0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Συντονισμένοι πάντα στο Sport FM και τους 94,6. Σήμερα καλεσμένος μας ο Αντώνης Δημητρίου, κιθαρίστας στον Ενδελέχη. Παρουσιάζουμε την καινούργια του δουλειά, την πρώτη προσωπική του ασχογραφική δουλειά, η Πεζόδρομος. Το πρώτο ήταν το Δες Αγαπώ και το κομμάτι που μόλις τελείωσε ήταν η ανταμοιβή. Στίχοι μουσική ανήκουν στον Αντώνη. Βλέπω ότι σας αρέσουν τα κομμάτια, ζητάτε τους τίτλους. Έχουν έρθει ερωτήσεις εδώ πέρα.
1: Πολύ ωραίες. Γίνονται όλο και πιο ουσιαστικές.
0: Δεν ξέρω αν θες να. Είναι ο ίδιος βασικά που το έχει στείλει. Έχει υπογράψει ο Μπόμπος 21, ο Δημήτρης Μελισανίδης. Κάνει διάφορα εδώ. Τώρα περί της φωνής και του έγινε, το ότι έγινε ψηλή.
1: Αυτό είναι, νομίζω πρέπει να το παραπέμπει.

0: ήμουνα μέσα και πάντα καλός, τέλος πάντων. Η Γιώτα Νέγκα είναι και αυτή η καλή τραγουδίστρια, δεν ξέρω. Είναι ένα τεχνοσχήμα που ακολουθάει τον αριθμό, το αριθμό της εποχής.
1: Στα γκρουπ παλιά λέει υπήρχε έκτρα. Π.χ. εσείς με Αγγελάκη και Παυλίδη πέσατε μπουνιές. Δεν φαντάζομαι.
0: Όχι, δεν ήταν τέτοια έκτρα. Γιατί δηλαδή, άμα πέσεις στο επίπεδο να παίξεις μπουνιές μετά, θα πέφτεις σε ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή, αν δεν είσαι ο Ζαμπίδης να
1: βέρνεις.
0: Κάνεις βλακίες, ας πούμε. Απλά, ένα αυτό υπήρχε. Θα έπρεπε να το δείξω τώρα. Η κάμερα τώρα να κάνει
1: ένα zoom εδώ.
0: Ένα κοντινό. Υπήρχε μια αυτή, ξέρω εγώ, κάποιο, ένα θεωρούσε λίγο πιο πατριάρχη του ελληνικού ροκ τον εαυτό του από τον άλλον και τα λοιπά. Του πε, υπήρχε τέτοια πράγματα. Εγώ πάντως θυμάμαι ότι έχω κάνει μια πολύ ωραία κουβέντα με τον Μπάμπη Παπαδόπουλο, από τις Τρύπες, και με τον Ασκληπιό Ζαμπέτα. Και γενικά θυμάμαι ότι έχουμε βρεθεί σε πολλές συναυλίες και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Υπήρχαν στιγμές που ήμασταν σαν μια παρέα στο τέλος της βραδιάς. Στην εξέλιξη της μέρας ο καθένας είχε τα άγχη
1: του,
0: τα δικά του, τη θέση του.
1: Εντάξει, και νομίζω ότι η όποια κόντρα τέλος πάντων εκείνη την εποχή περισσότερο υγιής θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κάποιος, ας πούμε, και δημιουργική παρά έτσι.
0: Ναι, υπήρχε άμυλα, αλλά όταν το κάθε συγκρότημα πια είχε το κοινό του, δεν σημαίνει τώρα ότι αγνοούσε το άλλο συγκρότημα. Ας δώσω ένα παράδειγμα. Παίζαμε στον Άρδα, στην αυλία, και μας φωνάζαμε από κάτω να παίξουμε Τρύπες. Όταν παίζεις στις Ένελεγ, είσαι στα ξύνινα σπαθιά, ας πούμε, δεν μπορεί να σου ζητάει να παίξεις στις Τρύπες.
1: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν, ένα μήνυμα που βλέπω που με πάει πάρα πολύ πίσω στις εποχές των demo πριν το 94.
1: Για τον Φάνη τον Κινατίδη.
0: Για τον Φάνη τον Κινατίδη, ένα εξαιρετικό μουσικό, κιθαρίστα και τραγουδιστή, και είχα την τιμή να γίνω φίλος και να παίξω μαζί του. Έδωσε η γειτονιά σας στο στούντιο του 111. Λοιπόν, τα πολύ πολλά χρόνια μετά, εντάξει, απλά χαθήκαμε. Επιμένει αυτός που με τις θαυμάστρες. Αν είναι κακό κάποιος να πηγαίνει.
1: Ας τον άνθρωπο είναι παντρεμένο.
0: Να πηγαίνεις με τις θαυμάστρες, ο καλύτερος. Με όλες. Ξέρω.
1: Πώς να αντέξεις, τι είσαι, ας πούμε. Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν στον Νίκο στην Νότια Αφρική. Τι γνώμη λέει έχει για τον καθένα ξεχωριστά, δεν υπάρχει πρόβλημα να πει για τον Μπάμπη, τον Γκοριαλά και τον τραγουδιστή του K550 που πήγαν σε reality. Είναι ντροπή που ξεφλήσαν την έννοια ροκ κτλ.
0: Κοίταξε, για τα άτομα, οι καλλιτέχνες μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει.
1: Είναι υπεύθυνος για την έκθεσή του, ας πούμε.
0: Ναι, και το θέμα είναι ότι ο κόσμος θα πρέπει να του γίνει σαφές ότι τα πράγματα έχουν μια αλληλουχία, μια σειρά. Δηλαδή, δεν πας να απομυθοποιηθείς πριν μυθοποιηθείς. Δηλαδή, η σειρά είναι η εξής. Σ' ακούει κάποιος στο ραδιόφωνο, ακούει το κομμάτι σου και φαντάζεται κάποια πράγματα. Το πρώτο στάδιο απομυθοποίησης είναι το βίντεο κλιπ, το οποίο είναι και αυτό μια τέχνη. Σε απομυθοποιεί λιγάκι και δημιουργεί και αυτό ένα διαφορετικό μύθο, μια εικόνα. Υπάρχουν βίντεο κλιπς που έχουν δημιουργήσει, έχουν κάνει ιστορία. Το επόμενο να παίξει ζωντανά
1: σε κόσμο, σε σκηνή.
0: Ναι, το επόμενο να παίξει ζωντανά στην τηλεόραση, που συνήθως ο ήχος ήταν προβληματικός και χάλια μαύρα στο παρελθόν. Μετά είναι η συνέντευξη. Και τελευταίο είναι, τελευταίες είναι οι εκπομπές, πώς τις λένε αυτές, τα reality show με τα παιδιά που ζουν μέσα σε ένα σπίτι και εκπαιδεύονται και γίνονται διαγωνισμοί κτλ. Γιατί όταν σε βλέπει ο άλλος με την πιτζάμα και την παντόφλα, σε απομυθοποιεί σε τέτοιο βαθμό που είναι αδύνατο μετά να ακούς τραγούδους και να σε μυθοποιήσει. Αυτή είναι η φυσιολογική ροή. Πιστεύω λοιπόν ότι η τηλεόραση είναι τελειώνει, αρχίζεις και τελειώνεις εκεί σιγά σιγά, εκτός αν είσαι πολύ λίγο, πολύ προσεκτικά, με πολύ

0: Στοχευμένα βήματα.
1: Στοχευμένα βήματα, όπως το λες.
0: Αν έχεις δει το προκύδι,
1: εγώ.
0: Τι λέτε ρε παιδιά, σταματήστε να
1: σας... ήταν ο κιθαρίστας του...
0: Του Βασίλη και εντάξει, έχει κάνει και αυτό στις δικές του δουλειές, προσωπικές τέλος πάντων. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε τα μηνύματα, γιατί εντάξει, έρχονται και διάφορα κούλα. Από πότε ασχολείσαι με τη μουσική?
1: Πάντα. Από...
0: Ξερικάς.
1: Από μικρός, ναι, από 14-15 χρόνων νοικιάσαμε ένα δωματιάκι, απορώ με την κυρία που μας το νοικιάσε. Ήμασταν μικρά και νοικιάσαμε ένα δωμάτιο στο Νέο Κόσμο, που πάμε να δούμε, είμαι υπόγειο, για να το κάνουμε στούντιο. Τι το θέλετε, λέει, θα παίζουμε μουσική. Όχι το ρεσκίνη της οικίας όμως, όχι. Εντάξει, δώσαμε τα λεφτά, πήγαμε στη Λεφόρο Βουλιαγμένης που πουλούσαν μοντικά υλικά και αγοράσαμε γυαλοβάμβακα, μη γνωρίζοντας, και πιάσαμε και το βάλαμε μόνοι μας. Στα ταβάνια, στα τέτοια και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή υδρώσαμε από τη δουλειά και βγάλαμε τη μπλούζα με μικρά παιδιά. Τι έγινε, πόσες μέρες μας έκαιγε και πόσο αντιγίνω να ρίξεις επαφή με άλλο. Λοιπόν, εκεί φτιάχτηκε το συγκρότημα Σάρκες, το οποίο ήταν ένα σχολικό συγκρότημα, παίξαμε σε κάποιες συναυλίες.
0: Διασκευές ή δικά σας κομμάτια?
1: Όχι, δικά μας, μπούρδες.
0: Ναι, εντάξει, της ηλικίας, ναι.
1: Δικά μας, δικές μας μπούρδες. Και μετά, εγώ έφτιαξα κι άλλο ένα συγκρότημα, και το επόμενο μου βήμα ήταν οι Joyful Nurses, με τους οποίους παίξαμε, ξεκινήσαμε και παίζαμε στον Πίγασο, στα Εξάρχεια, ένα κλαμπάκι το οποίο σκέπαζε την εναλλακτική σκηνή, την αρχή της εναλλακτικής σκηνής της μεταπανκ περίοδου για την Ελλάδα, δηλαδή φεύγοντας από το Σιδηρόπουλο και του Φατμέ και τα λοιπά, πώς, το ροκ σκέλος των Φατμέ και τα λοιπά, πώς πήγαμε στους Αντίτροπα ο Κάνσιλ, στους Κάπτεν Νέφος, σε αυτό ήμασταν στο πρόγραμμά του, παίζαμε σχεδόν μια φορά το μήνα στάνταρ δηλαδή. Είχαμε παίξει και στην πλατεία της Νέας Μύρνης με τον Παύλο του Σιδηρόπουλου, μια επική συναυλία, γιατί εκεί πέρα γίναμε, έχω άλλαζα σχολεία. Έτσι, λόγω των επιδόσεών μου άλλαζα σχολεία και το Λύκειο με βρήκε στην καλύτερη μου κατάσταση, στη Νέα Σμύρνη, στη Λάντς. Εκεί λοιπόν παίξαμε στην πλατεία της Νέας Σμύρνης μετά το 81, που ήταν το Πασόκ. Και ο Λαλιώτης είχε αναλάβει ένα το κομμάτι που είχε αναλάβει, ήταν η οργάνωση συναυλιών σε κινηματογράφους και θεατράκια, σκηνές που ήταν πεδαμένες. Και είχαν έρθει και έπαιζαν όλοι, όλοι. Ζεόγαλας, Λίτης και Τρίκ, Σπυριδούλα, Παύλος Σιδηρόπουλος. Και κάποια στιγμή ο Παύλος, θέλοντας προφανώς να πει για το ότι επιτέλους μας δόθηκε μικρόφωνο και χώρος να παίξουμε, είπε ναι, εγώ ψηφίζω Πασόκ. Και έμεινε.
0: Τον ακολουθεί, ας πούμε.
1: Αλλά εντάξει τώρα, είναι πια τώρα. Η λέξη Πασόκ είναι αστεία.
0: Είμαστε όλοι Πασόκ, πρέπει να σου πω, Αντώνη.
1: Ναι, αυτό το.
0: Βάσει αυτό δεν θα ξεκολλήσουμε μέσα μας. Λοιπόν. Και με τους Ενδελέχεια πότε βρέθηκες, σε τι ηλικία και πώς, βασικά?
1: Πρέπει να ήμουν 25 χρονών, 26, εκεί κάπου. Πώς βρεθήκαμε? Κοινή γνωστή, ήμουν εγώ με τον τραγουδιστή μας, τον Δημήτρη τον Λεοντόπουλο, πολύ αγαπημένη, με πολλές εμπειρίες και πολλά κοινά βιώματα, και μου λέει, δεν έρχεσαι να παίξεις, έχουμε ένα σχήμα με κάτι παιδιά και τα λοιπά. Και εντάξει, εγώ είχα ιδιαίτερο ήχο από τότε που μπορούσε να είναι ξεχωριστός και άρεσε, και έτσι ξεκινήσαμε. Στην πορεία έγιναν βέβαια διάφορες αλλαγές. Φτιάξαμε ένα-δύο demo. Πήγαμε πάνω στην ΕΡΤ στην εκπομπή της Αρχοντούλας Πέτρου, που ήταν μια εκπομπή που έπαιζε πολύ, αναδείχθηκε πολύ τα καινούργια
0: ταλέντα.
1: Ναι, το καινούργιο υλικό. Ο τεχνικός φόρησε το κομμάτι το οποίο είχαμε σε ταινία. της μισής ίντσας, πώς λέγεται το στέρεο. Λοιπόν, κάπως έγινε, ήρθε ένας τεχνικός, το φόρτωσε πάνω στο μαγνητόφωνο και μετά ήρθε ένας άλλος και το ξαναφόρτωσε, το γύρισε από την ανάποδη, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει το κομμάτι και να... Εμείς, λέει η αρχοντούλα, σας παρουσιάσουμε ας πούμε ένα κομμάτι από ένα καινούριο συγκρότημα, τους Ενδελέχεια. Πώς λέγεται το κομμάτι, ούτε που θυμάμαι. Ένα, δύο, τρία και αρχίζει και μπαίνει. Α, τι είναι αυτό, πώ είναι αυτό, ανάποδα, ξέρει. Σατάνι.
0: Δεν είναι αυτό. Δεν πάει σωστά.
1: Λοιπόν, έχει γίνει και αυτό. Όπως έχει συμβεί και το εξή στο μελωδία τη Χρήστου Λαδά.
0: Τα πρώτα χρόνια προφανώς.
1: Στο Αλαμανί, νομίζω την εκπομπή. Ανοίγουμε το CD της εταιρείας, CD κανονικά, το άνοιξαμε εκείνη την ώρα. Και το βάζει να παίζει, να παίξει, και είχε άλλα τραγούδια μέσα.
0: Πλάκα κάτι.
1: Ήταν λάθος τοποθέτηση, ξέρεις.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι, και άρχισαμε και παίζαμε από προηγούμενα CD για να καλύψουμε αυτή την τρύπα.
0: Μάλιστα. Ωραία, βέβαια.
1: Έτσι, ωραία. Επίσης, όταν πήγαμε στον άνθρωπο, στον ονό μας, στο Στέλιο Φωτιάδη. Το γνωστό Στέλιο Φωτιάδη.
0: Λέμε ονό, εννοούμε ο άνθρωπος που βάζει το συγκρότημα.
1: Όχι, αυτός που μας έκανε το πρώτο μας συμβόλαιο.
0: Αχα, οκ.
1: Ο ηχολήπτης, ο οποίος ήταν και φίλος μας και δούλεψε στο 111, ανέλαβε και το, να κάνει το κονέ με κασέτα. Τότε πήγαμε κασέτα στο Στέλιο. Ο Στέλιος είχε στήσει την Eros Music. Πάμε να ακούσουμε. Μας δίνει ραντεβού, δεν θυμάμαι τώρα, μια εβδομάδα, λίγες μέρες μετά. Μ' άρεσε πάρα πολύ το υλικό. Λέει, θα μπούμε μέσα στο στούντιο να το κάνουμε δίσκο, έτσι και έγινε ο πρώτος δίσκος. Λευτέρη σειρά δεν θα χρειαστούμε. Είπα και το όνομα τώρα στον άνθρωπο που μας πήγε, τέλος πάντων, εκεί πέρα. Αυτό ήταν μια έτσι, πολύ δυσάρεστη στιγμή.
0: Τέτοια πόρτα, γιατί?
1: Δεν ξέρω, προφανώς ο χώρος που συνεργαζόταν είχε άλλο ηχολήπτη.
0: Μάλιστα.
1: Θα χαστούν.
0: Μάλιστα. Ωραίες είναι αυτές οι ιστορίες έτσι από την εποχή των Ενδελέχεια. Μας τις παρουσιάζει ο Αντώνης Δημητρίου, για όσους συντονιστήκατε τώρα. Ταυτόχρονα ακούμε και την πρώτη του προσωπική δισκογραφική δουλειά με τίτλο Πεζόδρομος. Τον Αντώνη μπορείτε να το βρείτε στα social media. Αντώνης Δημητρίου με ελληνικούς χαρακτήρες. Θα βρείτε και τη σελίδα του συγκροτήματος In The Sugar και το προσωπικό του προφίλ. Αν θέλετε να λαμβάνετε νέα για το τι μέλη γενέστε, το άλμπουμ θα βγει στο τέλος του μήνα. Η παρουσίασή του θα γίνει στη Σφίγγα στις 19 μου πες Μάρτη.
1: 19
0: Μάρτη. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα ετοιμάσει από live και τα λοιπά. Θα τα μάθετε όλα από
1: τα κομμάτια τρέχουν στο ίντερνετ.
0: Είναι όλα ανεβασμένα.
1: Είναι στη σελίδα του μετρονόμου. Οπότε πατώντας κανείς για ευκολία μετρονόμος Δημητρίου θα του εμφανιστούν.
0: Θα του εμφανιστούν τα τραγούδια. Ωραία, οπότε πάμε εμείς να συνεχίσουμε να τα ακούμε. Άλλα δύο κομμάτια με την Μικαέλα Δαρμάνη στη φωνή και τον Αντώνη Δημητρίου. Χάρη σε σένα το πρώτο και με τα ξένια κούκλα το δεύτερο. Τα ακούμε και επιστρέφουμε.

0: 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τα δύο κομμάτια που ακούσαμε ήταν με τον Αντώνη Δημητρίου και την Μικάηλα Δαρμάνη στη φωνή. Το πρώτο είχε τίτλο «Χάρη σε σένα» και το άλλο «Με τα ξένια κούκλα» για τον φίλο του Θοδωρή από το Βερολίνο που ρωτάει. Μέσα στον οριμαγδό ερωτήσεων που έχει στείλει εδώ ο φίλος, ο οποίος αλλάζει και τακτικά ονόματα, βγήκε μια ερώτηση. Τι σου δίνει η έμπνευση για να γράψεις?
3: Λοιπόν, έχει τύχει να πάω διαλυμένος σε live, για παράδειγμα, όσον αφορά το κομμάτι του performing. Να πάω σε live διαλυμένος από την αγχωρία και να είναι ένα εξαιρετικό live. Και έχει τύχει και σε συνεργάτη μου, με βαρύτερο με άμμο ανθρώπου, ας πούμε, που ο οποίος ήρθε και παρόλα αυτά που ήρθε έσκησε. Λοιπόν, είναι αυτό που σου δίνει έμπνευση είναι τα συναισθήματα. Και είναι και περίοδοι, πιστεύω, που έχεις έμπνευση και περίοδοι που...
2: Πιο στήρες, ας πούμε.
3: Ναι, ακριβώς. Τώρα, όταν είσαι πολύ επαγγελματίας, είναι, πώς να σου πω, χρησιμοποιείς μια μανιέρα, αυτό είναι ένα άλλο πράγμα.
2: Υπάρχουν όμως και άνθρωποι... Στυλιζαρισμένο αυτό το πράγμα, ότι είμαι επαγγελματίας, θα γράψω τώρα, ξέρω εγώ, σε ένα χρόνο θα έχω δεύτερη, άλλη δουλειά, ας πούμε.
3: Τώρα μην πούμε ονόματα, γιατί θα είναι άσχημο. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν γράψει πάρα πολλά πολύ πετυχημένα τραγούδια, στίχους ελληνικούς. Δηλαδή, τώρα, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ας πούμε, δεν έχει γράψει βλακίες ποτέ. Και έχει γράψει πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά, πραγματικά πάρα πολλά. Τώρα, η περίοδος που βρίσκεσαι στην αισθηματική έξαρση, η έκθεση στην αισθηματική, συνήθως είναι προσοδοφορά στο να γράψεις.
2: Να βγάλεις πράγματα.
3: Το κενό και η βαρεμάρα και η... Δηλαδή, αυτό είναι ο εχθρός του καλλιτέχνη. Και του ανθρώπου γενικά, τον κάνει να μην είναι δημιουργικός.
2: Σε αθυμία και τα λοιπά.
3: Ναι.
2: Από το σπίτι, όταν ξέρω εγώ στα 14 αποφασίζεις, ξέρω εγώ, να πας να μπεις, ξέρω εγώ, να φτιάξετε συγκρότημα, να νοικιάσετε χώρο κτλ. Πώς αντιδρούν?
3: Δεν προέρχομαι από μουσική οικογένεια, έτσι.
2: Ωραία. Ακόμα πιο δύσκολο το κάνει αυτό, νομίζω.
3: Ο πατέρας πήγε πάρα πολύ δύσκολα σχολείο, γιατί δεν είχε τρόπο και παπούτσια πολλές φορές να πάει από, από ένα χωριό στο άλλο. Και ακόμα πιο δυσκολότερο, επειδή ήταν αριστερός, στην ΑΣΟΕ.
2: Στιγματισμένα πράγματα.
3: Δεν το δεχόντουσαν, υπήρχαν τότε τα πολιτευτικά, τα χοντικά και τα λοιπά. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, κατάφερε, είναι ένας φοβερός λογιστής. Είχε και λίγο τον Ορέστη Μακρύ μέσα του, ξέρεις, σαν ιδιοσυγκρασία. Λοιπόν, θα ανέμενε από μένα τουλάχιστον να μπω σε κάποια σχολή, να... Όταν εγώ του ανακοίνωσα ότι τελικά θα γίνω μουσικός, ας πούμε, πάνω σε κάποια συζήτηση και τα λοιπά, φαντάζεσαι τι έγινε.
2: Μάλιστα, πόλεμος.
3: Παγκόσμιος.
2: Λοιπόν. Η μαμά πιο διαλλακτική ή όχι?
3: Ναι, πιο διαλλακτική. Οι μαμάδες θέλουν έτσι να προστατέψουν.
2: Εφόσον με τους γιους, ας πούμε. Εντάξει.
3: Να προστατέψουν τα παιδιά. Δεν είπε τίποτα. Εντάξει, και ευτυχώς μετά με τα χρόνια πήγε καλά και δικαιώθηκα κι εγώ.
2: Ας πούμε, και έχει να λέει. Τους είδες σε live από κάτω, ας πούμε, να είναι ευχαριστημένοι? Έχει τύχει?
3: Τους έχω δει, ναι. Και τον παππού μου. Πολύ μεγάλο, 91 χρόνων σε ηλικία. Τους έχω δει, εντάξει, σε πρόημα βέβαια.
2: Ναι, στάδιο φαντάζομαι.
3: Τέτοια. Αλλά γενικά είναι σε άλλο μήκος κύματος. Απλά εγώ πιστεύω πάρα πολύ στα σύγχρονα δεδομένα. Πλέον η μουσική μπαινοβγαίνουν στα οδεία. Εκεί γίνεται, εκεί φτιάχνονται τα συγκροτήματα, εκεί γνωρίζονται μεταξύ τους, εκεί αγαπιώνται. Μπαίνεις μέσα σε ένα χώρο σε καυτούς, στο οδείο, και εγώ το ξέρω αυτό, εγώ είμαι αυτοδιδάκτος. Αλλά αποφάσισα από μικρό να πάω το γιο μου να μάθει κιθάρα, και ήδη είναι 14 χρονών και έχει συγκρότημα.
2: Ξεκινήσει,
3: και
2: μάλιστα.
3: Πολύ κανάλα, ιστορίες. Λοιπόν, είναι ένας χώρος ο οποίος εγώ, όσο περίμενα να τελειώσει το παιδί το μάθημα για να τον πάρω να φύγουμε, η ηρεμία που βγαίνει και η... Έτσι νιώθεις πάρα πολύ ωραία ακούγοντας όλα αυτά τα οποία εμείς τα συνεννοούμασταν με τα μάτια που λέμε, να έχουν ορολογία. Τα λέγονται κάπως. Λες, λες βέβαια πόσο χρόνο έχασα, Θεέ μου, ας πούμε, λέγοντας. Όχι έτσι, ρε, έτσι, ρε.
2: Παρ' όλα αυτά έχει και αυτό τη μαγεία του, ρε παιδί μου. Το να τον ανακαλύπτεις χωρίς να το έχεις διδαχτεί στην ουσία.
3: Είναι πιο βιωματικό, mm-hmm. βιωματικό. Αυτό είναι η αλήθεια. Αλλά τα οδεία και τα μουσικά λύκεια είναι. Είναι σπουδαία. Είναι σπουδαία, βγαίνουν μουσικάρες. Mm-hmm.
2: Ξέρεις τι, αυτό που περιέγραψες τώρα, σε πάμε πάνω σε αυτή την ερώτηση, είναι και η διαφορά των εποχών, ας πούμε, που έχουν περάσει. Στα χρόνια τα δικά σας, δύσκολα οι γονείς θα δεχόντουσαν εύκολα το ότι το παιδί, ξέρω εγώ, θέλει να ασχοληθεί, ξέρω εγώ, με μια κιθάρα, με ένα πιάνο κτλ. Πλέον στην εποχή μας, οι γονείς περισσότερο θα μπουν στη διαδικασία να σπρώξουν το παιδί να ασχοληθεί, να πιάσει ένα όργανο και μπορεί να μην του βγει, ρε παιδάκι μου, αλλά θα το βάλουν στη διαδικασία πολύ πιο εύκολα και χωρίς ντροπή, αν θέλεις, στις παλιότερες εποχές, ας πούμε, ξέρω, τι θα βγει, βιολιτζής και αυτά κτλ. Πλέον έχει αλλάξει πολύ η κατάσταση και οι γονείς ενθαρρύνουν τα παιδιά να ασχοληθούν με, την, yeah. με τη μουσική.
3: Και πιστεύουν ότι θα διαφοροποιηθούν. Mm-hmm. Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργικά θα διαφοροποιηθούν, όχι με αρνητικό τρόπο. Επίσης υπήρχαν λιγότερα οδεία.
2: Σίγουρα, ναι.
3: Υπήρχαν, επειδή πέρασαν λίγο, η ύλη που σου θα σε διδάξει τότε, ο δάσκαλος τότε, ας πούμε, ήταν... δεν είχε σχέση με αυτό. Δηλαδή εμείς πηγαίναμε, τους λέμε, τι θες να κάνεις, κιθάρα ηλεκτρική. Έπιανε στην κιθάρα την ηλεκτρική, σου δείχνανε συνοδεία λαϊκού τραγουδιού, ας πούμε. Mm-hmm. Εγώ θέλω να μάθεις σηκώματα, σφυρίγματα, αυτό καταλαβαίνεις.
2: Γιατί να το κάνω αυτό, ας πούμε.
3: Γιατί τώρα υπάρχουν τμήματα για αυτά τα ιδιαίτερα όργανα. Βέβαια δεν περνάνε από το Υπουργείο Πολιτισμού να πάρεις δίπλωμα. Mm-hmm. Δίπλωμα παίρνουν τα κλασικά μόνο όργανα. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα είναι ενδοδιακά. Uh-huh. Ό,τι γίνεται, δηλαδή ηλεκτρικές κιθάρες, πάσο, κρουστάξι και τέτοια.
2: Το θέμα είναι, να μάθεις τώρα το δίπλωμα, δεν νομίζω ότι λέει.
3: Ναι, βλέπεις παιδάκια 17 χρονών και είναι σε φάση διπλώματος ενδοδιακού, όπου μπορούν να διδάξουν σε μικρά παιδιά, σε μικρές ηλικίες.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Για να δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο σε μηνυματάκια εδώ. Καλημέρα στο Σπύρο. Καλή επιτυχία εύχεται στη δουλειά σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ετοιμάζεται και το αυριανό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, αυτό είναι άσχετο. Και έρχονται και χιόνια βέβαια, ναι, θα χαλάσει ο καιρός, παιδιά, προσοχή. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να χρησιμοποιήσεις τις, πώς το λένε, δίσοδο το γλυφίδι στα μάτια και να μην σε κουράζω με τις ώρες.
3: Περνάει η ώρα πολύ ωραία.
2: Περνάει η ώρα ωραία, αυτό είναι ευχάριστο. Αφού ακούσαμε το χάρη σε σένα και την...
3: τη μεταξένια κούκλα.
2: Τη μεταξένια κούκλα, ωραία.
3: Να σου πω ότι το Βαλσάκι είναι αυτοβιογραφικό κομμάτι.
2: Το οποίο έρχεται με τη φωνή του Λαμπρέτη Μαχαιρίτσα.
3: Ναι, το έχει πει έτσι, είναι παρλάτα. Το έχει πει εξαιρετικά ο Λαβρέτης, έχει βγάλει όλο το συναίσθημα που θα ήθελα να βγει. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί με το σκεπτικό το να κάνει την επιτυχία, γιατί δεν είναι ένα κομμάτι πρώτης γράμμης προς την επιτυχία, είναι περισσότερο συναισθηματικό κομμάτι του Βαλσάκη.
2: Πόσο δύσκολο είναι να βάλεις έναν άλλον ερμηνευτή να δώσει το συναίσθημα που εσύ έχεις βγάλει πάνω στο χαρτί?
3: Θα σου πω για μένα. Ένα ερώτημα είναι αν με παίρνει να το πω εγώ. Το δεύτερο έρχεται σαν θέμα, ότι αυτό το κομμάτι, ας πούμε, θα ήθελα να το πει ο Γιώργος Μεράτζας, ας πούμε, μια επιρροτική φωνή και τα λοιπά. Ή το άλλο να το πει η τάδε κοπελιά. Ας πούμε, αυτά είναι τα στοχευμένα. Τα άλλα είναι, σου είπα, η πρώτη περίπτωση όπου κομπλάρεις, λες, δεν θα το αποδώσω εγώ τόσο καλά και τα λοιπά. Αυτό και το έπομ, και μετά το Βαλσάκι είναι η θάλασσα με τον Λάκη Παπαδόπουλο. Είναι ένα από τα δύο πρώτα που γράφτηκαν και το αποδίδει μοναδικά, πέρασαμε απίστευτα με τον Λάκη, περνάμε στο στούντιο. Έχουμε κάνει απίστευτες συζητήσεις, είναι φοβερός. Δεν μπορεί να το φέρεις εδώ να... Είναι ανατρεπτικός, πάρα πολύ.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, τι λέει ο γιος μου μουσικάντης, ναι, αυτή ήταν η αντίληψη κάποτε, όπως το γράφεις. Έχοντας λοιπόν ζήσει τις εποχές των ενδελέχεια και μπαίνοντας τώρα στην διαδικασία να κάνεις μια δικιά σου δουλειά, Τι διαφορές εντοπίζεις στο κομμάτι της, της παραγωγής, της δημιουργίας ενός άλμπουμ και της προώθησης αυτού?
3: Κοίταξε, δεν πιστεύω ότι θα μπορούσα να το ξανακάνω αυτό. Δηλαδή, καταρχήν ήμασταν πιο νέοι, είχαμε, το βλέπαμε αλλιώς, είχαμε άλλες προσλαμβάνουσες. Να μιλάνε πέντε φωνές για ένα τραγούδι, να ακούγονται πέντε γνώμες, ποια θα μείνει, ποιες ισορροπίες θα φτιαχτούν, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Απλά είσαι μικρός, είσαι πιτσιρικάς, αντέχεις, δέχεσαι περισσότερο κάποια πράγματα και έτσι πάει. Αυτή τη στιγμή το θεωρώ αδιανόητο και είναι πολύ πιο εύκολο να είσαι με συνεργάτες οι οποίοι είναι και πολύ πιο γρήγοροι. Βέβαια πρέπει να τους το ζητάς κάτι και το παίζουν, αμέσως. Αλλά πρέπει να πληρωθούν, πρέπει να έχεις κάνει καλή οργάνωση στις παρτιτούρες, σε αυτά, γιατί είναι μουσική που
2: δουλεύουν έτσι.
3: Είναι πιστόλια. Απλά είναι η δουλειά τους και εγώ σκέφτομαι τη δουλειά τους ότι είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά, γιατί δεν αμείβονται σταθερά. Αμείβονται όποτε
2: κάτσε
3: και υπάρχει πίεση πάντα από το αφεντικό, ότι ναι, εντάξει, με συναξάρεις εσύ, να συναξάρω εγώ τα 80 που είναι, ας πούμε, να γίνουν 50. Τώρα άμα τα 80 γίνουν 50 είναι καλύτερα να πληρώσω ΦΠΑ, ας πούμε. Είναι πάντως από κάποια στιγμή και μετά, θα το έχεις παρατηρήσει και εσύ στη μουσική, αυτοί που αυτονομούνται τα κάνουν μόνοι τους τα πράγματα. Δεν ξαναγυρίζουν, δύσκολο να ξαναφτιαχτεί συγκρότημα και στα μεγάλα μεγέθη. Έβλεπα προχθές ένα βίντεο στο YouTube, ένας από τους δύο, ο Γκάλαχερ, όχι δεν θυμάμαι αν ο Νοέλη ο άλλος.
2: Α, για τους Γκάλαχερ.
3: Ναι, από τους
2: Oasis.
3: Είχαν βγει με τους Coldplay, είχε βγει με τους Coldplay να παίξει το Don't Look Back in Anger, μια μεγάλη επιτυχία τους, και είχε... Ήταν μόνος, με τον αδερφό του, δηλαδή δεν μπόρεσε να κάνει.
2: Να κάνει κάτι, να κάνει χωριό. Ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Και πλέον γνωστές οι κόντρες των δύο, ας πούμε, σκοτωνόντουσαν κτλ. Ως προς το θέμα της παραγωγής ενός δίσκου και της προώθησης στον κόσμο πλέον στη σημερινή εποχή.
3: Είναι ένα όπλο η προώθηση, ένα εργαλείο, το οποίο είναι απαραίτητο, έχει δώσει θέσεις εργασίας σε κόσμο και λόγω του ίντερνετ και του γεγονότος ότι είναι ένα χαόδες εργαλείο, είναι απαραίτητο. Απλά σε μερικές περιπτώσεις είναι λίγο ξεφτύλα αυτή η μόδα που ανακαλύψαμε πρόσφατα, χωρίς να λέμε πάλι ονόματα, με τα ψεύτικα views.
2: Α, ναι.
3: 50 ευρώ τα 20.000 views και τα λοιπά, ξέρω εγώ. Αυτό το έχουν πάρει χαμπάρι και αυτοί που τα φτιάχνουν, τέλος πάντων. Πώς να δεις, ας πούμε, πώς να δείξεις μια οντότητα. Παρόλα αυτά, όσα views και να βάλεις ένα κομμάτι, δεν γίνεται με τίποτα, δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα αν το κομμάτι δεν είναι κομμάτι, αν το κομμάτι δεν έχει υπόσταση. Λοιπόν, τα τραγούδια είναι αυτά που μένουν, τα τραγούδια χαρακτηρίζουν το είδος μουσικής που παίζεις. Εγώ δεν μπορώ να πω, ας πούμε, δηλαδή μπορώ να σου πω
2: όταν η επόμενη ερώτηση μου, τι παίζεις.
3: Ναι, εμένα η μουσική μου είναι επηρεασμένη από την αγγλική και την αμερικανική σκηνή, αλλά τα λόγια είναι ελληνικά. Υπάρχει αυτό το, πώς θα λένε, αυτό το χαρμάνι.
2: Αν δεν υπήρχε ο Παύλος και ο Δημήτρης ο Πουλικάκος, ας πούμε, θα το είχαμε, λες?
3: Μιλήσαμε άλλες γλώσσες, γιατί είναι μεγάλη διαφορά. Είναι η προηγούμενη στάση του ελληνικού ροκ. Αν πούμε ότι η ελληνική μουσική παιγμένη από ηλεκτρικά όργανα, έτσι, για να μην πούμε ροκ το Μαϊκροζάκι και τους Άιντολς και τα λοιπά. Παρόλα αυτά είναι και αυτή μια στάση. Είχε πολιτικές διαστάσεις, βέβαιως. Λοιπόν, υπήρξε ο Σαββόπουλος, η επόμενη στάση ήταν νομίζω ο Σπυριδούλα. Πριν το Σαββόπουλο, Νομίζω ότι ήταν η Πελώμα Μποκιού.
2: Ναι, σωστά.
3: Και αυτή η σειρά, μεγάλο συγκρότημα. Η Πελώμα Μποκιού ήταν.
2: Νομίζω ότι ακούσε. Σε
3: Σαντάνα.
2: Ψυχεδελικές καταστάσεις, ας πούμε, Νοστράδαμος και τα λοιπά, εκείνες
3: που... Πέραν Τσικάνο, μια περίοδο που είμαστε στα δέντρα οι πολίτες. Λοιπόν, μετά ήταν η περίοδος του Σαββόπουλου, Παπάζογλου, μέσα στο ροκ ο Παπάζογλου, ας ήταν...
2: ο Παπάζογλου σπίτωσε τις τρύπες, ας πούμε, και ξεκινήσαν την πρώτη του δουλειά.
3: Ναι, και ο Παπάζογλου, πριν γίνει ο Παπάζογλου, που γνωρίσαμε από την εκδίκηση της Ιφτιάς, ήταν τραγουδιστής των Olympians. Για όσο διάστημα ήταν ο Πασχάλης.
2: Και τον Μακεδονομάχο.
3: Ναι, αλλά με τους Olympians ήταν τραγουδιστής όσο ήταν ο Πασχάλης Φαντάρος, που ήταν πολύ καιρό. Κρατούσε η θεία τότε. Και μάλιστα είχε θέσει ως όρο ότι δεν λέει ελληνόφωνα τραγούδια. Μόνο αγγλόφωνα. Λοιπόν, με την εκδίκηση της Ιφτιάς υπήρξε τεράστια αντίδραση από τη μουσική, από τις δισκογραφικές εταιρείες και το μουσικό στερέωμα της εποχής, με το Ξυδάκι και με τη θεματολογία, όλα αυτά, ποιος είναι αυτός που μας ήρθε από τη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Επόμενη στάση σίγουρα είναι οι τρύπες.
2: Τα μωρά στη φωτιά, τα ξύλινα σπαθιά.
3: Όλο αυτό που ακολούθησε μετά, το 90, με τα διάφανα κρίνα.
2: Και τους ενδελέχεια, βάλτε τους μέσα.
3: Ναι, τους ενδελέχεια, τα υπόγεια, αυτή ήταν. Και μετά άρχισαν οι αντιγραφές που είναι συνήθως σημάδι κρίσης. Δηλαδή, αν αντιγράψεις, αν μοιάζει η φωνή σου με κάποιου πολύ γνωστού, το βέβαιο είναι ότι δεν θα πετύχεις ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί παροδικά να...
2: Να κάνεις μια επιτυχία.
3: Ναι.
2: Αλλά δεν θα αντέξεις το χρόνο.
3: Βέβαια, ναι. Αυτές ήταν οι περίοδοι.
2: Πιστεύεις ότι μπορεί να ξεσπάσει κάτι ανάλογο? Ή αυτό ήταν και πάει για το ελληνόφωνο ροκ, ας πούμε, αν μπορούμε να το...
3: Όχι, γίνονται πράγματα. Γίνονται, αλλά σου λέω, πέφτουν στην παγίδα του διαδικτύου και χάνονται. Δηλαδή δεν μπορεί να τη λάβει ο άλλος εύκολα την πληροφορία, αν δεν... Είναι απίστευτα μεγάλη δικτύωση. Παλιά βγαίναν πιο λίγα.
2: Και πιο δύσκολα πιθανότατα.
3: Άκουγαν πιο πολύ, ναι. Μπορούσε κάτι να γίνει πιο εύκολα. Τώρα με το διαδίκτυο νομίζω είναι πολύ δύσκολο.
2: Τεράστιος όγκος πληροφορίας για να ξεχωρίσει.
3: Για να ξεχωρίσει κάτι. Ή να κάνει, να βγάζει μάτι.
2: Και τα ραδιόφωνα, να πάμε στο κομμάτι μας.
3: Τα ραδιόφωνα, κοίταξα. Εγώ είμαι δημόσιος λειτουργός. Έτσι, είμαι δημόσιος υπάλληλος. Δουλεύω στην ΕΡΤ. Άλλη δουλειά. Στο ιδιωτικό ραδιόφωνο. Και πάλι πιστεύω ότι το τραγούδι θα υπερισχύσει. Ό,τι και να θέλεις να... Το παράδειγμα του Χαρούλη, ας πούμε. Όταν μια ολόκληρη γενιά ζήτησε μια τεράστια αλλαγή απέναντι στο κατεστημένο και τα λοιπά, το βρήκε πάνω στο κριτικό επαναστατικό του Χαρούλη, ο οποίος ξεπέρασε μεγέθη Χατζηγιάννη και τέτοια.
2: Δυνατά. Λοιπόν, και ο Μάλαμας από κοντά, ας πούμε.
3: Πιο πριν, ο Μάλαμας και ο Παπακουσταντίνου έχουν τεράστια διάρκεια. Σαν, δηλαδή πως γεμίζουν πάντα, πάντα το γεμίζουν. Δηλαδή είναι αυτό, είναι η έκφραση, τα λόγια που θες να πεις εσύ που τα λέει κάποιος άλλος. Και τα λέγανε πάρα πολύ ωραία και ο Θανάσης και ο Σωκράτης. Και ο Χαρούλης ήταν πιο κοντά στην νεολαία.
2: Σαν νέος και με την κριτική, ας πούμε.
3: Ναι. Παίζει το λαούτο με πεντάλες παραμορφωτές από κάτω, πεταλιέρες και τέτοια. Είναι ρόκερ.
2: Κριτικός ρόκερ, θα μπορούσα να πεις έτσι. Κάποιος ρώτησε αν παίζεις με πένα ή με τα δάχτυλα.
3: Με την πένα, δεν τους χωνεύω με δάχτυλα. Πιστεύω το κακό το ξεκίνησε ο Νόφερ, ο οποίος έκανε τη μεγαλύτερη επιτυχία παίζοντας με τα δάχτυλα, γιατί υπήρχαν και άλλοι πιο πριν. Πάρα πολύ που παίζουν τα δάχτυλα και Έλληνες ακόμα. Έχω προτιμώ την πένα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να ακούσουμε τα δύο τελευταία κομμάτια του πεζόδρομου, της πρώτης καινούργιας δουλειάς του Αντώνη Δημητρίου. Είναι το πρώτο με τη φωνή της Μικαέλας Δαρμάνη και του Αντώνη «Οι ώρες», ένα κομμάτι το οποίο το έχουμε παίξει αρκετά εδώ όταν πρώτο βγήκε. Είναι κανένα 1,5 χρόνο ή όχι, λιγότερο.
3: Ένα και κάτι. Ναι.
2: Ένα και κάτι. Και αμέσως μετά ο Αντώνης Δημητρίου. και η Στουγκάρ με τον Αύγουστο. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε αυτά.
3: Εγώ μετά θα αναχωρήσω, γιατί είχε εκκλησία σε λίγο.
2: Λοιπόν, οκ. Okay. Οπότε δεν είμαστε για άλλον. Να σε χαιρετήσω τώρα.
3: Να δω μια ερώτηση. Με συγχωρείς.
2: Φυσικά.
3: Χωρίς παρεξήγηση, μια κατηγορία μόνη της είναι Λευκή Συμφωνία. Υπάρχουν ομάδα.
2: Γενιά του Χάος, ο Χράφτης.
3: Αυτή είναι η γενιά του Πήγασου. Mm. Που σου έλεγα πιο πριν.
2: Ναι, ναι.
3: Ήταν η γενιά του Ρόδο, λίγο πριν από το Ρόδο ή με τα πανκ.
2: Ή του Αν, τέλος πάντων.
3: Ή με τα πανκ μεταφορά. Αλλά ήταν μετά το Παύλο.
2: Ναι, βέβαια, μετά τον Παύλο.
3: Μετά τον Παύλο. Και η TVC, διάφορα τέτοια συγκροτήματα.
2: Νομίζω πριν τον Παύλο, στη διάρκεια του Παύλου υπήρχαν οι Sharp Ties, ας πούμε, οι οποίοι δεν ήταν τόσο punk, αν μπορείς να πεις, τέλος πάντων.
3: Οι Sharp Ties ήταν πάρα πολύ καλό συγκρότημα.
2: Ναι, σίγουρα πολύ καλό συγκρότημα.
3: Που χάλασαν τα. Να το πω τώρα.
2: Πες το.
3: Χάλασαν όταν μπήκε ο Καρβέλας. Με το σαφάρι που ήταν. Όχι, εντάξει, είναι εξαιρετικό μουσικό αυτό. Λοιπόν. Εγώ σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα που κάναμε και τα όμορφα τραγούδια που ακούσαμε. Να ευχηθώ να είναι καλοτάξιδη δουλειά, να φτάσει όσα περισσότερα αυτιά γίνεται και μυαλά.
3: Ήταν πολύ σημαντικό που ήρθα εδώ πέρα. Αλλά όπως σου είπα, είναι πολύ σημαντικό ότι πρέπει να πάω και εσύ σε λίγο.
2: Το πιστεύω.
3: Λοιπόν, να περνάτε καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
2: Να είσαι καλά και εσύ φυσικά στο κόσμο όπου κάνεις τις δικές σου εκπομπές. Πότε, κάθε πότε.
3: Τώρα, αυτό το διάστημα εδώ και ένα μήνα περίπου, 8 με 10 Σαββατοκύριακα.
2: Πρωινά.
3: Όχι, βράδυ.
2: Ωραία. Λοιπόν, αυτός, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Αντώνης Δημητρίου, αλλά δύο κομμάτια τα τελευταία από τον πεζόδρομο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν εδώ πέρα σήμερα στην παρέα μας. Πρέπει να πούμε και να ευχαριστώ, νομίζω, τον άνθρωπο που μας έφερε κοντά στο Στέλιο.
3: Φιλιά στο Στέλιο, τώρα θα κοιμάται βέβαια.
2: Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά είναι ευχαριστώ. Το οφείλουμε.
3: Στην ώρα, στην παρέα.
2: Αντώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ και όποτε θες οι πόρτες είναι ανοιχτές για οτιδήποτε πάλι εδώ.
3: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα δύο επόμενα κομμάτια έτσι όπως μας τα προλόγησε ο Αντώνης.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σε όλους και όλες. Να είστε καλά. Είστε συντονισμένοι στην πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Θα περιπλανηθείτε δυτικά του Πέκους. Ξεναγός σας, ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος, σήμερα με την ευγενική ηχνηλασία στους ήχους του Χάρη Χριστόγλου. Σήμερα λοιπόν ήρθε η ώρα να τηρήσω την υπόσχεση που έδωσα σχεδόν 4 μήνες πριν για ένα 2-ωρο μουσικό αφιέρωμα στην ποίηση του Νίκου Καβαδία. Στην ποίηση του Νίκου Καβαδία που μελοποιήθηκε από το Θάνο Μικρούτσικο και από τους Ξέμπαρκους, δηλαδή τον Ηλία Αριώτη και τον Νότι Χασάπη. Και επειδή σε τέτοιες μουσικές περιπλανήσεις τα λόγια που λέει κάποιος δεν έχουν καμία μα καμία σημασία, θα προτιμήσω να ακούσουμε περισσότερο τα ποίηματα του Κόλια, όπως τον έλεγαν και οι φίλοι του, όπως μελοποιήθηκαν από αυτούς τους ανθρώπους 30 χρόνια πριν, ίσως 31. Είναι που αγόρασα το βινήλιο με το Σταυρό του Νότου, γιατί είχα ακούσει ένα ραδιόφωνο στο σπίτι ενός γέρου φίλου ναυτικού ένα τραγούδι που το ερμήνευε μια άγνωστή μου τότε τραγουδίστρια, η Αμαλία Σαρή, σε μουσική ενός συνθέτη που είχα ακούσει, του Θάνου Μικρούτσικου, πάνω σε στίχους ενός ποιητή που ήξερα χάρη σε ένα φωτισμένο φιλόλογό μου και αγάπαγα πολύ. Και από τότε μέχρι σήμερα κύλησε πολύ πολύ νερό στο αυλάκι. Ο Σταυρός του Νότου, του Θάνου Μικρούτσικου, κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι ένας από τους 3 κορυφαίους δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας, μαζί με το άξιο νεστή του Μίκη και το μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη. Το πρώτο τραγούδι λοιπόν, από εκείνο το βινήλιο που μετράει 31 χρόνια ζωής αλλά δεν παίζεται πλέον σε κανένα πικάπ, ήταν «Ο Σταυρός του Νότου».

Στην ελληνική δισκογραφία, οι Ξέμπαρκοι, ο Ηλίας Αριώτης δηλαδή και ο Νότης Χασάπης, εμφανίστηκαν περίπου 12 χρόνια μετά την δισκογραφική εμφάνιση του Σταυρού του Νότου από το Θάνο Μικρούτσικο. Να μην πούμε χρονολογίες, γιατί αποκαλύπτουμε και ηλικίες. Τους είχα δει και τους είχα ακούσει πολύ πριν βγάλουν τον δίσκο τους σε ένα μαγαζί στον Άπλιο, μια μπουάτ καφέ ήταν. Και χάρη στη μεσολάβηση της Δήμητρας Γαλάνη, τότε θυμάμαι, αυτά δύο παιδιά μπήκαν στο στούντιο και έδωσαν τη δική τους οπτική πάνω σε ποίηματα του Νίκου Καβαδία, κάποια από τα οποία, όλα μάλλον, από τα οποία έλειπαν από τον Σταυρό του Νότου. Το Σταυρό του Νότου όπως εμφανίστηκε με το Θάνο Μικρούτσικο. Το πρώτο τραγούδι από εκείνη την προσπάθεια ήταν το «Ένας δόκιμος στη γέφυρα εν ώρα κινδύνου».

0: 30-31 χρόνια πριν, όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ο Σταυρός του Νότου, η γλώσσα ακόμα μπορούσε να κάνει παιχνίδια και πετάγματα στις κατευθύνσεις που την έστελναν οι ποιητές. Έτσι λοιπόν, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που είχε συμβεί με εκείνο το έργο είναι που έφερε τον πολύ κόσμο σε επαφή με την ιδιαίτερη γλώσσα των ναυτικών. Γλώσσα που αγαπούσε ο Καβαδίας, αφού ήταν Μαρκόνης για χρόνια, την χρησιμοποιούσε και την έφερε πολύ κοντά σε όλους εκείνους που αγαπούσαν τη θάλασσα, αγαπούσαν τα ταξίδια, αλλά δεν ήξεραν τη γλώσσα. Ηλίας Αριώτης, Νότης Χασάπης, Καραντή.
1: Μπα σε στεριές, ήλιο...

Αρκετά χρόνια μετά την κυκλοφορία του Σταυρού του Νότου, το 79-80, ο Θάνος Μικρούτσικος ξανακοίταξε και εκείνο το έργο του, αλλά και την ποίηση του Νίκου Καβαδία. Την προσέγγισε μουσικά και διαφορετικά στην κυκλοφορία εκείνου του διπλού Γραμμές των Οριζόντων, όπου κυρίως περιέλαβε ποίηματα του Καβαδία που δεν είχε μελοποιήσει ή ποίηματα που είχε μελοποιήσει, αλλά μουσικά τα είδε κάπως αλλιώς. Τώρα, το Κουροσίβο από αυτή τη δεύτερη προσέγγιση στον Νίκο Καβαδία, αποκλειστικά με τις πλάτες ή πιο καλά τα χέρια του Θάνου Μικρούτσικου πάνω στο Steinway και την ερμηνεία του.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δυτικά του Πέκος, μια δύο-ωρη περιπλάνηση από τη συχνότητα του Sport FM. Μια περιπλάνηση σε μια μυστήρια χώρα που όλοι καλώς γνωρίζουμε διότι την κατοικούμε. Ξαναγώ σας σε αυτή την περιπλάνηση ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος. Σήμερα με την ευγενική ηχνηλασία από την κονσόλα του ήχου του Χάρη Χριστόγλου. Περιδιαβαίνουμε ποίηματα του Νίκου Καβαδία, μια υπόσχεση 4 μηνών, όπως θα μελοποίησαν ο Θάνος Μικρούτσικος και η Ξέμπαρκη. Μετά την τζαζ ματιά που έριξε στο Κουροσίβο ο Θάνος Μικρούτσικος, θα περάσουμε στον Χάρη και στον Πάνο Κατσιμίχα, που στην δεύτερη ματιά πάνω στο έργο του Νίκου Καβαδία τραγουδάνε την διασκευασμένη, ο Θάνος Μικρούτσικος διασκευάζει τον εαυτό του, «Πικρία».

Ίσως μαζί με το μαχαίρι, το ένας νέγρος θερμαστής από τον Τζιμπουτί, τραγούδια που ερμήνευσε στην πρώτη εκτέλεση, και τα δύο Βασίλης Παπακοσταντίνου, να είναι τα περισσότερο ακουσμένα τραγούδια από τα ποίηματα του Νίκου Καβαδία που μελοποιήθηκαν. Τώρα θα ακούσουμε τον νέγρο θερμαστή από τον Τζιμπουτί, όπως τον τραγούδισε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, και ήταν ένα από τα τραγούδια που γνώρισαν άπειρες εκτελέσεις και διαφορετικές διασκευές στις ζωντανές εμφανίσεις του Θάνου Μικρούτσικου.

Συνήθως όταν είσαι νέος έχεις πολλές απορίες για τα μυστήρια της ζωής, για την ίδια τη ζωή, για την αγάπη, το θάνατο. Όταν ήμουν νέος λοιπόν είχα ρωτήσει ένα γέρο που είχε κάνει και χρόνια στα καράβια πώς καταλαβαίνεις ότι αγαπάς μια γυναίκα πάρα μα πάρα πολύ, όσο τη ζωή σου ή και περισσότερο. Και μου είχε πει τότε ότι το καταλαβαίνεις άμα την αγαπήσεις όσο ή περισσότερο από όσο αγαπούν οι ναυτικοί τις γάτες τους. Τότε δεν κατάλαβα, μετά που διάβασα το ποίημα, που άκουσα το τραγούδι και που αγάπησα, κατάλαβα.

Έτσι κι αλλιώς με τις γυναίκες είναι πολλά αυτά που δεν καταλαβαίνουμε, όπως και με την ποίηση. Σαλτάρει ο γλάρος το δελφίνι να ζαβώσει. Δεν ήξερα ποτέ γιατί ο γλάρος σαλτάρει να ζαβώσει το δελφίνι. Ένα τόσο όμορφο ζώο. Όταν μου εξήγησαν πως το μάτι του δελφινιού λειτουργεί σαν το φασματοσκόπιο, αναλύει δηλαδή στα χρώματά του το ηλιακό φως, και ο γλάρος όταν το βλέπει από ψηλά τρελαίνεται, γι' αυτό βουτάει να του βγάλει το μάτι, πάλι τότε κατάλαβα. Μια και μιλάγαμε για γυναίκες, το χόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία δεν είναι τίποτα άλλο από ένα παιχνίδι με το αδύνατο, να μπορείς να ισορροπήσεις εκεί δηλαδή. Κάτι που έλκει ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους που μπορούν και να το τολμήσουν και ίσως κάποια στιγμή να το πετύχουν. Η γυναίκα του Νίκου Γαβαδία στην ερμηνεία του Γιάννη Κούτρα.

γη φως αρρωστημένο. Δίψας χρυσάφι, πάρε, ψάξε.

να μένω. Ως να μου γίνεις μοίρα, θάνατος και πέτρα.

θετικά του Πέκος, μια δύοωρη περιπλάνηση αυτή την Κυριακή μέχρι τις 12 στην πίση του Νίκου Καβαδία. Και επειδή το προηγούμενο μελοποιημένο ποίημα «Η γυναίκα» έμοιαζε με προσευχή, όπως είπε κάποτε ο αδερφός μου, ας ακούσουμε στη συνέχεια τις προσευχές των ναυτικών, όπως τις μελοποίησαν ο Ηλίας Αριώτης και ο Νότης Χασάπης.

αθλητικά του Πέκος λίγο πριν από τη συμπλήρωση της πρώτης ώρας αυτής της μουσικής περιπλάνησης τα μελοποιημένα ποίηματα του Νίκου Καβαδία. Η Αρμίδα, στην ερμηνεία του Γιάννη Κούτρα και του Βασίλη Παπακοσταντίνου.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Δυτικά του Πέκος, μια δύο-ωρη περιπλάνηση με ξεναγώσα στο Χρήστο Χαραλαμπόπουλο σήμερα και την ευγενική γλυλασία στους ήχους του Χάρη Χριστόγλου. Καλημέρα σε όλους και όλες που ήρθαν αυτή την ώρα στη συχνότητα και σε αυτή την περιπλάνηση στην ποίηση του Νίκου Καβαδία που ξεκίνησε από τις 10 για να εκπληρωθεί μια υπόσχεση που δόθηκε 4 μήνες πριν. Πολλά από τα ποίηματα του Νίκου Καβαδία που μελοποιήθηκαν δεν τα ξέρουμε ή δεν τα χρησιμοποιούμε με τον τίτλο τους. Ας πούμε, την Αρμίδα όλοι την ξέρουν ως το πειρατικό του Captain Jimmy, όπως ακριβώς τον Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, οι περισσότεροι το γνωρίζουν ως τον Μπολερό. Αυτό τον Μπολερό που ερμήνευσε μοναδικά ο Γιάννης Κούτρας.

Δυτικά του Πέκος, μια δύο-ώρη περιπλάνηση σε μια μυστήρια χώρα. Πολύ καλώς γνωρίζουμε διότι την κατοικούμε. Μια χώρα όπου παλιά ίσχυαν όλοι οι νόμοι και κανείς ταυτοχρόνως. Εδώ και κάμπου στους μήνες ισχύει μόνο ένας, ο οποίος υπερβαίνει και το Σύνταγμα. Είναι ο νόμος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και οι κανονιστικές διατάξεις αυτού του νόμου περιλαμβάνονται σε αυτό που η Ελληνική Βουλή ψήφισε με τον τίτλο «Μνημόνιο». Αυτά σήμερα τα αφήνουμε στην περιφέρεια αυτής της περιπλάνησης δυτικά του Πέκος, γιατί τριγυρνάμε μέσα στην ποίηση του Νίκου Καβαδία, όπως τη μελοποίησε ο Θάνος Μικρούτσικος και η ξέμπαρκη Ηλίας Αριώτης και Νότης Χασάπης. Ποίηματα του Νίκου Καβαδία είχαν μελοποιηθεί και πριν από το Θάνο Μικρούτσικο. Θυμάμαι τον ιδανικό και ανάξιο εραστή που είχε μελοποιήσει ο Γιάννης Πανός και είχε ερμηνεύσει ο Γιάννης Καράλης, αλλά και την Μαρίζα Κόχ με το Πούσι και τη Φάτα Μοργκάνα. Μία τέτοια μελοποίηση έγινε από έναν ακόμα νεαρό τότε καλλιτέχνη, το Δημήτρη Ζερβουδάκη, που είχε πάρει ένα ποίημα του Νίκου Καβαδία, το γράμμα σε έναν ποιητή, στον Κέσσαρα Εμμανουήλ, έγραφε ο Νίκος Καβαδίας, και έγραφε ένα ποίημα για εκείνο το περιβόητο κοράκι του Έντγκαρ Άλαν Πόε, το θάνατο που μας παραμόνευε όλους. Μια ζωντανή ηχογράφηση αυτής της εκτέλεσης του γράμματος σε έναν ποιητή,

Το μελοποιημένο ποίημα που θα ακούσουμε στη συνέχεια, το γράμμα ενός αρρώστου μαζί με το μαραμπού, είναι τα δύο περισσότερο αγαπημένα μου ποίηματα του Νίκου Καβαδία. Το γράμμα ενός αρρώστου με την ερμηνεία της Δήμητρας Γαλάνη.

δυτικά του Πέκος, μια δύο-ωρη περιπλάνηση κάπου από τη συχνότητα του Sport FM, μια περιπλάνηση στην ποιήση του Νίκου Καβαδία, όπως μελοποίησαν ο Θάνος Μικρούτσικος, η Ηλίας Αριώτης και Νότης Χασάπης και το γράμμα σε ένα ποιητή, ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Η Εφτά Νάνη στο Ατμόπλιο Κυρίνια είναι ένα από τα ποίηματα του Καβαδία που δεν βρισκόταν στην εκτέλεση του Σταυρού του Νότου, στην πρώτη κυκλοφορία του Σταυρού του Νότου. Περιλαμβανόταν, αν θυμάμαι καλά, δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος, στη δουλειά που κυκλοφόρησε ο Μικρούτσικος με την Αλεξίου, το «Η αγάπη είναι ζάλι», και πρωτοτραγούδησε το τραγούδι στη δισκογραφία «Η Χαρούλα». Εδώ θα το ακούσουμε από τον Θάνο Μικρούτσικο, που παίζει συντροφιά με το πιάνο του σε μια μεγάλη πιανιστική εισαγωγή. Έναν μουσικό ακροβατισμό από αυτούς που του άρεσε να κάνει συχνά με το πιάνο, αν και θα προτιμούσα μια εκτέλεση που είχε κάνει πριν από χρόνια στις Βρυξέλλες σε μια συναυλία. Θα αρκεστώ σε αυτήν που θα την ακολουθήσει ο Λίχνος του Αλαδίνου με την ερμηνεία του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα. Άλλο ένα ποίημα του Νίκου Καβαδία που δεν βρισκόταν στην πρώτη κυκλοφορία του Σταυρού του Νότου, αλλά στην δεύτερη ματιά που έριξε ο Θάνος Μικρούτσικος στην ποίηση του Καβαδία στις γραμμές των οριζόντων.

0: 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δυτικά του Πέκος, μισή ώρα πριν από το τέλος αυτής της μουσικής περιπλάνησης στη μελοποιημένη ποίηση του Νίκου Καβαδία. Αυτό το τελευταίο μισάωρο θα ανοίξει με τον Ηλία Αριώτη και τον Νότι Χασάπη που έχουν μελοποιήσει αυτόν τον μυστήριο ποταμό με το διπλό όνομα, τον Γιάρα Γιάρα.
3: Καθώς αποκοιμήθηκες, φύλαγε βαρδιά ο καβός, σε σπίτι μέσα ξέχασες προχθές

0: Όπως αυτές που παίζουνε στις όχθες μαθητές. Σκοτώνει θεσμοχωρισμός.
1: Ματώνει.
0: Δεν σκοτώνει. Ποιος είπε φούντο
1: ψέματα.

Και αν η φαντασία υποβάλλει πιεστικά το ερώτημα και πώς μοιάζουν οι ναυτικοί, ο Νίκος Καβαδίας με τον William George Allum έχει την απάντηση.

Όλοι έλεγαν μια θλιβερή πως είχε ιστορία. Ποιος είχαν στο στόχο με δάφτον εργαστή. Έλεγαν ότι κάποτες από το λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στη

έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή είχε αγαπήσει. Μάγρια αγάπη, ακράτητη, βαθιά και αληθινή. Κι αυτή πως τον απάντησε με κάποιον άφτη αράπη, γιατί ήτανε μια ανέσχυτη γυναίκα.

Πολλές φορές τα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια, με πότανα το στήθος του να τρίβει οι θερμαστές. Του κάκου γνώριζαν αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι του ανάμου τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιάς περνούσαμε από το Bay of Biscay. Με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να εκκυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα.

Η Θεσσαλονίκη ήταν μια πόλη που αγάπησε, γιατί είχε και γυναίκες που αγάπησε εκεί. Της χάρισε δύο ποίηματα, το Θεσσαλονίκη και το Θεσσαλονίκη 2. Το πρώτο το ερμηνεύει ο Γιάννης Κούτρας, το δεύτερο οι Αριώτης και Χασάπης.

φαίνεται ότι 2 ώρες περιπλάνησης στη μελοποιημένη ποιήση του Νίκου Καβαδία δεν είναι αρκετές. Ο χρόνος βέβαια είναι κάτι που μας ξεπερνάει, είναι μεγαλύτερο από εμάς και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο θα αναγκαστούμε να τον κόψουμε. Και θα τον κόψουμε πώς, με ένα μαχαίρι. Ένα μαχαίρι που δεν ακούσαμε μέχρι τώρα, σε ερμηνεία και διασκευή από τον ίδιο τον Θάνο Μικρούτσικο, στη δεύτερη ματιά που έριξε πάνω στον Νίκο Καβαδία, στις γραμμές των οριζόντων. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε και να σκέφτεστε. Μην το φοβάστε. Ακόμα είναι νόμιμο.

έως τώρα να ήταν το γέρο Παλαιοπόλη, όπου έμοιαζε με μια παλιά ελαιογραφία του Γκόγια, όρθο πλάι σε μακριά σπαθιά και σε στολές της

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

Πολύ πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλα τα παιδιά. Είναι Δευτέρα 4 Μαΐου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα, στο Big Wins Sport FM και στους 94,6. Είναι ο Παναγιώτης Θρύλος στα ντεξ, στη μουσική τεχνική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα. Γράφοντας τα ελληνικά, η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν που μπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα στη σελίδα της εκπομπής. Αγωνιστική δράση εχθές. Να ξεκινήσουμε από τα υψηλά στρώματα, όπου χρονικά με την ώρα που τελείωσαν το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ ήρθε ισόπαλο 0-0. Ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να ακούει κανείς 0-0, δεν το έχει δει, αλλά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Με την ΑΕΚ να μπαίνει πιο δυνατά, να εκμεταλλεύεται την περίσταση με την κόκκινη κάρτα πολύ νωρίς του Παναθηναϊκού που έπαιζε από το 18 με παίχτη λιγότερο, να έχει ένα καλύτερο συνολικά πρώτο ημίχρονο με περισσότερες καταστάσεις και ευκαιρίες στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Το Παναθηναϊκό σιγά σιγά όσο κυλά ο χρόνος να ισορροπεί και στο δεύτερο ημίχρονο, παρά το γεγονός ότι έχει το αριθμητικό μειονέκτημα, να βγάζει μια πολύ καλή εικόνα, να αμήνεται σωστά και να μην αφήνει να φανεί στο γήπεδο δηλαδή το πλεονέκτημα της ΑΕΚ στους παίχτες, αλλά και να βγαίνει καλά στις κόντρες και να δημιουργεί ευκαιρίες και καταστάσεις. Ένα παιχνίδι το οποίο είχε φάσει και από τις δύο μεριές. Και φυσικά για τον Παναθηναϊκό πλέον δεν υπάρχει κανένα νόημα βαθμολογικό. Ξέρει που θα βρίσκεται, ξέρει που θα παίξει στην Ευρώπη. Η ΑΕΚ έκανε ένα ακόμη βήμα, διότι λίγο νωρίτερα στην Τούμπα της έκανε το αποτέλεσμα, το μοναδικό αποτέλεσμα από την Τούμπα που θα μπορούσε αν δεν νικήσει η ίδια να μεγαλώσει τη διαφορά. Δηλαδή μια νίκη του ΠΑΟΚ. Έτσι η διαφορά από συν 5 έγινε συν 6 από τους άλλους 2, 67-61-61. Και πάμε την επόμενη αγωνιστική για τα ίδια ζευγάρια με διαφορετικές έδρες. Θα μιλήσουμε και αναλυτικά για τα παιχνίδια ξεχωριστά, καθώς και το 3-1 στην Τούμπα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Τον έπιασε κορόιδο ο ΠΑΟΚ.

0: καθώς αφήνει ο Λομόναχο το Ζήφκοβιτς, είναι χαμένος ο Ορτέγκα κάπου στο κέντρο, στα δεξιά, δεν ξέρω που είναι, αν δείτε το replay θα το καταλάβετε. Και υπάρχει ο Ζήφκοβιτς ο Λομόναχος που κάνει, σηκώνει μια το χέρι και του λέει δώσ' την μπάλα δωρε. Και φυσικά παίρνει την μπάλα ο Ζήφκοβιτς, ταΐζει τον Γερεμέγεφ και έτσι ο ΠΑΟΚ καθαρίζει το παιχνίδι. Και πλέον πιάνει τον Ολυμπιακό στους 61. Έχουμε άλλα τρία παιχνίδια. Την επόμενη αγωνιστική θα δούμε τι θα γίνει. Αν η ΑΕΚ νικήσει στον Παναθηναϊκό και έρθουν και οι άλλοι δύο, τελειώνει το πρωτάθλημα. Έτσι να το πούμε αυτό. Σε περίπτωση που ένας από τους δύο νικήσει, μένει ζωντανός. Σε περίπτωση ένας από τους δύο νικήσει και η ΑΕΚ δεν νικήσει, τότε θα μειωθεί και η διαφορά. Θα τα δούμε όλα στην πορεία την επόμενη εβδομάδα. Από εκεί και έπειτα. Τώρα για το 5-8, παιδιά, τι να συζητήσω, τι να σας πω τώρα. Εντάξει, okay, νίκησε ο Λεβαδιακός 5-2 το Βόλο και ο Άρης 0-2 στον Όφη σε μια διαδικασία η οποία. Καλό δεν τα γνωστούν και για διακοπές από τώρα.
1: Η ουρά έχει δια.
0: Η ουρά έγινε χαμός. Έγινε χαμός. Πανετολικός και Φυσιά 0-1 και η Φυσιά ξεμπερδεύει, μια και καλή. Με αυτό το αποτέλεσμα. Πανσεραϊκός Αελνόβ Μπετ 1-1 σε ένα μάτς που σήκωσε πάρα πολύ σκόνη. Και Αστέρας Ατρόμητος 4-2 με αυτή την καινούργια συνθήκη. Με το γεγονός δηλαδή ότι νίκησε ο Αστέρας και ήρθε χει ο Πανσεραϊκός. Η Λάρισα έμεινε μόνη τελευταία. Η κατάσταση έχει ως εξής. Η Κηφισιά νομίζω τώρα που είσαι 34.
1: Δεν νομίζω.
0: Ναι, δύσκολα. 31 ο Πανετολικός, 28 ο Πανσεραϊκός, 28 ο Αστέρας, 25 η ΑΕΛ. Έτσι έχει η κατάσταση τώρα.
1: Και ο Πανσεραϊκός είναι πιο πάνω από τον Αστέρα. Αν τελείωνε τώρα, ας πούμε, έπεφτε Αστέρας και ΑΕΛ.
0: Και την επόμενη αγωνιστική έχουμε Σέρες και Κηφισιά, Λάρισα Αστέρας και Ατρόμητος Πανετολικός. Νομίζω ότι η ΑΕΛ, αν δεν νικήσει και τον Αστέρα, νομίζω ότι πέφτει.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλλά βέβαια. Έχω την αίσθηση ότι δίκαια φωνάζουν οι Θεσσαλοί για το πέναλτι στο 98 που ισοφαρίστηκαν. Μα κύριε Φωτιά τώρα δηλαδή. Δηλαδή τώρα κάποιος τώρα σε φωνάζει ο άλλος στο βάρο να σου ανοίξει τα μάτια. Τώρα δίνεις αυτό το πράγμα, η μπάλα πάει προς τα έξω. Δεν, ο άλλος έχει γυρισμένη πλάτη, τον βρίσκει ουσιαστικά πάνω στον νόμο. Δεν ξέρω τώρα δηλαδή. Πάση περίπτωση. Πάση περίπτωση. Να ήταν πρώτη φορά. Ποιος σας καλεί. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις καλημέρες στο ακροατήριο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα στην παρέα. Η ΑΕΚ δεν είχε λέει, το καθαρό μυαλό στα τελειώματα της χθες. Παρ' όλα αυτά ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα, λέει ο Κωστής ο Άκτζης. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τα Δελέρια Τρινάβου, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα. Καλή εβδομάδα, λέει ο Πατέρας. Καλημέρα, Τρελόπεδα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, παλιόπεδα, λέει. Κοιτάμε, λέει, πότε θα περάσει ο Αργύρακο να ξανάρθει Δευτέρα να μπούμε στο ραδιόφωνο. Διονύση ΑΕΚ από Καλαμάτα. Γεια σου, Διονυσάρα, να είσαι καλά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Θα έρθει Φιλαδέλφια την Κυριακή να του σκόσουμε μαζί, λέει ο φίλος. Θα να έρθω, να του σκόσουμε μαζί. Και αν δεν το σκόσουμε μαζί, θα γίνει. Να ξαναρθώ την άλλη γονιστική πάλι μετά. Καλημέρα, Τρελόπεδα. Καλή εβδομάδα. Επιστροφή στον το Απόλλωνα στην Γάμα Εθνική και τρίτη θέση στην Ευρώπη. Πάμε για άλλα, Μάικα Πολωνάρα. Ναι, το οριστικοποίησε και το ποδοσφαιρικό τμήμα χθες στην άνοδο. Τι λες εσύ, μωρέ, τι λες. Δύο χι λέει να κάτσουν λέει, την επόμενη αγωνιστική. Το πρωτάθλημα παίρνει φωτιά. Καλημέρα, λέει Γιάννη Παοκνίκια. Δύο χι να κάτσουν την επόμενη. Τι φωτιά θα πάρει, θα μείνει στο ίδιο. Εγώ νομίζω ότι. Ο μόνος τρόπος να πάρει φωτιά το πρωτάθλημα είναι να έρθει παράδειγμα χι στη Φιλαδέλφια και να νικήσει ένα από του άλλου δύο. Mm-hmm. Μόνο έτσι για μένα θα πάρει.
1: Τι να χάσει, Άικα.
0: Ναι, ή αν χάσει. Πολλές καλημέρες, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Λέω φιλαράκου μου, Βασίλη Σάικ Βρυλίσια. Γεια σου, Μπίλο Λεβέντι. Καλημέρα, Λένια των FM. Καλή εβδομάδα σε όλους, μπολική αγάπη και τρέλα του ζωντανάκο σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Πανάθαμπλο δρόμο στην Αντώνης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην παρέα από Λίπσταρ Γερμανίας. Η φανέλα λάφει ρολέ από τους αγώνες με τη Βαλένθια, απογεγραμμένη από όλους και τον Αταμάν. Έλα, πάμε όμως ένα πας για νενάρα, ο Λέλεο Σωτήρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω από την δροσερία για Παρασκευή. Την αγάπη μου στέλνει στέλνει ο Δημητρός. Καλημέρα, πρόβλημα με το στεγαστικό στην Ελλάδα. Λέει κάποιοι έπαιξαν χθες στα σπίτια του στο διπλό του Ολυμπιακού. Εντάξει, είμαστε. Άντε, καλή εβδομάδα, λέει Θοδωρή στο Παόκι. Καλημέρα, Βαγγέλη, Παναγιώτη. Καλή εβδομάδα, παιδιά, λέει ο Μόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Πέδε Ηλία, σε θέλει από το εξωτικό Β5. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό, Πανικόλα. Καλημέρα, παιδες, καλή εβδομάδα για Πολωνάρα. Σάκη Τσιόλη, μαθηματικά από χθες, μια αγωνιστική πριν το τέλος στη Γάμα Εθνική με μπαλάρα. 72 γκολ, 22 στις 29 νίκες και επικράτησε ενός αξιού αντιπάλου του Φωστήρα που θα τερματίσει αίτητος. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα. Καλή εβδομάδα γιατί έχει κολλήσει την τριάδα η ομάδα. Νομίζω χθες που παίξαμε αναγκαστικά με τέσσερις ήμασταν καλύτεροι και αμυντικά και δημιουργικά, λέει ο Κώστας. Τι θα γίνει με τις νυχτερίδες στη Λεωφόρο, ρε παιδιά. Πολύ πράγμα, καμιά ώρα θα κάνουν πως θα κάνουν και θα τρέχουμε. Κώστα μου, αυτό που είχα σκοπό να το κουβεντιάσουμε στην πορεία της εκπομπής, Αυτό ακριβώς που είπες εσύ, ανέφερα και εγώ χθες το βράδυ που βγήκα για το σχόλιο για τον Παναθηναϊκό, ότι μέσα από το κακό βγήκε ένα καλό, ότι έπαιξε ο Παναθηναϊκός με αυτό το 4-4-1, λόγω του ότι έπαιζε με παίχτη λιγότερο, και εμένα μου φάνηκε ότι λειτουργούσε πολύ καλύτερα μέσα στο γήπεδο με αυτό το 4-4-1 και με αυτή την αιμονή με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Και η κεντρική του αμυντική, ο Πάλμερ Μπράου με τον Ίγκασον, ανταποκρίθηκαν. Και πολύ καλή εμφάνιση για τον Παναθηναϊκό έγινε από τους δύο χάφτου, από τον Τσέριν κυρίως και τον Κοντούρη. Και κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός ματσάρισε την τρομερή ενέργεια που βγάζουν ο Πινέδα με τον Μάριν. Γιατί ο Τσέριν με τον Κοντούρη τρέξαν πολύ χτες και καλύψαν πολλούς χώρους, ήταν κοντά σε όλες τις φάσεις. Λοιπόν, πάμε, τα πούμε και μαζί. 2-10-95-79-2-83-4-5. Πάμε στον πρώτο φίλο, φίλο που περιμένει, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλό μήνα να έχουμε, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Καλό χειμώνα.
2: Αν και δεν αναφέρθηκες καθόλου για τον μπάσκετ, Βαγγέλη, δεν ξέρω γιατί, δεν είχαμε κάνει εκπομπή μετά τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού.
0: Γιατί συνήθως μετά από 4-5 μέρες, Γιώργο, δεν αναφέρομαι. Το έχω πει κι άλλες φορές.
2: Δεν μπορούσε να πει για τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού.
0: Θα το κουβεντιάσουμε και μαζί. Ορίστε, δεν ήξερα. Καταρχήν
2: να δώσω συγχαρητήρια. Να πω δύο πράγματα για το ποδόσφαιρο, για τον μπάσκετ και γρήγορα. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην Άγια για το πρωτάθλημα που πήρε χθες. Το πρωτάθλημα τελείωσε. Για μένα τώρα όποιοι θέλουν να ελπίζουν ότι κάτι άλλο θα γίνει, ας το
0: να μην περιμένουμε δηλαδή να το δούμε, να μην ασχοληθούμε. Εντάξει, okay, καλά που μας το λες.
2: Να ασχοληθούμε,
0: σε πειράζω.
2: Δεν μπορώ να λέμε ότι το πρωτάθλημα παίζεται. Ναι, παιδί μου.
0: Κοίταξε, εγώ θα περιμένω και την επόμενη αγωνιστική. Αν μου επιτρέπεις. Ότι άκυνε κατά 70% 80% πρωταθλήτρια, αυτό είναι γνωστό. Αλλά για να πω ότι τελείωσε, για να πω τελείωσε, θα περιμένω την επόμενη. Ναι.
2: Ωραία. Ο καθένας μπορεί να λέει τη γνώμη του. Εγώ λέω ότι χθες πήρε το πρωτάθλημα και δίνω συγχαρητήρια γιατί έμεινε πολύ καιρό αίτητη, γιατί ήταν καλύτερη ομάδα από τις άλλες και γιατί είχε να χάσει πάρα πολύ καιρό. Για την ομάδα μου, τον Παναθηναϊκό, έχω να πω ότι έχω και θετικά πράγματα να πω. Και το χθεσινό παιχνίδι, αλλά άμα κάτσω να δω ότι είναι 10 βαθμούς πίσω από τον τρίτο και δεν έχει βάλει ούτε ένα γκολ στα play-off, δεν είναι η καλύτερη εικόνα. Εχθές βέβαια ήταν θετική η εμφάνισή του, ηρωική θα έλεγα. Στο δεύτερο ημίχρονο μπορούσε η εκδίκηση με 10 παίχτες στο παιχνίδι, αλλά και όταν ήταν με 11 η ΑΕΚ φαινόταν καλύτερη ομάδα.
0: Καλά, δεν έμεινε και πολύ με 11. 15 λεπτά έπαιξε με 11.
2: Όσο έμεινε. Για να μην καθυστερώ, πάω λίγο και στο μπάσκετ. Η κοφαντική νίκη του Παναθηναϊκού. Είχα βγει και είχα πει ότι αν ξανακερδίσει ο Παναθηναϊκός, η Βαλένθια θα την κερδίσει με ένα διαφορετικό τρόπο. Είχα πει ότι θα είναι μικρή έκπληξη για μένα να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Και είχα πει το μόνο που μπορούμε να το πετύχουμε είναι να μείνουμε κοντά στο σκορ στο τέλος και τότε μπορούμε να το πάρουμε το παιχνίδι. Κατά τα άλλα, μου σκοβολάει μπάσκετ όταν μιλάω εγώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θέλω να πω.
0: Γιώργο, θες να λες μόνο για τους άλλους, να αφήνεις εχμές μόνο για όλο τον κόσμο και να είσαι του στυλ μόνο εγώ θα σου πω. Έλα τώρα, γιατί τα παίρνω τώρα. Σα αφήνω τόση ώρα ρολάρης και πορτώνω τώρα τόση ώρα, Γιώργο. Πρόσεχε λίγο τη στάση σου απέναντι στον κόσμο. Σταμάτα τις πόντες μόνο τον κόσμο, ρε φίλε. Πες αυτό που τους απείς. Σπόντα όλη την ώρα. Ρε αδερφέ, είναι δυνατόν να βγαίνεις ένα ραδιόφωνο στο Sport FM κιόλας κάθε μέρα και να μην σε σχολιάζει κανένας για όλα αυτά που λες. Δηλαδή, τι θες, σας ακούμε με θρησκευτική ευλάβεια. Εγώ λέω μια κουβέντα και από κάτω έρχονται πόσα μηνύματα. Τι περιμένεις δηλαδή, να μην σε σχολιάζει κανένας.
2: Λοιπόν, πάμε
0: να πω, ρε γάμο το. Άσε τις εχμές στον κόσμο σου, παρακαλώ. Έλα.
2: Λοιπόν. Θέλω να πω ότι όταν κερδάς μια ομάδα μέσα στην Ισπανία δύο φορές μέσα σε 48 ώρες με δύο διαφορετικούς τρόπους σημαίνει πολλά. Καταρχήν για τους παίχτες που έχεις, για τους παιχταράδες αυτούς που έχεις και για τον προπονητή. Ο οποίος μόνο άμυνα δεν έπαιξε από τον πάγκο. Λοιπόν, επίσης για τον πρόεδρο του Δήμου.
0: Πες και αυτό για να προχωρήσουμε, ναι.
2: Πίσω λεπτό, να τελειώσω, Ρεβάκη.
0: Ναι, φίλε, πες και αυτό να προχωρήσω. Τι κακό σου είπα, ανέπτυξε τρία θέματα, δεν σε κόψα κιόλας. Ολοκλήρωσε, λέω, αυτό είπα.
2: Συγχαρητήρια στον πρόεδρο που έχει φέρει αυτούς τους παιχταράδες.
0: Ναι.
2: Και θα πω και κάτι που θα κάνει πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός και ο Αταμάν. Αν πάει η ομάδα από τα play-in στα Final Four, θα είναι για πρώτη φορά.
0: Okay.
2: Επειδή είναι κοντά στα play-off, γι' αυτό το λέω.
0: Και καλά, δεν είναι και πολλά χρόνια τώρα τα play-in, δύο χρόνια είναι. Εγώ το έλεγα κιόλας που μου λέγανε πολλοί από τα play-in, κανένας δεν έχει κάνει. Τι να κάνει, ρε, δύο χρόνια τα play-in, τι προϊστορία έχετε βγάλει.
2: Ωραία. Και αν το πάρει ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι ακόμα τρεις νίκες έλεγε να το πάρει, δεν είναι κοντά. Θα είναι η πρώτη ομάδα που έρχεται 7η στην κατάταξη και το παίρνει. Πάλι επί εποχή Αταμάν και πάλι ο Παναθηναϊκός θα κάνει αυτό.
0: Έγινε.
2: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλή εβδομάδα.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Γεια σου, κύριε Δημήτρη.
1: Γεια σου, κύριε Δημήτρη.
3: Ήθελα να σε ρωτήσω το επόμενο πρωτάθλημα πότε αρχίζει.
0: Τον Αύγουστο στις 23, περίμενα να σου πω, ποιο Σαββαροκύριακο τώρα σου πω αμέσως. Το Σαββαροκύριακο 22-23 Αυγούστου.
3: 20, περίπου όσο και τώρα.
0: Έτσι, ναι, κάπου εκεί.
1: Μετά το 15 Αυγούστου.
0: Ναι, ναι.
3: Επίσης κάτι άλλο, παραλείψατε στις 28 Απριλίου, την προηγούμενη Τρίτη δηλαδή, να αναφερθείτε ότι ο Παναθηναϊκός εκείνη τη μέρα απέκλειε 3-0 τον Ερυθρό Αστέρα και πέρναγε στο Wembley. Εγώ το θυμάμαι γιατί κατά τύχη έχω τα γενέθλιά μου τότε.
0: Την ίδια μέρα, μάλιστα. Να σε γερώσω.
3: Δεν το είπε κανένας, ούτε τα κρατικά, ούτε τα άλλα. Τέλος πάντων, επίσης ένα τελευταίο. Ποιοι είναι οι ιδανικοί παίχτες του Παναθηναϊκού, μόνο για τους ιδανικούς
0: παίχτες? Ιδανικοί ή ιδανικοί? Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, ο Λαφών είναι ιδανικός.
3: Ναι, ένας.
0: Ο Ερνάνε.
3: Ο Ερνάνε πρέπει να είναι.
0: Ναι. Ο Ζαρουρί με υποχρεωτική αγορά αγοράζεται τα αυτόματα μέχρι που τελειώσει η σεζόν, άρα δεν είναι δίκτυο του Παναθηναϊκού τώρα. Τρεις. Ο Σισοκό δεν είναι δανεικός, όχι λάθος μου. Ήταν μέχρι το καλοκαίρι, είναι με buyout. Ποιος άλλος είναι δανεικός? Δεν πάει το μυαλό μου τώρα. Θέλω να δω το ρόστερ μπροστά μου για να σου περάσω μία, να σου πω αν είναι άλλος δανεικός. Ο Τσάβες, ναι. Ο τραυματοφύλακας.
3: Α, ο Τσάβες, ναι.
0: Για τον οποίο έχουν βγει απόλυτα συμπεράσματα με τόσες συμμετοχές που τον είδαμε να καταγράφει.
3: Πού, δεν έπαιξε καθόλου.
0: Ήρθε δανεικός, δεν έπαιξε ποτέ ο άνθρωπος, θα φύγει χωρίς να τον έχουμε δει μια φορά. Είναι τρομερό αυτό. Ποιος άλλος θα συγκεκριμένει?
3: Από τους πρωτοκλασσάτους, τα Μπόρδα, Αντίν, όλοι αυτοί είναι μεταγραφές. Οι Άγκουσιτς.
0: Μεταγραφές είναι αυτοί, όλοι μεταγραφές είναι. Αυτοί είναι μεταγραφές όλοι. Δεν ξέρω αν είναι κανένας άλλος δανεικός τώρα, τι να σου πω.
3: Όχι, και εγώ έτσι προσπαθώ, στίβω το μυαλό μου. Και ένα τελευταίο. Ο Κάτρης δεν θα παίξει φέτος.
0: Όχι, δεν προλαβαίνει.
3: Τι είχε πάθει?
0: Έχει πάθει μια βαριά θλάση και δεν προλαβαίνει να επανέλθει.
3: Αυτός πρέπει να είναι 3 μήνες τουλάχιστον.
0: Όχι, 3 μήνες τώρα, 1,5 μήνα είναι έξω.
3: 1,5 μήνα. Αυτά.
0: Έγινε.
3: Καλή εβδομάδα κιόλας.
0: Γεια σου κύριε Δημήτρη, καλή εβδομάδα. Υγεία.
3: Γεια, γεια.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Εγώ.
1: Εσύ.
0: Και γιατί δεν μιλάς, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, στρατό έτσι έβγαινε στην αναφορά, εγώ. Καλημέρα, ρε.
4: Εγώ έχω και από τις δυνατές φωνές.
0: Πού είναι η ζωντάνια σου, πού είναι νέος άνθρωπος, νέο παλικάρι τώρα 2 μέτρα.
1: Εντάξει τώρα, και καλά, ρε, 2 μέτρα.
0: Δεν ξέρω
4: πήγες κόσμος. Πήγες κοντρά στο Λουμίδι.
0: Δεν ξέρω κόσμος. Έλα ρε, τι, σε ποιο Λουμίδι.
4: Πήγες κοντρά στο Λουμίδι.
0: Ποιο Λουμίδι.
4: Δεν τρέπεσαι.
0: Τι είπα, τι πω στο μας μου πάλι.
4: Στο Λουμίδι. Δεν κατάλαβες.
0: Δεν το πιάνω. Δεν το πιάνω.
4: Ένας είναι ο Λουμίδης, ο έκαστος στο είδος του.
0: Γράφηκε.
4: Λοιπόν, να σου πω.
0: Ναι.
4: Πρώτα απ' όλα θέλω να σου πω λίγο, έτσι δεν ξέρω αν το προωθήσεις. Είναι και δεν είμαι ο μόνος που το έχει πει.
0: Ναι.
4: Προσπάθησα το Σάββατο το βράδυ να πάρω στην εκπομπή του Μιαούλη.
0: Ναι.
4: Πήρα 4 φορές πληκτρολογώντας διαφορετικό αριθμό κάθε φορά.
0: Ναι.
4: Έπεσαν και οι 4 ακριβώς στα 10:00 λεπτά. Ακριβώς. Να ξέρεις.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω αν το έχω πει μια φορά στο προϊστάμενο.
4: Αν αυτή τη ρύθμιση...
0: Και ο Σάντσες είναι δανεικός, ακούγεται... συγγνώμη λίγο, και ο Σάντσες, ο Ρενάτος Σάντσες που και αυτός μόνο δεν... Να.
4: Αν δεν είναι ρύθμιση που έχει ζητήσει ο σταθμός, τότε είναι ξεκάθαρο πρόβλημα το τηλεφωνικό, ας πούμε. Λοιπόν, μπασκετάκι. Νομίζω ότι αν για όποιον άνθρωπο γουστάρει το μπάσκετ να το βλέπει και σαν άθλημα και όχι μόνο την ομάδα του, ας πούμε, νομίζω ότι την Παρασκευή το πρωί ξύπνησαν όλοι αυτοί με ένα χαμόγελο. Τι μάτς ήταν αυτό που είδαμε, ρε φίλε. Δηλαδή πήρα και ήθελες να ποτίσουμε και φόρο τιμής, ας πούμε, σε αυτό το μάτς. Γιατί...
0: Στο Βαλένθια Παναθηναϊκός μιλάς τώρα, έτσι.
4: Το Βαλένθια Παναθηναϊκός.
0: Ναι, είναι ένα μάτς που, όπως έγραψε προς τη μήνυση και η EuroLeague, όλοι θα θυμόμαστε που το είδαμε. Είναι τέτοιο παιχνίδι.
4: Άστο.
0: Ναι, ναι, ήταν φοβερό, φιλέ. Και εγώ ειλικρινά σου μιλάω. Δηλαδή, το απόλαυσα τόσο πολύ. Φυσικά και το απολαμβάνεις παραπάνω όταν νικάς. Έτσι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Είχε τελειώσει το παιχνίδι και γελούσα κάνα 5 λεπτό. Μόνο που του έκανε ο Χέις Ντέιβις. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
4: Δεν το λέω ότι κερδίσαμε. Να ξέρεις, αυτό το έχω πει ότι έτσι με γέννησε το μάτς και το μάτς που χάσαμε,
0: ναι.
4: Το τελευταίο του Διαμαντίδη με το τρίποντο του Σπανούλη.
0: Ναι.
4: Και όμως μέσα στα αγόρια μου έλεγα μετά.
0: Εντάξει, δεν ήταν. Δεν συγκρίνεται όμως εκείνο το παιχνίδι με αυτό.
4: Δεν ήταν, όχι. Ήταν αυτό, δεν ήταν. Κάτσε τώρα γιατί με έπιασε προσωρινή αμνησία.
0: Τι ήθελες να πω, για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για βόλεϊ.
1: Καθόλου τυχαίο.
4: Όχι, όχι, όχι, για τον μπάσκετ, για τον μπάσκετ. Α, ναι. Ρε φίλε, αρχίζει και με ανησυχεί και ελπίζω να μην περνάει και στην ομάδα αυτό όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται και από τους δύο, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, για τον ενδεχόμενο τελικό. Έχουν καταλάβει ότι ο ένας παίζει με Ρεάλ στον ημιτελικό και ο άλλος με Φενέρ.
0: Νομίζω το καταλάβανε από πέρσι αυτό.
4: Για να δούμε.
0: Εγώ πέρσι θυμάσαι ότι φώναζα από τον Μάρτιο-Απρίλιο ότι δεν θα πάει κανένας από τους δύο στο τελικό. Φέτος έχω άλλη αίσθηση. Φέτος είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε ελληνική ομάδα στο τελικό. Δεν ξέρω αν θα έχουμε 2-2. Νομίζω ότι
4: ναι,
0: το.
4: Για 0-2 και εγώ δεν το πιστεύω.
0: Γιατί και οι δύο είναι σε καλό φεγγάρι. Και ο Ολυμπιακός είναι σε καλό φεγγάρι. Και ο Παναθηναϊκός τώρα το τελευταίο δίμηνο δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα. Νομίζω με αυτή την νίκη πλέον το ρεκόρ του το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολύ καλά. 10-12, 9-11, κάτι τέτοιο. Δηλαδή έχει χάσει λίγα μάτς.
4: Την αλλαγή της εικόνας του.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Αυτό είναι το μεγάλο θετικό. Κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά που είχα εκφράσει τις ανησυχίες μου για τον Αταμάν και το πώς πάει η χρονιά και τέτοια, είχα πει ότι, ρε παιδί μου, υπάρχει μια πιθανότητα να είναι σχέδιο όλο αυτό που ζούσαμε μέσα στη σεζόν, να είναι χαλαρή, ας πούμε, για να φορτσάρουν στο τέλος. Και να τους κοροϊδέψουν όλους. Αλλά είχα πει ότι αυτό είναι απλά μια ελπίδα, δεν το πολύ πιστεύω. Τώρα έχω αρχίσει και το πιστεύω ότι μπορεί να κάνουν τέτοιο πράγμα, ας πούμε, γιατί η αλλαγή της ομάδας είναι καταπληκτική. Είναι φοβερή και αρχίζει και παίζει πολύ ωραίο μπάσκετ και καλή άμυνα. Θα μου πεις 102 εφαγές, 120.
0: Εντάξει, 5. Το πρώτο μάτς το πήρε με την άμυνα, το δεύτερο το πήρε με την επίθεση. Αυτό, ναι, είναι μεγάλο πράγμα.
4: Με την επίθεση.
0: Καλημέρα.
4: Μπράβο στα παιδιά και μπράβο βασικά και στις δύο ομάδες για αυτό που μας χάρισαν την Πέμπτη το βράδυ. Θα τα πούμε, καλή εβδομάδα.
0: Έγινε, μαγκά.
1: Γεια σου.
0: Τα λέμε. Και 25 είναι, παιδιά, συνεχίζουμε, παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Ναι.
5: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
5: Έλα, περίμενε, κάτσε να σβήσω.
0: Ωπ, νάτος. Ζόρνταν, καλή σεζόν.
5: Τι γίνεται.
0: Καλή σεζόν, Ζόρνταν.
5: Πάντως, καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλή σεζόν, γεροί να είμαστε. Mm-hmm. Είναι πάνω από 10 λεπτά, εμένα με κράτησε, Ισάκ, για την αναμονή που λέει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι,
5: ναι, εμένα με κράτησε κανονικά. Ίσως να τυχαίνει να γίνεται κάποιες φορές, δεν ξέρω.
1: Υπάρχει πίεση στο τηλεφωνικό κέντρο μεγάλη. Δεν ξέρω. Πάμε.
5: Ναι, τι ήθελα να πω. Προσπαθώ να βγάλω τέτοιο σύνθημα για το Μοντέρο, ρε παιδιά, και δεν μου βγαίνει ακόμα.
0: Σκέφτεσαι.
5: Να βγάλω κάτι, δεν έχω βγάλει ακόμα.
0: Ρώτα τον Τζουβέλα, μου δώσει καμία ιδέα.
5: Άμα βγάλω, εγώ θα στο πω the record. Τα δικά μου δεν θα είναι για.
0: Ναι, θα είναι για αέρα, ναι, δεν θα είναι για αέρα.
5: Ναι, ναι. Δεν το Μοντέρο, δεν το Μοντέρο. Τον αγαπάω το Μοντέρο.
0: Καλό παίκτη.
5: Ναι, καλό παίκτη είναι και. Είναι το, να ξέρει, αν το πάρει ο Παναθηναϊκός, αν το πάρει, το 50% ανήκει στο Μοντέρο. Και το άλλο 50% στου υπόλοιπου.
0: Γενικά στην αντιμετώπιση τη Βαλένθια. Όχι μόνο στο Μοντέρο, καλά, γενικά, εντάξει. Δηλαδή στο πώς η Βαλένθια περίμενε αυτό το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, δηλώσεις που γίνανε.
5: Εντάξει, και από τον. Του κόσμου εκεί.
0: Γενικά, και γενικά είναι μια κακή αντιμετώπιση. Δεν το περίμενα από τη Βαλένθια, να σου πω την αλήθεια.
5: Ναι, ενώ έχουμε παίξει και έχουμε παίξει σε έδρες και στην Ισπανία, ειδικά. Να το πούμε έτσι, πιο σκληροπυρηνικές ανά δεκαετίες.
0: Παναγιώτη μου, κοίταξε να δεις, όταν είσαι σίγουρος πολύ και έρχεται άλλος και σου κάνει τέτοια νύλα τώρα, γιατί αυτό είναι γοντρόχουνε τώρα.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Back to back. Όταν περιμένεις να περάσει με 3-0 και έρχεται ο άλλος και σου λέει, πστ, τι έγινε, καλά είμαστε.
5: Έτσι, μπράβο.
0: Πώς πάει εδώ.
5: Μια χαρά.
0: Εντάξει. Δηλαδή.
5: Όπως εγώ είναι βγει τα
0: και δεν υπάρχει και χειρότερος τρόπος να πούμε να χάνεις όπως έχασε από τον Ντέιβις τώρα, έτσι. Αυτό είναι.
5: Και ξέρεις, είδες, εγώ τώρα είδα τον Ντέιβις και κατάλαβα γιατί δεν πέτυχα στο μπάσκετ.
0: Και περιμένω να τελειώσει και η σειρά, βέβαια, για να τοποθετηθώ γενικώς. Για όλα αυτά που άκουγα το προηγούμενο διάστημα. Παρακαλώ.
5: Δεν με ρωτάς γιατί δεν πέτυχα στο μπάσκετ, βλέποντας τον Ντέιβις.
1: Τι εννοείς.
5: Χάθηκα.
1: Όχι, εδώ είσαι.
0: Τι εννοείς, ρε, δεν πέτυχες.
5: Εγώ λέω προσωπικά γιατί δεν πέτυχα στο μπάσκετ, βλέποντας το καλάθι του Ντέιβις.
0: Γιατί δεν θα τρέχεις στη φυσούνα.
5: Όχι, φίλε. Γιατί δεν άκουγα κλασική μουσική. Κατάλαβες, εγώ ήμουν μπουζουκόβιος, γι' αυτό δεν πέτυχα. Ενώ ο Ντέιβις.
0: Κατάλαβες.
5: Ήρεμος, cool, γύρισε, Παναγιώτης όλες τις τέσσερις εποχές, ε. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εγώ για γραφικότητα πήρα, για τον τέρμι δεν θα μιλήσω. Δεν θα μιλήσω όχι γιατί ήρθε εκεί. Γιατί στα δικά μου τα μάτια, παιδιά, ήταν ωραίο το παιχνίδι.
0: Μα και αυτό είπα, για 0-0 είναι πολύ ωραίο παιχνίδι.
5: Ναι, αυτό που είπες με το εισαγωγικό, συμφωνώ απόλυτα, Βαγγέλη. Δηλαδή θα ακούσει κάποιος 0-0 και σου πει σούπα. Ή ξέρω εγώ σκληρό παιχνίδι, σφιχτό παιχνίδι, καθόλου. Και παραδόξως, ο Λαφών ήταν καλός.
0: Εντάξει, ναι, αυτό το ξέρουμε όμως.
1: Καλός.
0: Αυτό το ξέρουμε. Ότι ένα παίζει, ένα παίζει, ένα δεν βλέπετε. Ναι. Ένα παίζει, ένα κρεμάει τον Παναθηναϊκό.
5: Ευτυχώς, Βαγγέλη, γιατί ναι. Κάποιες ευκαιρίες της ΑΕΚ, αν δεν βλεπόταν, θα έγραφε.
0: Εντάξει, κοίταξε, έχει 2-3 καλές επεμβάσεις, η αλήθεια είναι, ναι. Μην ακούω όμως ότι είναι καλή επέμβαση στην κεφαλιά του Μουκουτί που πηγαίνει με μισό χιλιόμετρο και εγώ που με ένα 65 την έπιανα αυτή. Απλά πέφτει εντυπωσιακά. Ναι. Εντάξει, έχει κάποιες πολύ καλές φάσεις η ΑΕΚ, όπως του Βάργκα, ας πούμε, στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία και μεγάλη και επέμβασή του, έτσι, θα κάνω το άσπρο μαύρο, τεράστια επέμβαση. Αλλά δεν τον εμπιστεύομαι, ρε φιλέ. Εντάξει, καλό παιχνίδι έκανε χθες όμως.
5: Όχι, καλό παιχνίδι, αλλά... Ξέρεις και τη δικιά μου τη γνώμη για το Λαφόν, όχι. Να αγοράσετε 5 εκατομμύρια Λαφόν, όχι.
0: Και όπως επίσης, ας πούμε, δεν υπάρχει κανένας ποδοσφαιριστής Ερνάντεθ. Εδώ καιρό το έχουμε πει. Και δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν να έχεις τον πάγκο Παντελίδηδες, Γιάγκουσιτς, Βιντέρς και τα λοιπά και εσύ να μου βάζεις αυτόν τον Μπάντοβιτς μέσα. Τι να πω, δεν ξέρω.
5: Δεν ξέρω. Η επιστήμη σηκώνει με τα χέρια ψηλά. Ναι, ελπίζω να τα δει αυτά η διοίκηση με τους αρμόδιους.
0: Μου έχει ζητήσει τώρα το λέω επειδή είναι και 29 έτσι κι αλλιώς θα πούμε σε break. Μου έχει ζητήσει και ένας φίλος να κάνω έτσι ένα σχολιασμό για τα όσα είπε ο Μπενίτεθ στη συνέντευξη τύπου που δεν είπε πολλά, δεν είπε λίγα, είπε πολλά. Έτσι. Τι να συζητήσω τώρα για τον Μπενίτεθ.
5: Είναι κάποια στιγμή κουράζει αυτό που κάνει ο Μπενίτεθ. Να μην το πω διαφορετικά. Προσπαθώ να βρω τη λέξη τόση ώρα γιατί δεν ήθελα να σταθώ εκεί. Εμένα με ενοχλούν πάρα πολύ αυτές οι δηλώσεις και μου δείχνουν πολλά. Μου δείχνουν πάρα πολλά. Και γενικά στα κρίσιμα παιχνίδια φέτος μου έδειξε.
0: Μα τώρα πλέον είναι ξεκάθαρο ότι και αυτός αφήνει χμές για την επικοινωνία που έχει μέσα στο γκρουπ.
5: Λοιπόν, καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Πάμε για το δεύτερο.
1: Καλή ζωή.
0: Τα λέμε με φιλιά.
6: Από τον Sky 100,3. Επιχείρηση απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σήμερα το πρωί το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνοδεύσει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι εκπρόσωποι του διεξάγουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Πάντως, χθες το βράδυ, ο Τραμπ απέρριψε τη νέα πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντάς την απαράδεκτη. Και ορανότατος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στα στενά του Ορμούς ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Η Γερμανία θα συντονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απάντηση στους αμερικανικούς δασμούς στα οχήματα, ανέφερε χθες το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Την Παρασκευή ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 36χρονου Αιγύπτιου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Ο άνδρας κατέληξε μετά από άκριο ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 31 ετών ενδιαστάσεις σύζυγος του θύματος, ο 40χρονος σύντροφός της και ο 33χρονος αδερφός της, όταν αναζητούνται δύο συνεργοί τους. Οι τρεις κατηγορούμενοι μετέβησαν στο σπίτι του θύματος και του επιτέθηκαν με ξύλα και σωλήνες. Αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα λόγω τεχνικού απρόόπτου πραγματοποίησε χθες το αεροσκάφος που μετέφερε τον Ισπανό Πρωθυπουργό στην Αρμενία, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Δεν δόθηκαν περαιτέρω διευκρινήσεις για τη φύση του προβλήματος που προέκυψε. Η Ισπανική Αντιπροσωπεία θα συνεχίσει σήμερα το ταξίδι της. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και
7: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
8: μόνο εδώ,
7: μόνο τώρα,
8: μόνο τώρα.
7: Το PFM 102,4.
8: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
9: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
10: Με φόρα και σημαδεύει στη γωνία του Ονάνα που δεν μπορεί να αντιδράσει, βάζει μπροστά του Citizens. Και ο Μαρτσίνι αξπυρίζει για τελευταία φορά. Η City είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Pep Guardiola είναι ξανά πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην καριέρα του. Η Manchester City κάνει το τρέμπλ και κανείς δεν μπορεί να του σταματήσει από τους ξέφρενους πανηγυρισμούς. Και τώρα η πρώτη μεταγραφή του Pep Guardiola στην Manchester City. Ο Ilkay Gündoğan, 7 χρόνια μετά από την ημέρα φόρεσε τη φανέλα της City, πηγαίνει για να βρει όλους τους υπόλοιπους και να γιορτάσουν μαζί την κατάκτηση του UEFA Champions League, την κατάκτηση του Treble. Ο Ilkay Gündoğan είναι έτοιμος να το σηκώσει ψηλά. Το γαλάζιο είναι το χρώμα για όλη την Ευρώπη το 2023. Είναι ένα απέραντο γαλάζιο γιατί είναι το χρώμα του Treble που κάνει η Manchester City το 2023. Ο Pep Guardiola και οι ποδοσφαιριστές του φτάνουν στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία της Manchester City και το γιορτάζουν και το χαίρονται μαζί με τα

0: Επιστροφή στη δράση 2195-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Το πρώτο γκολ του Πάκου ήταν ο Σάιντλο Διονύση. Ναι, ο Μπάμπα επηρεάζει τη φάση. Φαίνεται να επηρεάζει. Ο Δημήτρη Ταξιμαντουδάρα μα στέλνει την καλημέρα του. Πολλέ καλημέρε, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη και πάνω. Καλή εκπομπή, την αγάπη μου, θετική μου ενέργεια σε όλου του φίλου, λέει ο Ιωάννη ο νεοκόρο, ο καλλιτέχνη ο άνθρωπο. Καλημέρα το πέναλτι στον ΤΕΤΕ γιατί δεν δόθηκε. Έτρωγε σουβλάκια το βάρη ο Θάνος. Γιατί θεώρησε ότι έχει γίνει και από τις δύο πλευρές η παράβαση, φάουλ και του ΤΕΤΕ και στη συνέχεια η παράβαση του παίκτη Σάκη Θάνο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Βαγγέλη. Πάνω Γιώργος Μελβούρνου, Ολυμπιακός και Ναυπακτιακός Αστέρας. Ο Φώτης Εθέλη λέει καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα. Δεν έκανε στον Παναθηναϊκό Γερμέγεφ, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα και καλό μήνα. Υπάρχει περίπτωση να ακούσουμε την περιγραφή του μπάσκετ με το καλάθι του Ντέιβις, λέει ο Γιώργος. Δεν ξέρω αν το έχουν κόψει.
1: Φαντάζομαι πως θα το έχουν πάντως.
0: Θα δούμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Ο Γιάννης Ολυμπιακός, ο μη αντικειμενικός. Τέλος εποχής για την ομάδα που έκανε τον κόσμο να κλαίει για να μην ξεχνιόμαστε. Χρειάζονται γενναίες και σκληρές αποφάσεις πλέον. Πάμε και στα σημαντικά. Ο Παναγιώτης έχω καταλάβει γιατί είναι τόσο καλό στη δουλειά του, γιατί αγαπάει πολύ αυτό που κάνει. Ένας χώρος που γεμίζει, λέμε, αυτόν τον τρόπο που κινείται και φέρεται. Well done που λένε, λέει, και στο χωριό μου. Ο παππούς για κάποιους πάνω.
1: Ποιος παππούς, μωρέ, τώρα.
0: Περιμένω απάντηση κλειδί απέναντί τους. Βαγγέλη, άνθρωποι δεν αλλάζουν, μην παιδεύεσαι. Ο καθένας κρίνεται για αυτά που λέει. Και εκτίθεται εύλογα, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Ευτυχώς που υπάρχει ο μπασχετικός Παναθηναϊκός. Ειδοξία με τους Knicks κόντρα στους Φιλαδέλφια 76ers. Αποφύγαμε τους Celtics. Ξέρω, εντάξει, μην κάνουμε χαρακτηρισμούς για τον Γιώργο Βασίλη. Άστο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλη την ομάδα. Άρα, εβδομάδα έρχεται, λέει, που θα πάρουμε χαρά με μια πρόξη Final Four για το ποδόσφαιρο. Μου έκανε πολύ εντύπωση η δηλώση του 50th προγραμματισμού τη επόμενη χρονιά και πλάνου υπέρ μεταγραφών Ιανουαρίου. Τον έχουν διώξει ήδη τα ΜΜΕ, λέει ο Δημήτρης. Δεν τον έχει διώξει κανένα μέσο ενημέρωση. Λαράκο, τις αποφάσεις διοικήσεις παίρνουν, πίστεψέ με. Δεν παίρνει κανένας δημοσιογράφος τις αποφάσεις. Υπάρχουν πρόεδροι της ομάδας που πληρώνουν και αποφασίζουν. Όπως και στις δουλειές μας. Υπάρχουν εργοδότες που πληρώνουν και αποφασίζουν. Έτσι. Καλημέρα, μπράβο στον κύριο Γιώργο. Αλήθεια, τα πρόβλεψε όλα εκτός. Λέει ότι θα φάει τρεις αγωνιστικές ο Γιανακόπουλος, λέει ο Σάκης. Καλημέρα, παιδιά. Θέλοντας να εξηγήσω το πρόβλημα του Ολυμπιακού στην πραγματικότητα είναι τούτα. Λέει: άλλοι παίχτες μεγάλωσαν ηλικιακά, άλλοι παίχτες έπεσαν τα βάνη, άλλοι παίχτες δεν κάνουν για το πρόβλημα του Ολυμπιακού, άλλοι παίχτες αποχώρησαν το καλοκαίρι. Ο πιο κομβικός παίχτης περσινής σεζόν πήρε μεταγραφή, η ενίσχυση αποτυχημένη. Το φετινό καλοκαίρι είναι καθοριστικό και πρέπει να πάρθουν και νέες αποφάσεις. Επειδή ακούω το παραμύθι να φύγω με τη Λίμπαρ και ποιος να έρθει να αλλάξουμε άλλους 15 για να πετύχουμε το ιδανικό. Μακάρι να ήταν αυτό το θέμα, αλλά το πρόβλημα του Ολυμπιακού δεν είναι με τη Λίμπαρ, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, καλό μήνα, παιδες, προσοχή στις μοσχοβολιές γιατί μπορεί να ζαλιστούμε. Μιχάλης Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός άξιζε κάτι καλύτερο από 3. Είναι καλή συνέχεια σε όλους. Γιάννης Παιανία, Ολυμπιακός. Και ο Κωνσταντίνος λέει: καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, να έχουμε προσοχή στους δρόμους. Ο Παγωτατζής. Φύγαμε στον κόσμο που περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Παρακαλώ, τι.
1: Ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 χρονών ο Στάθης Γαδάκης.
0: Α, ο εκφωνητής του Ολυμπιακού, ναι.
1: Καλά, και Ολυμπιακού. Πολύ πριν φτάσει, ας πούμε, στα μεγάφωνα και του ΣΕΦ και του Καραϊσκάκη, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στην δεκαετία του 70, ήταν χαρακτηριστική φωνή. Έφυγε στα 87 του χρόνια και σήμερα στις 11 στο κημητήριο του Δήμου Καλλιθέας. Συγγενείς και φίλοι θα τον αποχαιρετήσουν. Συλληπιτήρια.
0: Μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές που βέβαια έχει συνδυαστεί πολύ με τον Ολυμπιακό και με τον Καραϊσκάκη.
1: Βέβαια,
0: ναι. Κολ. Ναι. Ωραίο πράγμα είναι η.
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Η εκφώνηση. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Πάνω.
0: Πάνω Παναγιώτης. Παραίγελα.
1: Εσύ πάνω.
0: Εσύ αυτό, ναι.
1: Ναι, ρε, πάνω.
2: Μάγκε, τι γίνεται.
1: Καλά, ρε.
0: Μάγκε δεν υπάρχουν εδώ. Εδώ υπάρχει ισχύα.
1: Του πάτησε το τρένο.
0: Του
2: πάτησε η Καμίλα. Τι γίνεται.
0: Καλά
2: είστε.
0: Καλά είμαστε.
2: Μπράβο. Κοίταξε να δεις, Βαγγέλη, εγώ ποδόσφαιρο δεν είδα, έτσι. Για να μην.
0: Δεν το δες καθόλου.
2: Όχι, καθόλου. Δεν το δα.
0: Εντάξει, ναι, παιδί μου.
2: Προτίμησα λίγο να χαλαρώσω παρά να.
1: Να τσιτώσω.
2: Σκόλασα αργά, δηλαδή, και μετά δεν γινόταν. Αλλά απ' την άλλη όμως, κοίτα, μπράβο στην ΑΕΚ, γιατί από τι έδειξαν τα πράγματα η ΑΕΚ, στο τέλος το παίρνει χαλαρά το πρωτάθλημα, έτσι. Πολύ χαλαρά. Πέρσι η ΑΕΚ τερμάτισε τέταρτη και με κακή εικόνα.
1: Εντάξει, δεν το έχει πάρει, πολύ, δεν το έχει πάρει ακόμα, πάνω. Όλα γίνονται
2: πάρει,
1: ακόμα.
2: Το έχει πάρει, εντάξει. Εγώ δεν τέτοιο να πούμε. Και με την εικόνα που βγάζουν και αυτές οι δύο ομάδες, μην κοιτάς μόνο το σκόρο εδώ στο ΠΑΟΚ, καλώς τον, στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακό, μην κοιτάς μόνο το σκόρο, έτσι. Είχε ευκαιρίες και ο Ολυμπιακός, έτσι.
1: Μα ακριβώς γι' αυτό.
2: Ναι. Τέλος πάντων. Εγώ λέω ότι έχει τελειώσει το πρωτάθλημα για μένα. Okay. Κατά 90% έχει τελειώσει. Λένα, αλλά θέλω να πω, θέλω να αναφερθώ στην ομάδα μου, έτσι. Ότι τι δεν πηγαίνει καλά σε εμάς, ρε Σιβαγγέλη. Τι δεν πηγαίνει, και δεν αναφέρομαι μόνο στη φετινή χρονιά. Τι δεν πηγαίνει σε εμάς, δηλαδή.
0: Αυτά τα γενικά δεν τα μπορώ να αναφέρομαι στην φετινή χρονιά. Τώρα να κάτσουμε να κάνουμε δηλαδή το ιστορικό 10 χρόνια δεν πηγαίνει καλά.
2: Όχι, εντάξει, ναι. Αλλά τι δεν πηγαίνει καλά σε εμάς. Ας πούμε και φέτος. Τι δεν πηγαίνει καλά σε εμάς. Δεν μπορώ να καταλάβω τι δεν πηγαίνει καλά σε εμάς. Μόνο επιλογή προπονητών.
0: Μα είναι σίγουρο προφανές ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει και λάθος και επιλογές και παιχτών. Και έχουν δοθεί και λάθος χρήματα σε παίχτες.
2: Έτσι.
0: Ακριβώς. Αλλά φέτος και ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίξει με βάση αυτό που μπορεί. Και αυτό αφορά κυρίως τους προπονητές που κάθισαν στον πάγκο για μένα. Και ο Μπενίτεθ, δεν ξέρω εσύ τι γνώμη και εικόνα έχει για τον Μπενίτεθ.
2: Εγώ του παράτησα αυτή την κουβέντα, την παράτησα. Δηλαδή
0: χτες δηλαδή, παράδειγμα, τώρα το κακό είναι δεν έχει δει χτες το μάτς. Γιατί το μάτς χτες, δηλαδή, αν το έβλεπες, θα έβλεπες ότι ο Παναθηναϊκός με το 4-4-1 ήταν, ναι, πολύ πιο.
2: Από την αποβολή.
0: Ναι, από το 17-18 που είναι
2: πριν
0: αποβολή.
2: Την αποβολή τι είχε διαλέξει, 4-4-2.
0: Όχι, 4-4-2, πάλι το γνωστό.
2: Με πεντάδα.
0: 3-4-2-1.
2: Δηλαδή κόκκινη κάρτα, ας πούμε, τον υποχρέωσε να.
0: Αφού βγήκε ο φίλος του Ερνάντεθ, που δεν γινόταν αλλιώς να βγει. Μάλιστα, συγγνώμη, ρε παιδιά, δεν κράτηκε μάλλον τώρα. Μα πες μου εσύ, γιατί πες τον Παναθηναϊκό αυτό το παιδί, ρε πάνω. Έχεις δει εσύ τίποτα τόσο καιρό?
2: Όχι,
0: και πάλι καθυστερημένα πάει και τρώει την κόκκινη.
2: Δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό αυτό.
0: Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, από τη στιγμή που βγήκε λοιπόν ο φίλος του Ερνάντεθ, μετά παίξαν αναγκαστικά ωραία.
2: Αλλά μ' αρέσει αυτό το πράγμα που λες, ο φίλος του Ερνάντεθ.
0: Μα αφού φίλος του είναι, τι να πω, ψέματα να πω. Έπαιξαν μια χαρά ο Πάλμερ με τον Νίκασον στο περιδίο που είναι μια χαρά παίχτες. Ο Κυριακόπουλος με τον Καλάμπρη ήταν σε καλή βραδιά.
2: Πιστεύεις ότι στην τριάδα έπρεπε να βολέψει τον Ερνάντεθ που πεζέψει?
0: Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι και με 30 να παίζει, δεν έπρεπε να παίζει βασικό ο Ερνάντεθ. Ένα το κρατούμενο. Έτσι. Πέρα από αυτό όμως, φαίνεται και στην πράξη ότι δεν οδηγεί σε κάτι αυτό το σύστημα. Και η επιμονή του δηλαδή κακό έχει κάνει στον Παναθηναϊκό. Και χτες, επειδή δεν είδε στον αγώνα, ήταν και πολύ καλή. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλό στα χάφτου. Δηλαδή, φαίνεται ότι αδίκησε μες στη χρονιά τον Τζένι και τον Κοντούρη. Γιατί ήταν η μόνη, ας πούμε, που κατάφεραν να προβληματίσουν.
2: Όπως άκουσα, δεν ήταν και τόσο καλός ο Κοντούρης.
0: Ο Κοντούρης έκανε κάνα δύο λαθάκια στην αρχή, φίλε, μετά, αλλά μετά ήταν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου. Έκανε κάνα δύο λαθάκια γιατί είχε ξεχάσει από ό,τι είχε να παίξει ο άνθρωπος.
2: Ναι, ναι, συμφωνώ. Δηλαδή,
0: βέβαια.
2: Η αμαρτία φέρνει και λάθη. Συμφωνώ. Τώρα, σου είπε κάποιος για το σχέδιο του Αταμάν. Δηλαδή, αν ήταν σχέδιο αυτό για όλη τη χρονιά να πηγαίνει, πόσο δικαιώνουμε σε αυτό το πράγμα, ρε. Ο Έργιν Άταμαν! Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι πολύ μάγκας, ρε φίλε, πολύ μάγκας. Δεν σου είπα με τα ψηλώσεις που έκανε στη Βαλένθια που χάσαμε το δεύτερο παιχνίδι, στην κανονική ροή τη σεζόν.
0: Ναι.
2: Που σου είπα ότι αυτά είναι παιχνίδια και μου είπε, πως μου το πες, mind games.
0: Ναι.
2: Ναι. Και σου είπα, ο Αταμάν παίζει με αυτά τα παιχνίδια, με το μυαλό των και των υπολείπων προπονητών και των παιχτών και των δημοσιογράφων. Και σου είπα ότι ο Αταμάν ουσιαστικά θέλει, στην ουσία θέλει τη Βαλένθια.
0: Νομίζω ότι κάποιος από αυτό εδώ πέρα το μικρόφωνο εδώ και δύο μήνες φωνάζει ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πέσει πάνω στη Βαλένθια και πολλοί ειρωνευόντουσαν, πολλοί έλεγαν ότι είμαι αμπάσκετος. Αλλά νομίζω ότι. Αλλά το 0-2 άλλα δείχνει από μένα τον αμπάσκετο. Ναι. Φυλάκια. Τώρα για τον Αταμάν, όταν τα πράγματα τα κάνει σωστά, εδώ και δύο μήνες δεν μιλάω καθόλου. Έχω πει εγώ για τον Αταμάν.
2: Δεν ξέρω εγώ τι μου λες σωστά και ξεσωστά. Ο άνθρωπος είναι προπονηταράς.
0: Εντάξει, φιλέ.
2: Σωστά και
0: εντάξει,
2: σωστά,
0: φιλέ, κάτσε, συγγνώμη.
2: Ο άνθρωπος. Ο Παναθηναϊκός έχει αποκλειστεί από κανένα στόχο?
0: Δεν έχει αποκλειστεί από κανένα στόχο. Όμως, το γεγονός ότι κινδύνεψε δύο-τρεις αγωνιστικές.
2: Ένας που ήταν το κύπελο και το πήρε.
0: Ότι κινδύνεψε δύο-τρεις αγωνιστικές να βρεθεί ακόμα και ένατος δέκατος με αυτό το ρόστερ θα ήταν κατόρθωμα.
2: Μόλι και δέκατος να βρισκόμασταν πάλι εκεί θα ανάμασταν, στο Final Four.
0: Όχι, άμα είσαι ένα δέκατο θα πέφτε στο 8 και θα παίζει με τον Ολυμπιακό. Και δεν ξέρω αν θα πει.
2: Ού, πόσο το ήθελα! Mind games. Ο Αναστάσης που είναι. Αναστάσης.
0: Όχι, τέτοια. Μην κάνεις κόσμο. Μην κάνεις δαιμόνες.
2: Αν πάρουμε και το 8ο Αναστάση, ο Ισταρά. Αυγείς, αλλά ούτε ξέρω εγώ.
0: Έγινε Παναή.
2: Στο Λιξούρι, πού είσαι. Όχι, είναι στην Αθήνα, δεν είναι στην Παλαιά.
0: Λοιπόν, έγινε καλά, ναι. Τα λέμε, γεια. Αχ, Παναγία μου. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα,
0: Λεωνίδα, καλημέρα.
1: Καλώς τον.
3: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
0: Επίσης.
3: Ο Αναστάσης. Δεν ξέρω, έχω πάρα πολύ καιρό να το ακούσω γενικά εγώ αυτό. Τον άκουγα πολύ συχνά. Δεν ξέρω, μήπως έχει χαθεί από το σταθμό γενικά.
0: Από το σταθμό έχει χαθεί, ναι.
3: Ναι, επειδή εγώ έχω να το ακούσω καιρό, λέω μήπως απλώς δεν μπαίνει με τους
0: ενώπιους. Αλλά από αυτήν εδώ την εκπομπή είχε χαθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
3: Επίσης θέλω να πω γιατί από την περσμένη εβδομάδα το έχω χάρη πολύ για τον Βασίλη αυτό που είχε πει. Πες ότι είναι πολύ καλά. Δηλαδή το λέω για να το πω, επειδή είχε πει ότι έχει πάθει κάποια πράγματα παραπάνω και ότι είναι πολύ καλά. Χάρηκα, δηλαδή, χάρηκα πραγματικά. Γιατί και αυτόν έχω καιρό να τον ακούσω.
0: Για ποιον είπες τώρα,
3: το βράδυ,
1: τον Βασίλη.
3: Τον έχω πετύχει.
0: Ποιον λες τώρα. Για τον Βασιλάκη από το Γάλλο λες.
3: Ναι, για τον Βασιλάκη από το Γάλλο.
0: Ναι,
3: για τον Βασιλάκη από το Γάλλο λέω. Ναι, για τον Βασίλη, ποιον. Το Βασιλάκη, ναι. Εντάξει. Το One, πώς το λέει, να, πες το.
0: Step by step, day by day, match by match. Μου το έχει κολλήσει αυτό, άστον, εντάξει, ναι.
3: Λοιπόν, Βαγγέλη, να με αφήσεις να ρωτήσω λίγο τον Πάνο.
1: Και δεν ρωτάς.
0: Άμα θέλετε να πείτε, ξέρετε, πείτε τα.
3: Πάνο, σ' αρέσει η ομάδα μας, γενικά, λέω. Δεν λέμε το ελέγχο αποτελέσματα. Αυτό το πράγμα που λέει, σ' αρέσει.
1: Εντάξει, δεν είναι η εντυπωσιακή ομάδα του Αλμέιδα. Απ' τη μία, αλλά απ' την άλλη είναι μια ομάδα η οποία ξέρει τι θέλει, παίζει το ποδόσφαιρό της, τους συνδυασμούς της.
3: Εγώ ρωτάω εσένα, σ' αρέσει σαν άνθρωπο, έτσι.
1: Ναι, ρε, μ' αρέσει. Δηλαδή, έχω δει ΑΕΚ, ας πούμε.
3: Καλά, έχουμε δει, εντάξει.
1: Πώς είναι δυνατόν να μην μ' αρέσει, δηλαδή. Δεν σ' αρέσει.
3: Δεν μ' αρέσει.
1: Δεν σ' αρέσει. Όχι.
0: Χθες, για χθες μιλάμε τώρα. Για χθες μιλάμε για συνολικά.
3: Γενικά λέω, για άλλη τα μιλάω. Εγώ μιλάω για. Για όλη τη. Για όλη
0: τι δεν σ' αρέσει συνολικά, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Συνολικά τι δεν σ' αρέσει, για να καταλάβω.
1: Δηλαδή. Βολητής βασικά.
3: Δεν μ' αρέσει όσο πολύ, δεν είναι τακτικισμός με την έννοια. Αυτό το συντηρητικό παιχνίδι που παίζει, το ότι πάμε και εντάξει. Και αν μας βγει, μας βγήκε, αν δεν μας βγει, δεν μας βγήκε. Δηλαδή δεν μπορεί να ξέρεις. Εγώ τώρα στα μάτια μου το βλέπω έτσι. Να ξέρεις ότι έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ το τέτοιο και να μην μπαίνεις έτσι. Αυτή είναι η εικόνα τουλάχιστον μου δίνει εμένα.
0: Γιατί εσύ τι θα κάνεις, θα ρισκάριζες δηλαδή να το χάσεις το μάτσο όλο, γιατί το χείλ δεν σε πήγε στο 6.
1: Τέσσερις επιθετικούς.
0: Γιατί τι 5-6. Το άλλο 5 άλλο 6. Άμα ήταν, θα ήταν το ίδιο.
3: Το ίδιο πράγμα. Για την ΝΑΕΚ το ίδιο πράγμα. Αν στραβώσει, πάλι τελευταία αγωνιστική θα θέσει νίκη. Ενώ θα θέσει σε βαθμό. Κατάλαβες το λέω. Δηλαδή δεν αλλάζει το 5 με το 6.
1: Δηλαδή,
3: αν στραβώσει. Η λογική λέει ότι ένας από τους δύο την άλλη εβδομάδα θα φύγει εκτός, δεν θα μπορεί να.
0: Αν υπάρχει νικητής, ναι. Αν υπάρχει νικητής, ναι.
3: Και ακόμη και με ισοπαλία. Εντάξει. Και πιστεύω ότι θα χάσει τη Φιλαδέλφεια από τον Παναθηναϊκό. Και η ισοπαλία να πάρει.
1: Δεν ξέρεις ποτέ.
3: Ναι, καταλαβαίνεις που το λέω τώρα. Υποθετικά λέμε τώρα. Α, εκείνη αυτή.
0: Και Παναθηναϊκός είναι αυτός που είναι πιο ανώμαλος. Αυτό είναι πίσω. Η ΑΕΚ έχει μια σταθερά.
3: Αν θυμάσαι, σε ρώτησα πότε είναι η τελευταία φορά. Κανείς δεν έχει απαντήσει. Πότε είναι η τελευταία φορά που η ΑΕΚ έρθει 4 φορές ερχόμενο Παναθηναϊκό. Το θυμάσαι από πότε σου έχω πει. Και δεν θυμάσαι ούτε εσύ, ούτε εγώ θυμάμαι.
0: Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κιόλα, ρε φίλε. Σε σεζόν μέσα δεν έχει συμβεί ποτέ. Σε σεζόν μέσα δεν έχει συμβεί ποτέ σε μια σεζόν.
3: Και σε δύο είναι τρία παιχνίδια. Το 98 ήταν τρία συνεχόμενα, ήταν δύο στο Βοτάσμα και μετά καπάκι άλλο ένα στο τέτοιο. Αλλά κάπου το 98.
0: Πάντως, μπα περιπτώσει. Εγώ δεν καταλαβαίνω ότι δεν σ' αρέσει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ ουδέτερο σήμα, αλλά δεν καταλαβαίνω ότι δεν σ' αρέσει. Δηλαδή, τι δεν σ' αρέσει. Ναι, ότι είναι μια ομάδα οργανωμένη που έχει μια σταθερά, ότι βγάζει την μεγαλύτερη ποιότητα τώρα στην τελική ευθέρω πρωταθλήματος, ότι έχει νικήσει και τους δύο στα play-off. Τι θες αρέσει, δηλαδή.
3: Ο σχετικά αργός ρυθμός που είσαι για τα μάτια, για μένα λέω τώρα, αυτό λέω το
0: εγώ λέω, σχετικό. Εγώ λέω να κάτσεις και να τα αφήσεις αυτά, ας συγκρινήσεις, μια χαρά είναι η ΑΕΚ. Μια χαρά είναι η ΑΕΚ. Και αν ενισχυθεί και το καλοκαίρι εκεί που πρέπει να ενισχυθεί, αν δηλαδή το καλοκαίρι δεν κλείσει τα μάτια και από την επιτυχία.
3: Αυτό το πώς δεν το σφύριξαν αυτό, ρε παιδί μου. Αυτό είναι offside, δηλαδή επηρεάζει 100% του Ολυμπιακού. Το άσχετα αλλάξα θέμα, ναι, το πήγα. Ναι, αυτό. Το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ. Δηλαδή φοβερό, έτσι.
0: Ναι, ότι επηρεάζει ο μπάμπα, ναι.
3: Επίσης δεν ξέρω αν έχετε δει το φωτιά τι έχει δώσει για την ΑΕΛ.
0: Δεν ακούσει την εκπομπή από την αρχή.
1: Ναι, το πες.
0: Δεν το ακούσει, αυτό έλεγα.
3: Κάποια θα είχα πελάτη κάπου.
0: Αυτό έλεγα. Αυτό έλεγα.
3: Δεν υπάρχει, δηλαδή, εντάξει.
0: Ο άνθρωπος αυτός τώρα σε μεγάλο βαθμό μπορεί να κρίνει κιόλας τη μια ομάδα που πέφτει με αυτό το σφύριγμα, έτσι.
3: Βέβαια, εννοείται. Εννοείται, μα τι κέρδιζε η ομάδα.
0: Ναι. Κέρδιζε και ξανά έπιανε τον Μπασαραϊκό και τον έχει και από κάτω στην ισοβαθμία η ΑΕΛ. Δηλαδή, κρίνει σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τον αποβιβασμό. Αυτά να τα βλέπουν αυτοί που μου λένε εμένα ότι έχουμε βελτίωση. Ποια βελτίωση έχουμε?
3: Ναι, μεγάλη. Και τον φώναξε το ΒΑΡ. Τον φώναξε και έχει τρεις λόγους. Δηλαδή, είναι σπρώξιμο στη μέση. Είναι από παίχτη. Είναι από άλμα, στον αέρα, ο άνθρωπος.
0: Δεν βλέπει ο παίχτης, η μπάλα πάει προς τα έξω. Άστο.
3: Μα πήγε στον αέρα και με σπρώξιμο στη μέση. Τον έχει σπρώξει όλο στη μέση, καθαρά. Εκεί.
0: Μάση του. Έγινε, λέω.
3: Αυτά, άντε, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Επίσης, φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε παρακάτω εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
4: Ακούει το κέντρο.
0: Έλα, τηλεφωνικό κέντρο εδώ.
1: Ακούει.
4: Πακέλη.
0: Έλα, πες το.
4: Καλημέρα, αδερφέ μου. Καλημέρα.
0: Καλημέρα και από μένα.
4: Όλο τον κόσμο και τον Τουνιά, σε όλα τα συναδελφάκια μου, Bill by Taxi.
0: Έλα, ρε, Μπιλίπ.
4: Έχω να σ' ακούσω κανένα δύο χρόνια, γιατί δεν ξυπνάω. Δεν ξύπναγα όταν ήμουνα εν ενεργεία. Τώρα που είμαι και στη σύνταξη, καλά.
0: Τι ώρα ξυπνάς, ρε?
4: Κοίταξε να δεις. Κάτω στις 8, 8.30.
0: Δεν γίνεται έτσι, προκοπή. Εμείς θα κάνουμε τα βουνά, θα πάρουμε. Για ξυπνά 7 ώρα και κάνα καφέ. Ξυπνά 7 ώρα και κάνα καφέ. Τόσα χρόνια δηλαδή στους δρόμους και τώρα με τη σύνταξη ξυπνάς 8-9 η ώρα. Άρχοντας.
4: Θα πω κάτι, μπορεί να ξυπνήσω για κανένα κατούριμα, ξέρω εγώ, 5-5.30.
0: Της ηλικίας.
4: Εγώ δεν σου μιλάω, έτσι να μου μιλάς καλύτερα.
0: Έλα, πάμε στα άλλα.
4: Λοιπόν, ακούω εδώ τα παιδιά, τα παιδόπουλα.
0: Ναι.
4: Εντάξει, τι να πω τώρα, γιατί τον Αταμάν, οι περισσότεροι τον εξεφωνήσανε και τον αυτόσανε και τον εκράζανε. Δεν κάνει έτσι ταβερνιάρι, σούπα μου, πως ξαφνικά είναι πρώτος και έτσι και αλλιώς και θέλουμε τον Ολυμπιακό. Κατάλαβες τώρα. Λοιπόν, κρατήστε χαμηλούς τόνους, κρατάμε μάλλον όλοι μαζί εδώ οι Παναθηναϊκοί, κρατάμε χαμηλούς τόνους, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, ειδικά στα μάτσα αυτά τα περίεργα, ακόμα βέβαια με τίποτα δεν περίμενα το 0-2, έτσι, με τίποτα, με τίποτα. Μην κοροϊδευόμαστε. Και αφού έγινε, όπως και δίποτε πρέπει να γίνει το 3-0, και αυτά που ακούω εγώ ότι να χάσουμε, λέει, για να είναι στο τελικό, λέει ο Γιαννακόπουλος, αυτά είναι, πιστεύω, ο ίδιος θα ζητήσει με πάθος να γίνει το 3-0. Δεν μπορώ να δεχτώ εγώ τώρα.
0: Ναι, μωρέ, κουταμάρες είναι αυτά τώρα. Άσημα τώρα. Κουταμάρες είναι αυτά. Φυσικά και θα παίξω πάνω από το τελειώσει.
4: Απλή λεξούλα, κουταμάρες. Λοιπόν, ας εκεί καθαρίζεις, αφού φτάσαμε μέχρι εδώ που φτάσαμε. Λοιπόν, κάτω μεν εγώ πλέον, έτσι.
0: Κάτω,
4: Ναι.
0: Ο Πέλοπας έχει ομάδα τώρα.
4: Κοίταξε, πήγε να τον δω μέχρι που κάνα 2-3 φορές πήγα να δω. Εντάξει, δεν πάει, μωρέ.
0: Αλφα τοπικό είναι, τι είναι?
4: Είναι καλύτερες ομάδες. Και μη σου πω, και η Κόρυθος και ο Πύργος και η Ζάκηθος είναι πολύ καλή.
0: Καλά, γιατί ότι ήταν. Σε ποια κατηγορία ήτανε?
4: Στην τρίτη,
0: ναι. Καλά, η τέτοια, η Ζάκηνθος χθες έκανε μεγάλο διπλό εκτός έδρας στον Εθνικό.
4: Ναι.
0: Και ο Πύργος πολύ μεγάλο διπλό στην Πετρούπολη. Και πλέον στον νότιο όμιλο τώρα για την άνοδο από τη Γάμα στη Β' Εθνική είναι ο Πύργος πρώτος και πάνω στο βόρειο είναι ο Πανθρακικός.
4: Ναι, για να βγουν στη Β' Εθνική. Απάνω, Ιθράκη. Ναι. Εντάξει, μωρέ. Κοίταξε, πάω να βλέπω, εγώ υποστήριζα την Κορινθούλα, την Κόρινθο, την Πάρτσα.
0: Ναι.
4: Από την εποχή τότε που, επί Αλέφαντο,
0: ναι,
4: που την ανέβηκε από τη Β' Εθνική στην Α, είχε βλέπει κάθε Κυριακή, είχε 10.000 κόσμο, τον Νουέβο Κάμπο.
0: Ναι, έχω έρθει στον Νουέβο Κάμπο, έχω έρθει.
4: Εξέρθει, έτσι.
0: Ναι.
4: Πώς ήσουν τότε με τον τρανζίστορ, με τον καπετάνιο.
0: Όχι, ήμουνα τότε που ήταν ο Κούγιας και είχε παίξει ένα μάτς με την ΑΕΚ και κάτι είχε γίνει, ένα παιχνίδι, δεν θυμάμαι τώρα, έχει καμιά δεκαριά χρόνια παραπάνω. Ένα κύπελο κάτι ήταν.
4: Λοιπόν, ποδοσφαιρικός, φίλε, καλά, χτες ούτε και περίμενα να σου πω την αλήθεια, όχι χι, διπλό από ημίχρονο το είχα εγώ, έτσι στο μυαλό μου. Ξέρω εγώ, και το μεταξύ, αυτό μου κάνει εντύπωση, όταν δεν είμαι 10 Παναθηναϊκός είμαι καλύτερος. Πώς γίνεται τώρα η συνταγή αυτή, μπορείς να μου την εξηγήσεις. Κατάλαβες.
0: Δεν μπορώ να το πω αυτό, γιατί είναι τόσο μεγάλο το δείγμα γραφής, δηλαδή αυτό ότι η ΑΕΚ θα μπαινε καλύτερα στο πρώτο διάστημα, ήμουν σίγουρος. Διότι είναι η ομάδα η οποία χτυπάει το πρωτάθλημα, έχει την ψυχολογία, έχει την αυτοπεποίθηση, είναι σε καλύτερο φεγγάρι από σένα. Έτσι, απέναντι σαν Παναθηναϊκό, ο οποίος ξέρει ότι παίζει, ξέρω εγώ, για την πάρτι του, για τη φανέλα κτλ. Μέχρι εκεί τίποτα παραπάνω. Άρα κίνητρο δεν υπήρχε και η ΑΕΚ είχε και τη φόρα και πίστευα ότι θα μπει καλύτερα. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ νομίζω ότι παραπάνω το σύστημα που άλλαξε και έγινε τετράδα στην άμυνα και έγινε αυτό το 4-4-1, εγώ πιστεύω ότι αυτό βοήθησε τον Παναθηναϊκό να έχει πολύ καλύτερες τοποθετήσεις. Γενικά.
4: Τρία άτομα πίσω να
0: πει. Το είπα πριν, μην το ξαναπώ για ποιο λόγο.
4: Το είπε,
0: άστο. Τα λέω ξανά.
4: Και τα λένε, και δηλαδή περισσότεροι τέλο πάντων τα λένε.
0: Μα κοίταξε, αν λέει, αν έχω κάτι άδικο, εσύ Μπίλι, πε μου, εσύ τώρα έχει δει από τον Ερνάντε τίποτα τώρα για να μην βγαίνει από την 11 τώρα και να παίζει με 3 στην άμυνα.
4: Ποιο τον έφερε αυτό, ρε Βαγγέλη.
0: Ποιο τον έφερε τώρα, ρε. Δικό του είναι αυτό. Δικό του είναι αυτό πάνω σου, ναι.
4: Ο Μπενίτε, έτσι, βέβαια. Τι κολλητήλικια είναι αυτά, δηλαδή με την έννοια. Δηλαδή και μ' αρέσει που θέλει να κάνει και ομάδα και σούπα μούπες και θέλει μπάτζετ και τρίχες καθαρές. Μα τώρα δηλαδή με τον Ερνάντε τώρα που πάζεις, δεν βλέπεις. Το μεταξύ δεν ξέρω αν αληθεύει ότι ζήτησε λέει ανανέωση και για το Σοκό.
0: Ναι, ζήτησε να μείνουν ο Σοκό, ο Ερνάντε και ο κύριος Λαφών.
4: Που μπορεί. Κατάλαβες τώρα.
0: Εγώ κατάλαβα, εδώ καιρό κατάλαβα, αλλά ας να μην γίνω κακός. Άστο.
4: Κάστα αυγό και κούρευτο δηλαδή. Πού να πας ρε φίλε, πού να πας. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή, επειδή ήταν ο Μπενίτες το μεγάλο όνομα, να δεχόμαστε τώρα την κλάβα του, λέω το αγύρι στο κεφάλι τώρα και σούπα μου πες. Λοιπόν,
0: έγινε
4: τώρα οι καταστάσεις αυτές.
0: Λοιπόν Μπίλη, να ξυπνάς λίγο νωρίτερα πρώτα απ' όλα, αυτά. Εντάξει.
4: Λοιπόν.
0: Και να ξαναπάρεις, να ξαναπούμε.
4: Σε θες τη μάχη, χάρηκα πάρα πολύ που μίλησα μαζί σου.
0: Και εσύ φίλε, και εγώ φίλε μου, χάρηκα να είσαι καλά.
4: Μέρα.
0: Καλή συνέχεια να έχεις.
4: Καλή σας μέρα.
0: Και ρελό είναι και 58, θα διαβάσω μηνύματα.
1: Οκ, okay, ό,τι θέλεις.
0: Ναι. Για να φύγουν τώρα, να πάμε μετά με γραμμές στο 7.30. Βαγγέλη Πάνο, καλημέρα, καλή εκπομπή. ΑΕΚ πρέπει να διαχειριστεί το άγχος κατάξυση του πρωταθλήματος. Ο Μεντιλίβαρ πρέπει να φύγει. Πάρει δεν πάρει το πρωτάθλημα. Για τον Παναθηναϊκό, τι κατάλαβες από τις δηλώσεις του Μπένιτεθ. Μένει, φεύγει, νομίζω πως μένει. Μένει, δεν νομίζω. Φιλιά πολλά, Λεωτάκης από τον δρόμο. Μοντέρο, μοντέρο, σας έφαγε ο Ντέβις ο πιστολέρο, Λεωτάκης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Κάτι για τον μπάσκετ θέλω να σχολιάσω. Ρε Γιώργο, ηρέμησε οριακές νίκες. Πήρες απέναντι σε μια ομάδα που παίζει χωρίς πεντάρι και στα δύο παιχνίδια κέρδισε ο πιο τυχερός. Πάλι έπαρση, λέει, καλή εβδομάδα. Θανάση Ερυθρόλευκη, Νέα Φιλαδέλφια. Θανάση, μην μπερδεύσει τον Γιώργο με την εικόνα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός ήταν φανταστικός και στα δύο παιχνίδια. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία εντυπωσίασε όλη τη σεζόν και αν θυμάσαι καλά, έχει νικήσει δύο φορές τον Παναθηναϊκό και δύο φορές τον Ολυμπιακό. Είναι πολύ καλός και τα παιδάκια κλαίνε, μοντέρο το λένε, μοντέρο τον ελένε. Πολύ πολύ καλός στα λόγια τα μεγάλα. Πες μας μικρέ μου κι άλλα, πες μας μικρέ μου κι άλλα. Ο μοντέρο τους έβγαλε όλους στο τέτοιο, το ποιητικό.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα Μαδάρα Βαγγέλη, προπονητής μας είναι ακόμα εδώ, έτσι νομίζει λέει ο Δημήτρης. Εδώ είναι, ότι είναι εδώ, εδώ είναι. Βαγγέλη, καλημέρα. Θανάση από Λαμία. Η χαρά που μας χάρισε για μια φορά μπασκετικό του Παναθηναϊκού. Όλου του Παναθηναϊκού είναι κάτι ανεπανάληπτο. Ευτυχώς τον DPG δεν άκουσα όλη τη χρονιά. Όλου αυτού που λένε ότι Αταμάν φεύγει, ότι θα φύγει στο τέλος χρονιάς. Ευτυχώς τον DPG δεν έπεσε θύμα της κόκκινης προπαγάνδας και δεν μπήκε σε αποσταθεροποίηση. Τώρα ετοιμαστεί να είναι τον Παναθηναϊκό να σηκώνει το 8ο. Το αντίθετο συμβαίνει στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Λέω Θανάση. Καλημέρα, καπετάνε. Κατέβα στο event του σταθμού πάνω από Γιάννενα. Θα εξηγηθούν όλα τα όνειρα σε αυτό το πάρτι, λέει ο Λεωνάρδο. Καλημέρα φίλοι μου, καλή εβδομάδα σε εσάς, οικογένειές σας. Πάντως εκεί στο τάκλι στο Ζήνη, λέει, εγώ τον προλάβαινα. Ο Ρινάρντε θα ακόμα τρέχει να τον προλάβει. Κώστας Κοσνερατζάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη. Πάνω ένα εξαιρετικό δίδυμο για τα πρωινά σας. Είναι πραγματική φιλάθλη. Χθες πήγαν στράφη όποιες συνωμοσιολογίες και οι δύο αγώνες χύλησαν κανονικά στο γήπεδο. Τέλος πρέπει να δεχτεί επιτέλους ο ρεπόρτερ του σταθμού σας ότι δεν απαγορεύεται να χάνει ο Ολυμπιακός, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και στην παρέα σας από τους δέκτες. Καλή εβδομάδα, στέλνει ο Δημητρός. Καλημέρα, Βασίλης από Εγάλο. Στον Μιαούλη, είναι δυνατόν να μιλάμε λέει, για Eurovision την ώρα που το βαρέλι πετρέλαιο έχει φτάσει στα ύψη Βαρέλη το έβλεπε χθες το καράτι του Παναθηναϊκός. Μου βγήκε λέει από τη μύτη. Γεια σας πάνω γίγαντα. Λέω Κώστας. Καλημέρα παιδιά, καλή εκπομπή. Καλημέρα και στο Χέις Ντέιβις, καλή Ευρωκούπα. Παιδιά, αν δεν το έχετε αντιληφθεί, ο Αναστάσης έχει εξαφανιστεί εδώ και 3 χρόνια από τότε που ο Παναθηναϊκός έφτιαξε ξανά ομάδα στο μπάσκετ. Καλημέρα, Βαγγέλη πάνω. Ρε Λεωνίδα, πήγαινε να δεις τον Αλμέιδα στο Ταμείο Ανεργίας και άσε την ΑΕΚ που σου αρέσει που... να πάρει το πρωτάθλημα που δεν σου αρέσει η ομάδα, λέει ο Θωμάς. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα σε όλους μετά τη Λευκάδα από χτες και τα Γιάννενα στην Basket League. Καλημέρα σε όλους, μόνο ΑΕΚ. Χάσαμε μια ευκαιρία να το κλειδώσουμε το πρωτάθλημα. Όσον αφορά τον μπάσκετ, πάμε για την νίκη την Πέμπτη με τη Μάλαγα. Πάω για τσιγάρα να σου φέρω ρε μοντέρο. Ρε φιλαράκο, τώρα εσύ πραγματικά, εσύ τώρα που στέλνεις μήνυμα στο live και απειλείς το Θανάση, λέει, επειδή είναι αεκτζής και λέει την Ερυθρόλευση στην Νέα Φιλαδέλφεια, δηλαδή, σοβαρά τώρα. Πόσο χρονών είσαι, ρε φίλε, πραγματικά, ειλικρινά. Ειλικρινά, πόσο χρονών είσαι.
1: Έλα, ρε φίλε, αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα.
0: Τι τράβαω. Λοιπόν, break είναι 7 η ώρα.
1: Πληρώνονται, ρε φίλε, για να το κάνουν αυτό.
0: Break 7 η ώρα, πάμε να κάνουμε διαφημιστικό μας και ερχόμαστε δυνατά για δεύτερη ώρα. Πάμε.
5: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Top FM 102,4.

Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλιμο.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Grand, το Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις με τον Κι. 3 δευτερόλεπτα, ο Χέις Ντέιβις θα μπει μέσα. Θα εκτελέσει.
2: Ναι! Το έβαλε! Το έβαλε! 2-0! Τώρα ησυχία! Τώρα εδώ είναι ο Παναθηναϊκός! Αδιανόητο καλάθι! Buzzer beater! 105-107! Στην παράταση! 2-0 λοιπόν ο Παναθηναϊκός! Με αυτό το τρομερό buzzer beater του Nigel Χέις Ντέιβις.

Μοντέρο, μοντέρο, μοντέρο. Μπάσκετ δεν βλέπω και γι' αυτό και δεν σε ξέρω. Γνωστά, γνωστά, καλό, μπράβο. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το Κιάτο, λέει, είμαι και πρώην ποδοσφαιριστής του Πέλο Παβί και έκτη ομάδα στη Γάμα Εθνική και παίξει τα πλέον Φανόδου. Τα πήγε περίφημα ο Τάκης από το Κιάτο. Επίσης, λέει, να είσαι Κιάτο και να υποστηρίζει κόλυφο για μας την ντροπή. Αστειεύομαι, καλημέρα. Καλημέρα. Βαγγέλη, ο Λεωνίδας πάει στα κόντερ μιζέριας. Δεν θέλει τωρινή ΑΕΚ, λέει. Δώσ' του, λέει, Ζαριζίνιο, Πελέ και Γκάριτσα. Και πάρω την ψυχή. Λέει εδώ ο φίλος. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Με Παναγιώτη Ρίλο, Σαντέξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσάς. Πριν πάμε στη συνέχεια, θα πω ότι το ΔΕΗ του Ροφελάς έρχεται για ακόμη μια χρονιά να ανεβάσει τον παλμό στις αθλητικές διοργανώσεις. Και φέτος ανεβαίνει στην Πάρινθα. Με τη συμμετοχή σπουδαίων αθλητών ποδηλασίας από όλο τον κόσμο, η κορυφαία διοργάνωση αυτή τη χρονιά θα περάσει και από το πιο ψηλό βουνό της Αττικής, τέταρτο σε διαδρομή 9 Μαΐου. Το Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές ως μεγάλος χορηγός και σε αυτή τη διοργάνωση θα είναι εκεί για να υποδεχθεί τους αθλητές με πολλές εκπλήξεις και δρόμενα για όσους παρακολουθήσουν τον αγώνα. Φέτος ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας θα είναι στην κορυφή και το Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές μας προσκαλεί στις 9 Μαΐου να ζήσουμε την εμπειρία από κοντά, στηρίζοντας την προσπάθεια των αθλητών. Ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν,

0: Που η ομάδα έχασε τα πράγματά της, ειδικά φαρμακευτικό υλικό, και ζητήσανε βοήθεια και δεν τους τη δώσανε. Τα έχεις μάθει αυτά?
1: Όχι, δεν το είχα μάθει.
0: Αυτό είναι του Μοντέρου, του είπαν ότι έπαιζε με ομάδα που έχει πάρει 7 φορές το κύπελο.
1: Καλό έκανε αυτός, κακό δεν έκανε, καλό έκανε αυτός.
0: Τι να πω.
1: Τώρα εντωμεταξύ, τώρα που λες για την ΑΕΚ, προχτές δεν έγινε το παιχνίδι της Μπανταλώνα εντός έδρας, γιατί χάλασε ο πίνακας που θα γίνει το Final Four που θα παίξετε.
2: Ωραία.
0: Και τι γίνεται?
1: Δεν ξέρω, τώρα λένε, λέει ότι θα προλάβουν, λένε να την αποκαταστήσουν τη ζημιά.
0: Πάντως το χάρηκα πολύ για αυτό το λόγο, γιατί δεν έχω καλή άποψη για τους Ισπανούς γενικά. Είναι, τους έχω για ανθρώπους που...
1: Ξέρεις τι γίνεται, να σου πω κάτι.
0: Σε φάση που θα χάσουν κάτι, βγάζουν πολύ άσχημο χαρακτήρα.
1: Είναι σνόμπι πιο πολύ.
0: Συγγνώμη τώρα λιγάκι, γιατί θα θέλω να τα πω λιγάκι γρήγορα, γιατί ξεκινάω και το δρομολόγιο.
1: Για πάμε.
0: Και λοιπόν, και για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, άποψή μου, ο Μπενίτες πρέπει να φύγει χθες. Δεν είναι τώρα Παναθηναϊκός αυτός. Λοιπόν,
1: το λες συνολικά, όχι για το χθεσινό μας, συνολικά το.
0: Όχι, όχι, συνολικά.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Εντάξει, χθες για εμένα ήταν το αποκορύφωμα. Δεν ήταν τώρα Παναθηναϊκός αυτός που μπορεί να μην πάει για τίποτα, αλλά τουλάχιστον να παίξει για το όνομά του, για τη φανέλα του, να χτυπήσει το παιχνίδι δυνατά, ρε παιδί μου. Εγώ δεν περίμενα στον Παναθηναϊκό να
1: φτιάξει. Κάτσε. Για χθες θα διαφωνήσω, ρε φίλε. Παίζει από το 18 με παίχτη λιγότερο. Δεν είναι χθες το.
2: Τι να κάνει,
1: ναι, είναι ένα μάτσο ολόκληρο.
0: Από την αρχή του παιχνιδιού ήταν έτσι ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, αλλά μετά όμως στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Έχουμε δει τώρα τον Παναθηναϊκό, μας έχει βγει η ψυχή εκεί πέρα. Άκουσα να σου πω.
1: Εγώ συμφωνώ ότι ο Παναθηναϊκός φέτος είναι η χρονιά του, είναι τραγική με φοβερά σκαμπανεβάσματα. Και πολύ προβληματικός και σε ό,τι αφορά τον τρόπο παιχνιδιού που παίζει και το στυλ παιχνιδιού. Αλλά εχθές νομίζω ότι ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο με παίχτη λιγότερο και με αυτό το κανονικό 4-4 στις γραμμές του στην άμυνα και στο κέντρο, νομίζω ότι ήταν αξιοπρεπής. Έβγαλε και πάθος αυτοί που παίξανε και γενικά στο δεύτερο ημίχρονο το ισορρόπησε το παιχνίδι και χάσει και ευκαιρίες. Δηλαδή χθες δεν ήταν. Να μπει με τον Ολυμπιακό, να σου πω, ναι, εκεί άλλο πράγμα.
0: Okay. Τις δηλώσεις του Νίκολη τι έχεις ακούσει?
1: Αυτά που είπε στη συνέλευξη τύπου.
0: Ναι.
1: Τις διάβασα.
0: Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής και αυτός ο άνθρωπος θα μας κάνει πολλή δουλειά και αυτό θα φανεί του χρόνου. Και τον έχεις ακούσει που έχει πει ότι η ομάδα τελικά έδειξε ότι δεν είναι έτοιμη για να κάνει αυτό που είναι να κάνει σαν πρωταθλήτρια. Για να υπερασπιστεί αυτό που έχει τώρα. Αυτό σου δείχνει ένα προπονητή πάρα πολύ σοβαρό. Δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει που το έχει πει αυτό. Δηλαδή σου λέει ότι όταν είμαι πιο στα κάτω, παίζω καλά. Όταν είμαι πρώτος, και θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι αν ήταν Ολυμπιακός στη θέση στην ΑΕΚ, θα ακούγαμε σήμερα ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα και τέτοια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τουλάχιστον από τον κόσμο, έτσι, όχι από εσάς και τα ραδιόφωνα. Θα λέγανε όλοι ότι έχει τελειώσει. Αν ήταν Ολυμπιακός, γιατί έχει ένα, ρε παιδί μου, δεν ξέρω εγώ πώς να το πω, έχει μια δυναμική. Αυτή τη δυναμική η ΑΕΚ δεν την έχει ακόμα να υπερασπιστεί το όνομά της, τη θέση της. Μ' ακούς?
1: Ναι, σε ακούω, σε παρακολουθώ. Καταλάβες
0: αυτό, και το είπε και ο Νίκολης εχθές. Τέλος πάντων, πάντως αυτός ο ένας ο βαθμός που πήραμε ήταν καλός, έστω και ένας βαθμός. Το θέμα είναι η ΑΕΚ να μην κάνει αποτελέσματα χειρότερα από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Αφού κάνει καλύτερα αποτελέσματα, εντάξει, καλά θα πάει. Πιστεύω. Δηλαδή πρέπει να στραβώσουν πολλά πράγματα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Καλό μήνα με υγεία. Συγγνώμη που τελειώνω λιγάκι έτσι γρήγορα, αλλά πρέπει...
1: Κάνει δουλειά σου, φίλε, να σκαλά, Γιώργο.
0: Λοιπόν, έγινε,
1: γεια.
0: Συνέχεια με υγεία.
1: Γεια σου, αγόρια. Πάμε παρακάτω, εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Εγώ!
1: Εσύ!
3: Μιχάλης από Νέα Μάκη, παιδιά.
1: Έλα, Μιχάλη.
3: Να βγει και ένας Ολυμπιακός, γιατί ψιλοκριβόμαστε. Πάλι οι κομμουνιστές θα βγάλουν τα κάστανα από το κάτι. Κατάλαβες τώρα.
1: Δεν το σχολιάζω. Πάμε πάλι.
3: Αυτοί θα τα ακούσουν πάλι.
1: Δεν το σχολιάζω. Λοιπόν, πάμε πάλι.
3: Καλά, καλά. Εγώ θα μείνω, γιατί πρέπει να πιάσω όλα. Λοιπόν, διαιτητικά, θα μείνω σε αυτό που είχα πει τότε με τον κύριο Φέγκολ του Ολυμπιακού που τον βάλανε offside. Θα πω για μένα, ναι, δεν υπάρχει offside. Φάση που βάζει τον γκολ ο ΠΑΟΚ, δεν επηρεάζεται ο

0: ο Τζολάκης, μη λέμε τώρα τρέλες. Εντάξει, όποιος έχει ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο σοβαρά, δεν μπορεί να μένει τώρα στο γράμμα του νόμου και να ερμηνεύεται ο καθένας όπως θέλει. Εδώ μιλάμε για την ομορφιά του ποδοσφαίρου. Εγώ δεν θα το ακύρωνα και καλώς δεν ακυρώθηκε το Γκόντι ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι μπορούσε να έχει πάρει και καλύτερο αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός
1: βάσης. Φυσικά και μπορούσε. Φυσικά, αν έχεις δει το μάτς, αν δεν έχεις δει το μάτς, okay, αλλά αν έχεις δει, όχι το λόγο γενικά για τον κόσμο που μας ακούει. Ο Ολυμπιακός κάνει πολύ καλή εμφάνιση, ειδικά στο πρώτο μήχρονο. Πιάνεται κορόιδο, διότι αυτός παλεύει, φτιάχνει, δημιουργεί, κάνει καταστάσεις, κάνει τρεις ευκαιρίες πολύ νωρίς στο μάτς. Πρώτη ευκαιρία ο ΠΑΟΚ, πάρτο. Δεύτερο ημίχρονο. Πρώτη ευκαιρία, πάρτο. Αυτό ξέρει, σου κόβει τα πόδια. Αυτό σου κόβει τα πόδια, αυτό είναι δεδομένο.
0: Έτσι είναι το ποδοσφαίρο. Έτσι είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Και αυτό δεν σημαίνει ότι όταν κάνουμε κριτική στο Μεντιλίπαρ για την φετινή χρονιά θέλουμε να φύγει του χρόνου. Φυσικά και δεν θέλουμε να φύγει. Αν κάποιος μπορεί να κάνει επανεκκίνηση στον Ολυμπιακό, να αλλάξουν πέντε πράγματα, είναι
1: πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι, Μιχάλη. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να φύγει, αλλά πρέπει σίγουρα όμως να γίνει έτσι μια κουβέντα, διότι η αλήθεια είναι ότι τον Ιανουάριο και γενικά ό,τι μεταγραφές ήρθαν φέτος Ολυμπιακός, εγώ πιστεύω ότι εκεί κρίνεται το πράγμα. Δεν έχει βοηθηθεί καθόλου.
0: Και οι ανανεώσεις που γίνανε,
1: δεν έχει βοηθηθεί καθόλου. Δεν έχει βοηθηθεί καθόλου από τις μεταγραφές του. Ούτε του καλοκαιριού, ούτε του Ιανουάριου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και
1: δεν έχει βοηθηθεί καθόλου.
0: Για να μου βάλει τον Ταρέμι τώρα μέσα και τελειώνει, μου τον βάζει τώρα το 89. Να κάνει τι. Ο Ταρέμι τώρα. Δεν είναι ότι βάζει ένα πιτσιρικά τώρα, ξέρει να πάρει την εμπειρία του γηπέδου, τώρα μην μου τον βάζεις μέσα, αφού δεν τον χρησιμοποιείς, δεν είναι στο πλάνο σου για το συγκεκριμένο τρόπο που σκέφτεσαι να παίξεις τα play-off. Έτσι, μην τον βάζεις τώρα, δεν είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο.
1: Και κάνει και μεγάλη επέμβαση, κάνει μεγάλη επέμβαση, πολύ μεγάλη επέμβαση στο 2-1, αν δεν κάνω λάθος, ο Παυλέγκα στο Τζικίνιο, στη Σουτάρα και στο Τζικίνιο δεύτερο μικρόνιο.
0: Κοίταξε, τώρα πανέμει ο Τζικίνιο, ο Ολυμπιακός παίζει καλύτερα, έτσι, γιατί αυτός ήταν το βαρόμετρο. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Για μένα ο Ολυμπιακός στα άκρα αριστερά και δεξιά έχει πρόβλημα, το φωνάζω από την αρχή. Δεν πάνε να λένε για το μάτι σου τι θέλουν, μετά αφού αναγκάζεις και παίζεις με το Ροντινέι δεξιά και με το μάτι της αριστερά, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν έχει πάει καλά στον προγραμματισμό της ομάδας όταν έχεις εξτρέμ, έτσι, όταν έχεις πάρει εξτρέμ. Κάτι δεν πάει καλά στον προγραμματισμό της ομάδας, αλλά εμείς το με τη λίπα θέλουμε να ξαναφτιάξει τον Ολυμπιακό. Εγώ τουλάχιστον αυτή τη άποψη. Αυτό που είπε τώρα ο φίλος ο Αγγλής, ο Λεωνίδα, πώς το λέει στην αρχή, αν παίζει καλά η Αγγλή, παίζει καλύτερα από τους άλλους. Ναι.
1: Τόσο απλό.
0: Αυτό είναι το πρωτάθλημα.
1: Τόσο
0: απλό. Το αντί, τι θέλετε να παίζει, η Manchester City και η...
1: Μα αυτούς κοντράρες από τη στιγμή που είσαι καλύτερος από αυτούς, ναι, έτσι είναι τα πράγματα.
0: Αυτή τη στιγμή που έχεις χρόνο διάρκεια σε αυτό που κάνεις και σταθερότητα και είσαι καλύτερος από τους άλλους, είσαι ο καλύτερος και οπότε στο πρωτάθλημα. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τι μπάλα θα θέλαμε να παίζει η ομάδα μας, άσπρο τώρα, είναι μεγάλη υπόθεση. Τώρα να πω και λίγο το μπάσκετ.
1: Πες και αυτό και να προχωρήσω. Πες.
0: Έτσι, γιατί υπάρχει.
1: Το θα με αφήσετε, το θα με αφήσετε, δεν ακούστηκε καλά. Πότε σε θυμόσαμε.
0: Έλα,
1: τώρα, έλα
0: τώρα,
1: θα με αφήσετε.
0: Το λόγο τώρα, δεν το
1: έλα. Λέει, για πες για τον μπάσκετ να προχωρήσουμε.
0: Λοιπόν, Πάνας Πύρης Διχόνη. Λοιπόν, εγώ θα πω για τον μπάσκετ. Εγώ θα πω για τον μπάσκετ ότι αν κάτσει κάποιος να δει την πορεία του Παναθηναϊκού, δεν μπορεί να γυρίσει να πει τόσο πολύ καλά πράγματα για τον Αταμά. Εντάξει, αν δει την πορεία της συνολική, ο Παναθηναϊκός τώρα τερματίζει 7ος στη regular season, εντάξει τώρα. Μην πετάτε καμπέλα.
1: Δεν ήταν καλό σαν αποτέλεσμα. Η θέση του δεν ήταν καλή σαν αποτέλεσμα, όχι. Δεν ήταν.
0: Έτσι, γιατί τα αποτελέσματα που έφερε τώρα, όποιος παίξει με τον Παναθηναϊκό και πάει το παιχνίδι στον πόντο, έτσι, και πρέπει να κρυθεί στο τελευταία 30 δευτερόλεπτα και το παιχνίδι είναι στον πόντο, οι περισσότερες πιθανότητες να χάσει. Το Παναθηναϊκό πρέπει να το κάνεις να είναι 5-6 πόντους, 7 πίσω σου, ένα λεπτό πριν τελειώσει για να είναι τελειωμένο το πόντο. Μόνο έτσι. Γιατί έχει αυτή την εμπειρία, έχει το ταλέντο των παιχτών, έτσι που δίνουν πολλά πράγματα. Είδαμε το τώρα, ξέρεις ο Κέιτ Ντέιβις στα προηγούμενα παιχνίδια, για μένα δεν έδειχνε αυτό που μπορούσε να κάνει.
1: Κοίταξε, αμυντικά πάντα ήταν καλό. Απλά δεν του βγαίνουν κάποια πράγματα στην επίθεση. Πάντως έχει βοηθήσει πολύ στο να αλλάξει εικόνα του Παναθηναϊκού, που το τελευταίο δίμηνο και τα αποτελέσματα του και η εικόνα του είναι καλή. Δηλαδή, μπορεί όλο το χρόνο να ήταν προβληματική πορεία, αλλά νομίζω ότι στο τελευταίο κομμάτι της Ευρωλίγκας έχει 9 στις 11 νίκες. Δηλαδή, έχει χάσει μόνο στη Βαλένθια και στην κανονική περίοδο και από τη Χάπολα. Μα θυμάσαι εκείνο το παιχνίδι. Δηλαδή, το φίνις του είναι πολύ καλό. Αν από εδώ και πέρα το πάει έτσι, κανένας δεν θα θυμάται τι έκανε στη regular season. Αυτό είναι αλήθεια. Έγινε, Μιχάλη.
0: Έτσι, το καλύτερο να κερδίσει. Γεια σας, παιδιά. Γεια.
1: Ναι, δεν έχεις χρόνο σήμερα. Γεια. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο time out τώρα 2 λεπτάκια και ερχόμαστε δυνατά για να συνεχίσουμε.
2: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε καπάκι στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
4: Καλημέρα.
3: Γεια σου παιδιά.
2: Γεια σου φίλε.
3: Χρήστο Σάικ.
2: Έλα.
3: Βαγγέλη μου, θυμήθηκα τώρα που άκουγα την εκπομπή και συγκεκριμένα με το παλικάρι το Λεωνίδα που δεν ξέρω, δεν βάζω αεκόμετρο. Ο άνθρωπος μπορεί να πονάει περισσότερο για την ομάδα του από ό,τι πονάω εγώ για τη δικιά μου. Αλλά θυμάμαι αυτό που λέγε η συγχωρεμένη γιαγιά μου, ότι η νύφη παιδί δεν γίνεται. Δηλαδή 100 καλά να κάνει, η πεθαρά θα χτυπήσει το ένα κακό που θα βρει.
2: Ναι, αυτό είναι.
3: Λοιπόν, ναι. Και λέω το εξής τώρα.
2: Ναι.
3: Εγώ, για μένα, η ομάδα μου, φέτος, από πέρσι το καλοκαίρι, έχει πάρει ήδη πρωταθλήματα για μένα. Όσες φορές με έκανε να φωνάξω στην τηλεόραση του σπιτιού μου, να πανηγυρίσω στο γήπεδο κλπ. Και μιλάω για μια ομάδα η οποία ούτε καν γνωριζόντουσαν μεταξύ τους. Μια ομάδα που ερχόταν από μια ολική διάλυση που για μένα δεν έφταιγε ο Αλμέιρα. Έφταιγε για μένα ξαφνικά, δηλαδή, η αλλαγή ιδιοκτησίας, έφερε μια αναταραχή στα αποδυτήρια και για μένα αυτό επηρέασε την ψυχολογία της ομάδας και χάσαμε το πρωτάθλημα τότε. Έρχεται από μια πορεία 19 χρόνια, όποια άλλη ομάδα μπορεί να το κάνει, ας το κάνει και να δούμε τι θα γίνει, χωρίς γήπεδο. Έρχεται, φτιάχνει, πρωταγωνιστεί από τότε στο δικό της το γήπεδο και ερχόμαστε, για να μην μακρηγορώ, ερχόμαστε στην περσινή περίοδο όπου έρχεται ο καινούριος προπονητής, παίρνει την ομάδα και σου κάνει τόσα πρωταθλήματα, γιατί για μένα αυτά που έκανε ο Νίκολιτς είναι πρωταθλήματα. Ότι έχει έλλειψη από παίχτες, ναι έχει, για να μην μιλήσω, αλλά αυτοί οι παίχτες μας έχουν κάνει και έχουμε φωνάξει ζήτω στις προκρίσεις του καλοκαιριού με την Άντερλεχτ, που φτάσαμε στους 8, που για ένα γκολ με την Βαγεκάνο χάσαμε την πρόκριση, που αυτή τη στιγμή η ομάδα από τον Οκτώβρη είναι αίτητη, που και φτάνουμε τώρα στο χτεσινό που ναι, δεν έπαιξε καλά η ΑΕ, φάνηκε δηλαδή το κέντρο, τα χαπ. Λιγάκι ο Μαρίν, ο Πιμέδα δεν ήταν μέσα στο γήπεδο. Ο Ζήνη για μένα δεν έπαιξε καλά. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν δικαιούται αυτή η ομάδα να κάνει μια στραβοτιμονιά. Τι θα πάει σε ρί όλα τα παιχνίδια, δεν υπάρχει αντίπαλος. Τι πάνε να πει, θα τον καταπιούμε τον Παναθηναϊκό, όπως το είπε και ο Νίκολης. Ποιος σας είπε ότι θα πάμε εκεί πέρα. Και παρόλα αυτά ο κόσμος πάει στην προπόνηση, 12.000 κόσμος για 12.000 κόσμος σηκώθηκε να πάει στην προπόνηση για 10 λεπτά. Θέλω να πω ότι μας έχει κάνει πρωταθλητές σε όλη τη γωνιά. Δεν θέλω το πρωτάθλημα, αγωνιώ. Αλλά το λέω με την έννοια αυτή η απαξίωση από τους αεκτζίδες σαν το φίλο τον Λεωνίδα, και λέω γιατί, λέω και πάλι, ο άνθρωπος μπορεί να είναι πολύ πιο αεκτζής από μένα και είναι, δεν λέω όχι, αλλά επειδή τον ακούω και χρόνια την εκπομπή, δεν παίρνω συχνά, αλλά ακούω, όχι ρε παιδιά έτσι, όχι ρε παιδιά έτσι, δεν μου άρεσε.
2: Για μένα δεν υπάρχει περισσότερο και λιγότερο έκτζες Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Είναι ο καθένας αγαπάει με τον τρόπο του. Ο καθένας αγαπάει με τον τρόπο του. Έτσι. Και εγώ καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες. Εγώ καταλαβαίνω, αν κατάλαβα από αυτά που λες τόση ώρα, ότι για σένα η χρονιά είναι άκρος πετυχημένη, ανεξάρτητα από τι θα συμβεί με το πρωτάθλημα. Που εγώ θα σου πω ότι και το πρωτάθλημα θα το πάρεις. Έτσι. Δηλαδή, που στο
3: πλούσιο σαν ουδέτερο. Θέλω να πω ότι μια ομάδα που έχει περάσει τόσα, γι' αυτό έκανα την αρχή όλη την ανάλυση, από πού έρχεται αυτή η ΑΕΚ.
2: Όχι ρε, η χρονιά του, για να μιλήσουμε τώρα, μην μιλήσουμε για το γήπεδο και την προηγούμενη τριετία, αλλά για τον Νίκολιτς που έρχεται και βρίσκει μια ομάδα άκρως προβληματική, με ένα φίνις τραγικό πέρυσι, το οποίο δεν θα ξαναδούμε στα πλέι-οφ ομάδα να κάνει εξίτες, με μια κατάσταση εσωστρέφειας, με μια κατάσταση, μια κουβέντα γύρω από την ομάδα ότι θέλει πολλές αλλαγές, θέλει το ένα, θέλει το άλλο, και καταφέρνει και κάνει όλο αυτό που περιέγραψα, μιλώ τα ίδια πράγματα. Είναι πολύ πετυχημένη χρονιά και είναι και ο ίδιος πολύ πετυχημένος. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Είτε άρεσε σε κάποιον, είτε δεν αρέσει σε κάποιον, αυτή είναι η αλήθεια.
3: Λοιπόν, τίποτα άλλο για να μην κρατάω τη γραμμή, να μιλήσει άλλος κόσμος. Καλημέρα, παιδιά.
4: Έγινε καλά. Καλημέρα.
3: Γεια χαρά.
2: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα, παιδιά.
2: Γεια σου, λέμε.
5: Πήγαμε, Παντελής.
2: Γεια σου Παντελή.
5: Καλό μήνα κιόλα.
2: Επίσης.
5: Τελικά πραγματικά αυτή η ομάδα η δικιά μας κρατάει σε γρήγορση με όλα. Πάντως η ΑΕΚ χθες, εντάξει, δεν θεωρώ ότι βγήκε χαμένη. Ένα πόντο πήρα παραπάνω, ανέβηκε.
2: Βγήκε κερδισμένη λόγω του άλλου μάτς. Mm. Αν είχε νικήσει ο Ολυμπιακός το άλλο μάτς θα είχε βγει χαμένη. Αλλά από τη στιγμή κέρδισε ο ΠΑΟΚ και ξέκατσε ζάχαρη.
5: Και θεωρώ ότι η ΑΕΚ αν κέρδιζε Ολυμπιακός θα έπαιζε και διαφορετικά χθες.
2: Ναι, απέ είναι και αυτός ένας παράγοντας γιατί δεν είναι η ίδια ώρα τα μάτς, ναι.
5: Ξέρω και στο τέλος, εφόσον έβλεπε ότι δεν της βγήκε το παιχνίδι, πήγε να πάρει το χ, δεν το πολύ πίεσε.
2: Ναι.
5: Δηλαδή, πάλι καλά που δεν το πήρε ο Παναθηναϊκός να τον μπακασέφτει στο τέλος. Και τον Παναθηναϊκό, εντάξει, εγώ που τον είδα, μπορούσε να κάνει ζημιά, σίγουρα. Έψαχνε ένα θαύμα, μπας και βάλει γκολ να ανεβεί σε βαθμολογία για την τρίτη θέση.
2: Δεν υπήρχε τρίτη θέση. Δεν υπήρχε. Από τη στιγμή που κέρδισε ο ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός μπήκε στο παιχνίδι γνωρίζοντας ότι δεν αλλάζει κάτι. Παίζει μόνο πλέον για την ιστορία του, τίποτα άλλο. Καταλαβαίνεις. Από τη στιγμή που νίκησε ο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει καμία πιθανότητα για τον Παναθηναϊκό πλέον για τρίτη θέση. Το ήξεραν πριν μπουν στον αγώνα.
5: Από ό,τι άκουγα είχε μια έτσι.
2: Όχι, δεν είχε.
5: Καθόλου εντάξει. Εντάξει. Πιστεύω πάντως την Κυριακή θα το πάρει η ΑΕΚ, κουτσά στραβά. Πρέπει να το πάρει δηλαδή, γιατί μετά πάει σε άλλη κατάσταση το πράγμα. Τον Ολυμπιακό χθες που τον είδα, θεωρώ ότι μπορούσε να περάσει από την Τούμπα, ανέβαζε την αρχή γκολ, δηλαδή και εκεί πολύ απαξίως βλέπω και στον Ολυμπιακό, παρόλο που δεν έπαιξε καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο και μετά.
2: Κοίταξε, από το 66 και μετά σβήνεις κιόλας, όταν έχεις κάνει καλή εμφάνιση, είσαι καλύτερος και τρως τα γκολ το ένα μετά το άλλο και τρως και το τρίτο γκολ εκεί στο 66, λογικό είναι να αδειάσεις. Έτσι, σαν ομάδα. Αλλά γενικά το πρώτο του ημίχρονο, νομίζω ότι είναι το καλύτερο πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακού εδώ καιρό. Ήταν καλό το πρώτο ημίχρονο.
5: Ναι, και είναι και αυτό που λέγανε πάνω, γιατί τους ακούω για τους Θεσσαλονικείς, είναι ότι δεν πρέπει να έχει ξανά παίξει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα για να έχει κάνει τόσες φάξεις. Και στο πρώτο ημίχρονο.
2: Σαν ημίχρονο, ναι.
5: Μιλάμε, μπορείς να το καθαρίσει από πριν.
2: Όμως το θέμα είναι ότι η αποτελεσματικότητα μετράει.
5: Έτσι. Να πω ένα μπράβο κιόλας στο μπάσκετ που κάνει το 0-2. Να δούμε κανέναν ελληνικό τελικό και μακάρι και η ομάδα μου την Πέμπτη να κάνει το θαύμα, να φτιάξουν και τις οθόνες και κάνουν τα χαλάσαν όλα, οι Ισπανοί.
2: Και βλέπουμε.
5: Και αντε να δούμε. Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα.
2: Γεια σου φίλε μου, να είσαι καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε άλλη μια γραμμούλα να βγάλουμε, κύριε Ρίλο.
4: Για να δω. Όχι.
2: Τι όχι.
4: Δεν έχουμε.
2: Δεν έχεις άνθρωπο στο τηλεφωνικό κέντρο.
4: Όχι.
2: Μου λες δηλαδή ότι δεν έχεις άνθρωπο. Λάμψε.
4: Ναι, Βαγγέλη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη. Πάμε για νίκη με τη Βαλένθια. Καλή δύναμη σε όλους και Κυριάκος νέο κόσμο. Καλημέρα, αδέρφια. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Άλλη μια αγωνιστική ανοριμότητα της ομάδας μου. Ας τα βάλουν κάτω φέτος το καλοκαίρι. Ας γίνουν σωστές κινήσεις. Το μόνο στην ΠΑΕ, το μόνο που άλλαξε είναι πότε θα εκδώσει μαθηματικά εκ το πρωτάθλημα. Όπως και να έχει υγεία σε όλους, Βασίλης Ολυμπιακός από Πετρούπολη. Τι έπος τραγούδι, μπράβο ρε πάνω, The Age of Aquarius, ο Δημητρός ο μπασκετικός. Καλημέρα ομορφόπεδα τον FM ΓΑΕΚ μόνο Λεωσάκης. Βαγγέλη καλημέρα από Βόλο. Λουκάς την ΓΑΕΚ σε ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό, η ΑΕΚ πια έχει πλεονέκτημα ή όχι? Σε ισοβαθμία έχει, αφού είναι, κάτσε, το πρώτο κριτήριο.
4: Δεν θυμάμαι τα κριτήρια, Βαγγέλη.
2: Το πρώτο κριτήριο, περίμενε, θα στα πω τώρα πως έχει. Λοιπόν, περίπτωση ισοβαθμίας προκύπτει το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσαν κάθε μία σε όλους μεταξύ τους αγώνες του πρωταθλήματος. Έτσι.
4: Mm-hmm.
2: Και μετά είναι η διαφορά των τερμάτων και μετά είναι η θέση που κατάλαβε μια ομάδα στην κανονική περίοδο.
4: Mm-hmm.
2: Αυτό είναι. Ο ΠΑΟΚ έχει χαρακτήρα και ποιότητα, σε όλα τα ντέρμπι το έχει δείξει πλην ενός. Έχει ξεκάθαρο προβάδισμα για την δεύτερη θέση, λέει εδώ ο φίλος. Καλημέρα στην παρέα από Αμβούργο, Γερμανίας, Βασίλης Φόρτσα Σαν Πάολη. Ζανκ Πάολη, μόνο θα πει. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω τι είπε πάλι ο Λεωνίδας. Λέει προτιμά τον Παπατζή, που μάλλον λέει που τον τάβλο το πήρε ο Ζαρίφ και άλλα πράγματα, μόνο στρατηγός Νικόλης, λέει εδώ. Καλημέρα. Αν η ΑΕΚ δεν μπορεί να καθαρίσει τον τρίλο από τον πιο άθλιο Ολυμπιακό τη τελευταία δεκαετία και από τον ΠΑΟΚ που είναι χωρίς ψυχολογία, φαντάζομαι τι χαλιά έχει και αυτή, λέει ο Γιάννης. Βαγγέλη, ποσοστό που δίνεις να πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, 70-80%. Καλημέρα ή καλή εβδομάδα. Επιτέλους πήραμε και εμείς μια χαρούλα, γιατί πολύ μαύρη λέει έχει μαζευτεί, λέει η αρετή ΠΑΟΚ Τσού. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω να σημειωθεί ότι η Βίκος Falcons BC είναι πλέον στην GBL, φιλιά Λέο Πας. Και δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για το τελευταίο ημίωρο.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στην άνοδο της Βασιλός Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κατεχάκη προς τον Βύρονα και στον Πειραιά. Επιχείρηση απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σήμερα το πρωί το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνοδεύσει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στα στενά του ορμούς ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Η Γερμανία θα συντονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απάντηση στους αμερικανικούς δασμούς στα οχήματα, ανέφερε χθες το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%. Εξεχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 36χρονου Αιγύπτιου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μακρή. Ο άνδρας κατέληξε μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 31 ετών εν διαστάσεις σύζυγος του θύματος, ο σύντροφός της και ο αδερφός της, ενώ αναζητούνται δύο συνεργοί τους. Αρχίζει στις 8 το πρωί η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
8: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
9: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
8: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
9: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
8: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
9: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
8: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
9: Ζουζούνι μου, εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
10: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
11: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
12: Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
11: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
12: Διακοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
11: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
12: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
11: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
12: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα e-pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
11: Joy. Happy Living Ideas.
13: Γιώργο, πού χάθηκες?
14: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
13: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
14: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
15: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
16: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
17: Γιώργο.
18: Καλαμαλάκια τέλος.
17: Τι να φάω, ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Γαρίδες αυγολέμωνο.
18: Δυο εκλεκτό.
19: Χαλαπαδά και τέλος.
17: Μπαρμπούνια τηγανιτά.
18: Δυο εκλεκτό.
19: Χαλαπαδά και τέλος.
18: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
17: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
20: Γιώργο.
19: Χαλαπαδά και τέλος.
21: Για πες.
20: Λέω,
22: και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο γερό παιχνίδι. Πετρίδι, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
21: Ωραίο, ωραίο σορδαμάκι, Γιάννη.
20: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχής. Στα αυτιά πήγα, δεν το άκουσες.
22: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
21: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το καταλάβα, sorry.
22: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
23: Ω, μη μου το λέτε. Τι σου λέει,
22: Τσακίρι. Τι κάνετε κύριε, πώς είστε?
24: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιαννίση στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα άστο.
23: Μα σου λέει, μωρέ, τι ακούσατε?
24: Άμα με βρει ο Παλαιότολο θα με ξετινάξει.
22: Γιώργος Γιαννίσης στα μαγικά κουμπάκια,
24: Ακριβώς, στηρίζουμε στο έργο της μουσικής και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
23: Όχι, μη μου το λέτε.
22: Καλεδάκι το βαλί, το
24: δεσμό. Τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα, ρε. Διήμερο είπα.
23: Τι είπε, ρε, δεν μου το είπε.
25: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναφέρω λέξη άμα το σκεφτώ.
22: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
21: Αμάνα μόνο.
22: Λοιπόν,
2: Ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάλο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
23: Γιατί δεν θα είναι τα μισθά.
20: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
26: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ?
20: Κεφαλά, συγγνώμη.
22: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
27: Δύο λέρες μόνο για μία μωρό μέρα.
22: Είπε για μία μωρό μέρα.
27: Για μία μωρό.
22: Συγγνώμη.
27: Γράψε.
22: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
28: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
22: Δεν παγάσα, δεν πρόλαβες να έρθεις, άρχισες στα σαρδά.
28: Με κοινόπισε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
29: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
23: Μου εισφάει τη ζωή.
22: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμε. Καλή εβδομάδα. Τα κεφάλια μέσα με το τρίμερο της Πρωτομαγιάς. Μαζευτείτε, μαζευτείτε. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι θα φτιάξει ο καιρός. Και αυτό συζητάγαμε κι εμείς πριν έξω τον προηγούμενο Παναγιώτη. Δηλαδή, από το Σάββατο, μέσα στις 48 ώρες, δηλαδή, από τους 8 ανεβαίνει στους 27 μέχρι την Τρίτη. Μιλάμε για τρομερά πράγματα. Σαν την πορεία του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο. από το ύψος στο βάθος και από το βάθος στο ύψος. Μπας περιπτώσει. Αν ψάχνετε εσείς ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. Με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία, χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντζών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγούμενα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Να διαβάσουμε κανένα δύο μηνυματάκια και να δούμε μετά την ατζέντα μας. Για να φτάσει στο βαθμό ο Ολυμπιακός, λέει, θα πρέπει εκτός των υπόλοιπων αποτελεσμάτων να κερδίσει τη Φιλαδέλφια. Αν γίνει αυτό, τότε είναι από πάνω, αλλά είναι οριακά αδύνατο, λέει εδώ ένας φίλος. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Φοβερή εκπομπή το αφιέρωμα του Χριστάρα στην πίεση του Κοβαδία. Που έπαιξε τα ξημερώματα, λέει ο Μάκης ο Ατρομητάρας.
1: Ισχύει.
0: Καλημέρα, σε ισοβαθμία θα είναι Ολυμπιακός από πάνω, γιατί δεν έχει κερδίσει Φιλαδέλφια, λέει ο Αντώνης από Ικαρία. Ένα σχόλιο για το πρώτο γκολ του Πάουκ, σύγκριση με τον γκολ του Γιατζή που ακυρώθηκε με την ΑΕΚ, λέει ο φίλος. Το είπαμε ότι είναι μια φάση η οποία μπορεί να δοθεί offside. Η καλύτερη η ευκαιρία του Καλάμπρια είναι από αυτές που λέμε ότι δεν χάνονται, βέβαια όλα χάνονται με το πρόβλημα του Ολυμπιακού από το Δεκέμβρη και μετά ήταν η έλλειψη του εύκολου γκολ και αυτή ήταν η πραγματική διαφορά με τους υπόλοιπους, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, παιδιά. Τι έχετε να σχολιάσετε για τις δηλώσεις του Μπενίτεθ για Σισοκόρ, δεν ήταν επιλογή του και για τη σιγουριά στο λόγο του σε σχέση με την επόμενη μέρα. Επίσης, τι θλίψη να βλέπεις τον Τζίγκερ στο γήπεδο για δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι για τον κύριο Μπενίτεθ. Συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά από το σούτ του Μπακασέτα λέει που πάει out, λέει πιο χαρακτηριστική ευκαιρία είναι η σουτάρα του Ζωάου Μάριο Μανά από Δαφάλτσα και τρομερή επέμβαση του Λαφώνη και όμως θα μπορούσε να έχει τελειώσει το ματς. Βαγγέλη, αυτό το χαχαχά λέει που κάνει σαν την. Πέμπτη συμφωνία του Μπετόβεν είναι πραγματικό ή μοντάζ. Πραγματικό είναι. Καλημέρα, παιχταράδες, καλή εβδομάδα. Απλά ο Παλότολο το φέρνει από εδώ, το φέρνει από εκεί, το κάνει, ξέρεις. Αν ο Πάουκ είχε μπει στα playoff χωρίς απουσίες, δεν υπήρχε περίπτωση να μην κέρδισε το πρωτάθλημα. Δεν άκουσα από τους αεξίδες ούτε να ευχαριστώ στον Πάουκ, λέει η Ειρήνη Παουκτσούκη. Γελάει την καλημέρα μου στην αρετή. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Πάνο. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα από Γεωργούπουλο Τρανσφερ. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο μας έχει τελειώσει εδώ καιρό. Μόνο τον μπάσκετ μπορεί να μας δώσει χαρές. Πάμε για σκούπα την Τετάρτη, λέει ο Θοδόσης. Λοιπόν, σήμερα, ατζέντα ημέρας έχουμε. Δεν ξέρω τώρα αν είναι σωστό ή λάθος αυτό. Μάλλον σωστό θα είναι. 5 ώρα το απόγευμα Chelsea Nottingham Forest. Mm-hmm. Στο Nova Sports Prime για την Premier League. Στις 7:30 για την Serie A, Cremonese Lazio στο Cosmote Sport 2. Στις 10 παρατέρα το Ρώμα Φιωρεντίνα στο Κοσμοτέ Σπορτ 2, 10 ακριβώς Σεβίλη Σοσιεδάδ Νόβα Σπορτ 1, 10 ακριβώς Everton City Νόβα Σπορτ Πρέμιερ και 10 και 4 Sporting Guimaraes στο Κοσμοτέ Σπορτ 7. Μπάσκετ δεν έχει τίποτα, έχει μόνο NBA 3 τα ξημερώματα του Σνίξ με του 76ers στο Κοσμοτέ Σπορτ 4. Υπάρχει ο τρίτος τελικός του βόλεϊ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στην ΕΡ 2, 7 η ώρα το απόγευμα. 1-1 είναι η σειρά, πάνε για το προβάδισμα με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό σήμερα. Και τις 4.30 υπάρχει ένα μάτς για το πρωτάθλημα γυναικών στο handball στην ΕΡΤ 2, 4.30 ΠΑΟΚ Νέα Ιωνία. Αυτά σε ό,τι αφορά τα αθλητικά δρόμενα της σημερινής ημέρας. Δεν μπορώ να το δω το βιντεάκι, Γιώργο μου. Θα δω το βιντεάκι μετά και θα σου πω για αυτό που μου στέλνεις.

Είπε Βαγγέλη, λέει, για το διπλό τη Ζακίδου και τα λοιπά. Εθνικό Ζακίδο 0-1, λέει, το φάγαμε το εθνικό πάλι. Λέω πάνω 21. Δεν έχω εικόνα. Εγώ πήρα, λέει, τον Μπέλο Πακιάτο στο μάνατζερ και τον έβγαλα στο Champions League, λέει ένα φίλο. Καλό, γερό, δυνατό. Αν περιμένω να μπει ο Πάουκ στη διεκδίκηση του πρωταθλήματο μετά τη χθεσινή νίκη, αν νικήσει στο Καραϊσκάκι και δεν νικήσει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, αν νικήσει στο Καραϊσκάκι και ο ίδιο θα μείνει ζωντανό. Απλά δεν θα είναι πολλές πιθανότητες αν νικήσει και η ΑΕΚ. Νομίζω ότι μετά πολύ δύσκολα μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Ωστόσο, για τον Πάουκ σίγουρα η ψυχολογία του μπορεί να αλλάξει από αυτό το αποτέλεσμα. Πάντα οι νίκες δίνουν αυτοπεποίθηση. Αν και ο Πάουκ το τελευταίο διάστημα πέρασε από χίλια κύματα και η απόδοση του δεν ήταν καλή. Και γι' αυτό έμεινε και πολύ πίσω στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Μου μοιάζει γενικά δύσκολο να δω κάτι διαφορετικό από ΑΕΚ, έτσι πως εξελιχθούν τα πράγματα όπως έχουν εξελιχθεί. Εκτός αν, το ξαναλέω, δεν της πάει το μάτς με τον Παναθηναϊκό και βγει νικητής στο Καραϊσκάκι. Εκεί μπορεί να μπερδευτεί λίγο η κατάσταση. Θα δούμε όμως, ας περιμένουμε.

Μπορεί η ομάδα του να ετήθηκε χθες, αλλά ο Ελκαμπή με το χθεσινό γκολ έφτασε στα 21 γκολ, 18 στο πρωτάθλημα. Συνολικά έχει 81 γκολ με τον Ολυμπιακό και κάπως έτσι έχει φτάσει στη 17η θέση με το σκόρερ όλων των εποχών στους Ερυθρόλευκους. Έπιασε το γιο του Τσαλοχίδη και έχει μόλις ένα γκολ λιγότερο από τον 16ο Κώστα Μήτρογλου, ο Ιουσέφ ο Ελκαμπή, ο οποίος ο Μαροκινός έχει 53 γκολ και είναι στην 18η θέση της ερυθρόλευκης λίστας στη Super League. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα time out ακόμα και ερχόμαστε για την τελική ευθεία.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160 στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
0: Top FM 102,4.
2: Τρίτες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμε στοιχηματα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το βάλε! Το βάλε! Πω πω κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας! Τίποτο! Τίποτο! Μεσχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Μου λέει εδώ ο φίλος Βαγγέλη, λέει, αν η ΑΕΚ δεν κερδίσει τον Παναθηναϊκό, δεν συμφέρει να έρθει στο Καραϊσκάκι, γιατί και οι δύο μένουν στη διεκδίκηση. Ναι, θα μένουν και οι δύο στη διεκδίκηση, αλλά ουσιαστικά κανένα δεν θα έρθει. Θα είναι στο μείον 8. Δηλαδή, αν έρθει, παράδειγμα, στη Φιλαδέλφια και χει στο Καραϊσκάκι, θα είναι 68-62-62. Και θα μένουν δύο παιχνίδια. Θα πρέπει στους να 6. Γυρίσει. Ναι, ναι, στου 6, αυτό είπα.
1: Στου 8 είπε.
0: Στου 8 είπα.
1: Mm. Έλα, μόνο, εντάξει.
0: Εντάξει, λάθος μου, ναι. Mm. Στου 6 εννοούσα ότι θα πάει 68-62-62. Έτσι. Για μένα δεν τη συμφέρει να κερδίσει ένας από τους δύο. Το Χ, αν μην διαφορά στους 6 βαθμούς, δεν είναι κακή συνθήκη. Καλημέρα και στο φίλο τον Νικόλα. Να πω βέβαια ότι όπως πριν δεν είπα στην ατζέντα ότι όπως κάθε Δευτέρα σήμερα 10 η ώρα σας περιμένω και στο YouTube και εκεί έχει Βασιλάκι από το Εγάλο πάντα. Να το ξέρετε. Ανανεωμένο και καθαρό. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα μόλις ξύπνησα σκεφτόμουν πως έχω ζήσει 7 ευρωπαϊκά με τον Παναθηναϊκό και τα έχω ζήσει όλα και τα έχω δει όλα. Τρεις νίκες εντός έδρας ακόμα και το 8ο θα πάει στο φυσικό κατοχό του και πάλι λέει ο Νίκος. Καλημέρα, φαίνεται ότι λέει ότι αυτά που μας λένε τόσο καιρό για τον Μπενίτεθ, ότι θέλει 11 παίχτες ενδεκαδά τους και να μην μείνουν παίχτες όπως ο Σοκό είναι παραμύθια, ίσως με σκοπό την αποδόμησή του. Ο ίδιος είπε χθες ότι ο Σοκό δεν ήταν καν δική του επιλογή. Ποιος ξέρει, λέει, αν ισχύει τελικά τίποτα από όλα αυτά που ακούγονται. Δεν είπε μόνο αυτό, είπε πολλά ο Μπενίτεθ χθες. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να σταθώ. Να πούμε για την ΑΕΚ ότι ο Στρακός χθες αποκόμισε ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω αν το παρακολουθήσετε και στην ζωντανή ροή του αγώνα. Με τη φάση του Τσέριν που γίνεται το σουτ και πάει να βάλει το χέρι ανάποδα να κάνει την επέμβαση. Μετά πέφτει στον αγωνιστικό χώρο, μπαίνει μέσα στο επιτελείο της ΑΕΚ. Και αν θα είδατε, ο Στρακός είχε δακρύσει από τον πόνο. Εγώ το παρατήρησα στο πλάνο. Μετά το τέλος του αγώνα, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ από την ΑΕΚ, είχε πολύ έντονες ενοχλήσεις και το επιτελείο της Ένωσης βρίσκεται σε εγρήγορση. Και θα ξεκαθαρίσει σήμερα αύριο ποιο είναι το πρόβλημα του Στρακώσια, ο οποίος έσφιξε ξεκάθαρα τα δόντια ώστε να βγάλει το 90 λεπτό απέναντι στον Παναθηναϊκό. Και η ΑΕΚ το μόνο που δεν θέλει τώρα είναι να αποκομίσει ο βασικός τερματοφύλακας που έχει κάνει μια πολύ καλή χρονιά στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές, να τον χάσει για αυτό το διάστημα. Διότι πάντα στους τερματοφύλακες, ξέρεις, όταν έχει ένας να παίξει πολύ καιρό όπως ο Μπρινιόλι τώρα, υπάρχει και η αμφιβολία σε τι κατάσταση μπορεί να είναι. Θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί. Διαβάζω εδώ στο Sport FM, γράφει γύρω πρόβλημα, δεν αναφέρει απολύτως τίποτα ποιο μπορεί να είναι το θέμα που ταλαιπωρεί τον Στράκωσα. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα στις 10 λίπους σας βρίσκουμε στο YouTube. Πολύ εύκολα, φίλε, μπαίνει στο κανάλι του Μόνο Μπάλα στο YouTube και 10 η ώρα έχουμε αντίστοιχη εκπομπή με εδώ, με γραμμούλες, με τις τοποθετήσεις σας στον αέρα. Σας περιμένω και εκεί που χτίζουμε το παρεάκι μας και περνάμε ωραία. Βαγγελάρα, καλημέρα. Πιο εύκολα βλέπω Real Fener τελικό παρά ελληνικό τελικό. Αν και βάσει προσωπικότητων στο παρκέ και στον πάγκο πάει για Σάρα Σαταμάν στο τελικό, λέει ο Τάσος. Τάσο, θα το δούμε. Δεν νομίζω. Εγώ πέρσι τέτοια εποχή γινόμουν κακός που το έλεγα ότι δεν θα πάει κανένας από τους δύο στο τελικό. Φέτος πιστεύω θα υπάρχει σίγουρα ελληνική ομάδα στο τελικό. Μακάρι και οι δύο. Αλλά μία θα υπάρχει σίγουρα. Θα δούμε αν θα είναι και οι δύο. Καλημέρα, αγόρια. Καλή εβδομάδα. Στέλνει ο φίλος μας ο Θοδωρής από τα Γιάννενα, το Λεβεντόπεδο. Καλημέρα, Λεβέντη. Όπως είπε, λέει και ο τεράστιος Μητσάρας Διαμαντίδης στον Παπαλουκά, ένα έπαιρνε, ένα άφηνα, λέει ο Νίκος. Α, ναι, ναι. Είχαν σε αυτήν την εκπομπή που κάνουν. Είχαν κουβέντα τότε για τα ευρωπαϊκά και τότε μιλούσαν για την περίοδο 7-9-11. Και είπε αυτήν την ατάκα ο Μίτσος. Να πούμε ότι έγινε και ο Διαμαντίδης το προηγούμενο Σαββατοκύριακο αυτό που μας πέρασε. Διοργάνωσε και αυτό το πρώτο τουρνουά πάνω στην Καστοριά στην πόλη του. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που κάνει ο Πρίντεζης στην Σύρο. Και ήταν εκεί και ο Πρίντεζης. Έχουν γίνει πολύ καλά φιλαράκια αυτοί. Mm. Αυτοί οι δύο κανονικά πρέπει να μπουν, αν με το καλό πάνε οι ομάδες μας στο τελικό της Ευρωλίγκας, να μπουν και να τον παρακολουθήσουν τον τελικό μαζί από το κέντρο, να περάσουν και ένα μήνυμα. Αυτοί οι δύο οι παιχταράδες και τρομεροί άνθρωποι. Την καλημέρα μου και καλή εβδομάδα από έναν απογοητευμένο και πικραμένο Ολυμπιακό, λέει ο Θοδωρής από την Κεσαριανή. Θα κερδίσει την αγάπη, ρε, μη στεναχωριέσαι. Όλα καλά, τι να κάνουμε, έτσι είναι ο αθλητισμός. Τη Δετάρτη 6 Μαΐου στις 10 το βράδυ το εστιατόριο 1055 στο Ρίτζες Καζίνο Μομπαρνές γεμίζει χρώμα, μουσική και flower power διάθεση. Ο μοναδικός Τόνις Φίνος ανεβαίνει στη σκηνή με ένα εκρηκτικό live γεμάτο τραγούδι, χορό και θεατρικότητα που θα σας ξημερώσει και θα σας ξεσηκώσει. Και για να γίνει η εμπειρία ολοκληρωμένη, απολαύστε ειδικό set menu. Ανά άτομο. Φορέστε το πιο φάνκι σας mood και ελάτε να ζήσουμε μια ξέχαστη βραδιά. Πληροφορίες και κρατήστε το 210-242-1055. Ρυθμιστή σε έψη με ροχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

τη γνώμη μου για το Μεντιλίμπαρ, μου λέει να πω ο Δημήτρης. Εντάξει, κοίταξε να δεις, φίλε. Σίγουρα πράγματα δεν έχουν πάει καλά στον Ολυμπιακό φέτος. Και το κυριότερο είναι αυτό που έλεγα και πριν με το φίλο του Ολυμπιακού στο τηλέφωνο, ότι ο Ολυμπιακός δεν πήρε πράγματα φέτος από την ενίσχυσή του. Δεν πήρε καθόλου πράγματα. Και οι παίχτες που ήρθαν το καλοκαίρι, ουσιαστικά κανένας δεν μπόρεσε να μπει και να κάνει τη διαφορά. Και οι μεταγραφές του Γενάρη ήταν ως μη γενόμενες. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί στα ενδότερα του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω ο οργανισμός πώς το αντιμετωπίζει όλο αυτό. Την τελευταία φορά που έτσι είχα ρωτήσει για να μάθω πώς πάνε τα πράγματα εκεί, μου έλεγαν ότι ο Μαρινάκης είναι υποστηριχτής, παραμένει υποστηριχτής του Μεντιλίμπαρ. Κάποιοι στο περιβάλλον του γκρινιάζουν ότι ίσως πρέπει να γίνει αλλαγή. Αλλά ο ίδιος μέχρι πρότινος τώρα, δεν μιλάμε για σήμερα χθες, μιλάμε για πριν κάνα μήνα, είχε τη διάθεση να το στηρίξει και τον πιστεύει ακόμα. Τώρα θα δούμε πώς θα γίνει στο τέλος της σεζόν. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη και Πάνο. Καλές εκπομπές για εδώ στο Δομία. Καλημέρα, Βαγγέλη και Πάνο. Καλές εκπομπές. Καλημέρα και σε όλη την ποδοσφαιρική παρέα. Ο συνακροατής ο Γιώργος πράγματι είχε προβλέψει πολλά, λέει. Μπορεί να μας πει 5 νούμερα για τον Τζόκερ. Καλή συνέχεια, λέει ο Μαρίνος από τη Λιγαριά. Καλημέρα, Μαρίνος, σε ένα και στη Λένα εκεί. Την αγάπη μου, καλή δουλειά και σήμερα.

Να πούμε και ένα ευχάριστο νέο για τον αγαπημένο Σερ Άλεξ Φέργιουσον. Χθες ξαφνικά ο εμβληματικός προπονητής της Manchester United, ο θρυλικός Σερ Άλεξ Φέργιουσον, ένιωσε ξαφνικά μια αδιαθεσία έντονη πριν το ντέρμπι της United με τη Liverpool και σπευσμένα μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Εκεί υποβλήθηκε σε μια σειρά από αναλυτικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι ο 84 ετών πλέον Σερ Άλεξ Φέργιουσον είναι καλά, δεν συντρέχει κάποιος λόγος ώστε να μείνει στο νοσοκομείο. Και έτσι πήρε το εξιτήριό του και γύρισε στο σπίτι. Περαστικά να πούμε σε αυτή την τεράστια ποδοσφαιρική προσωπικότητα. Αν και εγώ δεν ήμουν ποτέ με τη United, έτσι. Αλλά όμως το καλό, ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω να το λέω. Και αυτό που έχει πετύχει αυτός ο άνθρωπος στη United, νομίζω ότι δύσκολο να το επαναλάβει άλλος.

και το πέτυχε μάλιστα και με πολύ στοιχείο από τα σπλάχνα της United, που αυτό είναι ειδικά σε αγγλική ομάδα, δηλαδή πότε θα το συναντήσουμε δεν ξέρω. Μια ομάδα δηλαδή να βγάζει παιδιά μέσα από τη δική της διαδικασία, με αρκετούς Άγγλους ποιοτικούς παίχτες, με τον άλλο τον Γκίξ που και αυτός ήταν μία ή άλλη σαν τους υπόλοιπους. Μια ομάδα η οποία για όσους την προλάβαμε και τη ζήσαμε στα καλά της, κανείς δεν την ξεχάσει ποτέ, μόνο και μόνο και από το τελικό του 99 δεν ξεχνάς την ομάδα, αλλά γενικά ήταν χορταστική πραγματικά. Καλημέρα Βαγγέλη και καλή εβδομάδα, στέλνει και ο φίλος μου ο Αργύρης.

0: Αυτό ήταν.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλι της σημερινής εκπομπής. Εγώ δεν έχω παρά να ευχαριστήσω όλους μα όλους εσάς που ήσασταν εδώ και ξεκινήσαμε την ημέρα μας όσο πιο όμορφα μπορούσαμε. Να στείλω την καλημέρα μου και την αγάπη μου στο φίλο μου τον Λεωνίδα στη Λαμία, που λέει όμορφη χαρούμενη εβδομάδα με υγεία. Επίσης, αδερφέ. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή δύναμη, καλή προσαρμογή μετά το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος που τη χρειάζεστε. Είτε πήγατε βόλτα, είτε πήγατε και ξεκουραστήκατε.
0: Το μαγιάζ, βρε. Έφτασε το Άγιο Πνεύμα.
1: Έρχεται, έρχεται. Είμαι μπροστά.
0: Το περιμένει.
1: Είμαι μπροστά. Είμαι μπροστά. Τι είναι. 25 μέρες είναι. Τη πρωτομαγιά σου, Παναγιώτη, σήμερα είναι εδώ πέρα για να μαζεύει. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τη Σοφία Θοδωράκη στις 8. Αμέσως μετά που κάνουν οι αποδότες από εκεί, Αλέξανδρος Τσουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου. Από τον Βαγγέλη Νεραζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως τις 8. Ευχές για μια όμορφη Δευτέρα, μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα. Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6.
0: Φουγού.
1: Ασφαλώς στους 94,6.
0: Πήγα από το δικό σου.
1: Σας έχουμε μπερδέψει. Μία ο Τσουβέλλας από εκεί, μία από εδώ. Πού. Λοιπόν, καλή συνέχεια, παιδιά. Τα λέμε αύριο.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες με recycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
7: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα.

0: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον BWINS FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 0-0 με την ΑΕΚ για την τρίτη αγωνιστική των play-off στη Στοίχημαν Super League, με την Ενούση να βρίσκεται στο σύν 6 από τη δεύτερη θέση, εκεί όπου ανέβηκε ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 3-1 του Ολυμπιακού στην Τούμπα και τον έπιασε στους 61 βαθμούς. Για τρίτη στροφή στα play-offs για τις θέσεις 5 με 8, Όφι Άρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2. Υπήρξε χαλαρότητα και δεν μου άρεσε, δεν είναι ντεκόρ στα play-off ο Παναθηναϊκός. Έχει περηφάνεια τα λόγια του προπονητή της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς μετά το φινάλε του αγώνα στη Λεωφόρο. Μας αφήνει μια μικρή στεναχώρια το μάτς, τα πράγματα δεν έρχονται πάντα όπως τα θες, υπογράμμισε ο Φελίπε Ρέλβας. Την πίστη του πως στη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός θα παλέψει για τον τίτλο εξέφρασε μετά το φινάλε του αγώνα με την ΑΕΚ ο Ράφα Μπενίτεθ. Θεωρώ ότι η ομάδα έχει βελτιωθεί ξεκάθαρα στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος, πήρε τους περισσότερους βαθμούς μαζί με την Ένωση, υπογράμμισε ο Ισπανός, και μαθηματικά στην τέταρτη θέση του τριφύλι. Ως ένα παιχνίδι που ήταν φτιαγμένο στα μέτρα του Ολυμπιακού, αλλά τα δικά του λάθη του το στέρισαν, χαρακτήρισε το μάτς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Χαρίσαμε το παιχνίδι, δεν σκοράραμε, δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες, σημείωσε ο Βάσκος τεχνικός. Στα αποδυτήρια μετά το φινάλε του νικηφόρου αγώνα του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό, οι Νίκος και ο Γιώργος Σαββίδης που μοίρασαν συγχαρητήρια στους παίκτες. Αντιδράσαμε στο δεύτερο ημίχρονο, στο οποίο στην αρχή δεν ήμασταν καλοί. Μέσα από αυτή την αντίδραση ήρθε το δεύτερο και το τρίτο γκολ, υπογράμμισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 91-79 το Περιστέρι Μπέτσον στο Παλατάκι στην πρεμιέρα στα play-off στη Στοίχημαν GBL και έκανε το 1-0 στη σειρά που κρίνεται στις δύο νίκες. Οι Βίκος Φάλξον ή ο Ανίνων πήραν το δεύτερο εισιτήριο της ανόδου από την Elite League αφού επιβλήθηκαν 87-72 απέναντι στον Παπάγο στον τελικό του Final Four που φιλοξενήθηκε στη Λευκάδα. Το απόλυτο είναι ο στόχος του Άρη στα μάτς που απομένουν στα play-offs για τις θέσεις 5 με 8 σύμφωνα με τον Μιχάλη Γρηγορίου που συνεχάρει τον Όφη για την κατάκτηση του κυπέλου. Από την αρχή ήμασταν πιεστικοί, προσπαθήσαμε να επιβάλλουμε το ρυθμό μας, το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα το καταφέραμε, τόνισε ο Έλληνας τεχνικός. Ο Απόλλωνας νίκησε 15-13 τον Πανιόνιο και κατέκτησε την τρίτη θέση στο μικρό τελικό στο Final Four του Conference Cup Πόλο Ανδρών που διεξήχθη στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου. Το τρόπαιο κατέκτησε η Ντέα Κέρ που νίκησε 17-14 τη Χόνβετ στον τελικό. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών ιτήθηκε 13-10 από την Αυστραλία για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της προκριματικής φάσης του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ και θα κυνηγήσει τη δεύτερη ευκαιρία για πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης στη δεύτερη φάση του τουρνουά. Η Manchester United νίκησε 3-2 τη Liverpool και εξασφάλισε και μαθηματικά την είσοδο της στο Champions League της επόμενης σεζόν για 35η αγωνιστική της Premier League που δεν νίκησε για την Tottenham που νίκησε 2-1 εκτός έδρας στην Aston Villa και ανέβηκε πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Το 21ο πρωτάθλημα της ιστορίας της κατέκτησε μαθηματικά η Ίντερ που νίκησε 2-0 την Πάρμα για 35η αγωνιστική της Serie A. Σασουόλο Μίλαν 2-0 και Γιουβέντους Βερόνα 1-1 στα άλλα σημαντικά παιχνίδια. Για την 34η στροφή της La Liga, Θέλτα Έλτσε 3-1, Χετάφερα Γιο Βαγεκάνο 0-2, Μπέτις Οβιέδο 3-0 και Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης 0-2. Σανκ Πάουλι Μάιντς 1-2, Γκλάντμπαχ Ντόρτμουντ 1-0 και Φράιμπουργκ Βολφσμπουργκ 1-1 στα χθεσινά μάτς της 32ης αγωνιστικής για την Bundesliga. Επόμενη ενημέρωση από το BWINS FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
4: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
7: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
8: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 25160. Στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
9: Top FM 102,4.

ποιος στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό δεν έχει ακούσει αυτή τη μουσική. Είναι το Ζεϊμπέκικο από την Ευδοκία του Αλέξη Δαμιανού, ένα σπουδαίου Έλληνα σκηνοθέτη, ηθοποιού, ήταν πολυσχηδής προσωπικότητα, μια μουσική του Μάνου Λοΐζου που όλοι και όλες στα νιάτα μας σίγουρα είχαμε ρίξει κάποιες στροφές και οι νεότεροι νομίζω μας ακολουθούν. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, έφυγε ο Αλέξης Δαμιανός, ένας σημαντικός σκηνοθέτης που μαζί με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο και το Θίασο σηματοδοτούν την έναρξη του νέου ελληνικού κινηματογράφου. 10 λεπτά μετά τις 8, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα από, να σας πούμε, καλό χειμώνα. Όχι, δεν θα το πούμε, είναι ο καιρός άγριος βέβαια. Αν βγείτε έξω από το σπίτι σας, να ντυθείτε καλά. Φυσάει δυνατά, κάνει κρύο. Το πρωί έκανε ψοφόκριο. 6 παρά που πιάσαμε τους δρόμους εμείς. Λοιπόν, πάρτε τα μέτρα σας. Ο καιρός το τριήμερο ήταν σε αυτό το στυλ. Μια φθινοπορεινή παρένθεση η οποία θα περάσει από αύριο μεθαύριο και η θερμοκρασία θα πάρει την ανηφόρα. Κρύο λοιπόν, αέρας, κολόνες έπεσαν, τροχέα έγιναν ευτυχώς χωρίς απώλειες. Απ' όλα είχε το τριήμερο στη Ρόδο. Και ουρές ατελείωτες σε λιμάνι της Ρόδου, στο αεροδρόμιο Διαγόρας αλλά και στο λιμάνι της Κόμετου τουρίστες. Ναι. Κατά τα άλλα η χώρα είναι έτοιμη να υποδεχθεί τους τουρίστες. Δεν το βλέπουμε. Η ΕΤΑΔ έδωσε προθεσμία στους ξενοδόχους και στις λοιπές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε παραλίες που έχουν χώρο για ομπρέλες και καθίσματα 15 μέρες. Μια ΕΤΑΔ με κατοχική λογική και εκτός τόπου και χρόνου. 15 Μάη θα κλείσει ο διαγωνισμός αυτός. Όταν ο τουρισμός έχει ξεκινήσει, η Ρόδος γεμίζει και τα υπόλοιπα νησιά έχουν αρχίσει και κινούνται τουριστικά. Πού το πάμε τέλος πάντων? Η ΕΤΑΔ μπορεί να είναι και είναι κράτος εν κράτη, αλλά ας μάθει να κάνει σωστά τη δουλειά της. Απλά τα πράγματα. Με τον Τραμπ τι έχουμε? Επιχείρηση ελευθερίας. Θα αποκαταστήσει, λέει, την ναυσιπλοεία για τα εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Αυτό το παιχνίδι που δεν ξέρει κανένας τι έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του ο Αμερικανός πρόεδρος, άρχισε να πλακώνεται τώρα και με τον καγκελάριο της Γερμανίας, ο άλλος αυτός. Δεν έχει μείνει και τους απειλεί ότι θα πάρει στρατιώτες, θα κάνει, ήδη ξεκινάει, θα φύγει από το ΝΑΤΟ, τα γνωστά. Αλλά κι άλλα της Παρασκευής στο γάλα και δυστυχώς έχουμε μπλέξει όλοι μαζί του. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Top FM, Ρένα στα γεγονότα. Καλημέρα, καλημέρα. Δευτέρα σήμερα, 4 Μαΐου.

0: Είχαμε όμως και μαχαιρώματα στην παλιά πόλη, στο μεγάλο Συντριβάνι, με τους κράχτες. Επιτέθηκαν σε έναν άνθρωπο που τα έχει μεταφορέα. Πήγε αστυνομία, μεταφέρθηκαν κάποιοι στο νοσοκομείο. Αυτό το σκηνικό, κυρίες και κύριοι, εγώ ως δημοσιογράφος το παρακολουθώ από τότε που ήρθα στη Ρόδο και άρχισα να δημοσιογραφώ. Είναι μια παράδεκτη εικόνα και τα ερωτήματα είναι προς την αστυνομική διεύθυνση. Μόνο ελέγχους στα γιοταχή που χρειάζονται. Και στις καφετέριες και λοιπά μαγαζιά για τα τσιγάρα, τι θα γίνει με την παλιά πόλη και τους κράχτες? Η τουριστική αστυνομία τι μπορεί να κάνει με ένα άτομο? Μπορεί να μας απαντήσει ο νέος αστυνομικός διευθυντής που είναι στο απειρόβλητο μέχρι στιγμής και διοικεί από το γραφείο του? Δεν είναι μόνο να μας ρίχνει πρόστιμα. Μάλιστα κάποιοι μου έλεγαν ότι υπερβάλλει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν υπερβάλλει, την αλήθεια λέει. Μπορεί να μας πει τι ακριβώς θα κάνει και τι θα κάνει και ο Δήμος της Ρόδου. Θα τα δούμε βεβαίως όλα αυτά, κυρίες και κύριοι. Γιατί είναι ντροπή αυτές οι εικόνες που είδε η Ρόδος και όλος ο κόσμος. Γιατί αυτά δεν μένουν μεταξύ μας, όπως καταλαβαίνετε. Το ΠΕΦΕΜ, Ρένα στα γεγονότα. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε. topfm1024.gr. Να έχουμε μια όμορφη μέρα, μια καλή βδομάδα σε όλους και όλες τις Δωδεκανήσιες, όπου και αν βρίσκεστε. Στα τηλέφωνα 22410-68585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber 69-373-48-348. Αυτά που λέτε, κυρίες και κύριοι, με τα μαχαιρώματα στην παλιά πόλη. Εικόνες απαράδεκτες, εικόνες που τις έχουμε ξαναδεί άπειρες φορές. Οι κράχτες να κυνηγάνε τους τουρίστες, να πλακώνονται μεταξύ τους, και οι εστιατόρες είναι συγκεκριμένοι και γνωστοί. Γνωστότατοι. Όλοι τους ξέρουν. Από εκεί και πέρα δεν κάνουν όμως απολύτως τίποτα. Και το φαινόμενο που δυσφημεί τον ελληνικό τουρισμό συνεχίζεται διαχρονικά. Πάμε όμως στο Δήμο της Ρόδου να καλημερίσω τον εντεταλμένο σύμβουλο Μεσαιωνικής Πόλης, τον κύριο Γιώργο Βαρέλη. Γιατί ψάχνοντας το θέμα διαπίστωσα ότι η πολιτική ηγεσία της Μεσαιωνικής Πόλης έχει σχέδια για το θέμα αυτό, πώς θα ελέγξει αυτή την παραβατικότητα. Να καλημερίσουμε λοιπόν τον κύριο Γιώργο Βαρέλη. Κύριε Βαρέλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Βαγιανάγη, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε. Είδατε, φαντάζομαι και εσείς τις εικόνες με τα μαχαιρώματα. Εμείς τις παρακολουθούμε και εσείς φαντάζομαι μαζί μας χρόνια τώρα. Είναι διαχρονικό το φαινόμενο με τους κράχτες που πολλαπλασιάζονται δυστυχώς και δημιουργούν σοβαρότατα προβλήματα και στη λειτουργία της Μεσαιωνικής Πόλης αλλά και στον τουρισμό. Τι σχέδια έχετε εσείς μαζί με τον κύριο Βαγιανό?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα λυπηρό γεγονός όντως που καλά το περιγράφεται, συμβαίνει χρόνια. Ολοένα και περισσότερο βέβαια και θα αντιμετωπίζουμε σκληρότερες εικόνες σε αυτή την κοινωνία που ζούμε. Το θέμα είναι, έλειπα αυτή τη βδομάδα, το παρακολούθησα εξ αποστάσεως. Εννοείται το καταδικάζουμε και εννοείται θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας προκειμένου να περιοριστεί, αν όχι να εξαλειφθεί, διότι είναι και το νούμερο ένα πρόβλημα που χαλάει την εικόνα της Μεσαιωνικής Πόλης. Έχουμε κάποια σχέδια όσον αφορά την εποπτεία. Είναι το πρώτο που σε συζητήσεις με τον Σωτήρη προσπαθούμε να βρούμε λύση, μέχρι και νέες τεχνολογίες προσπαθούμε να φέρουμε, θα φέρουμε, προκειμένου να γίνεται εποπτεία και επιτήρηση και υποστήριξη ως προς την ασφάλεια, ως προς ιατρικά θέματα που με τεχνολογικά μέσα, με κάποια drones θα μπορούμε να αποφεύγουμε.
0: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, κύριε Βαρέλη. Άκουσα ότι θα συνεργαστείτε, φαντάζομαι, κάποια εταιρεία που διαθέτει και drones προκειμένου να εποπτεύεται την λειτουργία της παλιάς πόλης από ψηλά.
1: Αυτό θα κάνουμε. Ταυτόχρονα με αυτό όμως θα πρέπει να υποστηρίζεται από την,
0: την Ελλάδα.
1: Ανθρώπινη παρουσία, από την Ελλάδα, από την αστυνομία. Γίνονται προσπάθειες από τον πρόεδρο, εννοώ τον Σωτήρη, να εγκατασταθεί τουριστική αστυνομία εντός της Μεσσηνικής πόλης. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι δεν έχουμε τη δική μας δημοτική αστυνομία ώστε να εστιάζουμε σε τέτοια φαινόμενα. Τη δικιά μας όμως η παρουσία, να είστε σίγουροι, έγινε και αυτή τη βδομάδα δύο φορές, τουλάχιστον από μένα την προηγούμενη, συγγνώμη,
0: ναι.
1: Δύο φορές. Θα βάλουμε στο πρόγραμμα, τουλάχιστον από πλευράς μου, να περνάω με τους ελεκτές της Μεσσηνικής, τους υπηρεσιακούς παράγοντες, να μην αφήνω εβδομάδα για εβδομάδα χωρίς να περνάω, να βλέπω ό,τι συμβαίνει παραβατικό, είτε αφορά κοινό χρηστοχώρο, είτε αφορά, εννοείται, κράχτες άγρα πελατών. Μια εικόνα που το μόνο που κάνει και στους επαγγελματίες τους ίδιους είναι να καταστρέφει το προϊόν που πουλάνε.
0: Πάντως θέλει, χρειάζεται η Μεσσηνική πόλη για να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο, κύριε Βαρέλη, επειδή το έχω παρακολουθήσει και εγώ διαχρονικά, ναι, ως δημοσιογράφος, μάλιστα από την εποχή του Γιαννόπουλου με αντιδήμαρχο τον Τέλη τον Ηρακλήδη. Ναι. Συνεχείς επιχειρήσεις με Ελλάς, με δημοτική αστυνομία, ναι, ναι, τότε που υπήρχε, ναι, τα μαζεύαν όλα. Σε μισή, ναι, ώρα ήταν πάλι ξαναστημένα τα πάντα και περισσότερα. Δηλαδή εδώ χρειάζονται δραστική εποπτεία.
1: Χρειάζεται και ποινές χρειάζονται, γιατί εντάξει, το να περνάμε να κάνουμε μια παρατήρηση είναι κάτι το οποίο όντως με το που περάσεις θα ξαναβγούν έξω, θα βγάλουν τα τρίποδα, θα βγάλουν τους κράχτες, θα κάνουν το ίδιο ακριβώς πράγμα. Όπως αυτό που παρατήρησε και οφείλω να πω είναι ότι κάποιοι δεν συμμορφώνονται ως προς την έξοδο οχημάτων, δηλαδή μπαίνουν μέσα 6 με 9 και δεν τα βγάζουν έξω. Σε κάποια συγκεκριμένα δύο σημεία τα έχουμε εστιάσει σε αυτά και δεν σας κρύβω ότι η παραβατικότητα και από τους ιδιώτες εκεί μέσα δεν υπερβαίνει τους 4-5.
0: Ναι.
1: Δεν υπερβαίνει τους 4-5.
0: Ναι, είναι μικρό το ποσοστό και μπορεί να περιοριστεί ακόμα περισσότερο από τη στιγμή,
1: ακριβώς,
0: που είναι τόσο μικρό.
1: Να μην τους παίρνει δηλαδή όλους τους ανθρώπους η μπάλα. Έχει και ιδιώτες που και στους κοινόχρηστους τους το σέβονται και γενικότερα είναι σε καλή κατάσταση.
0: Νομίζω ασχολείστε και με τις πύλες, με αυτό το θέμα που μας λέτε. Θα τα πούμε βέβαια,
1: ναι,
0: το επόμενο διάστημα, γιατί είναι
1: το
0: ένα σοβαρό ζήτημα,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Στο ίδιο πλαίσιο, κοιτάξτε να δείτε, ξεκινήσαμε λίγο από εκεί που έπρεπε να ξεκινήσουμε από την αρχή. Έπρεπε να στήσουμε ξανά τα γραφεία μας, να υποδέχονται κόσμο, να δέχονται κανονικά τηλεφωνήματα με επιλογές όσον αφορά τις βλάβες ή τις καταγγελίες ή τις αιτήσεις της άδειας εισόδου. Κανονικά περάσαμε από την Κίνα, φτιάξαμε μια δομημένη καλωδίωση εκεί, όποιος έρθει μπορεί να το διαπιστώσει. Έχουν έρθει και δύο-τρεις υπηρεσιακοί παραπάνω προκειμένου να γίνει το έργο καλύτερο. Θα φτιάξουμε και ψηφιακή πλατφόρμα, είναι ήδη στα σκαριά,
0: ναι,
1: την οποία μπορεί να απευθυνθεί οποιοδήποτε και για καταγγελίες. Προσπαθούμε και θα αλλάξουμε και τους εξοπλισμούς στις πύλες όσον αφορά την είσοδο-έξοδο, γιατί αυτή τη στιγμή
0: αυτό
1: δεν
0: είναι.
1: Αυτό
0: το θέμα θα το ξαναπούμε το επόμενο διάστημα,
1: ναι,
0: γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Να πάψουμε,
1: ναι,
0: να βλέπουμε μπετονιέρας από την οδό υποτών ή και τα αυτοκίνητα εργαζομένων εκεί μέσα,
1: ναι,
0: και λοιπά. Τα βλέπουμε χρόνια τώρα να προκαλούν. Όλοι το ξέρουμε. Έχουμε κάνει άπειρα ρεπορτάζ στην οδό υποτών, κύριε Φαρέλη.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν,
1: αυτό που μπορώ να σας πω,
0: ναι,
1: είναι ότι και εμείς ακόμα με τα πόδια μπαίνουμε στη Μεσσηνική πόλη της Ρόδου. Δεν το συζητώ.
0: Λοιπόν, κύριε Γιώργο Βαρέλη,
1: εξαίρεση για κανένα.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ, ναι, πάρα πολύ. Την καλημέρα
1: εγώ
0: μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Γιώργος Βαρέλης, εντεταλμένος σύμβουλος Μεσσηνικής πόλης, μαζί με τον Σωτήρη Βαγιανό, γιατί έψαξα το θέμα. Θα πάμε και στην Ελλάς. Όχι, δεν θα μιλήσουμε με τον αστυνομικό διευθυντή. Αυτοί δεν μιλάνε, ναι, το έχουν κόψει. Θα μιλήσουμε όμως με έναν. Ευτυχώς που τον έχουμε και αυτόν, ναι, και μας μιλάει. Γιατί έχει επαφή με όλους και με τον κύριο νέο αστυνομικό διευθυντή. Έχει και ένα περίεργο όνομα, δεν το καλοθυμάμαι, αλλά δεν έχει σημασία, αφού όταν δεν μιλάς με κάποιους ανθρώπους, δεν. Εντάξει, λογικό είναι ότι δεν ασχολείσαι και ιδιαιτέρως. για να μάθεις και καλά σωστά το επίθετο. Πρέπει να το μάθω βέβαια, εντάξει δεν είναι δικαιολογία αυτή. Αλλά εν πάση περιπτώσει προς το παρόν ασχολούμαστε με τα μαχαιρώματα, σοβαρότατο θέμα, διαχρονικό. Μπορεί να μην είχαμε τα προηγούμενα χρόνια μαχαιρώματα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχαμε κράχτες, δεν γίνεται ένας κακός χαμός με τις πραγμάτιες όλες που βγάζουν, που αλλοιώνουν το περιβάλλον της Μεσαιωνικής πόλης. Άνθρωποι οι οποίοι ζουν από τη Μεσαιωνική πόλη και θα έπρεπε πρώτοι να σέβονται αυτό το χώρο, λέμε τώρα για να περνά και η ώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα, μια υπέροχη εβδομάδα, 25 λεπτά μετά τις 8, ο αέρας ακούγεται έντονος, αν βγείτε έξω να ντυθείτε καλά, δειλά βεβαίως σκάει μύτη και ο ήλιος, πιστεύω κατά τις 11-12 ο καιρός να έχει ζεσταθεί, γιατί η θερμοκρασία, πόσο δείχνει το κινητό μου αυτή τη στιγμή, 13 βαθμούς Κελσίου, εντάξει, αναμένεται άνεμο σήμερα, με προειδοποιεί η μετεωρολογία. Το βλέπουμε, το ζούμε, Μάιος μήνας βέβαια έχει υπάρξει και στο παρελθόν παρόμοιος καιρός, εντάξει, υπάρχει κλιματική αλλαγή, εμείς δεν την αμφισβητούμε την κλιματική αλλαγή, αλλά και ο καιρός κάνει, ανακυκλώνεται και αυτός. Λοιπόν, εδώ είμαστε, 26 λεπτά μετά τις 8, καλημέρα, καλημέρα, μαχαιρώματα, στις παραλίες να δούμε τι θα γίνει με τους ομπρελάδες, με τα προτιμησιακά, με την ΕΤΑΔ, αυτή την ΕΤΑΔ κάποια στιγμή θα πρέπει να καταργηθεί, έτσι. Είχαμε και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έκανε το γαλαντόμο για τα δάνεια μέχρι 100.000, ότι δεν μπορούν να πληρώνουν, τους χρεώνουν όσο θέλουν οι τράπεζες, μέχρι 30%, δηλαδή να πάρεις 100.000 καταναλωτικά, ναι. Και αυτό δεν το έκανε από την καλή του την καρδιά. Είναι ευρωπαϊκή οδηγία, από ό,τι μας είπε το Πασόκ. Και είχε δίκιο, έβγαλε και την ευρωπαϊκή οδηγία. Το είπαν και άλλα κόμματα. Ας τα αφήσει λοιπόν αυτά ο κύριος Μητσοτάκης. Μήπως θα έπρεπε να δει συνολικά τους δανειολήπτες και αυτούς που έχουν πάρει στεγαστικά πριν από χρόνια, πριν την κρίση, που τους δέρνουν οι τράπεζες κανονικά. Μήπως πρέπει να κάνει κάτι γι' αυτό. Εκεί να υποκληθούμε, όχι για τις 100.000, γιατί ήταν υποχρεωμένος να το κάνει με την ευρωπαϊκή οδηγία. Ας πάψει τις φιλανθρωπίες με τις πλάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι κακό να πει ότι θα ενσωματώσουμε αυτή την ευρωπαϊκή οδηγία στο εθνικό δίκαιο. Απέναντίας. Είναι μια σωστή τακτική. Λες αυτό που έχει βγάλει η Ευρώπη που είναι σωστό και το ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο. Πού είναι το κακό, αλλά να πουλήσει ότι ξέρετε εμείς που σας σκεφτόμαστε. Αν μας σκεφτόταν θα το είχε δείξει εδώ και 6-7 χρόνια που κυβερνά τη χώρα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, 28 λεπτά μετά τις 8. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Ξεκινήσαμε παρά το κρύο, είμαστε εδώ στις επάλξεις. Παρακολουθούσαμε το τριήμερο, τα γεγονότα. Ήρθαμε εδώ να σας τα πούμε, να μιλήσουμε με αρμοδίους, να πούμε την άποψή μας, να ακούσουμε και τη δική σας. Στα τηλέφωνα 224-10-68-585 και στο Viber 69-373-48-348. Έχω μια πάγια άποψη και θα τη μεταφέρω από το παράδειγμα ζωής του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και του Κωνσταντίνου Καραμανλή, του μεγάλου, αλλά και ο νότερος στην ίδια τακτική ακολούθησε. Τους έγραφαν, τους έβριζαν και τι δεν είχαν ακούσει στη ζωή τους. Ποτέ κανένας τους δεν στράφηκε κατά οποιοδήποτε με μηνύσεις και αγωγές. Και κυρίως κατά απλών πολιτών. Τελεία. Πάμε διαφημίσεις.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδική ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Είσαι μέλουσα μαμά. Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mommy Vent Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το ΠΕΦΕΜ, Ρένα στα γεγονότα, Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Αφήνουμε τη Ρόδο, θα πάμε στην πανέμορφη Κάλυμνο, η οποία είχε χρυσή και πλατινένια διάκριση για το αναρχητικό φεστιβάλ το Διεθνές 2025. Σημαντικές διακρίσεις και βεβαίως πρέπει να πω ότι τις προηγούμενες μέρες ο Δήμος Καλλιμνίων σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση Ορειβατικών Συλλόγων φιλοξενεί από την 1η μέχρι και την 6η Μαΐου, είναι ακόμα σε εξέλιξη, τις ετήσιες εργασίες της Ολομέλειας της Επιτροπής Ασφάλειας, ένα γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας για την ορειβασία και την αναρρίχηση. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, την κυρία Καλλιόπη Κουτούζη, μια δραστήρια γυναίκα που είναι παρούσα παντού. Κυρία Καλλιόπη Κουτούζη, καλημέρα, τι κάνετε από τη Ρόδο?
1: Καλημέρα από την όμορφη Κάλυμνο στην όμορφη Ρόδο.
0: Λοιπόν, διακρίσεις σημαντικές για την αναρρίχηση και το νησί της Καλύμνου.
1: Πιστεύω ότι ήταν μια δικαίωση στην απόφαση που πήραμε σαν Δημοτική ΕΗ αρχή με τον Δήμαρχό μας τον κύριο Γιάννη Μαστροκούκο να ξαναζωντανέψουμε, αν θέλετε, το Διεθνές Αναρριχητικό Φεστιβάλ της Καλύμνου. Το Αναρριχητικό Φεστιβάλ γινόταν στο παρελθόν, τα τελευταία 5-6 χρόνια δεν είχε γίνει και αποφασίσαμε ότι ήταν ένας θεσμός που έπρεπε να ξανααναγεννηθεί, αν θέλετε, και έγινε με απόλυτη επιτυχία.
0: Τα βραβεία αυτά τι ακριβώς έτσι σημαίνουν για το Δήμο της Καλλιμνίου, κυρία Κουτούζη?
1: Είναι βραβεία στα οποία παίρνουν μέρος, και από τη Ρόδο είχε κάποιες επιχειρήσεις, παίρνουν μέρος μεγάλες επιχειρήσεις και φορείς. Υπάρχουν κριτές, υπήρχε κριτής και από την Ρόδο στον διαγωνισμό. Υπάρχουν πολλοί κριτές οι οποίοι είναι επαγγελματίες στο χώρο του τουρισμού. Αυτά τα βραβεία είναι καθαρά τουριστικά. Mm-hmm. Επίσης είναι βραβεία προώθησης και marketing και νέες τεχνολογίες, νέα εργαλεία, αν θέλετε, για την προώθηση του τουρισμού, γιατί μιλάμε πάντοτε για τον τουρισμό. Εκεί λοιπόν, σε αυτά τα βραβεία, εμείς θέλαμε να τεστάρουμε, θέλαμε να δούμε κατά πόσο η οργάνωση που κάναμε πέρσι για το Διεθνές Φεστιβάλ, το Αναρριχητικό Φεστιβάλ της Καλλιμνίου, ήταν σωστή και ότι προχωράμε στο σωστό δρόμο. Γι' αυτό και αποφασίσαμε να πάρουμε και μέρος στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Και όντως κερδίσαμε το χρυσό, βέβαια πήρανε και άλλοι φορείς και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις στην κατηγορία τη δική μας, γιατί εμείς ήμασταν στην κατηγορία για sport events, για αθλητικές εκδηλώσεις, γιατί η αναρρίχηση πλέον είναι αθλητικό, είναι άθλημα και είναι ολυμπιακό άθλημα. Πήραμε λοιπόν πήραμε χρυσό μαζί με άλλες επιχειρήσεις στον χώρο, ναι. Αλλά πήραμε και το πλατινένιο, το οποίο πλατινένιο είναι η επιχείρηση ή ο φορέας που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη ψηφοφορία, να το πω έτσι. Mm-hmm.
0: Και τώρα αυτές τις μέρες από 1η Μαΐου μέχρι 6 έχετε την αφρόκρεμα της παγκόσμιας αναρρίχησης στο νησί.
1: Είμαστε χαρούμενοι ότι φιλοξενούμε την ΟΥΙΑ, την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης στην Κάλυμνο. Δεν είναι η πρώτη φορά, γιατί η ΟΥΙΑ θεωρεί ότι η Κάλυμνος είναι ένας παγκόσμιος κορυφαίος προορισμός αναρρίχησης.
0: Η μέκα της αναρρίχησης, έτσι
1: σας αποκαλούν. Η μέκα της αναρρίχησης, ναι. Τη ζωή σου, ναι. Μία φορά πρέπει να περάσεις να σκαρφαλώσεις. Ναι. Να σκαρφαλώσεις τα βουνά της Καλύμνου. Η ΟΥΙΑ λοιπόν έχει ξανάρθει στο νησί, ξανά ήρθε πριν από περίπου 15 χρόνια και είναι κάτι που το ετοιμάζουμε από πέρσι. Πέρσι έπεσε η πρώτη ιδέα στο τραπέζι, γιατί δεν ξαναέρχεστε στην Κάλυμνο και γιατί να μην το ξανακάνουμε στην Κάλυμνο. Και δεχτήκαν βέβαια από την ΟΥΙΑ και έχουμε ορειβάτες από κυριολεκτικά από όλο τον κόσμο, δηλαδή έχει από τον Καναδά, από την Αμερική, από την Λατινική Αμερική, από πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, έχουμε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έχουμε από την Σαουδική Αραβία, έχουμε από παντού, έχουμε ορειβάτες αυτή τη στιγμή στο νησί. Ο καιρός μας τα χάλασε, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, λιγάκι σήμερα, χθες μάλλον. Γιατί δεν περιμέναμε ότι θα έχει τόσο κρύο όταν το σχεδιάζαμε από πέρσι για τις πρώτες μέρες του Μαΐου. Χθες ήταν λοιπόν μέσα στη βροχή πάνω στα βουνά της Καλύμνου και κοιτάγανε διαδρομές, κοιτάγανε τα πετρώματα, γιατί είναι η Επιτροπή Ασφαλείας το συγκεκριμένο συνέδριο.
0: Ναι, ήθελα να σταθούμε σε αυτό, κυρία Κουτούς,
1: είναι η ασφάλεια.
0: Είχατε ένα θλιβερό περιστατικό πριν από λίγο
1: Είχαμε ένα περιστατικό, το οποίο λυπόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό βέβαια που έγινε.
0: Και ήταν κάποιος που έμενε από άλλη χώρα στην Κάλυμνο, γιατί την είχε επιλέξει την Κάλυμνο.
1: Είχε επιλέξει και είχε αγοράσει σπίτι στην Κάλυμνο, οπότε είμαστε φοβερά συγκλονισμένοι από το
0: συγκεκριμένο. Τι γίνεται με την ασφάλεια, γιατί νομίζω ότι είναι το πρώτο ζητούμενο στην αναρρίχηση.
1: Να συνεχίσω λοιπόν για το τι γίνεται με την ασφάλεια. Να πω ότι η ΟΗΑ λοιπόν χθες, παρόλο τον αντίξωο καιρό, ήταν απάνω στα βράχια και έβλεπαν πετρώματα, έβλεπαν κρίκους, έβλεπαν οτιδήποτε έχει να κάνει, οτιδήποτε έχει σχέση με την αναρρίχηση, και ελέγχουν και το πώς αντιδρούν τα διάφορα μέταλλα στα πετρώματα της Καλύμνου. Αν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε ατσάλι, αν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τιτάνιο. Είναι κάποια συμπεράσματα που θα βγουν βέβαια μετά, όταν τελειώσει όλο αυτό το συνέδριο και το workshop της ΟΗΑ. Από την πλευρά του, ο Δήμος Καλυμνίων δουλεύει, έχει ένα πρόγραμμα αξίας γύρω στις 700.000 ευρώ και κάνει συντήρηση στα αναρριχητικά πεδία από την αρχή του χρόνου, πολύ πριν γίνει το ατύχημα, και ελπίζουμε ότι ελπίζουμε να είναι και το τελευταίο ατύχημα που θα έχουμε στο νησί. Ελπίζουμε όμως ότι θα αλλάξουμε και θα συντηρήσουμε και όσο περισσότερες περιοχές γίνεται. Και για τον λόγο αυτό έχουμε κλείσει συγκεκριμένες περιοχές που ξέρουμε ότι είναι παλιές. Μπορεί ακόμα να κρατάνε κρίκη, μπορεί ακόμα να κρατάνε τα βίσματα. Δεν θέλουμε όμως να έχουμε, για να έχουμε όμως και εμείς τη συνείδησή μας ήσυχη, κλείσαμε ορισμένες περιοχές οι οποίες είναι παλιές και πρέπει οπωσδήποτε να συντηρηθούν. Άλλωστε έχουμε πάνω από 5.000 διαδρομές εδώ, οπότε έχουμε ανοιχτές πάρα πολλές διαδρομές για όποιον θέλει να έρθει να κάνει με ασφάλεια αναρρίχηση. Θα συντηρήσουμε κάθε πεδίο και κάθε διαδρομή που συντηρείται. Μετά τη συντήρηση θα ανοίγει και θα βγαίνει και η ανάλογη ανακοίνωση. Και προχωράμε στο να κάνουμε την Κάλυμνο, να συνεχίσει η Κάλυμνος να είναι ένας ασφαλής προορισμός για τους αναρρίχητες.
0: Ότι η τουριστική κίνηση και με τους αναρρίχητες θα είναι τονωμένη αυτόν τον καιρό στην Κάλυμνο. Δώστε μας μια εικόνα, κυρία Κουτούζη.
1: Κοιτάξτε, η τουριστική κίνηση στο νησί πλέον είναι γύρω στους 10 μήνες.
0: Ναι, αυτό είναι καλό.
1: Ναι, είναι ίσως το νησί ή ο τόπος, αν θέλετε, της Ελλάδας με την πιο μακρινή τουριστική, με την πιο μακριά τουριστική περίοδο. Γιατί οι αναρρίχητες δεν έρχονται τον κλασικό Ιούλιο-Αύγουστο, θα έρχονται από το τέλος του Φεβρουαρίου, Μάρτιο-Απρίλιο, Μάιο μέχρι τις αρχές του Ιούνιου. Μετά θα αρχίσει ο κλασικός τουρισμός για την Κάλυμνο και από τις 15 του Σεπτέμβρη μέχρι το τέλος του Νοέμβρη έχουμε αναρρίχητες στο νησί. Τον Οκτώβρη δε, που έχουμε το πικ, την κορυφή της αναρρίχησης, έχουμε την ίδια πληρότητα στα ενοικιαζόμενα δωμάτια και στα ξενοδοχεία που έχουμε τον Αύγουστο.
0: Είναι καλά ότι έχει επεκταθεί η τουριστική κίνηση λόγω της αναρρίχησης, έτσι, στην Κάλυμνο. Το χρειάζεστε κι εσείς. Κάνετε καλή δουλειά εκεί με στη Δημοτική Αρχή του Γιάννη του Μαστροκούκου. Κυρία Καλλιόπη Κουτούζη, θα τα λέμε συχνά πυκνά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας.
0: Το γνωρίζουμε και σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Κουτούζη,
1: έγινε,
0: καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Την καλημέρα μας. Καλλιόπη Κουτούζη, αντιδήμαρχος τουρισμού στο Δήμο Καλυμνίων, μια δραστήρια Καλλιμιά, με άποψη, δραστήρια σε όλα μέσα, έτσι χρειάζεται, ναι. Όταν είσαι και αντιδήμαρχος πρέπει να πετάς, εντάξει. Και σαν νησί σαν την Κάλυμνο, με πολλές ιδιαιτερότητες, με προβλήματα, αλλά και με πολλές προκλήσεις.

0: και από την Κάλυμνο την αντιδήμαρχο την Καλλιόπη Κουτούζη και τον ερηχητικό φεστιβάλ, τη συνεδρίαση εκεί μια διεθνούς οργάνωσης για την ασφάλεια της αναρρίχησης. Είχαμε βέβαια ένα θλιβερό περιστατικό πριν από 1,5 μήνα, 2 κάπου εκεί. Ξαναγυρίζουμε στη Ρόδο και λέγαμε και στον πρόλογο ότι καλή η έλεγχη στους δρόμους. Πάντα υπερβολή βεβαίως δεν ωφελεί κανένα, ούτε τους ελεγκτές αλλά ούτε και τους ελεγχόμενους. Καλή έλεγχη στις καφετέριες, νόμος είναι, και στα διάφορα μαγαζιά για τα τσιγάρα. Ναι, τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια, αυτό το τραγούδι που έχει με γράψει ιστορία. Έχουν κλείσει τα καλύτερα τα σπίτια, αλλά χρειάζονται και άλλοι έλεγχοι, όπως στην παλιά πόλη με τους κράχτες. Και πώς να κάνει έλεγχο η τουριστική αστυνομία? Νομίζω εκεί υπάρχει ο προϊστάμενος, ο Στέλιος ο Βιντζηλαίος, να του στείλουμε την καλημέρα μας. Να έχει κανένα αστυνομικό προς το παρόν? Μπορεί να έχει, μπορεί και να μην έχει. Πώς θα γίνουν εκεί οι έλεγχοι? Καλά όλα αυτά χρειάζονται. Είχαμε ξεφύγει στους δρόμους, πρέπει λίγο να μαζευτούμε. Αλλά μήπως θα πρέπει να υπάρξει μια μεγαλύτερη ισορροπία? Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου, τον Μανώλη τον Ανδρουλάκη, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ανδρουλάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας εβδομάδα.
0: Λοιπόν, τι έχετε να πείτε για τον προβληματισμό μου?
1: Να σας πω κάτι. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε με τους ελέγχους. Τόσο καιρό φωνάζαμε να υπάρχουν αστυνομικοί έξω, να γίνονται ελέγχοι, να υπάρχει, να αισθάνεται μια ασφάλεια ο κόσμος. Τώρα δεν μπορούμε να λέμε γιατί γίνονται ελέγχοι. Υπάρχουν. Δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο όριο στην υπερβολή. Οι ελέγχοι γίνονται καμιά φορά βέβαια. Πολλοί παραθύρονται από το Facebook και από διάφορες πηγές πληροφόρησης. Δηλαδή έχω διαβάσει κατά καιρούς ότι δίνουν βάση οι αστυνομικοί στα τρίγωνα, στις πυροσβεστήρες, και σε αυτά. Σίγουρα είναι κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να, να υπάρχουν στα αυτοκίνητα. Από εκεί πέρα δεν δίνουν βάση όμως αυτά. Δίνουν βάση σε σοβαρά αδικήματα, στο αλκοόλ, στα κόκκινα, στα στόπ, σε σοβαρές παραβάσεις. Λοιπόν, μην είμαστε υπερβολικοί και μην διασπείρουμε ειδήσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, και απευθύνω κυρίως στο Facebook, στο οποίο παρασύρει πολύ κόσμο και βλέπουμε κάποια στιγμή ένα πανικό να τρέχει ο κόσμος να πάρει.
0: Ω, ναι, έγινε ένας κακός χαμός. Πλουτίζανε τα μαγαζιά που φέρνανε αυτά τα τέσσερα.
1: Δεν ανταποκρίνεται τώρα αυτός ο πανικός στις 10 περίπου κλήσεις που έχουν γραφτεί σε όλο το νησί της Ρόδου για...
0: Όχι, 10 κλήσεις μόνο, κύριε Ανδρουλάκη. Τώρα εντάξει, μιλάμε.
1: Για πυροσβεστήρες και για τρίγωνα.
0: Δεν ξέρω τώρα για πυροσβεστήρες και τρίγωνα.
1: Δεν ανταποκρίνεται.
0: Για πυροσβεστήρες και τρίγωνα είναι μόνο 10 κλήσεις σε όλο το νησί.
1: Λοιπόν, μη δεν είναι και τόσοι.
0: Αλλά είναι και λιγότερες κλήσεις.
1: Έχουμε δημιουργήσει με αυτό το πανικό. Δεν νομίζω τώρα ότι όλα τα αυτοκίνητα της Ρόδου είχαν και δεν μπορεί να βρουν τέτοια παράβαση αστυνομική, ότι είχαν πυροσβεστήρες και τρίγωνα. Δημιουργήθηκε ένας πανικός από το Facebook. Αυτό για μένα είναι λάθος. Έτσι, σίγουρα σας είπα.
0: Ναι, αλλά θα έπρεπε και η Ελλάς με ένα αλφα τρόπο. Αυτά επιβάλλονται από νόμους. Έτσι, τα τρίγωνα, τα κάλαντα και τα υπόλοιπα.
1: Συμφωνούμε.
0: Με ένα αλφα τρόπο να περάσει αυτό το μήνυμα ότι, παιδιά, κάπου υπάρχει παραπληροφόρηση.
1: Εντάξει, αυτό είναι ευθύνη τώρα.
0: Άμα δεν βγαίνει ο αστυνομικός διευθυντής, δεν βγαίνει ο ένας, δεν βγαίνει ο άλλος, μόνο εσείς βγαίνετε.
1: Ακούστε να δείτε. Εγώ με κάθε ευκαιρία τα λέω αυτά, το ξέρετε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για να πάμε στα σοβαρά τώρα, λοιπόν. Γιατί σας είπα, απλά ήθελα να το πω αυτό, γιατί είδα ένα πανικό, μας παίρνανε φίλοι τηλέφωνο. Δεν είναι έτσι. Η αστυνομία βγαίνει έξω και εστιάζει σε σοβαρές παραβάσεις. Σε σοβαρές παραβάσεις.
0: Τώρα όπως πάμε στην παλιά πόλη, γιατί δεν είναι λοιπόν, μόνο οι δρόμοι. Ναι, λοιπόν, είναι και οι δρόμοι της Μεσονίκης πόλης στα Σοκάκια.
1: Να πάμε λοιπόν στην παλιά πόλη. Γιατί η παλιά πόλη είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι, είναι πιστεύω ο ομβαλός του τουρισμού της Ρόδου είναι όλος ο κόσμος που θα επισκεφτεί το νησί θα περάσει έστω και μια φορά από εκεί, οπότε θα πρέπει να έχει μια εικόνα την καλύτερη δυνατή. Mm-hmm. Και μέσα στα πλαίσια αυτά είναι και η αστυνόμευσή της. Έχουμε μια καλή συνεννόηση με την Δημοτική Αρχή και με τον Αντιδήμαρχο που είναι αρμόδιος. Βλέπω ότι υπάρχει μια διάθεση να υπάρξει μια αστυνόμευση και μια τάξη εκεί. Από εκεί και πέρα μένει να υλοποιηθεί και ένα ζήτημα, επειδή αναφερθήκατε και προηγουμένως στην τουριστική αστυνομία. Έχει ενισχυθεί η τουριστική αστυνομία τις τελευταίες ημέρες. Έχει προσωπικό. Εμένα βέβαια η άποψή μου εδώ και πάρα πολύ καιρό και το έχω εκφράσει και στους προηγούμενους αντιδημάρχους και σε προηγούμενες δημοτικές αρχές, ότι η τουριστική αστυνομία στο σημείο που είναι δεν εξυπηρετεί, θα έπρεπε να είναι κάπου κοντά ή στην είσοδο της παλιάς πόλης, ούτε ώστε να είναι προσβάσιμη και στον κόσμο, να την βλέπει ο κόσμος. Εκεί που είναι, στο σημείο που είναι, χωροταξικά δεν εξυπηρετεί. Εγώ έχω ζητήσει κατά καιρούς και από προηγούμενους αντιδημάρχους που είναι αρμόδιοι για την παλιά πόλη να βρούμε ένα χώρο του ώστε να μεταφερθεί εκεί η τουριστική αστυνομία για να μπορεί να είναι πιο,
2: να είναι πιο κοντά στην λειτουργία της
1: στην παλιά πόγη, έτσι, που είναι όπως είπαμε ένα σοβαρό κομμάτι της αστυνομίας και της ευθύνης που έχει. Ελπίζω να καταφέρουμε
2: με τους νέους πολιτικούς προϊσταμένους Βαγιανό και Βαρέλια, έχετε βρει κάποια ανταπόκριση?
1: Σας είπα, μίλησαμε, είμαστε σε επαφή. Δεν είναι εύκολο να βρεις ένα χώρο που μπορεί να ανταποκρίνεται.
2: Ναι, αυτό είναι σωστό. Ναι.
1: Μιας αστυνομικής υπηρεσίας. Αλλά βλέπω ότι υπάρχει διάθεση. Βλέπω ότι υπάρχει διάθεση για να μπει μια τάξη. Τώρα το αν θα γίνει είναι άλλο κομμάτι. Θα κρυθούμε εκ του αποτελέσματος. Γιατί ήδη βλέπω ότι υπάρχει μια προσπάθεια και έχει κατατεθεί ένα σχέδιο για την αστυνόμευση και της παλιάς πόλης και της Λίνδου, που είναι και αυτό, και η Λίνδος είναι μια περιοχή που...
2: Ο κύριος Βαρέζης μας έλεγε για εποπτεία της μεσαιωνικής πόλης με drones.
1: Δεν ξέρω το αν θα αποδώσουν και πώς θα είναι αυτές οι σκέψεις. Πιθανόν να έχουν, αν δεν τις δούμε στην πράξη αυτά.
2: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Ναι, πρέπει να δοκιμαστούν.
1: Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι καλές ή κακές. Υπάρχει μια διάθεση πάντως να μπει μια τάξη. Τώρα, το αν θα γίνει, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο στην παλιά πόλη να αλλάξει μια κατάσταση η οποία είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
2: Είναι καθεστώς πλέον, ναι.
1: Έτσι. Δεν είναι εύκολο. Μην νομίζετε ότι θα αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη. Θέλει συνεχή και σταθερή προσπάθεια. Να μην παναχωρούμε και να έχουμε στρατηγική. Δεν μπορείς να πας δηλαδή να πάρεις μια χατζάρα. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα ζητήματα. Αυτά θέλουν χρόνο και τρόπο.
2: Έχετε δίκιο σε αυτό απόλυτο. Γιατί πλέον αυτή η κατάσταση στην παλιά πόλη δεν είναι. Είναι καθεστώς. Πάνω από 30-40 χρόνια, ναι.
1: Ναι, μα δεν είναι μόνο με τους κράτες. Έχει πάρα πολλά ζητήματα.
2: Έχει πολλά, ναι.
1: Παλιά πόλη έχει ζητήματα με τα οχήματα, έχει ζητήματα με τα μοτοποδήλατα, έχει ζητήματα τώρα με τα πατίνια τώρα το τελευταίο καιρό.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, έχει πάρα πολλά ζητήματα.
2: Έχουμε. Οπότε και τα πατίνια τώρα, ναι.
1: Δηλαδή και όλα αυτά συμβάλλουν στο να δυσκολεύει η κατάσταση. Έτσι, δηλαδή θα πρέπει να καταλάβουν και οι ίδιοι διοκτήτες και οι ίδιοι εργαζόμενοι ότι δεν μπορεί να θες να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου ή το μηχανάκι σου έξω από την επιχείρησή σου. Δεν μπορείς να γίνονται προμήθειες, να μπαίνουν μεγάλα αυτοκίνητα για προμήθειες 8 η ώρα το απόγευμα που γίνεται. Είναι γεμάτη παλιά πόλη. Δηλαδή αυτά θα πρέπει κάποια στιγμή να μπουν σε μια τάξη. Ή δεν μπορούμε να βγάζουμε τα τραπεζοκαθίσματα να κλείνουμε την επιχείρηση του διπλάνου. Θα πρέπει να σέβεται ο ένας τον άλλο και πρώτα απ' όλα οι ίδιοι επαγγελματίες πρέπει να το προστατεύσουν αυτό το στολίδι.
2: Βέβαια, γιατί από αυτό ζουν.
1: Ναι, γιατί μιλάμε για ένα στολίδι. Δεν έχουν πολλές περιοχές της χώρας μας αυτό το προνόμιο να έχουν ένα τέτοιο αξιοθέατο.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Για να πάμε και στο λιμάνι. Βλέπουμε τις τελευταίες μέρες κάτι ουρές τεραστίων διαστάσεων από τους τουρίστες που έρχονται από τα απέραντη παράλια.
1: Ακούστε να δείτε. Γίνεται μια προσπάθεια τώρα να ενισχυθεί το λιμάνι. Έχουν τοποθετηθεί και κάποια μηχανήματα τα οποία θα γίνεται ο αυτόματος έλεγχος. Αυτά είναι η πρώτη φορά. Σίγουρα θα έχουν ζητήματα στη λειτουργία. Εδώ πέρυσι είχαμε ζητήματα με το ίντερνετ, γιατί δεν μας έχουν αφήσει να τοποθετήσουμε από την αρχαιολογία με μια κεραία για να μπορούμε να έχουμε γρήγορη πρόσβαση.
2: Α, δεν σας έχει αφήσει η αρχαιολογία, ναι.
1: Έχουμε και αυτά τα ζητήματα εκεί στο λιμάνι. Πιστεύω ότι θα εξομαλυνθεί, γιατί υπάρχει μια ενίσχυση. Αυτή τη βδομάδα θα ενισχυθεί κι άλλο. Ήδη έχει ενισχυθεί, θα ενισχυθεί κι άλλο και από αστυνομικούς. Αρκεί τώρα να μας προδώσουν, όπως σας είπα, τα συστήματα και να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο εμείς από την πλευρά της αστυνομίας. Γιατί δεν είναι μόνο θέμα της αστυνομίας το λιμάνι και οι ουρές, έτσι.
2: Ναι. Εμπλέκονται κι άλλοι. Και η αρχαιολογία δεν σας επιτρέπει να βάλετε μια κεραία για το ίντερνετ.
1: Εδώ δεν επιτρέπει να βάζουμε ένα στέγαστρο για
2: το ίντερνετ. Δεν βλέπει τα χάλια στους αρχαιολογικούς χώρους. Χθες μου έλεγε φίλος ακροατής που με πήρε τηλέφωνο να πάω να μπω μέσα στο αρχαίο στάδιο που τα αγριόχορτα φτάνουν στο Θεό. Και είμαστε αρχές του Μάη.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται.
2: Ξέρω εγώ. Τα περνάω και τα βλέπω. Τα βλέπουν οι πολίτες. Αυτά δεν τα βλέπει. Βλέπει μόνο τις κεραίες. Ναι.
1: Πάντως, να σας πω κάτι. Σε κάποια ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με το κοινωνικό σύνολο, θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι, γιατί δεν βάζει η αστυνομία για να βλέπει η τηλεόραση για να είναι στο ίντερνετ μια κεραία. Βάζει μια κεραία για να εγκατασταθεί το σύστημα πωλήσης online.
2: Και να προσφέρει τις υπηρεσίες της, ναι.
1: Έτσι, να συμπηρετείται ο κόσμος. Τώρα αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσε να βρεθεί τρόπος και να μην, δηλαδή μεταξύ τους υπηρεσίες να εξυπηρετούνται.
2: Έχετε δίκιο. Λοιπόν, κύριε Μανώλη Ανδρουλάκη, θερμά σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλημέρα. Μανώλης Ανδρουλάκης, πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου, η αρχαιολογία. Δεν με πήρε χθες ένας γνωστός, εσείς το ξέρετε, δεν θα πω το όνομά του, δεν ξέρω αν θέλει, γι' αυτό δεν το λέω, που μου λέει ρε να πάω και περπατάω στο αρχαίο στάδιο και δεν μπορεί να προχωρήσει από τα αγριόχορτα που έχουν μεγαλώσει. Τίποτα. Η αρχαιολογία είναι μόνο να μας κουνά το δάχτυλο, να μας να βάζει εισιτήρια παντού. Αυτά δεν έπρεπε να είχαν γίνει, να είχαν καθαριστεί αυτοί οι χώροι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κάνω λάθος. Τι να σας πω. Και μια και μιλάμε περί αρχαιολογίας, καλά εδώ δεν έχει καμιά, δεν ξέρω κάτι, ανάμειξη. Προφανώς μπορεί να έχει κάποια ανάμειξη, αλλά αυτό είναι προς το καλό για ένα νόμισμα που είχαν κατασχέσει οι Αμερικάνικες αρχές στην Αμερική, εννοείται. Είναι ένα αργυρό δίδραχμο της Ρόδου του 304 π.Χ. Είναι πολύ ωραίο. Και το οποίο επεστράφει στη χώρα μας μαζί με άλλα 26-27 αντικείμενα. Απεικονίζει, λέει, τον ήλιο και το ρόδο της Ρόδου και επέστρεψε στην Ελλάδα, όπως ανακοινώθηκε από το State Department. Είναι πολύ ωραίες εικόνες, έτσι, και το αυτές οι κινήσεις είναι πολύ καλές και ελπίζουμε κάποια στιγμή και στα μάρμαρα του Παρθενώνα στην επιστροφή τους. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σιγά σιγά στο Sport FM για δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και αμέσως μετά συνεχίζουμε, θα δούμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα και θα πάμε και στις ουρές του αεροδρομίου αλλά και του λιμανιού και στη Ρόδο ξανά και στην ΚΟ, γιατί και στην ΚΟ είναι το ίδιο χάλι. Μην νομίζετε τα χάλια είναι μόνο αποκλειστικότητα της Ρόδου. Όχι, ορισμένα επεκτείνονται και εκτός Ρόδου, κάνουμε εξαγωγή. Πάμε.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
8: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
7: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
8: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
7: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Αθλητική ενημέρωση από το bwin Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ ήρθαν ισόπαλοι 0-0 για την τρίτη αγωνιστική των play-offs στη Στοίχημαν Super League, με την Ένωση να βρίσκεται στο συν 6 από τη δεύτερη θέση, εκεί που ανέβηκε ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 3-1 του Ολυμπιακού στην Τούμπα και τον έπιασε στους 61 βαθμούς. Για την τρίτη στροφή των play-offs για τις θέσεις 5-8, Όφι Άρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2. Ανησυχία στην ΑΕΚ για το Στρακός, ο οποίος ολοκλήρωσε τη χθεσινή ισόπαλη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό με ενοχλήσεις και η κατάστασή του θα εκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες. Υπήρξε χαλαρότητα και δεν μου άρεσε, δεν είναι ντεκόρ στα play-off. Ο Παναθηναϊκός έχει περηφάνεια τα λόγια του Μάρκο Νίκολιτς. Μας αφήνει μία μικρή στεναχώρια το μάτς, υπογράμμισε ο Φελίπε Ρέλβας. Την πίστη πως στη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός θα παλέψει για τον τίτλο εξέφρασε μετά το φινάλε του αγώνα με την ΑΕΚ ο Ράφα Μπενίτεθ. Θεωρώ ότι η ομάδα έχει βελτιωθεί ξεκάθαρα στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Πήρε τους περισσότερους βαθμούς μαζί με την Ένωση, υπογράμμισε ο Ισπανός. Και μαθηματικά στην τέταρτη θέση του τριφύλι. Ως ένα παιχνίδι που ήταν φτιαγμένο στα μέτρα του Ολυμπιακού, αλλά τα δικά του λάθη του το στέρισαν, χαρακτήρισε το μάτς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Χαρίσαμε το παιχνίδι, δεν σκοράραμε, δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες, σημείωσε ο Βάσκος Τεχνικός. Τα αποδυτήρια μετά το φινάλε του νικηφόρου αγώνα του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό, οι Νίκος και Γιώργος Σαββίδης που μοίρασαν συγχαρητήρια στους παίκτες. Αντιδράσαμε στο δεύτερο ημίχρονο, στο οποίο στην αρχή δεν ήμασταν καλοί. Μετά από αυτή την αντίδραση ήρθε το δεύτερο και τρίτο γκολ που γράμμισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Επιστολή σε ΚΕΔ και ΕΠΟ απέστειλε η ΕΛΝΟΒΜΠΕΤ αντιδρώντας τη διαιτησία στην αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό στις Σέρες. Οι Βυσσινοί ζητούν να τους κοινοποιηθεί το ηχητικό υλικό της επικοινωνίας μεταξύ του διαιτητή Φωτιά και του VAR στη φάση του πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ των γηπεδούχων. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 91-79 το Περιστέρι Μπέτσον στο Παλατάκι στην πρεμιέρα των play-offs στη Στοίχημαν GBL και έκανε το 1-0 στη σειρά που κρίνεται στις δύο νίκες. Οι Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων πήραν το δεύτερο εισιτήριο της ανόδου από την Elite League αφού επιβλήθηκαν 87-72 απέναντι στον Παπάγο στον τελικό του Final Four που φιλοξενήθηκε στη Λευκάδα. Το απόλυτο είναι ο στόχος του Άρη στα μάτς παγωμένου στα play-offs για τις θέσεις 5 με 8, σύμφωνα με τον Μιχάλη Γρηγορίου, που συνεχάρει τον Όφη για την κατάκτηση του κυπέλου. Από την αρχή ήμασταν πιεστικοί, προσπαθήσαμε να επιβάλλουμε το ρυθμό μας. Το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα το καταφέραμε, τόνισε ο Έλληνας τεχνικός. Ο Απολλώνας νίκησε 15-13 τον Πανιόνιο και κατέκτησε την τρίτη θέση στο μικροτελικό του Final Four του Conference Cup Polo Ανδρών, που διεξήχθη στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου. Το τρόπαιο κατέκτησε η Dea Kerr, που νίκησε 17-14 τη Honvéd στον τελικό. Η εθνική ομάδα πόλο γυναικών ιτήθηκε 13-10 από την Αυστραλία για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της προκριματικής φάσης του World Cup, που διεξάγεται στο Ρότερνταμ και θα κυνηγήσει τη δεύτερη ευκαιρία για πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης στη δεύτερη φάση του τουρνουά. Η Manchester United νίκησε 3-2 τη Liverpool και εξασφάλισε και μαθηματικά την είσοδό της στο Champions League της επόμενης σεζόν. Σπουδαία νίκη για την Tottenham, που νίκησε 2-1 εκτός έδρας στην Aston Villa και ανέβηκε πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Το 21ο πρωτάθλημα της ιστορίας της κατέκτησε μαθηματικά η Ίντερ, που νίκησε 2-0 την Πάρμα για 35η αγωνιστική της Σέρια Α. Σασουόλο Μιλάν 2-0 και Γιουβέντους Βερόνα 1-1 στα άλλα σημαντικά παιχνίδια. Για την 34η στροφή της Λα Λίγκα, Θέλτα Έλτσε 3-1, Χετάφε Ράγιο Βαγιεκάνο 0-2, Μπέτις Οβιέδο 3-0 και Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης 0-2. Σανκτ Πάουλ Μάιντς 1-2, Γκλάντμπαχ Ντόρτμουντ 1-0 και Φράιμπουργκ Βολφσμπουργκ 1-1 στα χθεσινά μάτς 32ης αγωνιστικής για την Bundesliga. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
10: Είσαι μέλουσα μαμά. Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας, με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
11: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες, μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο Wellness and Fitness Event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
4: Top FM 102,4.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε, ξεκινήσαμε 8 και 10, τώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, καλημέρα, το PFM, Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο που είναι λουλουδιασμένη. 10 του μήνα έχουμε τη Λαϊκή Συνέλευση στην Καταβιά για τα αιωλικά πάρκα. Θα γίνει, λέει, περίκλειση στο χωριό, γύρω-γύρω ανεμογεννήτριες, μας έλεγε ο πρόεδρος ο Μανώλης ο Πόκες πριν από λίγες εβδομάδες. Πάντως, οι πολίτες για μια πράσινη Ρόδο έχουν χαρτογραφήσει τα αιωλικά πάρκα, τις ανεμογεννήτριες, όλο το νησί. Αν μπείτε στη σελίδα του στο Facebook θα δείτε που ακριβώς υπάρχουν ανεμογεννήτριες, που σχεδιάζονται. Έχουμε μπόλικο πράγμα, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και εννοείται και στο Viber 69-373-48-348. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Μου έστειλε μια πολύ ωραία έτσι εικόνα ο Γιώργος ο Χουρδάκης, ο συμπατριώτης μου. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα. Να ανθίζεις όπου και αν σε βάζει η ζωή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και έχει ένα πολύ ωραίο έτσι λουλούδι που έχει ανθίσει πάνω σε ένα βράχο. Το θέμα είναι να ανταπεξερχόμαστε σε όσο και αν είναι δύσκολες οι συνθήκες της ζωής μας, όποια στιγμή και αν είναι αυτή. Εκεί πρέπει να βάζουμε το μυαλό μας να λειτουργεί ανάλογα και να καταφέρνουμε να τα βγάζουμε πέρα. Αυτό είναι το μεγαλείο του ανθρώπου και υπάρχουν άπειρα τέτοια παραδείγματα. Λοιπόν, να ανθίζουμε όπου και αν μας βάζει η ζωή. Καλημέρα, καλημέρα. Όσα προβλήματα και αν έχουμε, γιατί έχουμε αρκετά προβλήματα, ο καθένας βεβαίως τα δικά του, αλλά και τα συλλογικά προβλήματα, τα προβλήματα στην περιοχή μας που ήδη ξεκινήσαμε από νωρίς και σήμερα να τα συζητάμε. Ξεκινήσαμε με τα μαχαιρώματα στην Παλιά Πόλη για να δούμε τι θα κάνουν οι νέοι πολιτικοί προϊστάμενοι Βαγιανός και Βαρέλης. Ωραία τα σχέδια, αλλά να τα βρούμε, δούμε και στην πράξη. Πήγαμε στην Κάλυμνο με την αναρρίχηση, ξαναγυρίσαμε στη Ρόδο, πήγαμε στην Παλιά Πόλη με τον Μανώλη τον Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων, πήγαμε στους ελέγχους, στους δρόμους, ναι. Πήγαμε στο λιμάνι, τώρα θα ξαναπάμε λιμάνι της Ρόδου, θα πάμε αεροδρόμιο Διαγόρας, αλλά θα πάμε και στην Κόστο, λιμάνι της ΚΟ. Να δούμε και πώς πάει η τουριστική κίνηση. Έχουμε την αίσθηση ότι παρά τον πόλεμο, το συνεχιζόμενο, ο κόσμος έχει αρχίσει και ξεμητίζει κανονικά για τις διακοπές του.

0: Και έχουμε αρκετό κόσμο. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου και βεβαίως αντιπεριφερειάρχη πολιτισμού, τον κύριο Χρήστο Μιχαλάκη. Είναι ένας από τους καλύτερους γνώστες του τουριστικού γίγνεσθε της Ρόδου και όχι μόνο. Κύριε Μιχαλάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ψάχνουμε την άνοιξη βέβαια με τον καιρό αυτό. Αλλά
0: ναι, την ψάχνουμε. Ελπίζω να την ξαναβρούμε γρήγορα. Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Λοιπόν, από πού είναι, πώς πάει η τουριστική κίνηση, να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Εντάξει, εξελίσσεται πάρα πολύ καλά η τουριστική περίοδος για τα νησιά μας. Και παρόλο που είναι ένα δυστοπικό περιβάλλον που το κάνουμε με όχι τις καλύτερες συνθήκες, συνεχιζόμενος πόλεμος, ακρίβεια, αυξημένο κόστος. Ο κόσμος δεν νιώθει και πολύ εύκολα και εκεί που είναι στις χώρες τους. Θα παρακολουθήσουμε και δημοσιογραφικά το τι γίνεται. Όλα όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι τα νησιά μας αντέχουν, έχουμε κόσμο, το βλέπουμε στον δρόμο.
0: Ο κόσμος θέλει να κάνει διακοπές, κύριε Μιχαλάκη, και αυτό είναι καλό.
1: Έχει κουράσει ακριβώς, ναι. Από συμπίεση θέλει. Τώρα βέβαια ο κόσμος λόγω της ακρίβειας και όλης αυτής της, αυτό που επικρατεί έξω και με, και με την ανασφάλεια κινείται λίγο διαφορετικά, οπότε θα θέλαμε εμείς να κινείται στην αγορά.
0: Είναι πιο μαζεμένος δηλαδή.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Ναι, λογικότατο, λογικότατο. Ναι. Η κίνηση, τι έχουμε έτσι κάποια ποσοστά σε σχέση με πέρυσι?
1: Τον Απρίλιο περιμένουμε τα επίσημα στοιχεία από τη Φραπόρτ που λογικά θα τα ανακοινώσει μέχρι την άλλη εβδομάδα. Οι πληροφορίες που έχουμε εμείς ότι έχει ένα σημαντικό διψήφιο ποσοστό αύξησης. Και αν υπολογίσουμε ότι απουσίαζε η αγορά από το Ισραήλ, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική αγορά, κυρίως για τον Απρίλιο, γιατί είναι και οι δικές τους διακοπές που είναι πολύ σημαντικές, δείχνει ότι η Ρόδος ήταν κερδισμένη αυτή τη σεζόν και παρόλο που είχαμε την ασφάλειά μας και τους προβληματισμούς μας.
0: Και τώρα για να πάμε, βλέπουμε τις τελευταίες μέρες και στο Facebook κάτι τεράστιες ουρές και στο αεροδρόμιο Διαγόρας. Αφήξε να χωρίσετε εσείς να μας πείτε, αλλά και στο λιμάνι από τους τουρίστες από τα απέναντι παράλια. Πού βρίσκεται το πρόβλημα? Ο κύριος Ανδρουλάκης για το λιμάνι μας έλεγε ότι ενισχύεται το τμήμα της Ελλάς εκεί, ότι εμπλέκονται βέβαια και άλλες υπηρεσίες, ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να εξαφανίζονται ουρές. Εσείς τι λέτε?
1: Να το βάλουμε λίγο στην διάσταση. Δεν είναι μια μόνιμη εικόνα αυτής της εικόνας που έχουμε εκεί στο αεροδρόμιο του Διαγόρα. Το πρόβλημα ήταν πολύ πιο σύνολο, πάρα πολύ δύσκολο. Ήταν στο ξεκίνημα του Απρίλη που ήδη περνούσαν βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας βιομετρικά ο κάθε επιβάτης που έμπαινε μέσα στη ζώνη Σέγγεν. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο κάθε πελάτης έπρεπε, ο κάθε επισκέπτης που ερχόταν από χώρες μη Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ευρωζώνης, εκτός Σέγγεν μάλλον, έπρεπε να περάσει βιομετρικά που ήθελε αρκετά λεπτά για το κάθε.
0: Αυτό είναι επισκέπτη. Καινούριο δηλαδή το μέτρο από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Δεν ήταν ακριβώς καινούριο, άρχισε να εφαρμόζεται από αρχές Οκτωβρίου στην Ευρώπη. Κυρίως οι χώρες το αντιμετωπίσαν, η Ισπανία επειδή έχει και χειμερινό τουρισμό στα Κανάρια νησιά, εκεί οι ουρές ήταν δραματικές, ήταν 1, 2, 3 ώρες για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Τον Απρίλη ήταν και η υποχρεωτική εφαρμογή και στα δικά μας τα αεροδρόμια. Δυστυχώς το σύστημα δεν άντεξε, ή ευτυχώς μάλλον δεν άντεξε, το πήρε πίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση και έδωσε μια παράταση για ένα χρόνο. Μέχρι να οι υποδομές, γιατί ήταν και το σύστημα, δεν ήταν μόνο των φορών που το διαχειριζόταν, ήταν και το ευρωπαϊκό σύστημα που αρκετές φορές κράσαρε, όπως λέμε στην ορολογία αυτή, γιατί ήταν εκατομμύρια δεδομένα που ανεβαίνουν και κατεβαίνουν την ίδια στιγμή. Πήρε μια απόφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν 2 εβδομάδες περίπου, ότι θα δώσει αναστολή για τους επισκέπτες από τη Βρετανία να το εφαρμόσουμε μετά από ένα χρόνο. Όπως να γίνουν αυτά πρέπει να γίνουν για να μην έχουμε το μεγάλο πρόβλημα. Τώρα αυτό που
0: με το λιμάνι, στις
1: εικόνες, όχι, όχι, όχι,
0: ναι,
1: αυτό που είδαμε τις εικόνες, αυτό που είδαμε τις εικόνες, όπως είπα δεν είναι μόνιμο φαινόμενο. Το διάστημα παρατηρείται κυρίως στις βραδινές ώρες μετά τις 9.30 που προσγειώνονται πάρα πολλά αεροπλάνα. Δεν σας δώσα δηλαδή την ημέρα που είναι η φωτογραφία αυτή.
0: Ναι.
1: Σε διάστημα 2,5 ώρων προσγειώθηκαν στη Ρόδο 16 πτήσεις από Βρετανία.
0: Ναι, αλλά άμα βλέπει κάποιος είναι... αυτή την εικόνα, αποθαρρύνεται, λέει, τι γίνεται. Ναι.
1: Χωροταξικά, το δικό μας το αεροδρόμιο δεν είχε τους πολλούς χώρους για να τους βάλει μέσα.
0: Όλο έργα έκανε, έκανε και κάνει Fraport. Ναι, με συγχωρείτε.
1: Θα πάμε και στα έργα λίγο. Ναι. Θα πάμε και στα έργα λίγο.
0: Να πάμε.
1: Άρα, ναι, ναι. Θα πάμε, άρα, ουσιαστικά είναι... Το περισσότερο διάστημα το σύστημα δουλεύει. Η αστυνομία, μετά την συνάντηση που είχαμε με τον αστυνομικό διευθυντή, και θα ήθελα να ευχαριστήσω αυτό, αλλά αποκρίθηκε άμεσα. Την ίδια μέρα, την επόμενη μέρα, έστειλε την ενίσχυση στο τμήμα και εξυπηρετείται γρήγορα ο κόσμος. Αλλά αυτές οι ώρες θα υπάρχουν πάντα σε ώρες αιχμής. Όπως ήταν οι 16 πτήσεις, θα υπάρχουν ώρες που η μία πτήση έρχεται πάνω στην άλλη και δυστυχώς θα έχουμε αυτές τις ώρες του 20 με μισή ώρα περίπου μέχρι να ομαλοποιηθεί. Τώρα, αυτό που θέλω να πω σίγουρα όμως, η εικόνα αυτή για αυτόν τον πελάτη, εκείνο το 20 λεπτό, τη μισή ώρα που είναι έξω στον αεροδιάδρομο και περιμένει να μπει μέσα, σίγουρα δεν είναι εικόνα που περιμένει να μπει σε ένα διεθνές αεροδρόμιο και σε μια πύλη Ρόδου. Και για να το πλήσουμε λίγο με το αεροδρόμιο της Ρόδου, το ίδιο πράγμα δεν θα περίμενε καν. Το τελευταίο πράγμα που πιστεύω ότι δεν υπάρχει στο αεροδρόμιο της Ρόδου είναι το ιατρείο. Ότι αν
0: θα σας ρωτούσα, το έχω σημειώσει. Τι έγινε?
1: Εμείς δεν το ξεχνάμε. Παρ' όλα αυτά, το αεροδρόμιο, ο Fraport, ανέβασε τα τέλη των επιβατών κατά 0,45 ανεπιστέπτη. Το 0,45, αν το πλατασιάσουμε, το 7,2 εκατομμύρια που είναι η διακίνηση των επιβατών, μιλάμε ότι έβαλε ένα έξτρα έσοδο πάνω από 3 εκατομμύρια και από αυτά τα 3 εκατομμύρια δεν βρέθηκε ένα μικρό ποσό για να καλύψουμε.
0: Μα τώρα λέει έχει βρεθεί το που ποιος είναι υπεύθυνος και είναι το Υπουργείο Υγείας. Αυτά λέει η Fraport και οι εκπρόσωποι της.
1: Και ξαναλέμε κάτι. Εμείς σαν φορείς και σαν ροδίτες δεν μας απασχολεί ποια
0: είναι αυτή.
1: Εμείς μας ενδιαφέρει να έχουμε.
0: Βλέπουμε την πόσο γαλαντόμοι είναι εκεί στη Fraport, ναι.
1: Λοιπόν,
0: με τα έργα τι γίνεται, αλήθεια?
1: Στο αεροδρόμιο αυτά που έπρεπε να γίνει το κάνανε. Βέβαια, γιατί έπρεπε να ταλαιπωρηθούν οι ροδίτες ένα εξάμηνο και για 24 ώρες
0: να κλείνει το αεροδρόμιο
1: όλο αυτό, και για 3 μήνες να μην γίνεται καθόλου έργο. Και όλο αυτό υπήρχε ένα τεράστιο κόστος και ταλαιπωρηθεί ο κόσμος και αυτοί που έπρεπε να μετακινηθούν κυρίως για λόγους υγείας έπρεπε να αλλάζουν συνεχώς τα ραντεβού τους στην Αθήνα πάνω και ανέβηκαν τα εισιτήρια πάρα πολύ ακριβά. Βέβαια, οι δημοσιογράφοι στην συνάδελφή σας στην Αθήνα θα θυμηθούν ότι είναι ακριβά τα εισιτήρια, κύριε Βενιανέκε, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο που θα θέλουν οι συμπολίτες να πάνε διακοπές.
0: Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς. Μα δεν είναι μόνο η Ρόδος, όλα τα νησιά. Μας έλεγε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της ΧΙΟΥ την περασμένη εβδομάδα ότι για να πας και να γυρίσεις από τη Θεσσαλονίκη θες πάνω από αεροπορικός και δεν μπορείς, γιατί και εκεί γίνονται έργα, θες πάνω από 500 ευρώ. Εντάξει.
1: Μια τετραμελής οικογένεια για τη Ρόδο. Δεν γίνεται. Και θέλει πάνω από 1000 ευρώ.
0: Ναι. Αυτά οι βουλευτές τι κάνουν, όλοι τα γη τοπικοί τι κάνουν. Εντάξει, αφήνουν τον πολίτη έρμεο στα χέρια όλα αυτών των εταιριών.
1: Και την ισιωτικότητα είναι δύσκολο πράγμα.
0: Εδώ έπρεπε η κυβέρνηση πρώτα να ασχοληθεί και να μπει μπροστά. Μην τρελαθούμε τώρα.
1: Στο θέμα για το λιμάνι, η εικόνα δυστυχώς δεν είναι καλύτερη. Έχουμε περίπου 1000 επιβάτες, 1000 επιστρέψεις που έρχονται κατά μέσο όρο στο λιμάνι της Ρόδου.
0: Την ημέρα.
1: Την ημέρα, 1000 άτομα έρχονται και 1000
0: φεύγουν. Από απέναντι, έτσι.
1: Από τα τουρκικά παράλια. Αρκετοί είναι Ευρωπαίοι ή Βρετανοί πελάτες και αρκετοί κάποιοι άλλοι είναι οι Τούρκοι επισκέπτες. Το λιμάνι το δικό μας είναι ένα από τα 10-12 λιμάνια του Ανατολικού Αιγαίου που εκδίδει και βίζες την τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Αυτό το πολύ όμορφο μέτρο, γιατί αυτό μας βοηθάει για να αναπτυχθούμε περισσότερο στην τουριστική αγορά. Άρα εκεί πέρα έχουμε, πέρα από τον έλεγχο που γίνεται, που πρέπει να γίνει στην χώρα Σέγγεν, έχουμε και τη διαδικασία του γραφειοκρατικού που είναι για την έκδοση βίζα. Εκεί που έχουμε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα υπάρχει η προστελέχωση το προσωπικό, και από ό,τι δεν τον άκουσα, αλλά πιστεύω ότι ο φίλος μου μάλλον θα πει.
0: Έχει γίνει κάποια, υπάρχει λέει κάποια ενίσχυση, αλλά θα ενισχυθεί περισσότερο τις επόμενες μέρες.
1: Χρειάζεται να ενισχυθεί πολύ περισσότερο, γιατί δυστυχώς φανταστείτε ότι αυτοί έχουν την είδηση, δεν έχουν για διακοπές, σαν εκπρομή από την Τουρκία. Και άρα στις 6 ώρες που ζούμε, άμα τους λέμε τις 2 ώρες εμείς στον έλεγχο, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και το καλύτερο.
0: Ναι, όχι βέβαια. Οπότε είναι κυρίως το πρόβλημα, εντοπίζεται δηλαδή στην υποστελέχωση της Ελλάδας στο λιμάνι.
1: Είναι η υποστελέχωση που θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου, αλλά πιστεύω να γίνει το συντομότερο. Και το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τις υποδομές τέκη, που πιστεύω ότι...
0: Ομπρέλες μπήκαν να κάθονται οι άνθρωποι άμα έχει ήλιο κάτω από αυτές.
1: Θα το συζητήσουμε την αρχαιολογία, γιατί το πρόβλημα μας είναι, ξέρετε, το πρόβλημα της ρόδου στην αρχαιολογία είναι αν βάλουμε την τέντα στο έξω από το λιμάνι.
0: Α, είναι, έχει και άλλο πρόβλημα η αρχαιολογία, μας τα είπε ο κ. Ανδρουλάκης, για μια κεραία ζητήσαν να βάλουν για να έχουν πιο γρήγορο ίντερνετ και το απαγόρευσε προς το παρόν.
1: Αυτό είναι στις υποδομές, όταν λέμε, γιατί όταν φορτώνεται το σύστημα με τόσες χιλιάδες δεδομένα, όταν δεν έχεις τα βασικά πράγματα, δεν έχεις τη γραμμή, δεν έχεις την κεραία ή δεν δημιουργείται αυτό το πρόβλημα, καταλαβαίνετε ότι δυσκεραίνει το ίδιο το πρόβλημα που υπάρχει. Τώρα, το επόμενο πρόβλημα που έχουμε, μόνο πρόβλημα του σήμερα, είναι το λιμάνι του Μαστιχαρίου στην ΚΟ.
0: Ναι, για να ακούσω.
1: Εκεί είναι ουσιαστικά είναι το λιμάνι που εξυπηρετεί τα νησιά μας, κυρίως την Κάλυνο και τη Λέρο. Από αυτό το λιμάνι φεύγουν οι επισκέπτες που προσγειώνται στην ΚΟ και το χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο της ΚΟ σαν πύλη εισόδου για να πάνε στην Κάλυμνο ή να πάνε στη Λέρο. Και από εκεί φεύγουν και αυτές οι παντόφλες που εξυπηρετούν τα φορτηγά και τα προϊόντα που φεύγουν από την ΚΟ για να πάνε στην Κάλυμνο. Εκεί δυστυχώς δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν στον χρόνο που έπρεπε να γίνουν. Έχει σωθεί πάρα πολύ μετά άμμος στο λιμάνι, μετακινείται και αυτή η άμμος ανάλογα με τον καιρό. Και είναι μη προσβάσιμο πλέον το λιμάνι από ό,τι μας ενημέρωσαν τα μέλη μας. Για τα μεγαλύτερα πλοία όπως είναι οι παντόφλες. Ακόμα όμως και αυτά που εξυπηρετούν τους επιβάτες δυσκολεύονται κάπου στο να περάσουν. Αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται προς το παρόν τα προϊόντα και οι επιβάτες πέρα από το λιμάνι του Μαστιχαρίου που είναι τα μικρότερα πλοία για αυτό που χρειάζεται μεγαλύτερα από το τελικό λιμάνι. Αλλά όσο η κίνηση ανεβαίνει εκεί θα δημιουργηθεί μεγαλύτερο πρόβλημα. Έχουν κάνει συναντήσεις με το Λιμενικό Ταμείο διάφοροι φορείς και εμείς σαν Ένωση των Συμμογραφείων αλλά και ως Επιμελητήριο θα προσπαθήσουμε μέσα στην εβδομάδα να επικοινωνήσουμε με το Λιμενικό Ταμείο για να δούμε πού θα πάει, γιατί το μόνο είναι σίγουρο ότι αν δεν γίνει γρήγορα αυτό που πρέπει να γίνει στο λιμάνι θα έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα κυρίως για τα νησιά της Καλλίνου.
0: Ναι, ίσως έχει παίξει βέβαια ρόλο, έπαιξαν κακοκαιρίες προς αυτή την πλευρά του νησιού, αλλά αυτό θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί, να έχει αντιμετωπιστεί.
1: Είναι το ίδιο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται το λιμανάκι στις Πάνες εδώ. Είναι
0: το ίδιο πρόβλημα, ναι.
1: Ναι, με το Ινάμο που πρέπει να γίνει, αυτό πρέπει να γίνει, τη στιγμή πρέπει να γίνει. Τώρα, είτε αυτό ήταν διαδικαστικό, είτε ήταν γιατί ο εργολάβος δεν ήταν εκεί, ή δεν ξέρω, αυτό είναι κάτι που θα το συζητήσει, θα συζητήσουν τα μέλη μου με το Λιμενικό Ταμείο. Αλλά δεν αφορά μόνο τουριστικά, αυτό δεν εξυπηρετεί μόνο τουριστικά, είναι και το εμπορικό κομμάτι και γενικότερα το πρόβλημα της λοφοδοσίας της Καλλίνου.
0: Λοιπόν, κύριε Χρήστο Μιχαλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί αυτά που μας είπατε και μας διαφώτισαν γενικά γιατί πού βρίσκεται η καρδιά του κάθε προβλήματος και στο αεροδρόμιο και στο λιμάνι της Ρόδου αλλά και στο λιμάνι του Μαστιχαρίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Καλή εβδομάδα, υγεία σε όλους. Καλή δύναμη.
0: Χρήστος Μιχαλάκης, πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων των Δωδεκανήσων, σου δίνει μια σφαιρική ενημέρωση, σου εξηγεί και πού είναι, πώς γίνεται το κάθε πρόβλημα. Αυτό είναι σημαντικότατο. Τα παρακολουθεί βήμα-βήμα. Έτσι πρέπει να κάνουμε όλες τις δουλειές μας. Να παρακολουθούμε το κάθε ζήτημα βήμα-βήμα, να το γνωρίζουμε καλά και να μπορούμε να καταθέτουμε και τις προτάσεις και να πιέζουμε. Όσο για το γιατρό στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Θα βάλει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, τι να σας πω, τώρα έχει άλλες σοβαρότερες ασχολίες στα τηλεπαράθυρα, διάφορα άλλα, ναι, αυτή τη γιατρό που έκλαιγε, τι να πεις τώρα στο κοριτσάκι που είχε ξαναλυθεί. Καλά, δεν ντρέπονται λίγο, δεν ντρέπονται. Και μόνο αυτή την εικόνα που έβλεπε σε μια νεαρή γιατρό να έχει εξουθενωθεί από τις εφημερίες να κλαίει και να μιλά με τον τρόπο που μιλούσε. Μόνο ντροπή έπρεπε να νιώθουν εδώ. Νιώσαμε εμείς οι υπόλοιποι ντροπή ως Έλληνες. Και βγήκε προκλητικά και της απάντησε. Καλά, ο κύριος Μητσοτάκης δεν το βλέπει. Δεν βλέπει την εικόνα της κυβέρνησής του. Να τη χαίρεται επ' ευκαιρία. Έχει κάτι τσιμάνια υπουργός. Και ο κύριος Λιβάνιος είχε ένα αρχιτρόλ. Δεν τον ξέρω αν τον έχει ακόμα συνεργά. Ότι ναι. Που αποκαλύφθηκε μετά από ένα δικαστήριο. Που έβριζε κόσμο και κοσμάκι, λέει. Τι να πεις τώρα. Εντάξει, θέλει να βρήσεις. Βάλε μπροστά το ονοματάκι σου. Κανονικά. Γιατί τρέπεσαι. Αλλιώς, ραφτό. Δεν το ράψεις άμα δεν θες να βρίσεις με το όνομά σου. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Σήμερα γιορτάζει η Πελαγία και ο Πελάγιος. Πελαγία με το όνομα ελάχιστα το συναντάμε. Στην Κρήτη το συναντάμε πιο εύκολα. Όφη πήγε το κύπελο στον τάφο του Μανώλη Γιδάκη. Γιατί ο Μανώλης Γιδάκης ήταν ένας ένθερμος οπαδός του Όφη. Τώρα το θυμήθηκα. Πελαγία λοιπόν και Πελάγιος, χρόνια πολλά και καλά. Και η Μόνικα γιορτάζει και σε αυτήν χρόνια πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα πυροσβεστών. Να είναι καλά το πυροσβεστικό μας σώμα. Και η μέρα του πολέμου των άστρων. Και η μέρα της εργασίας στη Μεγάλη Βρετανία. Ναι, αυτά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 9. Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
2: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
1: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
1: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
1: Ζουζούνι μου εσύ!
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες με recycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
5: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160 στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
6: Είσαι μέλουσα μαμά? Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Την περασμένη εβδομάδα με το Δημοτικό Συμβούλιο σας είχαμε ενημερώσει αναλυτικά με την Κυριακή Πετρίδου για τις ομπρέλες, για το προτιμησιακά, για την ΕΤΑΔ, ναι, όλα αυτά. Τελικώς στα προτιμησιακά, δηλαδή στα ξενοδοχεία, στις άλλες επιχειρήσεις που μπροστά τους έχουν χώρο για τραπέζο καθίσματα, να το πω έτσι απλά, δόθηκε μια παράταση, 15 Μάη. Οι υπόλοιποι χώροι θα πάνε μετά από αυτή τη διαδικασία, δηλαδή προς το τέλος του Μαΐου και βλέπουμε. Πάμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα με έναν άνθρωπο που έχει μεγάλη εμπειρία, που είχε δώσει λύση την προηγούμενη τριετία στους ομπρελάδες της Ρόδου. Και με τρόπο έτσι ωραίο, τότε που είχαν μπουκάρει οι μπράβοι γνωστοί γνωστών εταιριών που δραστηριοποιούνται στη Ρόδο, ναι, στο Δημοτικό Συμβούλιο, που διέκοψε τη διαδικασία, τη μετέφερε στην αίθουσα δημοτοποίησης και εκεί μπήκαν οι υπογραφές. Βέβαια τότε δεν ήταν ηλεκτρονικός ο διαγωνισμός. Θανάση Στάμος, ο οποίος είχε φέρει σε πέρας αυτή τη διαδικασία με επιτυχία για τους ομπρελάδες της Ρόδου. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Στάμο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Θυμόμαστε εκείνη τη δημοπρασία, ναι.
1: Καλύτερα.
0: Οι ομπρελάδες κανονικά έπρεπε να σας είχαν κάνει άγαλμα.
1: Μάλιστα.
0: Και βεβαίως και τον τότε δήμαρχο που το προτιμησιακό που είχε το παρεχώρησε στην κοινοπραξία. Τα θυμάμαι καλά.
1: Μάλιστα, μάλιστα, ναι. Αυτό είναι αλήθεια, βέβαια, έτσι ήταν τα πράγματα.
0: Θα πρέπει κάποιοι να τα θυμούνται αυτά και να μην τα ξεχνούν, ναι. Τι θυμόσαστε από εκείνη την περίφημη μέρα, κύριε Στάμο?
1: Εντάξει, ήταν μια πολύ δύσκολη, όπως θυμάστε και εσείς, πολύ δύσκολη περίοδος. Ο τότε δήμαρχος, ο κύριος Χαμπουράκης, ήθελε με κάθε μέσο να βοηθήσουμε τις ομπρελάδες ώστε να συνεχίσουν να βγάζουν το ψωμί τους, να συνεχίζουν να εργάζονται όπως τόσα χρόνια. Ξεκινήσαμε μια διαδικασία, βέβαια τότε δεν ήταν ηλεκτρονική, ήταν face to face. Ο καθένας ερχόταν, υπήρχε μια κοινοπραξία που είχαν μοιράσει τα κομμάτια γης εκεί πέρα, τις παραλίες, και τα διαχειριζόταν με τρόπο που εκείνοι είχαν καθορίσει και λοιπά. Βέβαια ήταν συνεπείς στην υποχρέωσή τους όσον αφορά την καταβολή των χρημάτων κλπ. Αλλά και πάλι παρά τον νόμο τους διευκολύναμε όσο μπορούσαμε περισσότερο, γιατί έλεγε ότι έπρεπε να καταβληθούν τα χρήματα με τέτοιο τρόπο κλπ. Και ο δήμαρχος, ο κ. Καμπουράκης, τότε είπε βοηθήστε τους να βρούμε τον τρόπο, καίγονται στον ήλιο, το ψωμί που βγάζουν είναι ψωμί με κούραση και με δύσκολες συνθήκες, να σε τρώει ο ήλιος από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τέλος πάντων, με πλήρη κατανόηση ξεκινήσαμε εκείνη τη διαδικασία με σκοπό να τους βοηθήσαμε. Κλειστήκαμε σε άλλη αίθουσα και μέχρι να μας ανακαλύψουνε, τότε έγινε όπως έγινε και υποφελήθησαν, και μάλιστα η δημοπρασία εκείνη διήρκησε 3 χρόνια. Γι' αυτό μέχρι από τότε μέχρι σήμερα δεν ακούστηκε κάτι. Τώρα η ΕΤΑΒ
0: που
1: κάνει ηλεκτρονικό διαγωνισμό, θα μπορεί κάποιος από την Αλεξανδρούπολη, από την Καβάλα, από τις Σέρες, από την Δράμα να μπει μέσα και να έρθει να χτυπήσει μία παραλία στη Ρόδο που τη θεωρεί καλή, να πάρει το μέρος και να το διαχειριστεί όπως θέλει. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Ας ελπίσουμε ότι θα επικρατήσει κάποια λογική, αλλά και πάλι όσο και αν προσπαθώ να δώσω μια λύση στο μυαλό μου, δεν βρίσκω ότι ο άλλος με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, ο οποίος θα είναι διαβασμένος για το μέρος που πάει να χτυπήσει, δεν θα παραδώσει κανένας χρήματα χωρίς να έχει μπει στο ίντερνετ, να εντοπίσει τον χώρο και να δει τι χώρος είναι αυτός. Πιστεύω δηλαδή κανένα να πάει να χτυπήσει στις κάτω πέτρες που δεν έχει πρόσβαση. θα πάει να βρει μια θέση την οποία θεωρεί προσοδοφόρα. Μια θέση η οποία ζητιέται. Μια θέση την οποία προτιμά μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου. Με τις συνθήκες αυτές λοιπόν θα γίνει ο διαγωνισμός αυτός. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Και βέβαια αλλά πάει και πολύ αργά, κύριε Στάμο, 15 του
1: το
0: μήνα.
1: Πολύ αργά είναι δεδομένο πλέον, διότι αυτά έπρεπε να μου πείτε πρώτη φορά, είναι δεν είναι πρώτη φορά. Αλλά δεν ξέρω γιατί να αντί ετάβε να στριμώξει τα πράγματα, ακόμα δίνει παραπάνω παράταση ότι μετά από 15 μέρες, γιατί 15 μέρες πιένει το πικ του τουρισμού, ξέρω εγώ τι να πω. Δηλαδή θα περνά ο κόσμος και θα βλέπει, γιατί λογικά απαγορεύεται να απλωθούν μέχρι να γίνει ο διαγωνισμός. Κανένα δεν μπορεί να απλώσει τίποτα. Θα περνάνε να δει ο τουρίστας, θα βλέπει μια παραλία στο κακό της χάλι, θα βλέπει τις ξαπλώστρες τη μια πάνω στην άλλη συσσωρευμένες και αποθηκευμένες και δεμένες με τα σκυλιά. Αυτή είναι η εικόνα που θέλουμε να δείξουμε. Δεν νομίζω ότι αρμόζει στη Ρόδο. Βέβαια σας λέω ότι δεν είναι πρώτη φορά που θέλω να είμαι ειλικρινής που γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά το πράγμα παραγίνεται πλέον. Έχει χάσει και το νόημα του, δεν είναι.
0: Και οι τιμές βέβαια που δίνει η ΕΤΑΔ είναι, θα φτάσουν η ομπρέλα και με την ξαπλώστρα στο Θεό.
1: Βέβαια, ξέρετε τι θα είναι, πιο πολύ θα κοστίζει η ομπρέλα στην παραλία, ο πελάτης στην παραλία παρά στο δωμάτιο που πληρώνει.
0: Ναι, εκεί θα φτάσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Και θα έχουμε και τον ανταγωνισμό με το Υπουργείο Οικονομικών και τη Κτηματική Εταιρεία, που αυτοί έχουν πιο χαμηλές τιμές.
1: Βεβαίως έχουν πιο χαμηλές τιμές, βεβαίως δεν έχουν τόσες υποχρεώσεις με το θέμα με τους ναυαγοσώστες, με την καθαριότητα, με όλα αυτά τα μέσα τα οποία επιβάλλεται να υπάρχουν προκειμένου να η παραλία να χαρακτηρίζεται τουριστική και κατάλληλη και κυρίως να έχει και θα γαλάζια σημαία.
0: Που έχουμε γιατί χάσει, έχουμε παραλίες υποχωρήσει βέβαια στις γαλάζιες σημαίες, θα ξέρετε καλύτερα από μένα.
1: Ναι βέβαια, γιατί ξεκινήσαμε με λίγες, τον επόμενο χρόνο τις διπλασιάσαμε, το επόμενο περάσαμε τις 50 από τις 15, 17, 18 που είχαμε, τώρα πάλι έχουμε πέσει στα μισά και παρακάτω. Λοιπόν, αυτά όλα κάτι σημαίνουν.
0: Πάντως η ΕΤΑΔ όχι μόνο λειτουργεί με τρόπο κατοχικό, αλλά και αντιτουριστικό και αντιαναπταξιακό για τη Ρόδο, αλλά φαντάζομαι και για άλλες περιοχές.
1: 100%, 100%.
0: Δηλαδή 15 δηλαδή του Μάη να τελειώσει η προθεσμία υποβολής των αν δέχονται ή όχι ξενοδόχοι ή άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και μετά να ακολουθήσουν οι υπόλοιπες παραλίες. Τι να πω.
1: Αυτά έπρεπε να είχαν γίνει το Φεβρουάριο, τουλάχιστον.
0: Αλλά την ΕΤΑΔ, κύριε Στάμο, δεν μπορεί να την ακουμπήσει κανένας. Ναι,
1: δεν μπορεί να την ακουμπήσει κανένας. Είναι κράτος εν κράτη. Το ίδιο, να σας πω κάτι για το παράδειγμα με το παρορθόδοξο. Έγινε μια στραβή, κάτι δεν πήγε καλά. Το πήραν πίσω, τόσα χρήματα ξοδεύτηκαν.
0: Ναι.
1: Έχει ρημάξει το κτίριο. Η αυλή έχει γίνει σκουμιδότοπο. Λοιπόν, τι μου λέτε τώρα.
0: Ναι.
1: Έρχονται όλοι και κάνουν κουμάντο στην περιουσία της Ρόδου.
0: Σωστή,
1: σαν να ήταν η περιουσία που την, που την βρήκαν από τους παππούδες, ας πούμε. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι ο κάθε τόπος πρέπει να ασχοληθεί και να δουλέψει για τον τόπο του. Αυτά τα ατομικά ακίνητα ούτε η Αθήνα τα χάρισε, ούτε οι θύροντες και οι επικεφαλής αυτή την εποχή έχουν τον τρόπο να τα χειριστούν καλύτερα από ότι θα τα χειριστεί ο ντόπιος με τον τρόπο που ξέρει και την ευαισθησία που διαθέτει για τον τόπο του. Εντάξει, εγώ έτσι νομίζω και από εκεί και πέρα.
0: Θα έπρεπε να ανήκαν στο φυσικό ιδιοκτήτη τους όλα αυτά τα κίνητα.
1: Ακριβώς.
0: Που δεν είναι με τίποτα η ΕΤΑΔ και οποιαδήποτε υπηρεσία του κεντρικού κράτους.
1: Ο κύριος Καμπουράκης με είχε στείλει 3-4 φορές στην Αθήνα τότε για το Πανορθόδοξο, για να μπορέσουμε αυτό με τον Μακαρίδη, τον υφυπουργό οικονομικών, τον Βεσιρόπουλο. Πήγαμε και παρότι ήταν φίλος της Ρόδου και ερχόταν και λοιπά, προσπάθησε ο άνθρωπος πολλές φορές, αλλά δεν τα κατάλαβε και φτάσαμε στο τέλος να μας λένε ότι αν θέλετε το κτίριο του Παναθηναϊκού να τον νοικιάσετε έναντι αστρονομικών ποσών, ας πούμε.
2: Αυτά...
1: Σωπάτε ρε παιδιά. Σωπάτε ρε παιδιά.
2: Αυτά είναι απαράδεκτα. Έλα... Κύριε Θανάση Στάμου, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Θανάση
2: Στάμου, δημοτικός σύμβουλος και υπεύθυνος τότε για τους διαγωνισμούς, για τις ομπρέλες, για να θυμόμαστε και την πρόσφατη ιστορία του τόπου μας. Ναι, γιατί είναι κακό να την ξεχνάμε.

0: Τελευταίος καλεσμένος μας σήμερα, νέος Ροδίτης, ο οποίος ανεβαίνει πολιτικά στην Αθήνα και χαιρόμαστε όταν βλέπουμε νέα παιδιά συγκροτημένα να παίρνουν σημαντικά πόστα και να δείχνουν την πορεία που θα ακολουθήσουν. Γιώργος Λυκοπάντης, Ροδίτης, Γιάννη Μαθρέμα, γεννήθηκε το 2001, μεγάλωσε στη Ρόδο, έχει εργαστεί στον κλάδο του τουρισμού επισιτισμού από νεαρή ηλικία και παράλληλα βεβαίως ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο τμήμα δημόσιας διοίκησης του Παντίου Πανεπιστημίου. Είχε αρχίσει να δραστηριοποιείται στη ΚΝΕ, μετά πήγε στην νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξε γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου και γραμματέας σπουδάζουσας, έχει ενεργή παρουσία από το 19 στο φοιτητικό κίνημα. Και το τελευταίο διάστημα είναι στη Νέα Αριστερά, είναι γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας Νέας Αριστεράς και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, αλλά πρόσφατα ανέλαβε και εκπρόσωπος τύπου της Νέας Αριστεράς. Γιώργος Λυκοπάντης, πολλοί από εσάς και από όσους και όσες μας ακούτε τον γνωρίζετε, δεν ξέρω, ίσως και εγώ να έχω συναντηθεί μαζί του. Να τον καλημερίσω όμως. Κύριε Γιώργο Λυκοπάντη, καλημέρα από τη Ρόδο, τι κάνετε?
1: Καλά, σας ζηλεύω που είστε στη Ρόδο, θα ήθελα να τα λέγαμε από κοντά.
0: Όταν έρθετε θα χαρούμε να σας υποδεχτούμε στα στούντιο του σταθμού μας. Λοιπόν, πώς είναι αλήθεια να είσαι εκπρόσωπος τύπου ενός κόμματος της Βουλής, όπως είναι η Νέα Αριστερά?

0: Για 34η στροφή τη La Liga θέλει τα Έλτσε 3-1, Χεταφέρα Γιο Βαγεκάνο 0-2, Μπέτις Οβιέδο 3-0 και Σπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης 0-2. Σανκτ Πάουλι Μάιντς 1-2, Γκλάντμπαχ Ντόρτμουντ 1-0 και Φράιμπουργκ Φόλσπουργκ 1-1 στα χθεσινά μάτς 32η αγωνιστικής για την Bundesliga. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση, για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο, για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Top FM 102,4.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Την υγειά μας να έχουμε, να χαμογελάμε, χαρές πολλές, αγάπη πολύ και προχωράμε. Δεν πιστεύω να κρύψατε τα χειμωνιάτικα. Γιατί όσο και να είναι ένα μπουφάν σήμερα το σηκώνει. Εν τω μεταξύ, από περιοχή σε περιοχή της πόλης, ειδικά της πόλης, στην οποία κινούμε τουλάχιστον, υπάρχουν διαφορές θερμοκρασίες, δηλαδή διαφορετική θερμοκρασία θα βρείτε στην πόλη γύρω στους 16-17 βαθμούς. Διαφορετική θερμοκρασία έχει εδώ πάνω όταν βγείτε στο μπαλκόνι στη Λεωφόρο Λίμβο που είναι ο σταθμός.

0: Η παρένεσή μας είναι βάλτε κάτι πάνω σας.
1: Η ζωή μας το βιβλίο.
0: Βάλτε κάτι πάνω σας γιατί κάνει κρύο, κάνει τσίφι για το δόλιο το κοτσίφι βέβαια. Συνηθίζουμε εδώ στη Ρόδο τουλάχιστον. Συνηθίζουμε εδώ στη Ρόδο να λέμε κρυώνουμε παρά το γεγονός ότι έχουμε, όπως το είπα προηγουμένως, 16-17 βαθμούς Κελσίου. Τι να πούνε και στον Ευροκόπη, τι να πούνε και στη Φλόρινα, τι να πούνε και στα σύνορα, Έχουμε συνηθίσει να μεγαλοποιούμε κάποια πραγματάκια εμείς εδώ. Αλλά εκείνο που παίζει σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητά μας σε ό,τι αφορά τον καιρό και τις καιρικές συνθήκες είναι η υγρασία. Λοιπόν, κρύο, καιρός για δύο από τον Top FM με τον Νικήτα Κουσκούση στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Μας ακούτε στους 102,4 και στους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Μας ακούτε στο live24.gr, στο e-radio, αλλά και στο site του σταθμού που δεν είναι άλλο από το topfm1024.gr. Υπάρχει ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. (6) 9 37 348 348 είναι ο αριθμός του τηλεφώνου. Μπαίνετε στο Viber, μας αφήνετε την καλημέρα σας, τις ευχές σας και ό,τι άλλο εσείς θελήσετε. Για να πάει καλά η μέρα μας. Αλλά και για να γίνουμε μεγάλη παρέα όπως γινόμαστε κάθε φορά.

0: Πριν πάμε να ζεσταθούμε με τον τρόπο μας όμως, πάμε στο χωρικό.
1: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.

Πάμε τώρα να ζεσταθούμε με τον τρόπο μας. Καλημέρα, καλημέρα παντού. Και ιδιαίτερα στους βρισκόμενους μακριά τα ελληνικά σύνορα, Ελληνές και Ελληνίδες, στην ομογένεια δηλαδή. Καλημέρα είτε εσείς βρίσκεστε στην Ευρώπη, καλησπέρα είτε βρίσκεστε στην Αυστραλία. Οι ώρες αλλάζουν από χώρες σε χώρες, από Ήπειρο σε Ήπειρο. Και εμείς σας καλημερίζουμε ανάλογα.

με να ανάψουμε φωτιά να καούμε. Να καούμε με την καλή έννοια. Αυτός είναι ο Απόν που ξεκινάει σήμερα την εκπομπή μας.

Έχω την αίσθηση ότι αυτό που θα μας πει ο Χρήστος ο Μάστορας τώρα στα 17 λεπτά μετά τις 10 συμβαίνει καθημερινά. Είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Πάμε να τη μαδίσουμε και σήμερα. Τη Μαργαρίτα.

Στέλνω την καλημέρα μου στην ξαδερφούλα μου μακριά από εδώ, στη Στουτγκάρδη παρακαλώ. Καλημέρα, Μπέτι. Θα το πω γερμανικά. Good morning.

Εκεί αρχίζουν τα τραγούδια για τότε που ήσουν στα μάτια μου.

Εντάξει, μπορεί να μην φυσάει πολύ, αλλά αυτός ο καιρός τουλάχιστον να προσφέρεται για να πετάξετε χάρτα ετώ. Τι χάρτα ετώ? Αυτόν που μας αναφέρει η Μαντό στην τελευταία της επιτυχία.

0: Θυμίζω για άλλη μια φορά το τηλέφωνο για να μπείτε στο Viber 6937-348-348. Έχουμε και πινελιές από παλιό σήμερα. Καλοκαιριάζει, βλέπατε. Όσο και αν δεν θέλει ο καιρός να μας αφήσει να το πράξουμε. Πάμε πολλά καλοκαιριά πίσω. Πρέπει να ήταν 2005.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργό σβήνει.
0: Μας το είπε το τραγούδι πρώτη φορά ο Γιάννης ο Μπέκας.
1: Και ενώ πάλι σε λίγο θα βρεθώ.
0: Μας το λέει τώρα και είναι ψηλά και πάλι.
1: Μου έχει μείνει
0: ο Κώστας ο Μαρτάκης.
1: Μόνο το σχήμα σου του πάθους το βρίσκει.
0: Στα 24 λεπτά μετά τις 10.

Είμαστε ακόμα σε σύγχρονους ρυθμούς. Όσο και να με πει. Πάμε στο Σταβέντο και την Ήβια Δάμου τώρα. Πάντα, σούλα τα συμπάντα. Λίγο πριν να ανοίξουμε την παρένθεση με το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι. Παλιό. Να, ποτέ, όσο γίνεται παλιό. Για να προσαρμοστούμε στον καιρό αυτό. Στον αέρα, στο κρύο. Αν και πάλι έχω ένσταση σε ό,τι αφορά το κρύο, γιατί... γιατί εδώ στη Ρόδο έχουμε συνηθίσει να λέμε τους 13, τους 14, τους 15 βαθμούς κρύο. Τι να πει και τον Ευρωκόπη, τι να πει και η Φλόρινα.

Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες, μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσης Φαλιράκι.

0: Εσείς δεν μου πάτε το πρωί στο τηλέφωνο ότι κάνει κρύο? Βοριά είναι η αγάπη σου.
1: Ας είναι η αγάπη σου.
0: Έτσι, για να ανοίξω μια μικρή παρένθεση με παλιό καλό ελληνικό τραγούδι.

Ο Μανώλης ήρθε. Ο Μπάτζης έρχεται απόγευμα. Ήταν 2000, 26 χρόνια πριν, όταν τα παιδιά αυτά, οι Ζιγζακ, ανέβηκαν σε μια τράτα και ηχογράφησαν, οπτικοποίησαν κιόλας αυτό εδώ το τραγούδι.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Αργυρό δίδραχμο της Ρόδου κοπής του 304 π.Χ. το οποίο απεικονίζει τον ήλιο στην εμπρόστια όψη και το Ρόδον της Ρόδου στην πίσω πλευρά επιστρέφει και πάλι στη χώρα μας μαζί με άλλα 25 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν από τις Αμερικανικές Αρχές ως προϊόντα αρχαιοκαπηλείας. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας σε συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνιακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κατέσχεσαν το νόμισμα αφού διαπίστωσαν παραβάσεις σχετικές με λαθρεμπόριο και εισαγωγή. Παρατείνεται μέχρι τις 15 Μαΐου η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων για την απευθείας εκμίσθωση παλαιών αιγιαλών και τμήματων αιγιαλού διαχειριστικής αρμοδιότητας ΕΤΑΔ. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Εταιρεία Κινήτων Δημοσίου, στο πλαίσιο της βέλτισης της εξυπηρέτησης των πολιτών και της διασφάλισης της συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων, προχώρησε σε παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Η παράταση αφορά τους όμορους ιδιοκτήτες και επιχειρήσεις. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΕΤΑΔ. Στη Ρόδο θα φιλοξενηθεί το διήμερο 28 και 29 Μαΐου η συνεδρίαση της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Επιτροπής των Περιφερειών με κεντρικό θέμα συζήτησης το νέο χρηματοδοτικό δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2028-2034. Από σήμερα πυκνώνουν τα δρομολόγια του λεωφορείου χωρίς αντίτιμο από το λιμάνι Ακαντιάς προς το κέντρο της πόλης της Ρόδου για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Το δρομολόγιο θα εκτελείται πλέον από δύο λεωφορεία ανά 15 λεπτά από τη Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο με πρώτη αναχώρηση στις 7 το πρωί από το λιμάνι Ακαντιάς και προορισμό την πλατεία Δημαρχείου από όπου το τελευταίο δρομολόγιο θα εκτελείται στις 10 παρατέταρτο. Την Κυριακή τα δρομολόγια θα εκτελούνται ανά 30 λεπτά με πρώτη αναχώρηση στις 9 το πρωί και τελευταίο δρομολόγιο στις 10 και 4 το βράδυ. Ιδιαίτερη μέρημνα θα δοθεί και στη Μεσαιωνική Πόλη καθώς από φέτος θα λειτουργεί νυχτερινό δρομολόγιο Express που θα συνδέει την Ακαντιά με το λιμάνι της Κολώνας. Σε ανακοίνωσή της η παράταξη με δύναμη για τη Ρόδο αναφέρει τη θέση του επικεφαλής της Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και τέος Δήμαρχος Ρόδου Αντώνη Καμπουράκη σχετικά με τον συνεδριακό τουρισμό και το ρόλο των Δήμων. Ο κύριος Καμπουράκης επεσήμανε μεταξύ άλλων τη σημασία της χρηματοδότησης των Δήμων ειδικά για τον συνεδριακό τουρισμό ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν περισσότερο τις δυνατότητές τους και να στηρίξουν οργανωμένα την προσέλκυση διοργανώσεων. Και πρόσθεσε πως η ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού είναι υπόθεση συνεργασίας με τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ, των Δήμων, των αρμόδιων Υπουργείων, των επαγγελματιών του κλάδου και των τοπικών κοινωνιών. Οι ελληνικοί προορισμοί μπορούν να διεκδικήσουν ακόμη πιο δυναμικά τη θέση που τους αξίζει στον διεθνή χάρτη συνεδρίων, συναντήσεων και κινήτρων. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει ο Σύλλογος Νοσοκομιακών Γιατρών του Νοσοκομείου Ρόδου την ερχόμενη Παρασκευή στις 11.30 το πρωί στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου. Πολιτική εκδήλωση με θέμα τις πολιτικές εξελίξεις και την προγραμματική πρόταση του ΠΑΣΟΚ με ομιλητή τον Κώστα Τζουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, θα διεξαχθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου στη Ρόδο. Η εκδήλωση θα γίνει στο ξενοδοχείο Mediterranean στις 7 το βράδυ. Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Η προθεσμία για την επιβολή αιτήσεων λήγει στις 12 παρά 1 το βράδυ της 13ης Μαΐου. Ο Ατρόμητος Δημηλιάς χάρη στην εκτός έδρας νίκη του επί του Ηρακλή Λάρδου με 1-0 κατέκτησε τον τίτλο στον πρώτο όμιλο του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας της ΕΠΣ και επιστρέφει στην πρώτη κατηγορία μετά από 26 χρόνια. Στο άλλο χθεσινό παιχνίδι του ομίλου, ο Ευαγόρας αναδείχθηκε ισόπαλος εκτός έδρας με τον ΑΟΣ Ίμις με σκορ 1-1 και τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας, ο Γιάλισσος επικράτησε εκτός έδρας του Ευκλής Ορώνης με 1-0. Αύριο Τρίτη για την ίδια αγωνιστική θα γίνουν οι αγώνες Νικαγόρα Κεφάλου Κλειάνθη Παραδεισίου στις 12 παρατέταρτο, Φίβου Κρεμαστής Αναγέννηση Ασφενδίου στη 1 το μεσημέρι και η εξαναβολής αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής μεταξύ του Ευκλής Ορώνης και του Ποσειδώνα Καρπάθου στις 12 και 4 το μεσημέρι. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι, όταν και αναμένεται να σημειωθεί βελτίωση, θα είναι το σκηνικό του καιρού για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Είσαι μέλουσα μαμά? Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας, με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Top FM 102,4.
4: Και 97,4 οι συχνότητες που μπορείτε να μας ακούτε. Υπάρχει ακόμα το live24.gr, υπάρχει το e-radio, υπάρχει το site του σταθμού topfm1024.gr. Ουσιαστικά υπάρχει και ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας. Πληκτρολογείτε στο κινητό σας 6937 348 348. Μπαίνετε στο Viber και μας στέλνετε από εκεί το μήνυμά σας, την καλημέρα σας και ό,τι ήθελε προκύψει.
5: Με εσένα ξαφνικά και συζητάω.
4: Φοράμε ένα μπουφανάκι λόγω του καιρού και πάμε τη τσάρκα μας, πάμε το Σεριάνι μας. Πρώτα απ' όλα στους δρόμους της Ρόδου.
5: Πια παραδέχτη πως δεν αντέχω μακριά σου.
4: Ακολουθώντας τα χνάρια του Γιώργου του Γιαννιά και των υπολείπων παιδιών βέβαια.

0: την ημέρα. Μετά από την πολύ όμορφη μπαλάντα του φίλου μου του καλού του Γάμα Γάμα.
1: Παναπνέεις κάθε πρωί.
0: Νίνο Ξυπολιτάς και Ζωζεφίν μαζί.
2: Τι κάνεις?
0: Τι κάνεις?
2: Πώς περνάει ο χρόνος? Αν σου λείπω κι άλλο.
0: Εδώ είμαστε για να μας πείτε με τον τρόπο σας τι κάνετε αυτή την ώρα.
2: Μ' αγαπά.
0: Όχι, αδιάκριτος δεν είμαι, δεν θέλω να μάθω, αλλά
2: ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου.
0: Ο τίτλος του τραγουδιού το

0: Τι κάνεις από τον Νίνο, το δικό μας Νίνο και τη Ζωζεφίν?
1: Link Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες, μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδική ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσης Φαλιράκι.

Πάμε να δούμε τώρα τι ψέματα έχουμε να πούμε με τον Νικηφόρο. Λίγα λεπτά πριν από τις 11.

Σαββάτο βράδυ πάλι σπίτι σταθερά. Χωρίς αυτή μόνο στα λόγια είμαι καλά, όχι στην πράξη. Έκανα λάθος και πληρώνω ακριβά. Στο πάτωμα πεσμένα ρούχα και καλά.

Ακόμα σε διανάμε στους δρόμους της Ρόδου βέβαια. Αμέσως μετά θα πάμε στο χωρικό μας. Και στη συνέχεια θα ταξιδέψουμε έστω και με το βοριά μέχρι την Κο, μέχρι το νησί του Ιπποκράτη.

0: Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
8: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
10: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
11: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
12: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
11: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
12: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
11: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Το FM 102,4.
13: Μετά τη Ρόδο, μετά τα διαφημιστικά, θυμίζω είμαστε το Top FM στους 102,4 και τους 97,4. Είμαστε το Top FM στο live24.gr, στο e-radio και στο site του σταθμού topfm1024.gr.
14: Κανείς δεν ρώτησε πως έφτασε.
13: Για επικοινωνία μαζί μας ο καλύτερος τρόπος είναι αυτός. 6937-348-348 στο κινητό σας. Μπαίνετε στο Viber. Μας στέλνετε το μήνυμά σας εκεί. Το παίρνουμε εδώ στο στούντιο του σταθμού και το διαβάζουμε.

0: Ενώ...
1: Και από το σπίτι του τρελού πάμε στο συνεχώς ανερχόμενο και φέρελπι Πάνο Μπλέντζα. Πού θα με πας? Με αυτά τα μάτια. Σαν να της λέει ταξίδεψέ με. Όλα εκεί γύρω γύρω είναι.

Είμαστε στην ΚΟ και πρέπει από αυτό το βήμα να δώσουμε συγχαρητήρια στους διοργανωτές του μεγάλου τουρνουά νέων που έγινε εκεί, με τις αθλοπαιδιές να προπορεύονται. Τα συγχαρητήριά μας σε όλη τη διοργάνωση. Δεν έχουν σημασία τα σκορ. Σημασία έχει η αποκόμιση εμπειριών, αλλά και καινούργιων στοιχείων που θα απασχολήσουν μελλοντικά το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Και έχω την αίσθηση ότι η ΚΟΣ με τη διοργάνωση αυτού του τουρνουά πρωτοπορεί σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω δύο τραγούδια με τον Νότι, έτσι μου ζήτησε η φίλη μου η Μαριέτα από την ΚΟΣ.

αλλά και να εκφράσω παράλληλα τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Σάββατου Αντωνάρα, που δυστυχώς δεν είναι μαζί μας. Θαυμάσιος άνθρωπος, θαυμάσιο παιδί, άξογος οικογενειάρχης, καλός ποδοσφαιριστής όσο τον ήξερα. Δυστυχώς έφυγε νωρίς. Καλό ταξίδι, φίλε Σάβα. Την καλημέρα μου στο φίλο τον καλό, τον Μπάμπη τον Καραμαρία. Συντάς τον

0: Ήταν 5.30 το πρωί. Περάσαμε μπροστά από την πίστα, τον χαιρετήσαμε, μας είπε καλή επιστροφή παιδιά. Και πήραμε το διάδρομο για να βγούμε προς την κεντρική έξοδο. Γελάει. Μόλις φτάσαμε στη μέση περίπου.
1: Έχει τον θάνατο κακή.
0: Ρε Λεβέντες λέει, ακούστε και αυτό.
1: Αυτή αγάπη τυρανάει.
0: Πάει το αεροπλάνο, το χάσαμε. Ομα.

0: Κοιτάξτε τώρα να δείτε, με αυτόν αγαπήσαμε, με αυτόν ερωτευθήκαμε, με αυτόν εκαψουρευτήκαμε, με αυτόν χωρίσαμε, με αυτόν υπονέσαμε, με αυτόν διασκεδάσαμε, με αυτόν χάσαμε αεροπλάνο, με αυτόν πάρα πολλά. Και είναι η αλήθεια ότι όχι μόνο σε μένα, αλλά σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα, λείπει.
1: Έχω ένα πόλεμο ανοιχτό με τον ίδιο μου τον εαυτό. Έχω κάποιες τα

Είναι το PFM στους 102,4 και τους 97,4. Είμαστε ακόμα στην Go. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο live24.gr, στο e-radio και στο site του σταθμού στο topfm1024.gr. Είμαστε καθοδόν, στο Σεριάνι μας δηλαδή. Για να φύγουμε από την Κο, να φύγουμε από το νησί του Ιπποκράτη, να πάμε λίγο νότιο-ανατολικά. Δεν υπάρχει πάντα ο κανόνας στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Για μια από αυτές μας τραγουδάει η Άννα Βύση. Η οποία είναι έτοιμη να ξαναγκρεμίσει το καλυμάρμαρο.

0: Να ολοκληρώσουμε και τη βόλτα μας στην Κύπρο με ένα φίλο καλό.
1: Όσα έχω μέσα σ...
0: Λούκας Γιώρκας έχει πάρα πολλούς φίλους στο νησί μας.
1: Είναι επιλογή μου.
0: Αγαπάει πολύ το νησί μας.
1: Ξέρεις όσα έχω μυστικά. Ξέρεις και

0: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι στο κορίτσι με την Αμαλία, που είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα πάρω στη μεγάλη μου χαρά.
1: Αφιερώνω το τραγούδι αυτό στη Ελένη, η σύζυγό μου, που κλείνουμε φέτος 41 χρόνια έγκαμου βίου.
2: Θέλω να αφιερώσω αυτό το τραγούδι στους γονείς μου και στον αδερφό μου που τους αγαπάω πολύ και είναι δίπλα μου σε κάθε μου βήμα.
3: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι στους δύο υπέροχους γιους μου.
4: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι στην οικογένειά μου που τους αγαπώ πολύ και είναι πάντα δίπλα μου.
5: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι στα δύο παιδιά μου που τα αγαπώ πάρα πολύ.
6: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι για τη γυναίκα μου που τα αγαπάω πάρα πολύ.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Αργυρό δίδραχμο της Ρόδου κοπής του 304 π.Χ. το οποίο απεικονίζει τον ήλιο στην εμπρόστια όψη και το Ρόδον της Ρόδου στην πίσω πλευρά επιστρέφει και πάλι στη χώρα μας μαζί με άλλα 25 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν από τις Αμερικανικές Αρχές ως προϊόντα αρχαιοκαπηλείας. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας σε συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνιακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κατέσχεσαν το νόμισμα αφού διαπίστωσαν παραβάσεις σχετικές με λαθρεμπόριο και εισαγωγή. Παρατείνεται μέχρι τις 15 Μαΐου η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων για την απευθείας εκμίσθωση παλαιών αιγυαλών και τμήματων αιγυαλού διαχειριστικής αρμοδιότητας ΕΤΑΔ. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Εταιρεία Κινήτων Δημοσίου, στο πλαίσιο της βέλτιστης της εξυπηρέτησης των πολιτών και της διασφάλισης της συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων, προχώρησε σε παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Η παράταση αφορά τους όμορους ιδιοκτήτες και επιχειρήσεις. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΕΤΑΔ. Στη Ρόδο θα φιλοξενηθεί το διήμερο 28 και 29 Μαΐου η συνεδρίαση της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Επιτροπής των Περιφερειών με κεντρικό θέμα συζήτησης το νέο χρηματοδοτικό δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2028-2034. Από σήμερα πυκνώνουν τα δρομολόγια του λεωφορείου χωρίς αντίτιμο από το λιμάνι Ακαντιάς προς το κέντρο της πόλης της Ρόδου για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Το δρομολόγιο θα εκτελείται πλέον από δύο λεωφορεία ανά 15 λεπτά από τη Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο με πρώτη αναχώρηση στις 7 το πρωί από το λιμάνι Ακαντιάς και προορισμό την πλατεία Δημαρχείου από όπου το τελευταίο δρομολόγιο θα εκτελείται στις 10 παρατέταρτο. Την Κυριακή τα δρομολόγια θα εκτελούνται ανά 30 λεπτά με πρώτη αναχώρηση στις 9 το πρωί και τελευταίο δρομολόγιο στις 10 και 4 το βράδυ. Ιδιαίτερη μέρημνα θα δοθεί και στη Μεσαιωνική Πόλη καθώς από φέτος θα λειτουργεί νυχτερινό δρομολόγιο Express που θα συνδέει την Ακαντιά με το λιμάνι της Κολώνας. Σε ανακοίνωσή της η παράταξη με δύναμη για τη Ρόδο αναφέρει τη θέση του επικεφαλής της, Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και τέος Δήμαρχος Ρόδου, Αντώνη Καμπουράκη, σχετικά με τον συνεδριακό τουρισμό και το ρόλο των Δήμων. Ο κύριος Καμπουράκης επεσήμανε μεταξύ άλλων τη σημασία της χρηματοδότησης των Δήμων, ειδικά για τον συνεδριακό τουρισμό, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν περισσότερο τις δυνατότητές τους και να στηρίξουν οργανωμένα την προσέλκυση διοργανώσεων. Και πρόσθεσε πως η ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού είναι υπόθεση συνεργασίας με τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ, των Δήμων, των αρμόδιων Υπουργείων, των επαγγελματιών του κλάδου και των τοπικών κοινωνιών. Οι ελληνικοί προορισμοί μπορούν να διεκδικήσουν ακόμη πιο δυναμικά τη θέση που τους αξίζει στον Διεθνή Χάρτη Συνεδρίων, Συναντήσεων και Κινήτρων. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει ο Σύλλογος Νοσοκομιακών Γιατρών του Νοσοκομείου Ρόδου την ερχόμενη Παρασκευή στις 11.30 το πρωί στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου. Πολιτική εκδήλωση με θέμα τις πολιτικές εξελίξεις και την προγραμματική πρόταση του ΠΑΣΟΚ με ομιλητή τον Κώστα Τζουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, θα διεξαχθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου στη Ρόδο. Η εκδήλωση θα γίνει στο ξενοδοχείο Mediterranean στις 7 το βράδυ. Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Η προθεσμία για την επιβολή αιτήσεων λήγει στις 12 παρά 1 το βράδυ της 13ης Μαΐου. Ο Ατρόμητος Δημηλιάς, χάρη στην εκτός έδρας νίκη του επί του Ηρακλή Λάρδου με 1-0, κατέκτησε τον τίτλο στον πρώτο όμιλο του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας της ΕΠΣ και επιστρέφει στην πρώτη κατηγορία μετά από 26 χρόνια. Στο άλλο χθεσινό παιχνίδι του ομίλου, ο Ευαγόρας αναδείχθηκε ισόπαλος εκτός έδρας με τον ΑΟΣ Ίμις με σκορ 1-1 και τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας, ο Γιάλισσος επικράτησε εκτός έδρας του Ευκλής Ορώνης με 1-0. Αύριο Τρίτη για την ίδια αγωνιστική θα γίνουν οι αγώνες Νικαγόρα Κεφάλου Κλειάνθη Παραδεισίου στις 12 παρατέταρτο, Φίβου Κρεμαστής Αναγέννηση Ασφενδίου στη 1 το μεσημέρι και η εξαναβολής αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής μεταξύ του Ευκλής Ορώνης και του Ποσειδώνα Καρπάθου στις 12 και 4 το μεσημέρι. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι, όταν και αναμένεται να σημειωθεί βελτίωση, θα είναι το σκηνικό του καιρού για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το pfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
4: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
3: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
4: Διακοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
3: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
4: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
4: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
3: Joy. Happy Living Ideas. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.

Ένας φίλος μας καλός είχε γενέθλια πρόσφατα. Και επειδή σαν καλλιτέχνης άφησε το δικό του στίγμα στο νησί μας, στη Ρόδο, είπα να τον ξαναθυμηθούμε λίγο, τι λέτε. Και αυτός ο καλλιτέχνης δεν είναι άλλος από τον Γιάννη το Λέφερη, τον θυμάστε? Για πάμε να τον ακούσουμε σε μια πολύ πολύ όμορφη επιτυχία. Που ήξερε να μας τη λέει με το δικό του τρόπο πάντα. Παραλαμβάνω, Γιάννης Λέφερης.

Πάμε σε κάτι διαφορετικό τώρα. Για να πούμε καλημέρα παντού. Για να πούμε τις δικές μας καλημέρες. Ωρα, Ελλάδος κιόλας, 12 λεπτά πριν από τις 12.

0: Καλημερίζω όλο τον κόσμο τον καλό που μας ακούει στο Ρόδος Παλάς αυτή την ώρα. Ιδιαίτερη καλημέρα και ευχές για καλή εβδομάδα στο Βασίλη τον Πλιάκα. Καλημερίζω το φίλο μου τον καλό, τον Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του που είναι μαζί μας. Δύο φίλους καλούς, τον Τσαμπίκο και τον Κώστα στα Γαβουράκια, στο Οβα, που μας ακούνε. Καλημερίζω τον Μιχάλη τον Παπανδρέου, τον Γιάννη τον Ροδανάκη, τον Σταύρο τον Μαυρουδί, τη Μαριέτα Ελευθερίου Παπαγεωργίου, το φίλο μου τον καλό τον Αργύρι τον Μαντικό, τη Λίτσα τη Ζερβού και την οικογένεια Ζερβού στην Κρεμαστή. Τον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην όμορφη Πάφο. Τον Αποστόλη τον Τομάζο, τον Νίκο τον Ορφανίδη τον Μπουά, τον Παράσκο τον Φλεβαρά. Το Σάββα τον Καστάνια, την αγαπημένη μου κουμπαρούλα Δέσποινα Ανθίτσα Δελαπόρτα. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στο Σταμάτη το Μαυρίκο και την οικογένειά του Σταφάντου. Στο Βαγγέλη το Μοσκοπουλό, καλημέρα στο Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι. Και μια και μιλάμε για Φαλιράκι, επίσης καλημέρα. Στο Πίτερ, στη Χρύσα, στην οικογένειά τους εκεί. Αλλά ρε Πίτερ, δεν κάνει κρύο ακόμα για θαλάσσια σπορ? Ή ντυνόμαστε καλά και ερχόμαστε? Μάλλον. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα λέμε στον Παναγιώτο Ξουλαή και σε όλη την ομογένεια την Αυστραλιανή που μας ακούει. Καλημερίζω τον Βασίλη τον Χάτση Χριστοδούλου, τον φίλο μας τον Σάβα, τον Γιώργο τον Πολυχρόνη, τον Σκύπη. Καλημέρα στο Μιχάλη τον Παριανάκη, στον Κλεόβουλο τον Γεωργιού, στο φίλο μου τον καλό, τον Μανώλη τον Κρητικό.
1: Ένα ερώτα από αυτούς που καίνε.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στη Μαρία Καλαφάτα Μιχαλάκη, στον άνθρωπο του χιούμορ όπως τον αποκαλώ, τον Χρήστο τον Κώστα. Καλημέρα στον Χρήστο τον Μπουχούνα που είναι μαζί μας πάντα. Στην Ειρήνη την Αναστάση, στο Διαγόρα τον Μουστάκα, στο Γιώργο τον Ατσά.
1: Τον ήλιο μου, το φως του να του δώσω.
0: Καλημερίζω την Ιωάννα Παπανικόλα, τον Γιώργο τον Φρατζή, το σεφ μας. Τον Νικόλα τον Τριπολίτη, καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ, στο Γιάννη τον Αμαδί, στην κυρία Φωτεινή Μαγιόγλου.
1: Ψάχνω την αμαρτία για να χάνω.
0: Καλημέρα στο Μιχάλη το Ματσαμά και σε όλα τα Μαριτσά, στην Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού, στο Τζίμι τον Μποζατζή, στην Αναστασία τη Λαγογιάννη, στον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη.
1: Τον...
0: Καλημέρα στη Φωτούλα. Στο φίλο μου τον Άλκη τον Πανάκη που μας ακούει στη Βάρκιζα. Καλημέρα στον Απόστολο τον Πονιά, στην Εύη την Αργυρού, στον Ανδρέα τον Σταύρου, στη Μαρία τη Χατζησταμάτη, στο Μιχάλη τον Παπαντονίου, στη Μιχαλίτσα την Πακιού, στο γείτονά μου, το φίλο μου τον καλό, το Γιάννη τον Ριζόπουλο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο Γιάννη τον Κότερο, στη Μαρία την Ξενάκη, στο φίλο μας τον Νικόλα, στον Κώστα τον Βασιλότο. Καλημερίζω όλους τους φίλους τους καλούς στην Ιαλισσό. Η Άλισσος, πρωταθλητής πρώτης κατηγορίας, του χρόνου θα παίζει γάμα εθνική. Και θα το πω, για να μην νομίζετε ότι δεν το είπα. Του χρόνου στην κατηγορία θα έχουμε 4 ομάδες. Διαγόρας, Απόλλωνας Καλυθιών, Αέρα και η Άλισσος. Θα πω κακία.
1: Όπου κοιτάς εσύ.
0: Κανονίστε να μας το πάρει το πρωτάθλημα άλλος. 4 είστε. Στείλε Θεέ μου, λέει ο Θέμης Αδαματίδης, ένα καινούριο ζεϊμπέκικο.

0: Και καλημέρα μου στο φίλο μου τον καλό, τον Μανώλη τον Καμπούρη. Η φωτογραφία είναι από την περιοχή, από το χώρο μάλλον, όπου δούλευε και εργαζόταν και συναντούσε φίλους και υποδεχόταν τον Νότι, ο αξέχαστος Πέτρος Καΐζερλης. Είναι κάποιες στιγμές που δεν ξεχνιούνται.
1: Όταν το ψέμα.
0: Είναι κάποιοι άνθρωποι που επίσης δεν ξεχνιούνται. Και εγώ στην ΚΟ, εκτός από κουμπαριά, εκτός από βαφτιστικό, έχω πάρα πολλούς φίλους. Δόξα τω Θεώ.

0: Και επειδή πρέπει να το τρέξουμε λίγο, πάμε παρακάτω, πάμε στην πατρίδα του Βασίλη του Καρά τώρα.
1: Η δική μου πατρίδα.
0: Κουφάλες.
1: Η καρδιά μου χωράει και στους ώμους φοράει.
0: Λίγο πριν το φινάλε είμαστε.
1: Η δική μου πατρίδα.
0: Βάλ το κουμπάρουλι.
1: Μαγαζί

0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Club 8 του Μίτσι στο Φαλιράκι. Είναι ο χορηγός της πρώτης ώρας της εκπομπής μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που μας περιέβαλε με αγάπη και σήμερα. Και φυσικά στο Νεκτάρι του Γεωργίου για τη συνεργασία που έχουμε με την Αθήνα. Και στο σώμα, η δική μου πατρίδα κουφάλες. Θα είμαστε και πάλι Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος στις επάλξεις και αύριο στις 10 το πρωί. Μέχρι τότε να είστε καλά, καλά να περνάτε. Και αφήστε κατά μέρος τις σημαίες και τα συνθήματα. Κάντε αυτό που λαχταράει η καρδιά σας και αυτό που σας λέει η ψυχή σας.
1: Είσαι λοιπόν την διαδίκη.
0: Και τούτος εδώ μας λείπει.

Αθλητική ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM στις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία ο τραυματισμός του Μαστρακόσα στην ΑΕΚ, ο οποίος ολοκλήρωσε τη χθεσινή ισόπαλη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό με ενοχλήσεις. Ωστόσο, η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες. Υπήρξε χαλαρότητα και δεν μου άρεσε, δεν είναι ντεκόρ στα πλέι-οφ. Ο Παναθηναϊκός έχει υπερηφάνεια, τα λόγια του Μάρκο Νίκολιτς. 100% συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έφτασε στη χθεσινή ισοπαλία με την ΑΕΚ ο Τάσος Μπακασέτας. Ένας αιώνας στα πράσινα, το μήνυμα της ΠΑΕ στα social media. Την πίστη του πως στη νέα σεζόν το τριφύλι θα παλέψει για τον τίτλο, εξέφρασε ο Ράφα Μπενίτεθ. Θεωρώ ότι η ομάδα έχει βελτιωθεί ξεκάθαρα στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος, υπογράμμισε ο Ισπανός. Όσο ένα παιχνίδι που ήταν φτιαγμένο στα μέτρα του Ολυμπιακού, αλλά τα δικά του λάθη του το στέρισαν, χαρακτήρισε το μάτς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Χαρίσαμε το μάτς, δεν σκοράραμε, δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες, σημείωσε ο Βάσκος τεχνικός.

0: που καταλογίστηκε υπέρ των γηπεδούχων. Η ικανοποίηση στον Άρη για την νίκη επί του Όφη. Το απόλυτο έθεσε ως στόχο των κίτρινων στα μάτς που απομένουν για τα play-offs για τις θέσεις 5 με 8 ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ανακοίνωση για τις αποφάσεις του ρέφερι Μόσχου αλλά και του VAR στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό εξέδωσε ο Βόλος. Ακόμη και σε έναν αγώνα χωρίς κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον, η διαιτησία δεν κατάφερε να σταθεί στο ύψος της. Για ποιο λόγο, κύριε Λανουά, διατηρείται αυτούς τους διαιτητές στους πίνακες, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Πράξη τρίτη στους τελικούς Novbet Volley League με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο Μέτς. Η σειρά είναι στο 1-1 και ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Πρώτο σερβίς στις 7, ενημέρωση από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από RTL Sport. Νοκάουτ για το υπόλοιπο της σειράς της Μονακό με τον Ολυμπιακό τέθηκε ο Αλφα Ντιαλό. Θα είναι εκτός για τις επόμενες εβδομάδες. Δεν ξέρω για πόσο καιρό ακριβώς, δήλωσε για τον 28χρονο forward μέλος του τεχνικού team των Μοναγάσκων μετά την νίκη επί της Στρασμπούργ για το γαλλικό πρωτάθλημα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Top FM
1: 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Top FM 102,4.

Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Τέταρτη μέρα του Μαΐου. Βιάστηκα, πήγα να πω του Ιουνίου. Βιάστηκα. Γενικά θέλω καλοκαίρι γρήγορα. Αυτή η παρένθεση με το κρύο και τα λοιπά με διέλυσε. Λοιπόν, τέταρτη μέρα του Μαΐου του 2026. Είμαι εδώ μαζί σας στον Big Wins Sport FM 94,6. Θα είμαστε παρούλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως. Όλα αυτά θα γίνουν γιατί ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, που τον έχασα κανένα δίλεπτο, ήρθα εδώ και δεν τον βρήκα, είναι στην κονσόλα του και στην επιλογή της μουσικής, όποτε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Ο κύριος Πετρίδης είναι στην παραγωγή, ο κύριος Πάνετσος στα πέρξεις παραλιακές, ελπίζω να είναι κοντά μας σε λίγο. Λοιπόν, στο μικρόφωνο του Σκαρπετόπουλος, χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η Bet365. Να πούμε ότι μαζί μας είναι και η Nova. Η Nova σου θυμίζει ότι χάρη στην εφαρμογή Παντού, την οποία κατεβάζεις και σκανάρεις την απόδειξή σου, παίρνεις ένα σωρό ευκαιρίες, έχεις ένα σωρό ευκαιρίες, ένα σωρό deal στην διάθεσή σου. Στην προκειμένη περίπτωση απολαμβάνεις τα Simple Burgers, για αυτά θέλω να σας μιλήσω, για καταπληκτικές στιγμές με έκπτωση 5 ευρώ σε κάθε παραγγελία σου, όσες φορές και αν παραγγείλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι συνδρομητής Nova. Λοιπόν, θυμίζω και επειδή είναι αρχή της εβδομάδας και της δυνατότητας επικοινωνίας μαζί μας, δηλαδή το 210-95-79-283-84-85, δηλαδή το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί μπορείτε να μας αφήσετε οτιδήποτε μήνυμα θέλετε, αν νομίζετε ότι μπορούμε με κάποιο τρόπο να σας βοηθήσουμε. Και επίσης πρέπει να πω ότι υπάρχει πάντα δυνατότητα να μας στέλνετε μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας, η οποία προϋποθέτει μία σύνδεση στο διαδίκτυο με μια συσκευή σας, ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr, όπως κάνω και εγώ όταν έρχομαι εδώ, για να δείτε και λίγο τις ειδήσεις της ημέρας. Και αφού το κάνετε αυτό, κλικάρετε το Big Win Sport FM ραδιόφωνο live πάνω δεξιά. Η σελίδα που ανοίγει, στην προκειμένη περίπτωση, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα. Πολύ χρήσιμο, ειδικά για τους Έλληνες στο εξωτερικό, και να μας στέλνετε και μηνύματα τα οποία έρχονται με μια μικρή καθυστέρηση. Τους ρίχνουμε μια ματιά κάθε τόσο. Δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα, προς Θεού, γιατί θα μας είχαν κλείσει το ραδιόφωνο, λέω εγώ, αν το κάναμε αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει τα χρησιμοποιούμε εδώ πέρα για τη διαμόρφωση των συζητήσεων της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό. Αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε! Τι να παίξω!
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
3: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα Bifuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
8: Αποκτήστε τα Bifuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω.
11: Και τι να δω, μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
13: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, λίγο πριν την αύξηση του κύριου Πανούτσου, να πω κι εγώ δύο πράγματα εδώ πέρα για τις αγωνιστικές που προηγήθηκαν στα play-off, στα play-out, στο 5-8, σε όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, που είδαμε. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Να πω πρώτα απ' όλα ότι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ήταν δεδομένο ότι θα είχαν αντιδράσεις. Θα έβγαζαν αντιδράσεις. Ο καθένας βέβαια με τον τρόπο του, πρέπει να πω. Δεν είναι ακριβώς ίδιος. Ο ΠΑΟΚ είχε σε καλή ημέρα απέναντι στον Ολυμπιακό μετά από κάμποσο καιρό τον Ζίφκοβιτς και τον Κωνσταντέλια. Όταν αυτή είναι καλή, είναι καλός και ο Γερεμέγεφ, κατά συνέπεια. Τον Γερεμέγεφ μπορεί να τον γουστάρει ένα κομμάτι των οπαδών του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, ήθελαν πιθανότατα κάποιον καλύτερο στη θέση του κτλ. Αλλά ο άνθρωπος κάνει τη δουλειά του και με το παραπάνω. Χτες τρέλανε και το Ρέτσο και τον Πυρόλα, για τον απίστευτο λόγο ότι τους βρήκε πολύ συχνά με το γήπεδο ανοιχτό. Τους έτρεξε, όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Και χάρη στην επιθετική του λειτουργία, ο ΠΑΟΚ κέρδισε ένα παιχνίδι όχι όσο εύκολα ακριβώς δείχνει το τελικό 3-1, αλλά εν πάση περιπτώσει με μια χαρακτηριστική άνεση στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός, όταν έπεσε ο Τσικίνιο, νομίζω χάθηκε. Μετά το 60, ό,τι έκανε, έκανε ο Ποντένσε που μπήκε με όρεξη. Το πρώτο ημίχρονο ήταν καλό, δεν ήταν κακός ο Ολυμπιακός. Έκανε ένα αρκετά καλό πρώτο ημίχρονο, αλλά όταν πας στην Τούμπα και πρέπει να πάρεις μια νίκη για να μείνεις ζωντανός στο κυνήγι του πρωταθλήματος, το πράγμα δεν είναι ποτέ απλό και το είδαμε. Ο Παναθηναϊκός από τη μεριά του είχε ένα πάρα πολύ περίεργο και σύνθετο παιχνίδι σε μια σεζόν η οποία έτσι κι αλλιώς έχει πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα. Μια σεζόν η οποία σε πολλά πράγματα είναι και εντελώς ακατανόητη. Δηλαδή εκεί που τον Παναθηναϊκό τον ξεγράφεις, λες ότι εντάξει δεν έχει να δώσει τίποτα, είναι μια ομάδα που έχει έναν προπονητή υπό προθεσμία, έχει παίκτες που κάποσοι μπορεί να μην καταλάβουν και ακόμα που βρίσκονται, δηλαδή αυτοί που ήρθαν τον Ιανουάριο είναι ακόμα κάποσοι σε ένα στάδιο, ας πούμε, προσαρμογής, πιο χαρακτηριστική περίπτωση ο Αντίνο λόγω. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η ομάδα όμως είναι μια μεγάλη ομάδα, παίζει στην έδρα της και όταν μένει με παίχτη λιγότερο, λειτουργεί και το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και παίζει την καλύτερη δυνατή άμυνα απέναντι στην ΑΕΚ που ήθελε να κερδίσει για να τελειώσει το πρωτάθλημα που λέει ο λόγος από χτες. Η ΑΕΚ είχε 4 τουλάχιστον μεγάλες ευκαιρίες στην αρχή του παιχνιδιού. Είδε τον Λαφών να σταματάει τον Βάργκα στο δεύτερο ημίχρονο στην καλύτερη τη στιγμή, αλλά στο τέλος κινδύνευσε και να χάσει το παιχνίδι για ένα πάρα πολύ απλό λόγο, γιατί κάποια στιγμή. Κάποιοι έπαιζαν για την ισοπαλία και κάποιοι έπαιζαν για να κερδίσουν. Και αυτά τα πράγματα γίνονται δύσκολα, έτσι, όταν θέλω να πω δεν υπάρχει σε μια ομάδα η κοινή θέληση. Μπορεί να δεις αυτό που έπαθε η ΑΕΚ στο τελευταίο τέταρτο στην Λεωφόρο, που ήταν πολύ ανοιχτή, κακή. Όταν έβγαινε πιο ψηλά, ειδικά οι επιθετικοί του Παναθηναϊκού την έτρεχαν και μάλιστα οι επιθετικοί του Παναθηναϊκού μπήκαν στο παιχνίδι. Αυτοί οι αλλαγές του Μπενίτεθ προκειμένου άλλαξαν πάρα πολύ την εικόνα του και στο τέλος ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε και να κερδίσει σε αυτές τις 2-3 φάσεις το φινάλε που ήταν και μεγάλες ευκαιρίες. Αλλά αν με ρωτάτε αν για την ΑΕΚ είναι το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο, εγώ λέω ότι είναι μισογεμάτο. Δηλαδή παίρνεις αυτόν τον βαθμό, αν θέλεις να πάρεις το πρωτάθλημα, κάνεις 6 τους βαθμούς της διαφοράς και κυρίως έχεις ένα σενάριο πρωταθλήματος μπροστά σου. Δηλαδή αν κερδίσεις τον Παναθηναϊκό και στο Φάληρο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ δεν υπάρξει νικητής, είσαι πρωταθλητής με 2 αγωνιστικές μάλιστα πριν το πρωτάθλημα να τελειώσει. Λοιπόν, αυτό το σενάριο το δίνει αυτό το ποντάκι, το οποίο ποντάκι μπορεί να μην μοιάζει κάποια συγκλονιστική επιτυχία, αλλά είναι πολύ σημαντικό εν ώψη αυτής της πιθανότητας. Δηλαδή, θέλω να πω, δημιουργεί στην προκειμένη περίπτωση το ποντάκι αυτό όλα όσα η ΑΕΚ είναι, όσα στην ΑΕΚ είναι απαραίτητα. Δηλαδή, αισιοδοξία, πίστη και κυρίως προοπτική. Δηλαδή, έχει απέναντί της, μπροστά της, μια πιθανότητα η οποία δεν είναι καθόλου μικρή, διότι και αυτή μπορεί να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και στο Φάληρο μπορεί να μην υπάρχει νικητής την Κυριακή. Απλά λοιπόν τα πράγματα, η βαθμολογία άλλαξε και δεν άλλαξε. Η διαφορά της ΑΕΚ από τους διώκτης της δεν είναι τεράστια. Είναι 6 βαθμοί, δεν έγινε δηλαδή 8, ας πούμε. Είναι 6. Αυτό σημαίνει ότι στα 4 παιχνίδια που μένουν, η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα, νομίζω, με 2 νίκες ό,τι και να γίνει. Δεδομένου ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ παίζουν και μεταξύ τους. Αλλά μπορεί, το ξαναλέω, να έχουμε και πρωταθλητή την Κυριακή. Και αυτό χάρη στο ποντάκι στη Λεωφόρο.
Είχαμε επίσης μια νέα κατάσταση στα play-out, εντελώς διαφορετική από αυτό που είχαμε φανταστεί, διότι αντί να ξεκαθαρίσει το πράγμα, μπλέκει περισσότερο. Η κούρσα για τρεις έγινε κούρσα για τέσσερις και ο Πανετολικός πρέπει πλέον να κοιτάζει πάρα πολύ τις πλάτες του, και αυτό δεν το λέω μόνο με βάση την βαθμολογία που λέει ότι έχει τρεις μόνο βαθμούς παραπάνω από τον Πανσεραϊκό και τον Αστέρα Τρίπολης, που σήμερα δεν είναι σωσμένοι και οι δύο. Αν τελειώνει σήμερα το πρωτάθλημα, θα έπεφτε ο Αστέρας Τρίπολης, γιατί έχει καλύτερα αποτελέσματα ο Πανσεραϊκός στα μεταξύ του παιχνίδια. Τον κυνηγάνε λοιπόν τον Πανετολικό δύο ομάδες που έχουν ως στόχο την παραμονή. Και ο Πανετολικός την Κυριακή πάει να παίξει με τον Ατρόμητο, ο Αστέρας πάει να παίξει με την ΑΕΛ στην Λάρισα και ο Πανσεραϊκός αντιμετωπίζει την Κηφισιά στην έδρα του. Θα έλεγα ότι την πιο εύκολη δουλειά την έχει ο Πανσεραϊκός, αλλά ο Πανσεραϊκός δεν κερδίζει στην έδρα του, θα ήταν προτιμότερο να παίξει πάλι εκτός έδρας. Επίσης δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι ο Αστέρας θα κερδίσει την ΑΕΛ, διότι η ΑΕΛ στις Σέρες, αν μη τι άλλο, έδειξε ότι έχει σφιγμό. Και ο Πανετολικός είναι σε μια περίπλοκη κατάσταση, γιατί ο Ατρόμητος που έχασε με κάτω τα χέρια από τον Αστέρα αυτή την εβδομάδα, δεν ξέρω αν θα χάσει και την επόμενη. Μπλέξιμο λοιπόν εκεί, μεγάλο, και θα δούμε τι θα δούμε. Και δεν πρέπει σε όλα αυτά να έχουμε και έναν αστερίσκο στα υπόψη, ότι δηλαδή ο Πανσεραϊκός και ο Ατρόμητος, συγγνώμη, ο Πανσεραϊκός και ο Αστέρας, ήταν ομάδες οι οποίες μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία με σκοπό να φτάσουν στην παραμονή τους. Ενώ ο Πανετολικός μπήκε σε αυτή τη διαδικασία άνετος και ωραίος, με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους. Δεν κερδίζει κανέναν, χάνει στην έδρα του παιχνίδια, και γι' αυτό το λόγο δεν είναι απλό το μπλέξιμο, διότι από ό,τι φαίνεται στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι ότι έμπλεξε, είναι ότι τον έχει πάρει κάτι φορά. Και τα λέει και τα ξαναλέει ο Αναστασίου, αλλά φωνεί βόντος εν τη ερήμο που λένε στην προκειμένη περίπτωση. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε πολλά τα οποία συνέβησαν. Είχαμε και τα παιχνίδια του 5-8, τα οποία ήδη τα ξέχασα. Δηλαδή, ξαναείδαμε το Λεβαδιακό, αν και με πολλά νέα πρόσωπα. Τον Λεβαδιακό που έκανε τα σπουδαία παιχνίδια στον πρώτο γύρο, που σκόραρε πάρα πολύ, που είχε για μεγάλο διάστημα τη σεζόν την καλύτερη επίθεση. Έβαλε 5 γκολ στο Βόλο με αναπληρωματικούς, δέχτηκε και 2. Πρόκυψε ένα παιχνίδι που δεν θα το είχαμε δει σε καμία περίπτωση αν ο Όφη δεν είχε πάρει το κύπελο, διότι τα παιχνίδια αυτά γίνονται για να γίνονται, και όταν γίνονται για να γίνονται τα παιχνίδια μπορεί να βλέπεις και τέτοια σκορ, όπως μπορεί να δεις τον Άρη να κερδίζει στον Όφη. Όχι ότι θα ήταν απίθανο να κερδίσει ο Άρης τον Όφη, αλλά τον βρήκε τον Όφη, όπως είπε και ο Κόντης, με το μυαλό ακόμα στα πανηγύρια για την κατάκτηση του κυπέλου και τον κέρδισε με 0-2. Έχω ξεχάσει πότε ήταν τελευταία φορά που κέρδισε ο Άρης εκτός έδρας, και πόσο μάλλον με 2 γκολ διαφορά. Είπε ο Γρηγορίου ότι ο Άρης δεν έχει αδιάφορα παιχνίδια μπροστά του, είναι υποχρεωμένος να κερδίζει πάντα και άλλα ωραία. Μου θύμισε λίγο αυτή την παλιά φράση του Αναστόπουλου, λέει: αν δεν πούμε τα καλά εμείς για μας, ποιος περιμένει να τα πει για μας. Τέλος πάντων, ήταν ένα Σαββατοκύριακο που είχαμε και μακριά στα ξένα ωραία πράγματα. Στην Αγγλία η Arsenal έχτισε ένα συνέξι, λίγο μαγική εικόνα, γιατί η City έχει 2 παιχνίδια λιγότερα. Αλλά στην Αγγλία υπάρχει αυτό. Δηλαδή, όταν ξεφεύγεις, δεν έχει σημασία πόσα παιχνίδια παραπάνω έχεις, αλλά ότι έχεις ξεφύγει. Γιατί βάζεις τον άλλον τώρα στην υποχρέωση να πάρει 2 μάτς για να σε πιάσει, και αν αυτά τα παιχνίδια γίνουν, ας πούμε, μεσοβδόμαδα, του φορτώνουν και κάπως το πρόγραμμα, και δεν είναι και δεδομένο ότι θα τα πάρει τα μάτς αυτά. Η Arsenal απέναντι στην Fulham ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Τώρα περιμένει την Ατλέτικο για να προκριθεί και να πάει και στον τελικό του Champions League και να γυρίσει το διακόπτη, και κυρίως απέναντι στη Fulham έδειξε ότι αντέχει την πίεση. Αυτό είναι στην περίπτωσή της το πιο σημαντικό. Στην Αγγλία βέβαια την νίκη της αγωνιστικής την έκανε η Tottenham, η οποία κέρδισε την Aston Villa 1-2. Αυτή τη στιγμή, αν τελειώνει το πρωτάθλημα, έχει σωθεί. Νομίζω θα καταφέρει να σωθεί. Είναι πολύ μεγάλη ομάδα η Tottenham για να πάει στην δεύτερη κατηγορία. Δεν τη σηκώνει η δεύτερη κατηγορία. Εκμεταλλεύτηκε την ήττα της West Ham και ξέφυγε λίγο και άφησε πίσω της την West Ham. Γενικά και στην μάχη της παραμονής στην Αγγλία γίνεται ο κακός χαμός. Στην Αγγλία, που βέβαια τη μεγάλη νίκη την έκανε η Manchester United, μια νίκη επί της Liverpool είναι πάντα μεγάλη σε όποιες συνθήκες και να γίνονται τα παιχνίδια. Ανησύχησε ο κόσμος για την περιπέτεια του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, όλη η γη το εύχεται περαστικά. Στα υπόλοιπα είδαμε ότι όταν υπάρχει μπροστά ένα μάτς του Champions League, η Bayern μπορεί να μην κερδίσει στην έδρα της και παρά λίγο να χάσει κιόλας.
Η Παρή επίσης δεν κερδίζει στην έδρα της. Αυτή δεν ήταν να χάσει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν τιμάει ιδιαίτερα το τελικό 2-2 την ομάδα του που ετοιμάζεται να γίνει πρωταθλήτρια Γαλλίας και που είναι και πρωταθλήτρια Ευρώπης ακόμα. Λοιπόν, με την Ανζέτ έφερε αυτό το 2-2, ποιος θα το έλεγε. Βέβαια, όταν είδαμε τη σύνθεση, το καταλάβαμε ότι μπορεί να προκύψουν διάφορα. Διότι ήταν η μισή ομάδα έξω εν ώψη του παιχνιδιού με την Bayern και βέβαια έγινε αυτό γιατί ο Λουίς Ενρίκε έχει και την τεράστια βεβαιότητα ότι ό,τι και να συμβεί στην. Ό,τι και να συμβεί στην Γαλλία, στο τέλος το πρωτάθλημα το πάρει. Η Ίντερ πανηγύρισε το πρωτάθλημα, το 21ο της ιστορίας της. Το έκανε με μια διαδικαστική νίκη απέναντι στην Πάρμα. Το πήρε χωρίς αντίπαλο. Το καταλαβαίνεις και από τα αποτελέσματα των τελευταίων αγωνιστικών. Ομάδες οι οποίες ήθελαν, ας πούμε, να κάνουν φέτος σπουδαία πράγματα, όπως η Νάπολη, η Μίλαν, δυσκολεύονται με ομάδες που για να πάρεις το πρωτάθλημα στην Ιταλία πρέπει να τις κερδίσεις. Δηλαδή και το Σασουόλο και την Κόμο, έτσι εν προκειμένου. Πρέπει να βρεις έναν τρόπο, όσο καλές ομάδες και αν είναι, για να πάρεις το πρωτάθλημα πρέπει να το, με αυτές να κάνεις πόντους. Έτσι είναι το Ιταλικό πρωτάθλημα, κρίνεται στην Ιταλική επαρχία. Η Ίντερ δεν είχε καμιά σχέση με τους διώκτες της, το πήρε εύκολα, όπως εύκολα θα κάνουμε πάσα εμείς στον Κυριάκο για το δελτίο και τα λέμε σε λίγο.

0: λύσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Απειλές ότι θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που θα επιχειρήσουν να πλησιάσουν να μπουν στα στενά του ορμού, εξαπολύει το Ιράν. Την επομένη της ανακοίνωσης Τραμπ ότι οι ΗΠΑ ξεκινούν επιχειρήσει απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία. Μάλιστα, το Ιράν προειδοποιεί όλα τα εμπορικά πλοία και τα πετρελοφόρα να μην προχωρούν σε ενέργειες χωρίς να έχει προηγηθεί συντονισμός με τις Ιρανικές δυνάμεις. Η πρόταση Ανδρουλάκη για τετραήμερη εργασία είναι επικίνδυνη και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε λουκέτα μικρομεσαίων επιχειρήσεων και απολύσεις εργαζομένων, τόνισε σήμερα στον ΣΚΑΙ Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Χάρης Καστανίδης με δήλωσή του με την οποία εξαπολύει πειρά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Μεταξύ άλλων, τον χαρακτηρίζει στερόβουλο, ανιστόρητο και προσβλητικό για προσωπικότητες της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας. Κοινή πρόταση για σύσταση Επιτροπής για τη Διενέργεια Αποκαταρκτικής Εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και κατά της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή κατέθεσαν σήμερα ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ. Παρόμοια πρόταση είχε καταθέσει και το ΠΑΣΟΚ. Σε 11 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για τη συμπλοκή με δύο νεκρούς που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις φυλακές Νιγρήτας Σερών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι δύο αλλοδαποί κρατουμένοι. Σε ειδική κρύπτη, στο ταμπλό αυτοκινήτου έκρυβαν κοκαίνη και κάναβη δύο αλλοδαποί και ένα συμμεταπός, οι οποίοι συνελήφθησαν στο Μαρκόπουλο για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Η ειδήση στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Αργυρό δίδραχμο της Ρόδου κοπής του 304 π.Χ. το οποίο απεικονίζει τον ήλιο στην εμπρόστια όψη και το Ρόδον της Ρόδου στην πίσω πλευρά επιστρέφει και πάλι στη χώρα μας μαζί με άλλα 25 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν από τις Αμερικανικές Αρχές ως προϊόντα αρχαιοκαπηλείας. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας σε συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνιακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κατέσχεσαν το νόμισμα αφού διαπίστωσαν παραβάσεις σχετικές με λαθρεμπόριο και εισαγωγή. Παρατείνεται μέχρι τις 15 Μαΐου η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων για την απευθείας εκμίσθωση παλαιών αιγιαλών και τμήματων αιγιαλού διαχειριστικής αρμοδιότητας ΕΤΑΔ. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Εταιρεία Κινήτων Δημοσίου, στο πλαίσιο της βέλτιστης εξυπηρέτησης των πολιτών και της διασφάλισης της συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων, προχώρησε σε παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Η παράταση αφορά τους όμορους ιδιοκτήτες και επιχειρήσεις. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΕΤΑΔ. Στη Ρόδο θα φιλοξενηθεί το διήμερο 28 και 29 Μαΐου η συνεδρίαση της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Επιτροπής των Περιφερειών με κεντρικό θέμα συζήτηση το νέο χρηματοδοτικό δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2028-2034. Από σήμερα πυκνώνουν τα δρομολόγια του λεωφορείου χωρίς αντίτιμο από το λιμάνι Ακαντιάς προς το κέντρο της πόλης της Ρόδου για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Το δρομολόγιο θα εκτελείται πλέον από δύο λεωφορεία ανά 15 λεπτά από τη Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο με πρώτη αναχώρηση στις 7 το πρωί από το λιμάνι Ακαντιάς και προορισμό την πλατεία Δημαρχείου από όπου το τελευταίο δρομολόγιο θα εκτελείται στις 10 παρατέταρτο. Την Κυριακή τα δρομολόγια θα εκτελούνται ανά 30 λεπτά με πρώτη αναχώρηση στις 9 το πρωί και τελευταίο δρομολόγιο στις 10 και 4 το βράδυ. Ιδιαίτερη μέρημνα θα δοθεί και στη Μεσαιωνική Πόλη καθώς από φέτος θα λειτουργεί νυχτερινό δρομολόγιο Express που θα συνδέει την Ακαντιά με το λιμάνι της Κολώνας. Σε ανακοίνωσή της η παράταξη με δύναμη για τη Ρόδο αναφέρει τη θέση του επικεφαλής της Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και τέος Δήμαρχος Ρόδου Αντώνη Καμπουράκη σχετικά με τον συνεδριακό τουρισμό και το ρόλο των Δήμων. Ο κύριος Καμπουράκης επεσήμανε μεταξύ άλλων τη σημασία της χρηματοδότησης των Δήμων ειδικά για τον συνεδριακό τουρισμό ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν περισσότερο τις δυνατότητές τους και να στηρίξουν οργανωμένα την προσέλκυση διοργανώσεων. Και πρόσθεσε πως η ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού είναι υπόθεση συνεργασίας με τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ, των Δήμων, των αρμόδιων Υπουργείων, των επαγγελματιών του κλάδου και των τοπικών κοινωνιών. Οι ελληνικοί προορισμοί μπορούν να διεκδικήσουν ακόμη πιο δυναμικά τη θέση που τους αξίζει στον διεθνή χάρτη συνεδρίων συναντήσεων και κινήτρων. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει ο Σύλλογος Νοσοκομιακών Γιατρών του Νοσοκομείου Ρόδου την ερχόμενη Παρασκευή στις 11.30 το πρωί στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου. Πολιτική εκδήλωση με θέμα τις πολιτικές εξελίξεις και την προγραμματική πρόταση του ΠΑΣΟΚ με ομιλητή τον Κώστα Τζουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, θα διεξαχθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου στη Ρόδο. Η εκδήλωση θα γίνει στο ξενοδοχείο Mediterranean στις 7 το βράδυ. Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Η προθεσμία για την επιβολή αιτήσεων λήγει στις 12 παρά 1 το βράδυ της 13ης Μαΐου. Ο Ατρόμητος Δημηλιάς, χάρη στην εκτός έδρας νίκη του επί του Ηρακλή Λάρδου με 1-0, κατέκτησε τον τίτλο στον πρώτο όμιλο του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας της ΕΠΣ και επιστρέφει στην πρώτη κατηγορία μετά από 26 χρόνια. Στο άλλο χθεσινό παιχνίδι του ομίλου, ο Ευαγόρας αναδείχθηκε ισόπαλος εκτός έδρας με τον ΑΟ Σίμης με σκορ 1-1 και τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας, ο Γιάλισσος επικράτησε εκτός έδρας του Ευκλής Ορώνης με 1-0. Αύριο Τρίτη για την ίδια αγωνιστική θα γίνουν οι αγώνες Νικαγόρα Κεφάλου Κλειάνθη Παραδεισίου στις 12 παρατέταρτο, Φίβου Κρεμαστής Αναγέννηση Ασφενδίου στη 1 το μεσημέρι και η εξαναβολής αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής μεταξύ του Ευκλής Ορώνης και του Ποσειδώνα Καρπάθου στις 12:15 το μεσημέρι. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι, όταν και αναμένεται να σημειωθεί βελτίωση, θα είναι το σκηνικό του καιρού για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζουζούνη από το γυμνάσιο.
6: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το Ζουζούνη που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνη είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνη μου εσύ.
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. topfm1024.
8: Του Αστέρα με τον Ατρόμητο. Mm-hmm. Γιατί βάζει τον κόλλο ο Αστέρας και συνεχίζει και παίζει επιθετικά. Συνήθως αυτά λένε να υπερασπίσει το σκορ, να γυρίσουμε πίσω κτλ. Και παίζουν έξω καρδιά. Γιατί συνεχίζουν, παίζουν πάνω κάτω την μπάλα. Δεν είναι ότι δεν παίζει ο Ατρόμητος καθόλου. Παίζει. Δεν βγάζει τον κόλλο ο Ατρόμητος, θα βάζει ο Αστέρας. Και το μάτς πηγαίνει, ξέρω εγώ, 4-0.
9: Δεν πολύ έπαιζε ο Ατρόμητος.
8: Κανένας δεν έπαιζε άμυνα.
9: Ναι.
8: Κανένας.
9: Εντάξει.
8: Αυτό ήταν το εντυπωσιακό, ότι έπαιζε επίθεση και ο Αστέρας.
9: Ο Αστέρας δεν διακρίνεται φέτος γιατί ούτε και την αμυντική του.
8: Μα για την επιθετική του δεν διακρίνεται ακόμα.
9: Σοβαρότητα. Ναι, θέλω να πω όλα μαζί να πούμε. Το παράξενο ήταν ότι έβαλε 4 γκολ.
8: Λοιπόν, τέλος πάντων.
9: Πολύ καλός ο Έντερ, πολύ καλός ο Μπαρτόλο που το έχει πάρει προσωπικά.
8: Ναι, αν σωθεί ο
9: Αστέρας, πρέπει μια θύρα να πάρει το όνομά του στο Κολοκοτρώνη. Ω φιλέλληνα. Δηλαδή να λέει, πώς λένε, α πούμε, Λόρδο Μπάιρον. Αφού λέγεται Θόδωρος Κολοκοτρώνης το γήπεδο, να λέγεται και μια θύρα να λέγεται Μπαρτόλο.
8: Στο τέλος κάνει ο ένας, κάνει ο άλλος, εντάξει. Μια χαρά προχωράνε, πιθανόν να σωθούν. Τώρα το άλλο μάτσο, εντάξει, δεν ασχολούμαστε. Το βάζει τον γκολ, το βάζει τον γκολ η Κηφισιά.
9: Ναι.
8: Στο άλλο μάτσο. Και δεν είναι ότι το μάτσο δεν παίζεται. Παίζεται και παραπαίζεται εκείνη τη στιγμή. Μετά τον γκολ.
9: Μετά τον γκολ.
8: Μετά τον γκολ πέστε. Ναι, δεν υπάρχει μάτς πριν τον γκολ. Έτσι. Πέστε και παραπέστε. Όπως δεν υπάρχει μάτς πριν το τέτοιο, πριν τον γκολ απάνω στην Σέρες.
9: Ναι.
8: Πολύ ψόφιο μάτς. Και δηλαδή δεν παίζεται μπάλα. Και μετά τον γκολ, ας πούμε, και αυτό παίρνει φωτιά.
9: Πιο ψυχωμένη Λάρισα.
8: Ναι, καλύτερη ήταν η Λάρισα. Εγώ συμφωνώ.
9: Δεν το περίμενα.
8: Καλύτερη ήταν η Λάρισα, δικαιούται ο ξέρεις να πάρει το αποτέλεσμα η Λάρισα.
9: Ναι.
8: Και τώρα καταλήγει. Σε μία φάση, ρε παιδάκι μου, ό,τι και να δίνε, ή δίκιο θα έχει, άδικο θα έχει. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν αυτές οι φάσεις που είναι. Ξέρω, λέει, σηκώνει στα χέρια.
9: Ναι, αλλά είναι και φάσεις αυτές που βλέπεις και λίγο το θέλω το διαιτητή λόγο.
8: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά λες, το δεν θέλω. Καταλαβαίνεις.
9: Το δηλαδή, δεν θέλω. Το καταλαβαίνω.
8: Αν είναι 50-50, αν το βλέπεις 49-51 τη φάση. Και δίνει το 49 είναι το θέλω το διαιτητή.
9: Ναι.
8: Καταλαβαίνεις.
9: Εμένα μου φάνηκε πολύ θέλω το διαιτητή.
8: Περίμενε. Σου φάνηκε δηλαδή ότι δεν ήταν. Γιατί τότε γίνεται θέλω.
9: Μου φαίνεται ότι υπάρχει φάουλ.
8: Σου φαίνεται ότι υπάρχει φάουλ σπρόξιμο.
9: Στον Ηλιάδη, ναι.
8: Εμένα μου φαίνεται ότι σηκώνει το χέρι ο Ηλιάδης για να δείξει ότι υπάρχει σπρόξιμο.
9: Ναι.
8: Το σπρώχνει λιγάκι και σηκώνει το χέρι επάνω για να φανεί ότι, ότι υπάρχει σπρόξιμο. Τι να σου πω, δηλαδή.
9: Πάντως.
8: Εμένα 50-50 εντελώς 50-50 η φάση.
9: 50-50 φάση πολύ, πολύ φωτιάς.
8: Περίμενε κάτι. Πολύ φωτιάς είναι, δεν είναι 50-50 όμως. Τότε σου φαίνεται ότι πραγματικά.
9: Ναι, δεν,
8: δηλαδή,
9: κοίταξα,
8: ότι
9: δεν ο, ήταν ύπαρκτο. Ναι. Για όνομα του Θεού.
8: Όχι.
9: Αλλά είναι.
8: Ρε παιδάκι μου, ότι είναι. Ναι. Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι δεν είναι πέναλτι.
9: Εγώ λέω θέλω και το θέλει και το δίνει.
8: Ναι, τότε πάνω απ' όλα ότι δεν είναι πέναλτι και θέλει και το δίνει.
9: Ναι, στο πάλι εγώ δεν το δίνα. Έδινα φάουλ και τελειώνει η φάση.
8: Ναι, ωραία. Εσύ ναι. Το, αυτό δεν σημαίνει ότι ναι. Δεν είναι και το δίνει. Εγώ ειλικρινά σου μιλάω τόσο φίλοι, σηκώνω τα χέρια. Δηλαδή ό,τι και να έδινε, ό,τι και να μην έδινε, ας πούμε, θα σηκώνω τα χέρια. Δεν είναι,
9: Λάρισα ζητάει τη συνομιλία με το ΒΑΡ. Έχει κάνει. Βγάλει ανακοίνωση και, και τη ζητάει για να δει γιατί του λέει το ΒΑΡ και τι απαντάει ο Φωτιάς. Όχι ότι θα αλλάξει κάτι στη ζωή μας.
8: Έλα να το δεις, θα του λέει για τον λόγο. Γιατί υπάρχει κάτι. Προφανώς, αλλιώς τι θα του λέει.
9: Ναι, αν υπάρχει φάουλ, αν υπάρχει αυτό προφανώς.
8: Θα του λέει υπάρχει φάουλ, υπάρχει χέρι, ωραία, εντάξει. Αλλά είναι ότι βλέπουμε μετά.
9: Αν τη δώσουν τη συνομιλία, θα γίνουν χόντζας.
8: Ας μην τη δώσουν. Εγώ σου λέω για τη φάση. Σου μιλάω ειλικρινά δηλαδή, τέτοιο τόσο αμφισβητούμενο για μια φάση είναι, ξέρεις, ναι. Σπάνια.
9: Ναι.
8: Για το λόγο καταλαβαίνω τι κάνει ο Ηλιάδης εκείνη τη στιγμή, καταλαβαίνω τι γίνεται, ότι υπάρχει σπρωξιμότος, υπάρχει ένα σπρωξιματάκι στην πλάτη. Αλλά, τι να σου πω. Τώρα να παίζεται μια κατηγορία σε τέτοια φάση, ναι, να παίζεται μια κατηγορία σε τέτοια φάση. Τι να κάνω.
9: Ναι.
8: Πάμε παραπάνω.
9: Ναι.
8: Πηδάμε τα δύο μεσαία μάτσε, δεν ενδιαφέρει αν είναι 5-2 ή 2-5 μου είναι εντελώς αδιάφορο. Το άλλο είναι χαρές πανηγύρια τηλεοράσης. Το παίζει ο Όφη το μάτσε με τον Άρη. Αλλά εντάξει δεν πρόκειται να σκοτωθεί και κανένας, ας πούμε, για αυτό το μάτσε. Ωραία. Να πανηγυρίσουμε το κύπελο. Εντάξει, προχωράμε και πάμε στα δύο απάνω. Πηδάμε τα δύο μεσαία μάτσε, δεν ενδιαφέρει αν είναι 5-2 ή 2-5 μου είναι εντελώς αδιάφορο. Το άλλο είναι χαρές πανηγύρια τηλεοράσης. Το παίζει ο Όφη το μάτσε με τον Άρη. Αλλά εντάξει δεν πρόκειται να σκοτωθεί και κανένας, ας πούμε, για αυτό το μπάντς. Ωραία. Να πανηγυρίσουμε το κύπελλο. Εντάξει προχωράμε και πάμε στα δύο απάνω. Πάμε στο τέτοιο αυτό που δεν διακυβεύεται. Δηλαδή το πρωτάθλημα διακυβεύεται τη δεύτερη θέση κατά βάση του ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός καλύτερος στο μάτς. Καλύτερος σε γενικές γραμμές σε ολόκληρο το μάτς. Καλύτερος, πολύ καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο. Χάνει για ευκαιρίες. Έχει και τον Παυλένκα ο οποίος βγάζει φάσεις. Έχει και την άμυνα του η οποία δεν είναι σε καλημέρα. Και το μάτς χάνεται από ταλέντο, ξέρεις, που δείχνουν ορισμένοι παίκτες του ΠΑΟΚ. Όχι ο Τάισον, ο οποίος δεν είναι σε καλή μεταγραφή, κατά τη γνώμη μου, αλλά κυρίως ο Κωνσταντέλιας και ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος επανέρχεται σε φόρμα. Ναι. Καιρό είχε να κάνει την εμφάνιση ο Ζίβκοβιτς. Το σουτ το οποίο πιάνει εκεί πέρα στη γωνία είναι, πώς να σου πω, άπιαστο πραγματικά, γιατί το κάνει χωρίς κοντρόλ, χωρίς τίποτα. Δεν δίνει κανένα χρόνο στον τερματοφύλακα να καταλάβει πού διάολο θα τη στείλει την μπάλα.
9: Ναι.
8: Μόνο όταν φεύγει η μπάλα καταλαβαίνει πια το τέρμα κατά που πηγαίνει. Uh-huh. Επίσης και το τρίτο γκολ, πολύ ωραίο γκολ. Μια χαρά ο ΠΑΟΚ. Μετά εντάξει, ξεφουσκώνει εντελώς ο Ολυμπιακός.
9: Ναι.
8: Το δεύτερο πράγμα. Από εκεί πέρα δεν έχω να σου πω. Δηλαδή εντάξει, η άμυνα δεν πηγαίνει καλά και ο Ορτέγκα είναι ο χειρότερος της Τσάμπιονς.
9: Ο Ζήφκοβιτς, ξέρεις πόσα γκολ έχει βάλει στο πρωτάθλημα?
8: Ένα, ξέρω εγώ.
9: Τρία.
8: Ωραία, δεν ήταν σε καλή
9: μονή. Από τα τρία ξέρεις πόσα έχει βάλει στον Ολυμπιακό?
8: Δύο, ξέρω.
9: Δύο.
8: Ωραία.
9: Κάτι σημαίνει αυτό, νομίζω.
8: Τίποτα δεν σημαίνει, παρά το γεγονός ότι φορμαρίστηκε σε αυτό το μάτσο. Πιο πριν δεν υπήρχε Ζήφκοβιτς.
9: Νομίζω ότι όποτε βρίσκει τον Ολυμπιακό, για την ακρίβεια, όποτε βρίσκει τον Ορτέγκα.
8: Μπράβο, τον έχει
9: κάνει πάρτι ο
8: Στο πρώτο
9: δίχρονο
8: τον έχει τον Κέννη, που εγώ τον θεωρώ καλό μπακ, τον έχει εντελώς ο Μάρτινς. Δεν βγαίνουν τα γκολ του Ολυμπιακού, έχει την ψυχή και ο Ισοφαρίζει, έχει την ψυχή ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, και το ξαναπαίνει το μάτι και μετά, ξέρεις, τον ψαρώνει τον Ολυμπιακό, μετά το 3-1 δεν υπάρχει Ολυμπιακό. Τώρα για το πρώτο μάτσα. Ενώ συνήθως είναι το κλασικό που λέμε, ας πούμε, η ομάδα έμεινε με 10 παίκτες και οι άλλοι προβληματίστηκαν κτλ. Αυτό το κλασικό του Δανιήλ που λέγαμε για τις εθνικές Ελλάδα-Γερμανία το 0-2, όταν είπε ο Δανιήλ ότι μπλεχθήκαμε μετά, όταν μιλάμε με 10 παίκτες. Στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός με την μπάλα την οποία παίζει, την τακτική που ακολουθεί ο Μπενίτε, είναι από τις ομάδες η οποία προφανώς επηρεάζεται να παίζει με 10 παίκτες, αλλά όχι τόσο πολύ, γιατί δεν παίζει μπάλα που να έχει ανάπτυξη. Παίζει πολύ τη βαθιά μπάλα στο DT. Αυτή είναι η τακτική του. Βαθιά μπαλιά στο ΔΕΤΕ, βαθιά μπαλιά στο Νταμπόρδα, να πάρει την μπάλα του Νταμπόρδα να γυρίσει, πα και ανέβει κανένα. Βαθιά μπαλιά στο ΔΕΤΕ να κάνει τον πάση. Η ΑΕΚ, αυτό που λέει, δεν έχει το killer instinct, που αυτό που είπε και ο Νίκολης στη δηλώση του, ασμό, ότι δεν είμαστε μπροστά κτλ. Σε κάποια στιγμή καταλαβαίνει λοιπόν ότι αν έχουμε χάσει δύο ευκαιρίες. Όταν παίξουμε 11-11, εντάξει, τώρα είμαστε και καλύτερη ομάδα. Θα παίξουμε και με παίξει περισσότερο, εντάξει, κάποια στιγμή θα κερδίσουμε. Όχι. Παραλίγο να χάσει το τέλος, ας πούμε, από τις δύο ευκαιρίες του Παναθηναϊκού. Σημαίνει κάτι, τίποτα. Ο Παναθηναϊκός παίζει το παιχνίδι το οποίο παίζει και η ΑΕΚ δεν ήταν σε καλή μέρα. Αυτά.
9: Εντάξει, η ΑΕΚ έχει βέβαια κάμποσες ευκαιρίες. Ο καλύτερος είναι ο Λαφών, έτσι.
8: Ναι, ρε παιδί μου, ο Λαφών βγάζει προφανώς.
9: Δεν είναι.
8: Αλλά δεν είναι ότι τον πατάει τον Παναθηναϊκό. Στο τέλος έχει δύο ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός.
9: Παναθηναϊκός το κλείνει καλά, ειδικά μετά τις αλλαγές του.
8: Ο Μπακασέτας ανεβαίνει, έχει κάνει και δύο τάκλι ο Μπακασέτας.
9: Και ο Πελίστρη βοηθάει και ο Ζαρουρί βοηθάει.
8: Ναι, βέβαια. Ο Ζαρουρί είναι καλός παίκτης.
9: Βοηθάει πολύ. Δηλαδή,
8: αν μπορούν να το κρατήσουν, ας το κρατήσουν.
9: Οι αλλαγές του για μένα παίζουν μεγάλο ρόλο στο. Πώς το λένε, στο παιχνίδι.
8: Ναι, βέβαια, ενισχύεται.
9: Γενικά. Και εγώ νομίζω ότι έχει κάνει και πολύ καλό κουτσάρισμα ο Μπενίτεθ πέραν όλων των άλλων.
8: Ναι,
9: δηλαδή,
8: βέβαια.
9: Κρατάει το παιχνίδι με 10 παίκτες στα μέτρα του δυνατό απέναντι σε μια ομάδα. Κακά τα ψέματα τώρα. Το κίνητρο που έχει, ας πούμε, η ΑΕΚ εν προκειμένου είναι.
8: Είναι
9: φοβερό. Ναι.
8: Εντάξει, πολύ καλό κοτσάρισμα, πολύ καλές όντως πραγματικά οι αλλαγές, ας πούμε.
9: Ναι.
8: Μετράνε και τα λοιπά και τα λοιπά.
9: Και εγώ βλέπω και κάτι, θα βγάλουμε και τον Θανασίου. Ήθελα απλώς να πω ότι η ομάδα του Παναθηναϊκού, τον Μπενίτεθ, τον άκουσε πάρα πολύ. Τον άκουσε πολύ, δηλαδή. Εγώ δεν είδα μια ομάδα η οποία είχε έναν προπονητή που είναι να φεύγει. Είδα μια ομάδα η οποία στα θέλω του προπονητή, το συγκεκριμένο παιχνίδι ανταποκρίθηκε πάρα πολύ. Πάμε στον Θανασίου.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Τον έχουμε τον Νίκο Θανασίου, καλέστομαι.
1: Καλημέρα Αντώνη, σε καλή εβδομάδα.
2: Καλή
0: εβδομάδα.
1: Μια χαρά, εσείς πώς είστε?
2: Μια χαρά. Και ομάδα λαμβανωμένων υπόψεων σε δικό, εντάξει. Όχι άσχημα.
1: Ανάλογα από ποια οπτική γωνία θες να δεις τα πράγματα.
2: Ποια οπτική γωνία? Εγώ σου λέω τη δικιά μου οπτική.
1: Όχι, μπορεί να υπάρχουν και δύο οπτικές γωνίες.
2: Προφανώς. Και σε τέτοιο μάτι σου παλιά μηδέν
1: μηδέν. Έχει να κάνει μικρή εικόνα, έχει να κάνει τη μεγάλη εικόνα. Ξεκίνησα με τη μικρή εικόνα που αφορά το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού κοντά στην ΑΕΚ. Όπως είπες και εσύ πάρα πολύ σωστά, για να μην είμαι μόνοι με ένα πνεύμα αντιλογίας. Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 19ο λεπτό και κατάφερε να μην χάσει ένα, να έχει δύο τουλάχιστον πολύ μεγάλες ευκαιρίες για να πάρει το παιχνίδι. Αναφέρομαι σε αυτή του Μπακασέτα στο φινάλε και σε εκείνη του Κυριακόπουλου στο πρώτο ημίχρονο.
2: Καλά,
1: του Καλάμπια δεν είναι αυτό, γιατί είναι offside και είναι ξεκάθαρο offside.
2: Δεν ξέρω.
1: Είναι. Γι' αυτό. Μην το χρεώσουμε το παιδί, θα έπρεπε να το βάλει και ας το ακύρωνε μετά το VAR. Αλλά νομίζω είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει ένα replay που δείχνει ότι είναι μισό σώμα τουλάχιστον μπροστά από το Ρότα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, αυτό δεν αλλάζει κάτι. Ο Παναθηναϊκός είχε τις στιγμές του, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Έβγαλε ένταση, έβγαλε πάθος, μάτσαρε την ενέργεια της ΑΕΚ, της έβαλε δύσκολα. Νομίζω κάποια στιγμή η ΑΕΚ ίσως να έχασε και το μυαλό της από όλο αυτό το πρέπει που της δημιουργήθηκε ή που το δημιούργησε μόνη της στον εαυτό της για να πάρει το μάτς και να καθαρίσει το πρωτάθλημα. Εγώ θα περίμενα κάποια στιγμή η ΑΕΚ να το σβήσει το μάτς και να ψάξει με περισσότερη σύνεση, ας πούμε, τον γκολ της νίκης. Παρά τα αυτά, άνοιξε τους χώρους. Είχαμε ένα ροντέο στο οποίο θα μπορούσαν να νικήσουν και οι δύο, όπως διαμορφώθηκε η εικόνα του παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί όσον αφορά τις συνολικές ευκαιρίες, ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε ένα καταπληκτικό λαφόν. Έχει κάνει, νομίζω, χθες την καλύτερη του εμφάνιση με τη φανέλα του τριφυλλιού. Έχει κάνει 5 επεμβάσεις, τουλάχιστον 3 σπουδές. Αναφέρομαι στην κεφαλιά του Μουκουντή στο πρώτο ημίχρονο. Αναφέρομαι στο τετ-α-τετ που βγάζει και είναι νικητή στη μονομαχία εκεί με τον Βάρκα, και αναφέρομαι στο φοβερό σου του Ζωάο Μάριο που κάνει μια φοβερή εκτείναξη.
2: Αυτό ιδιαίτερα είναι θεαματικό κιόλας.
1: Στη γωνία του, ναι. Πολύ,
0: εγώ
1: πολύ
0: νομίζω αυτό είναι πιο εύκολο, αλλά η μεγάλη του επέμβαση είναι, ναι, έτσι νομίζω, γιατί εντάξει ο Λαφών τα έχει αυτά τα σουτ, δηλαδή δεν είναι και στο παράθυρο, θέλω να πω, είναι στην τέτοια του, δηλαδή δεν μου κάνει εντύπωση, δηλαδή. Εμένα, εγώ πιστεύω ότι η μεγάλη επέμβαση είναι στο Βάργκα, που βγαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Και έχει δει ότι είναι φοβερή η πάσα του Μάριν. Έτσι, δηλαδή,
1: το κοντρόλ του Βάργκα είναι καταπληκτικό.
0: Το γύρισμα, η περιστροφή του Βάργκα είναι αψογή, και αν μείνει ένα βήμα πίσω το φαγεί. Αλλά έχει βγει όπως πρέπει να βγει, ας πούμε, για να σταματήσει την μπάλα νωρίς.
1: Ναι, αν μείνει ένα βήμα πίσω. Γιατί πολύ σωστά το λες ότι βγαίνει και του κλείνει λίγο το οπτικό πεδίο, αλλά το πλασέ του Βάργκα είναι κακό. Είναι πάνω του.
0: Είναι πάνω του, γιατί έχει βγει ο Λαφών. Νομίζω
1: ότι περίμενα. Είναι κάτω της φάσης κάποιες φορές, ξέρεις, που κλείνει τα μάτια και προσπαθείς λίγο να δεις αυτό που έρχεται. Εγώ νομίζω ότι θα γύρει λίγο το σώμα του προς τα αριστερά και με το δεξί θα προσπαθήσει να τελειώσει τη φάση στην απέναντι γωνία. Δεν κάνει αυτό.
0: Εντάξει, αυτό περιγράφεις το κάνει ο Ρωμάριο, δεν το κάνει ο Βάρκα.
1: Ο Ρωμάριο, όχι.
0: Θέλω να σου πω, δηλαδή θα πρέπει να έχει πολύ μεγάλες.
1: Όχι μόνο δηλαδή,
0: και ένα πιβοτάρι. Και ένα.
2: Καλή μέρα το κάνει και ο Ταρέμι αυτό.
0: Μπορεί, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Το κάνει ο Καμπί, το έχει κάνει. Εντάξει, δεν είπα κάτι φοβερό.
0: Όχι.
1: Ένα φοβερό που δεν σου είπα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είπα κάτι καλά να πω.
2: Λοιπόν, πάει η καλή εικόνα. Πάμε στην καλή εικόνα.
1: Αυτό, ναι, όσον αφορά το παιχνίδι αυτό, νομίζω εντάξει, το πρόσημο είναι θετικό, γιατί ξαναλέω. Το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 19. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση και λέω ότι ο Ερνάντεθ έχει κάνει ένα πάρα πολύ κακό παιχνίδι. Έχει πάρει στο συγκεκριμένο σημείο μια πάρα πολύ κακή απόφαση. Η ποδοσφαιρική λογική λέει ότι από το να αφήσει την ομάδα σου με παίκτη λιγότερο, άστο να τελειώσει τη φάση. Στο τέλος της ημέρας είναι ο Ζήνη, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, δεν λέω αυτό, αλλά θέλω να πω δεν είναι σίγουρο το γκολ. Υπάρχει μια μονομαχία.
2: Μην νομίζω ότι προλαβαίνει να καταλάβει και ο άλλος, βέβαια, ποιος είναι αυτός που έχει την μπάλα. Κάποιος έχει την μπάλα.
1: Ναι, όποιος και να είναι, εκεί δεν κάνεις πέναλτι.
2: Ναι, ρε παιδί, ναι, καταλαβαίνω.
1: Δεν κάνεις κάρτα, συγγνώμη.
2: Και μάλιστα σε πόντους κινδυνεύεις να το κάνεις πέναλτι.
1: Ναι, ναι, και στο 19ο λεπτό πέναλτι. Για πόντους πραγματικά θα μπορούσε να είναι πέναλτι. Εντάξει, ένα παιδί το οποίο νομίζω έχει αποδειχθεί και στην πράξη ότι δεν είναι για αυτό το επίπεδο, δεν έχει βοηθήσει τον Παναθηναϊκό σε βάθος χρόνου και σε διάρκεια, και απορώ με την εισήγηση που υπάρχει να παραμείνει και του χρόνου στο όριο του Παναθηναϊκού, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι θα συμβεί. Για τη μεγάλη εικόνα έχουμε φτάσει στο τέλος του πρώτου γύρου των playoffs. Και εδώ ο Παναθηναϊκός είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει σκοράρει ακόμα, έχει 0 γκολ. Είναι η μόνη ομάδα από τις 4 που δεν έχει πάρει κανένα παιχνίδι.
2: Προφανώς.
1: Έχει 2 ισοπαλίες και μία ήττα. Και τρέχει ένα πολύ αρνητικό σερί όσον αφορά τη δημιουργία του. Το χθεσινό παιχνίδι ήταν το 7ο στη σειρά όπου ο Παναθηναϊκός δεν βρίσκει γκολ σερί παιχνιδιού. Δηλαδή, στα τελευταία 7 παιχνίδια ο Παναθηναϊκός έχει σκοράει 3 φορές και τις 3 από το σημείο του πέναλτι. Με τον Νταμπόρτα κόντρα στην Μπέτις, με τον Ντετέ και τον Ζαρουρί κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Τελευταίο γκολ του Παναθηναϊκού σε ροή παιχνιδιού είναι αρχές Μαρτίου με το Λεβαδιακό, το τέταρτο γκολ του Πελίστρη. Είναι ένα θέμα αυτό, εντάξει, είναι πράγματα γνωστά.
2: Αυτό είναι θέμα πραγματικά, δηλαδή είναι παρατήρηση η οποία έχει ουσία.
1: Σε τούτη εδώ τη γωνιά, αυτά τα έχουμε ξαναπεί. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που σε ροή παιχνιδιού δεν δημιουργεί πράγματα. Εντάξει, όσο θα έπρεπε να δημιουργεί και όταν δεν δημιουργείς πέρα από δύο κλασικές ευκαιρίες, ξέρω εγώ, χοντρικά τώρα σε κάθε παιχνίδι, δεν μπορείς να έχεις ελπίδες να παίρνεις τα μάτς. Τώρα μετά το παιχνίδι υπήρχε έτσι μια συνέντευξη τύπου ποταμός.
2: Θεαματική.
1: Ναι, έτσι από τις πιο ωραίες θα πω και για τους δημοσιογράφους κυρίως. Έτσι, εκεί είχε ψωμάκι. Εντάξει, δεν θα κάνω κανένα σχόλιο. Θα πω μόνο αυτά τα οποία ανέφερε.
2: Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο.
1: Μα τα έχω ξαναπεί. Δε, θα
2: ναι,
1: γίνω
2: ωραία, εντάξει,
1: και
2: πάμε
1: δεν κάτω. Θέλω. Δηλαδή, εντάξει, ανέφερε.
2: Όλο και εβδομάδα υπάρχει.
1: Flash, μπράβο, σωστά. Ναι. Ανέφερε στο flash interview ότι θα πρέπει να υπάρχει περηφάνεια για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού για όσα κατάφεραν τη φετινή σεζόν και αναφέρθηκε στη δεύτερη θέση. Για ακόμα μια φορά αναφέρθηκε ως επίτευγμα και κατόρθωμα στο γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός μπήκε στην πρώτη τετράλα του φετινού πρωταθλήματος, είπε και επιβεβαίωσε αυτό που έχουμε πει εδώ και από κάποιους, να μην κάνω και χαρακτηρισμούς, χλεβάστηκε να πω κατά κάποιον τρόπο για 10-12 μεταγραφές βασικών, επιβεβαίωσε ο ίδιος, έτσι, σε ερώτηση που του έγινε, ότι τόσες μεταγραφές θα ήθελε για τον Παναθηναϊκό της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Ναι. Μίλησε για το πώς λειτουργήσε ο ίδιος τον Ιανουάριο, λέγοντας ότι όσοι παίχτες ήρθαν, μπορεί να μην ήταν δικές του προτάσεις τύπου να φέρουμε τον Καρβετόπουλο και τον Πανούτσο. Εδώ ανοίγω μια μικρή παρένθεση και θα πω ότι προσπάθησε το Γενάρη να φέρει παίχτες της δικής του προτίμησης και επιλογής, αλλά 9 στις 10 περιπτώσεις ήταν ποδοσφαιριστές που δεν έρχονταν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δικός του, δικός του που ήρθαν. Σύμφωνα με τον ίδιο, κανένας.
2: Okay.
1: Σύμφωνα επίσης με τον ίδιο, όλοι όσοι ήρθαν, και αυτό είναι μια πραγματικότητα, είχαν την έγκρισή του. Δηλαδή δεν είπε δηλαδή για παράδειγμα...
2: Δεν είπε όχι, αλλά δεν ήταν η πρώτη του επιλογή. Ναι,
1: δεν είπε ας πούμε το Σισοκό, δεν τον θέλω. Η διαδικασία πώς έγινε, έκατσαν κάτω στο αγωνιστικό τμήμα του Παναθηναϊκού, είπαν θέλουμε αυτές τις θέσεις, του πήγαν κάποια προφίλ και σύμφωνα με τον ίδιο, με τη δική του τη δήλωση...
2: Δεν θα βγει εβδομάδα αν συνεχίσουμε έτσι.
1: Τι εννοείς?
2: Θα συνεχίσουμε αύριο για αυτό το θέμα, γιατί παίρνει πολύ κουβέντα.
1: Να πω ότι ο Σιώπης έμεινε χθες εκτός αποστολής, είχε μια ίωση.
2: Okay.
1: Ωραία, και θα ξεκινούσε. Γι' αυτό είδαμε, ας πούμε, τον Κοντούρη με τον, με τον Τσέριν, ο οποίος μετά από πολύ καιρό έκανε καλό παιχνίδι.
2: Καλός ήταν, μια χαρά ήταν.
1: Λαφών MVP, Τσέριν πολύ καλός. Τετέ μια ομάδα μόνο στο επιθετικά. Και πάλι, ό,τι καλό δημιούργησε ο Παναθηναϊκός στα τελευταία μέτρα του γηπέδου, είχε μέσα τον Έλληνα επιθετικό. Αυτά για σήμερα.
2: Αυτά για τα αύριο, έτσι.
1: Να είστε καλά, τσα.
3: Η Winsport FM. Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
4: Είσαι μέλουσα μαμά? Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας, με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160 στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
5: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
6: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
5: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
6: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
5: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία στην ΑΕΚ ο τραυματισμός του Θωμά Στρακώσα, ο οποίος ολοκλήρωσε τη χθεσινή ισόπαλη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό με ενοχλήσεις τις επόμενες ημέρες. Θα εκτιμηθεί ξανά η κατάσταση του διεθνούς Αλβανού τερματοφύλακα. Τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έφτασε στη χθεσινή ισοπαλία με την ΑΕΚ ο Τάσος Μπακασέτας, ένας αιώνας στα πράσινα. Το μήνυμα της ΠΑΕ στα social media, την πίστη του πως στη νέα σεζόν το τριφύλι θα παλέψει για τον τίτλο, εξέφρασε ο Ράφα Μπενιτέθ. Απογοήτευσε τον Ολυμπιακό για την ήττα στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ, με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπερ να στέκεται στις πολλές χαμένες ευκαιρίες των παικτών του. Χαρίσαμε το μάτς, δεν σκοράραμε, σημείωσε ο Βάσκος τεχνικός. Το σύνθημα στον ΠΑΟΚ εν ώψη της συνέχειας των play-off μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού έδωσε ο ΜΕΙΤΕ 3 τελική ακόμα, ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media. Στα αποδυτήρια μετά το φινάλε του αγώνα για να συγχαρούν τους παίκτες του Διεφάλου του Βορρά βρέθηκαν οι Νίκος και Γιώργος Σαβίδης. Επιστολή σε ΚΕΔ και ΕΠΟ απέστειλε η ΑΕΛ Νόβιμπετ αντιδρώντας για τη διαιτησία στην αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό στις Σέρες. Οι Βυσσινοί ζητούν να τους κοινοποιηθεί το ηχητικό υλικό της επικοινωνίας μεταξύ του διαιτητή Φωτιά και του ΒΑΡ στη φάση του πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ των γηπεδούχων. Ανακοίνωση για τις αποφάσεις του ρέφερι Μόσχου αλλά και του ΒΑΡ στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, εξέδωσε ο Βόλος. Ακόμα και σε έναν αγώνα χωρίς κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον, η διαιτησία δεν κατάφερε να σταθεί στο ύψος της. Για ποιο λόγο, κύριε Λανουά, διατηρείται αυτούς τους διαιτητές τους πίνακες, αναφέρει χαρακτηριστικά. Πράξη τρίτη στους τελικούς της Novibet Volley League με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο Μέτς. Η σειρά είναι στο 1-1 και ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Πρώτο σερβίς στις 7, ενημέρωση από Big Win Sport FM και τηλεοπτική μετάδοση από RTL Sport. Εκτός μάχης για το υπόλοιπο της σειράς της Μονακό με τον Ολυμπιακό τέθηκε ο Αλφα Ντιάλο. Θα είναι εκτός για τις επόμενες εβδομάδες, δεν ξέρω για πόσο καιρό ακριβώς. Δήλωσε για τον 28χρονο forward μέλος του τεχνικού team των Μονεγασκών. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ. Πάντα ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: topfm102,4.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Ξεκινήσαμε πρώτη εβδομάδα γεμάτη του Μαΐου. Ο Μάιος ο οποίος ήρθε με μαύρα σύννεφα θα λέγαμε, βροχές, όχι μόνο εδώ στη Ρόδο, γενικώς σε όλη την Ελλάδα, και μόνο το γεγονός ότι είχαμε χιόνια σε αυτή την κατά τεκμήριο ανοιξιάτικη εποχή. Είδατε χιονισμένα τοπία φαντάζομαι στην υπερωτική χώρα και στην Πάρνηθα. Αυτό και μόνο ήταν λίγο σουρεαλιστικό για την εποχή που είμαστε. Μην ανησυχείτε όμως, φτιάχνει ο καιρός σιγά σιγά, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Μάλιστα οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι εντός της εβδομάδας πολύ πιθανό να έχουμε και τριαντάρια σε πολλές περιοχές της χώρας. Λοιπόν, εδώ στο Top FM Ρόδος είναι και γυρίζει μαζί με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου στην κονσόλα του ήχου, Στέλιος Αρέσκου πίσω από το μικρόφωνο, και πάμε για να μην τον καθυστερήσουμε να καλωσορίσουμε τον πρώτο σημερινό καλεσμένο μας στην εκπομπή, το Δήμαρχο Νησίδου, τον κύριο Χρυστοφή Κορονέο. Δήμαρχε, καλό μεσημέρι από το Top FM και
1: καλή
0: τη Ρόδο.
1: Καλή μήνα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Με λιγότερη χειμωνιάτικη έτσι αύρα, πώς να το πω, με περισσότερη μάλλον ανοιξιάτικη, για να μην...
1: πιστεύω ότι η άνοιξη είναι δίπλα μας.
0: Ναι.
1: Θα ξεκινήσει από αύριο μεθαύριο.
0: Να μην χάνουμε.
1: Όπως είπε και ο Ελίδης, αν δεν μοιάζει η άνοιξη, φέρνεις εσύ.
0: Έτσι, σωστό. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, έχουμε την περίφημη είδηση, να το πω, που δεν είναι είδηση, βέβαια είναι των προηγούμενων ημερών, δεν έχει σημασία, θα το συζητάμε, θα το διαβάζουμε για πολύ καιρό, γιατί σαφώς αξίζει τον κόπο, το Γεωπάρκο Νησίρου, το οποίο πλέον αναγνωρίζεται επίσημα ως το 10ο ελληνικό παγκόσμιο γεωπάρκο της UNESCO. Η Νησίρος με το μοναδικό αυτό ηφαιστιακό της τοπίο, την γεωλογική της ιδιαιτερότητα, έτσι δεν είναι, και την ανεκτήμητη σαφώς πολιτιστική της κληρονομιά, αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς στο παγκόσμιο χάρτη των γεωπάρκων. Πώς νιώθετε καταρχάς, και από την άλλη δεν ξέρω τι σημαίνει πρακτικά αυτή η σφραγίδα παγκόσμιας εμβέλειας για την καθημερινότητα των κατοίκων.
1: Εγώ να σας πω προσωπικά νιώθω πολύ περήφανος. Νιώθω πολύ περίπου για αυτό το μεγάλο επίδομα που ξένταξε στη Νησίρου στα παγκόσμια γεωπάρκα της UNESCO. Mm-hmm. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια που έγινε και είχε έζη αποτέλεσμα πολλών χρόνων από το 2020, στην οποία προσπάθεια έλαβε μέρος φυσικά το ΕΚΠΑ των Πανεπιστήμιων Αθηνών με κύριο Μοχλό, την καθηγήτρια την Εύη Δυναμικού. Γι' αυτό βέβαια όλη αυτή η προσπάθεια είχε αποτέλεσμα το καλύτερο του ηφαιστείου μας δεν είναι μόνο ένα φυσικό τοπίο, αλλά είναι και ένα παγκόσμιο αναγνωρισμένο τοπίο. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό τι σημαίνει, όπως είπατε. Σημαίνει ότι η Νήσρος πια έχει τη δυνατότητα, η Δημοτική Αρχή, η Νήσρος γενικά, να προστατεύσει το περιβάλλον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό η προστασία του περιβάλλοντος, να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να κάνει καμία παρέμβαση ούτε στον καλδέρα μας, ούτε σε οποιοδήποτε σημείο του νησιού, της Νησίρου ή των γύρω νησιών, διότι το γεωπάρκο είναι 580 τετραγωνικά χιλιόμετρα και περιλαμβάνει και τα γύρω νησιά και το θαλάσσιο χώρο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Αυτό ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν λέμε τα γύρω νησιά, Δήμαρχε,
1: εννοώ με την Στρογγυλή, την Αντελεύουσα, την Παχιά και την Περγούσα.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά και το θαλάσσιο χώρο, γιατί λέω ότι ο θαλάσσιος χώρος είναι πολύ σημαντικός από εθνικής άποψης. Και φυσικά σε όλο αυτό το χώρο, το οποίο είναι γνωρισμένο από την UNESCO, πιστεύω είναι κατανοητό ότι δεν πρέπει να επηρεαστεί τίποτα όσον αφορά το περιβάλλον. Τώρα, στο άλλο σημείο που θα παίξει σημαντικό ρόλο είναι η ανάπτυξη του γεωτουρισμού και των επισκεπτών γενικά.
0: Πρέπει να διασφαλίσετε εκεί ότι ναι, σαφώς μπορεί να υπάρξει αύξηση, τουλάχιστον να μην αλλοιωθεί αυτή η ιδιαίτερη ταυτότητα, έτσι δεν είναι, το φυσικό περιβάλλον του νησιού.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, με βιώσιμο τώρα, το πιο σημαντικό είναι η βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι προχθές το National Geographic ανακήρυξε την ίσως σαν κορυφαίο νησί για το 2025. Είναι, όλα αυτά έχουν να κάνουν φυσικά με όλη την αναγνωρισιμότητα της νησίρου. Θέλει μεγάλη προσοχή, όπως είπατε, και μεγάλη ευθύνη πια για να προστατεύσουμε το νησί και από την υπερτουρισμό και αυτό για να γίνει βέβαια πρέπει να χτίσουν ξενοδοχεία και εκεί υπάρχει θέμα, διότι έχουμε πάρει και απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο ότι οποιαδήποτε άδεια πρέπει να περνάει από ΔΣ για οποιοδήποτε αντεξιακό έργο, οπότε αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξουμε τον τρόπο ανάπτυξης και την ποσότητα ανάπτυξης. Και
0: αυτό όμως πώς μπορεί να ελεγχθεί, Δήμαρχε? Ναι, μπορείτε να πάρετε απόφαση για το αν τέλος πάντων αυτό βοηθάει το περιβάλλον ή καταστρέφει το περιβάλλον ή δημιουργεί πρόβλημα σε αυτό που λέμε στην ιδιαίτερη ταυτότητα του νησιού. Αλλά εάν υπάρξει, να φτάσουμε σε φαινόμενα υπερτουρισμού ή τέλος πάντων μια αύξηση που δεν θα είναι εύκολο να ελεγχθεί, πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό?
1: Κοιτάξτε, για να υπάρξει, αυτή τη στιγμή το νησί διαθέτει γύρω στους 500 κλίνες.
0: Μάλιστα.
1: Και οι κλίνες αυτές δεν είναι μεγάλα ξενοδοχεία, είναι μικρές μονάδες.
0: Μικρές μονάδες, ναι.
1: Η μεγαλύτερη μονάδα είναι 30 δωμάτια. Οπότε αυτό που θα πρέπει να διασφαλίσουμε είναι ότι δεν υπάρξουν τεράστια ξενοδοχεία. Και γίνεται ο τελούς που υπάρχει τώρα, ο μόνιμος τουρισμός, μένουν στα λεγόμενα σπηλάδια, τα οποία είναι αρκετά. Ή στα σπίτια τα οποία έχουν μετατρέψει σε Airbnb. Και σε μερικά ξενοδοχεία. Νομίζω, βέβαια, το άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το νησί είναι η υποδόμηση. Εμείς δεν έχουμε νερό, οπότε όλο το νερό μας παράγεται από την αφαλάτωση και άρα οποιαδήποτε μεγάλη ανάπτυξη θα αντιμετωπίσει πρόβλημα στην παροχή νερού, στην αποχέτευση. Όλα αυτά είναι θέματα που είναι άμεσα συνδεδεμένα με την ανάπτυξη.
0: Ναι. Άρα μπορείτε να το ελέγξετε αυτό.
1: Πιστεύω ότι μπορεί να ελεγχθεί. Ναι. Και πιστεύω το άλλο σημείο στο οποίο μπορεί να ελεγχθεί εύκολα είναι να ολοκληρώσουμε την υφέρουσα ικανότητα του νησιού και δούμε πόσα άτομα επιτρέπει να φιλοξενηθούν στο νησί, πόσα ζώα επιτρέπεται να βόσκουν, όλα αυτά τα θέματα που αφορούν
0: αυτό είναι σε εξέλιξη η έρευνα, η μελέτη μάλλον.
1: Έχει γίνει ένα κομμάτι που προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα για να ολοκληρώσουμε τη φέρουσα κανόνα της νησίου.
0: Μάλιστα. Υπάρχει αυτή η αναγνώριση από την UNESCO, συνοδεύεται από κάποιες δεσμεύσεις, κάποια έργα που πρέπει να γίνουν, δεν ξέρω, έχετε σε...
1: Κοιτάξτε, η UNESCO ελέγχει τα γεωπάρκα κάθε 3 χρόνια. Mm-hmm. Οπότε για να μπορέσεις να συνεχίζεις το σήμα της αναγνωρισιμότητας από την UNESCO πρέπει να φτιάξεις ορισμένα πράγματα. Και υπάρχει μια κατηγορία από θεμάτων τα οποία θα πρέπει να ελέγχει κανείς. Mm-hmm. Εγώ στην Αθήνα που ήμουν ερχόμενος από το Παρίσι, σταμάτησε, είχε μια συνάντηση στην Εθνική Επιτροπή της UNESCO και έκανε ένα σχέδιο για το τι βήματα πρέπει να ακολουθηθούν και χρειάζεται αρκετή δουλειά και αρκετός κόσμος να δουλέψει, επιστήμονες, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παραμείνουμε στην UNESCO για τα επόμενα χρόνια.
0: Υπάρχουν δηλαδή κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν, κάποια έργα ή να δημιουργηθούν κάποια κέντρα ενημέρωσης ίσως?
1: Ακριβώς. Και κέντρα ενημέρωσης και υποδομές, όλα αυτά τα θέματα τα οποία απαιτούνται για το νησί.
0: Ναι, για να παραμείνει, για να παραμείνει στην UNESCO το γεωπάρκο. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Ναι, αυτό είναι... Ναι, τώρα δεν ξέρω, η νεολαία στην Ίσυρο πώς μπορεί να εμπλακεί, με την καλή έννοια το λέω, σε αυτή την αλλαγή, σε αυτή την νέα εποχή, να το πω έτσι.
1: Κοιτάξτε, η νεολαία θα βοηθεί με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αυτό το σημαντικό.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, για να μπορείς να παραμείνει κάποιος νέος στο νησί, πρέπει να έχει εργασία για να μπορείς να έχει.
0: Αρκεί να υπάρχουν προοπτικές για νέα επαγγέλματα, εξειδίκευση, έτσι δεν είναι, των νέων και ακόμα και πάνω στο γεωπάρκο.
1: Και εκεί θα χρειαστεί αρκετός κόσμος για αυτά τα θέματα. Οπότε θα μπορέσει να υπάρξει, νομίζω, αύξηση των θέσεων εργασίας. Και αυτό βοηθάει κυρίως τους νέους.
0: Ναι. Ναι, αυτό είναι...
1: Ο στόχος αυτός είναι.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Φαντάζομαι ότι επειδή είστε άνθρωπος που δεν σταματάτε ποτέ με φιλοδοξίες, θέλετε το νησί συνεχώς να αναπτύσσετε, δεν ξέρω ποιο είναι το επόμενο, σαν το πω, όραμα. Πώς οραματίζετε τη σύνορο, την ίσυρο, μάλλον, συγγνώμη, μετά από 5 χρόνια, ξέρω εγώ.
1: Κοιτάξτε, τώρα αυτή τη στιγμή έχει ήδη γίνει επανεκκίνηση του βιολογικού, οπότε πιστεύουμε ότι τέλος του έτους αρχές θα έχει ολοκληρωθεί ο βιολογικός. Mm-hmm. Ευχαρισμός, είναι ένα μεγάλο έργο για το νησί μας, είναι ένα έργο το οποίο έχει αργήσει και όλο, γιατί ξεκίνησε από το 23. Και το επόμενο έργο το οποίο έχει ήδη δημοπρατηθεί και έχει αναδειχθεί εργολάβος είναι η αντικατάσταση δικτύων ίδρυσης και αποκέντρωσης στο Μαντράκι και τους Πάλους. Το οποίο είναι μεγάλο σπουδαίο έργο 4 εκατομμυρίων, το οποίο θα συμβάλλει τα μέγιστα στην παροχή νερού και στη μεταφορά των λιμάτων. Mm-hmm. Και φυσικά το έργο του μεγάλου του πνευματικού λωτρών, το οποίο έχουμε ξεκινήσει, σταμάτησε όταν βρισκόμαστε στην μεγάλη προσπάθεια για την επανεκκίνηση του έργου με πλήρη χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να ξεκινήσει, να μην γίνει σταδιακά, αλλά να γίνει ολόκληρο μαζί. Το έργο και βέβαια το μεγαλύτερο από όλα είναι το λιμάνι μας, για το οποίο έχει ολοκληρωθεί μελέτη, η οποία έχει πληρωθεί από το λιμενικό ταμείο,
0: ναι,
1: με ένα ποσό 205.000.
0: Οπότε είναι στο τελικό στάδιο.
1: Είναι στα τέλη δημοπράτησης. Το θέμα είναι το κόστος είναι 22 εκατομμύρια. Η Νήσερος,
0: ναι,
1: έχει πάρει 2 εκατομμύρια τα οποία έχουμε διαθέσιμα.
0: Ναι.
1: Θα χρειαστούν τα 20 εκατομμύρια τώρα. Βέβαια, θα είναι θέμα το οποίο είναι κυρίως πολιτικό, θα έλεγα, διότι χρειάζεται πολιτική παρέμβαση για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε αυτούς τους
0: πόρους. Ναι, γιατί είναι μεγάλο το έλλειμμα, αυτό θέλω να πω.
1: Ακριβώς, είναι μεγάλο
0: ψαλίδα, το ποσό. Βέβαια, είναι μεγάλο το ποσό. Αν είχατε 17 εκατομμύρια και χρειάζονταν 20, εντάξει. Αλλά όταν υπάρχουν 2 εκατομμύρια διαθέσιμα και το κόστος συνολικά για να φτιαχτεί το λιμάνι έτσι όπως το θέλετε φτάνει, ναι, στα 20 εκατομμύρια, εκεί μιλάμε για πολύ μεγάλη διαφορά. Ναι, αλλά εντάξει, φαντάζομαι ότι επειδή είστε άνθρωπος πολύ δραστήριος και που βάζετε στόχους ο οποίους αργά ή γρήγορα καταφέρνετε.
1: Και κύριε, από την αρχή βάλουμε στόχους και οράματα τα οποία... Ιδιαίτερα για το κεφάλαιο υλοποιούνται. Αυτό είναι ο στόχος.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Πάντως είναι πολύ βασικά όλα τα οποία έχετε για το μέλλον και το λιμάνι και τα ιαματικά λουτρά. Έτσι δεν είναι. Και ο βιολογικός καθαρισμός. Ναι, πολύ σημαντικά. Και αντικατάσταση των δικτύων. Όλα αυτά θα μπουν σε ένα πρόγραμμα σιγά σιγά έτσι ώστε κάποια στιγμή να αλλάξει ακόμα εντελώς περισσότερο η Νήσερος ως εικόνα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και πάλι συγχαρητήρια. Πάντα
1: ευχαριστώ
0: τέτοια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και θα έχουμε αφορμές σίγουρα να τα πούμε και πάλι. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή καλά. Καλημέρα.

Λοιπόν, να πούμε, ξεχάσαμε στην αρχή, χρόνια πολλά σήμερα στους εορτάζοντες, στη Μόνικα, στην Πελαγία και στον Πελάγιο που έχουν την ονομαστική τους εορτή. Τώρα η 4η Μαΐου είναι Διεθνής ημέρα πυροσβεστών. Η Διεθνής ημέρα πυροσβεστών με αφορμή τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φλωριανού που αποτελεί τον προστάτη Αγίου τους. Μιλάμε για Διεθνή ημέρα. Την ελληνική μέρα των πυροσβεστών την έχουμε στις 17 Δεκεμβρίου, για να μην μπερδευτούμε. Οι Έλληνες πυροσβέστες έχουν ως προστάτη τους τρεις παιδες εν καμίνο: Αζαρία, Ανανία και Μισαήλ. Και είναι και η ημέρα του πολέμου των άστρων, για πανταχού φίλη της επικής σειράς επιστημονικής φαντασίας. Γιορτάζουν το κινηματογραφικό κατόρθωμα του Τζόρτζ Λούκας, που αποτελεί ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα του είδους. Θυμίζουμε, η σειρά έχει τιμηθεί συνολικά με 7 βραβεία Όσκαρ, κυρίως για τα τεχνικά της κατορθώματα, ηχητικά και οπτικά εφέ, που άνοιξαν βέβαια και άλλους δρόμους στην κινηματογραφία.

Τώρα στη γενική επικαιρότητα έχουμε παραίτηση του Χάρη Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Καστανίδης, ο οποίος σε μια εκτενή ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει μεταξύ άλλων τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Ανδρουλάκη Στερόβουλο, ανιστόρητο και προσβλητικό. Αναφέρει ότι στον ΟΠΚΕΠΕ κατά διαβολική σύμπτωση ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του. Και σημειώνει, εννοεί με τον κύριο Ανδρουλάκη, όχι με τον κύριο Καστανίδη, και σημειώνει ότι όσο πιο ασήμαντοι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολλοί ρέπουν προς τη μικρότητα. Σκληρή ανακοίνωση από τον κύριο Καστανίδη, επιστολή παραίτησης, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, τώρα έχουμε διάφορα γεγονότα πάλι. ΗΠΑ, Ιράν, αυτό το μέτωπο που δεν λέει να κλείσει, θα δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει προσπάθεια από τους Αμερικάνους για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Οι Ιρανοί που δεν δέχονται τις προτάσεις των Αμερικάνων κάνουν δικές τους προτάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται απαράδεκτες από τους Αμερικάνους. Υπάρχει αδιέξοδο εδώ και καιρό, συνεχίζεται. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων. Έχουμε διάφορα να πούμε. Μείνετε συχνότητα του Top FM. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις για μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα για τα Ωνάσια.

0: Ακούτε ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Αργυρό δίδραχμο της Ρόδου κοπής του 304 π.Χ. το οποίο απεικονίζει τον ήλιο στην εμπρόστια όψη και το Ρόδον της Ρόδου στην πίσω πλευρά επιστρέφει και πάλι στη χώρα μας μαζί με άλλα 25 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν από τις Αμερικανικές Αρχές ως προϊόντα αρχαιοκαπηλείας. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας σε συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνιακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κατέσχεσαν το νόμισμα αφού διαπίστωσαν παραβάσεις σχετικές με λαθρεμπόριο και εισαγωγή. Παρατείνεται μέχρι τις 15 Μαΐου η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων για την απευθείας εκμίσθωση παλαιών αιγυαλών και τμήματων αιγυαλού διαχειριστικής αρμοδιότητας ΕΤΑΔ. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Εταιρεία Κινήτων Δημοσίου, στο πλαίσιο της βέλτιστης εξυπηρέτησης των πολιτών και της διασφάλισης της συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων, προχώρησε σε παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Η παράταση αφορά τους όμορους ιδιοκτήτες και επιχειρήσεις. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΕΤΑΔ. Στη Ρόδο θα φιλοξενηθεί το διήμερο 28 και 29 Μαΐου η συνεδρίαση της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Επιτροπής των Περιφερειών με κεντρικό θέμα συζήτησης το νέο χρηματοδοτικό δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2028-2034. Από σήμερα πυκνώνουν τα δρομολόγια του λεωφορείου χωρίς αντίτιμο από το λιμάνι Ακαντιάς προς το κέντρο της πόλης της Ρόδου για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Το δρομολόγιο θα εκτελείται πλέον από δύο λεωφορεία ανά 15 λεπτά από τη Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο με πρώτη αναχώρηση στις 7 το πρωί από το λιμάνι Ακαντιάς και προορισμό την πλατεία Δημαρχείου από όπου το τελευταίο δρομολόγιο θα εκτελείται στις 10 παρατέταρτο. Την Κυριακή τα δρομολόγια θα εκτελούνται ανά 30 λεπτά με πρώτη αναχώρηση στις 9 το πρωί και τελευταίο δρομολόγιο στις 10 και 4 το βράδυ. Ιδιαίτερη μέρημνα θα δοθεί και στη Μεσαιωνική Πόλη καθώς από φέτος θα λειτουργεί νυχτερινό δρομολόγιο Express που θα συνδέει την Ακαντιά με το λιμάνι της Κολώνας. Σε ανακοίνωσή της η παράταξη με δύναμη για τη Ρόδο αναφέρει τη θέση του επικεφαλής της Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και τέος Δήμαρχος Ρόδου Αντώνη Καμπουράκη σχετικά με τον συνεδριακό τουρισμό και το ρόλο των Δήμων. Ο κύριος Καμπουράκης επεσήμανε μεταξύ άλλων τη σημασία της χρηματοδότησης των Δήμων ειδικά για τον συνεδριακό τουρισμό ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν περισσότερο τις δυνατότητές τους και να στηρίξουν οργανωμένα την προσέλκυση διοργανώσεων. Και πρόσθεσε πως η ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού είναι υπόθεση συνεργασίας με τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ, των Δήμων, των αρμόδιων Υπουργείων, των επαγγελματιών του κλάδου και των τοπικών κοινωνιών. Οι ελληνικοί προορισμοί μπορούν να διεκδικήσουν ακόμη πιο δυναμικά τη θέση που τους αξίζει στον διεθνή χάρτη συνεδρίων, συναντήσεων και κινήτρων. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει ο Σύλλογος Νοσοκομιακών Γιατρών του Νοσοκομείου Ρόδου την ερχόμενη Παρασκευή στις 11.30 το πρωί στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου. Πολιτική εκδήλωση με θέμα τις πολιτικές εξελίξεις και την προγραμματική πρόταση του ΠΑΣΟΚ με ομιλητή τον Κώστα Τζουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, θα διεξαχθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου στη Ρόδο. Η εκδήλωση θα γίνει στο ξενοδοχείο Mediterranean στις 7 το βράδυ. Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Η προθεσμία για την επιβολή αιτήσεων λήγει στις 12 παρά 1 το βράδυ της 13ης Μαΐου. Ο Ατρόμητος Δημηλιάς χάρη στην εκτός έδρας νίκη του επί του Ηρακλή Λάρδου με 1-0 κατέκτησε τον τίτλο στον πρώτο όμιλο του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας της ΕΠΣ και επιστρέφει στην πρώτη κατηγορία μετά από 26 χρόνια. Στο άλλο χθεσινό παιχνίδι του ομίλου, ο Ευαγόρας αναδείχθηκε ισόπαλος εκτός έδρας με τον ΑΟ Σίμης με σκορ 1-1 και τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Για την 29η αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας, ο Γιάλισσος επικράτησε εκτός έδρας του Ευκλής Ορώνης με 1-0. Αύριο Τρίτη για την ίδια αγωνιστική θα γίνουν οι αγώνες Νικαγόρα Κεφάλου Κλεάνθη Παραδεισίου στις 12 παρατέταρτο, Φίβου Κρεμαστής Αναγέννηση Ασφενδίου στη 1 το μεσημέρι και η εξαναβολής αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής μεταξύ του Ευκλής Ορώνης και του Ποσειδώνα Καρπάθου στις 12 και 4 το μεσημέρι. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι, όταν και αναμένεται να σημειωθεί βελτίωση, θα είναι το σκηνικό του καιρού για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το pfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
4: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό. Joy!
3: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
4: Joy! Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
3: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
4: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
4: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
3: Joy. Happy Living Ideas. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος εκπομπής «Ρόδος είναι και γυρίζει». Σας είπαμε για μια ενδιαφέρουσα κουβέντα που θα έχουμε για τα Ωνάσια με την πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμων, του Δήμου Ρόδου, την κυρία Παναγιώτα Παχρυσάφη. Τώρα, να πούμε ότι υπάρχει ένας πανικός στο αεροδρόμιο και αυτό παρατηρήθηκε, ένα φαινόμενο τις τελευταίες μέρες παρατηρείται, με τεράστιες ουρές που δεν το είχαμε ξαναδεί στον έλεγχο διαβατηρίων. Τώρα υπάρχει πρόβλημα, θα δούμε πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε με αρμόδιους να μας πούνε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί είναι πολύ μεγάλη ταλαιπωρία εκεί για τον κόσμο. Λοιπόν, την έχουμε την κυρία Παξέ, ωραία. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε την κυρία Παναγιώτα Παχρυσάφη, πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Ρόδου. Κυρία Παχρυσάφη, καλό μεσημέρι από το Top FM.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Είχαμε αυτή την δύσκολη, το δύσκολο διάλογο, την κουβέντα στη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου παρουσιάσατε τις ενστάσεις σας για τα Ωνάσια και τις υπογραφές βέβαια των 156, αν λέω σωστά τον αριθμό, γονέων κηδεμόνων που εναντιώνονται στην καθιέρωση των Ωνάσιων, δημόσιων Ωνάσιων σχολείων εδώ στη Ρόδο. Δεν καταλήξατε κάπου, ουσιαστικά τόσο ο Δήμαρχος όσο και οι άλλοι ομιλητές για αυτό το θέμα, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, λίγο πολύ, ναι μεν μπορεί να εξέβασαν την άποψή τους, αλλά στο διατάφτα δήλωσαν αναρμόδιοι στο να πάρουν κάποια απόφαση.
1: Οπότε, ναι, δεν τέθηκε καν προς ψήφιση.
0: Ναι, δεν τέθηκε καν προς ψήφιση το ψήφισμά σας, να το πω έτσι, γιατί έτσι είναι. Οπότε, ποιο είναι το επόμενο βήμα, ποια είναι τα επόμενα βήματα που σκέπτεστε, εκτός αν σταματάτε εδώ και βλέποντας και κάνοντας, να το πω έτσι.
1: Να σας πω, αρχικά την εισήγηση που, στην εισήγηση που βάλαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είπαμε τους προβληματισμούς μας, είπαμε και για την κατηγοριοποίηση, για το ότι δεν μπορούμε να επιτρέπουμε έναν ιδιώτη, ένα ιδιωτικό ίδρυμα επιχειρηματικό κατά ένα μέρος να παρεμβαίνει στην μόρφωση των παιδιών μας, στο τι θα μαθαίνουν, στο πώς θα το μαθαίνουν,
0: ναι,
1: στο ποιος θα μπαίνει μέσα σε αυτά τα σχολεία, mm-hmm, και ποιος θα αποκλείεται. Mm-hmm. Γιατί μιλάμε για την, για την υποχρεωτική εκπαίδευση, το οποίο είναι πολύ βασικό και δεν μπαίνει καθόλου στη συζήτηση από τους υπόλοιπους ομιλητές, εν πάση περιπτώσει. Δεν τέθηκε το θέμα προς ψήφιση όπως είχαμε προτείνει και εμείς και οι γονείς που είχαν μαζέψει τις υπογραφές από καπνοβιομηχανία και τα γύρω σχολεία δημοτικά που κανονικά θα υπάγονταν εκεί. Το οποίο μας προβλημάτισε γιατί...
0: Ναι, προφανώς είναι και υπογραφές από τα δύο σχολεία που προορίζονται να μετατραπούν σε Ωνάσια σχολεία. Τα
1: ναι,
0: δύο της καπνοβιομηχανίας, έτσι δεν είναι? Το πρώτο γυμνάσιο, αν δεν κάνω λάθος, και το τρίτο λύκειο Ρόδου.
1: Και το τρίτο λύκειο, ναι. Μας. Και από τα δημοτικά που κανονικά χωροταξικά δηλαδή θα πηγαίναν εκεί.
0: Από το δημοτικό σου γυμνάσιο, ναι.
1: Ναι, ναι. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι ναι, δεν μπήκε προς ψήφιση. Εμείς αυτό θέλαμε ουσιαστικά, για να υπάρξει και μία πίεση περαιτέρω, ώστε να μην μετατραπούν αυτά τα σχολεία σε Ωνάσια.
0: Μάλιστα.
1: Και γιατί δεν το θεωρούμε μία καλή εξέλιξη, μία θετική εξέλιξη, και με όσους γονείς έχουμε συζητήσει στις συσκέψεις που έχουμε κάνει, συνελεύσεις, όλο το προηγούμενο διάστημα, δεν υπάρχει, δηλαδή το πιο θετικό που ακούμε είναι ότι άντε να δούμε και αυτό τι θα γίνει. Δεν υπάρχει δηλαδή θετική από τη δική μας εικόνα, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Τώρα από εδώ και πέρα, mm-hmm, από τη στιγμή που δεν πάρθηκε απόφαση και από το Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς εννοείται ότι συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από το που κατάγονται, από την... από το τι δουλειά κάνουν οι γονείς τους, από τέλος πάντων από κοινωνικά κριτήρια και οικονομικά κριτήρια mm-hmm. των οικογενειών τους.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί σε αυτό πιστεύουμε ούτως ή άλλως και σαν ένωση δηλαδή. Και εννοείται ότι συνεχίζουμε να βάζουμε και ζητήματα στη δημόσια συζήτηση που, και στους συλλόγους γονέων που αφορούν όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά, όλους τους μαθητές.
0: Μάλιστα.
1: Που αφορούν δηλαδή το εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα.
0: Ναι. Για να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου τώρα εγώ. Να πω το εξής, επειδή έχουμε και κάποια μηνύματα σχετικά με τα ονάσια, ότι ένας μαθητής του ενός δημόσιου σχολείου στην επαρχία, σε μια υποβαθμισμένη περιοχή, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε υποδομές, εργαστήρια και τεχνολογία που μέχρι σήμερα είχαν μόνο τα ιδιωτικά σχολεία. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο μέσω των ονάσεων δεν του επιτρέπεται αυτή η πρόσβαση. Είναι σαν να την...
1: Εντάξει, το να λέμε τώρα, mm-hmm. το να λέμε τώρα όμως, το να, γιατί αυτό είναι τώρα μια παραδοχή
0: ναι, ναι.
1: Της κυβέρνησης αυτής.
0: Μάλιστα.
1: Ότι εγώ δεν μπορώ να σου προσφέρω, παρόλο που φορολογείσαι, που είσαι πολίτης αυτής της χώρας, ναι. Με ίσα δικαιώματα υποτίθεται, δεν μπορώ ναι. να σου προσφέρω μια ανώτερη... ένα ανώτερο σχολείο, ένα σχολείο.
0: Ναι, το κράτος, συμφωνούμε
1: με
0: σε αυτό,
1: αυτά
0: δείχνει.
1: Θα έπρεπε να έχει, εν πάση περιπτώσει. Ναι, θα πρέπει οπωσδήποτε να μπει κάποιος ιδιώτης.
0: Η πραγματικότητα δείχνει ότι το κράτος συχνά, πολύ συχνά, αδυνατεί να καλύψει αυτές τις βασικές ανάγκες.
1: Ναι, ακόμα... γιατί δεν μπορεί τώρα να έχουμε τεχνητή νοημοσύνη και να μην έχουμε εργαστήρια σωστά, ή να μην έχουμε εκπαιδευτικούς, mm-hmm. ή να πέφτουν τα ταβάνια στα κεφάλια των παιδιών. Αυτά είναι απαράδεκτα. Αυτό λέμε ότι κανονικά πρέπει να ενισχυθούν και αυτό ζητάμε και γι' αυτό παλεύουμε να ενισχυθούν mm-hmm. όλα τα σχολεία και κτηριακά και με το προσωπικό που χρειάζεται, το εκπαιδευτικό, το επιστημονικό, το βοηθητικό
0: ναι,
1: και όχι μόνο mm-hmm. τα λίγα και τα υπόλοιπα να παραμένουν, γιατί αυτό μας έκανε και την, ναι. πιο την πολύ αρνητική εντύπωση εν πάση περιπτώσει mm-hmm. στην εκδήλωση που έγινε στο Πανεπιστήμιο mm-hmm. που ήρθαν από το Υπουργείο Παιδείας από την... από την ΔΕ Δημός για να μας δείξουν τι ωραία που κάνουν τα ονάσια σε σύγκριση με το πώς ήταν πριν. Μα το πώς ήταν πριν δεν είναι, δεν έχει έρθει ουρανοκατέβατο, είναι αποτέλεσμα της υποχρηματοδότησης που υπάρχει εδώ και χρόνια στα σχολεία.
0: Ναι.
1: Αυτή την υποχρηματοδότηση ισχύει, πολεμάμε.
0: Ισχύει αυτό,
1: αλλά πρέπει να αλλάξει.
0: Σωστό. Ισχύει αυτό που λέτε, αλλά λέω από την άλλη πλευρά τώρα εγώ ότι έχουμε, όχι εδώ στη Ρόδο, παντού, σε όλη την Ελλάδα, ετοιμόρροπα κτίρια, χωρίς θέρμανση, χωρίς βασικά πράγματα, χωρίς υπολογιστές κλπ. Από κάπου δεν πρέπει να ξεκινήσουν. Ναι, τώρα, μακάρι να είχαμε ιδανικά δημόσια σχολεία, έστω και με ιδιωτική πρωτοβουλία, σε όλη τη χώρα. Δεν έχουμε όμως. Δεν πρέπει από κάπου να ξεκινήσουν να φτιάχνουν κάποια πράγματα, δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Ρόδο 157, αν δεν κάνω λάθος πάλι τον αριθμό, σχολεία. Τα περισσότερα έχουν προβλήματα κτηριακά σε καταστάσεις τους. Λοιπόν, υποτίθεται ότι τα ονάσια θα λειτουργήσουν, θα πάρουν αυτά τα δύο σχολεία, το πρώτο γυμνάσιο και το τρίτο λύκειο, και θα ασχοληθούν βέβαια πέρα από το κομμάτι της εκπαίδευσης. Ναι, εκεί είναι μια άλλη κουβέντα. Και με το κτηριακό. Δεν θέλουμε να φτιαχτούν δηλαδή έστω αυτά τα σχολεία σιγά σιγά.
1: Εντάξει, τώρα πιστεύουμε στα αλήθεια ότι έρχεται μια ιδιωτική επιχείρηση μεγάλη ή πολλές ή πάση περιπτώσει για την ψυχή της μάνας του να δώσει λεφτά για να φτιαχτούν τα σχολεία, γιατί έτσι, γιατί χωρίς να έχει κανέναν άλλο σκοπό. Μα και οι ίδιοι έχουν πει ότι θέλουν να παρέμβουν στη μόρφωση των παιδιών αυτών, στο τι άνθρωποι θα δημιουργηθούν και, τι,
0: ναι, αυτό,
1: και ποιοι θα βγουν από αυτή
0: που λέτε
1: την κοινωνία.
0: Είναι ένα, ναι, δημιουργία τεράστια.
1: Είναι πολύ βασικό. Δηλαδή, βλέπεις το τυράκι, πώς... αλλά δεν βλέπεις τη φάκα. Ναι. Μετά, mm-hmm. επειδή με ρωτήσατε για τα κτίρια, ναι, προφανώς και πρέπει να φτιαχτούν τα κτίρια. Mm-hmm. Απλά δεν πρέπει να βασιζόμαστε. Mm-hmm. Αυτή είναι η θέση της Ένωσης. Mm-hmm. Ότι δεν πρέπει να βασιζόμαστε στους, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε μεγαλοεπιχειρηματίες ή οτιδήποτε, mm-hmm. Για να φτιαχτούν τα σχολεία μας, είναι ένα δικαίωμα που το έχουν όλα τα παιδιά, να έχουν τα σχολεία που έχουν ανάγκη, σύγχρονα, ασφαλή, με τους εξοπλισμούς που χρειάζονται, χωρίς να εξαρτιόνται από κάποιον ευεργέτη. Είναι τόσο απλό. Εμείς διεκδικούμε αύξηση χρηματοδότησης στους δήμους, διεκδικούμε,
0: ναι,
1: να φτιαχτούν καινούργια σχολεία. Δεν θα πάμε να πούμε, να ζητιανεύουμε από τον ένα και από τον άλλο να ελεήσει τα σχολεία μας. Δηλαδή τι θέλουμε? Θέλουμε να έχουμε ένα καλό σχολείο που το πήρε ένας ιδιώτης και τα υπόλοιπα τα σχολεία που θα γκρεμίζονται σιγά σιγά, κομμάτι κομμάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι σαν να λέμε αυτό, ότι ας πάρουμε πάντως κάποιοι ιδιώτες να έχουμε κάποια καλά σχολεία και μετά τα υπόλοιπα στη μοίρα τους.
0: Ναι. Ναι, νομίζω
1: δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο που το θέλει αυτό.
0: Αυτό το κομμάτι όντως δημιουργεί ερωτηματικά και προβληματισμό, ότι τα Ωνάσια είναι ένα εντελώς ξεχωριστό δίκτυο σχολείων, διαφορετικό ακόμα και από τα πρότυπα, όπου η Ειδικούσα Επιτροπή των Ωνασίων καθορίζει τα πάντα. Δηλαδή από το ποιοι εισάγονται, πώς εισάγονται, ποιοι διδάσκουν, τι διδάσκουν κλπ. Αυτό είναι ένα κομμάτι που θα πρέπει να φανεί. Αλλά θα πρέπει να συμφωνήσουμε τουλάχιστον ότι σε πολλές προηγμένες χώρες ευρωπαϊκές, εντάξει, και στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αλήθεια είναι, οι συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην παιδεία είναι ο κανόνας και δεν είναι η εξαίρεση.
1: Και η κατηγοριοποίηση επίσης. Και μιλάμε για σχολεία τριτοκοσμικά που παρακαλάνε για μια χορηγία για να μπορέσουν να βγάλουν τα βασικά τους μαθήματα ή τη θέρμανση, ας πούμε. Και μιλάμε και για σχολεία τα οποία είναι κορυφή, που δεν είναι και πολλά, γιατί δεν χρειαζόμαστε και πολλούς πολύ μορφωμένους. Τι να τους κάνουμε? Υπάρχουν χώρες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που κατηγοριοποίηση και το ξεσκαρτάρισμα, να το πω, που το θεωρώ τραγικό, των παιδιών στο αν θα πάνε στο γενικό, στη γενική εκπαίδευση, αν θα πάνε σε μια τεχνική εκπαίδευση, γίνεται ακόμα από το δημοτικό και τα δικά μας δεδομένα. Και πάει ανάλογα με το σε ποια γειτονιά είναι, τι έχουν τελειώσει οι γονείς του, αν έχουν χρήματα οι γονείς του. Το θέλουμε αυτό εδώ? Θέλουμε τέτοια κατηγοριοποίηση? Ναι. Θέλουμε να βγάζουμε, να ξέρουμε ότι αυτό το σχολείο, γιατί υπάρχει αυτό και το ξέρουμε ότι υπάρχει. Και ξέρουμε ότι και εδώ στο νησί μας υπάρχουν σχολεία τα οποία δεν βοηθούνται για να μπορέσουν και τα παιδιά και να δώσουν εξτάσεις και να περάσουν σε πανεπιστήμια. Ναι. Δεν βοηθούνται. Δεν βοηθούνται από το κράτος. Δεν είναι ότι δεν βοηθούνται. Από ποιον θα βοηθούν?
0: Τώρα, αν υπάρχει τρόπος, δεν ξέρω, αυτό το ξέρει το κράτος, η πολιτεία, το Υπουργείο, να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα σπουδών παραμένει υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας και όχι υπό τον έλεγχο του Ιδρύματος. Δεν ξέρω αν μπορέσει να αλλάξει αυτό κάπως.
1: Καταρχάς έχει υπογραφεί σύμβαση. Mm-hmm. Που η σύμβαση λέει ότι η Επιτροπή Ειδικούς αυτή, αν αποφασίσει κάτι, μπορεί να είναι πάνω και από αυτά που ισχύουν από το νόμο για τα υπόλοιπα σχολεία. Οπότε έχει μια εξουσία παραπάνω σε αυτά τα σχολεία.
0: Ναι,
1: λένε ότι το πρόγραμμα θα είναι αυτό.
0: Υπερισχύει κάθε αντίθετη διάταξη. Ναι, ναι, αυτό το αναφέρει.
1: Ναι. Λένε ότι δεν θα αλλάξει κάτι, αλλά έχουμε ακούσει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια που κάπως δεν ισχύουν και όλα που ακούγονται ή που μας υπόσχονται ή οτιδήποτε.
0: Επειδή είμαι υπέρ της άποψης ότι πάντα ναι, μπορούμε σαφώς να είμαστε αντίθετοι, να αντιδράμε σε πράγματα που θεωρούμε ότι δεν θα βοηθήσουν το κοινωνικό σύνολο και πόσο μάλλον το κομμάτι της παιδείας που είναι πολύ σημαντικό, αλλά είναι σημαντικό επίσης να έχουμε και μία θέση πέρα από την άρνηση, οπότε η θέση της Ένωσης, για να μην πω τώρα, ποια είναι? Ότι θα πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση στους δήμους για να μπορέσουν να φτιαχτούν τα σχολεία?
1: Η θέση της Ένωσης, ναι. Ένα κομμάτι της θέσης είναι αυτό, ότι πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση για να μπορούν και οι Δήμοι, επισκευές που χρειάζονται στα σχολεία, να μπορούν να τις κάνουν χωρίς προβλήματα, τις συντηρήσεις, εν πάση περιπτώσει. Θα πρέπει, αν πούμε κτηριακά, θα πρέπει να δημιουργηθούν καινούργια σχολεία, να χτιστούν καινούργια σχολεία, με ευθύνη του κράτους προφανώς. Θα πρέπει να γίνουν έλεγχοι προσεισμικοί, πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι, για να ξέρουμε ότι τα σχολεία μας είναι σταθερά.
0: Αυτά που δεν γίνονται, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια που το κράτος θα έπρεπε να κάνει, δεν γίνονται όλα αυτά. Θα πρέπει να ξεκινήσει το κράτος, λέτε, να τα κάνει, για να μην φτάνουμε στο σημείο να απευθυνόμαστε στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η θέση μας ούτως ή άλλως, δηλαδή και πριν τα ονάσια.
0: Πάντως, ναι, καταλαβαίνω πως το λέτε, αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες θέσεις, και μάλιστα θέσεις γονιών, που θέλουν να δώσουν μια ευκαιρία στο παιδί τους, στα παιδιά τους, να βιώσουν ένα τέτοιο περιβάλλον και να μπορέσουν να έχουν τις δυνατότητες, σε αντίθεση με άλλα παιδιά που δεν μπορούν, να πετύχουν κάτι καλύτερο. Τώρα, εντάξει, είναι λίγο πολύπλοκο.
1: Εντάξει, κάθε άποψη,
0: σίγουρα,
1: θα υπάρχει και δεν μπορείς να την φημώσεις. Και
0: ναι, όχι,
1: εντάξει,
0: βέβαια,
1: προφανώς, όχι, γιατί αυτό που έχουμε πει και στις συσκέψεις που κάναμε με γονείς, είναι ότι προφανώς και ο γονιός θέλει το καλύτερο για το παιδί του. Οποιοσδήποτε γονιός, φυσικά, και όταν σου λένε ότι αυτό το σχολείο θα είναι καλύτερο, δεν θα θέλεις να πας το παιδί σου εκεί.
0: Αυτό λέω.
1: Είναι αυτονόητο.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι, είναι όμως έτσι που μας υπόσχονται. Και αν είναι έτσι που μας υπόσχονται, γιατί πρέπει να ισχύει μόνο για ένα σχολείο και όχι για όλα?
0: Ναι, γιατί δεν μπορεί να
1: τα
0: πάρει.
1: Γιατί δεν πρέπει να είναι ευθύνη.
0: Δεν μπορεί να γίνουν από τη μια στιγμή στην άλλη όλα τα σχολεία της χώρας ονάσια δημόσια σχολεία. Ναι.
1: Εντάξει,
0: πάντων,
1: δεν χρειάζεται να γίνουν ονάσια δημόσια σχολεία.
0: Της όποιας ιδιωτικής
1: τα δημόσια σχολεία που είναι, έχουμε πάρα πολύ αξιόλογους καθηγητές και πάρα πολύ αξιόλογους επιστήμονες που μπορούν να λειτουργήσουν αυτά τα σχολεία με τον τρόπο που πρέπει. Απλά χρειάζεται ενίσχυση οικονομική και υποδομής από την κυβέρνηση, που έχει την απόλυτη ευθύνη για τα σχολεία και για την παιδεία γενικότερα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν είναι μόνο τώρα τα ονάσια, υπάρχουν ζητήματα που θα βρούμε μπροστά μας, όπως το Εθνικό Απολυτήριο, που μιλάμε για ακόμα περισσότερη πίεση, ακόμα περισσότερες εξετάσεις, ακόμα περισσότερα φροντιστήρια.
0: Μάλιστα.
1: Άρα περισσότερα χρήματα τις τσέπες των γονιών. Πάλι για τη βασική εκπαίδευση, δεν μιλάμε καν για να μπορέσει το παιδί, ας πούμε, να περάσει σε μια σχολή, το οποίο και αυτό έχει γίνει τεράστιο εμπόδιο με την ελάχιστη βάση εισαγωγής κλπ. Και με τον τρόπο, εν πάση περιπτώσει, που γίνονται οι πανελλαδικές. Μιλάμε για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, που μας λένε οι εκπαιδευτικοί ότι θα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα για τα σχολεία από οικονομικής άποψης. Και πάλι θα πρέπει ο γονιός να βάλει το χέρι στην τσέπη.
0: Ναι. Ναι, όχι, καταλαβαίνω δηλαδή. Πάντως και εδώ με το θέμα των εκπαιδευτικών πάλι, από τη μία υπάρχουν, αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε, εκπαιδευτικοί που φοβούνται σε εισαγωγικά ή δεν θέλουν, τέλος πάντων, την αξιολόγηση. Από την άλλη τώρα ανησυχούν, ναι, μήπως χάσουν τις θέσεις τους με όλη αυτή τη διαδικασία που γίνεται.
1: Εντάξει, τώρα για ποια αξιολόγηση μιλάμε? Όταν έχεις αυτή την κατάσταση στα σχολεία, θα πας να αξιολογήσεις τι ακριβώς? Η κυβέρνηση πρέπει να αξιολογηθεί για τη δουλειά που κάνει, και
0: ναι,
1: όχι,
0: ναι, ναι, όχι,
1: να ζητά εκπαιδευτικούς από μέσα σε όλο αυτό, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που πρέπει να λειτουργήσουν, να τους λες και ότι δεν τα κάνουν καλά. Δώσε τα εφόδια πρώτα. Και μετά ζήτα.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούμε να... Δεν υπάρχουν πολλοί, δεν είναι λίγοι, κύριε Παρξάφη, εκπαιδευτικοί στη χώρα που βολεύονται σε ένα σύστημα, όχι στην αξιολόγηση, παρότι υπάρχουν πολλά τα οποία έχουν αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια, και το ότι η παιδεία έχει πάρει ένα στραβό δρόμο, ναι, δεν είναι ότι η βάρκα είναι στραβή. Εμείς αρμενίζουμε στραβά, συμφωνώ, και το κράτος, αν θέλετε, πάνω απ' όλα, αλλά και από την άλλη, στο σύστημα αυτό κάποιοι έχουν παραβολευτεί, μη μας αγγίζει, δεν μας ελέγχεται, είμαστε μια χαρά, δεν φταίμε εμείς, φταίει η παιδεία έτσι όπως έχει. Ναι, εντάξει.
1: Είναι... Και τώρα εδώ δεν θα συμφωνήσω, γιατί έχουμε δει και αξιολογητές και αξιολογημένους. Που...
0: Ναι, ισχύει.
1: Δηλαδή είδαμε το προηγούμενο διάστημα, ας πούμε.
0: Και στους αξιολογητές υπάρχει πρόβλημα. Ναι, ισχύει αυτό που λέτε. Αλλά...
1: Που βγήκανε, ας πούμε, στις ειδήσεις, ούτε καν.
0: Ναι.
1: Και... Mm-hmm.

0: Α, μάλλον χάθηκε η γραμμή, κόπηκε το σήμα στην κουβέντα με την κυρία Παρξάφη. Να την ολοκληρώσουμε, μην την αφήσουμε στη μέση και να πάμε στη συνέχεια, επειδή έχουμε αρκετά μηνύματα για το θέμα και με ακροατές που θέλουν να πούν την άποψή τους δημόσια, να επικοινωνήσουμε ξανά με την κυρία Παρξάφη. Την έχουμε ξανά, Μιχαλή? Ωραία, λοιπόν. Ναι, κύριε Παρξάφη, δεν σας φημώσαμε, απλά έπεσε το σήμα.
1: Ναι, κάτι κατάλαβα.
0: Ωραία. Λοιπόν, μην μας παρεξηγήσετε, δηλαδή, χωρίς λόγο. Ναι, ωραία. Άρα, πάω στην αρχή κουβέντα.
1: Θέλω να πω ότι για την αξιολόγηση τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ένα μικρό
0: ολοκληρώστε με αυτό για να...
1: Δεν είμαι και εκπαιδευτικός, αλλά...
0: Ναι, ναι,
1: βλέπουμε τι γίνεται.
0: Την άποψή
1: σας. Τώρα, ναι. Άμα η αξιολόγηση είναι μια σκηνοθετημένη, ας πούμε, παράσταση με κάποιον που θα έρθει εξωσχολικό, που δεν ζυμώνεται μέσα στην στο σχολική αυτή η μονάδα που θέλει να αξιολογήσει, δεν ξέρει τα παιδιά, δεν ξέρει τον εκπαιδευτικό πιθανότητα και έρχεται απλά σαν ξένο σώμα να αξιολογήσει, τι δηλαδή... Δεν ξέρω, μας προβληματίζει, εν πάση περιπτώσει, σαν γονείς, αν όντως αυτό είναι αξιολόγηση αντικειμενική, είναι τέλος πάντων μόνο για να λέμε ότι αξιολογούμε.
0: Μάλιστα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν δήμοι στη χώρα που έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους, αντιτίθεται στην... καθιέρωση ονάσεων δημόσιων σχολείων στην περιοχή τους και στην Καλλιθέα και στο Εγάλιο, στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές, νομίζω και στον Εύωσμο και στη Βόρεια Ελλάδα. Τι θέλω να πω, πήραν θέση, τόνισαν την αντίθεσή τους με ανακοινώσεις κλπ. Τώρα εδώ ο Δήμος δεν το έκανε, ίσως γιατί δεν μπορούσε να υπάρξει έτσι μια ομοφωνία, δεν ξέρω. Θα το δούμε.
1: Εντάξει, αυτό. Και πάλι όμως εμείς θεωρούσαμε ότι θα πρέπει να μπει σε ψήφιση ακόμα και
0: ναι, ακόμα και να κατέληγε η απόφαση υπέρ των ονάσεων, ναι, και τέλος πάντων να μην...
1: Ναι, να πάρουν θέση, γιατί πήραν θέση μέσα στο, δηλαδή, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Αλλά δεν ψηφίσανε, ναι.
1: Αλλά δεν ψηφίσανε, αυτό ακριβώς. Δηλαδή το στηρίζουν τον Άσιο, αλλά...
0: Μάλιστα. Όχι, όχι φωναχτά.
1: Ναι.
0: Να πω εγώ, ναι, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Κύριε Παρξάφη, ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας προσπέρασε και ο χρόνος, άξιζε τον κόπο βέβαια, δεν το συζητάω, και θα έχουμε πάλι την ευκαιρία, γιατί με τα σχολεία είναι ένα θέμα που δεν τελειώνει, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Να τα πούμε και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλή καλά. Συνέχεια. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Παρσάφη για όσα έγιναν στο Δημοτικό Συμβούλιο και όσα δεν έγιναν και την άποψή της γύρω από τον Άσια. Τώρα, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο για να διαβάσουμε και όλα τα μηνύματα, υπάρχουν αντιδράσεις αρκετές, υπάρχουν και πολλές θέσεις υπέρ, έχουμε όμως τη δυνατότητα να μιλήσουμε με ακροατή του σταθμού που θέλει να μας μεταφέρει την άποψή του. Ναι, καλό μεσημέρι. Μας ακούτε? Μας ακούτε.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα και σε εσάς. Σας ακούμε.
1: Έχω σαν γονέας, έχω παρενέβει έτσι άτυπα.
0: Κάτοικος Ρόδου.
1: Κάτοικος Ρόδου, mm-hmm. ναι. Μαθητής, έχω ζυμωθεί από...
0: Γονέας παιδιών...
1: Τριών κορτσιών, τα οποία τώρα θα πάνε στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο
0: η Μικρούλα. Ωραία, ωραία.
1: Άκουσα τοποθέτηση της κυρίας Προέδρου,
0: ναι.
1: Της κυρίας Παχρυσάφη, σωστά τοποθετείται από την πλευρά της, mm-hmm. αφενός. Mm-hmm. Ωστόσο υπάρχει και ο αντίποδας, ο οποίος στη σύγχρονη κοινωνία και σύγχρονη εποχή πρέπει να διαχειριζόμαστε καταστάσεις win-win, αντί να δαιμονοποιούμε. Ουσιαστικά. Mm-hmm. Δηλαδή μπορούμε να επιρρύπτουμε ευθύνες στο Δήμο, στην περιφέρεια, στην κυβέρνηση, τόσα χρόνια και εμένα στο Βενετόκλειο και στην δική μου δηλαδή, τάξη και στην ηλικία.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν εγκαταστάσεις, παίζαμε δηλαδή με πλαστικά μπουκάλια έξω στο διάλειμμα σε πέτρες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί και να λέμε συνεχώς τι κάνει ο Δήμος, τι κάνει η κυβέρνηση.
0: Το κράτος, ναι.
1: Ας δούμε λοιπόν mm-hmm. τα ονάσια σχολεία, τι έχουν, τι προοπτική, τι στοχοθεσία έχουν να αναπτύξουν. Έτσι, δεν μπαίνω το

0: βλέπουμε τα σχολεία ακριβώς μαραζώνουν
1: είμαι
0: τουλάχιστον
1: 32 ετών,
0: αντιλαμβάνομαι
1: και ζω στη Ρόδο, δηλαδή με κάποια διαλύματα στην Αθήνα και κάπου ναι αλλού. Και συνεχώς είμαστε, αναλωνόμαστε σε μια κατάσταση, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος, έτσι είναι, κάτι δεν μπορούμε να κάνουμε. Γιατί λοιπόν δεν εκμεταλλευόμαστε την ευκαιρία να συμπαρασύρει το Νάσιο Σχολείο και άλλες διαδικασίες ή άλλους επενδυτές και να αναπτυχθεί η μόρφωση και το επίπεδο στην Ελλάδα. Τη χάνει η σύζυγός μου να είναι μια, από μια χώρα που έχει μεγάλη προοπτική στην εκπαίδευση, από τη Φιλανδία δηλαδή. Και είμαστε η μέρα με τη νύχτα. Αλλά η Φιλανδία δεν επήρε τη συνεχώς ευθύνη στο κράτος.
0: Χώρα πρότυπο όμως τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε σε ένα παράδειγμα που δεν μπορούμε καν να.
1: Ναι, τώρα αυτό είναι αντιπαράδειγμα εντελώς διαφορετικό.
0: Ναι, ναι, ναι, καμία σύγκριση.
1: Η αντίπερα όχθη. Ωστόσο όμως δημιουργεί στα παιδιά. Από την προσχολική σχολική ηλικία δημιουργεί στα παιδιά το αίσθημα της ευθύνης. Τους δίνει στα αδέρφια, δηλαδή σε οικογένειες που έχουν αδέρφια, δίνει στα παιδιά βιβλία και τετράδια ανάλογα με την κατάσταση που τα παρέδωσαν τα αδέρφια τους. Δηλαδή μιλάμε τώρα πολύ προηγμένη διαδικασία και εμείς ασχολούμαστε συνεχώς, στέει ο Δήμος, έπεσε, εντάξει, το αντιλαμβανόμαστε, αλλά γιατί δεν εκμεταλλευόμαστε λοιπόν καταστάσεις όπως είναι αυτή. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία.
0: Ναι. Ναι, γιατί δεν μπορούμε να στερήσουμε από κάνα παιδί, από κάνα γονιό σίγουρα, αλλά κυρίως από κάνα παιδί τη δυνατότητα.
1: Οι γονείς πασχίζουν, ειδικά τώρα με την ακρίβεια, τις ανατιμήσεις και τα λοιπά, και το βιώνω και εγώ προσωπικά με τρία παιδιά. Ωστόσο δεν μπορούμε να στερήσουμε κανένα παιδί, ειδικά της Ρόδου, που παρότι είμαστε περιφέρεια.
0: Ναι, για μια καλύτερη προοπτική στην Πρόοδο, έτσι δεν είναι, στη μάθηση.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα, και σε νέες μεθόδους τεχνολογικές ανάπτυξη και τα λοιπά.
0: Σωστό, σωστό. Τώρα βέβαια εγώ βάζω αστερίσκο, όπως έβαλα και στην κουβέντα με την κυρία Παρξάφη, ότι ναι, αν η Διοικούσα Επιτροπή των Ονασίνων θα καθορίζει τα πάντα σε σχέση με το ποιοι εισάγονται, πώς εισάγονται.
1: Εκεί λοιπόν θα πρέπει να είσαι
0: ποιοι διδάσκουν και τι διδάσκουν. Και αυτό το ακριβώς κομμάτι δηλαδή.
1: Θα πρέπει λοιπόν να
0: φιλτράρετε
1: αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό θέλει προσοχή. Αυτό θέλει προσοχή.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Εντάξει. Μπορεί να μιλάμε για αξιολόγηση εκπαιδευτικών, επειδή τέλος πάντων κάποια πράγματα κάπου σε κάποια σχολεία ναι, επηρεάζουν με τον τρόπο που διδάσκουν γενικώς την εκπαίδευση, αλλά και εδώ θα πρέπει να δούμε πώς ακριβώς θα γίνεται. Μάλιστα.
1: Ισχύει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Σας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ελπίζω να,
1: για οτιδήποτε άλλο. Στηρίζετε πάντα, ναι, να στηρίζετε την εκπαίδευση, γιατί είναι το βασικότερο
0: εννοείται,
1: κομμάτι
0: εννοείται,
1: της εξέλιξης της πατρίδας μας.
0: Εννοείται. Ευχαριστούμε
1: χαιρετώ,
0: πολύ.
1: Καλό απόγευμα. Να είστε καλά,
0: καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, είναι και μια ευκαιρία με την παρέμβαση τώρα του ακροατή και τον ευχαριστούμε πολύ για όσους έχουν άποψη, για όσους απλά είναι κατά των Ωνάσιων Σχολείων ή είναι υπέρ. Μπορείτε και στο 6937348348 στο Viber του σταθμού να μας στείλετε την άποψή σας, τη θέση σας, έστω και μονολεκτικά, και στις εκπομπές του σταθμού να πάρετε θέση. Λοιπόν, για τα Ωνάσια, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, όπως είπε και ο ακροατής προηγουμένως, έχει να κάνει με την εκπαίδευση. Έχει να κάνει με την παιδεία μας. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι μαζί με την υγεία, οι δύο πυλώνες μιας χώρας που θέλει πραγματικά να προοδεύει. Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι ο Όμιλος Μίτσι με το Welling Performance και το Spa Center παρουσιάζει για δεύτερη φορά στη Ρόδο ένα μοναδικό διήμερο αφιερωμένο στη δύναμη της κίνησης, στην ευεξία και την άθληση σε συνεργασία με την Technogym στις 23 και 24 Μαΐου. Μπορείτε να ζήσετε δύο μέρες γεμάτες Sunrise Yoga. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει γιόγκα ή όχι. Αξίζει τον κόπο να το δοκιμάσετε για όσους δεν το έχετε δοκιμάσει. Πιλάτες, επίσης το ίδιο. Ποδηλασία, τρέξιμο, αναρρίχηση, πάντελ. Μια καινούρια μόδα που προσφέρει έτσι μια διαφορετική αίσθηση. Και beach volley. Αλλά και το πιο εντυπωσιακό, closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σας περιμένουν ο θρύλος του μαραθωνίου, η θρηλυκή μορφή του μαραθωνίου δρόμου Μαρία Πολύζου, ο καταξιωμένος δρομέας και coach Κωνσταντίνος Χοβαρδάς, ο σύμβολος γυμναστικής και coach

Δημήτρης Μόρος και πολλοί ακόμα κορυφαίοι αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας. Κάντε τώρα την εγγραφή σας στο whaling.gr και μην χάσετε το μεγαλύτερο event της Άνοιξης, καθώς και μοναδικές εκπλήξεις αλλά και διαγωνισμούς. Λοιπόν, για το τέλος που συνήθως αφήνουμε τα αθλητικά μας, τι να πούμε. Είχαμε χθες δύο αγώνες για τα play-off της Super League, όπου ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, αν θέλετε, χαλάσαν τις ορέξεις της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Αντίστοιχα, η ΑΕΚ, η οποία είχε την ευκαιρία να κερδίσει και να αποσπαστεί 8 βαθμούς από τη δεύτερη θέση και ουσιαστικά να αγκαλιάσει το πρωτάθλημα φέτος, τον τίτλο, έμεινε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό, που έπαιζε και με παίχτη λιγότερο από νωρίς, αποσπάστηκε κατά 6 βαθμούς. Δεν είναι μικρή διαφορά. Θα δούμε. Μένουν 3 αγωνιστικές ακόμα, 3 παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός έχασε στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ με 3-1. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έφτασε τώρα πλέον τον Ολυμπιακό στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Να μην ξεχάσουμε το μεγάλο γλέντι που έγινε χθες στην Δημηλιά για την επιτυχία, για την επάνωδο του Ατρόμητου του Δημηλιάς μετά από 26 χρόνια, την επάνωδό του στην Α κατηγορία, στη μεγάλη κατηγορία της ΕΠΣΟ Δεκανήσου, πρωταθλητής στο δεύτερο όμιλο της Β' κατηγορίας. Ο Ατρόμητος Δημηλιάς επικράτησε εκτός έδρας του Ηρακλή Λάρδου με 1-0. Του ήταν αρκετή αυτή η νίκη, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα του Ευαγόρα στη Σίμη με τον αθλητικό όμιλο Σίμης. Έπρεπε να μην κερδίσει ο Ατρόμητος, να κερδίσει ο Ευαγόρας για να κερδίσει την άνοδο ο Ευαγόρας αντί του Ατρόμητου. Δεν έγινε αυτό, ο Ατρόμητος κέρδισε, ο Ευαγόρας έμεινε στο 1-1 στο παιχνίδι με τη Σίμη. Και έτσι λοιπόν έχουμε Ατρόμητο Πάνθυρες, Ατρόμητο Δημηλιάς Πάνθυρες και αντίμαχο ΚΟ από τον Όμιλο των Νησιών στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣΟ Δεκανήσου για την επόμενη περίοδο. Τώρα, στα εγχώρια γενικώς έχουμε και Ευρωλίγκα αυτή την εβδομάδα, θα τα πούμε τις επόμενες μέρες, αλλά πολλά περισσότερα αθλητικά νέα μπορείτε να ακούσετε στις εκπομπές που ακολουθούν και από τον Δημήτρη Ραγάτη 3-4 και από τον Μανώλη Μπάτη 4-5 και από τον Παύλο Ντοκόπουλ 5-6. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί σας αύριο την ίδια ώρα. Να περάσετε όμορφα, να περνάτε όμορφα γενικώς ό,τι και να κάνετε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Top FM 102,4.
4: Τρελάνε μας!
5: Τίποτο! Τίποτο!
4: Μεσχάρα μου!
1: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Η Winsport FM 94,6.

2-10-95-79-283-4 και 5. Έχουμε και μπάσκετ αυτή τη βδομάδα. Αύριο ο Ολυμπιακός θα βρίσκεται στο Μονακό. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται εδώ την Βαλένθια.

0: Ο Τσιτσιπάς παίζει αυτή τη βδομάδα ή δεν παίζει?
1: Φίλε, μιας και το ανοίγεις το ζήτημα,
0: ναι.
1: Μετά μην μου πεις ότι έχω παίξει τα λοιπά,
0: ναι.
1: Έχουμε δύσκολη κλήρωση.
0: Γιατί?
1: Τι γιατί, φίλε, γιατί έχουμε δύσκολη.
0: Ναι.
1: Τι να πω τώρα. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολη κλήρωση για το χιλιάρι, παρακαλώ, της Ρώμης.
0: Για το χιλιάρι της Ρώμης, ναι. Πού πέσαμε?
1: Πέσαμε αρχικά κόντρα στον Τόμας Μάγατς, νούμερο 41 στον κόσμο.
0: Αφού έχουμε φτάσει στο 80, ρε φίλε.
1: Ναι, μπορούμε να πετύχει κάτι καλύτερο.
0: Τι καλύτερο?
1: Τέχος.
0: Το 44 του Άρα, αν του Άρα είναι το 2.
1: Στο δεύτερο γύρο όμως, κάτσε, γιατί αυτό βγαίνει όλο η...
0: Ναι,
1: για... όλη η διαδρομή, all the way που λέγεται στο χωριό μου.
0: Για πες.
1: Θα βρει, εάν προκολλήσει και αυτός από τον πρώτο γύρο και αυτό που θα σου πω τώρα,
0: έχω μια...
1: τον αγαπημένο του Μετβέντεφ. Ποιος είναι ο Μετβέντεφ, θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι.
1: Που μαλλιώνουν συνέχεια στα κοκόρια που σπάνε ρακέτες, ναι, που βρίζονται κτλ.
0: Να γίνει λίγο τζέρτζελο, ρε παιδί μου. να δουλέψει και ο Μπουφές, ρε.
1: Ναι, οπότε, για το σου λέω, ξεκινάει πολύ με τη μία στα βαθιά. Στο πληγωμένο εγώ μου. Μεθαύριο ξεκινάνε οι αγώνες. Αρχίζουν μάλλον οι αγώνες, για να το πω πιο σωστά. Σήμερα έχει ένα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την Βόλε Λίγκ, ο τρίτος τελικός, 1-1 είναι η σειρά. Έχει Τσέλσι Νότιχαμ στις 5 για την Πρέμιερ. Έχει Χάντμπολ ΠΑΟΚ Νέα Ιωνία στις 4.30. Στις γυναίκες, όπου ακούμε Νέα Ιωνία, καταλαβαίνετε, και είναι και ντέρμπι μεγάλο αυτό. Έχει τώρα μετά και στα εξωτερικά Κρεμονέζε Λάτσιο στις 7.30 και Χαρτς Ρέιτζερς επίσης στις 7.30 και έχει και ένα Αλμερία Μιράντες δεύτερη κατηγορία Ισπανία στις 9.30. Ρώμα Φιωρεντίνα, καλό όμως αυτό, στις 10.15. Everton Manchester City στις 10 και Σεβίλη Σοσιεδάδ την ίδια ώρα.
0: Ορίστε.
1: Γέμισε. Τσακ, τσακ. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
0: Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
1: Κάτι γίνεται.
0: Κλειστή τηλεόραση.
1: Γιατί, μωρέ?
0: Δεν έχω.
1: Ναι, δηλαδή δεν παίζει ότι τσιπά και κλείσει την τηλεόραση.
0: Εννοείται, ρε φίλε. Τι είναι. Καθίσω στις συντήσεις να δω, να πάρω τη τζούρα μου με Γεωργιάδη.
1: Καλά τώρα,
0: Μητσοτάκη.
1: Κλείστε τον κύριο.
0: Βορύδη.
1: Κλείστε τον κύριο.
0: Στους τύπους και μετά θα την κλείσω την τηλεόραση και θα.
1: Μετά κλείσε και την Πακολόπορτα. Μην θες να πας φορά για να φύγεις.

0: Λοιπόν, η επόμενη πρότασή μας είναι ιδανική για όσους θέλουν να συνδυάσουν τον αθλητισμό με την διασκέδαση. Η κορυφαία γιορτή του αθλητικού τουρισμού, το Messenia Challenge, απευθύνεται σε όλους και επιστρέφει, φέρνοντας μαζί της σπουδαία ονόματα του ελληνικού αθλητισμού, όπως είναι Ίδρυς Πιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσης, Ρενταφυλίδης και πολλοί πολλοί άλλοι. Το Messenia Challenge σας περιμένει 8 με 10 Μαΐου στην Κώστα Ναβαρίνο και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας. Ανακαλύπτε περισσότερες πληροφορίες για τις εγγραφές και τα πακέτα διαμονής στο messeniachallenge.com. Έχουμε, λέει, κανένα προγνωστικό να ρίξουμε με τον Νικόλα, λέει ο πρόεδρος. Για τι πράγμα, παιδί, έχει πέντε μάτσα, έχει τι προγνωστικό θα
1: έχει. Χόκκι επιπάγου, θες.
0: Κάτσε να σου δω. Τι μπορούμε να. Α, το Ρώμα Φιωρεντίνα, ξέρω εγώ.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, παίξε Chelsea και City. 1,70 για 1,50. Μακριά από τη Σεβίλη.
1: Μπορεί να μας πέσει ο καφές, μπορεί να παίξει αυτό.
0: Και μια Ρώμα. Πάρε μια τριαδούλα. Βάλει και κανένα γκολάκι παραπάνω. Αν θες να ανεβάσει λίγο απόδοση, πάρε μια τριαδούλα. Τι να σε κάνω.
1: Άμα σου έχει χυθεί και ο καφές, μπορείς να παίξει.
0: Εκάμα σου έχει χυθεί ο καφές, πες ό,τι θες.
1: Okay.
0: Αλλά να χυθεί, όχι να το έχει προκαλέσει
1: εσύ. Όχι, να χυθεί, ρε. Και μάλιστα πριν πιει την πρώτη γουλιά.
0: Αυτό που είναι και καυτός, είναι το χειρότερο.
1: Αυτό είναι εντάξει, είναι τραγωδία.
0: Βέβαια συνήθως εκεί πέφτει, γιατί είναι οριακά. Δηλαδή αν καταφέρεις.
1: Να σου σαβουρτήσει ολόκληρος, ρε. Τα πέσει μια γουλιά και τι έγινε. Να σου σαβουρτήσει και πρέπει να τα μαζέψεις και
0: όλα. Εσύ, άμα σου πέσει μια γουλιά, έχεις επιτελέσει το σκοπό σου. Δηλαδή έχει γίνει.
1: Δεν πρόλαβε ρε ο άνθρωπος να πιει ούτε γουλιά.
0: Ναι, να πέσει λίγο λέω. Και θα πάρεις τα λεφτά και θα πιείς το καφεδάκι σε χάλια.

0: Έχει προκύψει ένα θέμα με τον Κλάιμπερτ και την υγεία του. Ακούγονται πολλά και ο ίδιος έκανε μια ανάρτηση και θέλει να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Και αυτό λέει μάλιστα. Θέλω λέει απλώς να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, γιατί πολλά μπορεί να χαθούν στην μετάφραση. Όλοι όσοι επικοινωνούν μαζί μου, είμαι καλά και υγιής. Για να προστατεύσω τον εαυτό μου και την ομάδα, ακολουθούμε απλώς τις οδηγίες που πρέπει να ληφθούν σε αυτή την κατάσταση. Μπορώ ακόμα να συνεχίσω τη ζωή μου και τις δραστηριότητες. Θα εκμεταλλευτώ αυτόν τον χρόνο για να κάνω μια επανεκκίνηση και να προετοιμαστώ ώστε να τελειώσω τη σεζόν δυνατά. Εκτιμώ όλους όσους έχουν επικοινωνήσει μαζί μου. Είναι ένα θεματάκι που τον ταλαιπωρεί και απλά έχουν γραφτεί δεξιά και αριστερά πολλά. Περίπου για 4 εβδομάδες θα μείνει εκτός.
1: Θα ακούσουμε το τραγουδάκι, θα πάμε σε... Όχι, δεν έχουμε ειδήσεις, έχουμε όμως διαφημίσεις. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε πάντα χαζί εδώ στο 210-95-79-283-4 και 5.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Αργυρό δίδραχμο της Ρόδου κοπής του 304 π.Χ. το οποίο απεικονίζει τον ήλιο στην εμπρόστια όψη και το Ρόδον της Ρόδου στην πίσω πλευρά επιστρέφει και πάλι στη χώρα μας μαζί με άλλα 25 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν από τις Αμερικανικές αρχές ως προϊόντα αρχαιοκαπηλείας. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας σε συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνιακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κατέσχεσαν το νόμισμα αφού διαπίστωσαν παραβάσεις σχετικές με λαθρεμπόριο και εισαγωγή. Παρατείνεται μέχρι τις 15 Μαΐου η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων για την απευθείας εκμίσθωση παλαιών αιγιαλών και τμήματων αιγιαλού διαχειριστικής αρμοδιότητας ΕΤΑΔ. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Εταιρεία Κινήτων Δημοσίου, στο πλαίσιο της βέλτισης της εξυπηρέτησης των πολιτών και της διασφάλισης της συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων, προχώρησε σε παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Η παράταση αφορά τους όμορους ιδιοκτήτες και επιχειρήσεις. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΕΤΑΔ. Στη Ρόδο θα φιλοξενηθεί το διήμερο 28 και 29 Μαΐου η συνεδρίαση της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Επιτροπής των Περιφερειών με κεντρικό θέμα συζήτησης το νέο χρηματοδοτικό δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2028-2034. Από σήμερα πυκνώνουν τα δρομολόγια του λεωφορείου χωρίς αντίτιμο από το λιμάνι Ακαντιάς προς το κέντρο της πόλης της Ρόδου για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Το δρομολόγιο θα εκτελείται πλέον από δύο λεωφορεία ανά 15 λεπτά από τη Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο με πρώτη αναχώρηση στις 7 το πρωί από το λιμάνι Ακαντιάς και προορισμό την πλατεία Δημαρχείου από όπου το τελευταίο δρομολόγιο θα εκτελείται στις 10 παρατέταρτο. Την Κυριακή τα δρομολόγια θα εκτελούνται ανά 30 λεπτά με πρώτη αναχώρηση στις 9 το πρωί και τελευταίο δρομολόγιο στις 10 και 4 το βράδυ. Ιδιαίτερη μέρημνα θα δοθεί και στη Μεσαιωνική Πόλη καθώς από φέτος θα λειτουργεί νυχτερινό δρομολόγιο Express που θα συνδέει την Ακαντιά με το λιμάνι της Κολώνας. Σε ανακοίνωσή της η παράταξη με δύναμη για τη Ρόδο αναφέρει τη θέση του επικεφαλής της Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και τέος Δήμαρχος Ρόδου Αντώνη Καμπουράκη σχετικά με τον συνεδριακό τουρισμό και το ρόλο των Δήμων. Ο κύριος Καμπουράκης επεσήμανε μεταξύ άλλων τη σημασία της χρηματοδότησης των Δήμων ειδικά για τον συνεδριακό τουρισμό ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν περισσότερο τις δυνατότητές τους και να στηρίξουν οργανωμένα την προσέλκυση διοργανώσεων. Και πρόσθεσε πως η ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού είναι υπόθεση συνεργασίας με τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ, των Δήμων, των αρμόδιων Υπουργείων, των επαγγελματιών του κλάδου και των τοπικών κοινωνιών. Οι ελληνικοί προορισμοί μπορούν να διεκδικήσουν ακόμη πιο δυναμικά τη θέση που τους αξίζει στον διεθνή χάρτη συνεδρίων, συναντήσεων και κινήτρων. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει ο Σύλλογος Νοσοκομιακών Γιατρών του Νοσοκομείου Ρόδου την ερχόμενη Παρασκευή στις 11.30 το πρωί στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου. Πολιτική εκδήλωση με θέμα τις πολιτικές εξελίξεις και την προγραμματική πρόταση του ΠΑΣΟΚ με ομιλητή τον Κώστα Τζουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, θα διεξαχθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου στη Ρόδο. Η εκδήλωση θα γίνει στο ξενοδοχείο Mediterranean στις 7 το βράδυ. Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Η προθεσμία για την επιβολή αιτήσεων λήγει στις 12 παρά 1 το βράδυ της 13ης Μαΐου. Ο Ατρόμητος Δημηλιάς χάρη στην εκτός έδρας νίκη του επί του Ηρακλή Λάρδου με 1-0 κατέκτησε τον τίτλο στον πρώτο όμιλο του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας της ΕΠΣ και επιστρέφει στην πρώτη κατηγορία μετά από 26 χρόνια. Στο άλλο χθεσινό παιχνίδι του ομίλου, ο Ευαγόρας αναδείχθηκε ισόπαλος εκτός έδρας με τον ΑΟΣ Ύμις με σκορ 1-1 και τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας, ο Γιάλισσος επικράτησε εκτός έδρας του Ευκλής Ορώνης με 1-0. Αύριο Τρίτη για την ίδια αγωνιστική θα γίνουν οι αγώνες Νικαγόρα Κεφάλου Κλειάνθη Παραδεισίου στις 12 παρατέταρτο, Φίβου Κρεμαστής Αναγέννηση Ασφενδίου στη 1 το μεσημέρι και η εξαναβολής αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής μεταξύ του Ευκλής Ορώνης και του Ποσειδώνα Καρπάθου στις 12 και 4 το μεσημέρι. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι, όταν και αναμένεται να σημειωθεί βελτίωση, θα είναι το σκηνικό του καιρού για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες, μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
6: Το παιχνίδι του δεύτερου γύρου.
7: Μάλιστα. Ωραία, να είστε καλά. Αυτά ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
6: Και εγώ ευχαριστώ.
8: Να είστε καλά, γεια σας. Πάμε. Παρακαλώ.
6: Ναι, καλησπέρα.
8: Γεια σας. Καλησπέρα, κλείστε το ραδιόφωνο σας.
6: Εγώ, ναι, συγγνώμη. Εγώ είμαι.
7: Ναι, ναι, ναι, γεια σας.
6: Ωραία. Παραγγείλη, λέγουμε Παναγιώτη από το Μενίδη.
7: Ωραία.
6: Πήρα για τον πιο προηγούμενο κύριο που τον είδα λίγο ευαίσθητο με τον κύριο Γιανακόπουλο. Ο κύριος Μπαρτζόκας που ανέβηκε στα κάγκελα. Πήρε τηλέφωνο ο κύριος αυτός να μας πει για την τιμωρία του κύριου Μπαρτζόκα.
7: Συνήθως ο καθένας λέει τα δικά
8: του. Απέναντι.
7: Λέει τον απέναντι. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ναι.
6: Ο κύριος αυτός που θέλει τον να τιμωρηθεί πήρε και τηλέφωνο για τον κύριο Φουρνιέ που μας έκανε χειρονομία στο ΆΚΑ.
8: Το ίδιο θα σου πούμε.
6: Γιατί εγώ ήμουν με την
7: κόρη. Τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε, μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά? Δεν μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη δουλειά, γιατί ο καθένας θα πάρει και θα λέει τα δικά του.
6: Συγγνώμη. Ναι. Το καταλαβαίνω αυτό.
7: Πρέπει να τον απαγορεύσουμε να πάρει δηλαδή τι θέλετε. Πώς?
6: Να μην σταματήσει μόνο εμένα να ρωτάω που είμαι Παναθηναϊκός.
8: Όχι, δεν σε σταματήσαμε. Αυτό λέμε ότι...
7: Δεν σε σταμάτησα. Σε σταμάτησα, δεν τα έπεσε αυτά που ήθελες.
6: Ναι, μα δεν έχω τελειώσει.
7: Ναι, είχατε τελείωσει.
6: Ο καθένας θα παίρνει.
7: Ναι, δεν θα παίρνει.
6: Τι να κάνουμε.
7: Και μόλις κλείσεις εσύ, ο άλλος θα πάρει για τ' άλλα.
6: Όχι, εγώ δεν έχω μέσα την παράδοση με τον κύριο.
8: Καλά,
6: για να ακόμη να τιμωρηθεί, και ο Φουρνιέ να τιμωρηθεί και ο Νάνα να τιμωρηθεί.
8: Ό,τι λέγαμε και εμείς λοιπόν.
7: Ό,τι λέγαμε και εμείς.
6: Όχι του Ολυμπιακού να τιμωρηθεί αν κρεμάει πανό Φιλόπουλε χρόνια πολλά.
8: Οποιοςδήποτε ρε παιδί μου, πάμε. Μην πάμε περίπτωση, πάμε.
6: Ο κύριος τώρα αυτός πριν 10 μέρες 15 που ο Παναθηναϊκός ενέταν ότι δεν είναι καλά. Που αν ξέρεις λίγο μπάσκετ καταλαβαίνεις ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ επικίνδυνος, αλλά τέλος πάντων. Δεν έβγαινε να πει ότι η Euroleague θα κάνει κολοτούμπες και. Και ότι όλα καλά πήγαν για το θρύλο. Τώρα που ο Παναθηναϊκός είναι καλά και θα διεκδικήσει στα ίσια αυτό που θα διεκδικήσει, βρίσκουμε μια δικαιολογία ότι ο Παναθηναϊκός αν το σηκώσει θα το σηκώσει γιατί το σπρώχνει η Euroleague μάφια. Μάλλον δεν βλέπει παιχνίδια του Ολυμπιακού, μάλλον δεν βλέπει τη διαιτησία που έχει ο Ολυμπιακός για να μπορεί να κρίνει ότι η Euroleague μάφια είναι κατά του Ολυμπιακού. Ευχαριστώ πολύ, συγγνώμη για τον τόνο μου. Απλά φτάνει αυτό το πράγμα ρε παιδί μου, φτάνει αυτό το πράγμα.
7: Γενικώς φτάνει. Γενικώς φτάνει. Δεν έχουμε με τι να γκρινιάξουμε και θα γκρινιάζουμε.
6: Αυτό ακριβώς.
8: Να γκρινιάζουμε. Εγώ λέω να γκρινιάζουμε και έτσι και γιουβέτσι.
6: Και χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Λίνο.
8: Να σου πω κάτι. Με το που ξεκινάς είμαι σίγουρος. Λες Παναθηναϊκός.
7: Να πεις είσαι φίλος του Λίνου να σου κόψω το τηλέφωνο.
8: Με το που ξεκινάς και λες Παναθηναϊκός Μενίδη, λέω να δεις που θα είναι φίλος του Λίνου. Αλλά επειδή σ' άκουσα να μπεις φορτσάτος, λέω μην νομίζω ότι θέλω να πετάξω την μπάλα στα μνήματα. Λέω ας μην αναφερθώ.
6: Εντάξει.
8: Όλα κομπλέ, παιδιά. Ωραίες φιλίες κάνεις. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω.
9: Ναι, καλησπέρα, Χάρη.
8: Γεια σου, Χάρη.
9: Ήθελα να με βοηθήσετε λίγο. Την αποταπίνηση του ρόλου του προπονητή, εδώ προπονητή.
8: Δεν σε ακούμε καλά όμως, σταθεροποιήσου κάπου.
7: Δεν σε ακούμε.
9: Είμαι στον δρόμο, δεν ακούγομαι καλά.
7: Δεν ακούγεστε καλά.
9: Δεν πειράζει, εντάξει, επειδή οδηγώ δεν μπορώ να αλλάξω τώρα.
7: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
8: Πάρτε λίγο αργότερα, σταματήστε. Και ναι. Πάρε να μιλήσουμε και με ασφάλεια.
7: Για να μας πάρει τηλέφωνο. Καλώσε και εσύ.
8: Να οδηγά και, να παίρνει τηλέφωνο καλύτερα.
7: Όχι, να σταματήσει.
8: Αυτό είπα. Πάμε.
7: Παρακαλώ.
10: Ναι.
8: Χαίρετε.
7: Γεια σας.
10: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
10: Δημήτρης λέγομαι, από Μαρούς παίρνω. Αεξής είμαι.
8: Καλώς. Ωραία.
10: Βασικά ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, παιδιά.
8: Για ρωτήστε.
10: Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα Final Four εδώ?
8: Φυσικά.
7: Πανέτοιμοι.
10: Δύο πράγματα.
7: Το Final Four δεν ξέρω αν το γνωρίζει αυτό. Αν εμείς είμαστε έτοιμοι.
10: Εγώ αναρωτιέμαι, μια ελληνική αθλητική.
7: Πάντως επειδή έχουμε ξανακάνει, εντάξει, κρατήστε μικρό καλάθι.
8: Και να πω και κάτι.
10: Ναι, αλλά δεν ήταν και οι δύο, νομίζω.
8: Ναι, να πω και κάτι όμως. Αντί να το λέμε όχι καμάρι, αλλά τέλος πάντων, ως αυτονόητο, πρέπει να. Να λέμε να προβληματιζόμαστε και να ντρεπόμαστε που φτάνουμε στο σημείο να λέμε εσύ πώς θα γίνει αυτό το πράγμα.
7: Έχουμε τις δύο καλύτερες.
10: Έχουμε
7: αυτή τη στιγμή τις δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.
10: Και έχουμε και δύο προβληματικές διοικήσεις, πιλάθρους. Το βλέπετε και εσείς από τα τηλεφωνήματα. Να σας ρωτήσω, αν φτάσουν και οι δύο στο τελικό, είναι κανένας έτοιμος να διαχειριστεί μια ήττα?
8: Είναι αυτό ένα ζητούμενο.
10: Κάποιος θα κερδίσει, κάποιος θα χάσει. Είναι κανένας, έτσι όπως ακούτε, και τον κόσμο.
8: Νομίζω ότι
7: δεν είναι, υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει μεγάλο ζήτημα το οποίο θα το διαπιστώσουμε όταν και εφόσον γίνουν οι τελικοί. Πριν γίνουν οι τελικοί, καλό είναι να μην στρίβουμε, πώς το λένε, στις πληγές, στα μαχαίρια κτλ. Μπορεί να πάνε όλα καλά και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Θα το δούμε αυτό και τα λοιπά. Άσχετα με το αποτέλεσμα, διότι η γκρίνια έξω από το γήπεδο και στις ομάδες και τα λοιπά είναι μια γκρίνια την οποία είτε πάνε στο τελικό είτε δεν πάνε στο τελικό, δεν την αποφεύγουμε. Θα δούμε όμως αν όλα τα πράγματα. Ναι, μένα, αλλά δεν υπάρχει, ρε φίλε. Εμείς έχουμε ξεκινήσει και τους έχουμε αφορήσει και τους δύο πριν παν καν. Καταρχήν, έχει πάει κανένας στον τελικό?
8: Στο Final Four.
7: Στο Final Four. Κάτσε να πάνε πρώτα.
8: Να θυμίσω ότι και πέρσι τα είχαμε και σίγουρο το μεγάλο τελικό κτλ.
7: Περίμενε να πάνε πρώτα. Οι μόνοι που είναι σε τελικούς αυτή τη στιγμή είναι η ΑΕΚ.
8: Final Four.
7: Στο Final Four, ναι.
10: Αν δεν αδόκει, θα κάνει και η ομάδα.
7: Εντάξει.
8: Δύσκολα, μακάρι.
7: Να είσαι καλά. Πάμε. Μην αρχίζουμε την κρίνια πριν.
8: Παιδί μου, δούμε εγώ σου λέω, ναι. Το γεγονός ότι υπάρχει.
7: Μπορεί να πάει ένας, μπορεί να πάνε δύο, μπορεί να πάνε και οι τέσσερις.
8: Το γεγονός ότι ανησυχούμε και το θεωρούμε και πολύ φυσιολογικό ότι δεν έχει πει πώς θα γίνει και τι θα γίνει. Αντί να προβληματιστούμε για να λέμε, είναι δυνατόν να μην μπορούμε να διοργανώσουμε κάτι. Αυτό ας το βάλουμε λίγο στο μυαλό μας και να το επεξεργαστούμε. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
7: Ναι.
11: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
11: Είμαι ο Βασίλης από τη Νέα Φιλαδέλφια, Αγγλής και εγώ.
7: Γεια σου Βασίλη.
11: Ευχαριστούμε και για τις ενημερώσεις που παρέχετε, για τη συζήτηση, για όλα. Εγώ ήθελα να μιλήσω στα γρήγορα και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ, αλλά πολύ γρήγορα, μην τρώω το χρόνο. Όσον αφορά το μπάσκετ, μπράβο στις ελληνικές ομάδες και στις τρεις. Θα είναι ευχής έργων να πάρουν και το Champions League και το...
7: Να θυμίσω ότι ήταν στον τελικό και ο ΠΑΟΚ.
11: Όπως γίνεται και στο ποδόσφαιρο με την Ευρώπη, που τώρα βγάζουμε και μάλιστα σε μεγαλύτερους προκριματικούς γύρους, λόγω της πορείας και του Ολυμπιακού κυρίως, αλλά και των άλλων ομάδων στην Ευρώπη. Απλώς θέλω λίγο να επισημάνουμε το εξής, ότι πρόεδροι όπως ο Γιαννακόπουλος, που είναι αξιοσέβαστος για τα χρήματα που έχει επενδύσει, αλλά και ο Μπαρτζόκας, ο οποίος είναι και αυτός αξιοσέβαστος, γύρουνε πάρα πολλά ερωτήματα όσον αφορά τη συμπεριφορά τους. Τι εννοώ με αυτό, ότι φανατίζουν τους φιλάθλους χωρίς λόγο. Δηλαδή ο Γιαννακόπουλος με την συμπεριφορά του, που είναι απαράδεκτη κατά τη δική μου άποψη, για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ιδιοκτήτης εταιριών μεγάλων, πρέπει να συμπεριφέρεται πιο υπεύθυνα. Συμφωνώ ότι μπορεί να έχει τα παραπονά του, αλλά καλό θα είναι να τα εκφράζει με άλλον τρόπο.
7: Μάλιστα.
11: Όπως επίσης βέβαια και ο κύριος Μπαρτζόκας, ο οποίος βρίζει συνέχεια και μάλιστα και τα θεία και τα οποία βέβαια δεν είναι σωστό αυτό να το κάνει συνέχεια, έτσι. Όχι γιατί είμαστε θρησκόληπτοι οτιδήποτε, αλλά προσβάλλει λίγο και τη σημαία που έχει πάνω το σταυρό και το ένα και το άλλο. Δεν μπορείς τώρα δημοσίως σε κάθε φάση να βρίζεις τα θεία. Εντάξει, θα σου ξεφύγει κάτι, άνθρωπος είσαι, κανένας δεν είναι τέλειος, αλλά αυτό θέλω να επισημάνω λίγο, τη συμπεριφορά των δημοσίων προσώπων και κυρίως των προέδρων και των προπονητών, να μην φανατίζουν τον κόσμο. Αυτό. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, όλα καλά.
7: Δεν έχετε τύχει στην εξέδρα στις μεταξύ μας κουβέντες που βρίζουμε σαν, πώς το λένε, σαν ταλικές?
8: Εντάξει, βέβαια δεν είμαστε το ίδιο.
7: Όχι, δεν είμαστε το ίδιο.
8: Εγώ θα πω το εξής.
11: Εγώ είπα, διευκρίνησα δημόσια
8: πρόσωπα. Εγώ λοιπόν θα πω το εξής. Σαφώς, καλό θα είναι όλοι να προσπαθούν να συγκρατούν την οργή τους, τα νεύρα τους, τις συμπεριφορές τους κτλ. Αυτό όμως που θα ήθελα, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά που παράγει ακόμα περισσότερη τοξικότητα, είναι όλοι εμείς που κρίνουμε και κουνάμε το δάχτυλο να μην το κάνουμε κατά το δοκούν. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός. Όχι όποτε είναι αντίπαλος
7: να του παθώνουμε ακριβώς.
8: Φυσικά ο καθένας κρίνεται για αυτό που έχει κάνει, αλλά ή κρίνουμε και καθόμαστε απέναντι στις συμπεριφορές που δεν είναι οι πρέπουσες ή όχι. Όχι αν αυτή τη φορά είναι δικός μας, είναι offside, αλλά πετούσε ένα περιστέρα από τα αριστερά και δεν εμπόδιζε, ή δεν είναι και εμποδίζει.
7: Και για τους μεν είναι μάγκας και για τους μεν είναι δάγκας.
8: Και αυτό λέω, δεν πάει πάνω σε εσάς αυτό. Αυτό είναι γενικότερο σχόλιο με αφορμή αυτά που είπατε.
7: Ναι, να καλά.
11: Εγώ λέω για όλους. Okay. Για όλους. Δεν λέω ακόμα και για... Δεν χρωματίζω.
8: Ναι, όχι, αλλά λέω.
11: Mm-hmm. Επειδή οι δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι που κατά τα άλλα είναι εξαιρετικοί στη δουλειά τους, ο κύριος Γιαννακόπουλος με το μανατζάρισμα που κάνει στις εταιρείες του, φυσικά μετά που με αυτά που έχει ξοδέψει, ο κύριος Μπαρτζόκας που είναι ο καλύτερος Έλληνας προπονητής, εγώ συμφωνώ, αλλά λίγο τη συμπεριφορά, γιατί οι φιλαθλοί ερεθίζονται.
8: Ναι, ενώ αλλιώς πρόβατα είναι.
7: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
11: Όχι, δεν είναι θέμα προβάτων.
7: Εντάξει τώρα,
8: να είστε καλά.
11: Δεν είναι έτσι, γιατί και εσείς οι δημοσιογράφοι πρέπει λίγο να
7: κινητεύετε. Να είμαστε και εμείς στη μέση.
8: Αυτό δεν κάνουμε. Εμείς το κάνουμε για όλους. Οι φίλαθλοι οπαδοί το κάνουν μόνο για τους απέναντι. Αυτή είναι η διαφορά. Να είστε καλά, πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με γράμμες.
12: Η Winsport FM 94,6.
13: εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
15: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
16: Μήπως λεφτά.
15: Τα λες και λεφτά.
16: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
15: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
17: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
18: Ναι, έλα Γιώργο.
19: Έλα, λέ.
18: Μ' ακούς? Ο μικρός.
19: Τι?
18: Είπε την πρώτη του λέξη.
19: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
18: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
19: Είπε μπαμπά.
18: Όχι.
19: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
18: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
19: Μπάλα.
18: Ναι.
19: Είπε μπάλα.
18: Είπε μπάλα.
19: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
20: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
21: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
22: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
21: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
22: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
21: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
22: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Η Winsport FM 94,6.
7: Κράτα το τραγούδι. Πάμε σε
24: παρακαλώ.
25: Καλησπέρα. Εγώ είμαι ο Νίκος.
24: Γεια σας. Γεια σας.
7: Ναι, ο Νίκος.
25: Γεια σας, α, ωραία, ωραία, ωραία, ο Νίκος. Θα ήθελα πριν κάνα 10-20 λεπτά, ήταν ένας ακροατής που είπε για τον Αν. Θα ήθελα απλά να πω ότι οποιοδήποτε δει το βίντεο, δεν φαίνεται κάποια άσεμνη χειρονομία. Φαίνεται χειρονομίες διάφορες. Αν το πάρεις καρέ-καρέ, τότε οποιοδήποτε μπορεί να το σταματήσει εκεί που θέλει και να πει ότι ήταν μια άσημνη χειρονομία. Έτυχε επειδή μου το είπε η σύζυγός μου, γιατί έχω τρία παιδιά και κάνουν και αυτά ασχολούνται με τον αθλητισμό και μου λέει, Νίκο, δεν ήταν σωστό. Και λέω, έχεις δίκιο, και το ξανακοίταγα και το ξανακοίταγα. Παιδιά, το είδα πάνω από 15 φορές το βίντεο. Εάν δεν το σταματήσεις καρέ-καρέ, δεν φαίνεται τίποτα. Ίσως και γι' αυτό ούτε τον τιμωρούν, ούτε μπορούν να πούν κάτι. Αν η ζωή μας είναι να το πάρω, να το σταματήσω στο δευτερόλεπτο και να βγάλω...
24: Μα τώρα εσείς κάνατε ολόκληρη ιστορία, το πήρατε, το πήγατε καρέ-καρέ, το κάνατε, το φτιάξατε και το δίκατε για να δείτε αν είναι έτσι ή έτσι. Τώρα τι να σας πω, ειλικρινά. Δεν ξέρω τι να σας πω.
25: Μα πώς, γιατί... Πώς, γιατί τι να μου πείτε, δηλαδή όταν ο άλλος λέει γιατί έκανε αυτή την κίνηση, την έκανε.
7: Ωραία, εσάς...
25: Αν δείτε ολόκληρο το βίντεο, βλέπετε να κάνετε αυτό το πράγμα.
24: Ναι, σου λέω εγώ.
25: Απορία μου.
24: Ναι,
25: απορία.
24: Σου λέω εγώ.
25: Ναι, εντάξει, οκ. Άρα ο καθένας και τον κοιτάει με την...
24: Εγώ με ένα ναι τελειώνω, εσύ κάθισες και κάνες καρέ-καρέ για να το δεις όλο. Με ένα ναι ή με ένα... Με ένα ναι ή με ένα όχι, καθαρίζεις. Αλλά άμα το πάρω στο αυτό, το πάω στον επεξεργαστή, το πάω στο αυτό και τα λοιπά, μπορώ να φτιάξω ό,τι θέλεις. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
25: Να καταλήξω, να είστε καλά και εσείς.
24: Ευχαριστώ.

Γεια κύριε Μπάμπη και κύριε Σταύρο. Τι κάνετε αυτοκίνητό μου? Από πού το παραλαμβάνω? Συνεχίζει εδώ τα μηνύματα κάποιος ή κάποια που νιώθει πάρα πολύ τυχερός ή τυχερή και θεωρεί ότι θα το κερδίσει αυτό το Cherry Tingo 4 το υβριδικό που δίνουμε για τα 30 μας χρόνια. Μπαίνετε στο Instagram του Sport FM, δηλώνετε συμμετοχή και μπαίνετε στην κλήρωση για να γίνει δικό σας.

0: Η Winsport FM.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Χωρίς τον Tyson Ward θα ταξιδέψει η αποστολή του Ολυμπιακού για το Μονακό εν ώψη της τρίτης αναμέτρησης των play-off της EuroLeague. Από ενοχλήσεις στη μέση συνεχίζει να ταλαιπωρείται ο Αμερικανός που θα μένει στην Ελλάδα. Νέο πρόβλημα στην ομάδα του Πριγκιπάτου, καθώς μετά τους Μίροτιτς και Διαλό, εκτός μάχης με συγχωρείτε, τέθηκε και ο Tyson, ο οποίος υπέστη εξάρθρωση σε δάκτυλο. Δεν εμπνέει ανησυχία στην ΑΕΚ ο τραυματισμός του Θωμάς Τρακώσα, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο διεθνής Αλβανός τερματοφύλακας θα είναι διαθέσιμος στο επόμενο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Τα βραβεία του για τα καλύτερα γκολ της 18ης και 25ης αγωνιστικής κόντρα σε Αστέρα, Άκτορ και Ατρόμητο αντίστοιχα παρέλαβε ο Γιώβιτς. Τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έφτασε στη χθεσινή ισοπαλία με την ΑΕΚ ο Τάσος Μπακασέτας, ένας αιώνας στα πράσινα, το μήνυμα της ΠΑΕ στα social media. Απογοήτευση στον Ολυμπιακό για την ήττα στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ και εκνευρισμός για τις διαιτητικές αποφάσεις με τους ερυθρόλευκους να στέκονται κυρίως στο πρώτο γκολ του δικεφάλου του Βορρά. Νέα δημοσιεύματα στο εξωτερικό συνδέουν τους Πειραιώτες με τον 34χρονο Ολλανδό στόπερ Στέφαν Ντεφράι που μένει ελεύθερος από την Ίντερ. Το σύνθημα στον ΠΑΟΚ εν ώψη τη συνέχεια στον play-off μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού έδωσε ο ΕΜΕΙΤΕ. Τρεις τελικοί ακόμα ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media για τα μάτς που ακολουθούν με τους ερυθρόλευκους στο Φάληρο, την ΑΕΚ, την Τούμπα και τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Χαμόγελα στον Άρη για την νίκη επί του Όφη. Το απόλυτο έθεσε ως στόχο των κίτρινων στα παιχνίδια που απομένουν ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος σκέφτεται να δώσει ρεπό αύριο στους παίκτες του. Επιστολή σε ΚΕΔ και ΕΠΟ απέστειλε η ΑΕΛ Νόβιμπετ αντιδρώντας για τη διαιτησία στην αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό στις Έρες. Ανακοίνωση για τις αποφάσεις του ρέφερη Μόσχου αλλά και του ΒΑΡ στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό εξέδωσε ο Βόλος. Πράξη τρίτη στους τελικούς της Νόβιμπετ Volley League με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο ΜΕΤΣ. Η σειρά είναι στο 1-1 ενώ ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Πρώτο σερβίς στις 7, τηλεοπτική μετάδοση από RTL Sport και ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Win Sport FM. Τις προσπάθειές της στα προκριματικά της πρώτης κατηγορίας του World Cup Πόλο Γυναικών συνεχίζει η εθνική ομάδα για τις θέσεις 5 έως 8. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντιμετωπίζει την Ουγγαρία στην Ολλανδία και χρειάζεται νίκη για να διεκδικήσει την πρόκριση στο Super Final 8 που θα διεξαχθεί στην Αυστραλία τον Ιούλιο. Πρώτο σπριντ σε λίγα λεπτά. σε αναζήτηση προπονητή είναι η Τσέσκα Μόσχας με τον Φάμπιο Σελεστίνη που διαδέχθηκε τον Μάρκο Νίκολιτς να αποτελεί παρελθόν. Η ρωσική ομάδα μετρά 5 διαδοχικές ήττες και η τελευταία από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης οδήγησε τη διοίκηση στην απόφαση να τον απομακρύνει από την τεχνική ηγεσία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
0: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
0: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.

0: λεπτά μετά τις 3 η ώρα, όπως δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Top FM. Μείνετε μαζί μας, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε αρκετά πράγματα και κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Και βέβαια θα ασχοληθούμε περισσότερο με τη δεύτερη κατηγορία λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που είχε η χθεσινή τελευταία αγωνιστική, που έκρινε και τον τίτλο, με τον Ατρόμητο Δημηλιάς να επιστρέφει στην πρώτη κατηγορία δωδεκανήσου μετά από 26 χρόνια, ύστερα από τη νίκη που πέτυχε στο γήπεδο Λαέρμων με 1-0 απέναντι στον Ηρακλή Λάρδου, σε παιχνίδι που είχατε την ευκαιρία και εσείς να το ακούσετε ζωντανά από το σταθμό μας χθες από το γήπεδο της Λάρδου. Την ίδια περίπου χρονική στιγμή ο Ευαγόρας έμεινε στο 1-1 στη Σίμη, ενώ προηγήθηκε με 1-0 και τελικά πήρε τη δεύτερη θέση, που και αυτή είναι τιμητική σε μια αρκετά δυνατή και πολύ ανταγωνιστική χρονιά, σε έναν όμιλο φωτιά πραγματικά, όπου είχε πάρα πολλές ανταγωνιστικές ομάδες. Φυσικά, ακόμα και αν κέρδιζε ο Ευαγόρας χθες, μετά το διπλό που έκανε ο Ατρόμητος Δημηλιάς απέναντι στον Ηρακλή Λάρδου, δεν θα είχε αντίκρισμα αυτή η νίκη, πέρα από το γόητρο, έτσι, μόνο αυτό. Άλλο αντίκρισμα δεν θα υπήρχε, καθότι και πάλι θα ήταν η ομάδα που θα τερμάτιζε στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Το χθεσινό παιχνίδι των Λαέρμων είδαμε έναν Ατρόμητο φυσικά να το θέλει περισσότερο, το τρίποντο, και αυτό φάνηκε από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, με τον Ηρακλή Λάρδου πάντως συνολικά να κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια, να έχει τις δικές του φάσεις όπου θα μπορούσε να σκοράρει στο χθεσινό παιχνίδι και να έχει και έναν εντυπωσιακό τερματοφύλακα που κατέβασε τα ρολά σε αρκετές περιπτώσεις, έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, θα μου επιτρέψετε να πω, και σίγουρα περνάει στην πρώτη γραμμή των διακριθέντων του χθεσινού αγώνα με την παρουσία του και τη συνολική του φιλότιμη, πάρα πολύ φιλότιμη προσπάθεια από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Είχε πολύ κόσμο χθες στο γήπεδο των Λαέρμων, κυρίως φίλους από τη Δημηλιά που πήγαν εκεί για να συμπαρασταθούν στην ομάδα του Ατρομήτου. Είχαμε και αντίξωες καιρικές συνθήκες τη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Μάλιστα, πριν από την έναρξη είχαμε και έντονη χαλαζόπτωση εκεί στα Λαέρμα. Παράδοξο για μήνα Μάιο, για το νησί της Ρόδου, πραγματικά έτσι μας ξένησε αυτό, και ήταν κάτι που στην αρχή τουλάχιστον δυσχέραινε τις κινήσεις των παιχτών και των δύο ομάδων, αλλά και των υπολείπων που ήταν στο γήπεδο της Λάρδου για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση. Τα πράγματα έγιναν καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο, όπου οι καιρικές συνθήκες βελτιώθηκαν. Στη Σίμη είχαμε εντάσεις, είχαμε μάλιστα περιπολικό της αστυνομίας να πηγαίνει στο γήπεδο, με τον Ευαγόρα να έχει παράπονα από τη φιλοξενία και από την αντιμετώπιση που έτυχε από τον αθλητικό όμιλο της Σίμης και τους ανθρώπους του. Θα τα πούμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπου θα ακούσετε και εσείς περισσότερα, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσουμε με το ματς των Λαέρμων που έγινε στο νησί μας, εδώ στη Ρόδο, και είχατε την ευκαιρία να το ακούσετε σε ζωντανή μετάδοση, και θα ήθελα να πάμε να θυμηθούμε δηλώσεις πρωταγωνιστών που έγιναν στον Top FM μετά το τέλος της χθεσινής αναμέτρησης. Για όσους δεν τις άκουσαν χθες, μίλησαν στην εκπομπή μας ο προπονητής, ο πρόεδρος, ποδοσφαιριστές, οι πρωταγωνιστές δηλαδή της αναμέτρησης της χθεσινής και όλης της φετινής χρονιάς για την ομάδα της Δημηλιάς. Πάμε να ακούσουμε ένα συνολικό ηχογραφημένο από αυτά που υπόθηκαν χθες μετά το τέλος της αναμέτρησης από την πλευρά των νικητών.
1: Το προπονητή, τον κύριο το Σταυριανό, πριν ήταν μια ανθρώπινη στιγμή συγκίνησης, και είναι απολύτως λογικό, διότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος οδήγησε την ομάδα στην άνοδο μετά από 26 χρόνια, και αυτό μένει στην ιστορία, Γιώργο Σταυριανό, έτσι. Δηλαδή μπαίνει και το όνομά σου σε αυτό το, στη φετινή χρονιά, η οποία ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο.
2: Ναι, ήταν μια δύσκολη χρονιά. Ευχαριστούμε για όλα, Μανώλη, και εσένα και τους δημοσιογράφους του Top FM που καλύβανε το σημερινό παιχνίδι. Είναι μια ιστορική στιγμή για την ομάδα μας. Όλα τα παιδιά παλέψαν από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο. Το είχαμε βάλει στόχο εμείς, αλλά δεν ήμασταν εμείς το φαβορί για το φετινό πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε σε ένα πάρα πολύ δύσκολο όμιλο να είμαστε αυτοί που τερματίσαμε πρώτοι. Αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά που παλέψαν από την πρώτη ημέρα μέχρι σήμερα, την διοίκηση που ήταν πάντα κοντά μας σε όλα τα θέματα που είχαμε να μας τα λύσει. Όλοι μαζί καταφέραμε να κάνουμε κάτι που ήταν μακρινό, το κάναμε ορατό. Τώρα είναι μπροστά μας, έχουμε την ξεκούραση, θέλουμε να ξεκουραστούμε, να τα βάλουμε τα πράγματα κάτω. Είναι πάντως πάρα πολύ συγκινητικές στιγμές και ευχαριστούμε.
3: Πρώτα θα πανηγυρίσετε, Γιώργο, και μετά θα τα βάλει τα πράγματα κάτω.
2: Έτσι, ναι, αυτό, ναι. Ένα-ένα, μπράβο, Μανώλη, σε ευχαριστώ. Είναι πολύ συγκινητικές στιγμές, όλος ο κόσμος εδώ, ένα ολόκληρο χωριό είναι στο πόδι. Μας περιμένουν τώρα που θα κατεβούμε κάτω στην Ελεούσα, στη Δημιλιά, να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί την κατάκτηση του τίτλου. Είναι κάτι που το θέλαμε πάρα πολύ, το πιστέψαμε μετά το Δεκέμβριο. Να σκεφτείς ότι μια ομάδα η οποία ήταν στις 15 Ιανουαρίου ήταν ένατη στο πρωτάθλημα, ήμασταν 7 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο. Καταφέραμε και γυρίσαμε όλα τα προγνωστικά, καταφέραμε και πήραμε το πρωτάθλημα. Αυτό είναι άξιο για όλα τα παιδιά που συμμετείχαν σε όλη αυτή την ιστορία.
3: Και για σένα φυσικά που είσαι ο πρωτομάστορας σε αυτή την ιστορία, έφτιαξες μια ομάδα να περνάμε καλά, να αγωνιζόμαστε, να το χαιρόμαστε και στο τέλος είσαι πρωταθλητής.
2: Έτσι, ναι, είναι ο τέταρτος μου χρόνος, κλείνουμε τον τέταρτο χρόνο στην ομάδα και τα παιδιά είναι σχεδόν τα ίδια, αυτοί που ξεκινήσαμε. Κάναμε κάποιες προσθήκες, φέραμε παιδιά ηλικίας και καταφέραμε κάτι πολύ σημαντικό. Αξίζουν όλα τα παιδιά πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, ήταν κάτι πάρα πολύ δυνατό το σημερινό που τελείωσε. Κουραστήκαμε, είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι, αλλά μας δίνει δύναμη και για τη συνέχεια και είμαστε πάντα, τώρα μας περιμένουν κάτω να πάνε να διασκεδάσουμε και να χαρούμε τον τίτλο. Ευχαριστώ τον Top FM για την όλη χρονιά που μας είσαστε κοντά μας και μεταείδατε τα παιχνίδια μας. Σας ευχαριστούμε για όλα. Να είστε καλά.
1: Δύο από τους πρωταγωνιστές είναι ο Γουμαράς και ο Σάββας εδώ.
3: Κάνε παιχνίδι. Ποιο Σάββα, το Σάββα, όταν λες πάλι το Σάββα, Σάββα Τσαμπίγκο μεταξύ σας.
1: Σάββας είναι το επίθετο.
3: Α, όχι, ο Κώστας. Ναι,
1: είναι ο Κώστας.
3: Ναι.
1: Λοιπόν,
3: κάνε το παιχνίδι. Είναι από
1: τους καλύτερους, πολύ δραστήριο σήμερα από τους ποδοσφαιριστές και ο Γουμαράς, για να μην έχει άδικο έτσι. Λοιπόν, ο Σάββας είναι και νεαρός από ό,τι βλέπω, να μας πει τις εντυπώσεις του από το ματ και πώς νιώθει που ο Αντρόμητος επιστρέφει.
4: Λοιπόν, ο Αντρόμητος φέτος με πολλές δυσκολίες κατάφερε κόντρα σε έναν όμιλο. Μικροί είμαστε, εντάξει, αλλά δεν νομίζω εδώ και χρόνια να έχει γίνει τέτοιος όμιλος. 6 ομάδες να διεκδικούσαν το πρωτάθλημα.
3: Και έμπειρες ομάδες που ήταν και στην Α κατηγορία.
4: Έμπειρες ομάδες της Α κατηγορίας. Η ομάδα μας κατάφερε κόντρα σε ιστορικές ομάδες να πάρει την άνοδο, επάξια, χωρίς πολλά, χωρίς δηλώσεις, χωρίς τίποτα, καταφέραμε, πήραμε το πρωτάθλημα, κόντρα σε όλους και σε όλα.
3: Προσγειωμένοι.
4: Προσγειωμένοι και πάμε για την Α για κάτι καλό.
3: Είσαι από τη Δημιλιά ή είσαι από τις Φάνες?
4: Φάνες.
3: Με βλέπεις, σε πέτυχα.
1: Γιατί πώς νιώθεις εσύ, ένα μάτς νομίζω το οποίο από την αρχή δείξατε ότι το θέλετε πολύ περισσότερο βέβαια. Είχατε μια αντίσταση από τον Ηρακλή σε κάποια σημεία. Ήταν δύσκολο το παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι ο Ατρόμητος έδειξε από το ξεκίνημα ότι θέλει να πάρει το τρίποντο. Ήσασταν αποφασισμένοι με κάθε τρόπο να το πάρετε.
5: Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θέλω να πω ότι είμαστε συγκεντρωμένοι στο στόχο μας. Ο προπονητής μας δεν μας άφησε λεπτό να χαλαρώσουμε. Ήρθαμε εδώ σήμερα με ένα στόχο και μόνο, να πάρουμε την νίκη. Δεν μας βοήθησε λίγο ο καιρός στην αρχή. Δείξαμε, μπήκαμε δυνατά. Είχαμε 2-3 δοκάρια με το Σάβα από νωρίς. Δεν τα καταφέραμε να σκοράρουμε. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στην ομάδα του Ατρόμητου, γιατί όταν με πλησίασε το συμβούλιο ήταν με μικρά παιδιά του χωριού. Δούλεψαν οι άνθρωποι πάνω στα παιδιά τα δικά τους. Και τώρα ήρθε η ώρα να κάτσουν, ανεβήκανε μια μεγάλη ανηφόρα και τώρα ήρθε η ώρα να κάτσουν στην κορυφή και να απολαύσουν όλο αυτό που έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι, είτε είναι από γήπεδο, είτε είναι από εγκαταστάσεις, είτε είναι οι άνθρωποι, είναι το καλύτερο σωματείο που έχω παίξει εγώ προσωπικά. Είναι οι άνθρωποι που με αγκαλιάσαν από την πρώτη στιγμή και θέλω να τους πω ένα ευχαριστώ που με πήραν στην ομάδα τους.
3: Πρέπει να είσαι από τους μεγαλύτερους ηλικιακά εκεί, έτσι.
5: Είμαι μεγαλύτερος, ναι, δεύτερος. Είναι ο Στράτος Ράτζη Μιχαήλ και μετά εγώ.
3: Εσύ είσαι το 88.
5: Το 88, σωστά, σωστά. Αυτός ήταν και ο στόχος του συμβουλίου, όπως σας είπα, ότι πήραν εμένα και το Στράτο σαν έμπειρους στην αρχή να χτίσουμε πάνω στα δικά τους παιδιά. Και τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει καλύτερο πράγμα να απολαμβάνουν αυτό το πράγμα το συμβούλιο. Τα δικά τους παιδιά είναι ένα παλικαρίσιο πρωτάθλημα με παιδιά του χωριού σε μεγάλο βαθμό και τα παιδιά μιλάμε τώρα για ηλικίες να είναι ο μεγαλύτερος 20 χρονών αυτό. Δηλαδή το μέλλον τώρα είναι μπροστά τους όλο. Αλλά είναι μια στιγμή να σκεφτώ το καλοκαίρι γιατί λόγω και πολύ της δουλειάς μου το ωράριο μου δεν με βοηθάει να είμαι κοντά στην ομάδα
3: στις προπονήσεις.
5: Οπότε είναι και μια καλή στιγμή αυτή να σταματήσω νομίζω γιατί η χρονιά είναι τέλεια. Είναι τέλεια από όλες τις απόψεις.
1: Στέργο, θες να μας πεις δύο λόγια τώρα που είσαι πιο ήρεμος και έχεις χαλαρώσει έτσι, βρέχει κιόλας άλλα λίγο πιο μέσα να μην βρεχόμαστε. Ωραία, Στέργος Αρικάς δίπλα μου λοιπόν, νομίζω ένας από τους προτεργάτες να πω έτσι της φετινής επιτυχημένης πορείας, Στέργο.
6: Τίποτα, εγώ θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλο το χωριό. Η ομάδα είναι αγκαλιασμένη και περικυκλωμένη από όλο το χωριό.
3: Που δεν είναι και μεγάλο πάνω, βέβαια, έτσι. Να, για
6: δεν είναι και μεγάλο,
3: ξέρω.
6: Αλλά τα έργα του είναι μεγάλα.
3: Μπράβο.
6: Ειλικρινά σας μιλάω. Είναι κοινότητα, πολιτιστικός, εθελοντική δημιουργία σε λαιού σας. Το συμβούλιο 15 άτομα δυνατό. Τα παιδιά του χωριού, οι γυναίκες του χωριού. Δεν ξέρω ποιον να πρωτευχαριστήσουμε. Είναι και σήμερα εδώ. Εντός έδρας παίζαμε πάλι, όπου και αν πηγαίναμε φέτος.
3: Ένας από τους ποδοσφαιριστές σου είπε ότι οι παίκτες τον πιστεύανε, στην αρχή δεν φαινότανε, οι παίκτες τον πιστεύανε και στην αρχή δεν υπήρχε ο στόχος της ανόδου.
6: Εμείς από το ξεκίνημα θέλαμε να κάνουμε μια καλή ομάδα. Όταν έγινε και η κλήρωση αυτού του ομίλου ξέραμε ότι ή πρωταγωνιστής ή παίκτης. Σε αυτόν τον όμιλο.
3: Να πρωταγωνιστήσεις για να σωθείς στην ουσία.
6: Σωστά, όπως το λέτε. Είχαμε μια καλή ομάδα από πέρσι. Νομίζω κάναμε δυνατές προσθήκες και το καλοκαίρι. Όχι πολλές. Ήρθανε 2-3 παιδιά. Το Δεκέμβρη δεν κάναμε καμία μεταγραφή. Πιστεύαμε στην ομάδα μας. Όχι για το πρωτάθλημα, αλλά πιστεύαμε ότι έχουμε πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά τρώγοντας έρχεται η όρεξη.
3: Και σας ήρθε η όρεξη. Και είστε και γαλοφαγάδες εκεί στη δουλειά.
6: Ισχύει. Το ζήσαμε το... Εντάξει.
3: Είναι πρώτη φορά που ζεις κάτι τέτοιο ή έζησες και κάτι σαν παιδί στα 26 χρόνια πριν.
6: Έπαιζα την τελευταία χρονιά που ήταν ο Ατρόμητος Α τοπικό ήμουν παίχτης. Εντάξει, τώρα πάμε να το χαρούμε, μια εβδομάδα να χαρούμε και μετά να οργανωθούμε γιατί τα δύσκολα έρχονται. Το ξέρουμε.
3: Το ξέρετε, αλλά πάτε για τα δύσκολα. Σας αρέσουν τα δύσκολα. Το δείξατε σήμερα.
6: Αυτή η διοίκηση έτσι κι αλλιώς έχει δείξει ότι τα δύσκολα της αρέσουν. Και από τότε που ξεκινήσαμε για να κάνουμε το γήπεδο μόνοι μας και να προχωρήσουμε, νομίζω ότι δείξαμε ότι μας αρέσουν τα δύσκολα. Και είναι δυνατή διοίκηση. Δηλαδή θα τα απεξέλθουμε πάλι. Το πιστεύω. Και πάλι εδώ είμαστε.
3: Εδώ θα είστε.
6: Κρατιόμαστε.
3: Απλά θα κάνουμε κάποια χιλιόμετρα παραπάνω για να κάνουμε τις μεταδόσεις.
6: Ισχύει.
3: Δεν πειράζει, είστε φιλόξενοι έτσι κι αλλιώς και τα παιδιά θα είναι και ευχαριστημένα μαζί σας.
6: Υποσχόμαστε ότι όποιος έρχεται περνάει καλά.
3: Τι.
6: Το αποδείξαμε και στους αντιπάλους μας ότι όποιος έρχεται στη Δημηλιά, είτε κερδίσει είτε χάσει, η φιλοξενία είναι πάντα άψογη και προσπαθούμε να είμαστε κύριοι.
3: Να τολμήσω μια ερώτηση, αν και είναι νωρίς και θα σε αφήσω να πανηγυρίσεις. Συνεχίζουμε με τον ίδιο προπονητή ή αλλάζουμε προπονητή?
6: Ίδιος είναι. Δεν έχω μιλήσει μαζί του, να ξέρεις. Αλλά από τώρα είναι απέναντί μου. Όχι, έφυγε.
3: Έφυγε.
6: Τον ανανεώνω εγώ αυτόματα, να ξέρεις.
3: Αφού τον ανανεώνεις.
6: Δεν περίπτωση.
3: Αφού τον ανανεώνεις εσύ, είναι.
6: Πώς
3: είσαι όλος ο ανθρώπινος.
6: Πώς λέγονται. Ένα συν ένα, πώς το λένε. Δεν ξέρω πώς το λένε αυτό, αλλά ανανεώνει αυτόματα.
3: Αυτόματη ανανέωση συμβολέου ή συμφωνία. Όπως θέλετε.
6: Ακριβώς. Ο Γιώργος είναι 4 χρόνια. Η ομάδα είναι χτισμένη και είναι δικιά του. Και όπως θα την απολαύσουμε εμείς, θα την απολαύσει και ο ίδιος.
1: Δεν ξέρω πώς νιώθεις, με δικό σου γκολ ο Ατρόμητος επιστρέφει μετά από 26 χρόνια.
7: Τι να πω, μόνο χαρά μπορώ να γίνει για αυτό το πράγμα. Κανένας δεν μας πίστεψε. Στο πρώτο γύρο είχαμε βρεθεί να είμαστε και έναντι. Μάθαμε το Μάγιο Σίδωρο. Και από τότε η ομάδα καλύτερα τον αγώνα και είμαστε αίτητοι από τότε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα, στον πρόεδρο, σε όλο και στην που κάνει κοντά μας όλα, στον κόσμο που μας πίστεψε όλους. Όλοι λέγανε ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι και δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Εμείς τους προχωρήσαμε, δουλεύαμε εκεί στο γήπεδο και αποδείξαμε ποιος ήταν ο καλύτερος και πήρε το πλάδι.
1: Υπήρξε κάποια στιγμή σήμερα να σε φόβησε ότι δεν θα κέρδιζε ο ανθρώπινος, να μπορούσε να στραβώσει κάτι, γιατί και ο Ηρακλής έκανε μια καλή προσπάθεια.
7: Σε κανένα μάτι δεν έχω φοβηθεί κανέναν αντίπαλο. Ήξερα ότι έχω τους καλύτερους παίχτες. Από την αρχή μπορούσα να κάνω ομάδα. Είδα και καλούς παίχτες και καλά παιδιά και καλό συμβούλιο. Αυτά δεν υπάρχουν σε καμία άλλη ομάδα, νομίζω. Να είναι όλα αυτά τέλεια. Να πω μόνο χαρούμενος μπορώ να νιώθω για αυτή την ομάδα. Ευχαριστούμε και τον κόσμο που είναι σε κάθε αγώνα δίπλα μας. Σε κάθε αγώνα είναι δίπλα μας, όπως και να πεις. Και εκτός νησιού, ευχαριστούμε και το αφιερώνουμε και στο ΧΥΠΑ, στον πατέρα του Αξιοπεδαγάκη που του χάσαμε.
8: Είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί αποδείξαμε ότι είμαστε μια οικογένεια. Καταφέραμε, το πήραμε σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Και είμαι περήφανος για όλους τους παίχτες μου. Και πάνω απ' όλα αφιερωμένος στο ΧΥΠΑ, στον παπά του νέου.
3: Ναι, στο Γιώργο Πεδαβράκη.
1: Ευχαριστήρια, να είσαι καλά.

0: Αυτά υπόθηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής αναμέτρησης, μετά το τέλος μάλλον της χθεσινής αναμέτρησης στο γήπεδο των Λαέρμων. Πήραμε νομίζω μια πολύ μεγάλη γεύση με δηλώσεις και τοποθετήσεις που έγιναν. Η γιορτή για τον Ατρόμητο Δημηλιά συνεχίστηκε χθες μετά το παιχνίδι και στο γήπεδο Δημηλιάς, όπου το πούλμαν της που μετέφερε τους ποδοσφαιριστές πήγε εκεί μετά τα Λάερμα και στήθηκε ένα γλέντι εκεί στο γήπεδο της Δημηλιάς, προκειμένου να πανηγυριστεί αυτός ο τίτλος και η επιστροφή στην πρώτη κατηγορία Δωδεκανήσου μετά από 26 χρόνια. Είναι ένα σημαντικό επίτευγμα σίγουρα για τους ανθρώπους του Ατρομήτου, για τη συγκεκριμένη διοίκηση, η οποία στηρίζει ένα project με δικά της παιδιά εδώ και πολλά χρόνια, και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε. Και επίσης έχει έναν προπονητή συνεχόμενα για 3-4 χρόνια, τα 3-4 χρόνια, κάτι που δεν το ακολουθούν πολλές ομάδες αυτό το μοντέλο. Και νομίζω ότι είναι από τα ζητήματα, αυτά τα δύο που προανέφερα κατά την προσωπική μου άποψη, που πρέπει να επισημανθούν και να μπουν πολύ έντονα στο κάδρο, διότι κατ' εμέ το μεγαλύτερο μήνυμα δεν είναι ότι ο Ατρόμητος Δημηλιάς επιστρέφει μετά από 26 χρόνια στην πρώτη κατηγορία Δωδεκανήσου. Το μεγαλύτερο, το πραγματικά μεγαλύτερο, είναι ότι ο Ατρόμητος Δημηλιάς επιστρέφει έχοντας συγκεκριμένο πλάνο από την ίδια διοίκηση που το στηρίζει εδώ και 3-4 χρόνια, έχοντας πολλούς ντόπιους νεαρούς παίκτες στη σύνθεσή της, πάρα πολύ σημαντικό, και έχοντας και τον ίδιο προπονητή. Αυτά είναι τα ηχηρότερα μηνύματα της φετινής χρονιάς και οφείλουμε να τα αντιμετωπίσουμε κατά την άποψή μου με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό, διότι αυτά τα μηνύματα λείπουν από το δωδεκανησιακό ποδόσφαιρο. Αυτά τα οποία προείπαμε, και νομίζω ότι ο Ατρόμητος Δημηλιάς δείχνει το δρόμο, το πώς πρέπει να λειτουργεί μια τοπική ερασιτεχνική ομάδα, ποια φιλοσοφία πρέπει να έχει και σε τι δρόμο πρέπει να βαδίσει. Αυτό είναι το μοντέλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και φάνηκε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο καθ' όλη τη διάρκεια της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Κάνοντας τώρα δηλαδή το ταμείο στο τέλος, νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε σε αυτά. Βέβαια ήταν ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, είχε ένα πολύ δυνατό Ευαγόρα που επίσης έχει μια αντίστοιχη φιλοσοφία, με αρκετούς νεαρούς δηλαδή, με τη διοίκηση να φαίνεται ότι στηρίζει αυτό το project τα τελευταία 2 χρόνια και μάλλον θα συνεχίσει να το κάνει και στη συνέχεια, διότι και εκεί έχουν αντιληφθεί ότι αυτός είναι ο δρόμος, δεν υπάρχει κάτι άλλο, και νομίζω ότι είδαμε μια πολύ καλή χρονιά, ένα καλό πρωτάθλημα, ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό, που είχε αγωνία μέχρι το φινάλε του, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κυρίες και κύριοι. Είναι 3 και 29 η ώρα, όπως λέει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Top FM. Ολοκληρώνουμε το πρώτο μισό της εκπομπής, το οποίο το αφιερώσαμε στο χθεσινό παιχνίδι του Ηρακλή Λάρδου με τον Ατρόμητο Δημηλιάς. Να σας υπενθυμίσω ότι στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου, και να σας πω ότι μπορείτε να στείλετε τα δικά σας μηνύματα στην εκπομπή μέσα από το Viber 6937-348-348. 6937-348-348 είναι το Viber που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να στείλετε τα μηνύματά σας εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή μας. 3:30 πάμε σε δελτίο διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε μετά από όλα αυτά.
1: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Αργυρό δίδραχμο της Ρόδου κοπής του 304 π.Χ. το οποίο απεικονίζει τον ήλιο στην εμπρόστια όψη και το Ρόδον της Ρόδου στην πίσω πλευρά επιστρέφει και πάλι στη χώρα μας μαζί με άλλα 25 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν από τις Αμερικανικές Αρχές ως προϊόντα αρχαιοκαπηλείας. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας σε συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνιακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κατέσχεσαν το νόμισμα αφού διαπίστωσαν παραβάσεις σχετικές με λαθρεμπόριο και εισαγωγή. Παρατείνεται μέχρι τις 15 Μαΐου η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων για την απευθείας εκμίσθωση παλαιών αιγιαλών και τμήματων αιγιαλού διαχειριστικής αρμοδιότητας ΕΤΑΔ. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Εταιρεία Κινήτων Δημοσίου, στο πλαίσιο της βέλτισης της εξυπηρέτησης των πολιτών και της διασφάλισης της συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων, προχώρησε σε παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Η παράταση αφορά τους όμορους ιδιοκτήτες και επιχειρήσεις. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΕΤΑΔ. Στη Ρόδο θα φιλοξενηθεί το διήμερο 28 και 29 Μαΐου η συνεδρίαση της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Επιτροπής των Περιφερειών με κεντρικό θέμα συζήτησης το νέο χρηματοδοτικό δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2028-2034. Από σήμερα πυκνώνουν τα δρομολόγια του λεωφορείου χωρίς αντίτιμο από το λιμάνι Ακαντιάς προς το κέντρο της πόλης της Ρόδου για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Το δρομολόγιο θα εκτελείται πλέον από δύο λεωφορεία ανά 15 λεπτά από τη Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο με πρώτη αναχώρηση στις 7 το πρωί από το λιμάνι Ακαντιάς και προορισμό την πλατεία Δημαρχείου από όπου το τελευταίο δρομολόγιο θα εκτελείται στις 10 παρατέταρτο. Την Κυριακή τα δρομολόγια θα εκτελούνται ανά 30 λεπτά με πρώτη αναχώρηση στις 9 το πρωί και τελευταίο δρομολόγιο στις 10 και 4 το βράδυ. Ιδιαίτερη μέρημνα θα δοθεί και στη Μεσαιωνική Πόλη καθώς από φέτος θα λειτουργεί νυχτερινό δρομολόγιο Express που θα συνδέει την Ακαντιά με το λιμάνι της Κολώνας. Σε ανακοίνωσή της η παράταξη με δύναμη για τη Ρόδο αναφέρει τη θέση του επικεφαλής της, Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και τέος Δήμαρχος Ρόδου, Αντώνη Καμπουράκη, σχετικά με τον συνεδριακό τουρισμό και το ρόλο των Δήμων. Ο κύριος Καμπουράκης επεσήμανε μεταξύ άλλων τη σημασία της χρηματοδότησης των Δήμων, ειδικά για τον συνεδριακό τουρισμό, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν περισσότερο τις δυνατότητές τους και να στηρίξουν οργανωμένα την προσέλκυση διοργανώσεων. Και πρόσθεσε πως η ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού είναι υπόθεση συνεργασίας με τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ, των Δήμων, των αρμόδιων Υπουργείων, των επαγγελματιών του κλάδου και των τοπικών κοινωνιών. Οι ελληνικοί προορισμοί μπορούν να διεκδικήσουν ακόμη πιο δυναμικά τη θέση που τους αξίζει στον διεθνή χάρτη συνεδρίων, συναντήσεων και κινήτρων. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει ο Σύλλογος Νοσοκομιακών Γιατρών του Νοσοκομείου Ρόδου την ερχόμενη Παρασκευή στις 11.30 το πρωί στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου. Πολιτική εκδήλωση με θέμα τις πολιτικές εξελίξεις και την προγραμματική πρόταση του ΠΑΣΟΚ με ομιλητή τον Κώστα Τζουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, θα διεξαχθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου στη Ρόδο. Η εκδήλωση θα γίνει στο ξενοδοχείο Mediterranean στις 7 το βράδυ. Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Η προθεσμία για την επιβολή αιτήσεων λήγει στις 12 παρά 1 το βράδυ της 13ης Μαΐου. Ο Ατρόμητος Δημηλιάς χάρη στην εκτός έδρας νίκη του επί του Ηρακλή Λάρδου με 1-0 κατέκτησε τον τίτλο στον πρώτο όμιλο του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας της ΕΠΣ και επιστρέφει στην πρώτη κατηγορία μετά από 26 χρόνια. Στο άλλο χθεσινό παιχνίδι του ομίλου, ο Ευαγόρας αναδείχθηκε ισόπαλος εκτός έδρας με τον ΑΟΣ Ίμις με σκορ 1-1 και τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας, ο Γιάλισσος επικράτησε εκτός έδρας του Ευκλής Ορώνης με 1-0. Αύριο Τρίτη για την ίδια αγωνιστική θα γίνουν οι αγώνες Νικαγόρα Κεφάλου Κλειάνθη Παραδεισίου στις 12 παρατέταρτο, Φίβου Κρεμαστής Αναγέννηση Ασφενδίου στη 1 το μεσημέρι και η εξαναβολής αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής μεταξύ του Ευκλής Ορώνης και του Ποσειδώνα Καρπάθου στις 12 και 4 το μεσημέρι. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι, όταν και αναμένεται να σημειωθεί βελτίωση, θα είναι το σκηνικό του καιρού για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Είσαι μέλουσα μαμά? Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mommy Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας, με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για το νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: topfm102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερο μέρος της εκπομπής, στα 22 λεπτά πριν από τις 4, συντονισμένοι πάντοτε με τον Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης. Εδώ μαζί μου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου, που φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου και μάλλον θα μας επιλέξει και ένα τραγούδι για φινάλε. Το λέω από τώρα, Μιχάλη, ψάξε το λίγο. Πάμε όμως εμείς τώρα να δούμε τι έγινε στη ΣΥΜΗ, τι έχει να μας πει ο Ευαγόρας, κυρίες και κύριοι, ο οποίος έπαιξε εκεί το τελευταίο του παιχνίδι για τη φετινή χρονιά. Ήθελε τη νίκη και στραβοπάτημα του ατρωμίτου Δημηλιάς. Τελικά δεν έγινε τίποτα από τα δύο. Δεν πήρε τη νίκη ο Ευαγόρας, παρά το ότι προηγήθηκε. Και δεν στραβοπάτησε και ο ατρώμητος Δημηλιάς. Οπότε τερματίζει δεύτερος, αλλά νομίζω ότι είναι και αυτή μια τιμητική θέση, όπως το είπα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, για τον Ευαγόρα. Σε μια πολύ σημαντική, η αλήθεια, χρονιά. Μαζί μου ο Γιάννης Καλούδης, είναι ο πρόεδρος του συλλόγου και ένας από τους ανθρώπους που πίστεψαν και πιστεύουν σε αυτή την ομάδα, η οποία έχει και πάρα πολλούς νεαρούς στη σύνθεσή της. Γιάννη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθες στον Top FM.
7: Την καλησπέρα μου, Δημήτρη, σε εσένα και τους ακροατές του σταθμού.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα γενικό, σχόλιο, αν μου επιτρέπεις. Δεν ξέρω αν άκουγες και στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Είπα ότι το πιο ηχηρό μήνυμα της φετινής χρονιάς δεν είναι ότι ο Ατρόμητος Δημηλιάς επιστρέφει μετά από 26 χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Είναι ότι επιστρέφει με μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, αρκετούς νεαρούς στη σύνθεσή του, ένα πλάνο που το στήριξε η διοίκηση και με τον ίδιο προπονητή που επίσης στήριξε εδώ και 4 χρόνια. Νομίζω κάτι αντίστοιχο κάνει και ο Ευαγόρας. Πάνω κάτω έχει την ίδια φιλοσοφία, έχει αρκετούς νεαρούς και θέλει να στηρίξει η διοίκηση, εσείς δηλαδή, αυτό το πλάνο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό που είπα.
7: Εντάξει, φυσικά και συμφωνώ, Δημήτρη. Θέλω να ξεκινήσω αυτή τη συζήτηση που θα κάνουμε δίνοντας συγχαρητήρια στον Ατρόμητο Δημηλιάς για το πρωτάθλημα που πήρε δίκαια και βγήκε πρώτη στον όμιλό μας. Αξίζει πολλά συγχαρητήρια σε αυτή την ομάδα, γιατί εδώ και 4-5 χρόνια από ό,τι ξέρω οι άνθρωποι εκεί πέρα που κάνουν πολύ καλή δουλειά προσπαθούν να φτάνουν σε αυτό το αποτέλεσμα και μπράβο τους, γιατί το πέτυχαν και έφτασαν εκεί που ήθελαν. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι κόποι τους διάσανε τόπο.
0: Να είσαι καλά. Για τα λόγια σου είναι ανδρίκια, νομίζω, τα λόγια. Έτσι επέτρεψέ μου να πω. Γιατί υπήρχε και το μεταξύ σας παιχνίδι και η όποια ένταση πρόσφατα, αλλά εντάξει, στο τέλος νομίζω ότι όταν γίνεται το ταμείο...
7: Κοίταξε, ναι. Να δεις, αυτά μέσα σε ένα πρωτάθλημα, να ξέρεις, είναι τόσα χρόνια ασχολούμαστε με τον πόσερο, είναι φυσιολογικό να υπάρξουν και εντάσεις και διενέξεις και ενστάσεις και πολλά πράγματα. Έτσι, το ποδόσφαιρο αυτό είναι, αν δεις, και σε μεγαλύτερες κατηγορίες, συνολικά στο ποδόσφαιρο μέσα υπάρχουν αυτές οι, πώς να το πω, σε παρένθεση μέσα παρεξηγήσεις. Αλλά όταν τελειώνουν όλα, τώρα τελείωσε το πρωτάθλημα και με πιο καθαρό μυαλό όλοι, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ότι αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα ξεχνάμε και να μένουν πίσω.
0: Κατανοητό, κατανοητό. Και μπράβο για την τοποθέτησή σου, νομίζω.
7: Εντάξει, αυτό έχω να πω. Πολλά συγχαρητήρια στον Ατρόμητο. Επίσης, θέλω να δώσω συγχαρητήρια πάρα πολλά στους ποδοσφαιριστές της δικής μας ομάδας που μπόρεσαν σε ένα τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και στον προπονητή μας, έτσι, το φιλίμωνα του Μιχαλάκη, τους ποδοσφαιριστές μας που είχαμε ένα ρόστερ πολύ νεανικό με ένα μέσο όρο γύρω στα 21 χρόνων. Να πούμε ότι έπαιξαν πάνω από 30 ποδοσφαιριστές. Μπορώ να σου πω και παραπάνω, είχαν συμμετοχή σε αυτό το πρωτάθλημα. Είχαμε ένα rotation σε όλη τη διάρκεια τη σεζόν με πολλούς παίχτες.
0: Και οι περισσότεροι νεαροί, έτσι. Νεαροί, μιλάμε, είπες, ναι. 21 ετών ο μέσος όρος.
7: Ο μέσος όρος όλης της ομάδας.
0: Ναι. Όλης της ομάδας, ναι, ναι.
7: Είναι ένα πολύ χαμηλός μέσος όρος για την β' κατηγορία.
0: Ναι. Έτσι. Σωστά, σωστά. Και σε σχέση με το τι συνήθως συμβαίνει.
7: Σε σχέση με το ότι, ναι, να πάρουμε δηλαδή με τις υπόλοιπες ομάδες, θα δεις ότι είναι ίσως και ο πιο χαμηλός που υπάρχει σε ομάδες και στις δύο ομίλους. Από εκεί και πέρα, θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια και στο φροντιστή μας, τον Μαγκαφά, τον Παναγιώτη, ένας άνθρωπος που είναι δίπλα, νύχτα μέρα δίπλα μου και με βοηθάει όλα αυτά τα δύο χρόνια που είμαι στην ομάδα ως πρόεδρος. Και θέλω να δώσω και συγχαρητήρια και στους φιλάθλους, αυτούς τους λίγους που έχουμε, και σιγά σιγά τους φέρνουμε στο γήπεδο και μας στήριξαν αυτή την περίοδο.
0: Ναι. Πάμε τώρα στα τισίμις να ακούσουμε, γιατί ξέρω ότι υπήρχαν εντάσεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και μάλιστα ήρθε και αστυνομία στο γήπεδο. Ναι. Κάποια στιγμή διεκόπη το παιχνίδι.
7: Κοιτάξτε, θέλω λίγο να πω ότι την αστυνομία δεν την κάλεσε ο Ευαγόρας. Την αστυνομία την κάλεσε ο διαιτητής.
0: Ναι.
7: Σταμάτησε, διέκοψε το παιχνίδι και στο ημίχρονο έγινε διακοπή και καθυστέρησε το παιχνίδι σχεδόν 20-25 λεπτά ώστε να έρθει η αστυνομία.
0: Α, γιατί... στην ανάπαυλα έγινε ανάπαυλα. Ό,τι έγινε.
7: Στην ανάπαυλα έγινε ό,τι έγινε. Εντάξει, μάθες να σου πω... υπήρχε μια μεγάλη ένταση. Δεν κατάλαβα κιόλας, να σου πω την αλήθεια, σε ένα παιχνίδι που δεν ήταν το παιχνίδι το δικό μας αυτό που έκαιγε. Το παιχνίδι που έκαιγε ήταν το άλλο παιχνίδι του Ηρακλή Λάρδου με τη Δυνία. Νομίζω εκείνο το παιχνίδι ήταν πιο πολύ. Mm-hmm. Κανονικά εκεί έπρεπε να πάει η αστυνομία. Κανονικά εκεί θα έπρεπε να υπάρχει
0: εκεί δεν είχε κάτι
7: εμείς
0: πάντως.
7: Να σου πω, παίζαμε μια διάφορη ομάδα εμείς, η οποία δεν είχε να κερδίσει να χάσει κάτι. Απλά κατέβηκαν τα παιδιά πολύ ωραία και έπαιξαν σωστά.
0: Ναι.
7: Και με την καρδιά τους και έπαιξαν και ήταν και πολύ καλοί. Απλά ένα επεισόδιο μεταξύ δύο παιχτών έβρισε ο ένας τον άλλον. Εκεί πέρα έγινε μια παρεξήγηση και μετά η εξέδρα κατέβηκε όλοι κάτω στον πάγκο μας και ξεκίνησαν τα παρατράγουδα. Ως εκεί, εμείς είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό, δεν μας αρέσουν αυτά τα πράγματα, ούτε έχουμε δημιουργήσει ένταση ποτέ.
0: Όταν λες παρατράγουδα, τι έγινε, δηλαδή ήρθαν πίσω από τον πάγκο και φωνάζαν αυτό.
7: Από τον πάγκο και φωνάζαν και έβριζαν, έγιναν διάφορα.
0: Εσείς ήσασταν όλοι στον πάγκο και εσύ, ήσουν μέσα.
7: Εγώ ήμουν μέσα, ήμουν και εγώ μέσα και υπέρχτης ποδοσφαιρικής.
0: Δεν είχε άλλου συνοδούς η αποστολή, ουσιαστικά εσύ ο προπονητής και υπέρχτης.
7: Εντάξει,
0: ωραία, κατανοητό. Άρα και εσύ ήσουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ναι,
7: και θεωρώ ότι δεν προκάλεσαμε κάτι. Υπήρχε μια ένταση, υπήρχε ένα... κοίταξε να δεις κάτι. Ήρθαν κάποιοι φτιαγμένοι και έτοιμοι για ένταση. Δεν ξέρω γιατί. Ναι. Εμείς το πρώτο παιχνίδι είχαμε μια άρση φιλοξενία στα παιδιά. Δεν υπήρχε κανένα επεισόδιο. Και όλα πήγαν καλά. Η ομάδα μας έπαιξε πάρα πολύ καλά. Είχαμε τρία δοκάρια, είχαμε ευκαιρίες. Πάγαμε ένα γκολ από ένα λάθος που γίνεται μία φορά στο τόσο. Έκανε λάθος ο τερματοφύλακας μας το παιδί, εντάξει. Συμβαίνουν αυτά, του φύγε μπάλα από τα χέρια, μην την κρατούσε.
0: Ναι.
7: Χωρίς δηλαδή από πουθενά μπήκε ένα γκολ η άλλη ομάδα. Αυτά, εντάξει, υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση, αλλά συμβαίνουν αυτά στα γήπεδα.
0: Λεκτικά, έτσι, λεκτικά εννοείς η ένταση. Λεκτικά, μάλιστα.
7: Εντάξει, λεκτικά, και ευτυχώς οι αστυνομικοί θα μπορούσαν αυτά να ξεφύγουν, έτσι, γιατί ο ένας όταν βρίζει και ο άλλος ανταποδίδει και γίνεται μια... Κοίταξε να δεις κάτι, εμένα μου έκαναν εντύπωση κατά πράγματα στο χθεσινό παιχνίδι.
0: Ναι, να τα ακούσουμε, να τα καταθέσεις. Ναι.
7: Εγώ μου έκανε μεγάλη έκπληξη που ο προπονητής της άλλης ομάδας και κάποιοι ποδοσφαιριστές μας ενημέρωναν εμάς πόσο είναι το σκορ στα αλάρμα. Δηλαδή ευτυχώς και είχαμε αυτούς, γιατί εγώ είχα δώσει εντολή για να είναι πιο καθαρό
0: το
7: μυαλό και να μην είναι στο άλλο κήπεδο για το τι συμβαίνει, γιατί δεν ήθελα να είναι λίγο πιο focus στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Είχα απαγορώσει και τα κινητά στον πάγκο και
0: να μην ακούτε τη μετάδοση του αγώνα.
7: Τον ακούω από τον προπονητή της άλλης ομάδας και από τον ποδοσφαιριστή που ήταν στην άλλη ομάδα να φωνάει γκολ, έβαλε ο Δημιλιά, έβαλε γκολ, Δημιλιά, έβαλε γκολ, Δημιλιά. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ήταν το ένα αυτό. Και οι άνθρωποι αυτοί ήταν σε πολύ μεγάλη ένταση. Και ο προπονητής και ο πρόεδρος εκεί πέρα είχαν μια ένταση τεράστια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο όλο αυτό. Με έκανε μεγάλη εντύπωση. Αυτά θέλω να σταθώ. Και θέλω να σταθώ και σε ένα άλλο σημείο στο τέλος. Το οποίο όταν κάνουμε αθλητισμό πρέπει να ξεκινάμε λίγο από τα βασικά. Και όταν φιλοξενούμε σωματεία, ειδικά σε νησιά, πρέπει τουλάχιστον να τηρούμε τις βασικές αρχές του αθλητισμού. Εμείς είμαστε μια ομάδα που ξεκινήσαμε στις 8 το πρωί, στις 7 το πρωί για να πάμε στη ΣΥΜΗ να παίξουμε και γυρίσαμε στα σπίτια μας 10 το βράδυ. Το ίδιο κάνει και η ΣΥΜΗ όταν ταξιδεύει προς τη Ρόδο. Γι' αυτό, επειδή το γνωρίζουμε εμείς αυτό, προσπαθούμε όταν έρχονται τα παιδιά να μην τους λείψει τίποτα, να έχουν ένα ζεστό νερό να κάνουν μπάνιο, να έχουν τα νερά τους, να έχουν τα πράγματά τους και αν χρειαστεί κάτι, εμείς είμαστε στη διάθεσή τους ανά πάσα στιγμή. Για μας έγινε το εξής χθες ένα. Πολύ κρύος καιρός στη ΣΥΜΗ, πραγματικά πολύ άσχημος καιρός.
0: Το είχε ημέρα.
7: Πολύ αέρα. Ναι, ήταν ημέρα χθες, είναι άσχημη.
0: Εδώ στα Λάιρμα είχε και μέχρι και χαλάζει χθες.
7: Ναι, τελείωσε το παιχνίδι και δεν είχε, δηλαδή έκανα εγώ ένα παράπονο και στους ανθρώπους του γηπέδου ότι ρε παιδιά δεν είχε ζεστό νερό. Μπορείτε να ανοίξετε λίγο ένα θερμοσύμφωνο. Δηλαδή. Αυτό πυροδότησε κι άλλο εκνευρισμό σε αυτούς. Ότι προφανώς ότι ήμουν πολύ απαιτητικός και παράλογος και τα σχετικά. Με αποτέλεσμα να με βρίζουν, να με φωνάζουν, να ποιος είμαι εγώ και διάφορα πράγματα.
0: Ποιοι παράγοντες της ομάδας ή ποιοι το...
7: Ναι, και ο πρόπονης. Και ποδοσφαιριστές. Και ποδοσφαιριστές και ένας και ο προπονητής και...
0: Σε έβριζαν και οι παίχτες και ο προπονητής.
7: Όχι, μου είπαν αυτό είναι, μου λέει, δεν έχουμε ηλιακό, έχουμε εδώ πέρα και δεν έχει σήμερα, λέει, για αυτό. Μιλάμε στο δρόμο, δεν είναι θερμοξύφωνο. Τώρα λέει, μόλις το άναψα τώρα, μιλάμε για πράγματα, πώς να σου το πω, τους πείραξε γιατί τους είπα ένα τόσο πλούσιο νησί της Σύμης. Θα έπρεπε εδώ τα αποδυτήρα να είναι, να διαθέτει τα πάντα, τουλάχιστον ζεστό νερό. Αυτό τους ενόχλησε, τους είπα.
0: Δεν είχατε ζεστό νερό, δηλαδή, δεν υπήρχε ζεστό νερό.
7: Εντάξει, θεωρώ ότι σε ένα παγωμένο καιρό, με βροχή έβρεχε, με κρύο, ήμασταν, δεν είχαμε ξενοδοχείο εκεί να μείνουμε, ήμασταν στον δρόμο. Δηλαδή μετά θα έπρεπε να κάνουμε ζεστό μπάνιο και να πάμε σε ένα εστιατόριο που πήγαμε μετά και φάγαμε όλοι μαζί σαν ομάδα, να έχουμε ένα ζεστό. Αυτό πυροδότησε έκρηξη στους ανθρώπους εκεί το γηπέδο ότι είναι παράλογος, ας πούμε, και υπερβολικός. Έτσι όπως το βλέπει ο καθένας τον αθλητισμό.
0: Μάλιστα. Και τελικά δεν κάνατε μπάνιο ζεστό?
7: Όχι, με παγωμένο. Με παγωμένο κανένα εδώ τα
0: παιδιά. Α, με παγωμένο, μάλιστα.
7: Εντάξει. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Στο ημίχρονο κλήθηκε η αστυνομία λόγω του κόσμου που είχε μαζευτεί πίσω από τον πάγκο σας, δηλαδή έκρινε ο διαιτητής.
7: Έγινε. Ναι. Έπεσαν πάνω στους διαιτητές, ναι, και σε ποδοσφαιριστές και σε μένα προσωπικά,
0: ναι,
7: και φίλαθλοι και παράγοντες και ποδοσφαιριστές και έγινε ο χαμός.
0: Πού, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μέσα στον αγωνιστικό χώρο?
7: Πήγαν να μπουν μέσα, αλλά δεν μπήκαν γιατί είστε και ο παραδείς και κλείδω στο γήπεδο, δεν θα έμπαιναν και μέσα, ναι.
0: Α, δεν πήγαν
7: στο γήπεδο, επειδή λες έπεσαν πάνω μας,
0: να το διευκρινίσεις.
7: Ναι, την ώρα που πήγαμε να πούμε, Δημήτρη, να ξέρεις ότι το γήπεδο, για να μπει στα αποδυτήρια, πρέπει να περάσεις ένα δρομάκι,
0: ναι, το
7: οποίο
0: το ξέρω το γήπεδο.
7: Οι φίλαθλοι έχουν πρόσβαση. Δεν είναι κλειστό.
0: Ναι.
7: Πώς θα μπούμε εμείς από... λίγη το ημίχρο. Πρέπει να μπούμε από το γήπεδο.
0: Έχουν πρόσβαση, εννοείς... είναι το δρομάκι εκεί που...
7: Ναι, ναι, το δρομάκι. Ναι, ναι. Αυτό για να μπεις. Από εκεί υπήρχαν 30 άτομα πίσω και ήταν σε έξαλλη κατάσταση. Και εκείνη τη στιγμή ζήτησε ο διαιτητής για να... Δεν μπορούσαμε να μπούμε στα αποδυτήρια με λίγα λόγια, στον ημίχρονο. Δεν μπορούσαμε. Υπήρχαν βρισχές, υπήρχαν υποξές, υπήρχαν διάφορα πράγματα. Ένταση μεγάλη. Και γι' αυτό ζήτησε να μπήκαμε στα αποδυτήρια, ανοίξαμε, έπρεπε να γίνουν εκεί. Αλλά θέλω να σου πω γιατί να γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή εμείς σαν ομάδα τι έγινε, τι προκαλέσαμε. Επειδή ένας ποδοσφαιριστής μας έπεσε ένα ποδοσφαιριστή μέσα στον αγώνα, αυτό συμβαίνει.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
7: Δεν είπα ότι είναι σωστό, αλλά συμβαίνει.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς όλοι έχουν παλμούς και πολλές βρισχές ακούγονται. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Κακώς, αλλά συμβαίνει, πραγματικά συμβαίνει. Μπορεί να συμβεί οπουδήποτε αυτό το πράγμα, όχι μόνο στο δικό σας παιχνίδι, αλλά σε πολλά παιχνίδια.
7: Επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, γιατί εγώ ούτε τον πρόεδρο προσωπικά το γνωρίζω τη Σύμης, ούτε το γνώριζα τον άνθρωπο. Και τον προπονητή δεν τον γνώριζα. Δηλαδή τους ανθρώπους αυτούς δεν τους έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Πρώτη φορά τους είδα.
0: Στο μάτς του πρώτου γύρου δεν ήταν ο ίδιος προπονητής.
7: Ήταν, αλλά δεν είχα...
0: Δεν είχες επαφή,
7: Όχι, δεν το όνομα του ξέρω του ανθρώπου.
0: Ναι, ο Σπύρος ο Χατζηπέτρος είναι ο προπονητής.
7: Ναι, ο Χατζηπέτρος. Το έμαθα, ρώτησα και έμαθα μετά. Εντάξει. Είναι χρόνια το παιδί εκεί πέρα, κάνει δουλειά. Θα σου πω και ένα άλλο, ότι ο πρόεδρος της ομάδας, αφού μου έσυρε ότι τον έβρισα εγώ, του είπα που δεν τον έβρισα εγώ, όντως. Αυτός ισχυρίζεται ότι τον έβριζα. Τέλος πάντων, δεν θα σταθώ εκεί, θα σταθώ σε ένα άλλο. Ήρθε και μου είπε, εσύ ποιος είσαι που κάνεις εδώ το τσαμπουκά? Και του λέω, εγώ είμαι ο πρόεδρος της ομάδας. Και μου λέει, και εγώ πρόεδρος της ομάδας είμαι. Και του λέω, μα αυτή η φιλοξενία που διαθέτεις εδώ σε εμάς, νομίζεις, του λέω, ότι είσαι πρόεδρος? Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι πρόεδροι. Λέω. Έχει την αίσθηση ότι είσαι πρόεδρος. Αυτό το είπα και το λέω, ότι το είπα του ανθρώπου. Αυτό τον εκλήμησε περισσότερο.
0: Ναι. Και μετά η αστυνομία ήρθε στο ημίχρονο και έμεινε εκεί σε όλο το παιχνίδι.
7: Ναι, έμεινε σε όλο το παιχνίδι μέχρι να φύγουμε. Πήγαμε με μια χαρά, έτσι, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα.
0: Ναι.
7: Απλά στο τέλος εκεί το έκανα το παράπονο μου για το ζεστό νερό.
0: Ναι.
7: Υπήρξε μια ψηλό ένταση, αλλά τελείωσε γρήγορα.
0: Ναι. Μάλιστα. Και φύγατε κανονικά μέχρι το λιμάνι.
7: Φύγαμε κανονικά.
0: Μέχρι
7: φύγαμε
0: όχι το λιμάνι, μέχρι το εστιατόριο.
7: Φύγαμε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο, όλη η αποστολή 30 άτομα. Φάγαμε και με τις μπύρες μας. Το ευχαριστήθηκαν και το τελευταίο παιχνίδι. Το ευχαριστήκαμε.
0: Δεν έγινε κάτι άλλο, δηλαδή εκτός γηπέδου σε άλλο χώρο.
7: Τίποτα.
0: Κατανοητό. Κατανοητό. Δεν θα έπρεπε να γίνονται αυτά. Εντάξει, δηλαδή τώρα ανθρώπινα θα έπρεπε σε ένα μάτς το οποίο δεν είχε να κρίνει.
7: Είχε να κρίνει
0: μονόπλευρα. Το ότι εσείς δηλαδή ενδιαφερόσασταν και περιμένοντας και συνδυασμό αποτελέσματος. Έτσι δεν είναι ότι θα κερδίζατε και θα βγαίνατε πρωταθλητές.
7: Εμείς δεν είχαμε διάθεση ούτε να τσακωθούμε με κανέναν, ούτε να κυνευρίσουμε κανέναν, αλλά. Και δεν μπορώ να κατανοήσω αυτή την ένταση. Γιατί δηλαδή τόσο πολύ δεν υπήρχε κάποιο προηγούμενο με εμάς ώστε να αντιδράσουν έτσι. Αλλά εντάξει, okay. Συμβαίνουν αυτά.
0: Μετά το παιχνίδι επικοινώνησε κάποιος από την ομάδα με εσάς ή σήμερα κανένας. Όταν επιστρέψατε δεν έχει επικοινώνηση
7: κανένας. Κανένας.
0: Μάλιστα.
7: Εντάξει, γι' αυτό όταν μιλάμε για αθλητισμό πρέπει λίγο να κοιτάσουμε τα βασικά, εντάξει, τη φιλοξενία, όπως ο Ατρόμητος Δημιλιάς, αυτό που ακούσα και στη συνέντευξη του Πρόεδρου, όντως ο άνθρωπος έχει δίκιο. Πήγαμε εκεί, κερδίσαμε τον Ατρόμητο Δημιλιά στον πρώτο γύρο 3-0, ένα σκορ πολύ μεγάλο, ναι. Που σίγουρα ήταν, και όμως οι άνθρωποι ήρθαν, Γιάννη, θέλετε κάτι, θέλετε, ήταν το ζεστό μας το νερό, ελάτε να φάτε τα σουβλάκια, πείτε ένα ψητικό, ένα καφέ, να κεράσουμε. Αυτό είναι ο αθλητισμός.
0: Σωστό, εντάξει, σωστό, βέβαια.
7: Παρόλο που σε εμάς υπήρχε ένταση λόγω που εκεί που έφτασε το παιχνίδι έγιναν κάποια πράγματα τα οποία δεν συμμερίζομαι και δεν είμαι άνθρωπος που τα δικαιολόγω. Αυτά.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Θα θέσουμε βέβαια εμείς τους προβληματισμούς. Έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε και στην πλευρά του ΑΟΣ εμείς. Στη συνέχεια εδώ των εκπομπών ή αύριο, εν πάση περιπτώσει. Γιατί νομίζω έτσι μια τοποθέτηση πρέπει να υπάρχει και από την άλλη πλευρά.
7: Βεβαίως.
0: Και από εκεί και πέρα ο κόσμος θα μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Γιάννη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σου πω συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνατε. Που ήταν αξιέπαινη προσπάθεια σίγουρα σε έναν πολύ δυνατό όμιλο και είχε και πολύ ενδιαφέρον αυτό το πρωτάθλημα μέχρι το φινάλε, μέχρι την τελευταία αγωνιστική.
7: Δεν το συζητάμε και εμείς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με αυτό, Δημήτρη, και πολύ χαρούμενοι, άσχετα που στο τέλος μας αφήνει μια θελικό πικρή γεύση όλο αυτό, αλλά είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Είχαμε χρόνια την ομάδα μας να τη δούμε τόσο ψηλά και τόσο ανταγωνιστική. Και νομίζω αυτό είναι που θέλαμε και το πετύχαμε.
0: Και η ίδια φιλοσοφία θα υπάρχει και του χρόνου να κλείσουμε με αυτό.
7: Κοίταξε, το του χρόνου είναι μια μεγάλη, μια μεγάλη συζήτηση, χρειάζεται, η οποία θα πρέπει λίγο να καθαρίσει το μυαλό μας και να βάλουμε κάποια πράγματα κάτω, γιατί ο Ευαγόρας δεν μπορεί να είναι ένας άνθρωπος στο τιμόνι της ομάδας μόνος του αποκλειστικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα άτομο, για έναν άνθρωπο να διαχειρίζεται έναν ολόκληρο σύλλογο. Αν θέλουμε να τον κάνουμε ανταγωνιστικό και δυνατό, θα πρέπει να βοηθήσουν και άλλοι άνθρωποι αυτόν τον άνθρωπο, τον έναν, το μόνο του.
0: Δηλαδή το Γιάννη τον Καλούδη.
7: Το Γιάννη τον Καλούδη.
0: Μάλιστα, να είναι καταλαβαίνω. Κάτι,
7: έστω όχι τόσο το οικονομικό, τόσο το λειτουργικό και η καθημερινότητα της λειτουργίας ομάδας. Αυτό δηλαδή που χρειάζεται, γιατί και εμένα ο χρόνος μου είναι πάρα πολύ περιορισμένος. Και δεν μπορώ να το σηκώσω όλο αυτό το φορτίο. Δηλαδή, με έχει προβληματίσει πολύ αυτό το κομμάτι. Και πρέπει να δω πώς θα το λύσω.
0: Κατανοητό. Γιάννη, θέλω να σε ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά.
7: Να σε καλά.
0: Σε χαιρετώ. Καλό απόγευμα. Γιάννης Καλούδης, Ευαγόρας, ο πρόεδρος του συλλόγου. Τον ευχαριστώ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να ολοκληρώσουμε. Δεν ξέρω, προλαβαίνουμε για τραγούδι. Έχεις βρει, Βάλε. Εντάξει, βάλε όποιο κι αν είναι. Τώρα δεν προλαβαίνουμε ούτε να ψάξουμε ιστορικά. Προλαβαίνουμε, είναι γνωστό. Όχι, δεν προλαβαίνουμε. Πάμε, κλείνουμε μουσικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Δημήτρης Δραγάτης ήταν στο μικρόφωνο. Ο Μιχάλης Παπαγεωργίου εδώ φρόντισε για τη σωστή ρύθμιση του ήχου. Θα παραμείνει εδώ μέχρι και τις 6. Ακολουθούν με περισσότερα Μανώλης Μπάτης, Παύλος Ντοκοουπίλ. Χαιρετώ, γεια σας, τα ξαναλέμε αύριο.

0: αντιπολίτευση στον Ολυμπιακό για την ήττα στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ και εκνευρισμός για τις διαιτητικές αποφάσεις, με τους ερυθρόλευκους να στέκονται κυρίως στο πρωτόκολλο του δικεφάλου του Βορρά. Νέα δημοσιεύματα στο εξωτερικό συνδέουν τους Πειραιώτες με τον 34χρονο Ολλανδό στόπερ Στέφαν ντε Φράι, που μένει ελεύθερος από την Ίντερ. Το σύνδημα στον ΠΑΟΚ εν ώψη τη συνέχεια στον play-off, μετά και τη νίκη επί του Ολυμπιακού, έδωσε ο ΜΕΙΤΕ τρεις τελική ακόμα, ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στα social media για τα παιχνίδια που ακολουθούν με τους Ερυθρόλευκους στο Φάληρο, την ΑΕΚ στην Τούμπα και τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έφτασε στη χθεσινή ισοπαλία με την ΑΕΚ ο Τάσος Μπακασέτας, ένας αιώνας στα πράσινα, το μήνυμα της ΠΑΕ στα social media. Χαμόγελα στον Άρη για την νίκη επί του Όφη, το απόλυτο έθεσε ως στόχο τον κίτρινο στα παιχνίδια που απομένουν ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος σκέφτεται να δώσει ρεπό αύριο στους παίκτες του. Επιστολή σε ΚΕΘ και ΕΠΟ έστειλε η ΑΕΛ Νόβη Μπεταντιδρότας για τη διαιτησία στην αναμέτρηση με το Μανσερέκο στις ΣΕΡΕΣ. Ανακοίνωση για τις αποφάσεις του ρέφερι Μόσχου αλλά και του ΒΑΡ στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό εξέδωσε ο Βόλος. Πράξη τρίτη στους τελικούς της Novi Bet Volley League, με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο κλειστό του Μέτση. Η σειρά είναι στο 1-1, ενώ ο τίτλος κρίνεται στις τρεις νίκες. Πρώτο σερβί στις 7, τηλεοπτική μετάδοση από το Earth Sports 2 και ραδιοφωνική ενημέρωση από το Big Moon Sport FM. Σε αναζήτηση προπονητή είναι Τσεσκά Μόσχας, με τον Φάμπιο Σελεστίνη που διαδέχθηκε τον Μάρκο Νίκολιτς να αποτελεί παρελθόν. Η ρωσική ομάδα μετρά 5 διαδοχικές ήττες και η τελευταία από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης οδήγησε τη διοίκηση στην απόφαση να τον απομακρύνει από την τεχνική ηγεσία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
4: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
3: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
4: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
3: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
4: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήματα τύπου Airbnb.
4: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

0: από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
5: Top FM 102,4.

0: Φίλες και φίλοι, καλό σας απόγευμα. Είμαστε εδώ με τον αθλητικό Παλμό. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καινούρια εβδομάδα. Βέβαια ο Μάιος ακόμα δεν μας έδειξε ότι είναι Μάιος. Μας δείχνει ότι είμαστε στο χειμώνα Ιανουάριος, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Αλλά τι να κάνουμε. Χθες μάλιστα είχαμε τις μεταδόσεις στα γήπεδα. Είχαμε στο γήπεδο Λαέρμον εκεί οι συνεργάτες μας που ήταν οι δύο, ο Παύλος Ντοκοπίλη και ο Δημήτρης Δραγάτης, δέχθηκαν τη γαλαζόπτωση και την βροχή. Έγιναν μουσχεμα, αλλά τι να κάνουμε, είναι μέσα στα καθήκοντά μας, δεν είναι με καιρικές συνθήκες, είναι ανά πάσα στιγμή, έπρεπε να καλύψουμε αυτό το παιχνίδι. Είχαμε προσεδιακό παιχνίδι εκεί στην Σίμη, ανάμεσα στον Βαγόρα και τη Σίμη, η Σίμη γηπεδούχος. Είχαμε αποβολή, είχαμε λίγο βαβούρα εκεί πίσω από τους πάγκους. Ακούσατε και τον πρόεδρο του Βαγόρα, τον κύριο Γιάννη Καλούδη, που μίλησε στην εκπομπή του Δημήτρη Δραγάτη. Είναι κάτι που συμβαίνουν, αλλά τελευταία αγωνιστική, όσο περνάν τα χρόνια, βέβαια αυτά μειώνονται. Καλό είναι να μην συμβαίνουν καθόλου, αλλά άμα συμβαίνουν, οι πέτοι δυστυχώς πρέπει να την πληρώνουν ανάλογα με τι γράφουν οι αξιωματούχοι στις εκθέσεις τους και στα φύλλα αγώνων. Είχαμε λοιπόν εντυπωσιακό φινάλε, όπως αναμενόταν, στον πρώτο όμιλο του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας, εκεί όπου ο Ατρόμητος Δημιλιάς πέρασε νικηφόρο από τα Λάερμα με το παιχνίδι με τον Ηρακλή Λάρδου. Ηρακλής, για όσους δεν έμαθαν μέχρι σήμερα, Ατρόμητος Δημιλιάς 0-1, ο Κώστας Μεταξάς με πέναλτι 45-5 και το μοναδικό γκολ που έστειλε στους ουρανούς τους φίλους του Ατρόμητου Δημιλιάς, τους παίχτες, τους παράγοντες, τον προπονητή, που μέχρι πρωία διασκέδασαν αυτή τη μεγάλη άνοδο που επιτεύχθηκε μετά από 26 ολόκληρα χρόνια την επάνωδο του Ατρόμητου Δημιλιάς στην πρώτη κατηγορία. Από τη στιγμή που κέρδισε ο Ατρόμητος Δημιλιάς, οτιδήποτε αποτέλεσμα ερχόταν στη Σίμη δεν επηρέαζε το βαθμολογικό πίνακα. Ο Ατρόμητος Δημιλιάς τερμάτισε με 49, ο Ευαγόρας με 45, ο Ηρακλής Λάρδου με το Διγενή με 42, η Σίμη με 39, Ταξιάρχης Καλάθου με 34, Κλεόβολος με 33, Αστέρας Μασάρου με 32, Ορφέας 27, Άγιος Σίδωρος 17, Χάλκι 10 και Απόλλων Απολλώνων που αποχώρησε από το πρωτάθλημα. Όμως είναι καλό, γιατί φάγαμε περίπου 3 ώρες εδώ στο στούντιο για την μετάδοση των αγώνων, για να σας ενημερώσουμε, γιατί πραγματικά ήταν ένας πολύ δύσκολος όμιλος που θύμιζε πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν οι πρωταγωνιστές στην Top Center χθες, μετά το τέλος της μετάδοσης. Είχαμε τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Πάμε να τους ακούσουμε, γιατί αξίζει να ακούμε τέτοιες ομάδες, και ο Ευαγόρας, αν ήταν, τα ίδια θα κάναμε και οποιαδήποτε άλλη ομάδα, όταν κρινόταν τα πάντα στο τέλος του πρωταθλήματος. Πάμε να ακούσουμε.
1: Με τον προπονητή, τον Γιώργο τον Σταυριανό, πριν ήταν μια ανθρώπινη στιγμή συγκίνησης, και είναι απολύτως λογικό, διότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος οδήγησε την ομάδα στην άνοδο μετά από 26 χρόνια, και αυτό μένει στην ιστορία, Γιώργο Σταυριανό, έτσι. Δηλαδή μπαίνει και το όνομά σου σε αυτό το, στη φετινή χρονιά, η οποία ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο.
2: Ναι, ήταν μια δύσκολη χρονιά. Ευχαριστούμε για όλα, Μανώλη, και εσένα και τους δημοσιογράφους του Top FM που καλύβανε το σημερινό παιχνίδι. Είναι μια ιστορική στιγμή για την ομάδα μας. Όλα τα παιδιά παλέψαν από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο. Το είχαμε βάλει στόχο εμείς, αλλά δεν ήμασταν εμείς το φαβορί για το φετινό πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε σε ένα πάρα πολύ δύσκολο όμιλο να είμαστε αυτοί που τερματίσαμε πρώτοι. Αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά που παλέψαν από την πρώτη ημέρα μέχρι σήμερα, την διοίκηση που ήταν πάντα κοντά μας σε όλα τα θέματα που είχαμε να μας τα λύσει. Όλοι μαζί καταφέραμε να κάνουμε κάτι που ήταν μακρινό, το κάναμε ορατό. Τώρα είναι μπροστά μας, έχουμε την ξεκούραση, θέλω να ξεκουραστούμε, να τα βάλουμε τα πράγματα κάτω. Είναι πάντως πάρα πολύ συγκινητικές στιγμές. και ευχαριστούμε.
0: Πρώτα θα πανηγυρίσετε, Γιώργο, και μετά θα τα βάλετε τα πράγματα κάτω.
2: Έτσι, ναι, αυτό, ναι. Ένα-ένα. Μπράβο, Μανώλη, σε ευχαριστώ. Είναι πολύ συγκινητικές στιγμές. Όλος ο κόσμος εδώ, ένα ολόκληρο χωριό είναι στο πόδι. Μας περιμένουν τώρα που θα κατεβούμε κάτω στην Ελεούσα, στη Δημιλιά, να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί την κατάκτηση του τίτλου. Είναι κάτι που το θέλαμε πάρα πολύ. Το πιστέψαμε μετά το Δεκέμβριο. Να σκεφτίζω ότι μια ομάδα η οποία ήταν στις 15 Ιανουαρίου ήταν ένατη στο πρωτάθλημα. Ήμασταν 7 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο. Καταφέραμε και γυρίσαμε όλα τα προγνωστικά. Καταφέραμε και πήραμε το πρωτάθλημα. Αυτό είναι άξιο για όλα τα παιδιά που συμμετείχαν σε όλη αυτή την ιστορία.
0: Και για σένα φυσικά που είσαι ο πρωτομάστορας σε αυτή την ιστορία. Έφτιαξες μια ομάδα να περνάμε καλά, να αγωνιζόμαστε, να το χαιρόμαστε και στο τέλος είσαι πρωταθλητής.
2: Έτσι, ναι, ήταν. Είναι ο τέταρτος μου χρόνος, κλείνουμε τον τέταρτο χρόνο στην ομάδα και τα παιδιά είναι σχεδόν τα ίδια. Αυτοί που ξεκινήσαμε, κάναμε κάποιες προσθήκες, φέραμε παιδιά ηλικίας, πρώτης ηλικίας και καταφέραμε κάτι πολύ σημαντικό. Αξίζουν όλα τα παιδιά πολλά συγχαρητήρια. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Ήταν κάτι πάρα πολύ δυνατό το σημερινό που τελείωσε. Κουραστήκαμε, είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι, αλλά μας δίνει δύναμη και για τη συνέχεια και είμαστε πάντα τώρα μας περιμένουν κάτω να πάνε να διασκεδάσουμε και να χαρούμε τον τίτλο. Ευχαριστώ τον Top FM για την όλη χρονιά που μας είσαστε κοντά μας και μεταείδατε τα παιχνίδια μας. Σας ευχαριστούμε για όλα. Να είστε καλά.
1: Δύο από τους πρωταγωνιστές είναι ο Γουμαράς και ο Σάββας εδώ.
0: Κάνε παιχνίδι. Ποιο Σάββα, το Σάββα, όταν λες πάλι το Σάββα, Σάββα Τσαμπίγκος μεταξύ σας.
1: Σάββας είναι το επίθετο.
0: Α, όχι, ο Κώστας. Ναι,
1: είναι ο Κώστας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: κάνε το παιχνίδι. Είναι ένα από
1: τους καλύτερους, πολύ δραστήριο σήμερα από τους περιστές και ο Γουμαράς, για να μην έχει άδικο έτσι. Λοιπόν, ο Σάββας είναι και νεαρός από ό,τι βλέπω, να μας πει τις εντυπώσεις του από το ματ και πώς νιώθει που ο Αντρόμητος επιστρέφει.
3: Λοιπόν, ο Αντρόμητος φέτος με πολλές δυσκολίες κατάφερε κόντρα σε έναν όμιλο. Μικροί είμαστε, εντάξει, αλλά δεν νομίζω εδώ και χρόνια να έχει γίνει τέτοιος όμιλος. 6 ομάδες να διεκδικούσαν το πρωτάθλημα.
0: Και έμπειρες ομάδες που ήταν και στην Α κατηγορία.
3: Έμπειρες ομάδες της Α κατηγορίας. Η ομάδα μας κατάφερε κόντρα σε ιστορικές ομάδες να πάρει την άνοδο, επάξια, χωρίς πολλά, χωρίς δηλώσεις, χωρίς τίποτα. Καταφέραμε, πήραμε το πρωτάθλημα, κόντρα σε όλους και σε όλα.
0: Προσγειωμένοι
3: και πάμε για την Α για κάτι καλό.
0: Είσαι από τη Δημηλιά ή είσαι από τις Φάνες?
3: Φάνες.
0: Με βλέπεις, σε πέτυχα.
1: Γιατί πώς νιώθεις εσύ, ένα μάτς νομίζω το οποίο από την αρχή δείξατε ότι το θέλετε πολύ περισσότερο βέβαια. Είχατε μια αντίσταση από τον Ηρακλή σε κάποια σημεία. Ήταν δύσκολο το παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι ο Ατρόμητος έδειξε από το ξεκίνημα ότι θέλει να πάρει το τρίποντο. Ήσασταν αποφασισμένοι με κάθε τρόπο να το πάρετε.
4: Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θέλω να πω ότι είμαστε συγκεντρωμένοι στο στόχο μας. Ο προπονητής μας δεν μας άφησε λεπτό να χαλαρώσουμε. Ήρθαμε εδώ σήμερα με ένα στόχο και μόνο, να πάρουμε την νίκη. Δεν μας βοήθησε λίγο ο καιρός στην αρχή. Δείξαμε, μπήκαμε δυνατά. Είχαμε 2-3 δοκάρια με το Σάββα από νωρίς. Δεν τα καταφέραμε να σκοράρουμε. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στην ομάδα του Ατρόμητου, γιατί όταν με πλησίασε το συμβούλιο ήταν με μικρά παιδιά του χωριού. Δούλεψαν οι άνθρωποι πάνω στα παιδιά τα δικά τους και τώρα ήρθε η ώρα να κάτσουν, ανεβήκανε μια μεγάλη ανηφόρα και τώρα ήρθε η ώρα να κάτσουν στην κορυφή και να απολαύσουν όλο αυτό που έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Είτε είναι από γήπεδο, είτε είναι από εγκαταστάσεις, είτε είναι οι άνθρωποι, είναι το καλύτερο σωματείο που έχω παίξει εγώ προσωπικά. Είναι οι άνθρωποι που με αγκαλιάσαν από την πρώτη στιγμή και θέλω να τους πω ένα ευχαριστώ που με πήραν στην ομάδα τους.
0: Πρέπει να είσαι από τους μεγαλύτερους ηλικιακά εκεί, έτσι.
4: Είμαι μεγαλύτερος, ναι, δεύτερος. Είναι ο Στράτος Ράτζη Μιχαήλ και μετά εγώ.
0: Εσύ είσαι το 88. Το 88,
4: σωστά. Αυτός ήταν και ο στόχος του συμβουλίου, όπως σας είπα, ότι πήραν εμένα και το Στράτος σαν έμπειρους στην αρχή να χτίσουμε πάνω στα δικά τους παιδιά. Και τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει καλύτερο πράγμα να απολαμβάνουν αυτό το πράγμα το συμβούλιο. Τα δικά τους παιδιά είναι ένα παλικαρίσιο πρωτάθλημα με παιδιά του χωριού σε μεγάλο βαθμό και τα παιδιά μιλάμε τώρα για ηλικίες να είναι ο μεγαλύτερος 20 χρονών αυτό. Αυτό. Δηλαδή το μέλλον τώρα είναι μπροστά τους όλο, όλο, όλο. Αλλά είναι μια στιγμή να σκεφτώ το καλοκαίρι γιατί λόγω και πολύ της δουλειάς μου το ωράριο μου δεν με βοηθάει να είμαι κοντά στην ομάδα.
0: Έχουμε προβλήματα τέτοια, ναι.
4: Οπότε είναι και μια καλή στιγμή αυτή να σταματήσω νομίζω γιατί η χρονιά είναι τέλεια. Είναι τέλεια. Από όλες τις απόψεις.
1: Στέργο, θες να μας πεις δύο λόγια τώρα που είσαι πιο ήρεμος και έχεις χαλαρώσει έτσι, βρέχει κιόλας άλλα λίγο πιο μέσα να μην βρεχόμαστε. Ωραία, Στέργο Σαρικάς δίπλα μου λοιπόν, νομίζω ένας από τους προτεργάτες να πω έτσι της φετινής επιτυχημένης πορείας, Στέργο.
5: Τίποτα, εγώ θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλο το χωριό. Η ομάδα είναι αγκαλιασμένη και περικυκλωμένη από όλο το χωριό.
0: Που δεν είναι και μεγάλο πόδο. Βέβαια, έτσι. Να, για
5: δεν είναι και μεγάλο,
0: ξέρω.
5: Αλλά τα έργα του είναι μεγάλα.
0: Μπράβο.
5: Ειλικρινά σας μιλάω. Είναι κοινότητα, πολιτιστικός, εθελοντική δημιουργία σε Λεούσας. Το συμβούλιο 15 άτομα δυνατό. Τα παιδιά του χωριού, οι γυναίκες του χωριού. Δεν ξέρω ποιον να πρωτευχαριστήσουμε. Είναι και σήμερα εδώ, εντός έδρας παίζαμε πάλι. Όπου και αν πηγαίναμε φέτος.
0: Ένας από τους ποδοσφαιριστές σου είπε ότι οι παίκτες το πιστεύανε, στην αρχή δεν φαινότανε, οι παίκτες το πιστεύανε και στην αρχή δεν υπήρχε ο στόχος της Ανόδου.
5: Εμείς από το ξεκίνημα θέλαμε να κάνουμε μια καλή ομάδα. Όταν έγινε και η κλήρωση αυτού του ομίλου ξέραμε ότι οι πρωταγωνιστής ή παίχτης σε αυτόν τον όμιλο.
0: Να πρωταγωνιστήσεις για να σωθείς στην ουσία.
5: Σωστά, όπως το λέτε. Είχαμε μια καλή ομάδα από πέρσι. Νομίζω κάναμε δυνατές προσθήκες και το καλοκαίρι. Όχι πολλές. Ήρθανε 2-3 παιδιά. Το Δεκέμβρη δεν κάναμε καμία μεταγραφή. Πιστεύαμε στην ομάδα μας. Όχι για το πρωτάθλημα, αλλά πιστεύαμε ότι έχουμε πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά τρώγοντας έρχεται η όρεξη.
0: Και σας ήρθε η όρεξη. Και είστε και γαλοφαγάδες εκεί στη δουλειά.
5: Ισχύει. Το ζήσαμε το... Εντάξει.
0: Είναι πρώτη φορά που ζεις κάτι τέτοιο ή έζησες και κάτι σαν παιδί στα 26 χρόνια πριν?
5: Έπαιζα την τελευταία χρονιά που ήταν ο Ατρόμητος Α τοπικό ήμουν παίχτης. Εντάξει, τώρα πάμε να το χαρούμε, μια εβδομάδα να χαρούμε και μετά να οργανωθούμε γιατί τα δύσκολα έρχονται. Το ξέρουμε.
0: Το χαίρετε, αλλά πάτε για τα δύσκολα. Σας αρέσουν τα δύσκολα. Το δείξατε σήμερα.
5: Αυτή η διοίκηση έτσι κι αλλιώς έχει δείξει ότι τα δύσκολα της αρέσουν. Και από τότε που ξεκινήσαμε για να κάνουμε το γήπεδο μόνοι μας και να προχωρήσουμε, νομίζω ότι δείξαμε ότι μας αρέσουν τα δύσκολα. Και είναι δυνατή διοίκηση. Θα τα απεξέλθουμε πάλι. Το πιστεύω. Και πάλι εδώ είμαστε.
0: Εδώ θα είστε.
5: Κρατιόμαστε.
0: Απλά θα κάνουμε κάποια χιλιόμετρα παραπάνω για να κάνουμε τις μεταδόσεις.
5: Ισχύει.
0: Δεν πειράζει, είστε φιλόξενοι έτσι κι αλλιώς και τα παιδιά θα είναι και ευχαριστημένα μαζί σας.
5: Υποσχόμαστε ότι όποιος έρχεται περνάει καλά.
0: Τι?
5: Το αποδείξαμε και στους αντιπάλους μας ότι όποιος έρχεται στη Δημηλιά, είτε κερδίσει είτε χάσει, η φιλοξενία είναι πάντα άψογη και προσπαθούμε να είμαστε κύριοι.
0: Να τολμήσω μια ερώτηση, αν και είναι νωρίς και θα σε αφήσω να πανηγυρίσεις. Συνεχίζουμε με τον ίδιο προπονητή ή αλλάζουμε προπονητή?
5: Ίδιος είναι, δεν έχω μιλήσει μαζί του να ξέρεις. Αλλά από τώρα είναι απέναντί μου, όχι έφυγες.
0: Έφυγε.
5: Τον ανανεώνω εγώ αυτόματα να ξέρεις.
0: Αφού τον ανανεώνεις,
5: δεν περίπτωση.
0: Αφού τον ανανεώνεις εσύ είναι, είσαι όλος ο ατρόμητος.
5: Πώς λέγονται, ένα συν ένα πώς το λένε? Δεν ξέρω πώς το λένε αυτό, αλλά ανανεώνει αυτόματα.
0: Αυτόματη ανανέωση συμβολέου ή συμφωνίας, όπως θέλετε.
5: Ακριβώς. Ο Γιώργος είναι 4 χρόνια, η ομάδα είναι χτισμένη και είναι δικιά του. Και όπως θα την απολαύσουμε εμείς, θα την απολαύσει και ο ίδιος.
1: Δεν ξέρω πώς νιώθεις, με δικό σου γκόλ ο Ατρόμητος επιστρέφει μετά από 26 χρόνια.
6: Τι να πω, μόνο χαρά μπορούμε εμείς για αυτό το πράγμα. Κανένας δεν μας πίστεψε. Στο πρώτο γύρο είχαμε βρεθεί να είμαστε και ένα της μαχωρίας. Πάθαμε το Άγιο Σίδωρο. Και από τότε η ομάδα δηλαδή ήταν τον αγώνα και ήταν είμαστε αίτητοι από τότε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα, στον πρόεδρο, σε όλο και στην που ήταν κοντά μας όλα, στον κόσμο που μας πίστεψε όλους. Όλοι λέγανε ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι και δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Εμείς τους προχωρήσαμε, δουλεύαμε εκεί στο γήπεδο και αποδείξαμε ποιος ήταν ο καλύτερος και πήρε το πρωτάθλημα.
1: Υπήρξε κάποια στιγμή σήμερα να σε φόβησε ότι δεν θα κέρδιζε ο Ατρόμητος, να μπορούσε
7: να στραβώσει κάτι, γιατί και ο Ηρακλής έκανε μια καλή προσπάθεια.
6: Σε κανένα μάτι δεν έχω φοβηθεί κανέναν αντίπαλο. Ήξερα ότι έχω τους καλύτερους παίχτες. Από την αρχή μπορούσα να κάνω την ομάδα. Είδα και καλούς παίχτες και καλά παιδιά και καλό συμβούλιο. Αυτά δεν υπάρχουν σε καμία άλλη ομάδα νομίζω. Να είναι όλα αυτά τέλεια. Να πω μόνο χαρούμενος μπορώ να νιώθω για αυτή την ομάδα. Ευχαριστούμε και τον κόσμο που είναι σε κάθε αγώνα δίπλα μας. Σε κάθε αγώνα είναι δίπλα μας όπως και να πεις. Και εκτός νησιού ευχαριστούμε και το αφιερώνουμε και στο ΧΥΠΑ, στον πατέρα του Αυξήνου Πελαβράκη που του χάσαμε.
8: Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί αποδείξαμε ότι είμαστε μια οικογένεια. Καταφέραμε, το πήραμε σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Και είμαι περήφανος για όλους τους παίχτες μου. Και πάνω απ' όλα αφιερωμένος στο ΧΥΠΑ, στον μπαμπά του νέου.
0: Ναι, στο Γιώργο Πελαβράκη.
9: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
10: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
11: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Αργυρό δίδραχμο της Ρόδου κοπής του 304 π.Χ. το οποίο απεικονίζει τον ήλιο στην εμπρόστια όψη και το Ρόδον της Ρόδου στην πίσω πλευρά, επιστρέφει και πάλι στη χώρα μας μαζί με άλλα 25 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν από τις Αμερικανικές Αρχές ως προϊόντα αρχαιοκαπηλείας. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας σε συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνιακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κατέσχεσαν το νόμισμα αφού διαπίστωσαν παραβάσεις σχετικές με λαθρεμπόριο και εισαγωγή. Παρατείνεται μέχρι τις 15 Μαΐου η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων για την απευθείας εκμίσθωση παλαιών αιγιαλών και τμήματων αιγιαλού διαχειριστικής αρμοδιότητας ΕΤΑΔ. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Εταιρεία Κινήτων Δημοσίου, στο πλαίσιο της βέλτισης της εξυπηρέτησης των πολιτών και της διασφάλισης της συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων, προχώρησε σε παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Η παράταση αφορά τους όμορους ιδιοκτήτες και επιχειρήσεις. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΕΤΑΔ. Στη Ρόδο θα φιλοξενηθεί το διήμερο 28 και 29 Μαΐου η συνεδρίαση της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Επιτροπής των Περιφερειών με κεντρικό θέμα συζήτησης το νέο χρηματοδοτικό δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2028-2034. Από σήμερα πυκνώνουν τα δρομολόγια του λεωφορείου χωρίς αντίτιμο από το λιμάνι Ακαντιάς προς το κέντρο της πόλης της Ρόδου για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Το δρομολόγιο θα εκτελείται πλέον από δύο λεωφορεία ανά 15 λεπτά από τη Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο με πρώτη αναχώρηση στις 7 το πρωί από το λιμάνι Ακαντιάς και προορισμό την πλατεία Δημαρχείου, από όπου το τελευταίο δρομολόγιο θα εκτελείται στις 10 παρατέταρτο. Την Κυριακή τα δρομολόγια θα εκτελούνται ανά 30 λεπτά με πρώτη αναχώρηση στις 9 το πρωί και τελευταίο δρομολόγιο στις 10 και 4 το βράδυ. Ιδιαίτερη μέρημνα θα δοθεί και στη Μεσαιωνική Πόλη, καθώς από φέτος θα λειτουργεί νυχτερινό δρομολόγιο Express που θα συνδέει την Ακαντιά με το λιμάνι της Κολώνας. Σε ανακοίνωσή της η παράταξη με δύναμη για τη Ρόδο αναφέρει τη θέση του επικεφαλής της, Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και τέος Δήμαρχος Ρόδου, Αντώνη Καμπουράκη, σχετικά με τον συνεδριακό τουρισμό και το ρόλο των Δήμων. Ο κύριος Καμπουράκης επεσήμανε μεταξύ άλλων τη σημασία της χρηματοδότησης των Δήμων, ειδικά για τον συνεδριακό τουρισμό, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν περισσότερο τις δυνατότητές τους και να στηρίξουν οργανωμένα την προσέλκυση διοργανώσεων. Και πρόσθεσε πως η ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού είναι υπόθεση συνεργασίας με τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ, των Δήμων, των αρμόδιων Υπουργείων, των επαγγελματιών του κλάδου και των τοπικών κοινωνιών. Οι ελληνικοί προορισμοί μπορούν να διεκδικήσουν ακόμη πιο δυναμικά τη θέση που τους αξίζει στον διεθνή χάρτη συνεδρίων, συναντήσεων και κινήτρων. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει ο Σύλλογος Νοσοκομιακών Γιατρών του Νοσοκομείου Ρόδου την ερχόμενη Παρασκευή στις 11.30 το πρωί στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου. Πολιτική εκδήλωση με θέμα τις πολιτικές εξελίξεις και την προγραμματική πρόταση του ΠΑΣΟΚ με ομιλητή τον Κώστα Τζουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, θα διεξαχθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου στη Ρόδο. Η εκδήλωση θα γίνει στο ξενοδοχείο Mediterranean στις 7 το βράδυ. Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Η προθεσμία για την επιβολή αιτήσεων λήγει στις 12 παρά 1 το βράδυ της 13ης Μαΐου. Ο Ατρόμητος Δημηλιάς, χάρη στην εκτός έδρας νίκη του επί του Ηρακλή Λάρδου με 1-0, κατέκτησε τον τίτλο στον πρώτο όμιλο του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας της ΕΠΣ και επιστρέφει στην πρώτη κατηγορία μετά από 26 χρόνια. Στο άλλο χθεσινό παιχνίδι του ομίλου, ο Ευαγόρας αναδείχθηκε ισόπαλος εκτός έδρας με τον ΑΟ Σίμης με σκορ 1-1 και τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Για την 29η αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας, ο Γιάλισσος επικράτησε εκτός έδρας του Ευκλής Ορώνης με 1-0. Αύριο Τρίτη για την ίδια αγωνιστική θα γίνουν οι αγώνες Νικαγόρα Κεφάλου Κλεάνθη Παραδεισίου στις 12 παρατέταρτο, Φίβου Κρεμαστής Αναγέννηση Ασφενδίου στη 1 το μεσημέρι και η εξαναβολής αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής μεταξύ του Ευκλής Ορώνης και του Ποσειδώνα Καρπάθου στις 12 και 4 το μεσημέρι. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι, όταν και αναμένεται να σημειωθεί βελτίωση, θα είναι το σκηνικό του καιρού για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
10: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
9: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
12: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
13: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
12: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
13: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
12: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
13: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
12: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
13: Ζουζούνι μου εσύ.
9: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
14: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
9: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
15: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
16: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
15: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
16: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
15: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Ακούσατε λοιπόν και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, ακούσατε τις δηλώσεις του Ατρομήτου του Μιλιάς που επανέρχονται 26 χρόνια μετά στην πρώτη κατηγορία. Θέλω να ευχαριστήσω και τους δύο μου συνεργάτες που έφυγαν πρωί από το σπίτι τους και γύρισαν το βράδυ. Ήταν μεγάλο το ταξίδι, αλλά έπρεπε να καλύψουμε το αθλητικό γεγονός αυτό, αφού στην τελευταία αγωνιστική, στα τελευταία 90 λεπτά του πρώτου ομίλου, παίζονταν η άνοδος και όλα εξαρτώνταν το τι θα κάνει ο Ατρόμητος στο γήπεδο Λαέρμων, όπου αντιμετώπισε την πολύ καλή ομάδα του Ηρακλή Λάρδου. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο θέμα το οποίο μας απασχολεί και θα μας απασχολήσει μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, και θα εξηγήσω γιατί. Είναι η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής για τον Νικαγόρα, και λέω θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση γιατί μέχρι και αύριο λίγη προθεσμία που μπορεί στις δύο εργάσιμες μέρες ο Νικαγόρας να καταθέσει έφεση στην ΕΠΟ. Οι πληροφορίες που έχουμε από το νησί της ΚΟ δεν νομίζω ότι θα υπάρξει έφεση από την πλευρά του Νικαγόρα που μπορεί να προσφύγει κατά της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ στην Δευτεροβάθμια Επιτροπή, στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Οι πληροφορίες αυτά αναφέρουν στην ουσία αυτές οι πληροφορίες δείχνουν ότι ο Νικαγόρας πέταξε λευκή πετσέτα, γιατί μάλλον ήθελε να αποφύγει το ταξίδι στην Κάρπαθο, μετρώντας τα κουκιά και βλέποντας μάλλον ότι δεν του φτάνουν για να παραμείνει στην κατηγορία. Με αυτό όμως αύριο πρέπει να ολοκληρωθεί για να ξέρουμε αν έκανε έφεση. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν γίνει έφεση και ο Άρης Αρχαγγέλου που έχει 28 βαθμούς θα παραμείνει στην κατηγορία, και οι ομάδες που θα πάνε στην δεύτερη κατηγορία και οι δύο για τον όμιλο νήσων της δεύτερης κατηγορίας θα είναι η Αθλητική Ένωση Λέρου και ο Νικαγόρας. Να πούμε την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής για τον αγώνα της 28ης αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας Blue Star Ferries. Ποσειδόν Καρπάθου Νικαγόρα λοιπόν, η πειθαρχική ανακοίνωση, ο μήνυ εξαχθής αγώνας Ποσειδόν Καρπάθου Νικαγόρας κεφάλου για το πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου της 27ης Απριλίου κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Σωματείου Ποσειδόν Καρπάθου. Λόγω ότι η ομάδα του Νικαγόρα κεφάλου την καθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα δεν προσήλθε στον αγωνιστικό χώρο. Επιβάλλει στο σωματείο Νικαγόρας κεφάλου την ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών από την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο βάσει του άρθρου 17 παράγραφος 2 του ΚΑΠ. Και σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΚΑΠ στην παράγραφο 3, τυχόν υπάρχουσες ποινές χτίονται μόνο από την ανυπαίτια ομάδα, δηλαδή από τον Ποσειδώνα Καρπάθου. Επιβάλλει στο σωματείο Νικαγόρας κεφάλου το χρηματικό πρόστιμο των 150 ευρώ. Αυτή είναι η απόφαση που πήρε η Πειθαρχική Επιτροπή, και αφού έλαβε και τα απαραίτητα έγραφα και από τον Νικαγόρα αλλά και από την αεροπορική εταιρεία που έκανε το δρομολόγιο Ρόδος Κάρπαθος, που ισχυριζόταν με το έγγραφό του, με το έγγραφο που παρουσίασε από πρακτορείο της Αντιμάχιας, έδειχνε ότι υπήρχαν 9 θέσεις πιθανότατα. Η Πειθαρχική Επιτροπή, το έγγραφο που έλαβε από την αεροπορική εταιρεία, δεν αναφερόταν μόνο για μία μέρα, αναφερόταν και σε άλλες μέρες ότι υπήρχαν θέσεις για να γίνει αυτό το ταξίδι. Όπως και να είναι, το πιθανότερο είναι ο Νικαγόρας να πέταξε λευκή πετσέτα και να αποχαιρέτησε την κατηγορία, να διαπίστωνε ότι στις επόμενες αγωνιστικές δεν θα μπορούσε να παραμείνει στην κατηγορία με τους βαθμούς που θα συγκέντρωνε. Έτσι γλίτωσε και τα λεφτά του ταξιδιού.
Ο Γιάλισσος έχει στην πρώτη θέση με 77, μένει μια αγωνιστική όπως ξέρετε όλοι σας. Ο Ευκλής έχει 54, στο Πηλή 43, Αναγέννης Αφενδίου 41, Δόξα Καρδάμινα 40, Ποσειδών Καρπάθου 40, Διαγόρας Βατίου 38, Αστέρας Πασίδος 36, Ρακλή Ματσόν 36, Κλειάνθης 34, Καταβιά 31, Άρης Αρχαγγέλου 28. Και ο Νίκα Αγόρας με τους μείον 3 βαθμούς είχε 25, πίεση τους 22, μείον 3 βαθμούς δύο φορές έχει και Αθλητική Ένωση Λέρου που είναι στο μείον 5. Ξεκαθάρισε λοιπόν και η κατάσταση στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας και της δεύτερης κατηγορίας. Λοιπόν, να πούμε βέβαια και στη δεύτερη κατηγορία, στο δεύτερο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας, να πούμε πώς έχει διαμορφωθεί και η βαθμολογία. Οι Πάνθυρες έχουν 63 στο απόλυτο νικών, ο Εθνικός Αρχίπολης 49, η Πότη 44, Αναγέννηση Έμπορας 43, Όφης 31, Γιώργης Μαλώνας 28, Τήλος 26, Πολυβόντιος 23, Πολυσάρους 19, Κουσέλος 14, Δαμάγητος 13, οι δύο αυτές ομάδες έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους, ο Ακουσίλαος με τον Γιώργο Ξύπα στο τιμόνι της, από την ώρα εκείνη κατάφερε την τελευταία στιγμή να παραμείνει στην κατηγορία και τελευταία η Αθλητικό Αφάντου που αποχώρησε από το πρωτάθλημα. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες στο δεύτερο όμιλο ξαναβολής παιχνίδια τα οποία θα αποφασίσει η Πειθαρχική Επιτροπή πότε θα γίνουν και αν θα γίνουν.

Λοιπόν, με βάση την απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος, την ανακοίνωση μάλλον της Επιτροπής Πρωταθλήματος και Κυπέλου, έπειτα από έγγραφο έτοιμα του Σωματείου Αστέρας Παστίδος, παρέτηση από το 48ωρο, ο αγώνας της πρώτης κατηγορίας δεκανήσου της 30ης Blue Star Ferries Αστέρας Παστίδος Φίλος Κρεμαστής ορίζεται για την Παρασκευή 8 Μαΐου μετά από κοινή συνένεση των δύο σωματείων. Αυτό όσον αφορά την, είναι ο τελευταίος αγώνας του πρωταθλήματος, τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Έχουμε βέβαια και ένα παιχνίδι, προσεχή παιχνίδι, 29η αγωνιστική, το οποίο γίνεται αύριο Τρίτη, έχει οριστεί για αύριο Τρίτη και πιστεύουμε ότι θα γίνει. Είναι Νικαγόρας Κλεάθης στο γήπεδο Κεφάλου την Τρίτη 12 παρατέταρτο, αύριο Τρίτη 12 παρατέταρτο. Μαστρογιαννάκος Βλάχος Τσίρμπας είναι οι διαιτητές που θα διευθύνουν τον αγώνα και ο Βαγγέλης Αργυρίου είναι ο παρατηρητής τους. Αυτό είναι για την 21η αγωνιστική. Για την 21η αγωνιστική έχουμε επίσης τα παιχνίδια στο Φίλιππος Δελαπόρτας, Φίβος Αναγέννηση Ασφενδίου, Τρίτη 1 η ώρα. Ζαρίδα Τσέτσος Αγόρου είναι το διαιτητικό τρίο, ο Βαγγέλης Κατσιδόνης είναι ο παρατηρητής τους. Τετάρτη έχουμε δύο παιχνίδια για την 21η αγωνιστική στο Λακί. 11 το πρωί η Αθλητική Ένωση Λέρου θα υποδεχθεί τον Αστέρα Παστίδας. Την Τετάρτη επίσης 12 το μεσημέρι το Πυλί υποδέχεται τον Άρη Αρχαγγέλου. Είναι παιχνίδια της 21ης αγωνιστικής. Και όπως είπαμε πριν, στην 30η αγωνιστική συμφώνησαν οι δύο ομάδες. Την Παρασκευή 5 η ώρα στο γήπεδο της Παστίδας θα γίνει το παιχνίδι ανάμεσα στον Αστέρα Παστίδας και το Φίβο Κρεμαστής. Ο Ηλίας Φραντζής θα είναι ο παρατηρητής αγώνα. Επίσης την Δευτέρα 11 Μαΐου, για να τελειώνουν και οι εκκρεμότητες για την 20η αγωνιστική στο Λακί, θα γίνει το παιχνίδι εξαναβολής Αθλητική Ένωση Λέρου Κλεάνθης. 10:30 το παιχνίδι την Δευτέρα 11 Μαΐου. Αυτά όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, στο οποίο όμως έχουμε και ένα παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής και θα γίνει στο Καλλιπάτηρα. Ο Ευκλής υποδέχεται τον Ποσειδώνα Καρπάδου, Πατσιόπουλος Χόντρου Παπαδοπούλου είναι το διαιτητικό τρίο, με τον Βασίλη Τσαγκάρη να είναι ο παρατηρητής διαιτησίας. Θα τρέχουμε γρήγορα γιατί με το εορταστικό που είχαμε, μάλλον το θέμα που είχαμε με τον ατρόμητο Δημιλιάς, με τις δηλώσεις που είχαμε, μείναμε λίγο πίσω, αλλά είναι απαραίτητα οι ομάδες που ικανοποιούνται να ακούνε αυτά που είπαν σε τέτοιες στιγμές, σε τέτοιες πανηγυρικές δηλώσεις. Οπότε φάγαμε τον χρόνο, δεν πειράζει, έχουμε μπροστά μας τώρα από εδώ και πέρα όσο μας αντέχετε και όσο κρατάμε και εμείς, να μην το τελειώσουμε πιο γρήγορα το θέμα και να φάμε και το Μάιο. Λοιπόν, στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, αυτό που υπάρχουν εξαναβολής παιχνίδια, στον δεύτερο όμιλο έχουμε παιχνίδι της 19ης αγωνιστικής στην Ίσο ανάμεσα στον Πολυβάτη και τους Πάνθυρες. 5 η ώρα το παιχνίδι την Πέμπτη, ο Στέλιος Φωτεινής ο παρατηρητής αγώνα. Για την 22η αγωνιστική στην Τήλο, Τήλος Αναγέννηση Έμπονας, 12 το μεσημέρι την Κυριακή 15ου έχουν οριστεί και οι διαιτητές εδώ, Αδάμος Αγόρου Ντόκος με τον Αντώνη Ορφανών είναι ο παρατηρητής τους. Για την 21η αγωνιστική στο Καλλιπάτηρα, Πολύστρατος Πολυβότης τη Δευτέρα 11 Μαΐου 12:30 με τον Γιάννη Ζωάνου, το μόνιμο παρατηρητή εκεί στο Καλλιπάτηρα. Αυτά είναι όσον αφορά το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, σε εκκρεμότητες που υπάρχουν, για να τελειώνουν και αυτά, για να μπορούν οι Ένωση Ποδοσφαιρικών Δωδεκανήσου να επικυρώσει τις βαθμολογίες. Στους αγώνες κατάταξης ανόδου της τρίτης κατηγορίας στην έκτη αγωνιστική, για την Τετάρτη έχουμε το παιχνίδι στις 6 η ώρα στα Φάντου Ασπίδα Πολακιάς Άρα Φάντου Β. Κασιδόνης Ροδίτης Αδάμος είναι οι διαιτητές του παιχνιδιού. Ο παρατηρητής αγώνα είναι ο Γιώργος Σιμιξής και διαιτησίας ο Μπάμπης Λάμπρου. Την Δευτέρα θα γίνει για αυτό το πρωτάθλημα, θα γίνει 11 Μαΐου το παιχνίδι ανάμεσα στον Ιάλη Σοβίτα και τον Απόλλων Βολάδο στο Οικονομίδιο, 5:30. Γιώργος Σιμιξής θα είναι ο παρατηρητής αγώνα.

Πάμε και για τους ημιτελικούς του κυπέλου, γιατί σιγά σιγά ένα-ένα θα τελειώνουν. Λοιπόν, για να πάμε για το καλοκαίρι μας. Το Σάββατο στις 9 Μαΐου είναι 11:30, έχει οριστεί ο ημιτελικός ανάμεσα στη Δόξα Καρδάμινας και τον Ευκλής Ορονής, ένα παιχνίδι που θα γίνει στο παλιό στάδιο Ανταγόρας, γιατί η έδρα της Καρδάμινας είναι τιμωρημένη με βάση όσα γράφτηκαν στο φιλοαγώνας και στην έκθεση του παρατηρητή στον αγώνα της Δόξας με τον Κλεάνθη. Και ο δεύτερος ημιτελικός είναι ανάμεσα στον Φίβο και τον Απόλλων Καλυθιών. Αυτό το παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 12 Μαΐου 5 η ώρα στο Φίλιππος Δελαπόρτας. Είναι δύο ημιτελικοί, από αυτούς τις τέσσερις ομάδες θα βγει το ζευγάρι του τελικού.

Και επειδή ο χρόνος είναι ελάχιστος, πάμε να σας πούμε ότι και σήμερα μπορείτε να απολαύσετε στην τηλεόραση εφόσον είστε μέσα, γιατί και ο καιρός είναι κατάλληλος για σπίτι. Να πούμε ότι υπάρχει το παιχνίδι για το Βόλιο Ελλήν και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ από την ΕΡΤ 2-7 η ώρα. Και από εκεί και πέρα έχουμε πρωταθλήματα Ιταλικό, Σκοτσέζικο, Premier League. Λοιπόν, 7.30 ώρα παίζει Κρεμονέζε Λάτσιο, Κοσμοτέ. Χάρτς Ρέιτζερ επίσης Κοσμοτέ στις 7.30 ώρα ντέρμπι, αφού η Χάρτς πάει να τους πάρει το πρωτάθλημα. Και από εκεί και πέρα έχουμε Ρώμα Φιωρεντίνα 10 παρατέταρτο για το Ιταλικό πρωτάθλημα. Έχουμε για το Premier League το παιχνίδι ανάμεσα στην Everton και τη Manchester City, Σεβίλη Ρεάλ Σοσιεδάδη για το Ισπανικό πρωτάθλημα. Και στο Πορτο, είναι 10 η ώρα το παιχνίδι με τη Σεβίλη. Σπόρτινγκ Λισαβόνα Βιτόρια Κιμαρά για το Πορτογαλικό πρωτάθλημα 10 και 4. Εδώ θα ολοκληρώσουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να κάνουμε σύνδεση με Sport FM, γιατί θα ακούσετε από εκεί το δελτίο ειδήσεων. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Και ακολουθεί ο Παύλος Ντοκοπίλ, Top και Sport. Καλό σας βράδυ.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Το διακύβευμα είναι μεγάλο να πάμε στο Final Four. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για το Μονακό εν ώψη του αυριανού τρίτου αγώνα των playoff της EuroLeague. Εκτός αποστολής έμεινε ο Ward που συνεχίζει να έχει ενοχλήσει στη μέση. Για την ομάδα του Πριγκιπάτου εκτός μάχης τέθηκαν οι Diallo και Tice. Με μοναδικό απόντα τον τραυματία Σλούκα συνεχίζει την προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για το παιχνίδι της Τετάρτης στο T-Center με τη Βαλένθια για τα playoff της EuroLeague. Όλοι οι άλλοι παίκτες βρίσκονται στη διάθεση του Εργίνα Ταμάν. Η εθνική ομάδα πόλο γυναικών νίκησε 14-9 την Ουγγαρία στην πρεμιέρα του ομίλου για τις θέσεις 5-8 στα αποκριματικά της πρώτης κατηγορίας του World Cup και έκανε σημαντικό βήμα για να πάρει την πέμπτη θέση που δίνει το εισιτήριο για το Super Final 8 που θα διεξαχθεί στην Αυστραλία τον Ιούλιο. Πράξη τρίτη στους τελικούς της Novibet Volley League με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο Μέτς. Η σειρά είναι στο 1-1, ενώ ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Πρώτο σερβί στις 7 τηλεοπτική μετάδοση από RT2 Sport και ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Δεν εμπνέει ανησυχία στην ΑΕΚ ο τραυματισμός του Θωμά Στρακώσα, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο διεθνής Αλβανός τερματοφύλακας θα είναι διαθέσιμος στο επόμενο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Τα βραβεία του για τα καλύτερα γκολ της 18ης και 25ης αγωνιστικής κόντρα σε Αστέρα Άκτορ και Ατρόμητο αντίστοιχα παρέλαβε ο Γιώβιτς. Απογοήτευση στον Ολυμπιακό για την ήττα στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ και εκνευρισμός για τις διαιτητικές αποφάσεις με τους Ερυθρόλευκους να στέκονται κυρίως στο πρώτο γκολ του δικεφάλου του Βορρά. Νέα δημοσιεύματα στο εξωτερικό συνδέουν τους Πειραιώτες με τον 34χρονο Ολλανδό στόπερ Στέφαν Ντεφράι που μένει ελεύθερος από την Ίντερ. Το σύνθημα στον ΠΑΟΚ εν ώψη τη συνέχεια στον play-off μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού έδωσε ο ΜΕΙΤΕ. Τρεις τελικοί ακόμα ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media για τα μάτς που ακολουθούν με τους Ερυθρόλευκους στο Φάληρο, την ΑΕΚ στην Τούμπα και τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έφτασε στη χθεσινή ισοπαλία με την ΑΕΚ ο Τάσος Μπακασέτας. Ένας αιώνας στα πράσινα, το μήνυμα της ΠΑΕ στα social media. Συνάντηση με ΕΠΟ και ΚΕΔ θα έχει τη Δευτέρα 11 Μαΐου η ΑΕΛ Novibet, όπως ενημέρωσε μέσω ανακοίνωσης. Υπήρξε άμεση και θετική ανταπόκριση στη χτεσινή επιστολή της διοίκησης για την παράθεση όλων των δεδομένων που αφορούν τη διαιτησία φωτιά στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό να φέρουν οι Βυσσινοί. Μία επιπλέον απουσία μετρά στον Άρη ο Μιχάλης Γρηγορίου για το επόμενο παιχνίδι και πάλι με τον Όφη, καθώς ο Καντεβέρες συμπλήρωσε κάρτες. Ατομικά γυμνάστηκαν σήμερα Μεντήλ και Μωρόν, ενώ ο Χόγκλα έκανε το δικό του πρόγραμμα. Ρεπό έχουν αύριο οι ποδοσφαιριστές. Η Manchester City δοκιμάζεται στις 10 στην έδρα της Everton στο παιχνίδι που ολοκληρώνει το πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής της Premier League. Αυτή την ώρα η έδρα στο Chelsea Nottingham Forest. Αυλαία της 34ης αγωνιστικής στη La Liga στις 10 με την αναμέτρηση σε Σεβίλη Real Sociedad. Μετάδοση όλων από την πλατφόρμα της Nova. Δύο μάτς περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα που κλείνει την 35η αγωνιστική της Serie A. Στις 7.30 η Κρεμονέζη υποδέχεται τη Λάτσιο και στις 10 παρατέταρτο η Ρώμα φιλοξενεί τη Φιωρεντίνα. Κάλυψη από τα κανάλια Cosmote TV. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.

Καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στο Top FM. Όσοι άνοιξατε τώρα τα δύο φωνά σας, με τους υπόλοιπους απλά συνεχίζουμε, παραλαμβάνοντας την Σκυτάλη από τον Μανώλη Μπάτη και τον Αθλητικό Πάλμο. Λοιπόν, ξεκινάμε εδώ στο Top Sport μέχρι και τις 6 κοντά σας, όπως καθημερινά, με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου, ο οποίος παραμένει σταθερός στο πόστο του για να ρυθμίσει τους ήχους και να μας ανεβάσει με τις μουσικές του επιλογές. Ο Παύλος Δακοπούλης στο μικρόφωνο εδώ από τους 92,4 για την πόλη της Ρόδου και τις γυροπεριοχές, 97,4 για πιο καθαρά λήψη στα κεντρικά, στα ορεινά και στην Νότια Ρόδο. Είναι πλέον η εβδομάδα του καλωσορίσματος, οριστικά για Μετάκλητα, για τον Ατρόμητο Δημηλιάς, για τους Πάνθυρες και για τον Αντίμαχο. Τρεις ομάδες οι οποίες κέρδισαν την άνοδο στην πρώτη κατηγορία Blue Star Ferries. Μπαίνουν στο παιχνίδι, θα τις δούμε του χρόνου πλέον στα σαλόνια του τοπικού. Ο Ατρόμητος φράγησε τελευταίο στο εισιτήριο του προβιβασμού χθες με την νίκη του επί του Ηρακλή Λάρδου με 1-0 στο γήπεδο των Λαέρμων. Αυτό χρειαζόταν, τα κατάφερε. Κοντά μας είναι στο δεύτερο μέρος ο Στέργος Αρίκας, βέβαια, ο πρόεδρος του σωματείου. Βέβαια, χθες στη μετάδοση που είχαμε, έτσι και ποιος δεν παρήλασε από τα μικρόφωνα του Top FM, αλλά ήταν η στιγμή της απόλυτης χαράς. Οπότε τώρα θα αναγνώσουμε την σημερινή πραγματικότητα των πράσινων με μια πιο ψύχρεμη και αποστασιοποιημένη ματιά. Γιατί, όπως σημαίνει κάθε φορά, τώρα πια σημασία δεν έχει το τι έγινε, αλλά το τι γίνεται από εδώ και στο εξής. Γιατί ο πύχης των προσδοκιών ανεβαίνει.

Εγώ ξεκινάω με κουπόνι στοιχήματος γιατί έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη. Είναι 6 στο σύνολο. Στο 6-24 Chelsea, Nottingham Forest, Premier League. Έτσι, 0-1 νωρίς το προβάδισμα με την Nottingham στο 14ο λεπτό. Στο 15-03 Huddersfield Town με την Warrington Rylands βρίσκεται στο 0-0 στο 12ο λεπτό. Στο ίδιο χρονικό σημείο και χωρίς γκολ έχουμε τα μάτς. Στο 15-04 Billericay Bedwood Town. Στο 15-05 Farnham Town με την Gloucester. Στο 15-06 Φάρκο Άλμοκα Βλούν Αλαραμπάτ και στο 15-10 Οντίσα Μπεγκαλούρου, σε παιχνίδια στα οποία μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σκορ. Λογικό γιατί ξεκίνησα πριν από πολύ λίγο.

Λοιπόν, η μέρα, η χθεσινή και η σημερινή ανήκει δικαιωματικά στον άνθρωπο του Δημηλιάς, έτσι, στον δεύτερο όμιλο, πρώτη κατηγορία, μάλλον στο θερόμιλο, στον πρώτο όμιλο, μάλλον τη δεύτερη κατηγορία. Τα πάντα ξεκαθάρισαν χθες, την τελευταία αγωνιστική, την τελευταία στιγμή, όπως ακριβώς το υποσχόταν αυτός ο πολύ καλός και συναρπαστικός όμιλος. Ο Αντρόμητος, ο οποίος πέρασε λοιπόν με νίκη 1-0 από την έδρα του Ηρακλή Λάρδου, έτσι που χρησιμοποιεί το γήπεδο των Λαέρμων. 1-0 με τον γκολ του Κώστα Μεταξά στο 26ο λεπτό από την βούλα του πέναλτι. Ο Αντρόμητος, ο οποίος έχασε σημαντικές ευκαιρίες, κινδύνευσε όμως κιόλας ένα διαστήματα. Έτσι, για το Αντρόμητο, ο Ηρακλής Λάρδου, παρά τις απουσίες του, έτσι, ήταν επικίνδυνος στις αντεπιθέσεις. Τέλος καλό, όλα καλά για την ομάδα του Γιώργου Σταυριανού, η οποία είδε τους σκόπους της χρονιάς της να ανταμείβονται, έτσι, σε μια χρονιά που ξεκίνησε με τον πρωταθλητισμό να μην είναι αυτός σκοπός. Αλλά όταν κάποια στιγμή το πράγμα ορίμασε και υπήρξε η προοπτική της κορυφής, οι άνθρωποι του Ατρόμητου δεν το παράτησαν, έτσι η ομάδα συνέχισε με σταθερότητα και κατάφερε να κόψει πρώτη το νήμα, αφήνοντας στην δεύτερη θέση, πικραμένο για την τελική κατάληξη αλλά και περήφανο για τη φετινή πορεία του, τον Ευαγόρα, που είναι εξαιρετικά. Ο Ευαγόρας, ο οποίος έμεινε στο 1-1 με τη Σίμη εκτός έδρας, ένα παιχνίδι το οποίο ήταν και επεισοδιακό, και κατετάγει στην δεύτερη θέση. Ο Ευαγόρας χρειαζόταν μόνο νίκη και απώλεια βαθμού του Ατρόμητου Δημηλιάς.

Και είναι πραγματικά πολύ όμορφο που και οι άλλες ομάδες του ίδιου ομίλου έστειλαν τα συγχαρητήριά τους και στον πρωταθλητή αλλά και στον Ευαγόρα για την φετινή πορεία του. Σε μια επίδειξη fair play. Και συγχαρητήρια αξίζουν και στις ίδιες, έτσι, γιατί πραγματικά πρόσφεραν πολλές συγκινήσεις στο φετινό πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, στον πρώτο όμιλο που ήταν νομίζω το καλύτερο των τελευταίων πολλών ετών. Με τόσες ομάδες να παλεύουν, να διεκδικούν μέχρι και την τελική ευθεία. Στον πρώτο μήνο πια έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα καθώς δεν υπάρχουν ξαναβολής εκκρεμότητες. Άρα λοιπόν η τελική βαθμολογία. Ο Ατρόμητος Ζημιλιάς κατέκτησε την πρωτιά συγκεντρώνοντας 49 βαθμούς, η επίδοση του 15-9 και 4 ισοπαλίες, 3 ήττες. Επιθετικά σημείωσε 54 τέρματα, είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση μετά από αυτή του Ηρακλή Λάρδου που σημείωσε 60 τέρματα. Πολύ καλύτερος όμως αμυντικά ο Ατρόμητος, δέχτηκε μόλις 17. Ο Ευαγόρας λοιπόν δεύτερος με 45 βαθμούς, πολύ καλή πορεία με 14 νίκες, 3 ισοπαλίες και 5 ήττες. Την τρίτη θέση μοιράζονται ο Ηρακλής Λάρδου με το Διγενεία από 42 βαθμούς. Στην πέμπτη θέση τερμάτισε η Σίμη, η οποία συγκέντρωσε 39, 34 ο Ταξιάρης Καλάθου, 33 ο Κλεόβουλος στην 7η θέση. Στην 8η ο Αστέρας Μασάρων με 32 βαθμούς. Ο Αστέρας ψηλά για πάρα πολύ καιρό, τις τελευταίες αγωνιστικές υποχώρησε και υποχώρησε και βαθμολογικά. Έτσι, και αυτό μας δείχνει αν μη τι άλλο, και βλέπετε και τις αποστάσεις. Που μας περιγράφει ουσιαστικά το αμφίροπο του ομίλου αυτού. Ο Ορφέας τερμάτισε στην 9η θέση με 27 βαθμούς, 17 ο Άγιος Ισίδρος. Και στην 10η θέση η Χάλκη με 10 βαθμούς. Είναι η νεανική Χάλκη, η οποία το πάλεψε με πάρα πολλά νέα παιδιά, άγουρα παιδιά. Τα οποία όμως δεν το παράτησαν, συνέχισαν να αγωνίζονται, συναπέζουν παρά τις ήττες. Η Χάλκη, αν μη τι άλλο, έτσι κέρδισε σε εμπειρία μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ο Απόλλωνας Απολλώνων για το τυπικό της υπόθεσης, έτσι αναφέρεται στη βαθμολογία, υποχρεωτικά γιατί αποχώρησε. Δεν συγκέντρωσε βαθμό, έτσι, 0 βαθμούς και του χρόνου θα έχει το δικαίωμα συμμετοχής στην τρίτη τοπική κατηγορία.

Τώρα στον δεύτερο όμιλο δεν έχουμε ακόμα τελική βαθμολογία καθώς υπάρχουν εκκρεμότητες. Απλώς να δούμε τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής. Ο Άγιος Γεώργιος ξεπέρδεψε νωρίτερα καθώς μας προγράμματος επρόκειτο να παίξει πενταλαθλητικό Αφάντου. Από εκεί πέρα πολύ στρατός Οφιστρίου από την περασμένη Τετάρτη 2-6. Πολυβότης Αγκουσίλαος την Πέμπτη 3-1. Και η πόντες Εθνικός Αρχίπολης παιχνίδι που έγινε την Κυριακή 2-1. Σπουδαία νίκη Γοήτρου για την ομάδα των Υποτών. Οι Πάνθυρες δεν έπαιξαν κοντρα στον Δαμάκητο καθώς ο Δαμάκητος δεν παραιτήθηκε από το παιχνίδι. Εδώ υπάρχει ένα εξαναβολής για την 24η αγωνιστική. Θα γίνει την Κυριακή την προσοχή στην Τήλο στις 12. Η Τήλο θα υποδεχτεί την αναγέννηση του Έμπονα. Για τη Δευτέρα 11 Μαΐου έχει οριστεί στο Καρακόντρο του Πολύστατος Πολυβότης παιχνίδι για την 21η αγωνιστική. Και υπάρχει αυτό τη 19η αγωνιστική ανάμεσα σε Πολυβότη και Πάνθυρες. Έχει οριστεί για την ερχόμενη Πέμπτη στις 5 το απόγευμα στο γήπεδο της Νησίρου. Ένα μας το οποίο αν οι Πάνθυρες το κερδίσουν θα κλείσουν τις υποχρεώσεις τους τις επίσημες με το απόλυτο των επιτυχιών. Επίδοση η οποία σπανίζει παρεπτόντως να πω ότι χθες στην γιορτή του αδρόμου του Δημηλιάς, στο γήπεδο έτσι που ακολούθησε το παιχνίδι, παραβέρθηκε ο πρόεδρος των Πανθήνων για τα συγχαρητήρια, ο Κώστας Διάκου.

Οι δύο ομάδες, όπως και ο αντίμαχος, περιμένουν πια τη στιγμή της απονομής του κυπέλου του πρωταθλητή. Στις γιορτές θα διοργανώσουν ασφαλώς και οι τρεις κατ' ομοίες συνεννοήσεις με την Ένωση.

Πιστεύω και μια παράμετρο τώρα για το πρωτάθλημα τη δεύτερη κατηγορία, η οποία ίσως, λέω, ίσως μας απασχολήσει κάποια στιγμή στο μέλλον, έχει να κάνει με τη δεύτερη θέση. Και εδώ περιμένουμε να συμπληρωθεί ο αριθμός των ομάδων τη πρώτη κατηγορία, όταν λήξουν έτσι εκεί στα τέλη Ιουλίου, Αύγουστο, μήνα μάλλον, οι δηλώσεις συμμετοχών. Σε περίπτωση που προκύψει κενό, θα κληθούν οι δευτεραθλητές. Και στην παρούσα φάση, ο Εθνικός Αρχίπολης είναι αυτός ο οποίος έχει το προβάδισμα, έτσι, είναι ο πρώτος επιλαχών από τη δεύτερη κατηγορία, γιατί έχει συγκεντρώσει τον ομιλό του 49 βαθμούς έναντι 45 του Ευάγορα.

Πάμε στην πρώτη κατηγορία Blue Star Ferries. Εδώ συνεχίζει να εξελίσσεται η 29η αγωνιστική. Τα τρία παιχνίδια έχουν ήδη γίνει. Θυμίζω από την 5η Ηρακλής Μαρίτσων Διαγόρας Βατίου 1-3. Παρεπιπτόντως στην Ηρακλή θα έχουμε εξελίξεις. Μάλλον έχουμε εξελίξεις γιατί ο Κώστας Πάτας έχει υποβάλει την παρέτησή του. Αλλά αυτό είναι νομίζω το λιγότερο που στην παρούσα φάση απασχολεί τους ανθρώπους του Ηρακλή, οι οποίοι έχουν μπροστά τους σημαντικές αποφάσεις. Προσεχώς για να ανοιχθεί νέα διοίκηση, γιατί η σημερινή και αυτή δεν πρόκειται να συνεχίσει. Ο πρόεδρος Κώστας Βασιλόντος και οι λίγοι έτσι, συνεργάτες οι οποίοι έμειναν στο πλευρό του, ο Ηρακλής ο οποίος θα οδηγηθεί σε αλλαγή σελίδας. Τώρα ποια θα είναι αυτή, αυτό θα εξαρτηθεί από την παρέμβαση της τοπικής κοινωνίας. Θυμίζω πως στη Μεγάλη Τετάρτη γίνει μια πρώτη απόπειρα για γενική συνέλευση, ακριβώς για να γίνει μια καταγραφή δυνάμων και να υπάρξει ενημέρωση των μελών, αλλά η εικόνα ήταν πραγματικά απογοητευτική. Οπότε, πάλι παράγοντες του Ηρακλή, ενδεχομένως νέοι που να έχουν ενδιαφέρον, οφείλουν να κινητοποιηθούν και να προλάβουν τις περιπέτειες. Ο Κώστας Πάτας ανακοίνωσε την πρόθεσή του να μην συνεχίσει. Μόλις εξασφαλίστηκε και μαθηματικά η παραμονή της ομάδας στην πρώτη κατηγορία από μια δύσκολη και περίεργη χρονιά. Και απλώς καθίσε στον πάγκο έτσι για να ολοκληρώσει την φετινή πορεία των ροπαλοφόρων. Από εκεί πέρα είπαμε το που τελειώσει το πρωτάθλημα θα ανοίξει κουβέντα πλέον για τα διοικητικά. Από εκεί πέρα από Ουσίδωνας Καρπάθου Καταβιά 2-3. Η Καταβιά η οποία πέτυχε μια νίκη. Ουσίας θα ήταν έτσι καθοριστική αν ο Νικαγόρας δεν είχε ήδη επιβιβαστεί μετά την απουσία του από το ίδιο γήπεδο των πηγαδίων που κρίθηκε αδικαιολόγητη από την Πειθαρχική Επιτροπή και του επιβλήθηκε ποινή και μηδενισμού για το μάτς αλλά και αφαίρεση τριών βαθμών. Αλλά η Καταβιά εδώ ουσιαστικά κλείνει και το πιο σενάριο προσοχής του Νικαγόρα για την απόφαση της Πειθαρχικής. Καταβιά η οποία ανανέωσε την παραμονή της από την παρουσία της στην πρώτη κατηγορία και για την νέα χρονιά. Το μοναδικό παιχνίδι που έγινε το Σάββατο στον Άγιο Σουλά Ευκλής Γιάλισσος 0-1, νίκη γουίδρου για τους πρωτοπόρους και σημαντική με την έννοια ότι άλλος πλέον αγκαλιάζει την κατάκτηση ενός αίτη του πρωταθλήματος με μόλις 2 ισοπαλίες. Ο Ευκλής το πάλεψε, μπήκε με κίνητρο, ήταν ανταγωνιστικός. Ο Γιάλισσος, ο οποίος πιο έμπειρος, πέτυχε τον γκολ που του έδωσε την νίκη με τον Χρήστο Χατζησάβα. Ο Ευκλής, ο οποίος έχει βέβαια στραμμένο το βλέμμα του και το μυαλό του στον ημιτελικό του κυπέλου με τη Δόξα Καρδάμινας στην Κόαλα σε ουδέτερη έδρα. Γιατί η Δόξα τιμωρήθηκε, θυμίζω, με 2 αγωνιστικές αποκλεισμού του γηπέδου της για τα όσα έγιναν στο παιχνίδι με τον Κλεάνθη για το κύπελο πριν από λίγες μέρες.

Η συνέχεια θα δοθεί αύριο και μεθαύριο. Αύριο Τρίτη έχουμε τον αγώνα ανάμεσα στον Νικαγόρα και τον Κλεάνθη στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο γήπεδο, το μεσημέρι στο γήπεδο της Κεφάλου. Διαιτησία μας Τρογιαννάκος, Βλάχος και Τσίρμπας. Παρατηρητής αγώνα θα είναι ο Μιχάλης Κιάρης. Παρατηρητής διαιτησίας ο Βαγγέλης Αργυρίου. Ένα παιχνίδι πλέον παντελώς αδιάφορο, έτσι αγκαρία και για τις δύο ομάδες. Ο Γλάνδης παρεπτόντος, ο οποίος έχει και αρκετές απουσίες, γιατί κάποιοι ποδοσφαιριστές θα μείνουν έτσι στη Ρόδο λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, όπως είναι ο Ηρακλής Γκουρσάνης, όπως είναι ο Στεφάνος Παπουτσιγιαννόπουλος, όπως είναι ο Γιώργος Λούπης, ο Στρέος Χατζικοσμάς παρεπτόντος αισθάνεται ενοχλήσεις στο γόνατο και δεν θα αγωνιστεί ούτε αυτός.

Για την 29η αγωνιστική επίση, αύριο στη μία στην Κρεμαστή, στο Φίλιππο Δελαπόρτα, ο Φίγο θα υποδεχτεί την αναγέννηση Ασφενδιού, διαιτησία Ζαρίδα, Τσέτσο και Αγόρου. Παρατηρή τη αγώνα θα είναι ο Βαγγέλης Τσουκαλάς, διαιτησία ο Βαγγέλης Χασιδόνης. Αδιάφορο και το γόητρο οι δύο ομάδες. Ο Φίγο, ο οποίο όμω εδώ το βλέπει σε μια ευκαιρία να βρει ρυθμό εν ώψη του δικού του ημιτελικού στο κύπελο, κοντά στον Απόλλωνα Καλυθιών, τον οποίο θα υποδεχτεί σε ημερομηνία που περιμένουμε ακόμα να οριστεί. Αύριο έχουμε επίσης το ξαναβολή στις 21η αγωνιστική στο Καρακόνερο, στις 12 και 4 Ευκλής Ποσειδώνας Καρπάθου, διαιτησία Πατσιόπουλος Χόνδρου και Παπαδοπούλου. Παρατηρή της αγώνα θα είναι ο Γιάννης Ζωάνου, διαιτησία ο Βασίλης Τσαγκάρης. Η αγωνιστική η οποία θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη στο Λακί της Λέρου στις 11 το πρωί, η Αθλητική Ένωση Λέρου Αστέρας Παστίδας, παρατηρητή τον Στυλιο Τσάτσο, και στο Πυλί στις 12 το μεσημέρι, ο Πυλί ο Άρης Αρχαγγέλου, παρατηρητή θα είναι ο Βαγγελής Δημητριάδης. Ο Άρης και αυτός πλέον έτσι ανακουφίστηκε, το βγει ένα τεράστιο βάρος, καθώς παρότι βρίσκεται σε πάρα πολύ κακή και δύσκολη κατάσταση τελευταία, κατάφερε μέσα από την περιπέτεια του Νικαγόρα και αυτός να εξασφαλίσει την παραμονή του στην κατηγορία. Για την 30η και τελευταία αγωνιστική θα έχουμε την αυλαία την Παρασκευή στο γήπεδο της Παστίδας. Στις 5 το απόγευμα ο Αστέρας θα παίξει με τον Φίβο, παρατηρητή τον Ηλία Φραντζή.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια αναγέννηση Φενδιού Ποσειδώνα Καρπάθου, Διαγόρα Βατίου Νικαγόρα, Άρη Αρχαγγέλου Ηρακλή Μαριτσών, Δόξα Καρδάμινα Αθλητική Ένωση Λέρου, Γιάλισο Αοπηλίου, Κλεάνθη Καταβιά, ο Ευκλή ολοκλήρωσε τι υποχρεώσει του, καθώ μάλλον θα ολοκληρώσει αύριο στο μάσμα των Ποσειδώνα Καρπάθου, γιατί για την τελευταία αγωνιστική έχει ρεπό.

Και για πότε πέρασε μια ολόκληρη αγωνιστική περίοδος. Πραγματικά χαμπάρι δεν πήραμε. Εν τω μεταξύ, το κομμάτι του στοιχήματος ανοίγει το σκορ στο 15-04. Το Μπιλερικάι Μπρέντγουτ Τάουν 1-0 στο 27ο λεπτό. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων από τον Top FM και επιστρέφουμε σε λίγο με την κουβέντα μας με τον Στέργο Σαρίκα, τον πρόεδρο του Ατρομήτου Δημιλιάς.

0: οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Αργυρό δίδραχμο της Ρόδου κοπής του 304 π.Χ. το οποίο απεικονίζει τον ήλιο στην εμπρόστια όψη και το Ρόδον της Ρόδου στην πίσω πλευρά επιστρέφει και πάλι στη χώρα μας μαζί με άλλα 25 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν από τις Αμερικανικές Αρχές ως προϊόντα αρχαιοκαπηλείας. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας σε συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνιακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κατέσχεσαν το νόμισμα αφού διαπίστωσαν παραβάσεις σχετικές με λαθρεμπόριο και εισαγωγή. Παρατείνεται μέχρι τις 15 Μαΐου η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων για την απευθείας εκμίσθωση παλαιών αιγιαλών και τμήματων αιγιαλού διαχειριστικής αρμοδιότητας ΕΤΑΔ. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Εταιρεία Κινήτων Δημοσίου, στο πλαίσιο της βέλτιστης εξυπηρέτησης των πολιτών και της διασφάλισης της συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων, προχώρησε σε παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Η παράταση αφορά τους όμορους ιδιοκτήτες και επιχειρήσεις. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΕΤΑΔ. Στη Ρόδο θα φιλοξενηθεί το διήμερο 28 και 29 Μαΐου η συνεδρίαση της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Επιτροπής των Περιφερειών με κεντρικό θέμα συζήτησης το νέο χρηματοδοτικό δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2028-2034. Από σήμερα πυκνώνουν τα δρομολόγια του λεωφορείου χωρίς αντίτιμο από το λιμάνι Ακαντιάς προς το κέντρο της πόλης της Ρόδου για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Το δρομολόγιο θα εκτελείται πλέον από δύο λεωφορεία ανά 15 λεπτά από τη Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο με πρώτη αναχώρηση στις 7 το πρωί από το λιμάνι Ακαντιάς και προορισμό την πλατεία Δημαρχείου από όπου το τελευταίο δρομολόγιο θα εκτελείται στις 10 παρατέταρτο. Την Κυριακή τα δρομολόγια θα εκτελούνται ανά 30 λεπτά με πρώτη αναχώρηση στις 9 το πρωί και τελευταίο δρομολόγιο στις 10 και 4 το βράδυ. Ιδιαίτερη μέρημνα θα δοθεί και στη Μεσαιωνική Πόλη καθώς από φέτος θα λειτουργεί νυχτερινό δρομολόγιο Express που θα συνδέει την Ακαντιά με το λιμάνι της Κολώνας. Σε ανακοίνωσή της η παράταξη με δύναμη για τη Ρόδο αναφέρει τη θέση του επικεφαλής της Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και τέος Δήμαρχος Ρόδου Αντώνη Καμπουράκη σχετικά με τον συνεδριακό τουρισμό και το ρόλο των Δήμων. Ο κύριος Καμπουράκης επεσήμανε μεταξύ άλλων τη σημασία της χρηματοδότησης των Δήμων ειδικά για τον συνεδριακό τουρισμό ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν περισσότερο τις δυνατότητές τους και να στηρίξουν οργανωμένα την προσέλκυση διοργανώσεων. Και πρόσθεσε πως η ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού είναι υπόθεση συνεργασίας με τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ, των Δήμων, των αρμόδιων Υπουργείων, των επαγγελματιών του κλάδου και των τοπικών κοινωνιών. Οι ελληνικοί προορισμοί μπορούν να διεκδικήσουν ακόμη πιο δυναμικά τη θέση που τους αξίζει στον διεθνή χάρτη συνεδρίων, συναντήσεων και κινήτρων. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει ο Σύλλογος Νοσοκομιακών Γιατρών του Νοσοκομείου Ρόδου την ερχόμενη Παρασκευή στις 11.30 το πρωί στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου. Πολιτική εκδήλωση με θέμα τις πολιτικές εξελίξεις και την προγραμματική πρόταση του ΠΑΣΟΚ με ομιλητή τον Κώστα Τζουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, θα διεξαχθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου στη Ρόδο. Η εκδήλωση θα γίνει στο ξενοδοχείο Mediterranean στις 7 το βράδυ. Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Η προθεσμία για την επιβολή αιτήσεων λήγει στις 12 παρά 1 το βράδυ της 13ης Μαΐου. Ο Ατρόμητος Δημηλιάς χάρη στην εκτός έδρας νίκη του επί του Ηρακλή Λάρδου με 1-0 κατέκτησε τον τίτλο στον πρώτο όμιλο του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας της ΕΠΣ και επιστρέφει στην πρώτη κατηγορία μετά από 26 χρόνια. Στο άλλο χθεσινό παιχνίδι του ομίλου, ο Ευαγόρας αναδείχθηκε ισόπαλος εκτός έδρας με τον ΑΟ Σίμης με σκορ 1-1 και τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας, ο Γιάλισσος επικράτησε εκτός έδρας του Ευκλής Ορώνης με 1-0. Αύριο Τρίτη για την ίδια αγωνιστική θα γίνουν οι αγώνες Νικαγόρα Κεφάλου Κλειάνθη Παραδεισίου στις 12 παρατέταρτο, Φίβου Κρεμαστής Αναγέννηση Ασφενδίου στη 1 το μεσημέρι και η εξαναβολής αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής μεταξύ του Ευκλής Ορώνης και του Ποσειδώνα Καρπάθου στις 12 και 4 το μεσημέρι. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι, όταν και αναμένεται να σημειωθεί βελτίωση, θα είναι το σκηνικό του καιρού για σήμερα στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
0: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες, μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Είσαι μέλουσα μαμά? Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας, με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
0: topfm1024. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Πάμε το πιο σπορ μέρος δεύτερο. Μιχάλης Παπαγεωργίου, πάντα στη δίπλα στον ήχο, επιλογή της μουσικής. Παύλος Δακόπουλος στο μικρόφωνο, κουπόνι στοιχήματος στο 6-24 του Chelsea. Nottingham Forest παραμένει στο 0-2 στο 42ο λεπτό. Στο 15-03 Huddersfield Town με την Warrington Rylands. Πάντα στο 0-0. Υπάρχουν όμως δύο γκολ στο 15-04. Μπιλερικάι με την Brentwood Town 1-1 στο 39. Στο 15-05 Farnham Town με την Gloucester 0-0. Στο 15-06 υπάρχει γκολ Farco FK με την Al Mogavlun Al Arab 0-1. Στο 15-10 και εδώ έχει ανοίξει το σκορ Οντίσα Μπεγκαλούρου 1-0. Όπως και στο 6-25, παιχνίδι που ξεκίνησε πριν από λίγο, Ουνιρέα Σλομπόζια με την Χάρμστατ 1-0 στο 13ο λεπτό.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον καλεσμένο μας. Θα ασχοληθούμε τώρα με τη δεύτερη τοπική κατηγορία. Νομίζω πλέον με την Α, γιατί εκεί ανήκει ο τρόμο τη Ζημιλιά και κοντά μας είναι ο πρόεδρος του Σέργος Σαρίγας. Καλησπέρα, Σέργο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Παύλο. Καλησπέρα, εσένα, σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, μιλήσαμε και χθες. Είχε βαρθεί να μιλά, η αλήθεια είναι, αλλά ξέρει, σήμερα είπα να τα ξαναπούμε, γιατί τώρα πια εσύ που τα συναισθήματα έχουν καταλαγιάσει κάπω. Πολλοί άνθρωποι τα βλέπουν χθες μια πιο ψύχραμη, πιο αποστασιοποιημένη ματιά. Γιατί πραγματικά χθες ήταν το μεθύσιο της μεγάλης επιτυχίας και της μεγάλης χαράς. Ήμασταν εκεί, έτσι το ζήσαμε όλο αυτό. Και πραγματικά χάρηκα και εγώ προσωπικά πάρα πολύ το ξέσπασμά σας. Δηλαδή ήταν πραγματικά μια εκτόνωση. Και ήταν σαν να επιτεύχθηκε ένα μικρό θαύμα. Κάπως έτσι φάνηκε.
1: Ναι, κάπως έτσι το ζήσαμε κι εμείς, η αλήθεια. Δεν ήταν αυτός σκοπός ο πρωταθλητισμός από την ομάδα, ειδικά μετά την κλήρωση του καλοκαιριού. Ξέραμε ότι, να σου πω την αλήθεια, είχα πει μια κουβέντα στον Νίκο τον Αυτόγλου ότι θα τους πάω στο χέρι, χαριτολογώντας.
0: Α, ο Νίκος είναι αυτός που τράβηξε τον κλήρο.
1: Σωστά. Ο Νίκος είχε πάει για την ομάδα τη μέρα της κλήρωσης. Τελικά να είναι καλά. Αυτό το φιλήσω το χέρι. Εντάξει, δύσκολος όμιλος, πάρα πολύ καλές ομάδες, πάρα πολύ δυνατές ομάδες, με δυνατές έντρες, δεν ξέρω τι να πω. Ήταν πολύ δύσκολη χρονιά, αλλά ήταν και ωραία. Δηλαδή όλο το ταξίδι ήταν όμορφο. Ήταν πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, δεν μπορούσες να ησυχασείς, κάθε Κυριακή έπαιζες ντερμπί. Δεν υπήρχε, δηλαδή, και οι ομάδες που τερματίσανε λίγο πιο πίσω, πάλι ήταν πάρα πολύ δυνατές, δηλαδή σε ασημεία κρίθηκαν οι ομάδες που έφυγαν μπροστά.
0: Κοίταξε, ήτανε, το παρατηρήσαμε ακόμα και οι ομάδες που τερμάτισαν, ας πούμε, και στην 8η θέση ακόμα, έτσι, ήτανε κάποια στιγμή, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της χρονιάς, διεκδικήτριες του τίτλου. Απλώς σε αυτές αγωνιστικές κρίσεις, όταν χάθηκε ο στόχος, πια εντάξει, όλοι χαλάρωσαν, το ψιλοπαράτησαν αυτό, αλλά κατά τα άλλα, πραγματικά ήταν κάθε αγωνιστική, πώς το λες, κάθε αγωνιστική ντέρμπι τίτλου.
1: Μέχρι πριν 5 αγωνιστικές, 4 πριν το τέλος 5, δεν θυμάμαι τώρα, διεκδικούσαμε 4 ομάδες, 5.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Κέρδιζες, ήσουν πρώτο, δεύτερος, έχανες, ήσουν έκτος.
0: Και ο Αντρόμητος κάποια στιγμή.
1: Εμείς νομίζω βρεθήκαμε και ένα, τι να ξέρεις.
0: Ναι, και Δεκέμβριο μήνα, από ό,τι θυμάμαι, είχατε βρεθεί μια διαφορά πίσω 6-7 βαθμών.
1: 7.
0: 7.
1: Εμείς 17 του Δεκέμβρη η ομάδα είχε 10 βαθμούς. Αλλά έχει να χάσει από τότε. Το 2026 είναι αίτητη ομάδα.
0: Σούπερ χρονιά αυτό το μίσο του 2026. Πιστεύεις ότι αυτή η δυσκολία που αντιμετωπίσατε, έτσι, και αυτή η επαναγρύπνηση διαρκείας είναι μια καλή βάση προετοιμασίας για την επόμενη σεζόν, η οποία θα είναι σίγουρα πολύ πιο απαιτητική και πολύ πιο δύσκολη, έτσι, στην πρώτη κατηγορία? Δημιούργησε αυτό μια νοοτροπία, πιστεύεις, σε όλους σας, όχι μόνο στην ποδοσφαιρική ομάδα, έτσι, αλλά και στη διοίκηση, στο προπονητικό επιτελείο?
1: Κοίταξε, το ότι ήταν και τόσο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, σίγουρα ανέβασε την ένταση στην προπόνηση, ανέβασε τη συνέπεια στην προπόνηση. Ήξερες ότι αν μείνεις απροπόνητος στην ΚΕΑΚ έχεις πρόβλημα. Γενικά, ναι, αυτός ο όμιλος νομίζω ανέβασε το επίπεδο. Όχι το δικό μας, σε όλες τις ομάδες, για να μπορέσει να ανταπεξέλθεις. Οπότε νομίζω ότι ναι, ήταν μια πάρα πολύ δυνατή χρονιά που μπορεί να την πάρεις για βάση και να προχωρήσεις την επόμενη. Βέβαια, άλλη κατηγορία, η Α, το ξέρουμε, πάμε με σεβασμό, θα πάμε εκεί, έτσι κι αλλιώς, αλλά χωρίς να φοβόμαστε και τίποτα.
0: Αισθάνεσαι δικαιωμένος εσύ και οι συνεργάτες σου στη διοίκηση για την επιλογή του μοντέλου, το οποίο είναι σταθερό εδώ και αρκετά χρόνια? Εσύ, θυμάμαι εδώ το συζητάμε κάθε φορά, έτσι, 3-4-5 χρόνια πριν, και είναι αυτό. Εμπιστοσύνη στο υλικό μας, τα δικά μας παιδιά, έχουμε τις υπερβάσεις. Ναι.
1: Δικαιωμένοι θα νιώθαμε και να μην παίρναμε το πρωτάθλημα. Έτσι κι αλλιώς. Το να πηγαίνεις κάθε Κυριακή στο γήπεδο και να είναι γεμάτο το γήπεδο από τους συγχωριανούς που παίζουν μέσα τα παιδιά τους. Είναι δικαίωση, έτσι κι αλλιώς, από μόνο του. Και να μην το καταφέρναν τα παιδιά, Εγώ επειδή φοβόμουν μια αποτυχία, δεν το κρύβω, είχαμε συζητήσει, όχι μόνο εγώ, όλη η διοίκηση, δηλαδή συζητούσαμε και λέγαμε σε όλους ότι τελικά μην τελειώσει η χρονιά, είμαστε δεύτεροι και θεωρηθήκαμε αποτυχημένοι. Γιατί δεν θα μπορούσε πάλι να ήταν αποτυχημένοι αν τερματίζαμε δεύτεροι. Τώρα το ότι πήραμε το καλύτερο που θα μπορούσαμε... Είμαστε ακόμα πιο χαρούμενοι και πιο ευτυχισμένοι.
0: Κοιτάξτε, εντάξει, αλήθεια είναι αυτό, αλλά όταν φτάσει στην πηγή, ξέρεις, δεν πίνεις νερό, πάντα πονάει. Ακόμα και αν δεν το περιμένεις και μόνο που φτάνεις εκεί, θέλεις το κάτι παραπάνω. Δεν το συζητάμε.
1: Σίγουρα. Μα δεν το. Τον τελευταίο καιρό δεν το κρύβαμε. Το θέλαμε. Δεν λέγαμε δεν μας νοιάζει. Ίσα-ίσα. Το θέλαμε πάρα πολύ. Και δουλεύαμε γι' αυτό όλοι. Και προπονήσεις. Δηλαδή. Όσου είχε οι παίχτες, είχε και διοίκηση στην προπόνηση. Τι να σας πω τώρα. Το θέλαμε όλοι. Το ζούσαμε. Και το ζήσαμε και το ευχαριστηθήκαμε, η αλήθεια.
0: Είναι και φαντάζομαι και πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η ομάδα δεν λύγησε μπροστά στην προοπτική της επιτυχίας. Γιατί ξέρεις, πολλοί την πατάνε εκεί, κάπου εκεί. Όταν έχεις την επιτυχία μπροστά σου, αρκεί να πλούσεις το χέρι σου και για κάποιο λόγο φοβάσαι να το κάνεις και λυγίζεις. Το φοβηθήκατε κάποια στιγμή αυτό?
1: Είχαμε και εμείς και σε παιχνίδια όπως και με τον Οφέα και με τον Άγιο Σίδερο. Με τον Άγιο Σίδερο δεν φάγαμε γκολ πρώτοι. Μάλλον δεν φάγαμε γκολ, αλλά αργήσαμε να βάλουμε και εκεί. Υπήρχε ένα άγχος στην ομάδα. Με τον Οφέα πάλι ήταν το ίδιο. Είναι παιδιά που είναι 19-20 χρονών, πρωταθλητισμό κάνουν πρώτη φορά. Και όσοι παίξαμε μπάλα, ξέρουμε ότι λίγο τα πόδια εκεί είναι βαριά. Αλλά έβλεπε ότι ο Μέγα μόλις έβαζε ένα γκολ, ξεκλείδωνε. Έφευγε το άγχος και ήταν κομπλέ. Εμείς σαν διοίκηση από μένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον Γιώργο. Ο Γιώργος ήταν αυτός που έστεινε, έστιαχνε και προχώρησε την ομάδα. Εμείς ήμασταν βοηθοί από πίσω που προσπαθούσαμε να μην λείπει κάτι στην ομάδα.
0: Τώρα αν ρωτήσω αν ο Γιώργος Σαβαριώνας θα παραμείνει και του χρόνου θα είναι περιττό.
1: Νομίζω ότι είναι περιττό.
0: Ναι, okay.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Η ομάδα την έστησε, την έφτιαξε και πρέπει να τη χαρεί. Εγώ αυτό είπα και στον ίδιο.
0: Φαντάζομαι και ο ίδιος δεν έχει αντίρρηση, έτσι.
1: Θα το ξέρα.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Νομίζω θα το ξέρα. Τώρα δεν νομίζω.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Δηλαδή η ανανέωση είναι αυτόματη, έτσι νομίζω.
0: Οπότε το πρώτο θέμα είναι αυτό, ότι ο Γιώργος Σαβαριώνας παραμένει προπονητής ανθρώπου του Δουμιλιάς, έτσι.
1: Και με τους παίκτες να ξέρεις ότι σχεδόν. Επειδή δεν έχω μιλήσει με όλους και είναι κάποιοι, δεν θέλω να πω για όλους τώρα χωρίς να έχω πάρει την άδειά τους, αλλά με το 80% που έχω, η ανανέωση είναι αυτόματη. Δεν θέλει η διοίκηση και ο προπονητής. Δεν θέλω να αποχωρήσει κανείς.
0: Λοιπόν, αυτό περιγράφει, ξέρεις, και μια οικογένεια και νομίζω ότι ο Διαδρόμητος το είχε αυτό φέτος. Και μια μεγάλη οικογένεια γιατί και ο κόσμος ήταν ενεργός καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δηλαδή, χθες, ας πούμε, όλη η Δημιλιά ήταν στα αλάρμα, αλλά αυτό συνέβαινε από ό,τι ξέρω σε κάθε παιχνίδι, εντός και εκτός.
1: Νομίζω δεν παίξαμε πουθενά εκτός έδρας. Όπου και πήγαμε, ήμασταν εντός έδρας. Και οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο το χωριό. Έτσι κι αλλιώς είναι δίπλα μας πάντα, σε ό,τι και αν κάνουμε, από εκδηλώσεις, από αγώνες, από μια λαχιοφόρο να πούμε ότι βγάζει η ομάδα, μια λαχιαγορά, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, είναι τακτοποιημένα. Δεν έχουμε κανένα παράπονο, ο πολιτιστικός σύλλογος, ό,τι και αν κάνουμε είναι δίπλα μας, η εθελοντική ομάδα που υπάρχει στο χωριό, τη Μιλιά Ελεούσας, και αυτή είναι μαζί, η κοινότητα είναι μαζί, οι εκκλησίες είναι μαζί, σε φοβάμαι τα ματιά σου. Αγαπημένοι, πάμε όλοι μαζί και γι' αυτό έρχονται και αυτά.
0: Λοιπόν, παρένθεση για ένα μήνυμα από την Ηλία Λοΐζου είναι. Την καλησπέρα μου, Ηλία. Λοιπόν, συγχαρητήρια στους παίκτες, τον καπετάνιο Γιώργο και δίπλα του το διοικητικό συμβούλιο. Λέει και συγχαρητήρια και σε αυτούς που κράτησαν τον προπονητή. Έτσι, αυτό είναι νομίζω.
1: Να είναι καλά.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Να είναι καλά, τον ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, άρα η τοπική κοινωνία ήταν εκεί. Και πραγματικά, ξέρεις, το βλέπουμε πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, ειδικά πως καμιά φορά και οι δεσμοί μιας τοπικής κοινωνίας με την ποδοσφαιρική ομάδα έτσι αρχίζουν λίγο να θολώνουν. Έτσι. Στη Δημιλιά όμως το κρατήσατε. Δηλαδή, ο Ατρόμητος είναι κομμάτι της τοπικής κοινωνίας και η τοπική κοινωνία συσπυρώνεται γύρω από την ομάδα. Έτσι. Είναι κομμάτι της τοπικής κουλτούρας. Το κρατάμε λοιπόν και αυτό. Τώρα, Το καλοκαίρι θα έχετε πολλή δουλειά να κάνετε, πιστεύεις? Γιατί όταν μου λες ότι το ψυχοδυναμικό θα παραμείνει στο μεγαλύτερο ποσοστό το ίδιο, okay, αλλά υποθέτω ότι θα χρειαστεί και μια ενίσχυση, έτσι, κάποια εμπειρία, επιπλέον ποιότητα.
1: Σίγουρα. Σίγουρα. Τέσσερις σίγουρα. Σίγουρα. Εντάξει, τώρα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον Γιώργο. Ποτέ δεν κάνει διοίκηση ό,τι θέλει. Πάντα είναι με τη σύμφωνη γνώμη και την προπονητή. Μάλλον ο προπονητής προτείνει και η διοίκηση, αν μπορεί να τα απεξέλθει, το υλοποιεί. Πάλι θα κάτσουμε κάτω με τον Γιώργο όπως θα κάνουμε τόσα χρόνια. Και νομίζω ότι θα τη βρούμε την άκρη. Η διοίκηση έχει πολλή δουλειά τώρα το καλοκαίρι, να ξέρεις. Η διοίκηση έχει ήδη εκδηλώσεις. 27 Ιουνίου έχουμε Γωνιανάκη στο χωριό. Mm-hmm. 8 Αυγούστου έχουμε Μαργαρίτη, Γιώργο Μαργαρίτη, στην Ελέουσα. Έχουμε τον Άγιο Σουλά, έχουμε τα πανηγύρια στο χωριό. Καλά να είμαστε. Η διοίκηση το καλοκαίρι γίνεται σερβιτόρι.
0: Να σου πω, Γιώργο Μαργαρίτη, πότε είπες?
1: 8 Αυγούστου.
0: Ωραία, Μιχάλη, το σημειώνεις. Χτύπησες τώρα ευαίσθητη χορδή, εν πάση περιπτώσει, ναι. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, θέλω να σα ρωτήσω κάτι τώρα σε σχέση με τους ποδοσφαιριστές, τους οποίους θα προσεγγίσει ο Ατρόμητος Δημηλιάς. Τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να προσφέρει ο Ατρόμητος, ή μάλλον ποιος είναι ο λόγος για να επιλέξει ένας ποδοσφαιριστής τον Ατρόμητο? Τι είναι αυτό το οποίο θα του δώσει ο σύλλογος, έτσι, για να νιώσει καλά?
1: Κοίταξε. Έχουμε το δικό μας γήπεδο. Έχουμε ωραίες εγκαταστάσεις. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Τα παιδιά τα ήδη υπάρχουν, έτσι κι αλλιώς έχουν φτιάξει μια παρέα. Δηλαδή, αν είσαστε στην ομαδική του Ατρομήτου και διαβάζετε κάθε μέρα το τι γίνεται εκεί μέσα, δεν θες παρέα. Μόνο αυτό να έχεις να διαβάζεις όλη μέρα, είσαι κομπλέ με αυτούς. Είναι το σίγουρο ότι θα έρθει και θα διασκεδάσει το ποδόσφαιρο στη Δημηλιά. Αυτό. Θα βρει 5 ανθρώπους που αν οτιδήποτε τύχει είναι δίπλα του. Νομίζω ότι για έναν εραστέχνη ποδοσφαιριστή προσφέρουμε τα πάντα.
0: Η στιγμή που σε σήκωσαν χθες οι ποδοσφαιριστές στα χέρια τους, έτσι, και σήκωσαν τον αέρα, ήταν η πιο ευτυχισμένη της μέχρι στιγμής παραγωνιστικής καριέρας σου?
1: Εντάξει, σίγουρα. Πολύ όμορφο συνέστημα. Γενικά η χτεσινή ημέρα θα είναι, και ήταν η κορυφαία στα 9-10 χρόνια, 9 κλείσαμε, που είμαστε στη διοίκηση.
0: Ξέρετε, ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Εντάξει, αυτό είναι η σχέση του κάθε παράγοντα, έτσι, ο οποίος αφιερώνει ώρες από τον χρόνο του. Η οικογένειά σου συμμετέχει σε όλο αυτό, είναι κοντά? Γιατί ξέρεις, όλο αυτό απαιτεί χρόνο, απαιτεί ενέργεια, απαιτεί λείψη από το σπίτι.
1: Πάντα είναι μαζί. Αν δεν έχει στήριξη της οικογένειας, η γυναίκα μου ό,τι και αν κάνω με στηρίζει, δεν το συζητάω. Κηλικείο. Πέρα, κάνει καφέδες. Ό,τι μπορεί. Εκεί είναι μαζί. Και όχι μόνο η δικιά μου. Είναι όλη τη διοίκηση, οι γυναίκες είναι μαζί. Και έτσι κι αλλιώς είμαστε και παρέα όλοι μαζί. Εμείς. Δηλαδή θα πάμε, και τώρα που δεν θα πέσει ο Ατρόμητος στην Κυριακή, θα πάμε για φαγητό όλοι μαζί. Πάλι είμαστε παρέα. Δεν είναι παρέα μόνο το χειμωνιάτικη και το Ατρομήτου. Είμαστε παρέα όλη η διοίκηση με τις γυναίκες μας μαζί όλοι. Και οι γυναίκες όλων μας είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν. Γιατί αν δεν μας στηρίζανε, κακά τα ψέματα, είναι πρόβλημα αυτό.
0: Ξέρεις, σκεφτόμαστε τώρα πόσο όμορφη μπορεί να γίνει η ζωή και η καθημερινότητα, έτσι, με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Και πόση υγεία μπορείς να αισθάνεσαι εσύ όταν το κάνεις σωστά. Και υπάρχει αγάπη και μεράκι, έτσι, κατανοείς.
1: Ναι. Όλα ξεκινάνε από το να έχεις καλή παρέα. Όταν έχεις καλή παρέα, νομίζω ότι προχωράνε όλα πιο εύκολα. Και όλα τα προβλήματα αντιμετωπίζονται πιο ήπια. Μπορεί προβλήματα βγαίνουν στις καλύτερες οικογένειες, όπως λέω και εγώ. Και προβλήματα και παρεξηγήσεις και πράγματα. Αλλά όταν είναι όλο αυτό μια παρέα, και όλα λύνονται, μπαίνουν οι ψυχραιμότεροι, γίνονται και γίνονται όπως πρέπει. Δεν είναι αγγελικά βλασμένος ο Ατρόμητος, δεν είπαμε ποτέ αυτό. Με τα θέματά μας, με τα προβλήματά μας, αλλά πάντα Μπαίνουμε θετικά και το λύνουμε. Και εγώ με τα λάθη μου, αλλά και ανθρώπους δίπλα άλλους που θα διορθώσουν εμένα. Που θέλουν το καλό της ομάδας και αυτοί. Και δεν περιμένει κανένας κανένα να κάνει ένα λάθος για να τον στήσει στη γωνία. Οπότε αυτό είναι, αυτό είναι το μυστικό.
0: Καλοπροαίρετα βέβαια.
1: Αυτό είναι το μυστικό τα δρόμια.
0: Λοιπόν, Στέργο μου.
1: Κάτι άλλο που θέλω να πω, είναι ότι μιλήσαμε όλο για την Αντρική. Να ξέρεις ότι και από πίσω γίνεται πάρα πολύ δουλειά. Είναι ο Γιώργος ο Ψήπας που έχει τα μικρά και να ξέρεις ότι και από εκεί έρχεται δουλειά σοβαρή.
0: Τώρα που το λες, να σου πω, παιδιά σε ηλικίες στα 15-16 έχεις για να προωθηθούν στην πρώτη ομάδα και να πάρουν μια ευκαιρία. Το πιστεύω είναι λίγο δύσκολο τώρα. Εντάξει, η πρώτη κατηγορία έχει άλλες απαιτήσεις, αλλά έχεις παιδιά σε αυτήν την ηλικία για να τροφοδοτήσουν την πρώτη ομάδα.
1: Ο τερματοφύλακας που έχει και δύο συμμετοχές φέτος είναι 15. Ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας, ο Πανορμίτης, ο Θελωνός. Είναι στην Αντρική. Και φέτος μπαίνουν 4 παιδιά που είναι 14. Τα κλείνουν τώρα και μπαίνουν στην Αντρική.
0: Πόσα παιδιά έχει στην Ακαδημία, αλήθεια?
1: 38 είναι, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. 38. Έχουμε K6, K8, K10 και K12.
0: Κοίταξε, για ένα μικρό τόπο σαν τη δουλειά δεν είναι κακό. Δηλαδή, κάτι δείχνει αυτό. Δηλαδή, εντάξει, έχεις...
1: Σε αθλητισμό κάνουμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάς ότι για ένα παράσημο και για μας είναι η Φωτεινή Κουδούνη πριν τώρα που μιλάμε λείπει και παίζει με την Εθνική Άντερ 15 όχι συγγνώμη, Άντερ 17 με την Εθνική Άντερ 17
0: ναι.
1: Είναι στη Σερβία η Φωτεινή Κουδούνη την είχε ο Γιώργος Ξύπας 3 χρόνια.
0: Είναι γορίση το οποίο είμαστε ποδόσφαιρο στην Ακρόπολη.
1: Το 2014 πήγε στον Ιάλισο. Βοήθησαν και οι άνθρωποι βέβαια του Ιάλισου, τα κορίτσια, η ομάδα, ο Βαγγέλης, ο Χατζέτον, ο προπονητής τους. Εννοείται ότι όλοι μαζί δεν είπαμε εμείς. Αλλά βάλαμε και εμείς το δικό μας λιθαράκι. Από εκεί ξεκίνησε η Φωτεινή, από τις ακαδημίες τις δικές μας.
0: Οι βάσεις πήγαν εκεί, σίγουρα.
1: Μπράβο. Και δεν μπορεί ο Ατρόμητος να καλύψει τα παιδιά μέχρι τέρμα. Μέχρι εκεί που μπορούσε βοήθησε τη Φωτεινή. Η Φωτεινή πήγε παρακάτω, δούλεψε η Φωτεινή. Μαζί με την ομάδα της την καινούρια και ήρθαν τα αποτελέσματά της.
0: Λοιπόν, Στέργο μου, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς στη διάθεσή μου. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Να ευχηθώ πραγματικά τα καλύτερα και να συνεχίσεις να απολαμβάνετε. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι αυτό, έτσι. Πάντα μονιασμένοι, αγαπημένοι, με τον κόσμο κοντά, μια μεγάλη παρέα, μια μεγάλη οικογένεια και πραγματικά να το χαίρεστε κάθε μέρα. Αυτό. Και συγχαρητήρια και πάλι. Έγινε. Λοιπόν, για χαρά. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας όλη αυτή την ώρα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Συνδεόμαστε με τον MetaWinsport FM. Από μένα και τον Μιχάλη Παπαγεωργίου, που άντεξε η άλλη μια ώρα εδώ στην κονσόλα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Το διακύβευμα είναι μεγάλο να πάμε στο Final Four. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για το Μονακό εν ώψη του αυρενού τρίτου αγώνα των play-off της EuroLeague. Εκτός αποστολής έμεινε ο Ward που συνεχίζει να έχει ενοχλήσει τη μέση. Για την ομάδα του Πριγκιπάτου εκτός μάχης στέθηκαν οι Διαλό και Τάις. Με μοναδικό απόντα τον τραυματία Σλούκα συνεχίζει την προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για το παιχνίδι της Τετάρτης στο T-Center με τη Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Όλοι οι άλλοι παίκτες βρίσκονται στη διάθεση του Ριγκίνα Ταμάν. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών νίκησε 14-9 την Ουγγαρία στην πρεμιέρα του ομίλου για τις θέσεις 5-8 στα προκριματικά της πρώτης κατηγορίας του World Cup και έκανε σημαντικό βήμα για να πάρει την πέμπτη θέση που δίνει το εισιτήριο για το Super Final 8 που θα διεξαχθεί στην Αυστραλία τον Ιούλιο. Πράξη τρίτη στους τελικούς της Novi Bet Volley League με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο Μέτς. Η σειρά είναι στο 1-1, ενώ ο τίτλος κρίνεται στις τρεις νίκες. Πρώτο σερβίς στις 7 τηλεοπτική μετάδοση από RTL2 Sport και ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Λήξη συναγερμού στην ΑΕΚ με τον Θωμά Στρακός. Ο τραυματισμός του Διεθνούς Αλβανού τερματοφύλακα στο τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό δεν έμπνεε ανησυχία και θα είναι κανονικά διαθέσιμος στο επόμενο ντέρμπι με τους Πράσινους. Τα βραβεία του για τα καλύτερα γκολ της 18ης και 25ης αγωνιστικής κόντρα σε Αστέρα Άκτορ και Ατρόμητο παρέλαβε ο Γιώβιτς. Απογοήτευση στον Ολυμπιακό για την ήττα στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ και εκνευρισμός για τις διαιτητικές αποφάσεις με τους Ερυθρόλευκους να στέκονται κυρίως στο πρώτο γκολ του δικεφάλου του Βορρά. Νέα δημοσιεύματα στο εξωτερικό συνδέουν τους Πειραιώτες με τον 34χρονο Ολλανδό στόπερ Στέφαν Ντεφράι που μένει ελεύθερος από την Ίντερ. Χωρίς τον Σάντσες, ο οποίος συνέχισε θεραπεία, πραγματοποιήθηκε σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Από θεραπεία έκαναν όσοι έπαιξαν πάνω από 45 λεπτά στο χθεσινό μάτς με την ΑΕΚ. Τις 100 συμμετοχές με την πράσινη φανέλα έφτασε ο Τάσος Μπακασέτας. Το σύνθημα στον ΠΑΟΚ εν ώψη τη συνέχεια στον play-off μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού έδωσε ο ΜΕΙΤΕ. Τρεις τελικοί ακόμα ανέφερε σαν άρτησή του στα social media για τα μάτς που ακολουθούν με τους Ερυθρόλευκους στο Φάληρο, την ΑΕΚ στην Τούμπα και τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Συνάντηση με ΕΠΟ και ΚΕΔ θα έχει τη Δευτέρα 11 Μαΐου η ΑΕΛ Novi Bet, όπως ενημέρωσε μέσω ανακοίνωσης. Υπήρξε άμεση και θετική ανταπόκριση στη χθεσινή επιστολή της διοίκησης για την παράθεση όλων των δεδομένων που αφορούν τη διαιτησία φωτιά στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, αναφέρουν οι Βυσσινοί. Μια επιπλέον απουσία μετρά στον Άρη Μιχάλης Γρηγορίου για το επόμενο παιχνίδι και πάλι με τον Όφη, καθώς ο Καντεβέρες συμπλήρωσε κάρτες. Ατομικά γυμνάστηκαν σήμερα Μεντήλ και Μωρόν, ενώ ο Χόγκλα έκανε το δικό του πρόγραμμα. Ρεπό έχουν αύριο οι ποδοσφαιριστές. Στόχος της ΑΕΚ είναι να παρουσιάσει την καλύτερη δυνατή εικόνα στον ημιτελικό του Final Four του BCL, όπως τόνισε ο Ντράγκαν Σάκοτα. Η Μάλαγα είναι το φαβορί, όμως έχουμε και εμείς τα δυνατά μας σημεία, δήλωσε ο Σέρβος τεχνικός. Η Manchester City δοκιμάζεται στις 10 στην έδρα της Everton στο παιχνίδι που ολοκληρώνει το πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής της Premier League. Αυτή την ώρα, Chelsea Nottingham Forest 0-2 στο ημίχρονο. Αυλαία της 34ης αγωνιστικής στη La Liga στις 10 με την αναμέτρηση σε Villa Real Sociedad, μετάδοση όλων από την Nova. Δύο μάτς περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα που κλείνει την 35η αγωνιστική της Serie A. Στις 7.30 η Κρεμονέζη υποδέχεται την Λάτσιο, ενώ στις 10 παρατέταρτο η Ρώμα φιλοξενεί τη Φιωρεντίνα. Κάλυψη από την Κοσμοτέ TV. Επόμενη ενημέρωση.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική

0: κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
4: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
5: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
4: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
5: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
4: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
7: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό. Joy!
6: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
7: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
6: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
7: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
7: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
6: Joy. Happy Living Ideas.
0: Top FM 102,4.

0: Θέλω αμέσως να μου πεις το πρώτο σύνθημα που σου έρχεται στο μυαλό, αν μπορείς βέβαια να το πεις.
1: Δεν μπορώ να το πω. Δεν νομίζω ότι αυτό το κομμάτι έχει ακουστεί σε κάποια βερσιόν σε σύνθημα.
0: Που να μεταφέρεται, έχεις δίκιο.
1: Να μην.
0: Να μην έχει μπινελίκια μέσα ή απρέπειες.
1: Κυρίως για μητέρες.
0: Μπράβο.
1: Για μητέρες.
0: Μιλώντας για.
1: Πλησιάζει. Περίμενε τώρα, 8 Μαΐου τι είναι, της μητέρας ή της γυναίκας η γιορτή.
0: Της γυναίκας πέρασε.
1: Εσείς που έχετε μανάδες, πείτε μου.
0: Ναι. Α, 10 είναι τη μάνα.
1: 10 Μαΐου, συγγνώμη, είπα 8 εγώ.
0: Ναι, ωραία. Μια και λέμε όμως για μπινελίκια και τέτοια. Θέλω να σε
1: ρωτήσω.
0: Νομίζω
1: ότι θα μια και λέμε για μανάδες.
0: Πολύ γρήγορη δεύτερη ερώτηση. Πολύ γρήγορη. Και το λέω με αφορμή και τον σημερινό ηχολήπτη.
1: Αυτό το βλάκα το Γιάννη. Ναι.
0: Με εντυπωσιάζει ότι απολαμβάνω πάρα πολύ να βρίζω το Γιάννη. Δηλαδή, είναι μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων που γουστάρεις να τους βρίζεις, ρε παιδί μου. Το χαίρεσαι με την ψυχή σου. Κατάλαβε.
1: Και το κάνει ακόμα καλύτερο, έτσι. Αυτή τη μικρή καθημερινή απόλαυση την εκτοξεύει ακόμα περισσότερο και η δεκτικότητα που έχουν
0: αυτό
1: αυτοί
0: λέω.
1: Οι ηλίθιοι, ας πούμε, να τα
0: πούνε.
1: Δηλαδή τώρα, κάθε φορά, όση ώρα εμείς τον βρίζουμε, αυτός όχι μόνο χαμογελάει, κάνει και κολοδάκι.
0: Γουστάρει.
1: Και από την άλλη, σου λέει, επειδή πίσω έχει αχλάδα την ουρά, όπως έχει πει ο σοφός λαός, σου λέει, δεν θα κάνουμε τεσσαρδάμ. Εδώ θα είμαστε.
0: Δεν υπάρχει όμως μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων γενικώς την οποία γουστάρεις να τη βρίζεις περισσότερο από άλλους ανθρώπους.
1: Ναι, εγώ για μένα.
0: Δηλαδή εσύ που έχεις πολλές κατηγορίες.
1: Αυτή η μια από τις κορυφαίες κατηγορίες τέτοιων ανθρώπων είσαι εσύ.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή,
0: είμαι η κορυφαία κατηγορία.
1: Δεν είσαι κορυφαία. Δεν θέλω. Δεν σου δώσω
0: απολαμβάνεις,
1: σου κάνω την
0: τιμή. Τώρα θύχτηκα. Απολαμβάνεις να βρίζεις περισσότερο κάποιον εκτός από μένα.
1: Ναι. Ναι, Γιώργο.
0: Μπορείς να το πεις αυτό.
1: Δηλαδή θα ήθελα, εντάξει, καταλαβαίνω ότι το μαθαίνεις λίγο άκομψα εδώ στον αέρα, αλλά βρίζω και άλλους ανθρώπους.
0: Ενώ ότι βρίζεις, το ξέρω.
1: Και γουστάρω. Βγάζω γούστα.
0: Αν δεν περίμενα ότι θα υπάρχει κάποιος τον οποίο να το απολαμβάνεις περισσότερο.
1: Ναι, κοίτα. Πιθανότατα με σένα το πρόβλημα είναι κάποιο το οποίο συναντάται αρκετά συχνά.
0: Δηλαδή.
1: Στις μόνιμες σχέσεις.
0: Δηλαδή.
1: Σε να σε τρώω στη μάπα κάθε μέρα, παιδί μου.
0: Οπότε, με έχεις συνηθίσει.
1: Σε έχω συνηθίσει, ναι, σε θεωρώ δεδομένο. Το πίνε λίγη που θα ρίξω.
0: Εγώ ξέρεις που νομίζω ότι μπορείς να βρεις μια τέτοια κατηγορία. Δηλαδή το να βρίζεις το δρόμο είναι, ας πούμε, μια κατανίκητη επιθυμία που έχει πολλοίς κόσμος.
1: Ναι.
0: Το απολαμβάνει. Πρόσεξε, δεν το κάνει μόνο επειδή ξεσπάει τα νεύρα του, ξεσπάει τα προβλήματά του και αυτά. Το κάνει και γιατί το απολαμβάνει. Και γιατί μεταξύ μας δεν υπάρχει περίπτωση να σε ακούσει ο άλλος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι ένα εύκολο ευρύσιμο, ένα εύκολο μπινελίκι.
1: Νομίζω ότι έρχεται με την εμπειρία η γνώση του πότε πρέπει να αρχίσεις μπινελίκια στον δρόμο.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, άμα τις έχεις μαζέψει 2-3 φορές.
0: Και μία νομίζω αρκεί.
1: Είσαι αρκετά μαζεμένος μετά. Ναι. Είσαι αρκετά μαζεμένος.
0: Ας πούμε το μπινελίκι στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Πολύ το απολαμβάνω.
1: Ναι, ναι, γιατί πάλι και εκεί ξέρεις ότι δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες, παιδί μου, να βρεθεί κάποιος να σου
0: πει. Όχι. Λες ό,τι θες.
1: Και τι έγινε.
0: Μεταξύ μας τώρα, ένα από τα λίγα πράγματα ή από τα πολλά που σου λείπουν επειδή υποτίθεται ότι είσαι επαγγελματίας στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας, γελάω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι δεν μπορείς να πας σε ένα γήπεδο και να βγάλεις όλο σου τον οχετό από μέσα, να πεις τα μπινελίκια σου, να βρίσεις έναν επόπτη, αδερφέ. Δηλαδή, πρόσεξε, χωρίς να σου έχει κάνει κάτι.
1: Τίπα, διαφωνούμε μόνο στο θέμα του επόπτη, γιατί εγώ δεν πηγαίνω στα ποδόσφαιρα.
0: Εντάξει,
1: πηγαίνω στα μπάσκετ.
0: Θες να πούμε ένα γκρίζο.
1: Ένα πορτοκαλί.
0: Ένα γκρίζο, ένα πορτοκαλί, τι χρώμα φοράνε αυτοί τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: και εντελώς τυχαία με την ίδια κίνηση που θα έκανε ένα πορτοκαλί, δείχνει εδώ Γιάννης, δηλαδή θέλει να σου. Να
0: μην πει την ίδια
1: κουβέντα.
0: Θέλει να πει την ίδια.
1: Θέλει να πει την ίδια. Όχι, πρέπει να φύγουμε σε πρώτο διάλειμμα. Δεν βλέπει ότι ο άνθρωπο, αν και ποιητή, ζωγραφίζει.
0: Τέλος πάντων.
1: Θες να μεταφέρεις εσύ την κίνηση που έκανε.
0: Θα τη μεταφέρω, κάνουμε διάλειμμα για να χτυπήσουμε το Γιάννηση και για να βρείτε κι εσείς άλλες κατηγορίες ανθρώπων που απολαμβάνετε να μπινελικώνετε.
1: Στην πραγματικότητα, απλά ικανοποιούμε την επιθυμία του Τζόρτζ που λέει: καλησπέρα, βλάκες, κάντε διάλειμμα, μπείτε το σπιτάκι σας. Το σπίτι σας. Να τον εθέλω όπως
2: πρώτα και από πρώτα πιο πολύ. Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, τούπου, τούπου, τούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω, σπίτια, δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Νόβα, μην ξέχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
7: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
6: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
10: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Μπορεί και σήμερα λοιπόν να ξεκινήσαμε κάπως φορτσάτη, μάλιστα βάζοντας θέμα από πολύ νωρίς, με αγαπημένες κατηγορίες ανθρώπων που θέλουμε να βρίζουμε, όπως ο Γιαννίστης. Αλλά αυτό δεν πρέπει να σας ξεγελάει. Πριν σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wins Sport FM 94,6 για το διάστημα, κακά τα ψέματα, 4-8, ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά, και ότι πρέπει, είναι αυτομάτως καθήκον σας κάθε μέρα τέτοια ώρα, να συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, 2 λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook, μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος, και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. 2 λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες ή τον Ντέμι Νικολαίδη.
1: Είχες και στο χωριό σου Y, Καραγκιόζη. Συγγνώμη Γιώργο, ήθελα να πω πάρα πολύ ωραία τα είπες.
0: Ναι.
1: Βέβαια έχεις θέσει ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Το οποίο βλέπω έχει κάνει γκέλ
0: στον
1: κόσμο. Για παράδειγμα, ο Μελέτης λέει: σαν πεζός βρίζω τους οδηγούς. Σαν οδηγός βρίζω τους πεζούς. Και οι δύο βρίζουμε τους ταρίφες και τα πατίνια. Και ομολογώ ότι την περίοδο που δεν είχα ξεπαστρέψει το αυτοκίνητο, δεν το είχα πουλήσει.
0: Ναι.
1: Και διέθετα 6 ρόδες.
0: Ναι.
1: 4 αυτοκινήτου και 2 μηχανή.
0: Αν νόμιζα ταυτόχρονα, λέω τι αμάξι ήταν αυτό.
1: Ναι. Και εγώ είχα πέσει σε αυτό το τρυπάκι. Δηλαδή, όταν έμπαινα στο αυτοκίνητο, πρώτα απ' όλα μου έλειπε το κράνος μου.
0: Ναι.
1: Νόμιζα ότι είμαι ο Μάριος Ηλιόπουλος.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να φορέσω κράνος. Όταν ανέβαινα στη μηχανή, μου έλειπε η ζώνη.
0: Δεν ξέρεις τι θες με λίγα λόγια.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και την ίδια αυτή έτσι την διφορούμενη, να το πούμε έτσι, προσωπικότητα και περσόνα, την κουβαλούσα και στους δρόμους. Ήμουνα στο αμάξι, έβριζα τους αλίτες με τα μηχανάκια που πάνε και χώνονται παντού και τα λοιπά. Ήμουνα με τη μηχανή, έβριζα τους καραγκιόζες με τα αυτοκίνητα που δεν κάναν 10 πόντους λίγο πιο εκεί, να χωρέσω κι εγώ να
0: φύγω. Τι, νομίζω ότι η πιο αγαπημένη κατηγορία οδηγών αυτοκινήτου για μπινελίκια είναι οι ποδηλάτες.
1: Όλοι
0: εκνευρίζονται με τους ποδηλάτες.
1: Δηλαδή, περίμενε, οι ποδηλάτες είναι κάτι σαν τον Ολυμπιακό, μόνοι μας και όλοι σας.
0: Δεν ξέρω αν.
1: Κάπως έτσι.
0: Αλλά πραγματικά, πρόσεξε, χωρίς να φταίνε, ακόμα και χωρίς να κάνουν κάτι. Δηλαδή, συνήθως όταν είσαι οδηγός, απλά σε εκνευρίζει που κάποιος ποδηλάτης θεωρεί ότι μπορεί να είναι στον ίδιο δρόμο μαζί σου.
1: Όχι, όχι. Εμένα τουλάχιστον δεν με εκνευρίζει αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό που με εκνευρίζει στους ποδηλάτες, αλλά και στους. Πώς λέγονται αυτοί που κάνουν πατίνι, ρε φίλε. Στους πατινιστές, τέλος πάντων.
0: Ναι, ό,τι είναι. Είχα μια λέξη στο μυαλό μου, αλλά δεν ήθελα να τους προσβάλλω αμέσως όλους.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Είναι το γεγονός ότι θεωρούν ότι είναι ένα υβριδικό μοντέλο. Σου λέει, εγώ πηγαίνω στις ρόδες μου.
0: Ναι.
1: Όταν όμως θα ανάψει πράσινο στη διάβαση για τους πεζούς, θα περάσω, πρόσεξε, όχι παίρνοντας το ποδήλατο μου στα χέρια μου,
0: ναι,
1: και συμπεριφερόμενος ως πεζός, θα περάσω κάνοντας πετάλι.
0: Ναι.
1: Και λες, για μισό λεπτό, με την ίδια λογική. Εγώ που οδηγάω ένα μικρό αυτοκινητάκι που δεν θέλει και πολύ σπρόξιμο,
0: ναι,
1: για παράδειγμα, όπως είχε ο Ρόουαν Άτκινσον ως Mr. Bean και το έκανε,
0: ναι,
1: μπορώ να κατέβω κι εγώ να το σπρώξω στη διάβαση και να περάσω απέναντι χωρίς κανένας να μου μιλήσει.
0: Ναι.
1: Η απάντηση είναι όχι. Επομένως θέλω να ισχύει το ίδιο και σε αυτούς. Δικαιοσύνη, φίλε. Δικαιοσύνη.
0: Ξέρεις τι, σταμάτησα να ακούω, ξέρεις ποιο σημείο. Όταν είπες για το Ρόουαν Άτκινσον,
1: Ρόουαν,
0: και θυμήθηκα ότι διάβασα τις προάλλες ότι ο Ρόουαν Άτκινσον είναι ζευγάρι με τη Μία Καλύφα.
1: Ωραία, υπάρχει κάποια ένσταση σε αυτό?
0: Καμία ένσταση.
1: Ποιος είναι ο προβληματισμός?
0: Είναι όμως ένα ζευγάρι που δεν θα πίστευες ποτέ ότι μπορεί να γίνει.
1: Θα σου κάνω εγώ μία ερώτηση η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική,
0: ναι,
1: και θα δείξει τέλος πάντων και την έκταση.
0: Μην λέμε τέτοια.
1: Θα δείξει πράγματα για το χαρακτήρα σου.
0: Ναι.
1: Θεωρείς ότι εξαιτίας αυτού του ζευγαριού.
0: Δεν ξέρω καταρχάς αν ισχύει, έτσι.
1: Ας υποθέσουμε,
0: ότι
1: για την οικονομία της συζήτησης.
0: Μπράβο, μ' αρέσει.
1: Ότι ισχύει.
0: Ναι.
1: Θεωρείς ότι αυτό το ζευγάρι μείωσε τις πιθανότητες και τις ελπίδες που είχες εσύ για έναν από τους δύο?
0: Καταρχάς.
1: Δηλαδή θα πήγαινες για το Ρόουαν Άτκινσον ή για τη Μία Καλύφα?
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν το βλέπω ανταγωνιστικά. Δηλαδή δεν είναι ότι.
1: Γι' αυτό σου είπα ότι θα εξαρτηθούν πολλά από την απάντησή σου.
0: Βέβαια, είναι περίεργο αυτό που λες, γιατί όταν ακούς ότι μια celebrity που μπορεί να γούσταρες παλιά χωρίζει, έχεις μια χαρά. Έχεις μια χαρά ασυναίσθητη. Λες και υπάρχει περίπτωση να έχεις παραπάνω πιθανότητες εσύ.
1: Λεπτό. Στην προκειμένη περίπτωση, ποια είναι η celebrity ή ποιος είναι η celebrity? Το celebrity.
0: Λέω, ρε, ας πούμε ότι γουστάρεις την Τζένιφερ Λόπεζ, έτσι.
1: Ναι.
0: Και ακούς, χώρισε η Τζένιφερ Λόπεζ από τον Μπεν Άφλεκ.
1: Μπράβο.
0: Ωραία, του είχε ψήσει τα ψάρια τα χείλη. Δεν πήγαινε άλλο.
1: Και
0: πολύ έκατσε.
1: Καλό παιδί ο Μπεν Άφλεκ.
0: Ναι, αυτομάτως. Πρόσεξε, έχεις από μέσα σου μια ικανοποίηση, λες και τώρα έχει ανοίξει ο δρόμος για σένα.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν την έχω αυτή.
0: Α, δεν την έχεις,
1: Δεν την έχω, συγγνώμη. Σ' αφήνω το σύνορα, διότι με τη λογοδιάρειά σου καλύπτεις πολύτιμο ραδιοφωνικό χρόνο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν την έχω αυτή.
0: Εγώ ξέρω κι άλλους
1: που την έχουν. Στην προκειμένη περίπτωση, με πιάνει το σεξιστικό μου.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή στην περίπτωση J-Lo με Ben Affleck. Δηλαδή έλεγα, έλα, αμόλα.
0: Εγώ τώρα δεν ήταν καλό παράδειγμα.
1: Βρες λίγο την υγειά σου, ρε άνθρωπε. Ναι. Έχεις χάσει το χαμόγελό σου. Δεν πηγαίνεις πλέον στα Όσκαρ, δηλαδή έλα τώρα.
0: Ήταν σαν τον Αλμέιδα μετά τη δεύτερη σεζόν. Λέγαμε, έχει χάσει το χαμόγελό του, αφού του έχει ψήσει το ψάρι στα χείλη, άλλη.
1: Έτσι λένε, έτσι λένε. Η φίλη μας η Όλγα λέει ότι η αγαπημένη κατηγορία ανθρώπου για πενελική είναι ο μεγάλος ηλικία κύριος, μου φωτογραφίζει.
0: Ναι.
1: Οριακά χούφταλο που επιμένει να κυκλοφορεί με ένα αρχαίο πενινταράκι. Εννοεί προφανώς κανένα παπί, μέσα στη μέση της Λωρίδας, πιο αργά από το θάνατο, τον επερχόμενο δικό του ενδεχομένως, και δεν νιώθει, λέει, να πάει λίγο πιο εκεί, να περάσεις για να μην τον πάρεις παραμάζωμα, ούτε νιώθει από κορναρίσματα, Παναγίες και τα λοιπά. Έχει χρησιμοποιήσει τα πάντα εδώ πέρα η Όλγα για να περάσει.
0: Ναι. Κοίτα, στέλνουν και άλλες ωραίες κατηγορίες ανθρώπων που γουστάρεις να πινελικώνεις. Ας πούμε. Αυτοί που δεν μαζεύουν τα κακά του σκύλου τους. Έχει
1: ναι,
0: δίκιο.
1: Εντάξει,
0: έχει πολύ δίκιο. Δηλαδή, όλοι, πολλοί έχουμε σκυλιά και ξέρουμε. Είναι πολύ ασυναίσθητο τον πινελίκι που σου έρχεται όταν βλέπεις κάποιον να τα γράφει επιδεικτικά.
1: Ναι, αλλά σε αυτό το σημείο να πω ότι έχεις και από την άλλη πλευρά έχεις μια ανίκητη επιθυμία να βρίσεις αυτόν που σε βρίζει. Ενώ εσύ μαζεύεις του δικού σου του ζώου,
0: ναι,
1: και θεωρεί ότι στο πρόσωπό σου αντανακλάται όλος ο κόσμος των φιλόζων και σου λέει δεν τρέπεστε, όπα, εγώ τρέπομαι, μια χαρά τα έχω μαζέψει.
0: Δεν είμαι ο εκπρόσωπος.
1: Δεν είμαι.
0: Ούτε
1: αντιπρόσωπος.
0: Ούτε εκπρόσωπος, ούτε αντιπρόσωπος.
1: Ναι.
0: Όσων έχουν σκυλιά.
1: Ναι, ακριβώς. Σαν παλιός διαιτητής, λέει ο φίλος ο Χρήστος, και Λάινσμαν, μου άρεσε να βρίζω τους οπαδούς που με βρίζανε.
0: Υπάρχει αυτό
1: τίμιο,
0: το... Ναι.
1: Τίμιο.
0: Αν και δεν λειτουργεί τόσο ανταποδοτικά, ρε παιδί μου, το ανταποδοτικό γίνεται και, πώς να σου πω, αντανακλαστικά.
1: Ναι.
0: Σε βρίζουνε και αυτομάτως έχεις την ανάγκη να τους βρεις. Εδώ θέλουμε κατηγορίες ανθρώπων που σου βγάζουν να τους βρεις, ακόμα και χωρίς να σου κάνουν τίποτα. Δηλαδή, εγώ το Γιάννη τον βλέπω και αμέσως μου έρχεται μια κατανίκητη επιθυμία να του κατεβάσω καντήλια, να του κάνω χειρονομίες. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω.
1: Τώρα εμφανίζεται ο Κώστας, ο πελάτης καρδιάς μας.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ισχύει, είναι ο πελάτης καρδιάς μας και λέει, ναι, ρε. Ρίξτε μας ανάθεμα που δεν βγάλουμε καυσαέρια και σώζουμε τον πλανήτη.
0: Είναι οι ποδηλάτες οι vegan του δρόμου.
1: Ναι, θα μπορούσαν.
0: Είναι, ναι.
1: Ναι. Οι vegetarian νομίζω, γιατί οι vegan του δρόμου είναι εκείνοι που παίρνουν σε Καλυθέα Night Run αυτό. Semi Marathon, κάτι, δεν τα έχω με την Καλυθέα. Γενικότερα που σου λέει, κοίτα, για το καλό του πλανήτη, εμείς αποφασίζουμε να κλείσουμε για 3-4 ώρες τους δρόμους.
0: Ναι.
1: Είμαι υπέρ, αλλά είμαι κατά.
0: Είσαι υπέρ, αλλά είσαι κατά. Μ' αρέσει.
1: Είμαι υπέρ της ιδέας γενικότερα, αλλά θα ήθελα.
0: Αλλά κάπου αλλού.
1: Να εφαρμοστεί με διαφορετικό τρόπο.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή, υπάρχει. Δηλαδή και για τους ποδηλάτες, υπάρχει το mountain bike.
0: Συγγνώμη, πώς θα λέγανε, γιατί δεν πάτε σε μια πίστα. Να τρέξετε με την ψυχάρα σας όλοι. Γύρω-γύρω να τρέχετε όσο θέλετε. Αγαπημένη κατηγορία ανθρώπων για Χριστοκάντιλο είναι η γέροι. Που στείνονται 3 ώρες στην ουρά του ATM απλά για να πάρουν την επιβεβαίωση ότι πληρώθηκαν. Και εμείς περιμένουμε να πληρώσουμε λογαριασμούς. Αυτό τώρα, πρόσεξε, είναι μια κατηγορία εκνευριστική που τραβάει τα πινελίκια.
1: Ναι, είσαι σύντομος, είναι και 29.
0: Αυτοί που αργούν στα ATM.
1: Ναι.
0: Γενικώς. Χωρίς να το πηγαίνουμε ηλικιακά.
1: Πρόσεξε. Αργούν και δεν γυρίζουν να πούνε πίσω στην ομίγυρη που έχει μαζευτεί. Ρε, παιδιά, συγγνώμη, αλλά το ξεφτυλισμένο έχει καλώσει.
0: Μπράβο.
1: Είμαι
0: άσχετος.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη για την ταλαιπωρία, απλά δεν την παλεύω.
1: Δεν βρίσκω το κομβίο, ρε.
0: Όχι, μας δείχνεις τα καπούλια σου το σύνορα και εμείς περιμένουμε να πληρώσουμε τον έμφυα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν, διάλειμμα. Μικρό.
1: Έχεις και περιουσία και πληρώνεις έμφυα.
0: Από όλα έχω.
1: Okay.
0: Ακούμε, πώς το λένε, δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Sky και επιστρέφουμε.
2: Ο Ραμόν δεν έχει ξαδερφή. Ο Ραμόν είναι θεότητα της Αιγύπτου που έκανε γραφή τις πυραμίδες. Βρες κάτι άλλο.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αλληλοσυγκρουόμενες δηλώσεις για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον απόλυτο έλεγχο του περάσματος. Μάλιστα, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία διέπλευσαν τα στενά, καθώς αντιτορπιλικά του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού επιχειρούν στον κόλπο. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι κανένα εμπορικό πλοίο ή δεξαμενόπλοιο δεν έχει διασχίσει το στενό του Ορμούζ τις τελευταίες ώρες, χαρακτηρίζοντας τις ανακοινώσεις του Αμερικανικού στρατού αβάσιμες και πλήρως ψευδείς. Παράλληλα, διαμηνύουν ότι δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στο καθεστώς διαχείρισης του στενού του Ορμούζ, αναφέροντας ότι η ναυσιπλοεία για πολιτικά και εμπορικά πλοία παραμένει ασφαλής υπό την προϋπόθεση ότι ακολουθούν τις οδηγίες του Ιρανικού Ναυτικού. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό σε βάρος του αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Ιάκωβου Μιχαηλίδη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, με σπασμένη γνάθο νοσηλεύεται 17χρονος αμαία μετά από επίθεση που δέχθηκε από 25χρονο με γνώση πολεμικών τεχνών. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφεια. 127 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 8 για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ βεβαιώθηκαν από τις 30 Απριλίου έως χθες σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών στην Αττική. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο. Στην Αττική έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες με recycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
4: Είσαι μέλουσα μαμά? Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού. Ούτε από τη Μονακό και μετά τις δύο νίκες στο ΣΕΦ ψάχνουν ακόμη μία για να πάρουν την πρόκριση. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ. Οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια και μετά τα διπλά στην Ισπανία θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά στο Telecom Center. Περιγράφει ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τέλος των αγώνων η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Μονακό Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
8: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Ρε Γιώργο, θέλω να απαντήσεις εσύ εδώ.
1: Εγώ.
0: Στο φίλο του Δημήτρη, διότι σου επιτίθεται.
1: Ωραία.
0: Εγώ είμαι υπέρ.
1: Φέρτον.
0: Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω σε τι αναφέρεται. Λέει λοιπόν, Μαραθιανέ, όχι, ούτε καν βλάκα Μαραθιανέ.
1: Έτσι, με μαγιά το λέει.
0: Σκέτο, Μαραθιανέ, με τα σπαστικά που κάνεις,
1: ναι.
0: Για μία εβδομάδα προσπαθούσα στα τυφλά να πιάσω. Κάτσε λίγο, όχι το Μάη, να πιάσω καλαμάκι χρώματος, όχι κόκκινο ή πράσινο. Και κάθε φορά που έπιανα κόκκινο ή πράσινο, το έβαζα μέσα για να πιάσω ένα κίτρινο ή μπλε.
1: Ναι.
0: Αλλά κάθε φορά που το έκανα αυτό, μειώνονταν τα κίτρινα και τα μπλε. Μας άνοιξες πληγές με τα ανοιχτά σου προβλήματα.
1: Θυμάται, θα σου πω, θυμάται μια παλαιότερη κουβέντα που κάναμε εδώ.
0: Ποιοι?
1: Με αφορμή ψυχαναγκασμού.
0: Ήσουν
1: και εσύ. Απλά είσαι μεγάλος άνθρωπος και ξεχνάς.
0: Λέει ο άνθρωπος που η τρίτη του λέξη είναι τι έλεγα.
1: Εγώ μεγάλος άνθρωπος είμαι. Δεν με βγάζω απ' έξω. Λοιπόν, τι έλεγα. Όχι, αυτό το παπίτιδε. Μια συζήτηση που κάναμε κάποτε με τους ψυχαναγκασμούς και λέγαμε ότι είχαμε στο μυαλό μας όλοι, πολλοί τέλος πάντων. Ότι ανάλογα με το χρώμα καλαμάκι που θα πέσει στο φραπέ, αν θα πάρει το πρωτάθλημα η ομάδα μας. Δηλαδή.
0: Κάτσε λίγο, ρε φίλε.
1: Δηλαδή, θεωρούσες.
0: Και η άποψή σου άλλαζε 365 φορές. Όσοι και οι καφέδες, ας πούμε, που είχες παραγγείλει μέσα στη χρονιά.
1: Όχι, αλλά θεωρούσα καλό ή ονό να είναι κίτρινο το καλαμάκι που το φραπέ. Κατάλαβες.
0: Σαν γι' αυτό που την έρευνα με τα περιστέρια που τελικά αποδεικνύεται ότι προτιμούν περισσότερο να καταχέζουν, sorry.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Τα αυτοκίνητα που έχουν χρώμα κόκκινο ή κάτι παρεμφερές.
1: Ναι. Τα περιστέρια όμως πρόσεξε, είναι σταθερά.
0: Ναι.
1: Είναι σταθερά. Εγώ ήθελα ανάλογα με τη χρονική περίοδο που θα μου έρθει ο φραπέ.
0: Φραπέ.
1: Είδες, δεν ήθελα. Δεν ήθελα
0: φραπές.
1: Ο φραπές, έτσι.
0: Όχι, καλά κάνεις για να μην τον μπερδεύουν με τον φραπέ του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Καλά, ναι, αυτό ναι.
0: Είναι. Αυτό είναι ο φραπέ.
1: Μια κατηγορία. Που λες, το θεωρούσα σημάδι, ρε παιδί μου. Και χαίρομαι που υπάρχουν και άλλοι λήθοι σαν και εμένα που βλέπω ότι είναι στην ίδια συνωμοταξία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έκανα παρόμοια κολλήματα. Περισσότερο χαίρομαι όμως, ξέρεις γιατί? Γιατί έχουμε βγάλει ανθρώπους. Έχουμε αναγκάσει μάλλον ανθρώπους να βγάλουν από μέσα τους όλο τον οχετό που κρύβουν για άλλες κατηγορίες ανθρώπων,
0: ναι.
1: Που γουστάρουν να βρίζουν. Μιλάμε τώρα τι γίνεται χαμός με τα μηνύματα. Δεν ξέρω αν έχεις δει.
0: Έχω δει. Για παράδειγμα, ο φίλος ο Κώστας λέει: γουστάρουν να βρίζουν τον Καρπετόπουλο, αλλά πότε, όταν τη λέει στο Μεντιλίμπαρ.
1: Μπράβο. Ωραία, να σου λέει:
0: εμένα
1: το σέβομαι.
0: Αυτό είναι το trigger.
1: Το σέβομαι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι, πρόσεξε.
0: Που ζουν μονάχοι.
1: Που εκτός από αυτούς. Που δεν σε εκνευρίζουν γενικώς, σε εκνευρίζουν όταν μιλάνε για κάτι συγκεκριμένο.
0: Ναι. Με εμάς δεν συμβαίνει αυτό. Είναι γενικότερο το φαινόμενο.
1: Ναι, όχι. Και εγώ σε συγχαίρω με ανά πάσα στιγμή.
0: Ωραία.
1: Δεν έχει να κάνει με το θέμα. Λοιπόν, μια εξαιρετική κατηγορία ανθρώπων να βρίζεις είναι αυτοί που νομίζουν τα ξέρουν όλα και έχουν το ανάλογο ύφος καρδιναλίων και σου λένε άσε, θα σου πω εγώ για να ξέρεις. Εννοείται.
0: Ναι.
1: Αυτός αυτομάτως σου βγάζει
0: τέτοια. Εξαιρείται από αυτή την κατηγορία ο Γιάννης Καραλής. Που όντως τα ξέρει όλα και εκείνος θα σου πει.
1: Ναι, κοίτα, ο Καραλής σε αντιμετωπίζει λίγο πιο,
0: ναι.
1: To the point. Σου λέει, άκου γιατί είσαι και ηλίθιος.
0: Ναι, δηλαδή εγώ το λέω ότι αποκορύφωμα ήταν όταν το 22 αγόρασα καινούργια μηχανή και αφού μου είπε με γεια, καλό τάξιδι και όλα τα λοιπά,
1: ναι.
0: Μου λέει λοιπόν, αν θες καινούργιο μηχανάκι, εγώ θα σου πω. Και του λέω, ρε!
1: Τώρα την πήρα.
0: Τώρα που μου κάνεις πλάκα, δηλαδή δεν έχουμε πάει ούτε καν στο πρώτο σέρβις για τα λάδια.
1: Εντάξει, φίλε, που σου λέει, μπορεί, αν σου θέσω υπόψη κάτι καλύτερο.
0: Ναι.
1: Πώς είναι που λέμε, έπαιρνε την κουρτίνα ένα και μετά σου ερχόταν ο μικρούτσκος και σέβαζε τον πυρημπύρι. Και σου λέει, μήπως τελικά θέλεις την κουρτίνα δύο.
0: Έτσι, Ο φίλος ο Θοδωρής ο Λεταγίφ. Λέει ότι προφανώς για τη δική του την κάστα, γερό, πινελίκι, θέλουν πολλοί πελάτες που βάζουν στο ταξί, νομίζουν ότι είναι δικό τους. Και αναφέρει και διάφορα παραδείγματα.
1: Ναι. Αγαπημένοι χαζοβιόλιδες στον FM, λέει η φίλη μας η Νίνα. Μετά από μια
0: Η
1: Σοφή, ναι.
0: Περίμενε, είναι λουκανόπιτα.
1: Λουκανόπιτα το γράφει και κακώς το μεταφέρω έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Πάνω, δεν πειράζει.
1: Μετά από μια μικρή απουσία για την ανατροφή του νεογέννητου προσωπικού μου τέκνου ως γονέας ένα. Έρχομαι να πω ότι βρίζω καθημερινά τον γκάγκουρα μηχανόβιο της γειτονιάς με την κολοφτιαγμένη εξάτμιση και του εύχομαι εκρηκτική διάρρεια. Άκου κατάρα, δεν το ξανακούσε αυτή. Εκρηκτική διάρρεια την ώρα του οργασμού. Πρόσεξε, μιλάμε τώρα, φανταστική κατάρα αυτή.
0: Να.
1: Δεν σου εύχεται απλώς τσιρλι πιπί, σου εύχεται ακόμα και τη στιγμή που υποτίθεται ότι είναι η κορυφαία δική σου.
0: Πάντως έχω την εντύπωση ότι έχει ένα δίκιο εδώ η Σοφή Λουκανόπιτα.
1: Γιατί?
0: Τι γιατί? Δηλαδή εσύ γουστάρεις τους κάγκουρες με τις κολοφιαγμένες εξατμίσεις να περνάνε ανεξάρτητα. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει ούτε καν τι ώρα είναι, αν είναι ώρα κοινής ησυχίας. Σου λέει εγώ φίλε αυτή την εξάτμιση έχω,
1: ναι.
0: Και τώρα 4 η ώρα τα ξημερώματα που επιστρέφω εγώ στο σπίτι μου θα την ακούσεις εσύ.
1: Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Και αυτός όμως είναι... είναι αντανακλαστικό μπινελίκι κι αυτό.
0: Ναι,
1: όπως ας πούμε, άμα ακούσεις ένα μπαμ, μια κροτίδα στο γήπεδο, δες με τι.
0: Καλά, ναι.
1: Επιτόπου, δηλαδή σου φεύγει το μπινελίκι αυτομάτως. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: ολόκληρη την Παναχαϊκή, ανθρώπους, γήπεδο, αθλητικό κέντρο, ακόμα και γεωγραφική περιοχή. Γιατί, ναι, το έχουμε ξαναπεί ότι είναι λίγο άδικο αυτό για την Παναχαϊκή. Ναι. Ότι χρησιμεύει σαν μια εναλλακτική της Χριστοπαναγίας. Έτσι. Δεν είναι λίγο άδικο και επειδή τη συμπαθούμε και σαν ομάδα δεν το.
0: Κυρίως της Παναγίας.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό θες να πεις όταν καταλήγεις να λες για την Παναχαϊκή.
1: Ναι.
0: Ενώ για το Χριστό.
1: Δεν υπάρχει εναλλακτική.
0: Δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή να υπήρχε, ρε παιδί μου, μια πόλη που λέγεται Χριστόψωμο. Ναι.
1: Υπάρχει ο Χριστόφορος.
0: Αλλά και κύριε φίλε, okay. Πάλι όμως είσαι σε κατηγορία η οποία επιφέρει ποινή.
1: Δεν λέει για τον Άγιο.
0: Κολάσεως.
1: Δεν είπε για τον Άγιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα βρει ένα. Μπορεί να λες τον Παπακαλιάτη. Λέω τώρα. Μπορεί να πει ένα.
0: Όχι τον Κόλλα.
1: Όχι τον Κόλλα.
0: Το θυμάμαι, έχει φορέσει τις φανέλες και τον
1: Κόλλα. Ναι, και προσπαθώ να σκεφτώ ένα γνωστό Χριστόφορο τέλος πάντων. Δεν είναι αυτομάτως. Δεν συμπεραίνεται ότι αναφέρεσαι στον Άγιο.
0: Δεν το έχω κάνει ποτέ πάντως.
1: Όχι, εγώ άμα.
0: Δεν έχω βρει ποτέ τον Χριστόφορο.
1: Είμαι εναντίον των ημίμετρων.
0: Ναι, την Παναχαϊκή την έχω βρει.
1: Αν ξεκινήσω κάτι θα το πάω all the way.
0: Ωστόσο με το φίλο τον Χρήστο, η αγαπημένη κατηγορία για βρίσιμο είναι οι νεκροθάφτες.
1: Όχι.
0: Εγώ δεν έχω βρίσει κάποιον. Δηλαδή,
1: ούτε
0: να
1: εγώ.
0: Τον βρει μπροστά σου και ανακλαστικά.
1: Τι δουλειά του κάνει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν, από αυτό.
0: Δεν σε θάβει και ένα ζωντανό. Δηλαδή, μέχρι τώρα εγώ δεν.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν συμφωνώ.
1: Μου τη δίνουν όμως, ξέρεις τι. Τώρα θα στραφώ και εναντίον μια από τις κατηγορίες ανθρώπων που μας ακούνε. Μου τις πάνε γιατροί με υφάκι.
0: Να, ναι, ξεκάθαρα.
1: Δηλαδή, το ύφος ότι. Ξέρεις κάτι. Κοίταξε να δεις τώρα. Σου κάνω πάρα πολύ μεγάλη χάρη που θα σου πω απλά. Πώς είναι η κατάσταση της υγείας σου,
0: ναι.
1: Αν ζεις ή αν πεθαίνεις.
0: Βέβαια σε αυτό το σημείο.
1: Ή εσένα ή κάποιου κοντινού σου προσώπου.
0: Πρέπει να πω ότι τουλάχιστον οι Έλληνοι γιατροί,
1: ναι.
0: Δεν έχουν αυτό το κόμπλεξ που έχουν οι γιατροί στα εξωτερικά.
1: Δηλαδή.
0: Που αν πας, ας πούμε, στον κύριο Γιακούμπ Φερμίν, ναι. Και του πεις, κύριε Γιακούμπ, θέλεις να μου πείτε κάτι για την κατάσταση του Ανδρέα Παπανδρέου. Θα σου πει, τι κύριε. Δόκτωρ.
1: Δόκτωρ.
0: Ναι. Δεν πας στο διάολο.
1: Θέλει και προσφώνηση.
0: Δεν πας. Ναι. Να πάνε. Α, όχι. Περίμενε. Δεν θα πάμε στο διάολο. Θα πάμε σε διάλειμμα.
1: Πριν πάμε, έχει δίκιο. Μεγάλη μας παράληψη. Υπάρχει εναλλακτικός. Εναλλακτικό μπινελίκι. Ο Χριστόφορος Κολόμβος έχει ακούσει πάρα πολλά.
0: Α, ναι, ναι,
1: αντί
0: ναι, ναι.
1: Για τον Χριστό.
0: Απόλυτο δίκιο. Έχει ο φίλος. Μπράβο.
1: Μεταξύ μας. Όχι και άδικα.
0: Ναι, καλά, ναι. Εννοείται.
1: Διάλειμμα μικρό και επιστρέφουμε.
0: Όλοι διάνυμαστε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο Μπαρμπούς. Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Τι.
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
5: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
13: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
12: Τρελάνε μας!
14: Τίποτο! Τίποτο!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: So ετοιμαστείτε λοιπόν για πλούσια αθλητική δράση με πιλάτες, γιόγκα, γκολφ, beach soccer, τρέξιμο με χρονομέτρηση και με αργό τέμπο. Για μας είναι αυτό, Γιώργη. Ναι. Τένις, βολέι, μπάσκετ, ποδόσφαιρο και συνολικά πάνω από 70 δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Γιατί? Διότι η ετήσια γιορτή του αθλητισμού που προωθεί τη μακροζωία, την ευεξία και τη σωστή διατροφή, το Μεσσηνία Challenge δηλαδή, σας περιμένει 8 με 10 Μαΐου στην Κώστα Ναβαρίνο στη Μεσσηνία. Ντρισμπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, με συγχωρείτε, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης και πολλοί άλλοι θα είναι εκεί. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο messiniachallenge.com.
1: Υπάρχει εναλλακτική βρισιά που ο Αντίχριστος.
0: Ναι.
1: Που εκεί ωραία, είναι ωραία φάση.
0: Δεν σου καλύπτει την ίδια ανάγκη.
1: Δεν σου καλύπτει, αυτό είναι αλήθεια.
0: Γιατί δεν ξεκινάει με τις ίδιες συλλαβές.
1: Έχεις ένα δίκιο, έχεις ένα δίκιο. Δηλαδή, θες να πεις κάτι που δεν πρέπει εκείνη την ώρα.
0: Ναι.
1: Όχι κάτι που είναι ευνοϊκό.
0: Και ήδη μαζεύεις τον εαυτό σου. Ναι. Δηλαδή, άλλο να μαζευτείς στο τέλος.
1: Ακυρώνεις τον εαυτό σου.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ. Ναι.
1: Ρεμπεσκέδες, καλησπέρα. Αν και δεν νομίζω ότι ο κύριος Νικόλαος χρειάζεται κίνητρο για να καντιλιάσει κάποιον. Ωστόσο, βλάχικο, χασαποσφάλιαρο και αγωνιά στο τριτσικόνι. Πολύ δύσκολη λέξη.
0: Δεν ξέρω τι κάνει, είναι το τριτσικόνι.
1: Ούτε εγώ. Σε όσους παρκάρουν πιάνοντας θέση για 1,5 αμάξι και δεν χωράς εσύ, και σε όσους βάζουν τελάρα, καφάσια, πλαστικές καρέκλες ή τις γιαγιάδες τους για να κρατάνε τη θέση πάρκινγκ.
0: Ναι, εντάξει, τώρα σε αυτό μπορείς να διαφωνήσεις.
1: Ειδικά η κατηγορία, σου ξαναπεί, της μάνας, γιαγιάς, που θεωρεί ότι η θέση από κάτω από το σπίτι είναι του γιού της.
0: Ναι.
1: Χωρίς να προβλέπεται από κάπου αυτό. Είναι μια κατηγορία ανθρώπου από μόνη της. Ναι. Για μπινελίκια τέτοια που λέγαμε.
0: Και βέβαια, εντάξει, δεν τολμάς κι εσύ. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν θες να τα βάλεις με μια γιαγιά.
1: Βέβαια.
0: Αλλά...
1: εγώ τα έχω βάλει.
0: Αλλά από την άλλη, σκέφτεσαι ότι εγώ μετά το αμάξι θα το αφήσω εδώ και εντελώς τυχαία μπορεί να μου έχουν σπάσει. Τι παρακολόπεδα που περνάνε, δεν λέω ότι η κυρία ή ο γιος της.
1: Ναι.
0: Έναν ή άλλο καθαριστήρα, ρε φίλε.
1: Τυχαίνουνε. Συμβαίνουν ατυχήματα κάποια
0: στιγμή. Συμβαίνουν ατυχήματα. Λες τώρα άστο, τώρα άστο. Άστο. Άστο.
1: Okay. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα για καραλή. Έτσι. Ναι, δεν ξέρω. Όχι ως κατηγορία αγαπημένη για πινελίκια. Επειδή ο ίδιος.
0: Ο ίδιος, ναι.
1: Δεν πινελικών κόσμο.
0: Όχι, μ' αρέσει διότι σε αυτά, ας πούμε, δεν καταλαβαίνουν ούτε από χρώματα, ούτε από κόμματα, ούτε τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Άκου να σου πω, επειδή είσαι και βλάκας. Φίλος ο Γιάννης λέει: ακολουθείς Αντώνη, δεν είναι καν τόσο μεγάλο. True story, λέει, σε εγγυσέ τράπεζας. Ηλικιωμένη μπροστά ρωτάει την ταμεία, μπήκε σύνταξη. Ναι, απαντάει η ταμεία, πόσα μπήκαν, 780 ευρώ. Ωραία, βγάλτα. Τη δίνει τα λεφτά η ταμεία, στα μετρά. Ωραία, σωστά τα έβαλαν, ξαναβάλτε στο λογαριασμό. Ναι, εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια εκνευριστική κατάσταση. Βέβαια, πλέον δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, ναι. Γιατί τα γκισέ την περισσότερη ώρα της ημέρας παραμένουν κλειστά.
1: Οι γκισέδες. Είναι ελληνική λέξη, καραγκιόζη.
0: Έχεις δίκιο. Συγγνώμη.
1: Να, μια πάρα πολύ ωραία κατηγορία για μπινελίκι, αβίαστο, έτσι, που το απολαμβάνεις. Είναι ο τύπος, όχι ο τύπος στη γωνία, ναι. Να βάλουμε παρεπιπτόντως, που περιμένει στην ουρά για το φανάρι και έρχεται να χωθεί από δεξιά, προσπερνώντας όλη την ουρά και με θράσος σου κάνει και νόημα να μπω. Όχι.
0: Α, καμιά φορά δεν σου βγάζει καν νόημα.
1: Ναι,
0: δεν σου κάνει
1: ή πάει να χωθεί τα ηλίκη. Καλά, ναι. Αυτό θέλει τρακάρισμα.
0: Ναι.
1: Και τίποτα, πόσο είναι, το πληρώνω. Όσο είναι.
0: Τα ξημερώματα
1: πάνω μου, ναι.
0: Επέστρεφα από το αεροδρόμιο,
1: ναι.
0: Και στην έξοδο της Αττικής Οδού για Λαμία και Θεσσαλονίκη ή που βγαίνεις Κηφισό για να πας προς Πειραιά,
1: ναι.
0: Ήτανε τίγκα 7 η ώρα το πρωί η έξοδος για Λαμία,
1: ναι.
0: Και δεν παίρναγε ούτε αυτοκίνητο για να πάει προς Πειραιά. Εγώ πήγαινα προς Πειραιά. Μπροστά μου σε αυτά τα 500 μέτρα βρέθηκαν τουλάχιστον 5 περιπτώσεις που έκαναν αυτό που λες και εγώ ήθελα να τους εμβολήσω, ρε παιδί μου,
1: ναι.
0: Δηλαδή πέρα από το που έλεγα, μα γιατί τους αφήνετε, μην το αφήνεις ούτε περιθώριο, με κίνδυνο να πέσω εγώ πάνω του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λες, όχι ρε μασκαρά.
1: Σε εκνευρίζει και αυτός που αφήνει για αυτόν που κάνει
0: ακριβώς,
1: την παγλαμαδιά.
0: Ναι. Ήδη τρεις εξόδους πριν έγραφε ότι καθυστερήσει στην έξοδο προς Λαμία. Δηλαδή ναι. Δεν μπορεί κανένας να πει ότι
1: δεν
0: ρε παιδί μου, τελευταία στιγμή το πήρα και έχω χαμπάρι. Όχι, δεν το πήρες χαμπάρι.
1: Όχι, νομίζεις ότι είσαι εξυπνότερος από όλους τους άλλους.
0: Αν και μας ακούνε πολλά μέλη του κλάδου.
1: Ναι.
0: Τίνω να συμφωνήσω αρκετά με τον φίλο του Θανάση,
1: ναι.
0: Που λέει Από Κεσαριανή. Ξεχάσατε μια πολύ δυνατή κατηγορία για μπινελίκια. Λέει ντελιβεράδες. Μπαίνουν ανάποδα σε στενά, πετάγονται σαν γάτες μόλις βλέπουν αυτοκίνητο. Λες και θέλουν να τους πατήσεις. Και δεν μιλάμε για κράνος κλπ. Άγνωστη λέξη. Και οκ, okay, αυτοί θέλουν να πεθάνουν, μπράβο τους. Εγώ τι φταίω να μπω φυλακή επειδή είναι αυτό που είναι.
1: Δεν μου αρέσουν οι γενικεύσεις, αλλά ισχύει σε ένα μεγάλο βαθμό ότι πολλοί λειτουργούν έτσι. Τώρα θα πει κάποιος, βέβαια, άμα το έχουν βάλει το άλλο το μαχαίρι στο λαιμό, ότι πρέπει να πας 250 παραγγελίες σε 200 διαφορετικά σημεία.
0: Συμφωνούμε στη βάση, ξέρεις, του.
1: Ναι, έχει ίσως μια δικαιολογία.
0: Αλλά από την άλλη, το να είμαι στο μονόδρομο, να μου μπεις εσύ ανάποδα.
1: Ναι.
0: Και επειδή εγώ θα σου πω, ρε φίλε, πού πας. Ναι, ντελιβεράς είμαι. Μισό λεπτό. Αλλά δεν είσαι και δόκτωρ που τρέχεις για μεταμόσχευση καρδιάς, το που λέγαμε για τον Γιακούμπ.
1: Πού ξέρεις ότι δεν έχει.
0: Και πού ξέρεις ότι δεν είμαι και εγώ ντελιβεράς.
1: Πού ξέρεις είμαι εγώ.
0: Ναι, και πού δεν ξέρεις ότι είμαι και εγώ ντελιβεράς.
1: Να, και ντελιβερά να παίξουμε. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, εμείς σας τα λέμε, ρε Καραγκιόζη.
0: Και το λέω πραγματικά.
1: Για να σε βρίσω το
0: με αγάπη, έτσι.
1: Εκτός από τον Αντίχριστο, υπάρχει και ο Αντίθεος που χρησιμοποιούν πιο μπαρμπάδες.
0: Ναι.
1: Και δεν γνωρίζω αν αποτελεί υπαρκτό πρόσωπο. Λογικά είναι ο πατέρας του Αντίχριστου. Ο προσωπικός μου παππούς έλεγε τον απροσκύνιστο.
0: Τον απροσκύνιστο, ε.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Υπονοώντας τον έξω από εδώ.
1: Ναι, που σου λέτε
0: το
1: δεν τον προσκυνάμε ποτέ αυτό.
0: Ναι, δεν τον προσκυνάμε, όχι.
1: Κάποιοι άλλοι λένε ότι η Παναχαϊκή του και ο Αντίχριστος είναι μπινελίκια από γνωστή κινέζικη αλυσίδα. Τι που σου λέει Μαϊμού. Ή θα το πει κανονικά, ή το άλλο είναι από μίμηση.
0: Μπορεί. Δόξα και τιμή στο φίλο τον Τζόρτζιο που αναφερόμενο σε Χριστόφορους θυμήθηκε τον Χριστόφορο Κοντέντο, γνωστό σχεδιαστή μόδα. Όχι ότι μα θέλει κάτι, αλλά δίνει μια στον κόσμο.
1: Φοβερή μορφή ήταν αυτό.
0: Ναι, όντως.

0: Να, ο Παντελής λέει: δουλεύω σε ηλεκτρολογείο μοτοσυκλετών. Mm-hmm. Πέφτει αυτόματο πινελίκι σε τύπους που κάθονται πάνω από το κεφάλι μου εν ώρα εργασίας με τα χέρια πίσω από την πλάτη και έχουν άποψη για όλα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ισχύει, ναι. Ισχύει αυτό.
1: Και πάρα πολύ ωραία κατηγορία για πινελίκι. Έχουμε ξαναπεί μπαρμπάδες, πατεράδες ενδεχομένως που κάνουν υποδείξεις για μαστορέματα ή για ψήσιμο, ναι, την ώρα που γίνεται η δραστηριότητα. Ή τάβλη.
0: Και σε αυτή την περίπτωση εδώ πέρα να πούμε ότι η δική μας επαγγελματική κατηγορία,
1: ναι,
0: είναι η μόνη η οποία ουσιαστικά ο άλλος σου λέει έχω το δικαίωμα να κάνω ό,τι υπόδειξη θέλω για αυτά που λες. Για αυτά που, για τη μουσική που παίζει, για το πότε κάνεις διάλειμμα,
1: ναι,
0: να εύχομαι ο ΑΕΔ για πλάκα να σε αποκαλώ αρδάκι και εσύ να μην πρέπει να πεις τίποτα.
1: Ναι.
0: Σε άλλες επαγγελματικές κατηγορίες, δηλαδή τώρα αν δούλευα εγώ τώρα στο συνεργείο, θα του έλεγα δεν πας στο διάολο, μήπως εντελώς τυχαία έχεις πρόβλημα με τα φρένα σου φεύγοντας από εδώ. Τι θα έκανε, θα συνέχισε τα πινελίκια?
1: Όχι.
0: Μετά από μια τέτοια σαφή απειλή, θα έλεγα.
1: Εγώ το λέω και με αφορμή λιγότερο σημαντικά πράγματα. Δηλαδή,
0: όπως εμείς.
1: Ναι, η ατάκα ότι δεν το έπαιξες καλά το X3. Δηλαδή θέλω να τους κάσεις. Δεν θες να τους κάσεις ένα γονίδι στα δόντια εκείνη την ώρα.
0: Δεν παίζω
1: ακόμα
0: κι
1: αν είναι συγγενής πρώτου βαθμού.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Θα του πω, θα του λέω εγώ καταρχάς έχω φέρει 7-3.
1: Δεν πας στο γέρο διάολο.
2: Μάζεψε τα χέρια σου από το κορμί μου.
0: Ο φίλος ο Χρήστος που έκραζε νεκροθάφτες νωρίτερα επανέρχεται, λέει σκεφτείτε το λίγο καλύτερα. Οι νεκροθάφτες εύχονται να πεθάνουμε για να έχουν δουλειά.
1: Δεν εύχονται να πεθάνεις εσύ συγκεκριμένα. Και μεταξύ μας η ευχή δεν χρειάζεται. Όλοι πεθαίνουν ανεξαρτήτως του αν το εύχονται ή όχι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι κάτι για το οποίο χρειάζεται, ας πούμε, να.
0: Εδώ δεν πιάνουν οι κατάρες,
1: να στείλεις όλη την αρνητική σου ενέργεια. Ο φίλος εδώ, ο Δημήτρης, στέλνει μια καλή κατηγορία. Αγαπημένη κατηγορία για βρίσιμο είναι αυτός ο ένας παίκτης της ομάδας σου με τον οποίο έχεις φάει κόλλημα και τον βρίζεις ακόμα και όταν κάνει κάτι καλό.
0: Ναι.
1: Έχει πάρα πολύ μεγάλο δίκιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένοι παίκτες σε όλες τις ομάδες που χρησιμεύουν στο μυαλό του οποιοδήποτε από εμάς σαν να ακούνε ανεξάρτητα από το αν τα κάνουν καλά ή όχι τα
0: ισχύει.
1: Πράγματα.
0: Πώς λέμε ότι στο στρατό κάποιες φάτσες είναι καμπανόφατσες.
1: Μπράβο.
0: Ναι, μεν τα θέλει και αυτόν ο πισινός τους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάτι αφορμή έχουν δώσει στο παρελθόν. Αλλά δεν μπορεί κάτι και λίγο να τρώνε πέντε φύα αυτοί.
1: Πρόσεξε, μπορεί να είναι παίκτες ανύποπτοι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι ο ηγέτης της ομάδας.
0: Ναι.
1: Ή ξέρω, σου λένε βρίζουμε το Φορτούνι, το Μάνταλο, τον Μπακασέτα. Γιατί είναι Έλληνες, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Ο προσωπικός μου πατέρας, ας πούμε, είχε φάει σκάλωμα.
0: Τον Αρθίζογλου.
1: Με το Σταύρο Σταματή.
0: Σταματή, οκ. Okay.
1: Δηλαδή,
0: δεν είχε ενοχλήσει άνθρωπο.
1: Δεν είχε ενοχλήσει κανένα, ίσα προσέφερα. Δεν μπορούσε να βλέπει για κάποιο λόγο το Σταύρο Σταματή. Ναι. Τρελαινόταν, ρε, πώς το πω.
0: Ειδικά πάντως σε αυτή την κατηγορία έχει αρκετό ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν το κάνετε εσείς. Εγώ το έκανα παλιότερα. Τώρα απλά δεν έχω τέτοια στομάχια. Δεν έχω κάποιον δηλαδή,
1: ναι,
0: που να συγκεντρώνει όλο το δικό μου το ανάθεμα. Η δική μου η αντίδραση όταν τελικά αυτός ο παίκτης έκανε κάτι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, δύο ντρίπλες και σουτάρα στο γάμα. Ναι. Ή τρία κολλητά σερί τρίποντα. Που εκεί του έλεγα. Μπράβο Γιαννίση, μπει το σπίτι σου μέσα. Μας έχεις βγάλει την ψυχή. Βγάλαμε τον καρκίνο με σένα.
1: Και εκεί λες.
0: Και μου είχε δώσει το ευρωπαϊκό, έτσι.
1: Τώρα το θυμήθηκες, ναι. Λες, ναι, ακόμα και το καλό το αντιστρέφεις.
0: Σωστά.
1: Ο φίλος ο Νίκος λέει: δεν ξέρω πώς το κάνετε. Κάθε φορά που έχω νεύρα από τη δουλειά και μπαίνω στο αμάξι, με κάποιο μαγικό τρόπο ανοίγει το ραδιόφωνο με τραγούδι σας ή που η βλακεία. Με το τραγούδι σας που η βλακεία που εμπεριέχει μου καταστρέφει τα εγκεφαλικά κύτταρα,
0: mm-hmm,
1: με αποτέλεσμα να γελάω και να ηρεμώ και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το λειτουργήμά σας, λέει.
0: Mm-hmm,
1: και αμέσως μετά, λέει, θα το μετανιώσω που είπα την εκπομπή λειτουργήμα. Πρέπει να το έχει ήδη μετανιώσει, mm-hmm, με βάση αυτά που ακούει σήμερα.
0: Και για μας το ίδιο λειτουργεί. Δηλαδή και εμείς μετά από όλη τη μέρα στη δουλειά.
1: Ναι.
0: Κάματος,
1: είναι μόνος, το happy hour.
0: Ερχόμαστε εδώ, ναι, που είναι τσάμπα τα ποτά.
1: Ακού, θα σε κάνω να χαρίσει ακόμα περισσότερο.
0: Για πες.
1: Έχει πάει κοντά στις 7. Να κάνουμε διάλειμμα.
0: Καλά με ξέρεις.
1: Να ακούσουμε ένα μικρό σφιχτό δελτιάκι. Βαλεντίνα είναι. Ε, μα, κατάλαβα.
0: Ναι, τα λέμε πάρα
1: 7 και μισή είμαστε εδώ.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Top Σέντρα στα γήπεδα από τις 27 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο μόνο στον Top FM. Στο σταθμό που και ο καναπές γίνεται προπονητής. Άκουσε ζωντανά την εξέλιξη των αγώνων και γίνε ένα με την Εξέδρα. Live, περιγραφές, αναλύσεις, σχόλια, δηλώσεις, όλα από την κορυφαία ομάδα Στερτζιανά που σου δίνει τον γκολ στο πιάτο. Top FM 102,4.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
4: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands. Παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 25160. Στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
0: Top FM 102,4.
5: Διάθεση των οπαδών του Τριφυλίου, καθώς δεν θα ταξιδέψουν οι φίλοι της Ισπανικής ομάδας στην Αθήνα. Λήξη συναγερμού στην ΑΕΚ με τον Θωμά Στρακώσα. Ο τραυματισμός του Διεθνούς Αλβανού τερματοφύλακα στο τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό δεν έμπρεε ανησυχία και θα είναι κανονικά διαθέσιμος στο επόμενο ντέρμπι με τους Πράσινους. Τα βραβεία του για τα καλύτερα γκολ της 18ης και 25ης αγωνιστικής κόντρα σε Έστερα Άκτορ και Ατρόμητο παρέλαβε ο Γιώβιτς. Απογοήτευση στον Ολυμπιακό για την ήττα στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ και εκνευρισμός για τις διαιτητικές αποφάσεις με τους Ερυθρόλευκους να στέκονται κυρίως στο πρώτο γκολ του δικεφάλου του Βορρά. Νέα δημοσιεύματα στο εξωτερικό συνδέουν τους Πειραιώτες με τον 34χρονο Ολλανδό στόπερ Στέφαν Ντεφράι που μένει ελεύθερος από την Ίντερ. Ο Ρίστον Σάντσες, ο οποίος συνέχισε θεραπεία, πραγματοποιήθηκε σημαίνει προπόνηση του Παναθηναϊκού. Από θεραπεία έκαναν όσοι έπαιξαν πάνω από 45 λεπτά στο χθεσινό μάτς με την ΑΕΚ. Τις 100 συμμετοχές με την πράσινη φανέλα έφτασε ο Τάσος Μπακασέτας. Το σύνθημα στον ΠΑΟΚ εν ώψη τη συνέχεια στον πλέοφ έδωσε ο Τάισον. Προχωράμε μαζί για τα 3 τελευταία παιχνίδια. Σας ευχαριστώ για την ατελείωτη υποστήριξή σας, έγραψε σε ανάρτησή του. Σε πετυχημένη επέμβαση καθαρισμού στον αριστερό ακροπόδι υποβλήθηκε ο Τεσπότοβ, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ. Συνάντηση με ΕΠΟ και ΚΕΘ θα έχει τη Δευτέρα 10 Μαΐου η ΑΕΛΝΟΒΙΠΕΤ, όπως ενημέρωσε μέσω ανακοίνωσης. Υπήρξε άμεση και θετική ανταπόκριση στη χθεσινή επιστολή της διοίκησης για την παράθεση όλων των δεδομένων που αφορούν τη διαιτησία φωτιά στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, αναφέρουν οι Βυσσινοί. Μια επιπλέον απουσία μετρά στον Άριο Μιχάλης Γρηγορίου για το επόμενο παιχνίδι και πάλι με τον Όφη, καθώς ο Καντεβέρες συμπλήρωσε κάρτες. Ατομικά γυμνάστηκαν σήμερα Μεντήλ και Μωρόν, ενώ ο Χόγκλε έκανε το δικό του πρόγραμμα. Ρεπό έχουν αύριο οι ποδοσφαιριστές. Η εθνική ομάδα πόλο γυναικών νίκησε 14-9 την Ουγγαρία στην πρεμιέρα του ομίλου για τις θέσεις 5-8 στα προκριματικά της πρώτης κατηγορίας του World Cup και έκανε σημαντικό βήμα για να βρεθεί στο Super Final 8 που θα διεξαχθεί στην Αυστραλία τον Ιούλιο. Στόχος της ΑΕΚ είναι να παρουσιάσει την καλύτερη δυνατή εικόνα στον ημιτελικό του Final Four του BCL όπως τόνισε ο Dragan Sakota. Η Μάλαγα είναι το φοβορή, όμως έχουμε και εμείς τα δυνατά μας σημεία, δήλωσε ο Σέρβος τεχνικός. Η Manchester City δοκιμάζεται στις 10 στην έδρα της Everton στο παιχνίδι που ολοκληρώνει το πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής της Premier League. Αυτή την ώρα στις καθυστερείς αναμέτρησης Chelsea Nottingham Forest 1-3. Αυλία της 34ης αγωνιστικής στη La Liga στις 10 με το παιχνίδι Sevilla Real Sociedad. Μετάδοση όλων από την Nova. Δύο μάτς περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα που κλείνει την 35η αγωνιστική της Serie A. Στις 7.30 η Κρεμονέζη υποδέχεται τη Λάτσιο και στις 10 παρατέταρτο η Ρώμα φιλοξενεί τη Φιωρεντίνα. Κάλυψη από την Κοσμοτέ TV. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή δύο λέρες μόνο.
6: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: μόνο, άξις και ξερός, ο μόνος λόγος πραγματικά που ήθελα να σταματήσει όλο αυτό ήταν για να καταλάβει ο κόσμος τι βιώνουμε. Δηλαδή έχουμε τον Πάριο και που με μαγιά είπε ο Γιαννίσης, έτσι γουστάρω να ακούσω Πάριο τι θέλετε. Αλλά έχουμε και σένα να τραγουδάς μέσα στο στούντιο, φορώντας μάλιστα τα ακουστικά, ναι, χωρίς να έχεις ιδέα δηλαδή.
1: Ότι ενοχλώ.
0: Να! Μία ωραία κατηγορία ανθρώπων που αυτόματα θες να μπινελικώσεις.
1: Ναι. Είδες που ξαναήρθα στην κορυφή.
0: Ναι, ναι. Όχι, όχι απαραίτητα εσένα, αλλά αυτοί που αποφασίζουν ότι είναι πολύ ωραία ιδέα, είτε σε μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε σε κάποια πλατεία, να συνομιλούν στο κινητό με ανοιχτή ακρόαση,
1: ναι,
0: και να φωνάζουν, λες και είναι στον καμπινέ του σπιτιού τους, 7 η ώρα το πρωί, που δεν υπάρχει κανένας άλλος εκεί.
1: Ναι.
0: Γιατί προφανώς αυτοί οι άνθρωποι ζούνε και θα πεθάνουν μόνοι τους.
1: Γιατί τώρα γίνεσαι τόσο επιθετικός?
0: Για να έχουν δουλειά οι νεκροθάφτες.
1: Αυτοί, λέει ο φίλος ο Κυριάκος, που πάνε από ΥΠΑΣ στα Διόδια και μετά και καλά αλλάζουν λωρίδα, δείχνουν ότι μπερδεύτηκαν και είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε εμείς οι νομοταγείς. Το νου σας, ξέρουμε τις πινακίδες σας.
0: Κάτσε, τι είπα να πει δήθεν ότι μπερδεύτηκαν? Προφανώς, αν δεν έχεις ΥΠΑΣ και μπεις σε τέτοια λωρίδα, μπερδεύτηκες. Είσαι βλάς.
1: Λέει εδώ ο Κυριάκος ότι το κάνουν επίτηδες. Να πω την αλήθεια, δεν το έχω σκεφτεί.
0: Το κάνουν επίτηδες για να χάνουν χρόνο.
1: Όχι, ρε, για να αποφύγουν την ουρά στο άλλο γκισέ, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, αλλά αφού δεν περνάς.
1: Τι είναι, δεν περνάς?
0: Αφού δεν έχεις ΥΠΑΣ, πώς θα περάσεις από εκεί?
1: Ναι, ρε, κάνανε, σου λέει στην αρχή ότι θέλουν να πάνε στο ΥΠΑΣ και ότι μπερδεύτηκαν.
0: Α, και καλά.
1: Αυτό λέει εδώ.
0: Ναι.
1: Ή τις μηχανές που πιάνουν, λέει, ένα μερσεντικό. Και μάλιστα έχει και εδώ μια ωραία κατάρα.
0: Περίμενε, τι πιάνουνε?
1: Ότι πιάνει, με τη μηχανή πιάνεις δύο θέσεις πάρκινγκ, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Λέω τώρα. Κακάκια γάτα στη σέλα σου, βλάχο. Ωραία, ωραία κατάρα, δεν την είχα σκεφτεί. Συμβαίνει αυτό? Κάνουνε κακάκια οι γάτες σε σέλα?
0: Εγώ δεν έχω δει. Έχω δει πατουσάκια γάτας.
1: Εντάξει, πατουσάκια.
0: Αλλά κακάκια δεν έχω δει.
1: Ναι.
0: Πάντως αυτό για τις μηχανές, παιδιά, πρέπει να βάζετε και μία άλλη παράμετρο. Εγώ το λέω ως κάτοχος δικύκλου, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ότι δεν ξέρω πώς είναι με το νέο κοκ. Ο

στην, που διεξήχθη στο Λάμπρος Χατσόνης στη Λιβαδιά. Ο Λιβαδιακός ήταν η χαρά του παιχνιδιού, η χαρά του τηλεθεατή. Νίκησε 5-2 τον Βόλο, ο οποίος παραμένει μοναδική ομάδα η οποία δεν έχει πανηγυρίσει νίκη σε αυτή την διαδικασία. Τώρα στο group 9-14 για την παραμονή, ο Αστέρας Άκτορ ήταν από τους κερδισμένους, καθώς με το 4-2 έπειτο ατρόμητου, ναι μεν παραμένει γιατί δεν έχει την ισοβαθμία με το Μασαραϊκό κάτω από την επικίνδυνη ζώνη, αλλά ήταν μια πολύτιμη νίκη χάρη στην οποία διατηρεί ακέραιες τις ελπίδες για την παραμονή. Πρώτη νίκη στη διαδικασία για την Κηφισιά, δικαιότατη στο Αγρίνιο απέναντι στον Πανετολικό με 1-0, παρά διατηρεί αυτό το συνέξι από την επικίνδυνη ζώνη και έκανε πολύ πολύ σπουδαίο βήμα για την παραμονή. ΑΕΛ και Πανσεραϊκός έμειναν στο 1-1 στις Σέρες, σε ένα παιχνίδι με συγκλονιστικό φινάλε. Πανσεραϊκός ισοφάρισε με πέναλτι στα χασομέρια, ένα πέναλτι το οποίο προκάλεσε την αντίδραση της τον Βυσσινή και με ανακοίνωση αρχικά και με επιστολή στην ΚΕΔ, η οποία απάντησε και την επόμενη Δευτέρα θα υπάρξει συνάντηση των ηθινόντων της Θεσσαλικής ομάδος με το Προεδρείο της ΚΕΔ, δεν ξέρω ακριβώς με ποια μέλη, για να κουβεντιάσουν για την διαιτησία του Φωτιά προχθές. We'll be right back.

0: Λοιπόν, ρωτάτε διάφορα. Θα προσπαθήσω, είτε είναι προσωπικά τα ερωτήματα είτε στους ρεπόρτερ, να δώσουμε απαντήσεις. Τώρα λέει ένας φίλος με έναν είναι, όχι πιστεύεις το πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ? Προφανώς και όχι είναι η απάντηση. Είπα πριν, είναι ξεκάθαρο φαβορή, αλλά πρέπει να προσέχει. Σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας, ποιος παίρνει το πρωτάθλημα? Εάν υπάρξει τριπλή ισοβαθμία στο τέλος Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, αυτός που παίρνει το πρωτάθλημα είναι ο ΠΑΟΚ. Δεύτερος, γιατί θα έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς στα μεταξύ τους παιχνίδια και στην κανονική διάρκεια, αλλά και στα play-off. Δεύτερος, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Ολυμπιακός. Και στην τρίτη θέση θα τερματίσει η ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή με τα ρεπορτάζ. Γιώργος Σακύρης, ο πρώτος στην παρέα μας. Γεια σου Γιώργο, καλή εβδομάδα.
1: Πώς με έβγαλες τρίτο ρετάζ και χάσω την μπάλα?
0: Πώς, σε τριπλή ισοβαθμία.
1: Α, ναι. Και πώς γίνεται αυτό να γίνει?
0: Νομίζω ότι στην τριπλή ισοβαθμία, αν...
1: Να υπάρξει τριπλή ισοβαθμία, ενώ απομένουν, δεν νομίζω.
0: Ναι, όχι, υπάρχει ένα σενάριο. Να κάνει δύο διπλά ο Παναθηναϊκός. Στο σενάριο αυτό περιλαμβάνεται αυτή η προϋπόθεση.
1: Λοιπόν, να κάνει στην Φιλαδέλφια και να κάνει διπλό στο Καραϊσκάκη και,
0: να
1: χάσουμε από τον ΠΑΟΚ.
0: Και να χάσει και τον ΠΑΟΚ, ναι. Είπαμε, ρε παιδί μου, ακραίο σενάριο.
1: Και
0: αλλά...
1: μετά πρέπει κι άλλο να κάνει ΑΕΚ όμως. Δεν φτάνει για τριπλή ισοβαθμία.
0: Πρέπει
1: να χάσει κι αλλού η ΑΕΚ.
0: Ναι. Πρέπει να χάσει. Ναι, να χάσει νομίζω.
1: Γενικά,
0: να χάσει τον Ολυμπιακό.
1: Πρέπει να χάσει πολύ πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό σου λέω. Είναι ακραίο σενάριο. Είναι ακραίο σενάριο, αλλά οκ. Θεωρητικά.
1: Μαθηματικά είναι καλά. Και τα αναφέρει όλα τα σενάρια. Είναι...
0: Ναι, όχι, υπήρξε ερώτηση γι' αυτό. Γι' αυτό.
1: Λέω πω, όπου θα βγούμε και τρίτη.
0: Πώ θα γίνει.
1: Μια χαρά πρώτη και θα βγούμε και τρίτη.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Αφού ξεκινάμε με αυτό και επειδή και ο Νίκολιτς. Όταν ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου, νομίζω δεν ήταν και ο μόνος και ο Ρώτα, αν δεν κάνω λάθος, που έλεγε ότι σε ερώτηση αν πέρυσι στο καλοκαίρι του λέγανε ότι σε αυτή τη φάση είσαι στο συν 6 και λέει θα το αγόραζα.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα.
0: Ναι, προφανώς. Και λέω
1: όχι,
0: λοιπόν, εγώ αυτό.
1: Πρόσθετα, ναι. Δεν πα και τόσο μακριά πέρυσι το καλοκαίρι. Τώρα που άρχισε τα playoffs.
0: Ναι.
1: Και μπήκε έξω συν 2, αν σου λέγανε ότι με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου θα είσαι στο συν 6, θα υπήρχε άνθρωπο που θα πει ελευθερό.
0: Το σκέφτομαι λίγο, ξέρεις.
1: Θα είχε λίγο.
0: Ναι. Κοίτα, να σου πω κάτι.
1: Είναι τρελός έως ποδοσφαιρικής πραγματικότητας. Γιατί μιλάμε και για τα play-offs, τον derby, έτσι. Μιλάμε play-offs με, πώς θα το 24 που είχε και τον Άρη μέσα και άλλες, και άλλη ομάδα.
0: Ναι, δεν θυμάμαι. Λαμία ήταν, ο Βόλος ήταν, ποιος ήταν.
1: Ναι, νομίζω ήταν ο Ατρόμητος, ήταν ο Βόλος.
0: Δεν θυμάμαι. Μικρότερο Βεληνικούς.
1: Η συγκυρία που ξεχνάμε είναι ότι ο ΠΑΟΚ είχε 4 μάτς να απομένουν έναντι τριών της ΑΕΚ και είχε μπει πρώτος ο ΠΑΟΚ στα play-off. Ναι, καλά το θυμάμαι. Ο ΠΑΟΚ είχε μπει πρώτος. Και εκείνη η συγκυρία ήταν τα 4 μάτς. Το ένα ήταν αυτό με τον Ολυμπιακό που είχε γίνει εξαναβολής λόγω του conference, αν θυμάσαι. Που πήγε ο ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός στην Τούμα με μισή ομάδα, με 8 αλλαγές, 9 δεν θυμάμαι, προκειμένου να είναι στη ρεβάνς έτοιμος με την Αστοβίλα για να περάσει νορμάλ, όχι ότι το έδωσαν οι άνθρωποι. Ενώ ότι ήταν πολύ λογικό να κάνει πολύ βαθύ ρωτήσεων και πολύ σωστά το έκανε ο με τη Λίμπαρ τότε. Τώρα η συγκυρία είναι διαφορετική γιατί δεν έχει τόσους αντιπάλους και πιο βατούς, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Και γιατί νομίζω ότι είναι και εικόνα των ομάδων όλων, παιδί μου, στη διάρκεια μέχρι στιγμής των play-offs, που δίνουν, δικαιολογούν το απόλυτο προβάδισμα που έχει η ΑΕΚ σε ό,τι αφορά τον ενδεχόμενο κατάκτηση τίτλου.
0: Κοίτα, εγώ στην αρχή στο σχόλιο που έκανα και να ξεκινήσουμε με κάπως έτσι. Εγώ είπα ότι το συν 5 έγινε συν 6. Okay. Προφανώς και η ΑΕΚ είναι φαβορή, αλλά με τα δεδομένα που υπήρχαν, δηλαδή ήξερε ότι ο Ολυμπιακός έχασε και στη διάρκεια του αγώνα ο Παναθηναϊκός έμεινε με παίκτη λιγότερο, το λες χαμένη ευκαιρία?
1: Σίγουρα. Είναι διπλή όψη νομίζω να το στάσουμε. Είναι μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία που έφερε ένα μεγάλο όφελος όμως παράλληλα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό έχει γίνει. Επαναλαμβάνω όμως, ξέρεις ποια είναι η αυτό που κάνει διαφορά είναι ότι μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, παιδιά, στην έδρα του. Σε ένα από τα τελευταία ever Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Δεν είναι εύκολο να κερδίζεις τρία ή τέσσερα σερή παιχνίδια τον Παναθηναϊκό, παιδιά. Δεν το έκανε καμία άλλη ομάδα φέτος. Θυμίζω ότι στην κανονική ροή του πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός έχασε και έφερε χ με τον Παναθηναϊκό. Την πρώτη του νίκη την έκανε τώρα στα play-off στο 0-2. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ έχει μία ήττα, αν δεν κάνω λάθος, μία νίκη και μία ισοπαλία. Mm-hmm. Έτσι, ναι, σωστά το θυμάμαι. Η ΑΕΚ έχει δύο νίκες και μία ισοπαλία. Ναι. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή με τον Παναθηναϊκό παίζει τηλεφόρο, παιδιά. Δεν είναι και επιπρόσθετα, θυμίσου ότι στο κανονικό μάτς, στο μάτς πάνω, συγγνώμη πιο σωστά, της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, η ΑΕΚ πάλι όταν έμεινε με 10 παίχτες ο Παναθηναϊκός, τα βρήκε σκούρα απέναντί του.
0: Ναι.
1: Έγινε το 2-0-2-2 και βρήκε ένα πέναλτι στο τέλος από λάθος συνεννόηση των παίχτων του Παναθηναϊκού για να κάνει το 2-3. Είναι ένας αντίπαλος ο οποίος φάνηκε και χθες καλύτερα να παίζει με την ΑΕΚ με 11 παρά με 10.
0: Ναι.
1: Δημιουργεί πρόβλημα αυτή η πολύ σωστή αναστατική λειτουργία του, τακτικά εννοώ. Mm-hmm. Την εγκλωβίζει και δεν βρίσκει τις ιδέες. Μέχρι το 21-19 θυμίζω είναι αποβολή, έτσι.
0: Ναι.
1: Μέχρι το 21, και λέω το 21 γιατί τότε εκτελέστηκε το φάουλ που προήλθε η αποβολή που, του Ερνάντεθ από το Ζήμι. Η ΑΕΚ έχει κάνει τρεις ευκαιρίες για γκολ, ακολουθεί αυτή του Κοϊτά. Και μετά μέχρι το 45 κάνει μία αυτή με τον Μουκουντή. Την κεφαλιά που πιάνει ο Λαφών.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Που δείχνει πόσο πιο εύκολο ήταν απέναντι σε 11 αντιπάλους να φτάσει στην αντίπαλη περιοχή, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να είναι κλειδωμένος και βιδωμένος όλος πίσω και να βγάλει καλύτερες τελικές. Ακολούθησαν 2-3 φάσεις από προστατικές μπάλες, πολύ σπουδαίες, όπως με τον Μουκουντή που δεν μπορούσε να έλβαζε λίγο μετά ο Μουκουντή. Αλλά όπως και να έχει, εγώ νομίζω ότι ξέρεις, είναι λίγο σαν να ψάχνουμε, όχι εσύ.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε, μην παρεξηγηθώ.
0: Ναι, ναι.
1: Και εμείς είναι, και γενικά αυτοί που, που το πολύ συζητάνε, σαν να ψάχνουμε να βρούμε κάτι που δεν ήταν καλό. Η ΑΕΚ δεν ανταποκρίθηκε στη μεγάλη ευκαιρία. Ναι, 100% θα έπρεπε για να γίνει αυτό να κερδίσει και να πέσει αυτό και να τελειώσει το πρωτάθλημα.
0: Mm-hmm.
1: Από την άλλη, ήταν καλύτερη στη μεγάλη εικόνα. Νομίζω ότι θα άξιζε την νίκη. Δίκαιο το αποτέλεσμα, προσέξτε έτσι, δεν πάει να πει ότι είναι άδικο το αποτέλεσμα, είναι απόλυτα δίκαιο το αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ ψυχόμενος ο Παναθηναϊκός και πολύ ωραία η παίχτες του. Εμένα μου βγάλε πολύ μεγάλη αντίδραση ο Παναθηναϊκός και σε επίπεδο ψυχικών αποθεμάτων.
0: Ψυχικών, αυτό έλεγα, είχε και κάποιες ευκαιρίες.
1: Αποθεμάτων και συνολικά, εγώ θα σου πω, από αυτά που άκουσα από τον Μπενίτεθ, θα περίμενα μια ομάδα που πέφτει στις, θα ήταν και λίγο, ξέρεις, αλλού το μυαλό τους.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι εύκολο να ακούς και να μαθαίνεις και να διαβάζεις δεξιά και αριστερά συνέχεια για πολλές αλλαγές, για 10-12 μεταγραφές, για αλλαγή του ρόστερ, για άμα θέλει μπάλα εργαλεία. Όλα αυτά είναι πολύ δύσκολο μετά το διαχειριστήριο μέσα και να έχεις κίνητρο να παίξεις.
0: Mm-hmm.
1: Παιδιά έβγαλαν φοβερό ποδοσφαιρικό εγωισμό, τα κατάφεραν γιατί είχαν και πρωταγωνιστή. Νομίζω το Λαφόν ήταν πολύ καλή μέρα του χθες, μπράβο mm-hmm. παιδιού.
0: Mm-hmm.
1: Και εκεί είναι η διαφορά. Αν θυμάσαι στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός μάλλον, συγγνώμη,
0: ναι.
1: Έγινε πολύ λιγότερες φάσεις.
0: Ναι.
1: Πολύ λιγότερες φάσεις mm. μεταξύ των δύο ομάδων και όμως έληξε 0-2 αυτό το παιχνίδι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εγώ νομίζω ότι είναι στον σωστό δρόμο και πάλι. Είναι καλό αυτό το αποτέλεσμα από ό,τι διάβασα τις δηλώσεις του Νικολτζή, δεν ήμουν εκεί να τις ακούσω.
0: Mm-hmm. Διέκρινες χαλαρότητα που είπε ο προπονητής.
1: Όχι. Πίεση ναι. διέκρινα.
0: Ναι.
1: Πίεση για να το κάνουμε, ξέρεις.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Και έπειτα αυτό που διέκρινα είναι ότι δεν πήρε τα ρίσκα που διέταξε ο προπονητή της η ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρεις, μερικές φορές στο παιχνίδι μέσα όταν είναι πολύ μεγάλο αυτό που διακυβεύεται, παίζει πολύ το αίσθημα αυτοσυντήρησης. Το μήνυμα που δίνει με τις αλλαγές του Μάρκο Νίκολιτς είναι πάμε να πάρουμε το μάτς. Γιατί έπαιξε 4-1-1-4 επί της ουσίας. Mm-hmm. Είχε βάλει Ελίασον, έφερε Αλισάνδρο Γκοϊτά, μέσα και ο Γιώβιτς, μέσα και ο Βάργα, μέσα ο Ζωά Μάριο, έξω Πινέδα, μόνο ο Μαρίν κόφτησε.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν κατάφερε να βρει τον γκολ. Θα μπορούσε mm-hmm. και στη φάση του Βάργα, θα μπορούσε και στη φάση mm-hmm. του Ζωά Μάριο το σουτ. Δεν έκανε κάτι άλλο για να βρει τον γκολ και εγώ μετά είδα μια ομάδα η οποία ήταν αγχωμένη και φοβήθηκε σε μια-δύο επισκέψεις του Παναθηναϊκού εκεί με το σου του Τσέριν και μετά με τον Μπακασέτα.
0: Ναι.
1: Σου λέει μην πάμε
0: μην
1: για μαλλί.
0: Και τίποτα. Ναι.
1: Έτσι που λέει η και παρήμια όπως ξέρεις.
0: Ναι,
1: μην πάμε
0: σωστά.
1: Για μαλλί και βγούμε okay. κουρεμένοι γιατί mm-hmm. άλλο να έχει συλλέξει, άλλο να χάσει και τρεις βαθμούς. Και δύο βαθμούς, συγγνώμη, παραπάνω έναν δηλαδή τρεις.
0: Ναι.
1: Και να πας να μειωθεί ακόμα παραπάνω διαφορά.
0: Ναι. Πρώτη φορά που δεν σκοράρε η Άκη από το Φλεβάρι,
1: ναι,
0: στην Ελλάδα,
1: το Φλεβάρι, είναι πόσο κοντά στους μήνες είναι.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Ναι, η ΑΕΚ ήταν πρώτη επίθεση μόνη της, τώρα νομίζω έχει συγκάτοικο τον ΠΑΟΚ μετά τα τρία που βάλει στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Ήταν η πρώτη επίθεση. Mm-hmm. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο κατόρθωμα για τον Παναθηναϊκό για μένα αυτό, που το καταφέρνει δηλαδή να μην επιτρέψει στον αντίπαλο στην ΑΕΚ μάλλον να σκοράρει. Mm-hmm. Και προφανέστατα είναι πολύ πολύ σημαντικό για τους κυτρινόμαυρους και γεγονός όμως ότι δεν δέχτηκαν και εκείνη γκολ. Μιλάμε για τρίτο μάτσο πλέον, για έξω όλη τη διαδικασία του play-off δεν έχει δεχτεί τέρμα.
0: Αν μη τι άλλο κάτι λέει.
1: Πάρα, πάρα πολύ ευχάριστο, πάρα πολύ καλό, γιατί για μια ομάδα που κάνει μεγαλυτισμό, γι' αυτό το λέω.
0: Σωστά. Ανακόβηση με 300, έτσι.
1: Ναι, θα είναι έτοιμος να παίξει ακόμα με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, είναι μια λίγο και δουλειά για το να συνεχίσει έξω.
0: Σήμερα ρεπό ή αύριο.
1: Το τίτλο νομίζω αύριο δεν είναι αύριο.
0: Okay.
1: Ναι. Από ό,τι θυμάμαι έτσι είναι, αλλά θα σου πω και αύριο.
0: Ρωτάει ένας φίλος, βέβαια, μιλάει για την ΕΠΟ, δεν είναι θέμα ΕΠΟ, είναι θέμα Super League. Εάν την Κυριακή θα είναι το τρόπαιο του πρωταθλήματος στη Φιλαδέλφεια.
1: Ναι.
0: Ώστε...
1: μαθηματικά νομίζω δεν το νομίζω.
0: Αν ρε παιδί
1: δεν
0: μου.
1: Ξέρω όμως αυτό, παιδιά, πρέπει να το απαντήσουμε.
0: Ναι. Okay. Αν βοηθήσουν, αν έρθουν δηλαδή τα αποτελέσματα που πρέπει, δηλαδή να νικήσει η ΑΕΚ και να έρθει εκεί το άλλο μάτσο Καραϊσκάκης.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Πρέπει αυτό όμως να απαντηθεί από την Ιωάννα του Αρχή.
0: Έτσι. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια Τάσο μου, καλή εβδομάδα να
0: έρθει. Επίσης, καλό βράδυ στον Γιώργο Τσακίρη. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Λοιπόν, το τρίτο σετ στο κλεισό του μέτς είναι σε εξέλιξη. Ντέρμπι και αυτό με τα όλα του. Καμία ομάδα δεν μπορεί να πάρει προβάδισμα. Τώρα ο Παναθηναϊκός με ένα καρφί του Νίλσεν προηγείται 12-11 του ΠΑΟΚ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε αμέσως σε Θεσσαλονίκη. Δημήτρης Τρομπατζόγλου στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, ο οποίος πήρε την νίκη που έψαχνε. Πιστεύεις ότι όλες οι συναντήσεις της ιδιοκτησίας με προπονητή, με αρχηγούς, η συνέντευξη τύπου του Παπαμιμίκου παίξαν και αυτές το ρόλο τους? Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
6: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
6: Είναι υποχρεωμένοι, καλά. Είναι υποχρεωμένοι, κάθε οργανισμός είναι υποχρεωμένος να σε περίοδους κρίσης να προσπαθεί, να δρά, να πράττει, να ψάχνει λύσεις. Δεν νομίζω ότι παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο. Και χθες ο ΠΑΟΚ είχε τα κακά του διαστήματα. Έπρεπε να ανεβάσουν απόδοση κάποιες προσωπικότητες, να τραβήξουν και τους υπόλοιπους. Τα μηνύματα περνούν στην ομάδα ότι δεν έχει τελειώσει κάτι, υπάρχει ένας στόχος ανοιχτός. Okay, αλλά ποδόσφαιρο είναι. Τακτική έχει, στιγμές έχει, διαχείριση έχει. Χθες τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ και πάλι με τρόπο καρμπών με τον Ολυμπιακό όπως τον Οκτώβριο. Δεν νομίζω ότι τα γύρω-γύρω είναι αυτά που γύρισαν το μάτς. Η εικόνα του ΠΑΟΚ και πάλι σε κάποια διαστήματα ήταν προβληματική. Και όμως κατάφερε και το γύρισε, γιατί αξιοποίησε κάποιες στιγμές, κράτησε ο Παβλένκα, μεγάλη υπόθεση, η δική του παρουσία, τους τράβηξε ο Ζίβκοβιτς, και εδώ μεγάλη υπόθεση μετά από πάρα πολύ καιρό. Και ο ΠΑΟΚ ξανακέρδισε τον Ολυμπιακό. Πήρε την νίκη που έπταχνε και να δούμε αν αυτή πράγματι επηρεάσει αρκετά την απόδοσή του στη συνέχεια. Κάτι που το πιστεύω. Βεβαίως δεν παίζει με ομάδες υποδεέστερες, μικρομεσαίες. Έχει μεγάλους αντιπάλους. Τα πλέον είναι πολύ ισορροπημένα. Βεβαίως και με τον Παναθηναϊκό, που εννοείται ότι είναι ανταγωνιστικός. Ρεαλιστικός στόχος, ορατός, είναι η δεύτερη θέση. Ανάλογα τι θα γίνει την Κυριακή, από την πρώτη τελευταία αγωνιστική μετά μπορεί ίσως να προκύψουν και άλλα πράγματα. Προς το παρόν ο ΠΑΟΚ κοντράρει με τον Ολυμπιακό για τη δεύτερη θέση, μια και είναι ισόβαθμη, με τον ΠΑΟΚ να έχει κερδίσει οριστικά την ισοβαθμία.
0: Στο τέλος του ημιχρόνου, okay, και αφού προηγεί το ΠΑΟΚ, δέχεται την ισοφάριση και κακά τα ψέματα στο πρώτο 45 λεπτό ο Ολυμπιακός πατούσε καλύτερα στο χορτάρι της Τούμπας. Περίμενες ότι θα βγάλει αυτή, και με δεδομένα τα όσα έχουν προηγηθεί, περίμενες ότι θα βγάλει αυτή την αντίδραση?
6: Όχι, όχι, δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να πει σήμερα ότι μετά από αυτά που έγιναν και στο πρώτο ημίχρονο αλλά και στο ξεκίνημα του Δευτέρου περίμενε ή ήταν σίγουρος πως θα ακολουθήσει τέτοια αντίδραση μετά από μια στιγμή ουσιαστικά, γιατί μια στιγμή,
0: ναι,
6: στον γκολ του Ζίβκοβιτς αλλάζουν τα πράγματα. Ίσως και η απόκριση του Παυλέγκα στο σούτ του Τσικίνιο. Ήταν πολύ καλά ο Ολυμπιακός και ήταν πραγματικά πολύ καλός ο Ολυμπιακός, όπως είναι γενικά στα εκτός έδρας παιχνίδια του, και πρέπει να το παραδεχθούμε ότι είναι εξαιρετικός Ολυμπιακός όταν παίζει εκτός έδρας, και για πολλούς λόγους που έχουν να κάνουν και με την τακτική και με τους χώρους που βρίσκει. Ο ΠΑΟΚ από πολύ κακή περίοδο, αλλά έτσι γίνεται στο ποδόσφαιρο, κάποιες στιγμές σε συγκεκριμένα παιχνίδια γυρίζουν το κουμπί. Ας πούμε ότι τυχαίνει ή όχι, ο ΠΑΟΚ της βρίσκει με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, τελικά έμοιαζε με το μάτς του Οκτωβρίου.
6: Έμοιαζε, ναι. Ήταν μια ευχή που γινόταν πριν και τελικά υλοποιήθηκε. Έτσι πιάνεσαι από κάτω την ελπίδα, και πράγματι αυτό το οποίο είδαμε τον Οκτώβριο επαναλήφθηκε, και τώρα είναι πολλές οι ομοιότητες.
0: Θεωρείς ότι ο Λουτσέσκου έκανε λάθος με τον Παυλέγκα που το κράτησε εκτός, ας το πούμε έτσι, όλο αυτό το διάστημα?
6: Τώρα κοίταξε, εμείς δεν είμαστε κάθε μέρα
0: να
6: κλείνουμε, ειδικά τον goalkeeper, αλλά πιστεύω πως ναι, το ταβάνι του Παυλέγκα είναι πολύ υψηλότερο από το ταβάνι του Τσιφτσί. Νομίζω ότι ο Παυλέγκα εμπνέει περισσότερο και την ομάδα εκ του αποτελέσματος. Εκ του αποτελέσματος και χωρίς να ξέρουμε την κατάστασή του τις προηγούμενες εβδομάδες, αλλά θυμάσαι κάθε φορά έλεγα ότι να δούμε αρχή play-off, μήπως αλλάξει απόφαση. Ο τελικός, να δούμε μήπως το ξαναδεί. Το περίμενα. Πράγματι ο Παυλέγκα ήταν παράγοντας για να γυρίσει το μάτς αυτό ή να το κρατήσει ο ΠΑΟΚ στα πολύ πολύ δύσκολα. Είναι πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα, όπως ο Παυλέγκα ήταν παράγοντας εννοείται και στο ξεκίνημα της σεζόν για τον ΠΑΟΚ.
0: Παράγοντας του χθεσινού μάτς και όχι μόνο, ήταν και ο Γερεμέγεφ. Έκανε ειδική μνήμα ο Λουτσέσκου. Νομίζω ότι ούτε ο πιο αισιόδοξος στον οργανισμό, είτε εντός είτε εκτός, περίμενε να δώσει αυτά που έχει δώσει.
6: Νομίζω. Ναι, αλλά αν θυμηθούμε εκείνη τη συνέντευξη του Λουτσέσκου όταν τις ημέρες της απόκτησης του Γερεμέγεφ περιέγραφε τους λόγους για τους οποίους τον θέλει, ακριβώς επιβεβαιώθηκαν αυτά που είπε. Τι τον έκανε για να πει το ναι για τον Γερεμέγεφ? Η γνώση του ελληνικού περιβάλλοντος, το ότι γρήγορα θα προσαρμοστεί. Έτσι έγινε. Για απέκτηση Ιανουαρίου ο Γερεμέγεφ προσαρμόστηκε πολύ γρήγορα. Το ότι βεβαίως έχει εξοικείωση, είναι πολύ καλός στην περιοχή εκτελεστικά. Και το ότι δέχεται να καθίσει ή να έρθει και τον πάγκο, γιατί ήρθε για δεύτερος μετά τον Γιακουμάκη. Άσχετα που οι συνθήκες τον έχουν οδηγήσει σε αρκετή συμμετοχή. Και παρόλο που ο ΠΑΟΚ ήταν προβληματικός σε αυτό το διάστημα, γιατί και αυτό παίζει ρόλο, ο Γερεμέγεφ είχε ανταποκριθεί και τα νούμερα του είναι εξαιρετικά. Καλύτερα από κάθε άλλο φορ ελληνικής ομάδας μεγάλης στο 26.
0: Ναι, όντως.
6: Υπερέχει όλων, ακόμα και του LKB, σε αυτό το διάστημα.
0: Ναι, σε αυτό το διάστημα, ναι. Ο Ελκαμπή πέρασε με παρατεταμένο τεφορμάρισμα και ακόμη δεν έχει έρθει στα γνωστά.
6: Ακόμα και από το Βάργκα, από το Γιώβιτς, από το Τετέ που κάνει πολύ καλό. Τα νούμερα του Γερεμέγεφ είναι εξαιρετικά. Και επαναλαμβάνω, σε ένα ΠΑΟΚ που υπέφερε. Δεν ήταν στα καλύτερα το ΠΑΟΚ.
0: Σωστά.
6: Τον κρατάει κι αυτός.
0: Mm-hmm. Χειρουργήθηκε ο Ντεσπότοφ.
6: Ο Ντεσπότοφ χειρουργήθηκε από Ολλανδό χειρουργό, τον οποίο ευχαρίστησε. Είναι δεδομένο ότι έχει τελειώσει η σεζόν για τον Ντεσπότοφ και τον περιμένουμε στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Ο ΠΑΟΚ είχε σήμερα ρεπό. Mm-hmm. Από αύριο νομίζω το ένα θέμα είναι ο Χατσίδης.
0: Ναι, αν θα προλάβει.
6: Αν θα καταφέρει προπονήσεις και αν θα προλάβει το Κυριακάτικο. Και θέλω να δω και το Γιακουμάκι. Ίσως όχι για την Κυριακή, αλλά την προσπάθεια την κάνει. Έτσι ώστε να είναι έτοιμος, να προλάβει κάποιο ακόμα παιχνίδι ο Γιακουμάκης.
0: Μάλιστα. Μεγάλο ενδιαφέρον.
6: Ναι, αυτό προφανώς θες να πεις για τον Ουκρανό παράγοντα που ήταν χθες στο γήπεδο, τον Κοσέλεφ, παράγοντας team manager στην Zenit. Στη Σαχτάρ είχε έναν ρόλο εκπαιδευτικό στις ακαδημίες. Στη Μαρσέη υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος κρίκος με την διοίκηση. Ήταν χθες στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ δεν το σχολιάζει. Mm-hmm. Βέβαια η φωτογραφία μιλάει από μόνη της, τι να σχολιάσει. Και είναι φανερό ότι μιλάμε για ένα από τα στελέχη με τα οποία ο ΠΑΟΚ συζητάει έτσι ώστε να επιβεβαιωθούν αυτές οι αλλαγές που προανήγγειλε ο Ανδρέας Παπαμίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι ένα από τα βήματα, δεν έχει συμφωνήσει, δεν έχει αναλάβει, είναι ένα από τα βήματα τα οποία περιμένουμε.
0: Μεγάλη περιέργεια επίσης για το πρώτο τελευταίο αστεράκι στο κείμενο πριν το πλην 6. Τα όσα αναμένεται να πει σύντομα ο Λουτσέσκου.
6: Σε αυτά που έγραψα εγώ εννοείς.
0: Ναι.
6: Ναι, με τον προπονητή συχνά πυκνά, εντάξει, μετά από συνεντεύξεις όταν τον πλησιάζω έχει διάθεση. Ναι, έχει απόλυτη γνώση του περιβάλλοντος του Παοξίδικου, ξέρει πάρα πολύ καλά κάθε λεπτομέρεια, τι γίνεται, τι λέγεται, όλο το κλίμα. Χθες είπε πολλά συνέντευξη τύπου, βέβαια τα είπε σε ένα ξέσπασμα. Για ποιο θέμα, για το πώς η ομαδάρα του που πετούσε έφτασε στο σημείο να είναι τρίτη και να τα χάσει όλα. Αυτές οι εξηγήσεις σίγουρα θα τις περιμένουμε και στο τέλος της σεζόν. Γιατί έχει κάνει όπως πάντα υπερανάλυση της κατάστασης. Αυτά, γιατί για τον ΠΑΟΚ αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα. Εντάξει, το τι θα συμβεί, τι θα κερδίσει τώρα, ναι. Το κυρίαρχο είναι πως μια τόσο καλή ομάδα δεν κατάφερε να διαχειριστεί φοβερά γεγονότα και πράγματα τα οποία αντιμετώπισε, αλλά έχει να πει. Έχει να πει για να εξηγηθεί και από τη δική του πλευρά, προφανώς στο τέλος της σεζόν.
0: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ.
6: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε το δεύτερο ημίωρο.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
7: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
8: Ειδήσει σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία του νησιού προκάλεσε το σοβαρό περιστατικό βίας που σημειώθηκε σε οικία στη Ρόδο, όπου 42χρονη οικιακή βοηθός τραυματίστηκε από αλλεπάλληλες μαχαιριές που δέχτηκε από 54χρονη γνωστή της, καταφέροντας ωστόσο να ειδοποιήσει τις αρχές και να μεταφερθεί εγκαίρως στο νοσοκομείο. Η 42χρονη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατική, η δράση της εμφανίστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα Γυαλισσού, όπου συνελήφθη, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική. Στη Ρόδο αναμένεται την επόμενη Δευτέρα, 11 Μαΐου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μετά και την επιστολή που απέστειλε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου για το θέμα της αποκατάστασης του δικαστικού Μεγάρου Ρόδου. Όπως έγινε γνωστό, ο κ. Φλωρίδης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, στην οποία έχουν προσκληθεί οι βουλευτές του νομού και όλοι οι τοπικοί φορείς. Δύο οριστάσεις εργασίας από τις 9 έως τις 11 το πρωί θα πραγματοποιήσουν και αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Ρόδου, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις που γίνονται σε πανελλαδικό επίπεδο. Ξεκίνησε από την 1η Μαΐου η αντιπυρική περίοδος με το πυροσβεστικό σώμα να καλεί όλους τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες οδηγίες, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού πλούτου της χώρας. Οργή έχει προκαλέσει σε Έλληνες αλλοιείς ο εντοπισμός 6 γιγαντιαίων ιταλικών αλλιευτικών σκαφών να ψαρεύουν σήμερα το πρωί σε θαλάσσια περιοχή μόλις 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά της ακριτικής σήμης. Οι αλλοιείς κάνουν λόγο για σκάφη καταστροφής των θαλασσών, ενημέρωσαν για το συμβάν τις αρχές του νησιού, που προέβησαν με τη σειρά τους σε σχετική καταγγελία προς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Ατελείωτες ουρές από επιβάτες σχηματίστηκαν χθες στο αεροδρόμιο της Ρόδου με την αναμονή να κρατάει πολλές ώρες τον έλεγχο διαβατηρίων. Οι εικόνες που έκαναν το γύρο του διαδικτύου προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για τον τουρισμό της Ρόδου. Πάντως, ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου, Χρήστος Μιχαλάκης, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, επανέλαβε την πεποίθησή του ότι η φετινή τουριστική σεζόν για το νησί θα κλείσει με διψήφια αύξηση σε σχέση με πέρσι. Η Ρόδος φαίνεται να κερδίζει τη σεζόν διατηρώντας υψηλή πληρότητα και αυξημένη κινητικότητα. Ανάφερε χαρακτηριστικά. Στις παρεμβάσεις που έγιναν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή για να διασφαλιστεί η λειτουργία των ομπρελάδων, αναφέρθηκε με δηλώσεις στον Top FM ο πρώην αντιδήμαρχος και νυν Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης με Δύναμη για τη Ρόδο, Αθανάσιος Θάμος, ο οποίος άσκησε κριτική στην ΕΤΑΔ, λέγοντας πως λειτουργεί με τρόπο που δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και της τουριστικής ανάπτυξης της Ρόδου. Δραστικά μέτρα με αφορμή το περιστατικό με μαχαιρώματα μεταξύ κραχτών στην παλιά πόλη την περασμένη εβδομάδα προτίθεται να λάβει η Δημοτική Αρχή. Όπως αποκάλυψε μιλώντας στο Top FM, ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Μεσαιωνικής Πόλης Γιώργος Βαρέλης, εξετάζονται νέα μέτρα εποπτείας με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών όπως η χρήση drones για την επιτήρηση της περιοχής. Τη μεταφορά της τουριστικής αστυνομίας κοντά στην είσοδο της παλιάς πόλης, ώστε να είναι πιο προσβάσιμη στους επισκέπτες, πρότεινε μέσω του Top FM και δηλώσεών του στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου, Μανώλης Ανδρουλάκης. Πρωταθλήτρια Δωδεκανήσου στο μπάσκετ, για δεύτερη φορά στην ιστορία της τέθηκε η Ελπίδα Πεταλούδων, η οποία σε ένα συγκλονιστικό τελικό που κρίθηκε στην παράταση, επικράτησε με 73-61 της Ένωσης Αθλοπαιδιών Καλύμου σε αγώνα που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ Δημήτρης Παπούλης. Η Ελπίδα Πεταλούδων θα διεκδικήσει την άνοδό της στην National League 2 στα μπαράζα νόδου του ειδικού πρωταθλήματος με αντίπαλο το Μαρψιακό. Αύριο Τρίτη για την 29η αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας ΣΕΠ Δωδεκανήσου θα γίνουν οι αγώνες Νικαγόρα Κεφάλου, Κλειάρθη Παραδεισίου στις 11.45, Φίβου Κρεμαστής Αναγέννησης Ασφενδιού στη 1 το μεσημέρι και η εξαναβολής αναμέτρησης της 21ης αγωνιστικής μεταξύ του Ευκλής Ορονής και του Ποσειδώνα Καρπάθου στις 12.15. Λίγες παροδικές νεφώσεις θα επικρατήσουν αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική ένταση 4 με 5 μποφόρ και στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
9: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
10: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
11: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
12: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
11: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
13: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
11: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
14: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. και συνεχίζουμε.
15: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
16: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
0: Να δώσει, ας το πούμε έτσι, ένα κίνητρο στους παίκτες.
17: Όχι, να... παιδί, εντάξει, ναι, συμφωνώ μαζί σου.
0: Από αυτή την άποψη το λέω.
17: Αξιοπρέπεια, σοβαρότητας, πειθαρχίας. Μια ομάδα που δεν τα παράτησε, δεν είναι σκουρκουχώρη, δεν είναι παιδική χαρά, δεν πέταξε λευκή πετσέτα. Βλέπεις μια σοβαρότητα γενικότερα, βλέπεις ένα γκρουπ το οποίο... Και κάτι παίζει κιόλας.
0: Ναι, αυτό.
17: Αγωνιστικά.
0: Ναι, κάτι δείχνει, αν μη τι άλλο.
17: Ναι, μια σαφέστατη αγωνιστική βελτίωση. Βέβαια, εντάξει, το Σάββατο χθες δεν ήταν και τόσο αξιόπιστο το Δήμα, γιατί βρήκε μια ομάδα η οποία ήταν ακόμη μεθυσμένη από την κατάξυση του Πελού. Και το ακούω και αυτό και το δέχομαι. Αλλά θα μπορούσε, για παράδειγμα, και ο Άρης μετά από τέτοια αποτυχία και με το ξενέρωμα και με πολλούς παίκτες που δεν ξέρουν αν θα είναι και την επόμενη μέρα εδώ και με όλα αυτά που συμβαίνουν, να τον παρατήσει. Αυτό το πιστώνουμε. Ναι. Και στους προσφυστές που αντιλαμβάνονται και αυτοί ότι υπάρχει μια ευθύνη. Δηλαδή, ο Φαμπιάνο χθες, για παράδειγμα, ήταν συγκινητικός. Ο Ράτσιτς δείχνει ότι έχει αρχηγικές τάσεις, έχει προσωπικότητα. Δηλαδή, υπάρχουν και κάποιοι παίκτες, παιδί μου, μέσα στην απελπισία που λες ότι μπορεί να στηριχτεί για την επόμενη σεζόν, κρατώντας ένα κορμό και δίπλα σε αυτούς να πλαισιώσει κάποιους με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Υπάρχει και κάτι αισιόδοξο, δηλαδή, μέσα στη μαυρίλα.
0: Κοίτα, τρίτο διαδοχικό παιχνίδι υπάρχει, στο οποίο παρουσιάζει ο Άρης βελτιωμένο πρόσωπο, έτσι. Κακά τα ψέματα, έστω και στο φινάλε. Εντάξει, δεν ξέρω αν ισχύει εδώ το κάλιο αργά παρά ποτέ. Αλλά αν μη τι άλλο, δεν ξέρω.
17: Και το έφτασε αργά ταγκό ισχύει.
0: Δεν ξέρω. Να σου πω κάτι. Κοίτα, σίγουρα μπορούμε να καθίσουμε να κουβεντιάζουμε ώρες για τη φετινή σεζόν, το πώς κύλησε και με τις αλλαγές προπονητών και με τους πολλούς.
17: Θα έρθει η ώρα και για τον απολογισμό
0: που πλησιάζει. Και για τους τραυματισμούς και τις αλλαγές προπονητών. Αλλά αν μη τι άλλο, με το Γρηγορίου, έστω και στο φινάλε, κάτι δείχνει, ρε παιδί μου.
17: Ναι, εντάξει, είναι ένας προπονητής που έχει κίνητρο και προσωπικό, έχει φιλοδοξία, ξέρει ότι ακόμη και αν δεν συνεχίσει, ξέρει ότι πιθανότητα δεν είναι με το μέρος του, να είμαστε και ειλικρινείς. Βγάζει μια σοβαρότητα, γιατί ξέρει ότι μέσα από μια καλή παρουσία από τον Άρη, και είναι ισοφιλημένος θα βγει. Στα μάτια της περιλικής ποδοσφαιρικής κοινότητας, να βρει κάποια ομάδα ενδεχομένως και να αφήσει το αποτύπωμά του, και πάντοτε αν θα έρχεται ως αντίπαλος του Άρη να είναι ένας πρόσωπο το οποίο θα το υποδέχεται θερμά ο κόσμος, και νομίζω έτσι είναι. Πιστώνεται μια σοβαρότητα γενικότερα σε όλο το γκρουπ, το ότι ενεργοποίησε και πάλι τον Μπέρς, παρότι δεν τη βάζει με τίποτα μέσα.
0: Ναι, πραγματικά.
17: Είναι ένα παιδί το οποίο είναι ξανά κανονικός ποδοσφαιριστής μέσα στον αγωνιστικό, μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Έχει δώσει ρόλους. Γενικότερα το πρόσημο είναι θετικό. Ανεξαρτήτως, επαναλαμβάνω, γιατί θα γίνει στο θέμα.
0: Ναι. Εντάξει. Σε ατομικό επίπεδο.
17: Ναι.
0: Τι μπορείς να κρατήσεις, ξεχώρισες και τι μπορείς να κρατήσεις, ρε παιδί μου, από το χθεσινό παιχνίδι στο Ηράκλειο. Τηρωμένο των αναλογιών, ρε παιδί μου, οκ. Okay.
17: Εντάξει, είναι βέβαια και για τα κριτήρα, δεν είναι και τόσο αξιόπιστα.
0: Ναι, okay.
17: Γιατί τώρα έχουμε ένα δείγμα όλη τη σεζόν, τώρα να πεις τι θα αλλάξει, οκ. Okay. Αλλά δεν πάβουν να μας δείχνουν κάποια παιδιά ότι έχουν κάτι. Για παράδειγμα, ο Ντουντού. Δεν παίζει πολύ, αλλά όταν παίζει, έχει αυτό το περίεργο το στυλ, το στυλάκι βέβαια. Ξέρεις, μετά σκουτάρει, είναι λίγο ατσούμπαρδος, ας με πείτε την έκφραση, αλλά τη βάζει μέσα, έχει 4 γκολ, είναι δεύτερος σκόρερος, ειδικά με τα παιχνίδια που έχει παίξει. Είναι νεαρός, είναι γρήγορος, είναι ένα project. Νομίζω ότι έχει αδικηθεί λίγο. Ο συγκεκριμένος, πληρώνοντας το γεγονός ότι δεν είναι και κοινοτικός και πολλές φορές χρειάστηκε κάποιος να θυσιαστεί να μείνει έξω και έμενε αυτός. Γενικότερα νομίζω ότι μάλλον θα πρέπει να αντιμετωπιστεί λίγο πιο προσεκτικά ως project ο συγκεκριμένος.
0: Αλέξη, στους αδικημένους θα έβαζες και το Γιαννιώτα.
17: Γιαννιώτας για το πώς τον χειρίστηκε ο Χιμένας, ξεκάθαρα.
0: Ναι, αυτό λέω.
17: Όχι για το Γρηγορίου, για το Χιμένα.
0: Όχι, είναι συνολικά, ρε παιδί μου, στη σεζόν.
17: Ναι, βέβαια. Ξεκάθαρα, γιατί και χθες έδειξε ότι όποτε μπαίνει και αυτός κάνει πράγματα. 15 χρόνια μετά το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Άρη, ήμουν εκεί κιόλας, ο Γεντή Κουλές, εκείνο το μάτς τον Νοέμβριο του 2011, που τον πέταξε μέσα ο Πρόμπιες, ο πιθανός εκείνος Πολωνός.
0: Ναι, ναι.
17: Τον είχε ανεβάσει την προηγούμενη εβδομάδα από τη δεύτερη ομάδα, τον έκανε να προπονηθεί και τον έβαλε και έπαιξε και βασικό. Στην Κρήτη και έβαλε και γκολ, και με το οποίο άρχισε να κερδίσει 1-0. 15 χρόνια μετά πέτυχε ξανά γκολ στη δεύτερη του θητεία με τον Άρη.
0: Νομίζω
17: ότι για τα αποδυτήρια ο Γιαννιώτας είναι χρήσιμος από κάθε άποψη.
0: Εννοείται.
17: Ο Διούδης ήταν άτυχος, έσπασε το πέμπτο με τα Κάρπιο. Λογικά η σεζόν λαμβάνει τέλος. Ναι. Αν και δεν παίζει το τελευταίο διάστημα, παίζει ο Αθανασιάδης.
0: Ναι.
17: Νομίζω τώρα μικρή σημασία γι' αυτό.
0: Okay. Καλά, ναι.
17: Δηλαδή έμειναν τρία μάτς, έμειναν. Απλά η ατυχία είναι ότι σε ένα πολύ καλό momentum για τον Καντεβέρε συμπλήρωσε κάρτες και θα λείψει.
0: Ναι, αυτό για αυτό θα σου έλεγα.
17: Και λείπει και λείπει, είναι εκτός πλάνων και ο Αλφαρέλα για εξωαγωνιστικούς λόγους αυτός. Ο Μωρόν, τώρα Μωρόν δεν ξέρω τι κάνει, θα σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, okay.
17: Στο μυαλό του Μωρόν δεν μπορώ να μπω πολλές φορές. Οπότε μένει μόνο Κουαμέ για το μάτι της Κυριακής με τα σημερινά δεδομένα. Είναι ένα θεματάκι για τον Γρηγορίου.
0: Από αυτούς που ήταν τραυματίες, προλαβαίνει κανένα.
17: Να πληρώσω γιατί έχει αναπτυχθεί μια παραφιλολογία εδώ και μια ώρα περίπου. Ότι έχει καταθέσει προσφυγή. Δεν έχει καταθέσει προσφυγή ο Αλσαρκή. Το διευκρινίζω. Είναι μεν σε τεταμένο, σε τεταμένο σχοινή σχέση του με τον Άρη, ξεκάθαρα. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε φτάσει ακόμη.
0: Μάλιστα. Okay. Άρα έτσι όπως το περιγράφεις δεν θα το ξαναδούμε να αγωνίζεται φέτος.
17: Δύσκολα.
0: Μάλιστα. Okay. Από τους δύο τραυματίες, Μεντίλ και Χόγκλα, υπάρχει περίπτωση
17: Χόγκλα,
0: να είναι...
17: Ο Χόγκλα πάει συμπεριδικά, θα δούμε. Τώρα δεν πήγε κιόλας, να σου πω την αλήθεια, να παίξει.
0: Ναι, okay.
17: Και το Μεντίλ ίσως είναι στην αποστολή. Θα δούμε πώς θα πάει μέσα στην εβδομάδα.
0: Ωραία. Αλέξη, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και εσύ. Καλή συνέχεια σε εσένα. Ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββόπουλο. Ξεκίνησε το τέταρτο σετ στο κλεισό του μέτς. Παναθηναϊκός έχει μπει καλύτερα. Προηγείται 4-1 του ΠΑΟΚ.
18: Η Winsport FM 94,6.
19: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε!
20: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
18: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε. 9 πριν τις 9. Big Wins for FM 94,6. Συνεχίζουμε. Πάμε Τρίπολη. Ο Αστέρας ήταν από τους κερδισμένους της αγωνιστικής, της έκτης αγωνιστικής των play-out. Νίκησε πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 4-2 τον Ατρόμητο και διατήρησε ακέραιες τις ελπίδες για παραμονή, παρότι εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από την επικίνδυνη ζώνη. 3-3 στην έδρα του. Και εγώ θα πω, αν κάνει και το 5-5, θα καταφέρει να πετύχει το στόχο. Ψάχνω να βρω ότι στο κύπελο και φέτος και πέρυσι είδα 4+. Στο πρωτάθλημα από πότε έχει να σκοράρει 4 φορές ένα παιχνίδι, κύριε Χρονάκη? Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλησπέρα, καλησπέρα Τάσο. Τουλάχιστον φέτος δεν το έχει κάνει ποτέ.
0: Φέτος σίγουρα όχι.
1: Ψάχνω να δω αν το έχει κάνει πέρσι. Νομίζω ούτε πέρσι έχει συμβεί αυτό.
0: Okay.
1: Πρέπει να ανατρέψουμε λίγο παλιότερα. Και θα πω και το εξής. Πάνω στα πολύ εύστοχα και πολύ σωστά που ανέφερες, θα προσθέσω ότι ο Αστέρας στα play-out έχει συγκεντρώσει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην έδρα του περισσότερους βαθμούς από ό,τι συγκέντρωσε σε όλα τα παιχνίδια της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος της Super League. Ο Αστέρας ολοκλήρωσε τη Super League με 2 εντός έδρας νίκες. Και αυτή τη στιγμή έχει 3 εντός έδρας νίκες με το αποτέλεσμα κοντά στον Ατρόμητο. Αυτό φανερώνει και δείχνει πολλά, όπως καταλαβαίνουμε. Είναι και πρακτικά φωτογραφίζει και τη συνολική εικόνα της σεζόν για τον Αστέρα. Είναι αυτό που λένε τρεχάτε ποδαράκια μου τώρα.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Έβλεπα τη βαθμολογία, τον play-out, την άτυπη βαθμολογία. Ο Αστέρας με την προχθεσινή νίκη έφτασε τους 11 βαθμούς, όσους έχει και ο Ατρόμητος σε αυτές τις 6 αγωνιστικές, όσους έχει και ο Πανσεραϊκός.
1: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι ο Αστέρας κάνει καλά play-out.
0: Ναι.
1: Πολύ καλά play-out.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως να τον στοιχιώνει λίγο αυτή η ήττα στο Περιστέρι, εκεί που προηγήθηκε. Το γύρισε ο Ατρόμητος και τελικά έφυγε με άδεια χέρια το Περιστέρι. Ίσως και ο βαθμός της Σοπαλίας, αν είχε πάρει το βαθμό της Σοπαλίας, θα πάνε να ήταν ακόμα καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, οι νίκες αυτές που έχει κάνει ο Αστέρας, κυρίως ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τον κρατάνε ζωντανό. Και αυτό είναι αυτή τη στιγμή το ζητούμενο, η ομάδα να παραμείνει μέχρι το τέλος ζωντανή και να δώσει τη μάχη της παραμονής. Βεβαίως, θα ήθελα να τονίσω εδώ το εξής, ότι ναι, ο Αστέρας κάνει καλά play out. Έχει βρει ομάδα, όπως είπαμε και την περασμένη εβδομάδα, έχει βρει ο Γιώργος Αντωνόπουλος το συστατικό, έχει βρει το σύστημα, έχει βρει τους ρόλους. Ο οποίος Γιώργος Αντωνόπουλος, οφείλω να ομολογήσω και σε κατηδίαν συζητήσεις που είχαμε, ότι και ενδεχομένως να αποτελεί και μια μικρή αποκάλυψη αυτό, ότι ανέλαβε μια ομάδα η οποία είχε πάρα πολλά προβλήματα. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα τα οποία είχε ο Αστέρας είχε να κάνει με την έλλειψη φυσικής κατάστασης. Η ομάδα ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα φυσικής κατάστασης. Το βλέπαμε άλλωστε. Νομίζω ότι δεν είναι και κάτι το καινούριο. Γιατί παρατηρώντας τα παιχνίδια από κοντά του Αστέρα, έβλεπες ότι από ένα σημείο και μετά και η πίεση του Αστέρα και οι αντοχές των παικτών ήταν πολύ λίγες. Άρα λοιπόν όλα συνεπικουρούν σε κάτι, σε ότι και δεν είχε γίνει καλή δουλειά προφανώς στο προηγούμενο διάστημα και στο γεγονός ότι ο Αντωνόπουλος έχει βελτιώσει, είναι η αλήθεια, και την εικόνα του Αστέρα και έχει βάλει την ομάδα σε μια διαδικασία, αλλάζοντας την ψυχολογία της, να μπορεί να παίρνει αποτελέσματα. Ωστόσο θα πω το εξής. Καλές οι νίκες ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, χρησιμότατες, πολύτιμες, αλλά δεν ξέρω αν αρκούν. Και το λέω αυτό διότι, όπως και να έχει, ο Αστέρας θα πρέπει τουλάχιστον να μην χάσει στη Λάρισα την ερχόμενη εβδομάδα. Έρχεται ένα πάρα πολύ σπουδαίο και πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι με την ΑΕΛ. Κυριολεκτό στο να πω ότι και η Λάρισα ενδεχομένως να παίζει το τελευταίο της χαρτί στην έδρα της κοντά στον Αστέρα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι η σπουδαιότητα της αναμέτρησης αυτής είναι καθοριστικότατη. Αλλά πριν πάμε στη Λάρισα, θα σταθώ για 2 λεπτά στον αγώνα κοντά στον Ατρόμητο. Έκανε πολύ μεστή εμφάνιση ο Αστέρας.
0: Πρέπει να ήταν από τις καλύτερες, αν όχι καλύτερη φετινή.
1: Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη φετινή μαζί με το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Με το 3-3 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στον πρώτο γύρο με τον ΠΑΟΚ. Πραγματικά ήταν πολύ μεστή η εμφάνισή του. Ήταν πολύ αποτελεσματικός ο Αστέρας στο κοντά στον Ατρόμητο.
0: Και σε αυτά τα μάτς πρέπει να είσαι κοινικός.
1: Ακριβώς. Πάρα πολύ σωστά το που λες, Τάσο. Ωστόσο θέλω να σταθώ στις δηλώσεις του Γιώργου Αντωνόπουλου, ο οποίος ανέφερε ότι τα 2 γκολ που δέχτηκε η ομάδα στο 7 δεκάλεπτο είναι ένα καμπανάκι. ένα ταμπανάκι κινδύνου ενδεχομένως, εν ώψη της συνέχειας. Και με βάση τα όσα μετέφερε ο στο Αστέρα, μάλλον είναι και για καλό της ομάδας αυτά τα γκολ τα οποία μπήκαν στο τέλος του ανθρώπινου. Αυτή η μείωση του σκορ, γιατί φανέρωσε ότι η ομάδα παραμένει σε κίνδυνο.
0: Ναι,
1: το αποτέλεσμα δεν λέει απολύτως τίποτα. Το μόνο που μετράει στην προκειμένη περίπτωση είναι οι τρεις βαθμοί. Και ενδεχομένως, βεβαίως είναι και μια έξτρα ψυχολογική τόνωση του ηθικού εν ώψη της δύσκολης συνέχειας. Μην ξεχνάμε ότι ο Αστέρας πηγαίνει στη Λάρισα και ακολουθεί παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό στην Τρίπολη. Άρα λοιπόν σε δύο εβδομάδες ο Αστέρας παίζει όλη τη χρονιά.
0: Εγώ θα πω θέλει μίνιμουμ 4 βαθμούς.
1: Ξεκάθαρα. Θέλει μίνιμουμ 4 βαθμούς ο Αστέρας. Βεβαίως υπάρχει το παιχνίδι, έχουν ανακατευτεί νομίζω πάρα πολύ τα play out πλέον. Δηλαδή η ήττα του Πανετολικού.
0: Ναι, γιατί και ο Πανετολικός έχει μπλέξει.
1: Βάζει και τον Πανετολικό σε κίνδυνο. Ναι. Και με δεδομένο ότι πρώτη τελευταία αγωνιστική του play out ο Αστέρας πηγαίνει στο Αγρίνιο.
0: Ναι, ναι. Ο Πανετολικός
1: λοιπόν,
0: έχει
1: μπλέξει. Υπάρχει ένα ντόμινο πλέον εξελίξεων σε ό,τι έχει να κάνει με ποια ομάδα θα υποβιβαστεί, ποιες ομάδες θα υποβιβαστούν και ποιες θα παραμείνουν. Σήμερα έχουμε νέα από τον Αστέρα.
0: Είχε κόσμο στην προπόνηση από ό,τι είδα.
1: Ακριβώς. Στα 13 χρόνια που κάνω, μαρτυρώ και την ηλικία μου πέραν τον άλλον, στα 13 χρόνια που κάνω το ρεπορτάζ του Αστέρα, είναι η δεύτερη φορά στην οποία βλέπω κόσμο να πηγαίνει στην προπόνηση. Η πρώτη φορά ήταν πριν το παιχνίδι με την Τότενα. Είναι, αυτό που λένε, είναι αυτό που λένε περασμένα μεγαλεία διηγώντας ανακλέσεις στην Τρίπολη. Τότε είχαν πάει για άλλο λόγο οι φιλαθλοί, είχαν πάει για να αποθεώσουν την ομάδα ενώπιον ενός πολύ ιστορικού και πολύ ιδιαίτερου αγώνα για το Europa League με την Tottenham. Τώρα πήγανε για να εμψυχώσουν την ομάδα για να παραμείνει στην κατηγορία. Η προπόνηση έγινε παρουσία φιλάθλων με συνθήματα, με καπνογόνα, με επιθυμίες προσεριστές και βεβαίως με όρκο νίκης και πίστης για παραμονή στην κατηγορία. Πέραν των φιλάθλων, το παρόν έδωσαν και μέλη της διοίκησης προεξάχοντος του Προέδρου, του κ. Μποροβίλου. Ήταν στην προπόνηση ο κ. Μποροβίλος. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για πανστρατιά, συστράτευση, όλοι μαζί στον κοινό αγώνα για παραμονή στην κατηγορία. Και μια και είπα για κόσμο, γιατί πολλές φορές και στις μεταδόσεις μου αναφέρομαι ότι δεν πάει ο κόσμος στο γήπεδο. Αυτή η κατάσταση, Τάσο, έχει φέρει και λίγο περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Κάποιοι που δεν πηγαίναν κάνουν την εμφάνισή τους. Προχθές στον αγώνα με το Ανατρόμητο, ο Αστέρας έκοψε 2.450 εισιτήρια, σχεδόν 2.500 κόσμο.
0: Θα πάρει εισιτήρια για Λάρισα?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Από όσο γνωρίζω δεν θα πάρει, λόγω του ότι δεν είχε δώσει την πρεμία του play out στους Λαρισαίους.
0: Τελευταία ερώτηση. Σύντομη απάντηση. Ρωτάει ένας φίλος, πιστεύεις ότι η παρουσία ελληνικού στοιχείου, η παρουσία πιτσιρικάδων από τη δεύτερη ομάδα, είναι από τις αιτίες που έχει αλλάξει πρόσωπο η ομάδα?
1: Ναι. Είναι η αιτία στην οποία έχει αλλάξει πρόσωπο η ομάδα.
0: Ωραία.
1: Γιατί οι πιτσιρικάδες αποδείχθηκαν, τα παιδιά που έχουν μπει, ότι μπορούν να κρατήσουν, να φορέσουν φανέλα πολύ περισσότερο από παίχτες οι οποίοι δεν δικαίωσαν
0: τους ανθρώπους
1: του Αστέρα για τις επιλογές τους. Ακριβώς.
0: Ωραία. Αντώνη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και σε σένα. Καλό βράδυ στον Αντώνη Χρονάκη από την Τρίπολη. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 15-8. Διάλειμμα και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.
2: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
3: Μόνο εδώ.
2: Μόνο τώρα.
3: Μόνο τώρα.
2: Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Top Σέντρα στα γήπεδα από τις 27 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο μόνο στον Top FM. Στο σταθμό που και ο καναπές γίνεται προπονητής. Άκουσε ζωντανά την εξέλιξη των αγώνων και γίνε ένα με την Εξέδρα. Live, περιγραφές, αναλύσεις, σχόλια, δηλώσεις, όλα από την κορυφαία ομάδα Στερτζιανά που σου δίνει τον γκολ στο πιάτο. Top FM 102,4.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της. Top FM 102,4.
1: Γκολ. Θα μπήκαν τους κυρίες τα γκολ. Αυτός βάζει τα γκολ και τα μάτς. Αλλά προσθέθηκε άλλη μια και κάτι διαφορετικό στη σεζόν. Δηλαδή, νομίζω ότι σε σχέση με το μάτς που κέρδισε ο Ολυμπιακός στη Λεωφόρο πριν από 15 ημέρες, η διαφορά ήταν πολύ μεγάλη. Ναι. Η διαφορά στο δημιουργικό κομμάτι, στον τρόπο που ο Ολυμπιακός δημιούργησε. Ναι. Γιατί δεν είδαμε σέντρες.
0: Από το μόνο, πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό μέχρι και τα χασομέρια.
1: Ναι, βέβαια. Έχει δημιουργήσει ο Ολυμπιακός και με κάτω την μπάλα, όπως είναι το γκολ που... που σκοράρει, που είναι σπόρα πολύ ωραίο συνδυασμός, πολύ ωραία κυκλοφορία της μπάλας, υπομονή στο παιχνίδι του, με pressing, με κλεμμένες μπάλες ψηλά στο γήπεδο, χωρίς να ανησυχήσει, και σε κάθε γκολ που τρώει, 5 λεπτά πριν, 2 λεπτά πριν, κάθε φορά έχει μεγάλη φάση που δεν την κάνει γκολ, ναι. Και στα καπάκια τρώει γκολ.
0: Ναι, ούτε καν υποψία, ούτε καν μια απλή ευκαιρία, φασάρες που λέμε.
1: Βέβαια, στο 1-0 που... Εντάξει, πω, το έχω πει πολλές φορές από χθες ότι δεν θα πρέπει να μετρήσει κατά την άποψή μου.
0: Ναι.
1: Και κατά την άποψη των ανθρώπων του Ολυμπιακού, άσχετο αυτό, εγώ και στην πρεμιέρα είχα πει ότι ούτε ο Τυχιάς έτσι έπρεπε να μετρήσει.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι και διπλή παράβαση, δηλαδή γιατί κινείται και προς την μπάλα. Πάει να κάνει και συμμετοχή στη φάση ο Μπάμπα. Έρχεται από πουθενά. Στην πρώτη φορά πατάει ο ΠΑΟΚ στην περιοχή του Ολυμπιακού. Το 2-1 έρχεται ενώ ο Ολυμπιακός πάλι έχει ευκαιρίες. Ναι. Μετά πάλι ο Ολυμπιακός έχει ευκαιρίες με τον Τζικίνιο, με τον Ροντινέ, παίρνει το 3-1. Κάπου κάνει λίγο το σταυρό σου. Είναι λίγο τάσο η σεζόν, θυμίζει λίγο αυτό που λέμε roller coaster, τρενάκι του τρόμου, πώς να το πω, που, γιατί έχει πολλά σκαμπανεβάσματα. Πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα. Μία, ο Ολυμπιακός τον βλέπεις ότι πάει τάσο και βρίσκεται σε ένα καλό σημείο. Όπως τώρα που έδειξε ότι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τον αντίπαλό του.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Ναι, με βάση την εικόνα, ρε παιδί μου, και μετά στο τέλος καταλήγεις και λες: ναι, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Με βάση την εικόνα, δεν είναι για 3-1 το μάτς.
1: Όχι, όχι, ναι. Ποτέ. Δεν είναι για να χάσει ο Ολυμπιακός από το μάτς. Δεν είναι για να χάσει. Και στο τέλος βγαίνει και χαμένος, γιατί έχει πετάξει άλλη μια ευκαιρία. Δεν θα σου βάλω εγώ την πρεμιέρα με την ΑΕΚ.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ήταν και αυτό μια ευκαιρία, τουλάχιστον αν δεν έχαλες, η απόσταση πάντα πάλι θα ήταν μειωμένη. Αλλά ακριβώς πριν είχε γίνει την τελευταία αγωνιστική με την ΑΕΛ.
0: Ναι.
1: Μαζεύονται πολλά. Πολλές πεταμένες ευκαιρίες. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός πλέον οι πιθανότητες που έχει για πρωτάθλημα είναι λιγοστές. Ελάχιστες.
0: Ναι.
1: Γιατί και με αυτό το σύνδεμα βαθμό πυρία μπορεί να μπορείς να τελειώσει το πρωτάθλημα χθες, αλλά της δίνει και το δικαίωμα να κάνει άλλη μια ισοπαλία.
0: Ναι, σωστά.
1: Για να εξασφαλισμένη κατά κάποιο τρόπο.
0: Να έχει μια ακόμα απώλεια βαθμών.
1: Ναι. Βέβαια. Στα επόμενα δύο παιχνίδια να έχει 4 πόντους. Ή στα επόμενα 3 τέλος πάντων βασικά. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Εντάξει, υπήρχε πολύ μεγάλη απογοήτευση, αλλά και πολύ μεγάλος εκνευρισμός. Απογοήτευση για το αποτέλεσμα. Για τις πολλές χαμένες ευκαιρίες, γιατί είδαν και άνθρωποι της ομάδας με τη Λίμπαρ, οι παίχτες του, οι συνεργάτες του προπονητή όλοι, ότι μέχρι το 65 που δέχεται ο τρίτο γκολ ο Ολυμπιακός,
6: πατούσε πολύ καλύτερα, πολύ πιο γερά. Και έδειχνε ότι το μάτς το έχει φτιάξει, το έχει στρώσει, το έχει φέρει στα μέτρα του. Απ' την άλλη βέβαια, ό,τι καλό έφτιαχνε μπροστά, έστω και δεν το τελείωνε.
0: Ναι.
6: Το χαλούσε πίσω, Τάσο.
0: Ναι, όντως.
6: Πίσω η φάση από κάθε στιγμή και μετά ήταν μια τρικυμία.
0: Ναι, πολλά λάθη.
6: Ακούγεται βάρη αυτό που λέω, αλλά έτσι ήταν.
0: Ναι, όντως.
6: Γιατί η διαφορά είναι μεγάλη, είπαμε, σε δημιουργικό κομμάτι με τη Λεωφόρο ποια ήταν και στην εικόνα τη συνολική. Αλλά υπήρχε και μια διαφορά στο ανασταλτικό κομμάτι, όπου ο Ολυμπιακός στη Λεωφόρο μάζεψε τις γραμμές σου, δεν έδωσε χώρο στον αντίπαλο και έφυγε φάση. Απέναντι στον πάγο που ξέρει ότι αυτό ψάχνει, το transition και του χώρου, δεν μπορεί να το δίνει στο πιάτο σε δύο στιγμές.
0: Σωστά.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο να έχει τέτοιες αποστάσεις και στο 65 να τελειώνει το μάτι τη επιστουσία. Όταν γίνει 3-1, δεν έγινε να κυνηγήσει και πολλά καλό ή κακό.
0: Σωστά. Μοιραίοι θα πω εγώ Τσικίνιο και Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή βέβαια έβαλε τον goal man. Πρέπει να ήταν από τα πιο εύκολα βέβαια τη καριέρα του.
6: Αλλά. Καλά, έχει καταλάβει ειδικά που είναι ειδικά αυτό στο 6 η κεφαλιά από το corner. Εντάξει. Ο Ελκαμπή δεν θα χάνε, θα το ξέρουμε. Απ' τη μία λες ότι ο Τσικίνιο ήταν μοιραίος, αλλά ήταν για μένα και καλύτερος του Ολυμπιακού.
0: Ναι, απλά το λέω μοιραίος από την άποψη ότι είχε πόσο, 6-7 τελικές.
6: Και... Ναι. Ακριβώς. Και πολλές φορές είχε και την Μπάρσα.
0: Ναι.
6: Όπως η φάση του πρώτου λεπτού που είχε αριστερά τους δώσεις, δεξιά τον Ελκαμπή.
0: Σωστά.
6: Αλλά είναι για μένα αυτός που φταίει λιγότερο ο Τσικίνιο, γιατί βλέπουμε ότι όταν αρχίζει και παρέχει σε πολύ καλά επίπεδα, το είχαμε δει και με τον Παναθηναϊκό και τώρα, πόσο πιο δημιουργικός, πόσο πιο διαφορετική ομάδα είναι ο Ολυμπιακός.
0: Σωστά. Και εγώ απλά
6: απ' την άλλη, Τάσο, μπορείς να πεις μοιραίοι επειδή δεν βάλαν τα γκολ. Αν γινόταν και αυτά τα λάθη στο κομμάτι, ας έμεινε το μάτσο 1-1 και θα μιλάγαμε διαφορετικά.
0: Σίγουρα. Απλά εγώ θα πω ότι μετά και το χθεσινό, ότι σαν συμπέρασμα, ρε παιδί μου, ότι αν τελικά χάσει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα, ένας από τους βασικούς λόγους θα είναι η επιθετική, ας το πούμε έτσι, αφλογιστία, η αναποτελεσματικότητα και το ντεφορμάρισμα κάποιων κομβικών ποδοσφαιριστών.
6: Βέβαια.
0: Σε αυτό το κομμάτι της σεζόν και δεν βγήκαν μπροστά, να το πω έτσι, κάποιοι άλλοι για να δώσουν πράγματα που έδιναν αυτοί.
6: Δεν διαφωνούμε καθόλου, Τάσο. Βέβαια, ήδη στα play-off, σε 3 παιχνίδια, ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί 4 γκολ.
0: Ναι.
6: Είναι και αυτό πρόβλημα.
0: Σίγουρα.
6: Είναι και αυτό πρόβλημα σοβαρό, γιατί όσο κρατάς και το 0, συνεχίζεις να έχεις αυτοπεποίθηση, συνεχίζεις να έχεις παιχνίδι στα μέτρα σου, τον έλεγχο.
0: Ναι.
6: Ακόμα και 0-0 να είναι, ξέρεις ότι αν βρεις ένα γκολ, μπορείς να το πάρεις να το τελειώσεις. Ξέρω εγώ και στο 85 που λένε.
0: Ναι. Αλλά άμα θες 10
6: γιατί ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα, βέβαια. Αλλά γιατί και ο Ολυμπιακός Τάσο μέχρι τώρα ξέραμε ότι μπορεί να είναι σε πολλές περιπτώσεις δυσκύλια ομάδα στο σκοράρισμα. Απ' την άλλη μεριά βλέπαμε τουλάχιστον μπορεί να το πάρει το μάτι με ένα 0.
0: Ναι, σωστά.
6: Είχαμε δει πολλά παιχνίδια που έστω και ωριακά ο Ολυμπιακός τα πήγε και τα πήρε.
0: Ναι.
6: Τώρα είναι αυτό που λέμε λίγο τρεχάτε από βαράκια μου. Γιατί ο Ολυμπιακός έμπλεξε και τη δεύτερη θέση.
0: Ναι, σωστά.
6: Ασφάλως ο πρώτος στόχος ήταν το πρωτάθλημα, το οποίο έχει απομακρυνθεί πάρα πολύ. Αλλά πλέον έχει συγκάτοικο, ουσιαστικά τρίτος είναι, όχι συγκάτοικο, είναι τρίτος ο Ολυμπιακός. Και αυτό που πρέπει να κάνει είναι να τερματίσει έστω και να πω το πάνω από τον ΠΑΟΚ. Γιατί πλέον την ισοβαθμία δεν μπορεί να την πάρει ο Ολυμπιακός. Οπότε αρχίζει γενομένης από το μάτι της Κυριακής. Τάσο, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να το κερδίσει. Να είναι δεύτερος. Να κερδίσει και μια φορά τον ΠΑΟΚ επίσης.
0: Σωστά. Και από εκεί και πέρα, okay. Βλέπουμε, περιμένει.
6: Okay. Βλέποντες και κάνοντες. Βλέποντες και κάνοντες από εκεί και πέρα.
0: Ρέση Γιώργο, να σου πω κάτι. Κάτι τελευταίο. Είναι φάουλ στο 90 οι αλλαγές του Ταρέμι και Βιανκών.
6: Τι να σου πω. Δεν μπορώ να το πω φάουλ. Καταλαβαίνω με ποια λογική το λες. Και ιδιαίτερα προς τον Ταρέμι, σαν πιο έμπειρος, σαν πιο προσωπικότητα. Αλλά είναι προπονητής με τη Λίβερ που ακόμη και όταν χάνει τον έχει δει ότι μπορεί να αργήσει πολλές αλλαγές. Ακόμα και όταν κυνηγάει το σκορ. Να μου πεις 5 λεπτά τώρα δεν θα προλάβαινε κάτι ιδιαίτερο.
0: Τι προσδοκείς από αυτή την αλλαγή.
6: Και ο Τσικίνιο έχει κουραστεί πάρα πολύ πριν τον βγάλει και ο Ρέτσος το ίδιο. Δεν ξέρω αν είχε και μια μικρονόκληση ο Ρέτσος και αποχώρησε. Δεν ήθελε να πιάνει το πόδι του.

0: Να είσαι καλά.
1: Ακούσαμε τον Γιώργο Τσανάκα και αμέσως τον Γιώργο Ζαχαρίου. Ολοκληρώθηκε το τέταρτο σετ στο κλειστό του match. Πάμε σε tie break. Γιώργο.
2: Στο tie break ακριβώς θα κρυφθεί ο τρίτος τελικός της Ultimate Volley League, στο μοναδικό σετ που υπήρξε κυρίαρχος του παιχνιδιού, και αυτός ήταν ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τον πήρε με 25-18 με πολλές λύσεις, με πολύ καλό μπλοκ και ανεβασμένα τα νούμερα στο σερβίς. Το έχουμε ξαναπεί ότι ο Παναθηναϊκός όταν ανεβάζει τα νούμερα του στο σερβίς γίνεται μια πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα. Το έκανε και πήρε το σετ. Θα κρυφθεί στο tie break ο τρίτος τελικός. Ο Βάλαντζη Μαμάης, βλέποντας ότι οι διαφορές είχαν ξεφύγει, αποφάσισε να αποσύρει τον Φερνάντο Ερνάντες προκειμένου να του κάνει διαχείριση για την ψυχοφθόρα αυτή διαδικασία των 15 πόντων, η οποία θα κρίνει ουσιαστικά το ποια ομάδα θα πάρει το προβάδισμα στην σειρά, αν ο Παναθηναϊκός θα κάνει το 2-1 και θα υπερασπιστεί το κάστρο του Ιδάλος, αν ο ΠΑΟΚ θα κάνει ένα ιστορικό, αν μου επιτρέπετε, break και θα πάει στην Πηλαία το Σάββατο προκειμένου να κλείσει την σειρά και να στεφθεί πρωταθλητής μετά από 9 χρόνια.
1: Ωραία. Γιώργο, σας ευχαριστώ. Θα επιστρέψουμε σε λίγο και πάλι στο κλειστό του match. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Διονύσης Δεσύλλας στην παρέα μας. Γεια σας κυρία μου, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας μου, καλή εβδομάδα. Τι γίνεται?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Καλά, καλά.
0: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε?
1: Όπου θέλεις. Είμαι όλος αυτιά. Θέλω να ξεκινήσουμε ρεπορταζιακά και μετά να πάμε στα σχολεία, στα, του σχολιασμού.
0: Άντε, πάμε.
1: Υπό την έννοια ότι, εντάξει, ρεπορταζιακά μετά τη χθεσινή ισοπαλία του Παναθηναϊκού σήμερα, η προπόνηση ήταν μια προπόνηση η οποία είχε αποθεραπεία. Με ατομικό για κάτρι θεραπεία Σάντσι Γετβάι Ντέσσερ Σισοκό. Και θα μπει ο Παναθηναϊκός σε μια διαδικασία πλέον, όπου θα πάμε σε μια εβδομάδα με τρία μάτς.
0: Ναι.
1: Τα τρία τελευταία παιχνίδια. Με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία του δεύτερου γύρου των play-off, έχοντας και μαθηματικά πλέον. Γνωρίζοντας ότι θα είναι στο conference του χρόνου,
0: ναι, στην τέταρτη θέση,
1: δεν προλαβαίνει για κάτι άλλο. Και μέχρι στιγμής μη έχοντας νίκη στα τρία πρώτα παιχνίδια. Όχι απλά μη έχοντας νίκη στα τρία πρώτα παιχνίδια, μη έχοντας γκολ.
0: Ναι.
1: 0-0 με τον ΠΑΟΚ, 0-2 ήττα από τον Ολυμπιακό, 0-0 με την ΑΕΚ. Βέβαια, χθες με την ΑΕΚ η εικόνα ήταν κάπως καλύτερη, με δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός έμεινε νωρίς με 10 παίκτες, οπότε ήταν κι άλλες οι συνθήκες στον ντέρμπι αυτό. Ωστόσο, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται και στα play-off ότι το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού, κυρίως στα παιχνίδια υψηλών απαιτήσεων, είναι η δημιουργία του και η επίθεσή του.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει γκολ στα τρία ντέρμπι στα play-off. Ο Παναθηναϊκός έχει τελευταία φορά, συγγνώμη, που σκόραρε σε ντέρμπι ήταν στο Καραϊσκάκι, όταν είχε πάρει τη νίκη 0-1 με τα Μπόρδα.
0: Ένα γκολ στα τελευταία 8 ντέρμπι, στα οποία μετράει 5 ήττες.
1: Σωστά.
0: Επίσης,
1: είναι και κύπελο και πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Επίσης, χωρίς γκολ σε κανονική ροή αγώνα στα τελευταία 7 παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Μεγάλο θέμα.
0: Έχει το πέναλτι του Ταμπόρδα με την Πέτης και τα δύο πέναλτι στην Τρίπολη του Αστέρα.
1: Σωστά.
0: Αυτά είναι. Τελευταία φορά που σκόραρε σε κανονική ροή ήταν αρχές Μαρτίου με το Λεβαδιακό.
1: Τα 4 γκολ που είχε βάλει, ναι, που ήταν από τα καλύτερα του μάτς στο τελευταίο διάστημα.
0: Αυτά. Από τότε έχουν περάσει σχεδόν 2 μήνες.
1: Επιβεβαιώνεται λοιπόν αυτό ότι ο Παναθηναϊκός, στον Παναθηναϊκό του Μπενίτεθ, το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η δημιουργία,
0: ναι,
1: και η ανάπτυξή του, άρα και η επίθεσή του. Δηλαδή η πληγή παραμένει αυτή για τον Παναθηναϊκό. Είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να αμυνθεί, μπορεί

0: ή αν δεν κάνει κάποια ατομικά λάθη να κρατήσει το 0, αλλά μπροστά υπάρχουν περιπτώσεις, ξαναλέω, σε παιχνίδια απαιτήσεων κυρίως, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο Παναθηναϊκός δυσκολεύεται πάρα πολύ. Είναι κάποιες φορές σαν να μην ξέρεις τι θέλει να κάνει με την μπάλα.
1: Ναι, άντε πρόβλημα. Το να μην ξέρω εγώ, okay. Και οι παίκτες, okay. Σαν να μην ξέρεις.
0: Ναι, το, όχι το ξέρεις σχηματικά.
1: Ναι.
0: Να μην καταλαβαίνουν τι. Να μην ξέρει ο ίδιος ο Παναθηναϊκός πώς να επιτεθεί.
1: Αυτό λέω. Έτσι. Άντε το να μην καταλαβαίνουμε εμείς. Ναι. Άντε. Το θέμα είναι ότι φαίνεται και οι παίκτες ότι δεν ξέρουν αυτό, τι να την κάνουν την μπάλα.
0: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό. Κακά τα ψέματα και κάπως έτσι έχει φτάσει σε αυτό το σημείο ο Παναθηναϊκός. Αν δεν σκοράρεις, δεν παίρνεις νίκες.
1: Προφανώς.
0: Απλά για να σκοράρεις, πρέπει να έχεις ένα σχέδιο.
1: Αν μη τι άλλο, παρότι έπαιξε με 10, δημιούργησε κάποιες ευκαιρίες. Δηλαδή, θα μπορούσε, okay, από τη στιγμή που κράτησε πίσω το 0 με μια πολύ καλή εμφάνιση, από τις καλύτερες του Λαφών, είχε τις στιγμές του για να, ναι, να πάρει το μάτς.
0: Είχε με μεγαλύτερη του μπακασέτα στο τέλος.
1: Ναι.
0: Πρόσεχε τώρα, άμα δεις λίγο τα 6 goals στα play-off με τον ΠΑΟΚ, το 0-0 στην Τούμπα, 0,5 ο ΠΑΟΚ, 0,33 ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Πολύ χαμηλό νούμερο.
1: Ναι, προφανώς.
0: Γενικά εκείνο το ντέρμπι δεν ήταν καλό. Με τον Ολυμπιακό, 2,07 6 goals ο Ολυμπιακός, το 0-2 στο πληροφόρο, 0,86 ο Παναθηναϊκός. Πάλι κάτω από 1. Με την ΑΕΚ ήταν το πιο ανεβασμένο, επειδή είχε αυτές τις ευκαιρίες, 1,21, 2,15. Βέβαια, επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, πιθανότατα μετράνε και του Καλάμπρια την ευκαιρία στα 6 goals.
1: Α.
0: Του Καλάμπρια, αν έμπαινε, ίσως ήταν offside.
1: Ναι, νομίζω.
0: Θα εξετάζονταν η φάση, νομίζω ότι ήταν μπροστά.
1: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω, αλλά.
0: Απλά από τη στιγμή που δεν σηκώθηκε το σημαδάκι, η στατιστική μετράει.
1: Mm-hmm.
0: Είναι πολύ χαμηλά νούμερα. Πάρα πολύ χαμηλά νούμερα.
1: Σωστά.
0: Για τον Παναθηναϊκό.
1: Κοίτα, σαν εικόνα, αν μη τι άλλο, στο χθεσινό παιχνίδι. Το πρόσημο έβγαλε. Είναι θετικό από την άποψη ότι ναι, έβγαλε μια αντίδραση, έβγαλε μια ψυχή.
0: Ναι, ναι. Ένα και... πάθος.
1: Ναι,
0: ήταν ότι... συγκεντρωμένος.
1: Ναι, να μην χάσουμε ξανά από την.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο. Μη σου πω ότι απείλησε και περισσότερες φορές από την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Ενώ ήταν με 10 παίκτες για μεγάλο διάστημα.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά. Οκ, okay, και πάλι δεν σκόραρε. Εντάξει, ήταν και με 10 παίκτες. Και ήταν ειδικό συνθηκό αυτό το παιχνίδι. Εμείς μιλάμε
1: σωστά.
0: Συνολικά για την εικόνα. Συνολικά η εικόνα του Παναθηναϊκού. Το μεγάλο μάλλον πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Η δημιουργία του Παύλα επίθεση του.
1: Κοίτα, λέγαμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, έλεγες ότι υπήρχαν σκέψεις για την τετράδα.
0: Ναι.
1: Δεν το έκανε.
0: Ναι.
1: Προέκυψε στην πορεία.
0: Ναι.
1: Τελικά βγήκε σε καλό. Εγώ περίμενα όταν αποβλήθηκε ο Ερνάντεθ ότι θα γίνει αλλαγή.
0: Παρ' όλα αυτά ήταν πιο ορθολογικός ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Με τετράδα πίσω, γιατί είχε ένα παίκτη παραπάνω στα χαφ.
1: Ναι. Και δεν ξέρω, και δεν ξέρω τελικά αν.
0: Δεν το εμπιστεύεται
1: πολύ. Ναι, αδίκησε το ρόστερ.
0: Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
1: Ναι, προφανώς.
0: Δεν το εμπιστεύεται τον Μπενίτεθ. Από τη στιγμή που του βγήκε η τριάδα, κυρίως στα ευρωπαϊκά μάτια, στην καθιέρωση και στην Ελλάδα, κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις.
1: Καλά, προφανώς. Okay.
0: Κερδίζεις θεωρητικά και πρακτικά στο ανασταλτικό σου κομμάτι, χάνεις στο δημιουργικό κομμάτι, γιατί το σύστημα με τριάδα στην άμυνα θέλει πολλή δουλειά για να μπορείς και επιθετικά να είσαι καλός και όχι απλά να πηγαίνεις στο άμεσο ποδόσφαιρο.
1: Σωστά.
0: Ο Παναθηναϊκός παίζει κυρίως στο άμεσο ποδόσφαιρο, ψάχνει τον Τετέι. Αν ο Τετέι είναι καλά, έχει καλός, ο Παναθηναϊκός θα κάνει πράγματα. Αν ο Τετέι δεν είναι καλά, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ και ο Παναθηναϊκός. Αυτό από μόνο του είναι πρόβλημα. Δημιουργικά.
1: Πώς είδες δηλώσεις Μπενίτεθ, τι κρατάς από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου?
0: Ναι.
1: Ένιωσες ότι ήθελε να τα πει.
0: Τώρα, να σου πω κάτι τώρα. Θα το πω γιατί το πιστεύω. Όταν για μια ομάδα οι δηλώσεις του προπονητή έχουν περισσότερο ενδιαφέρον από το ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα.
1: Κάτι θέμα. Δεν πάει καλά.
0: Κάτι δεν πάει καλά. Το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν αυτό, είτε με τον Παναθηναϊκό είτε με άλλες ομάδες. Θεωρώ εγώ ότι θέλει να πει κάποια πράγματα για το μέλλον. Ο ίδιος ξεκάθαρα θέλει να μείνει, φαίνεται από τις δηλώσεις του.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί λέει ότι θέλω να είμαι εδώ. Έχουμε μάθει από τα λάθη μας. Έχουμε μάθει την ομάδα, μάλλον. Και ότι εγώ θέλω να είμαι εδώ. Ξέρουμε πώς θα κάνουμε τον Παναθηναϊκό ανταγωνιστικό για το πρωτάθλημα, να μπω στο νέο γήπεδο. Λίγο με ξένησε αυτό που είπε με τις μεταγραφές. Να σου είμαι ειλικρινής, δηλαδή ότι στην αρχή είπε ότι δεν επέλεξα εγώ τις
1: για το Γενάρη,
0: ναι, του Ιανουαρίου.
1: Απλά έδωσα συγκατάθεση.
0: Ναι, και συνήθως αυτό γίνεται. Δηλαδή, σου πάνε οι τεχνικοί διευθυντές προτάσεις και λες, εσύ μου κάνει, δεν μου κάνει. Εκτός και αν έχεις κάποιον, δηλαδή πάνε κάποιοι προπονητές, μπορεί να έχουν κάποιον και να πούν θέλω αυτόν. Θυμάμαι τον Αλόνσο με τον Μπελίστρη.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γίνεται και αυτό. Αλλά ο κανόνας είναι ο άλλος. Οκ. Okay, Επιβεβαίωσε εμέσως αυτό που προέκυπτε ρεπορταζιακά, ότι θέλει πολλούς παίκτες. Εμέσως.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν ρωτήθηκε, ξεκάθαρα ρωτήθηκε ότι έχει γραφτεί και έχει υποθεί ότι έχετε ζητήσει 12 βασικούς και μίνιμουμ, ας πούμε, για τη νέα σεζόν. Είναι αλήθεια αυτό, ισχύει? Και είπε ότι αν ρωτήσω εσάς πόσους παίκτες θέλει ο Παναθηναϊκός,
1: το ίδιο θα μου πείτε και εσείς.
0: Το ίδιο θα μου πείτε και εσείς. Επί της ουσίας το επιβεβαιώνει.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν μια συνέντευξη μεγάλη σε διάρκεια. Ήθελε να πει κάποια πράγματα. Εγώ θα επιμείνω και θα πω, ρεπορταζιακά δεν βλέπω ανατροπή.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Με κίνδυνο να εκτεθώ, σου λέω ότι πιστεύω.
1: Ναι, εντάξει, οκ.
0: Σου λέω ότι τι εκτιμώ με βάση το ρεπορτάζ. Δεν βλέπω ανατροπή, δηλαδή, να έχουμε κάτι διαφορετικό. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός του χρόνου θα πάει με καινούργιο προπονητή. Τώρα, αν αλλάξει κάτι στις τρεις αγωνιστικές τελευταίες, δεν το ξέρω.
1: Mm-hmm.
0: Μα μαντέψω, σου λέω τι εκτιμώ τώρα.
1: Ωραία. Διονύση, μου σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού από τον Διονύση Δεσίλα. Με άσο του πρωτοψάλτη, αν δεν κάνω λάθος, ο Παναθηναϊκός ισοφαρίζει στο tie break σε 7-7.

0: Κασαβαλή ήταν ο Άσος και τώρα με μπλοκ του Πρωτοψάλτη ο Παναθηναϊκός φτάνει στην ανατροπή και προηγείται 8-7. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε, ανεβαίνουμε. Λάρισα, στον συναντήσουμε τον Χρήστο Ευθυμίου. Η ΑΕΛ, η οποία είχε πολλά παράπονα από την διαιτησία του Φωτιά στο μάτς των Σερών με τον Πανσεραϊκό, έβγαλε ανακοίνωση διαμαρτυρίας, έστειλε και επιστολή στην ΚΕΔ και είχε και άμεση απάντηση. Θα υπάρξει συνάντηση την ερχόμενη Δευτέρα για την διαιτησία στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα που δεν τα είπαμε. Τι κάνεις?
1: Καλά, δόξα Θεώ.
0: Για πες. Η ΑΕΛ, η οποία παραμένει η μοναδική ομάδα χωρίς νίκη μετά το διπλό της Κηφισιάς στο Αγρίνιο, η μοναδική ομάδα χωρίς νίκη στη διαδικασία των play-out.
1: 31 Ιανουαρίου, τελευταία νίκη.
0: Μάλιστα, πω.
1: Ξεπεράσαμε το τρίμηνο.
0: Έλατε.
1: Αυτό τα λέει όλα.
0: Σωστά.
1: Τώρα,
0: γυρνάει.
1: Τι να σου πω. Εγώ μπορώ να σου πω ότι γυρνάει. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τα ψυχικά αποθέματα, κυρίως από αυτό που έγινε το Σάββατο στις Σέρες. Ναι. Στο χρονικό σημείο που έγινε.
0: Ναι.
1: Αν δεν είχε συμβεί αυτό, θα σου έλεγα ότι ναι. Θα έπαιρνε μια δόση.
0: Για τον τρόπο, για τον τρόπο και το χρονικό σημείο.
1: Για τον τρόπο και το χρονικό σημείο. Ναι. Αυτό λέω, αυτό λέω.
0: Γιατί αν ήταν μια ισοπαλία, ας πούμε, που είχε διαμορφωθεί από το 70.
1: Δεν θα έλεγε κανένα τίποτα.
0: Θα ήταν διαφορετικό, γιατί όντως έβλεπες και τις αντιδράσεις σαν να ήταν, ρε παιδί μου, τελικός
1: για παραμονή. Το τελευταίο παιχνίδι. Να τελείωσε το πορτάλ.
0: Όντως, έχεις δίκιο.
1: Εκεί δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Και αν η ψυχολογική ντόπα που έδωσαν οι φίλοι της ΑΕΛ όταν γύρισε το βράδυ η ομάδα από τις Σέρες, αν αυτό θα τους κρατήσει σε υψηλά επίπεδα την αυτοπεποίθηση. Και θα κάνουν μια τελευταία προσπάθεια. Αρχίζει για να μένει το μάτι του Σαββάτου με τον Αστέρα Άκτορ στο Αρίνα. Δεν έχω απάντηση. Είναι από τις λίγες φορές που δεν μπορώ να σου πω τι μπορεί να γίνει. Θα περιμένω να δω το Σάββατο το πώς θα κινηθεί η ολυρικά. Πάντως η ΑΕΛ έβγαλε αντίδραση στις Σέρες μετά την εντός έδρας ήττα που είχε τον Πανσεραϊκό στο Αρίνα.
0: Όντως.
1: Έβγαλε αντίδραση. Έδειξε ότι μπορεί. Πέτυχε τον γκολ, αλλά είχαμε αυτή τη φάση, η οποία συνδυάζεται για όλους τη Λάρισα και αυτό που είχε γίνει προπαραμονή Χριστουγέννων το 22, πάλι με τον Πανσεραϊκό, αλλά στη Super League 2 όμως τότε, που και εκεί είχε γίνει ο κακός χαμός. Και αυτό το γεγονός το δεύτερο στις Σέρες έχει ξαναφέρει μια συσπήρωση στον κόσμο που δεν ξέρω που θα οδηγήσει. Σε καλό θα οδηγήσει σίγουρα. Δεν ξέρω όμως αν η ομάδα θα προλαβαίνει. Πραγματικά προλαβαίνει, το συζητάμε, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει το restart. Αυτό θα φανεί το Σάββατο. Δηλαδή αν κερδίσει το Σάββατο, θα πεις ότι πάμε να κάνουμε την προσπάθεια, τρία μάτς έμειναν, κάναμε το πρώτο, πάμε ένα-ένα και χιλιάδιο. Απλά παραλαμβάνω, το ψυχολογικό είναι το όλο ζητούμενο. Βέβαια η αντίδραση δίκη στα ανάμεση, όπως είπες και εσύ, έβγαλε ανακοίνωση, καυτηρίασε τη διαιτησία του Φωτιά, τις αποφάσεις του Φωτιά, όλα τα υπόλοιπα. Έστειλε επιστολή διαμαρτυρία στην ΚΕΔ, στην ΕΠΟ, ζήτησε την απομαγνητοφώνηση της συνομιλίας των ανθρώπων του ΒΑΡ με το διαιτητή. Την άλλη εβδομάδα, την άλλη Δευτέρα
0: απλά
1: θα
0: να
1: πάρω την
0: κάτι.
1: Απάντηση.
0: Τι προσδοκά από αυτή τη συνάντηση, προσδοκά κάτι, ας πούμε, έστω για την ηθική δικαίωση, ας πούμε?
1: Εγώ πιστεύω αυτό, την ηθική δικαίωση, ότι ο βαρίστας που κάλεσε τον Φωτιά είχε την άποψη που
0: έχουν όλες τις
1: απέναντι, ναι, αντίθετη, και ίσως ενισχύει αυτό το γεγονός που έγινε βέβαια την επόμενη, το βράδυ το μάθαμε, ότι ο Παπαδόπουλος ήταν στο ΒΑΡ στις Σέρες, είχε οριστεί τέταρτος τηλεοφόρος στο ΜΑΤ Παναθηναϊκό ΣΑΕ.
0: Ναι.
1: Και μετά την απόφαση που πήρε στις Σέρες να στείλει στο ΒΑΡ το Φωτιά, η Κυριακή το βράδυ δεν ήταν τέταρτος τηλεοφόρο. Αντικαταστάθηκε από το Ματσούκα.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Αυτό έρχεται αργότερα βέβαια, στη διάρκεια της μέρας της Ινής, δεν το μάθαμε νωρίς. Αλλά έχει και αυτό τη σημασία του. Δεν είναι τυχαίο, δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι τυχαίο. Γιατί είναι στο ΒΑΡ. Ο Παπαδόπουλος είναι στο ΒΑΡ. Δεν είναι ότι ήταν στο παιχνίδι και έπαθε κάτι, τραυματίστηκε, στο ΒΑΡ ήταν.
0: Σωστά.
1: Μέσα σε κλειστό χώρο.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, πολλά μπορεί να παίζουν ρόλο. Το σήκωσε πολύ ψηλά η ΑΕΛ, Αυτό έπρεπε να κάνει, αυτό μπορούσε να κάνει και πιο πολύ πάει για την ηθική δικαίωση. Βαθμοί δεν γυρνάνε, έτσι. Απλά προσδοκάω ότι, ότι αυτό που πιστεύει θα είναι και θα βγει στη συνομιλία και θα δείξει ότι υπήρχε θέμα με το συγκεκριμένο ρέφερι για την απόφαση που πήρε. Αυτό δεν έχει κάτι άλλο.
0: Ωραία. Χρήστος, ευχαριστώ πολύ.
1: Να πω ότι έχουν βγει τα εισιτήρια και υπάρχει γενική είσοδος 10 ευρώ σε όλο το γήπεδο και τα παιδιά μέχρι 14 ετών δωρεάν στο μάτς που είναι το τελευταίο. Κερδίζει, παραμένει ζωντανή. Δεν κερδίζει, δεν παραμένει ζωντανή και θα σκεφτούν πολύ την επόμενη μέρα. Και ιδίως μετά από αυτό που τις δηλώσεις που έκανε ο μεγαλομέτωχος ο Χιλίδης ΠΑΕ, ο Χιλίδης Δαβέλης, άφησε ξεκάθαρα ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι δεν μπορεί να συνεχίσει ένα τέτοιο περιβάλλον και λογικά θα έχουμε εξελίξεις με το τέλος της αγωνιστικής περίοδου, δηλαδή 21 Μαΐου. Μπορεί και νωρίτερα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε σένα. Ακούσαμε και τον Χρήστο Ευθυμίου με τα τελευταία νέα της Ελνόβιμπετς. Το 10-10 το tie break στο κλεισό του μέτς. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία του νησιού προκάλεσε το σοβαρό περιστατικό βίας που σημειώθηκε σε οικία στη Ρόδο, όπου 42χρονη οικιακή βοηθός τραυματίστηκε από αλλεπάλληλες μαχαιριές που δέχτηκε από 54χρονη γνωστή της, καταφέροντας ωστόσο να ειδοποιήσει τις αρχές και να μεταφερθεί εγκαίρως στο νοσοκομείο. Η 42χρονη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατική, η δράση της εμφανίστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα Ιαλισσού, όπου συνελήφθη, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική. Στη Ρόδο αναμένεται την επόμενη Δευτέρα, 11 Μαΐου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μετά και την επιστολή που απέστειλε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου για το θέμα της αποκατάστασης του δικαστικού Μεγάρου Ρόδου. Όπως έγινε γνωστό, ο κ. Φλωρίδης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, στην οποία έχουν προσκληθεί οι βουλευτές του νομού και όλοι οι τοπικοί φορείς. Δύο οριστάσεις εργασίας από τις 9 έως τις 11 το πρωί θα πραγματοποιήσουν και αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Ρόδου, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις που γίνονται σε πανελλαδικό επίπεδο. Ξεκίνησε από την 1η Μαΐου η αντιπυρική περίοδος, με το πυροσβεστικό σώμα να καλεί όλους τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες οδηγίες, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού πλούτου της χώρας. Οργή έχει προκαλέσει σε Έλληνες αλλοιείς ο εντοπισμός 6 γιγαντιαίων ιταλικών αλλιευτικών σκαφών να ψαρεύουν σήμερα το πρωί σε θαλάσσια περιοχή μόλις 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά της ακριτικής ύμης. Οι αλλοιείς κάνουν λόγο για σκάφη καταστροφής των θαλασσών, ενημέρωσαν για το συμβάν τις αρχές του νησιού, που προέβησαν με τη σειρά τους σε σχετική καταγγελία προς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Ατελείωτες ουρές από επιβάτες σχηματίστηκαν χθες στο αεροδρόμιο της Ρόδου με την αναμονή να κρατάει πολλές ώρες τον έλεγχο διαβατηρίων. Οι εικόνες που έκαναν το γύρο του διαδικτύου προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για τον τουρισμό της Ρόδου. Πάντως, ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου, Χρήστος Μιχαλάκης, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, επανέλαβε την πεποίθησή του ότι η φετινή τουριστική σεζόν για το νησί θα κλείσει με διψήφια αύξηση σε σχέση με πέρσι. Η Ρόδος φαίνεται να κερδίζει τη σεζόν διατηρώντας υψηλή πληρότητα και αυξημένη κινητικότητα, ανάφερε χαρακτηριστικά. Στις παρεμβάσεις που έγιναν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή για να διασφαλιστεί η λειτουργία των ομπρελάδων, αναφέρθηκε με δηλώσεις στον Top FM ο πρώην αντιδήμαρχος και νυν Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Με Δύναμη για τη Ρόδο, Αθανάσιος Στάμος, ο οποίος άσκησε κριτική στην ΕΤΑΔ, λέγοντας πως λειτουργεί με τρόπο που δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και της τουριστικής ανάπτυξης της Ρόδου. Δραστικά μέτρα με αφορμή το περιστατικό με μαχαιρώματα μεταξύ κραχτών στην παλιά πόλη την περασμένη εβδομάδα προτίθεται να λάβει η Δημοτική Αρχή. Όπως αποκάλυψε μιλώντας στο Top FM, ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Μεσαιωνικής Πόλης Γιώργος Βαρέλης εξετάζονται νέα μέτρα εποπτείας με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών όπως η χρήση drones για την επιτήρηση της περιοχής. Τη μεταφορά της τουριστικής αστυνομίας κοντά στην είσοδο της παλιάς πόλης ώστε να είναι πιο προσβάσιμη στους επισκέπτες πρότεινε μέσω του Top FM και δηλώσεών του στην εκπομπή «Ηρέανα στα γεγονότα» ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου ο Μανώλης Ανδρουλάκης. Πρωταθλήτρια 12 νήσου στο μπάσκετ, για δεύτερη φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ελπίδα Πεταλούδων, η οποία σε ένα συγκλονιστικό τελικό που κρίθηκε στην παράταση επικράτησε με 73-61 της Ένωσης Αθλοπαιδιών Καλύμου σε αγώνα που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ Δημήτρης Παπούλης. Η Ελπίδα Πεταλούδων θα διεκδικήσει την άνοδό της στην National League 2 στα μπαράζα νόδου του ειδικού πρωταθλήματος με αντίπαλο το Μαρπισιακό. Αύριο Τρίτη για την 29η αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας ΣΕΠΣ Δωδεκανήσου θα γίνουν οι αγώνες Νικαγόρα Κεφάλου, Κλειάρθη Παραδεισίου στις 11.45, Φίβου Κρεμαστής Αναγέννησης Ασφενδιού στη 1 το μεσημέρι και η εξαναβολής αναμέτρησης της 21ης αγωνιστικής μεταξύ του Ευκλής Ορονής και του Ποσειδώνα Καρπάθου στις 12.15. Λίγες παροδικές νεφώσεις θα επικρατήσουν αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοδυτική ένταση 4 με 5 μποφόρ και στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original. Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
5: Ο μια απίθανη μάχη με ένα απίθανο μπραντεφέρ που πραγματικά βγάζουν χαρακτήρα και δείχνουν την ατσάλινη καρδιά τους, έχοντας χάσει έναν από τους βασικούς τους παίκτες. 16-14 λοιπόν στο tie break, θυμίζω το Σάββατο στις 5.30, ο τέταρτος τελικός της Novi Bet Volley League ανδρών με τον Παύριανας Βέσο Φάρηση και τον Παναθηναϊκό break τίτλου.
0: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό στο tie break. 3-2 τον ΠΑΟΚ στον τρίτο τελικό. 25-22, 21-25, 22-25, 25-18 και 16-14 στο tie break. Οι πράσινοι παίρνουν ξανά το προβάδισμα στην σειρά των τελικών. Προηγούνται 2-1 και απέχουν άλλη μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ το Σάββατο στην δική του έδρα θα προσπαθήσει να την προστατεύσει, να ισοφαρίσει τη σειρά σε 2-2 και όλα να παιχτούν σε πέμπτο παιχνίδι που θα γίνει στο κλειστό του μέτς, καθώς ο Παναθηναϊκός είχε το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας.

0: Εμείς τώρα πάμε μια βόλτα να δούμε τι μας περιμένει φέτος σε μια από τις πιο αγαπημένες αθλητικές διοργανώσεις. Η Μεσσηνία αφοράει τα αθλητικά της και σας καλεί 8 με 10 Μαΐου να δοκιμάσετε τις ικανότητές σας σε σπορ κάθε είδους συμμετέχοντας στο Μεσσηνία Challenge. Πιλάτες, γιόγκα, γκολφ, beach soccer, τρέξιμο, τένις, βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο και περισσότερες από 70 δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους σας περιμένουν. Μην το χάσετε, για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το messiniachallenge.com. Πάμε, συνεχίζουμε τρέχοντας για το φινάλε της εκπομπής. Θα μπούμε σε περιβάλλον μπάσκετ τώρα. Ξεκινάμε με Γιώργο Πετρίδη, Παναθηναϊκός, ο οποίος συνεχίζει την προετοιμασία του για το παιχνίδι της Τετάρτης με την Βαλένθια, θέλοντας να σκουπίσει την σειρά και να πάρει το εισιτήριο για το Final Four. Χαίρετε, κύριε μου. Καλή εβδομάδα. Καλά και περαστικά.
1: Ευχαριστώ.
0: Μοναδικός απόνος Λούκας.
1: Ναι.
0: Στα της προετοιμασίας και είδα έξτρα εισιτήρια.
1: Ναι, γιατί δεν θα έρθουν οι οπαδοί της Βαλένθια. Εκεί βγήκαν κάποια δεκάδες εισιτήρια. Mm. Βέβαια, να σου πω ότι δεν πρέπει να έχουν εξαντληθεί. Γιατί καταλαβαίνεις ότι έγινε χαμό.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς.
1: Μέσα σε λίγες ώρες ξαφανίστηκαν. Λίγα ήταν ούτως ή άλλως.
0: Τα λεγόμενα δώρα από το πουθενά είναι αυτά.
1: Ναι. Όποιος πρόλαβε, ας πούμε, τον κύριο Ιδού που λέμε. Οπότε, ναι, εντάξει, ήταν μόνο ο φίλος του Παναθηναϊκού στο γήπεδο. Κατάμεστο φυσικά το Telecom Center. Για να φτάσει ο Παναθηναϊκός, να καταφέρει τέλος πάντων να φτάσει στο 3-0. Το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν προέκυψαν προβλήματα δηλαδή. Ούτως ή άλλως είχαν και ένα ρεπουδάκι παίκτης μετά την επιστροφή από τη Βαλένθια.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Ο Χέις Ντέιβιντ, εντάξει, έκανε το ταξιδάκι, το κλασικό ταξιδάκι, πήγε μέχρι την Ιορδανία. Και από Κυριακή. Ναι. Και από Κυριακή ξεκίνησε η προετοιμασία με ομαδικές προπονήσεις κανονικά. Για το μάτς με τους Ισπανούς. Ο Σλούκας νομίζω, εντάξει, έχουμε πει ένα 20ήμερο περίπου, το υπολογίζουμε, έτσι να επαναληφθεί στη δράση. Έχει περάσει ήδη σχεδόν μια εβδομάδα, οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι τις επόμενες ημέρες. Κατά τα άλλα, καταλαβαίνεις και εσύ ότι το κλίμα έχει
0: αντιστραφεί.
1: Τελείως, αυτό που είπα να πω, ναι, τελείως, γιατί ο πάνικος από εκεί που φαινόταν να είναι, ας πούμε, σε μια κατάσταση όπου έπρεπε να κάνει, ας πούμε, να θυμηθεί τον καλό του εαυτό και γενικότερα να κάνει μια υπέρβαση στη Βαλένθια. Έκανε διπλή υπέρβαση με τις δύο νίκες.
0: Ναι, νομίζω ότι ούτε ο πιο αισιόδοξος θα περίμενε ότι ο Παναθηναϊκός θα γυρίσει από την Ισπανία με δύο νίκες.
1: Θα σου πω, γιατί εγώ θα προσθέσω σε αυτό που λες και την εικόνα του Παναθηναϊκού. Επειδή είναι πολύ καλή εικόνα του Παναθηναϊκού. Ναι. Okay, δηλαδή μπορείς να πάρεις να κερδίσεις δύο φορές τον αντίπαλο, αλλά μπορείς να το κλέψεις πλέον λόγω του παιχνίδι. Mm-hmm. Εδώ ο Παναθηναϊκός, ειδικά στο πρώτο μάτι, ήταν για 40 λεπτά μπροστά. Στο δεύτερο επίσης είχε την κατάσταση στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Θα μπορούσε να το έχει πάρει από ακόμα και από την κανονική διάρκεια με το σου του Ναν.
0: Ναι.
1: Ναι, που για την κλάση του Ναν, ας πούμε, αυτά είναι πολύ εύκολα. Τέλος πάντων, το έχασε και ο Αμερικάνος. Γενικότερα έδειξε ο Παναθηναϊκός ότι...
0: Το έκανε με δύο διαφορετικούς τρόπους, Γιώργο.
1: Ναι, σωστά. Mm-hmm. Και μέσα από την άμυνά του στο πρώτο μάτς και μέσα από την επίθεσή του στο δεύτερο.
0: Φαντάζομαι να σου πω κάτι. Αυτό ναι. που είπαμε πριν, ότι έχει αντιστραφεί το κλίμα, προφανώς υπάρχει εφορία στον κόσμο. Πέρα από τις νίκες και από αυτά που είδε. Αλλά φαντάζομαι είναι άλλο ο κόσμος και άλλο η ομάδα μέσα, έτσι.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Η ομάδα με αυτή την λογική ότι τι ωραία, τι καλά θα κάνουμε το 3-0.
1: Όχι, ίσα δεν θεωρεί κανείς ότι έχει τελειώσει η δουλειά. Και μάλιστα αυτό ήταν και το κλίμα αμέσως μετά στα αποδυτήρια, αμέσως μετά το δεύτερο μάτς, έτσι. Το είδες δηλαδή και στις δηλώσεις του Αταμάν, το είδες δηλαδή και στις δηλώσεις των παικτών. Το έβλεπες, δηλαδή το ένιωσες και πέρα από τις δηλώσεις και από τη δημόσια εικόνα και στα πηγαδάκια, ας πούμε, και μεταξύ τους ζητήσεις όλοι αυτοί της ομάδας, αυτό έλεγαν ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα και θέλουμε ακόμα μία νίκη για να σφραγίσουμε την πρόκριση. Είναι πάντως γενικότερα ένα βήμα προόδου του Παναθηναϊκού αυτό που παρουσιάζει τον τελευταίο 1,5 μήνα. Γιατί βλέπουμε ότι η εικόνα του καλυτερεύει, βελτιώνεται διαρκώς. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Και ψήνει το γεγονός ότι πήγε σε αυτά τα δύο μάτια χωρίς ο Σλούκα, έτσι, χωρίς τον ηγέτη του. Που δείχνει,
0: και το έκανε, ναι, όντως πιο δύσκολο, πιο απαιτητικό, από την άποψη ότι αυτό που είχαμε πει, ρε παιδί μου, με τον Νίκο, έγινε ουσιαστικά λίγες ώρες πριν ταξιδέψει η αποστολή για την Ισπανία. Είχε...
1: Ναι, δεν έχει το χρόνο να προετοιμαστεί ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Καταρτιστεί ένα πλάνο με τον προφανώς με τον Σλούκα μέσα, τα διάφορα πράγματα. Ξαφνικά τώρα δεν έχασες με όλη την εκτίμηση, ξέρω εγώ, τον Γκριγκόνηση, τον Σαμαντούροφ ή τον Τολιόπουλο. Mm-hmm. Έχασες τον Σλούκα. Και όχι μόνο από το μάτς, ας πούμε, από το ταξίδι στην Ισπανία, από όλη τη σειρά.
1: Ναι. Mm-hmm. Τώρα από εκεί πέρα για μένα είναι πολύ σημαντικό, θα το πούμε και δηλαδή το συζητήσουμε και τις επόμενες μέρες, να μην τσιμπήσουν και ο κόσμος Παναθηναϊκός στις τυχόν προκλήσεις που θα υπάρχουν από την αντίπαλη πλευρά, γιατί είδαμε τι έγινε και στη Βαλένθια. Και γενικότερα ήταν πραγματικά πολύ εχθρικό και πολύ κακό το κλίμα και πολύ προκλητική ατμόσφαιρα από τους Ισπανούς. Ελπίζουμε να μην παρεκτράπουν τα πράγματα στη...
0: Δεν φαντάζομαι να πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Γιώργο, κάτι τελευταίο. Υπάρχει περίπτωση, δεν ξέρω αν έχει γίνει ήδη κάποια κίνηση, έφεση για την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου?
1: Από όσο έχω μάθει, δεν υπάρχει δικαίωμα να το κάνει πάνω αυτό.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, δεν το ήξερα.
1: Ναι. Μάλιστα. Οπότε, καταρχάς το πατυχώ στα παιδιά ότι είναι μια εντελώς αδική τιμωρία. Ο βέτερος παρατηρητής αυτό λέει.
0: Ναι. Ναι, υπερβολική.
1: Ναι. Θα δούμε τώρα τι μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Αλλά είναι τρεις αγωνιστικές που είναι και στην ουσία για φωτογραφική για να. Αν πάνε όλα καλά, να λείψει ο Παναθηναϊκός. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από το Final Four του Telecom Center.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργος, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη και πάμε, συνεχίζουμε. Είπαμε, η εβδομάδα δεν αφορά μόνο τους αιώνιους, αφορά και την ΑΕΚ, η οποία θα αναχωρήσει αύριο για την Ισπανία εν ώψη της συμμετοχής της, συγγνώμη, στο Final Four του Basketball Champions League που θα γίνει στην Μπανταλώνα. Λοιπόν, Λουκάς Χατζή στην παρέα μας για τα τελευταία νέα. Ο Λουκάς, ο οποίος θα ταξιδέψει την Τετάρτη και θα είναι αυτός ο οποίος θα περιγράψει τις αναμετρήσεις της Ένωσης. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, τι κάνουμε?
0: Καλά, εσύ?
2: Καλά, μια χαρούλα εδώ.
0: Δεν ρωτάω αν είναι έτοιμη η βαλίτσα, έχεις ακόμα περιθώριο.
2: Έχουμε ακόμα, τρέχουμε. Λοιπόν, όπως είπες και εσύ, ΑΕΚ αύριο θα ταξιδέψει για την Βαρκελόνη. Η ομάδα θα προπονηθεί στη Μία, στη Σανέλ Αρένα. Κατά τις 3 θα αναχωρήσει από το γήπεδο με προορισμό το αεροδρόμιο. Η πτήση είναι προγραμματισμένη για τις 6 παρατέταρτο. Εκεί θα φτάσει στην Βαρκελόνη, μετά θα πάει στην Μπανταλώνα για να διανυκτερεύσει εν ώψη και της Τετάρτης, που από εκεί και ξεκινάει κιόλας και το πρόγραμμα με τις Media Day, τις προπονήσεις, τις πρώτες των ομάδων εν ώψη των ημιτελικών. Μια προετοιμασία της ΑΕΚ, η οποία κυλά καλά μέσα στιγμής, χωρίς απρόπτα και άλλα προβλήματα. Ο James Donnelly, θυμίζουμε, που είχε υποστεί διάστρεμα στην αριστερή ποδοκρινική πριν από περίπου 10 ημέρες και είχε χάσει το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό, έχει μπει σε ρυθμούς προπονήσεων τις τελευταίες ημέρες και βγάζει κανονικά το πρόγραμμα, οπότε δεν έχει κάποια προβλήματα ο coach Σάκοτα, που είχε και την ευκαιρία να πούμε να δουλέψει περισσότερο τα παιχνίδια, τουλάχιστον τον ημιτελικό με την Ουνικάχα Μάλαγα, μιας και δεν είχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις τώρα το Σαββατοκύριακο η ομάδα της ΑΕΚ. Ενδιαφέρον έχει να πούμε σήμερα που βγήκαν κάποιες δηλώσεις και από τον Ίμπον Ναβάρο, το προπονητή της Ουνικάχα Μάλαγα, ο οποίος μάλλον έκανε κάποια mind games, αν μπορούμε να τα βαφτίσουμε έτσι, καθώς έχρισε φαβορή την ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι η ομάδα του είναι back-to-back πρωταθλήτρια στο Basketball Champions League, και τόνισε πως η ΑΕΚ είναι καλύτερη από εμάς, καθώς διαθέτει καλύτερο physicality και έχει ένα πάρα πολύ έμπειρο προπονητή. Στάθηκε στην αδυναμία της ομάδας του να παρουσιάσει μια σταθερή εικόνα μέσα στη σεζόν, ενώ έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι δήλωσε ότι και εκείνος εξεπλάγει από το γεγονός ότι η ΑΕΚ απέκλεισε την Μπανταλώνα. Η ΑΕΚ, θυμίζω, που κάνει την υπέρβαση στα play-off της διοργάνωσης, ακριβώς. Απ' τη μία δηλαδή σου λέει ότι έγινε μια έκπληξη με την Μπανταλώνα, απ' την άλλη χρήζει φαβορή την ομάδα της ΑΕΚ. Βέβαια, αξίζει να τονίσουμε πως η Μάλαγα δεν βρίσκεται σε καλό φεγγάρι, καθώς έχει υποστεί 6 ήττες στα 7 τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος. Το Σάββατο μάλιστα έχανε με 20 πόντους το ημίχρονο από την Μπανταλώνα, στο γήπεδο εκεί όπου θα διεξαχθεί το φετινό Final Four του BCL. Το μάτς όμως διεκόπη στο ημίχρονο λόγω τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν με τα ηλεκτρονικά συστήματα εκεί του σταδίου, ακριβώς, τα οποία θα έχουν λυθεί προφανώς μέχρι και τη διεξαγωγή της μεγάλης αυτής μπασκετικής γιορτής. Οπότε αναμένουμε και τα επόμενα πράγματα. Δηλώσεις έκανε και ο Ντραγκάν Σάκοτα. Εκείνος μίλησε στο site της Ένωσης. Δήλωσε με τη σειρά του εκείνος ότι η Μάλαγα είναι το φαβορί και όχι εμείς. Εμείς θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα δουλέψουμε σκληρά για αυτό. Η Μάλαγα, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, τόνισε ο Σερβαλίνας Τεχνικός, είναι πρωταθλήτρια του Basketball Champions League. Έχει κατακτήσει 7 τρόπαια τα τελευταία χρόνια. Παίζει και στην έδρα της, στη χώρα της δηλαδή. Οπότε εκείνη έχει τον πρώτο λόγο όχι μόνο για το μεταξύ μας παιχνίδι του ημιτελικού, αλλά και για την κατάκτηση του τροπαίου. Τέλος, να πούμε ότι μίλησε και ο Frank Bartley και εκείνος στο site της ομάδας.
0: Συγκλονιστικές δηλώσεις.
2: Ήταν συγκλονιστικές πραγματικά, γιατί μίλησε και για τη μητέρα του που έχει φύγει από τη ζωή και πώς θα ήθελε να τον δει από κοντά να σηκώνει το τρόπαιο. Στάθηκε επίσης και στην ατμόσφαιρα που επικρατεί στην ομάδα, που υπάρχει μια συγκριτημένη αισιοδοξία μεν, αλλά υπάρχει και πίστη για ένα θετικό αποτέλεσμα στο Final Four. Επίσης πολύ σημαντική ήταν και η δήλωση που έκανε για τον Ράικουαν Γκρέι σε κάποιο σημείο, που είπε ότι το καλοκαίρι μίλησε μαζί του λίγο πριν υπογράψει εκείνος με την ΑΕΚ και του λέει αν θα παραμείνει, δηλαδή ρώτησε ο Μπάρτλε αν θα παραμείνει ο Γκρέι στο ρόστερ, και λέει αν έρθεις και εσύ, ναι, θα είναι ένας καθοριστικός λόγος για να ανανεώσω και εγώ το συμβόλαιό μου και να πάμε να διεκδικήσουμε το Basketball Champions League. Δηλαδή, αυτό είπε με λίγα λόγια, ότι όλες τις μεταγραφές του καλοκαιριού, αλλά και οι παίκτες που μείναν από το περσινό ρόστερ, είχαν ως στόχο αυτό, την δεύτερη διαδοχική πρόκριση σε Final Four, με στόχο να κάνουν το βήμα παραπάνω από ό,τι πέρσι στη Σανέλα Αρίνα και να φτάσουν μέχρι το τελικό της διοργάνωσης.
0: Ωραία. Επειδή έχουν ρωτάνε αρκετοί φίλοι της ΑΕΚ πράγματα. Καταρχάς, ξέρεις αν θα είναι ανοιχτή η αυριανή τελευταία προπόνηση?
2: Όχι, δεν νομίζω να είναι ανοιχτή.
0: Ωραία. Και πόσο κόσμο θα έχει η ΑΕΚ στην Πανταλώνα?
2: Η ΑΕΚ θα έχει, ακόμα υπάρχουν και εισιτήρια. Έχει βγάλει κιόλας και η ομάδα ανακοίνωση, υπάρχουν και τα 75 τα εισιτήρια. Η ΑΕΚ θα έχει περίπου 700 με 900 στην Ισπανική πόλη, το οποίο βέβαια είναι ένα νούμερο το οποίο
0: πιθανότατα να αυξηθεί αν προκριθεί.
2: Ναι, και με την πρόκληση και μέσα στις επόμενες ημέρες, θεωρώ και εγώ δηλαδή ότι θα αυξηθεί.
0: Ωραία. Έχεις εικόνα το πρόγραμμα της ΑΕΚ στην Μπανταλώνα?
2: Από προπονήσεις και τέτοια.
0: Ναι, προφανώς και τη συνέντευξη τύπου.
2: Ναι. Το πρόγραμμα, η ΑΕΚ θα έχει μια πρωινή προπόνηση την
0: Τετάρτη.
2: Την Τετάρτη ακριβώς. Το μεσημέρι 5 ώρα τοπική, 6 δική μας, έχουν την Media Day. Θα μιλήσουν οι προπονητές και οι αρχηγοί των ομάδων και έχει και μια βραδινή προπόνηση η ΑΕΚ. Ναι, έχει δύο προπονήσεις.
0: Μάλιστα.
2: Ένα 24ωρο πριν το παιχνίδι της Πέμπτης.
0: Ωραία. Λουκά μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Θα τα ξαναπούμε.
0: Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε νομίζω και από ισπανικό έδαφος πλέον. Καλό ταξίδι στον Λουκά Χατζή, ο οποίος μαζί με τον Μαρούλη Μουσουράκη θα βρεθούν στην Μπανταλώνα για λογαριασμό του Big Win Sport FM και του sportfm.gr.

0: Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε αυτή την μπασκετική ενότητα. Νίκο Ζέρβα στην παρέα μας, τον αφήσαμε τελευταίο, όχι καταϊδρωμένο, μπορεί να είναι καταϊδρωμένο από άλλες λόγω συνθήκων, εκεί στο Πριγκιπάτο, για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, πριν το αυριανό τρίτο παιχνίδι με την Μονακό για τα play-off του της Ευρωλίγκας. Γεια σας κύριε μου.
1: Χαίρετε, τι κάνετε.
0: Καλά, καλά. Εσείς.
1: Βρεγμένος, ναι, καταϊδρωμένος, όχι.
0: Βρεγμένος, ε.
1: Τι είσαι. Ναι, καταρακτοδός βρέκει. Καταρακτοδός.
0: Ναι, μάλιστα. Okay.
1: Με το που φτάσαμε, μετά από κάνα 15 λεπτό, άρχισε να βρέχει. Και είχαμε και αυτή την διαδρομή από Νίκαια Μοντε Κάρλο, που εντάξει, αιματοποιήθηκε το δρόμο πολύ καλά, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Λογικό.
1: Ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα, αλλά εντάξει, όλα καλά. Mm-hmm. Εδώ και περίπου μια μισή ώρα είναι ο Ολυμπιακός στην Γαλλία. Με στόχο από αύριο να σφραγίσει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας, το 5ο συνεχόμενο και το 15ο στην ιστορία του. Νομίζω ότι, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω, γιατί και στις δηλώσεις του και ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο Άλεκ Πίτερς επισημάνουν ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν την προσπάθεια τους σαν ένα 0-0 η σειρά. Mm-hmm. Αυτό είναι τάκα του Πίτερς. Ο Μπαρτζόκας είπε ότι είναι δεδομένο ότι παρά τις αποσύρες Μονακό θα αντιδράσει και ότι θα πρέπει να προσέξουμε κάποια πράγματα που δεν κάναμε καλά να τα διορθώσουμε. Αλλά, οκ, okay, η δουλειά τους είναι αυτή, να σέβονται και καλά κάνουν και σέβονται.
0: Ναι, mm-hmm. Προφανώς.
1: Θα σου πω εγώ απλά ότι τα 5 τελευταία χρόνια που είναι Ολυμπιακός στα play-off είναι η πρώτη φορά που είναι ταξίδι χωρίς άγχος. Γιατί και κατά ψέματα, εντάξει, είναι τέτοια
0: η ανωτερότητα.
1: Ναι, και ποσοτικά και ποιοτικά που νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο στο χέρι του Ολυμπιακού το πώς θα τελειώσει η σειρά. Να τελειώσει αύριο,
0: ναι.
1: Εάν θα χρειαστεί και τέταρτο παιχνίδι.
0: Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αυτό. Είτε θα γίνει αύριο, είτε θα γίνει την Πέμπτη. Αλλά νομίζω ότι αυτό με δεδομένες και τις τελευταίες απουσίες που προέκυψαν στην Μονακό, δηλαδή του Ντιάλο και του Τάις.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Ναι, δεν ξέρω. Δηλαδή πρέπει να μην εμφανιστεί ο Ολυμπιακός στο γήπεδο για να μην κάπως τελειώσει. Έτσι. Η σειρά με όλο το σεβασμό προφανώς στη Μονακό.
1: Ναι, ναι, μα αυτό δεν μειώνει την προσπάθεια του Ολυμπιακού που λέμε.
0: Ούτε της Μονακό που το κατάφερε με όλα αυτά τα προβλήματα που είχε φέτος να το φτάσει μέχρι εδώ.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει. Υπάρχει και απουσία του Γουόρ για τον Ολυμπιακό που είχαμε πει από χθες ότι δεν πρόκειται να πιεστεί. Δεν ταξίδεψε καν γιατί το πρόβλημά του είναι στη μέση και καταλαβαίνει ότι δύο πτήσεις πηγαίνελα 2,5 ώρων είναι πάντα επιβαρυντικές για το συγκεκριμένο σημείο. Mm-hmm. Όλοι οι υπόλοιποι όμως είναι κανονικά, μέχρι και ο Πιτσιρικάς μπορεί να ελέγξει ακολουθεί στην αποστολή. Ακόμα και αυτοί που δεν θα παίξουν δηλαδή έχουν έρθει, προφανώς για να πανηγυρίσουν όλοι μαζί την πρόκριση στο Final Four. Και οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, είναι κανονικά παρόντες με τις οικογένειές τους. Σε ένα παιχνίδι το οποίο ξαναλέω ότι εντάξει, άλλαξαν πολύ τα δεδομένα. Από τη στιγμή που μάθαμε το πρωί ότι επαφιλάσσεται τον προσαγωγό, ότι άλλο και δεν θα παίξει το Τάις, είναι 8 παίκτες, μάλιστα ο Μπεγκαρίν. Στο χθεσινό παιχνίδι με το Στρασβούργο προφυλάχθηκε. Υπό το φόβο να μην είναι
0: μέσα. Μπράβο, ναι. Στο 7 δεν γίνεται.
1: Ναι,
0: αυτό
1: δεν
0: είναι το όριο, μπράβο. Το όριο ουσιαστικά είναι το 8. Στο 7 μηδενίζεται, ναι.
1: Αλλά είναι και μια ευκαιρία και για τους φίλους του Μονακό, όσοι είναι τέλος πάντων, να χειροκροτήσουν αύριο την προσπάθεια, γιατί ξαναλέω, αξίζει συγχαρητήρια με αυτές τις συνθήκες που έφτασαν ως εδώ. Λείπει και ο Μίροτιτς, έτσι εξακολουθεί να λείπει ο Μίροτιτς. Το λέω αυτό γιατί υπήρχε ένα παραθυράκι ανοιχτό, μήπως προλάβει το τρίτο και το τέταρτο παιχνίδι, αλλά ούτε αυτό το προλαβαίνει. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η τάση που έβαλε ο Ολυμπιακός απλά να είναι στοιχειοδός σοβαρός αύριο.
0: Σωστά.
1: Για να τελειώσει τη δουλειά και να επιστρέψει την Τετάρτη το μεσημέρι στην Αθήνα με την υπόκριση.
0: Ωραία. Νικόλα, μου σε ευχαριστώ πολύ. Σε αποδεσμεύω. Καλή ξεκούραση. Καλή συνέχεια και στη δουλειά. Ακούσαμε και τον Εντάχη και τον Νίκο Ζέρβα από το Άρτι Αφιχθέντα στο Πριγκιπάτο, 9 παρατέταρτο αύριο το τζάμπολ της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Μονακό. Το άλλο αυριανό παιχνίδι της Ευρωλίγκας είναι το Χάμπελ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτη στις 7, αν δεν κάνω λάθος, για πρώτη φορά στην ιστορία, και οι τέσσερις σειρές είναι στο 2-0. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Τελικά τα προλάβαμε όλα.
2: Είδες, με λίγη καλή θέληση.
0: Έτσι. Πολύ, γιατί δεν είναι. Γιατί λίγη. Μια χαρά. Μπόλικη είχαμε. Τα καταφέραμε. Λοιπόν, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, για όσους δεν κατάλαβαν.
2: Ναι.
0: Στο στούντιο, για το τι έγινε το διήμερο στο μακρινό Μαϊάμι. Κύριος Αντωνέλη.
3: 3 στα 3.
2: Σαντανέλη, παιδί θαύμα. Σε 4 Grand Prix για τα ανωτέρατος γύρος, 3 νίκες, 3η σερή και μάλιστα από την pole position, ο πρώτος που το καταφέρνει αυτό. Mm-hmm. 19 ετών, Mercedes. Είπαμε ότι η Mercedes θα είναι δυνατή φέτος. Περιμέναμε George Russell λόγω εμπειρίας. Τελικά ο George Russell δεν τα καταφέρνει και πολύ καλά.
3: Για την ώρα τον έχει φάει σε στροφή ο μικρός.
2: Τον έχει φάει σε στροφή ο μικρός στην κυριολεξία. Επιστροφή μετά από 5 εβδομάδες στην δράση για τη Φόρμουλα 1. Είχαμε αυτή τη μεγάλη διακοπή του Απρίλη. Κάνανε και κάποιες συμφωνίες για μικροαλλαγές στους κανονισμούς, έτσι λίγο να κατευνάσουν τα πνεύματα για τα έντονα παράπονα που είχαν και οι οδηγοί με τα νέα μονοθέσια.
3: Λίγο να αυξηθεί το ενδιαφέρον.
2: Λίγο να αυξηθεί το ενδιαφέρον. Θα σου πω τι έγινε στο Grand Prix που είπαμε το κέρδισε ο Kimi Raikkonen, ο οποίος άντεξε στην ασφυκτική πίεση του Λάντο Νόρις. Mm-hmm. Η McLaren γενικώς έκανε το 2-3, ανέβηκε βάθρο, δηλαδή διπλό βάθρο, το πρώτο της σεζόν. Είναι η ομάδα που φαίνεται ότι έκανε τις πιο αποτελεσματικές αναβαθμίσεις.
3: Εκμεταλλεύτηκε τη διακοπή.
2: Εκμεταλλεύτηκε τη διακοπή για να. Το είχε πει και ο Ανδρέας Στέλλα, ο επικεφαλής, και πει θα δείτε ένα τελείως καινούριο μονοθέσιο ουσιαστικά. Άντεξε στην πίεση ο Αντωνέλη και πήρε αυτή την τρίτη συνεχόμενη νίκη. Ο Λάντο Νόρις είχε κερδίσει το sprint race του Σαββάτου στο Μαϊάμι, σε έναν αγώνα που έγινε και η εκκίνηση στο Grand Prix την Κυριακή. Έγινε 3 ώρες νωρίτερα από το προγραμματισμένο, λόγω του φόβου της καταιγίδας στο Μαϊάμι. Τελικά δεν έβρεξε στον αγώνα, να σου πω, το προλάβανε. Δεν ξέρω τι έγινε μετά, δεν παρακολούθησα τη συνέχεια του καιρού. Ένας αγώνας που είχε πολύ δράση και στην έναρξη, στην εκκίνηση, γιατί ο Αντωνέλη ενώ ξεκίνησε από την pole position, τον πέρασε ο Λεκλέρ, γιατί η Φεράρι είναι πολύ δυνατή σε κινήσεις, πολύ κακή στρατηγικές βεβαίως.
3: Ναι. Το έχουμε αυτό.
2: Αγωνία λοιπόν είχε από την αρχή μέχρι το φινάλε. Στην πρώτη στροφή ο Λεκλέρ κατάφερε να πάρει την πρωτοπορία. Ο Φεστάπεν είχε ένα τετακέ εκεί στη δεύτερη στροφή, τον έριξε πίσω, έδωσε αρκετές μάχες για να καταφέρει τελικά να τερματίσει πέμπτος. Τέταρτος ήταν ο Ράσελ. Μπήκε στον 7ο γύρο ένα αυτοκίνητο ασφαλείας λόγω δύο ατυχημάτων που είχε ο Χάτζαρ που κατέληξε στον τοίχο και ο Λόσον που συγκρούστηκε με τον Γκασλί και ανατράπηκε το μονοθέσιο του Γάλλου. Μετά με την επανεκκίνηση ο Νόρις πήρε τα ενία του αγώνα, αλλά τι έγινε, ο Αντωνέλη μπήκε σαν πίσω στον 26ο γύρο, ένα γύρο νωρίτερα από τον Νόρις και κατάφερε να βγει μπροστά του. Μάλιστα. Και συνέχεια παρά την πίεση του παγκόσμιου πρωταθλητή, άντεξε ο Αντωνέλη. Πήρε αυτή την νίκη και στο φινάλε είχαμε δράμα, γιατί ο Λεκλέρ είχε έναν εμφυλητικό, ας πούμε, επίλογο. Στον τελευταίο γύρο έκανε τετακέ, χτύπησε τον τοίχο, έχασε χρόνο, έχασε θέσεις.
3: Πήγαινε για βάθρο και.
2: Τον πέρασε ο Ράσελ, τον πέρασε και ο Φερστάπεν. Τέλος πάντων, και για τον Λεκλέρ έγινε ακόμα χειρότερο, γιατί του επιβλήθηκε και μια τιμωρία μετά τον αγώνα 20 δευτερολέπτων και έπεσε 8ο τελικά. Γιατί θεώρησαν οι αγωνοδίκες ότι στο τέλος, αφού του είχε γίνει όλο αυτό το καταστροφικό, είχε βγει αρκετές φορές εκτός πίστας, συνολικά 4 φορές, είχε παραβιάσει κάποιους κανονισμούς δηλαδή, οπότε του επιβλήθηκε
3: και αυτή η ποινή.
2: Πάλι καλά που βαθμολογήθηκε κιόλας. Με αποτέλεσμα τώρα, τι έχουμε. Τον Kimi Raikkonen να είναι πρώτος στη βαθμολογία των οδηγών, να παραμένει με 100 βαθμούς, αυξάνοντας και τη διαφορά από τον δεύτερο Ράσελ πλέον στους 20 βαθμούς, ο Ράσελ έχει 80. 59 ο Λεκλέρ, τέταρτος ο Νόρις με 51, ακολουθεί ο Χάμιλτον επίσης με 51 και μετά ο Πιάστρι με 43. Η Μακλάρεν συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς σαν ομάδα το διήμερο στο Grand Prix αυτό, τέλος πάντων, με 48.
3: Έναν Kimi ξέραμε, θα μάθουμε κι άλλο.
2: Στους κατασκευαστές είναι πρώτη η
3: Mercedes, λογικά.
2: Η Mercedes βέβαια στους 180, ακολουθεί η Ferrari με 110, τρίτη Μακλάρεν με 94. Εντάξει, ο Verstappen μπορεί να τερμάτισε πέμπτος, αλλά και αυτός έδειξε κάπως να το βρίσκει. Στις κατακτήρες είχε πάρει τη δεύτερη θέση. Εκείνωσε πίσω από τον Αντωνέλη.
3: Έχετε Red Bull στον γύρο. Στον γύρο είναι καλή. Συνολικά λίγο. Συνολικά λίγο έχει ένα θεματάκι.
2: Αυτό που μας άφησε γενικά σαν αίσθηση αυτό το Grand Prix του Μαϊάμι που ήταν ο τέταρτος γύρος. Πάμε μετά 22 με 24 Μαΐου στον Καναδά και μετά 5 με 7 Ιουνίου Μονακό. Είναι, ρε παιδί μου, τουλάχιστον βλέπεις ότι υπάρχει ψωμάκι. Ότι δεν είναι ότι θα πάει Mercedes χωρίς αντίπαλο. Μέχρι το φινάλε, είδαμε και τη McLaren να παλεύει. Ο Νόρις ήταν στεναχωρημένος στο τέλος, γιατί λέει αν δεν είχε γίνει αυτό το με τα pit stop και το undercut, μπορεί και να είχα κερδίσει. Η Ferrari από στρατηγικά ρημαδιό.
3: Ναι, για άλλη μια χρονιά.
2: Ο Kimi Raikkonen, παιδί θαύμα, τρίτο σερί Grand Prix.
3: Τρίτη σερί νίκη, ναι, και κατά πώς φαίνεται θα μας απασχολήσει.
2: Συνέχεια. Ποιος να το περίμενε, που όλοι έλεγαν ο Ράσελ ο έμπειρος. Θα έχει το πάνω χέρι.
3: Είδες.
2: Και τελικά ο Kimi αποδεικνύεται.
3: Okay, καλό το αυτοκίνητο, αλλά. Κάποιος είναι μέσα.
2: Εννοείται,
3: στο
2: εννοείται. Αυτά για όσους λέγανε πέρυσι, τον Λάντο Νόρις δεν άξιζε το πιτάθυνο. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Με αυτά και με αυτά.
3: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία μου. Λοιπόν, ακούσαμε και την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου για το τι έγινε στο Grand Prix του Μαϊάμι στη Φόρμουλα 1 με ένα over ενός λεπτού. Ολοκληρώνουμε το πρώτο newsroom της εβδομάδας. Από τις 8 ήταν στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος με Γιώργο Γιαννίση και Πάνο Μπουρνά, να τον διαδέχετε στη ρύθμιση του ήχου της μουσικές επιλογές. Κυρία Βαλεντίνα και η Κωνσταντίνα Πανούτσου ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Μένετε συντονισμένοι. Έρχεται το Fight Club. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Top Σέντρα στα γήπεδα από τις 27 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο μόνο στον Top FM. Στο σταθμό που και ο καναπές γίνεται προπονητής. Άκουσε ζωντανά την εξέλιξη των αγώνων και γίνε ένα με την Εξέδρα. Live, περιγραφές, αναλύσεις, σχόλια, δηλώσεις, όλα από την κορυφαία ομάδα στερτιανά που σου δίνει τον γκολ στο πιάτο. Top FM 102,4.
3: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
0: Top FM 102,4.

0: Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα καλύτερο για να ξεκινήσει αυτή η εβδομάδα,
1: ναι,
0: κυρίες και κύριοι, από την είδηση για μεγάλο μπιφ Νεϊμάρ με Γιώ Ρομπίνιο. Με Γιώ Ρομπίνιο!
1: Και πρόσεχε γιατί. Γιατί του χάσε τρίπλα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, ξέρω εγώ, του είπε κάτι για τη μανούλα του. Του χάσε τριπλίδι και τσατίστηκε η ντίβα και τον πινελίκωσε και του ρίξε και κλωτσά. Γιατί του χάσε τρίπλα ο 18χρονος, πόσο είναι ο Ρομπίνιο Τζούνιορ.
0: Και τι να κάνει ο Ρομπίνιο Τζούνιορ. Εντάξει, τρίπλα στα καλά. Δεν ξέρω, ο μπαμπάς του τέτοιο ήταν, αυτό. Δεν του πήγε σε σάπιο του Νέιμαρ που του χάγε την τρίπλα.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Δεν το ξέρουμε, ναι, αυτό είναι η αλήθεια. Από
1: ένας μικρός όταν πετύχει απέναντί τον, ξέρω εγώ, legend της χώρας του, ναι, θα προσπαθήσει να κάνει και κάτι εντυπωσιακό. Θέλω να πω, δεν είναι και παράλογο δηλαδή να προσπαθεί. Αν παίξει μόνο με τον Τζόρνταν, θα προσπαθήσει να το έχει τάπα. Θέλω να σου πω. Ότι
0: για το θύμιο Μπακατσιά μιλάς τώρα.
1: Τον όποιον θύμιο Μπακατσιά, ναι, αυτό του κόσμου. Αυτό του κόσμου, ενώ αυτή τη μικρή κάστα σπουδαίων αμυντικών. Λέω ότι αν παίξεις με ένα legend,
0: ναι,
1: θα προσπαθήσεις να κάνεις κάτι που θα μνημονεύεται, ρε παιδί μου. Να του κάνεις, ξέρω εγώ, σε έναν τερματοφύλακα, να του βάλεις γκολ.
0: Ναι.
1: Σε έναν, ξέρω εγώ, παιχταρά, να του πεις για μεγάλο παιχταρά, κάνω τρίπλες. Σε έναν μπασκετμπολίστα, να του καρφώσει με στη μάπα. Θέλω να πω, θεμητό είναι. Αλλά να του ρίξει κλωτσά και να τον βρίσει.
0: Τι που γύρνα στο τέρμα σου, παιδάκι. Εντάξει, ρε εσύ. Εντάξει, έχει μπαρμπαδέψει πολύ ο Νέιμαρ. Έχει μπαρμπαδέψει πολύ, ρε εσύ, ο Νέιμαρ.
1: Απίθανο το διάβαζε, είπα κάτι γέλια. Ναι, δεν γίνεται, ρε παιδιά. Ναι. Δεν γίνεται.
0: Τύπου δεν δείχνει σεβασμό. Δηλαδή αυτό το μπαρμπάδεμα, ρε παιδί μου, που δεν είναι ωραία. Αλλά άμα έχει και νεύρα, Κώστα, μάμα.
1: Κύριε παιδί μου, αναρωτιέμαι το εξή. Όταν είχε πάει στην Παρί,
0: ναι,
1: είχε βάλει όρο στο συμβόλαιο να μην συμμετέχει στο αμυντικό κομμάτι τη ομάδα. Δηλαδή, όταν κάναμε προπόνηση και ήταν.
0: Στην προπόνηση.
1: Ναι. Καλά, και στον αγώνα, γιατί. Τι εννοεί την προπόνηση. Α, συμμετείχε στον αγώνα στο αμυντικό κομμάτι τη ομάδα.
0: Όχι, είναι αλήθεια.
1: Άμα δεν το έχει κάνει στην προπόνηση, πώ το κάνει στον αγώνα.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, είχε βάλει όρο να μην του κάνουν τάκλινγκ στην προπόνηση και να μην συμμετέχει καθόλου σε ό,τι έχει να κάνει με αμυντική τακτική. Δηλαδή, το μεσοαμυντικό κομμάτι ήταν για αυτόν τέρα incógnita. Δεν ήξερε τι κάνουν όταν αμήνονται. Σου λέει, α, οι άλλοι αμήνονται, εγώ δεν θα αμήνομαι.
0: Δηλαδή, εσείς εγώ θα περιμένω την μπάλα.
1: Ναι, εσείς αμυνθείτε και άντε.
0: Μέση γιατί περιμένει την μπάλα και δεν παίζει αμυνθείτε.
1: Λοιπόν, αμυνθείτε και άντε αμυνθείτε και εγώ θα κάθομαι και θα περιμένω. Όταν την κλέψετε, εδώ είμαι, παιδιά, να με βλέπετε. Εκεί ο τύπο με τα χέρια στη μέση είμαι εγώ. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είχε κάνει στην Παρί. Λες, παιδί μου, και εγώ στη Σάντος τώρα που έχει πάει, που είναι και ιδιοκτήτης και παίχτης και σύμβολο κτλ. Οκ, φαντάζομαι ότι επίσης τάκλινγκ στην προπόνηση δεν του κάνουμε.
0: Φαντάζομαι.
1: Και αμυντική τακτική δεν κάνουμε. Έχει βάλει ώρα να μην του κάνουν και τριπλές.
0: Όχι, δεν έχει βάλει. Δεν έχει
1: βάλει. Το ξέρουμε.
0: Γι' αυτό,
1: δεν το ξέρουμε.
0: Γι' αυτό και ήταν πολύ ασέβαστος ο Ρομπίνιο Τζούνιορ και ότι το έκανε αυτό. Από την άλλη, θέλω να σου πω το εξής. Έχουμε κι άλλο παράδειγμα τέτοιο στην ιστορία,
1: ναι,
0: και μάλιστα πολύ σοβαρό.
1: Ναι.
0: Εμείς το έχουμε κάνει και podcast.
1: Θύμισέ μου.
0: Είναι η τρίπλα που είχε σκάσει ο νεαρός Ροναλντίνιο της Γκρέμιο στο Ντούγκα.
1: Ναι.
0: Και λέγεται ότι ο Ντούγκα, υπάρχει ο μύθος, ότι σημαίνει στη Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Αυτά τα παίρνουν λίγο πολύ σοβαρά. Και ήταν η ίδια περίπτωση. Δηλαδή, νεαρός Ροναλντίνιο, εντάξει, και ο Ντούγκα προς τη δύση της καριέρας
1: του. Ο Ντούγκα τι θέση έπαιζε?
0: Μεσοαμυντικός. Αμυντικός μέσο. Αυτό που έκανε πάντα.
1: Αυτό
0: δηλαδή.
1: Λέω. Ναι. Έχει μια λογική να του κάνεις τρίπλα γιατί τον έχεις απέναντι,
0: ναι, σε αγώνα βέβαια, όχι σε προπόνηση.
1: Οπουδήποτε.
0: Ναι.
1: Είναι αμυντικός ή αμυντικός μέσος. Ναι. Αμήνεται, επιτίθεσαι, ναι, τον περνάς, βάζεις γκολ.
0: Ναι.
1: Ο άλλος το κάνει στην προπόνηση σε έναν μέσο επιθετικό που δεν έχει μαρκάρει ποτέ στη ζωή του.
0: Ναι.
1: Σιγά τα λάχανα δηλαδή. Ναι. Με λίγα λόγια.
0: Σιγά τα λάχανα, ναι, όντως. Λοιπόν, το θέμα ότι ο Ντούγκα υποτίθεται ότι το φύλαγε και λέγεται ότι του το φύλαγε και του το ανταπέδωσε και καλά όταν έγινε, ναι, προπονητής Εθνικής Βραζιλίας κτλ. Κτλ. Στην πραγματικότητα, η πολύ σοβαρή απορία είναι η εξής. Γιατί ο Ρομπίνιο έσκασε τρίπλα στον Νεϊμάρ σε προπόνηση, ο Ρομπίνιο Τζούνιορ,
1: ναι,
0: από τη στιγμή που ο Νεϊμάρ δεν συμμετέχει στο αμυντικό κομμάτι της
1: προπόνησης. Το βρήκε μπροστά του.
0: Άρα ήταν κόνος, δηλαδή τρίπλα ένα κόνος, θα πω, αν το εξηγούσε έτσι. Μπορεί να είχα μια διαφορετική κατάληξη.
1: Μπορεί ο Νεϊμάρ, επειδή τώρα θέλει να πάει και στο Μουντιάλ, να παριστάνει τάχα μου και δήθεν ότι μπορεί και να μαρκάρει κιόλας και να κάνει μια κίνηση προς τον παίχτη. Που,
0: σαν τον Μπού που έκανε ο Μανολάς και ένα επιθετικό,
1: ναι,
0: για
1: ναι,
0: τον κόψει.
1: Ναι, ναι, ναι. Πώς έκανε ο Μητσικός στον Μπρέκα. Ένα νιέχ.
0: Ναι, ναι,
1: ένα
0: νιέχ.
1: Μπορεί να κάνει νιέχ. Εκεί να κάνει, δίθεν ανοίγω το πόδι, δίθεν τεντώνω λίγο να κάνω ένα μαρκάρο. Κάμια χαζομάρα τέτοια. Σου λέει μπας και βλέπει κανένα χρεωγό άνθρωπο του Αντσελότη και που είναι, ρε παιδιά, δείτε τον ηγέτη. Μαρκάρει κιόλα πάνω θεμάτωνε.
0: Νέο ηγέτης.
1: Ναι.
0: Εντάξει, παιδιά, ναι, αυτό λέω στη Βραζιλία θέλω μεγάλη προσβολή την ποδιά.

0: Δεν θα δοκίμασε κάποιο και το πλήρωσε με το σκληρό τρόπο.
1: Αυτό θέλω.
0: Θα δοκίμασε κάποιο αφελή. Κάποιο νεανία θα είπε: έλα μωρέ τώρα με τον μπάρμπα τώρα. Έλα.
1: Έλα.
0: Φέρ την μπάρμπα.
1: Κάντου μια ποδιά.
0: Θα τι έκανε. Μια φορά θα έγινε. Δεν ξανά έγινε.
1: Όχι, πώ βρέθηκα στην ουρά στο ΙΚΑ για επίδομα αναπηρία.
0: Πώ βρέθηκα στην ουρά στο ΙΚΑ για κούρεμα. Είναι λίγο inside.
1: Συγγνώμη, ναι, αυτό ήταν άλλο. Ναι, το δείξανε στο ντοκιμαντέρ για τον Ροναλντίνιο. Το είδε στο ντοκιμαντέρ για τον Ροναλντίνιο.
0: Όχι ακόμα, δεν το είδα. Για να κλείσουμε αυτό που,
1: παρακαλώ, ναι.
0: Για να κλείσουμε αυτό που λέγαμε. Για παράδειγμα, α πούμε. Παναθηναϊκός Γιουβέντους. Ωραία.
1: Το θυμόμουν. Ο Λιμπερόπουλος Φεράρα.
0: Όχι, όχι.
1: Α.
0: Παίρνει την μπάλα ο Ιαν Ράς.
1: Όχι, Γιουβέντους. Ναι.
0: Είμαστε στα πρώτα λεπτά του αγώνα.
1: Ναι.
0: Πηγαίνει ο Τίμιος Καλιτζάκης,
1: ναι,
0: και του κάνει ένα ευγενές φάουλ.
1: Ναι.
0: Τύπου θα σου δώσω χιαστού στο χέρι.
1: Αυτό. Να ξέρεις ότι εγώ είμαι εδώ, ναι, ότι αυτή η περιοχή είναι δικιά μου, ναι, και πρόσχεπος πλησιάζεις.
0: Περίπου στο 10ο λεπτό, αν θυμάμαι καλά, έγινε αυτό. Στα υπόλοιπα 80 λεπτά, όταν η μπάλα πήγαινε δεξιά, ο Ράς πήγαινε αριστερά.
1: Να.
0: Θέλω να πω, κάποια πράγματα δίνεις ένα μήνυμα και λες, εδώ όχι.
1: Έτσι.
0: Και επειδή έχω ρωτήσει.
1: Τότε γινόντουσαν αυτά, γινόντουσαν.
0: Επειδή έχω ρωτήσει τον Γιάννη τον Καλιτζάκη στον αέρα παλιά στο ραδιόφωνο, του λέω, επειδή του λέω, κάνατε το φάουλ, στο διευθυντικό, ναι, πάντα γιατί του... σέβας.
1: Προφανώς. Ναι. Τι του είπατε.
0: Λοιπόν, σκύψατε από πάνω, γιατί έσκυψα από πάνω την ώρα, ναι, που πονούσε ο Ράς και κάτι λέω, του είπατε.
1: Ναι.
0: Θυμάστε τι του είπατε.
1: Ναι.
0: Λέει, τα αγγλικά μου δεν είναι πολύ καλά, ναι, οπότε δεν μπορώ.
1: Εντάξει,
0: να...
1: θα του είπε το πιθανότερο να κάνω εγώ τώρα μια προσπάθεια. Ναι, ναι, ναι. Θα του είπε πιθανώς, I'm dearly sorry, you great Welsh striker. Το πιθανότερο τώρα λέω εγώ. Ή κάτι πολύ κοντινό σε αυτό.
0: And I honor you and your moustache. Πιθανότατα. Εντάξει, απίθανα πράγματα. Απίθανα πράγματα.
1: Ναι, δεν είναι τόσο ωραίο το τούνελ, είναι η αλήθεια, όσο η ποδιά. Δεν είναι. Δεν είναι, γιατί η ποδιά είναι πιο ασαφή, σαν να πιο ωραία, γιατί το τούνελ, ξέρετε, που υπάρχει κάπου ένα φως στην άκρη του τούνελ. Το οποίο στην περίπτωση του Μοντέρο μπορεί να είναι αυτό. Ξέρεις, που βλέπεις που πηγαίνεις στο χάρο και είναι αυτό το φως που βλέπεις. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ για να το λες τούνελ. Ναι. Είναι ποδιά, είναι κάτι εξευτελιστικό.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι καλύτερο είναι το ποδιά. Νομίζω είναι η αλήθεια. Ναι, όντως κανείς δεν είναι. Όχι, στην ποδιά είναι η αλήθεια, όπως το είπες και στους αστραγάλους, είναι δύο πράγματα τα οποία ποδοσφαιριστές θα.
0: Και οι μπασκετμπολίστες επίσης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο αντίπαλος δεν το ξεχνάει, γιατί είναι ταπείνωση.
1: Είναι η μόνη τριπλά. Δηλαδή, ακόμα και με σομπρέρο να σε περάσει. Ναι. Μην είναι διπλό σομπρέρο, το έχει κάνει ο Καφού, ας πούμε. Ναι, ναι. Δεν είναι το ίδιο με το να σε περάσουν με ποδιά. Είναι προσποίηση, ας πούμε.
0: Γενικά, ό,τι σε βάζει στα highlight και είσαι, ας πούμε, το θύμα της ιστορίας, δεν είναι καλό.
1: Να.
0: Γιατί μπαίνει στα highlights μετά.
1: Να
0: σκέψει τώρα ο Νίκος Νταμπίζας που έκανε μια χαρά καριέρα στην Αγγλία. Είναι στα παντοτινά highlight για αυτό που του έκανε ο Μπέρκαμ.
1: Yeah.
0: Που ήταν καλός αμυντικός, δεν ήταν δηλαδή ένας αμυντικός που τον περνάγανε, ας πούμε, για πλάκα. Έπεσε τώρα πάνω στην έμπνευση του αλουνού. Αυτό σε βάζει στα παντοτινά highlights. Δηλαδή, όταν θα βλέπεις 10 καλύτερες φάσεις του Μπέρκαμ, είσαι μέσα ως Νταμπίζας και χωρίς αυτές. Αντίστοιχα, όπου δεις εγώ Ευρωλίγκα ankle breaking, βλέπεις ένα δύστιχο να φεύγει πίσω και ένα σηκώνεται και να κολλάει ένα σουτ. Σε ακολουθεί για χρόνια αυτή η εικόνα.
1: Yeah.
0: Αν σου έχει κάνει ποδιά ή σου έχει κάνει σομπρέρο που λες, είσαι στα highlights. Δηλαδή, όποτε πάμε σε μια στα highlights διοργάνωση, Mundial, Euro, Champions League, οτιδήποτε, είσαι μέσα. Ναι. Αλλά δεν είσαι ο πρωταγωνιστής.
1: Ναι. Ο Χένιγκ Μπέργκ, ας πούμε, ένα καλό παράδειγμα. Όλοι,
0: ναι, ναι,
1: τέτοιοι,
0: ναι, ναι, που το κάνω ρεδόντο, ναι,
1: ναι, ναι. Ο Φεράρα θα είναι, λες, στα highlights γι' αυτό με το που το κάνω Λιμπερόπουλος, που δεν ήταν ούτε ποδιά ούτε σομπρέρο, αλλά ήταν μια πολύ εντυπωσιακή τρίπλα.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Θα έπρεπε, αν με ρωτάς.
1: Ωραία είναι όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Ωραία είναι όλα αυτά. Είπαμε, παιδιά, τι είπε ο Νίτσα. Ναι, ο Τζιοβάνι έκανε σομπρέρα γενικώ.
0: Ο Τζιοβάνι έκανε τα πάντα.
1: Ο Τζιοβάνι
0: έκανε,
1: ναι,
0: τα πάντα.
1: Ναι, ουσιαστικά.
0: Και βλέποντα τον και σήμερα που είναι ο Τζιοβάνι, πόσο 60, ξέρω εγώ πόσο είναι πιο ο Τζιοβάνι.
1: Όχι 60, ρε φίλε.
0: Πόσο είναι.
1: Ο Τζιοβάνι είναι 54.
0: Ωραία. Το βλέπει σήμερα που είναι κομμάτια και λε, αν του δώσει μια μπάλα, θα κάνει και σήμερα.
1: Μια.
0: Βλέπει
1: αυτό. Είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
0: Όχι απλά καλύτερη. Είναι φέτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το βλέπει σε κάτι παιχνίδια, πάει και παίζει, ξέρεις, με legends ή φιλανθρωπικά, ναι, ή κάτι παιχνίδι, κάτι ξέρω, πλάνα στην Κόπα Καμπάνα, πάει και παίζει, ας πούμε. Και το βλέπει και λες, δεν μπορεί.
1: Και δεν σου κάνει μεγάλη διαφορά. Το sprint, ξέρεις, και η ταχύτητα δεν ήταν ποτέ, ναι, το κύριο προσόν. Ναι. Οπότε και στον βλέπει να κινείται περίπου σε slow motion και λες, εντάξει. Ναι. Οκ. Okay. Αυτό είναι. Πολλοί έχουν κάνει αμυντικούς να τρακάνουν μεταξύ τους, παιδιά.
0: Ναι.
1: Πολλοί έχουν κάνει αμυντικούς να τρακάνουν μεταξύ τους. Εντάξει, αυτό δεν είναι τόσο πολύ. Αυτό είναι εντυπωσιακό να το βλέπεις. Αυτό πηγαίνει περισσότερο πίστοση στον επιτιθέμενο παρά ότι το κρατάνε οι αμυντικοί. Τέλος πάντων. Ναι, και ο Μέση με τον Μπόατεγκ, ναι, που έφυγε. Εντάξει, ναι, έχουν, ναι, υπάρχουν, ναι, αυτά. Ναι, ναι, και ο Μέση, ναι, με τον Μπόατεγκ ήταν.
0: Ο Ζιντάν πολλά τέτοια. Αλλά

0: του Ζιντάν το καλό είναι ότι τα κάνει μια τρομερή απλότητα.
1: Ναι.
0: Τα κάνει με ένα φυσιολογικό τρόπο μπορεί να ξεφτυλίσει ένα αμυντικό.
1: Ναι.
0: Απλά κάνοντας μια προσποίηση με το σώμα. Δηλαδή χρειάζεται να κάνει πολλά, ξέρεις, να κάνει εντυπωσιακά πράγματα, να γλιστρήσει κυρία. Μια προσποίηση με το σώμα και βλέπεις να διαλύονται οι αμυντικοί μπροστά του, να φεύγουν οι δεξιά.
1: Εν τω μεταξύ, πρόσεχε τώρα για ποια εποχή μιλάμε. Ενώ στην πραγματικότητα αυτή ήταν μια πρακτική η οποία άνθησε τις δεκαετίες του 80 και του 90. Δηλαδή εκεί θα βρούμε τους περισσότερους παίκτες. Ο Μαραντόνα είναι ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ταλαντούχου ποδοσφαιριστή, ο οποίος διέλυσε αμυντικούς, με τη διαφορά ότι εκεί όχι απλά του το φυλάγανε.
0: Ναι.
1: Του το αποδένανε πριν και μετά και άσχετα με το αν έκανε ποδιές ή όχι. Αλλά αυτό πάθαιναν όχι μόνο ο Μαραντόνα, όλοι οι τεχνίτες της εποχής. Όλοι όσοι προσπαθούσαν να το κάνουν αυτό. Δεν ήτανε πώς να σου πω, ήτανε κάπως εκτός ποδοσφαίρου αυτό. Εκτός ποδοσφαιρικής κατανόησης για τους περισσότερους, ότι κάποιος, ας πούμε, κάνει ποδιές. Όχι, δεν επιτρέπονται αυτά. Τώρα εντάξει, έχουμε. Ναι, του κακά στη μάτια, εγώ αυτό σκεφτόμουν. Στην τράκα των αμυντικών είναι ωραίο. Και είναι και ωραίο αυτό γιατί το έχει πιάσει πολύ ωραία η κάμερα. Δηλαδή, είναι από τις φορές που πραγματικά το slow motion της είναι εντυπωσιακό.
0: Ναι.
1: Είναι αυτή η φάση αμυντική του.
0: Και για το κακά, ξέρεις ότι σε αντίθεση με άλλους, δεν ήθελε και να τους ξεφτυλίσει. Θέλω να πω, άλλοι θέλουν, ρε παιδί μου. Άλλοι θέλουν να ταπεινώσει τον αντίπαλο. Θέλουν να τον κάνει να κλαίει, ρε παιδί μου. Αν γίνεται το βράδυ, να κλαίει, μην κοιμηθεί το βράδυ. Ο Κακάος, καλός χριστιανός, απλά έκανε τη δουλειά του. Δεν ήθελε να ντροπιάσει κανέναν.
1: Ο Κακά ήταν ίσως ο πιο τεχνίτης ποδοσφαιριστής, μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή, που δεν έκανε ποτέ. Πώς να πω.
0: Show off.
1: Ναι, δεν διαφήμισε τις ικανότητές του στην τρίπλα. Γι' αυτό απλώς την έκανε με έναν τρόπο που απλά να είναι αποτελεσματικός παρά εντυπωσιακός, ενώ μπορούσε να είναι και εντυπωσιακός.
0: Το έκανε σαν να διαδίδει τον λόγο του Ιησού. Με ένα τέτοιο, μια τέτοια, ας πούμε, καλή διάθεση.
1: Ναι.
0: Ο Κακά για μένα πάντα θα είναι μια μοναδική περίπτωση, ξέρεις, ανθρώπου και ποδοσφαιριστή. Ως ποδοσφαιριστής υπήρξε σπουδαίος, ας πούμε, μέχρι να αρχίσουν τα λεπόριες με τα πόδια του. Εγώ πάντα θα κρατάω τα λόγια της γυναίκας όταν το χώρισε.
1: Ναι.
0: Ότι είναι πάρα πολύ τέλειος. Δηλαδή δεν μπορώ αυτή την τελειότητα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή χωρίζει ένα ζευγάρι, παιδί μου. Κάτι θα βρει να πει άλλη, ο άλλος για αυτόν, για αυτήν που χωρίζει, ξέρω εγώ. Είναι καλός άνθρωπος, αλλά ξέρω εγώ, χάθηκε το τέτοιο, ξέρω εγώ, ο άθιο έρωτας. Ξέρω εγώ, αδιαφορούσε. Έλειπε πολύ. Δεν ασχολούνται με τα παιδιά, ξέρω. Κάτι, θα βρεις να πεις κάτι. Χωρίζεις, παιδί μου. Για ποιο λόγο, κάποιο λόγο πρέπει να χωρίζεις. Και άλλη βγήκε και είπε: το χώρισε γιατί είναι
1: πολύ τέλειος. Καλό παιδί! Πολύ καλό παιδί! Ναι, παιδιά, του Βιέρη με τον Μιχόπουλο, πού το θυμηθήκατε. Στο ΠΑΟΚ Ατλέτικο που του είχε βάλει τον γκολ από τη γραμμή. Ναι, πολύ εντυπωσιακή φάση. Επίσης.
0: Ναι, παιδιά, ο Ροναλντίνιο, εντάξει, χαίρομαι πολύ. Βασιλιά του Γιογιό, δεν χρειάζεται να πούμε.
1: Ο Ροναλντίνιο το έχει κάνει με πολλούς.
0: Ναι. Με όλους γενικά, όποιον έβρισκε μπροστά του δεν είχε.
1: Ναι.
0: Δεν έκανε διακρίσεις δηλαδή.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και ο Μπέστο, καντάς, υπάρχουν πάρα πολύ καλοί τριπλαδόροι. Ευτυχώς υπάρχουν και αυτοί.
0: Ναι.
1: Και έχουμε ακόμα για να θυμούμε πως είναι το ποδόσφαιρο, γιατί είναι αυτό, να το βλέπετε κι εσείς. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ συζήτηση, ούτε να κάτσουμε να λέμε. Εμείς από και εσείς να λέτε ότι τα λέτε αυτά γιατί τους έχετε δει και είστε αυτά, και να κάνουμε μια συζήτηση η οποία είναι, πώς να πω, καμένη πριν καν ξεκινήσει. Γιατί υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στην κατανόηση ότι κάποιο του αρέσει κάτι επειδή ήταν πραγματικά καλύτερο και όχι επειδή απλώς αντιπροσωπεύει καλύτερα τη δικιά του εποχή. Οπότε, για το γεφύρωμα εδώ των εποχών και την καλύτερη συνεννόηση μεταξύ μας, η απάντηση είναι στο σημερινό ποδόσφαιρο. Αντίστοιχα, βλέπετε παίχτες τύπου Κβαρατσχέλια.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, Κβαρατσχέλια είναι μια γέφυρα. Δηλαδή, είναι ένας παλιός παίχτης σε ένα σύγχρονο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Είναι όμως ένας ποδοσφαιριστής που τον ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, τον ενδιαφέρει το ένα. Όλοι σε καλή ώρα που λέγαμε το. Είναι επίσης ένας παίχτης πιο μοντέρνου στυλ, βέβαια.
0: Λιγότερο τριπλαδόρο.
1: Ναι, λιγότερο τριπλαδόρο.
0: Θέλω να πω, θα ξεφύγει με την έκρηξή του, θα ξεφύγει κάνοντας μια διαγώνια κίνηση. Δεν είναι αυτό. Ο Κβαρατσχέλια προσπαθεί να σας περάσει, όντως.
1: Να.
0: Αλλά όχι αλήτικα, μάταια, για να τον ξεφτυλίσει τον άλλο και να τον ξαναβρει μπροστά του και να τον ξαναπεράσει. Mm-hmm. Θα προσπαθήσει να αποκομίσει πλεονέκτημα με την τρίπλα για να βγει σε θέση είτε να πασάρει είτε να σουτάρει.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το θέμα. Υπάρχουν άλλοι που το κάνουν απλά για λόγους ταπείνωση του αντιπάλου. Ναι. Δηλαδή, μπορώ να σε περάσω 6 φορές,
1: Και ξέρεις γιατί πιστεύω
0: ότι. Δεν γίνεται πια αυτό.
1: Όχι, δεν γίνεται πια. Πώς γίνεται, ξέρεις, το Κβαρατσχέλια δεν μεγάλωσε στα γήπεδα της Σέρια. Κβαρατσχέλια παίζει στην Δυναμό Μπατούμι.
0: Ναι.
1: Κουβαρατσχέλια ενδεχομένως έπαιζε μικρός, μέχρι να παίξει την πρώτη ομάδα, τον κυνηγάγανε σκύλοι και του πετάγανε σουγιάδες από τους. Δηλαδή...
0: Του πετάγανε σουγιάδες σε σκύλοι, ακόμα χειρότερα.
1: Λοιπόν, οπότε θέλω να πω, ξέρετε, υπάρχουν μνήμες από πίσω για τα πράγματα που γίνονται, ότι πρέπει να τους περάσω, γιατί μόνο έτσι θα καταφέρω να φύγω.
0: Από...
1: Όχι, να... και να φύγω από εδώ, να φύγω από εδώ.
0: Και να μείνω ζωντανός.
1: Και να μείνω ζωντανός. Ακριβώς. Είναι ακριβώς αυτή η φάση. Ακριβώς αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω, αυτό με τον Higuain δεν ξέρω πώς σας έχει κάτσει έτσι πραγματικά. Το είδα αυτό το πράγμα, νομίζω ότι ήταν ένα... δεν ξέρω αν διαφωνείς. Νομίζω ήταν ένα βλαμμένο clickbaiting εδώ πέρα, και εύκολο και βλαμμένο clickbaiting.
0: Σε τι μας ενόχλησε ο Higuain,
1: που ναι, είναι όπως είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω
0: σε τι μας ενόχλησε ο άνθρωπος, δηλαδή.
1: Ότι καράφλιας, το ξέραμε ότι θα καραφλιάσει.
0: Μα είχε αρχές καράφλας και όταν ήταν μικρότερος. Θέλω να πω και.
1: Το θέμα. Να γελάσουμε τον Higuain, γιατί είναι ο αιώνιος loser. Διαβάζουμε το βιογραφικό του Higuain λίγο πιο προσεκτικά, ναι. Λέω εγώ. Έτσι. Και αυτά που έχει κάνει. Δεν μένουμε στο εντάξει, ναι. Πονάμι, φίλοι τη Αργεντινή, για αυτό που έγινε το 2014.
0: Το πήρα το 22, προφανώς... δεν είναι ότι ξέρεις,
1: ναι,
0: κατέστρεψε και έναν λαό διαπαντός. Το πήρα το 22.
1: Κοιτάμε σε ποια προγραμματικά έχει παίξει ο Higuain, σε ποιες ομάδες, πόσα γκολ έχει βάλει, τι έχει κατακτήσει στην καριέρα του, δηλαδή τι έκανε στην καριέρα του Higuain. Συνειδητοποιούμε ότι είναι μια πολύ σπουδαία καριέρα. Mm-hmm. Εντάξει. Και ότι απλά λίγα χρόνια μετά το τέλος της καριέρας του, έχοντας μαζέψει, ξέρω εγώ, ένα διόλευκο καταφρόνητο ποσό αρκετών δεκάδων ή εκατοντάδων ενδεχομένως εκατομμύριων, ναι, άφησε την καράφλα του, άφησε και μουσια, άφησε και την κοιλιά που ψηλό είχε ούτως ή άλλως. Ναι. Αυτά και σαπίζει πάρα πολύ ωραία.
0: Ποιον ενοχλεί.
1: Ωραία, πράγμα. Τι πάει να πει, δείτε πώς έγινε ο Gonzalo Higuain. Τι θέλουμε να πούμε.
0: Καλά ο άνθρωπος, είναι χαρούμενος μου φαίνεται εμένα. Κάνει τη ζωάρα του, κάνει τη ζωάρα του. Τις ίδιες βλακίες γράφανε και για τον, Ρονάλντο το φαινόμενο, ας πούμε. Όταν λίγο μετά το τέλος της καριέρας του πλακώθηκε στο φαγητό, σταμάτησε να προπονεί. Μια χαρά. Είναι καλά ο άνθρωπος, είναι καλά στην υγεία του.
1: Μια χαρά είναι.
0: Ξέρεις. Από εκεί πέρα, άμα είναι, μια χαρά. Περνάει καλά, περνάει. Τρώει, ταξιδεύει, κάνει ό,τι θέλει. Μια χαρά. Μας πέφτει λόγος γιατί. Τι είμαστε, fashion πωλήσιμο. Λέμε, ο Higuain, είμαστε στη λίστες όλοι. Άι, ξυρίσου και βάλε και ένα καπέλο να κρύψει την καράφλα ή πήγαινε βάλε μαλλιά. Τι μας πέφτει λόγος δηλαδή.
1: Αμα έτσι να πούμε για τον Σνάιντερ που ήταν έτσι.
0: Για τους, ναι. Και μια χαρά άνθρωπο.
1: Ό,τι γουστάρω θα
0: κάνω. Ναι, μια χαρά. Θέλει
1: τι φάση.
0: Έλατε.
1: Τι body shaming απίστευτο.
0: Φοβερό είναι.
1: Στους πρώην ποδοσφαιριστές.
0: Να είναι ποδοσφαιριστής ο άλλος εγώ και να έχει παραπάνω κιλά και να το δυσκολεύει το παιχνίδι, να κάνουμε μια κουβέντα να πούμε ρε αδερφέ, εντάξει ας πούμε, κάπως πρέπει λίγο να χάσει κανένα κιλό γιατί δυσκολεύεσαι. Δεν είσαι το ίδιο όπως ήσουν πριν. Που και πάλι δικό του θέμα είναι και του προπονητή του στην πραγματικότητα. Αν θέλει να το βάλει, να το βάλει. Αλλά για να δω που έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο να κάνουμε κουβέντα για το πώς είναι η εμφάνισή του τώρα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Θα πιάσουμε επόμενο.
1: Πραγματικά. Δεν καταλαβαίνω. Δεν νομίζω ότι ήταν AI. Συγγνώμη, δεν έχω δει. Δεν νομίζω ότι. Δεν μου φάνηκε για AI.
0: Καλά, εντάξει.
1: Εν πάση περιπτώσει. Και συγγνώμη τώρα, είναι άσχετο, αλλά θέλω να το πω. Να το πω σαν. Ντε μη μεγάλη αλήθεια και ντε μη, ας το πούμε, κουιζάκι. Πείτε μου, τι αναφέρθηκες πριν σε μπακατσιάδες, legends και όλα τα υπόλοιπα, ναι. Στην μπασκετική σου αναφορά και σκεφτόμουν το εξής, το σκέφτομαι καιρό. Υπάρχει πιο εύκολος, ανώδυνος, αλλά και στην πραγματικότητα αυτοντροπιαστικός τρόπος για να πάρεις χιλιάδες reaction και χιλιάδες σχόλια, το 95% των οποίων θα λέει το ίδιο πράγμα, από το να γράψεις το κλασικό post ποιος είναι GOAT, καρδούλα για Jordan, ξέρω εγώ, like για LeBron. Δηλαδή υπάρχει πιο εύκολος αυτή τη στιγμή στον κόσμο, αλήθεια. Και θα λέγω αυτό, από όλα τα αθλήματα και όλα τα διλήμματα, αυτό, γιατί πια το έχω δει τόσες δεκάδες φορές, μπορεί και περισσότερο, και μου φαίνεται πάντα το ίδιο κωμικό. Γιατί είναι το ίδιο κωμικό? Γιατί πάντα συμβαίνει το ίδιο.
0: Ναι.
1: Βλέπεις, ας πούμε, έχω δει από 5 μέχρι 20 χιλιάδες reaction. Εντάξει. Προφανώς το 90-95% είναι Jordan και αντίστοιχα το 95% σχολείο κάτω είναι Jordan και πάουν 2-3 που μπαίνουν μέσα για τον beef, 2-3 μέσα που γράφουν κόμπι. Δηλαδή είναι το λες και είναι copy-paste το ένα του άλλου.
0: Ναι. Άμα είναι εξασφαλισμένη συμμετοχή κόσμου, το κάνει ο άλλος, σου λέει εντάξει θα μπουν μέσα, θα γίνει το τέτοιο, θα έχω reactions, θα έχω σχόλια, θα κινηθεί ο λογαριασμός, θα με μάθουν, αύριο θα βάλω και κάτι άλλο, θα ακολουθήσουν, ξέρω εγώ, φαντάζομαι γι' αυτό το λόγο είναι. Όποιος θέλει να μπαίνει και να απαντάει εξής από κάτω, αυτό που στα δικά μου μάτια είναι αυτονόητο, σε άλλους μπορεί να μην είναι, στα δικά μου μάτια είναι αυτονόητο. Αν πρέπει να μπεις και να γράψεις το αυτονόητο, τι να πω, ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει. Όταν ο ίδιος ο Λεμπρόν, ας πούμε, στην πραγματικότητα, ξέρεις, λέει για τον Τζόρνταν, θέλω να πω, το να λέμε εμείς, ο Λεμπρόν και ο ίδιος ο Λεμπρόν, να λέει, παιδιά, ελπίζω ο Τζόρνταν να είναι περήφανος με αυτά που έχω καταφέρει. Καταλαβαίνει κανείς τη ματαιότητα ενός τέτοιου.
1: Ναι. Μα είναι τρομερή, είναι τρομερή αυτή η ματαιότητα.
0: Ο Λεμπρόν είναι μεγαλύτερος του Τζόρνταν, ποτέ δεν έχει τολμήσει να το πει. Ούτε ο Κόμπε χωρεμένο το είχε πει ποτέ.
1: Να.
0: Άλλοι βγαίναν και λέγανε, μα είναι καλύτερος. Ο Κόμπε δεν είχε πει τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, και πάει, ξέρεις, το λες. Εντάξει, γελάμε μαζί σου και προχωράμε. Δηλαδή, δεν μπορεί αυτός που το βάζει σήμερα στο ίντερνετ να μην έχει δει αυτό το δείγμα. Απλώς θέλει να μαζέψει κόσμο.
0: Καλό είναι. Θεμητό είναι. Εντάξει. Αν μην μπει ο άλλος από κάτω, να το αγνοήσει, να πάει παρακάτω.
1: Να. Ναι, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Συγγνώμη, βλέπω πολλά δημοσιογράφη ότι ήταν AI του Ιγκουάνι.
0: Εντάξει.
1: Πω, γιατί πω. Είναι, παιδιά.
0: Και να ήταν AI ούτως και να μην άλλος... ήταν καλά να είναι ο άνθρωπος όπως θέλει να είναι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων. Και να μην είναι. Ισχύει το ίδιο.
0: Ναι.
1: Ισχύει ακριβώς το ίδιο δηλαδή. Είτε ήταν καλοκουρεμένος και ξέρω εγώ με περιποιημένο μουσι, είτε ήταν με απεριποίητα μαλλιά και απεριποίητο μουσι. Το ίδιο ισχύει. Μπορούμε να πούμε αυτό.
0: Ναι,
1: και να το κλείσουμε εκεί. Ναι, και ας έμοιαζε σαν χόμπο, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ας κάνουμε αυτό και ας το, ναι, και ας το κλείσουμε. Και, α, και λέγοντας, συγγνώμη για Νεϊμάρ, για να το κλείσουμε στο. Ναι, ναι. Στο ημίωρο αυτό, πολύ συγκινητικό not, δημοσίευμα, θέλω να σου πω, από την Όλε, σύμφωνα με το οποίο η Boca Juniors έχει πολύ ψηλά στη λίστα της στο Neymar. Ελίγη το συμβολίο το Δεκέμβρη, θέλω να σου θυμίσω, έτσι.
0: Στην ομάδα ιδιοκτησίας του.
1: Boca Juniors.
0: Όχι, του Neymar δεν είπες.
1: Ναι.
0: Ο Neymar είναι στη Σάντος.
1: Στη Σάντος.
0: Την ομάδα την οποία είναι και ιδιοκτήτης.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι λέγει το συμβόλαιο μπορεί να ρωτήσει τον ιδιοκτήτη, δηλαδή τον καθρέφτη του.
1: Ναι, και να δεν είναι μεγάλο ιδιοκτήτης.
0: Δεν έχει σημασία, είναι Νεϊμάρ.
1: Είναι, ναι.
0: Θέλω να πω, έχει λόγο στο τι γίνεται.
1: Έχει.
0: Εκείνος αποφασίζει αν θέλει να μείνει, να φύγει, να παίξει, να μην παίξει.
1: Θα
0: να
1: διαπραγματευτεί σαν τον
0: καθρέφτη.
1: Όπως τη χιονάτη, ναι.
0: Ναι.
1: Όπως τη χιονάτη.
0: Πάει και θα πει, ας πούμε, ναι. Πρόεδρε Νεϊμάρ,
1: ναι.
0: Να κρατήσουμε για ένα χρόνο ακόμα τον παίχτη Νεϊμάρ. Θα το σκεφτεί λίγο στον καθρέφτη. Θα πει, βάλουμε κάτω τα υπέρ και τα. Ναι.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, αν θέλει.
1: Και να σου κάνουμε και μια αύξηση γιατί είσαι αυτός που είσαι. Γιατί είσαι παιχταράς.
0: Ναι, οπότε.
1: Λοιπόν. Το ωραίο είναι ότι το δημοσίευμα της Όλε δεν σταματάει μόνο στον Νεϊμάρ, θέλω να σου πω. Αλλά λέει ότι θα πάει για μεγάλο κόλπο γκρόσο η Μπόκα με Νεϊμάρ και Ντιμπάλα.
0: Ναι.
1: Το οποίο λύγει και αυτό το συμβολαιό του. Στα 33 του, ο Ντιμπάλα πια. Ο Ντιμπάλα καλός να πάει ενδεχομένως στην Μπόκα, λέω εγώ. Καιρός είναι να γυρίσει και αυτό στην πατρίδα του. Λείπει τόσα χρόνια. Ενδεχομένως να κλείσει και την καριέρα του, αν δεν τον θέλει άλλο η Ρώμα.
0: Νομίζω ότι δεν τον θέλει η Ρώμα πια, λόγω των τραυματισμών και τα λοιπά και των χρημάτων που αξιώνει. Δεν νομίζω
1: και εγώ, ναι.
0: Ότι η Ρώμα έχει διάθεση να πλέον ένα παίχτη, ο οποίος ουσιαστικά το μισό χρόνο είναι εκτός.
1: Ναι, εγώ το δεχομένως. Για τον Νεϊμάρ, μακάρι να ευοδοθούν οι συνομιλίες με το διαπραγματεύσιμο του Δουσού και να παραμείνει, θα έλεγα εγώ, στην ομάδα της καρδιάς του. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, 10:30. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι. Μείνετε μαζί μας, διότι γυρίζοντας έχουμε να σας δώσουμε κάτι καλό.
0: Χαμός.
2: Το Sky 100,3.
3: Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά τα νέα χτυπήματα που σημειώνονται τις τελευταίες ώρες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στην επίθεση το απόγευμα στόχος έγινε η Φουτζέιρα, όπου ιρανικό ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση. Τραυματίστηκαν 3 άνθρωποι. Η ιρανική στρατιωτική πηγή προειδοποίησε απόψε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να μην γίνουν πιόνια του Ισραήλ, τονίζοντας ότι οποιοδήποτε λάθος βήμα θα πυροδοτήσει σκληρή απάντηση. Με αντίπεινα απειλεί ο Ντόναλτ Τραμπ το Ιράν μετά τη νέα ένταση σήμερα στα στενά του Ορμούς, προειδοποιώντας ότι θα εξαφανίσει τη χώρα που προσώπου γης εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Ένας 33χρονος Γερμανός με ήδη γνωστά στις αρχές ψυχολογικά προβλήματα είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε το απόγευμα σε πεζούς σε κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 15. Η κατάσταση της υγείας 2 εκ των τραυματιών είναι κρίσιμη. Στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται εκτός κινδύνου 15χρονος, στον οποίο επιτέθηκαν εχθές άγνωστοι στο Νέο Κόσμο, με έναν από αυτούς να το μαχαιρώνει στην πλάτη και τον μυρό. Παραμένει σε καραντίνα ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου το κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό Ωκεανό μετά το θάνατο τριών επιβατών από χανταϊό. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, επιβεβαιώθηκε νωρίτερα και νέο κρούσμα χανταϊού στο πλοίο, ενώ τουλάχιστον 2 άτομα εμφανίζουν συμπτώματα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Ειδήσει σε τίτλους από το Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία του νησιού προκάλεσε το σοβαρό περιστατικό βίας που σημειώθηκε σε οικία στη Ρόδο, όπου 42χρονη οικιακή βοηθός τραυματίστηκε από αλλεπάλληλες μαχαιριές που δέχτηκε από 54χρονη γνωστή της, καταφέροντας ωστόσο να ειδοποιήσει τις αρχές και να μεταφερθεί εγκαίρως στο νοσοκομείο. Η 42χρονη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατική, η δράση της εμφανίστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα Ιαλισσού, όπου συνελήφθη, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική. Στη Ρόδο αναμένεται την επόμενη Δευτέρα, 11 Μαΐου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μετά και την επιστολή που απέστειλε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου για το θέμα της αποκατάστασης του δικαστικού Μεγάρου Ρόδου. Όπως έγινε γνωστό, ο κ. Φλωρίδης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, στην οποία έχουν προσκληθεί οι βουλευτές του νομού και όλοι οι τοπικοί φορείς. Δύο οριστάσεις εργασίας από τις 9 έως τις 11 το πρωί θα πραγματοποιήσουν και αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Ρόδου, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις που γίνονται σε πανελλαδικό επίπεδο. Ξεκίνησε από την 1η Μαΐου η αντιπυρική περίοδος, με το πυροσβεστικό σώμα να καλεί όλους τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες οδηγίες, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού πλούτου της χώρας. Οργή έχει προκαλέσει σε Έλληνες αλλοιείς ο εντοπισμός 6 γιγαντιαίων ιταλικών αλλιευτικών σκαφών να ψαρεύουν σήμερα το πρωί σε θαλάσσια περιοχή μόλις 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά της ακριτικής σήμης. Οι αλλοιείς κάνουν λόγο για σκάφη καταστροφής των θαλασσών, ενημέρωσαν για το συμβάν τις αρχές του νησιού, που προέβησαν με τη σειρά τους σε σχετική καταγγελία προς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Ατελείωτες ουρές από επιβάτες σχηματίστηκαν χθες στο αεροδρόμιο της Ρόδου, με την αναμονή να κρατάει πολλές ώρες τον έλεγχο διαβατηρίων. Οι εικόνες που έκαναν το γύρο του διαδικτύου προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για τον τουρισμό της Ρόδου. Πάντως, ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου, Χρήστος Μιχαλάκης, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, επανέλαβε την πεποίθησή του ότι η φετινή τουριστική σεζόν για το νησί θα κλείσει με διψήφια αύξηση σε σχέση με πέρσι. Η Ρόδος φαίνεται να κερδίζει τη σεζόν διατηρώντας υψηλή πληρότητα και αυξημένη κινητικότητα. Ανάφερε χαρακτηριστικά. Στις παρεμβάσεις που έγιναν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή για να διασφαλιστεί η λειτουργία των ομπρελάδων, αναφέρθηκε με δηλώσεις στον Top FM ο πρώην αντιδήμαρχος και νυν Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Με Δύναμη για τη Ρόδο, Αθανάσιος Τάμος, ο οποίος άσκησε κριτική στην ΕΤΑΔ, λέγοντας πως λειτουργεί με τρόπο που δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και της τουριστικής ανάπτυξης της Ρόδου. Δραστικά μέτρα με αφορμή το περιστατικό με μαχαιρώματα μεταξύ κραχτών στην παλιά πόλη την περασμένη εβδομάδα προτίθεται να λάβει η Δημοτική Αρχή. Όπως αποκάλυψε μιλώντας στο Top FM, ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Μεσαιωνικής Πόλης Γιώργος Βαρέλης, εξετάζονται νέα μέτρα εποπτείας με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών όπως η χρήση drones για την επιτήρηση της περιοχής. Τη μεταφορά της τουριστικής αστυνομίας κοντά στην είσοδο της παλιάς πόλης, ώστε να είναι πιο προσβάσιμη στους επισκέπτες, πρότεινε μέσω του Top FM και δηλώσεών του στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου, Μανώλης Ανδρουλάκης. Πρωταθλήτρια Δωδεκανήσου στο μπάσκετ, για δεύτερη φορά στην ιστορία της τέθηκε η Ελπίδα Πεταλούδων, η οποία σε ένα συγκλονιστικό τελικό που κρίθηκε στην παράταση επικράτησε με 73-61 της Ένωσης Αθλοπαιδιών Καλύμου σε αγώνα που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ Δημήτρης Παπούλης. Η Ελπίδα Πεταλούδων θα διεκδικήσει την άνοδό της στην National League 2 στα μπαράζα νόδου του ειδικού πρωταθλήματος με αντίπαλο το Μαρψιακό. Αύριο Τρίτη για την 29η αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας ΣΕΠ Δωδεκανήσου θα γίνουν οι αγώνες Νικαγόρα Κεφάλου, Κλεάρθη Παραδεισίου στις 11.45, Φίβου Κρεμαστής Αναγέννησης Ασφενδιού στη 1 το μεσημέρι και η εξαναβολής αναμέτρησης της 21ης αγωνιστικής μεταξύ του Ευκλής Ορονής και του Ποσειδώνα Καρπάθου στις 12.15. Λίγες παροδικές νεφώσεις θα επικρατήσουν αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική ένταση 4 με 5 μποφόρ και στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top Σέντρα στα γήπεδα από τις 27 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο μόνο στον Top FM. Στο σταθμό που και ο καναπές γίνεται προπονητής. Άκουσε ζωντανά την εξέλιξη των αγώνων και γίνε ένα με την Εξέδρα. Live, περιγραφές, αναλύσεις, σχόλια, δηλώσεις, όλα από την κορυφαία ομάδα Στερτζιανά που σου δίνει τον γκολ στο πιάτο. Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο. Τον υπενθυμίζουμε. Μπαίνετε στο sportfm.gr και κάνετε κλικ στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, στο κόκκινο banner που γράφει ραδιόφωνο live, ούτως ώστε να ανοίξει ο media player, να ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά, ή ενώ το on demand που μπορείτε να βρείτε για να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές και μαζί μια φόρμα μέσω της οποίας μπορείτε να γράψετε και να στείλετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας παραδοσιακά, οποτεδήποτε το επιθυμείτε, τα στέλνετε στο ράμα για 05@yahoo.gr. fightclub2.0 είναι αυτό το οποίο γράφετε, να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο για το YouTube, το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, ούτως ώστε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής που έχει τις δικές του ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr, το πλούσιο επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα. Και επειδή λέει ένας φίλος, γύρισα να δω, λέει, κοινικά έκανα βέκνα. Το πώς πήρε ζωή το Running Up That Hill μετά από 40 χρόνια είναι εντυπωσιακό. Δεν πήρε απλά ζωή, επαναλασαρίστηκε και αποθεώθηκε.
0: Μια σειρά τέτοια μπορεί να το κάνει αυτό
1: το
0: πράγμα.
1: Αυτό το κομμάτι, για ένα κομμάτι, το οποίο, όπως το λέω την ιστορία, το οποίο δεν το είχαν πιστέψει στην EMI, νομίζω, είχε πάει η Kate Bush τότε, πιτσιρίκα, όταν ήταν να το βγάλει πριν από 40 χρόνια. Και δεν το βγάζαν, θέλανε να βγάλει ένα άλλο, ξέρω εγώ, για το άλμπουμ της, και τις λέγανε κυρίως γι' αυτό, γιατί του είχε βάλει πρόχειρο τίτλο A Deal With God. Τότε λέγανε, δεν μπορούμε εμείς τώρα να κάνουμε τέτοια δώρα, να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Και για τα 40 χρόνια μετά, τι γίνεται. Πες μας ένα-δυο ωραία πραγματάκια.
0: Θέλω την προσοχή σας τώρα, γιατί από εδώ και πέρα και για τα επόμενα 20 λεπτά θα γίνει χαμός. Και θα γίνει χαμός, διότι η Στίχημαν, επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος, τη Στίχημαν Super League, προσφέρει μία διπλή πρόσκληση για τον μάτς του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτό σημαίνει ότι δηλώνεται συμμετοχή με το γνωστό τρόπο, γνωστό πλέον τρόπο, στο Viber, στο 6988 946 946. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Ολυμπιακός, προφανώς, ή Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
1: Ό,τι θέλετε ρε παιδί μου, ναι.
0: Λοιπόν, μέχρι τις 1-2 λεπτά πριν τις 11 που θα κάνουμε την κλήρωση, συμμετοχή άνω των 21 ετών, να θυμίσουμε.
1: Στο Viber, Κώστα, να ξαναπεί. Στο Viber, στον αριθμό, γιατί ο κόσμος δεν έχει ακόμα. 6-9-88-9-46-9-46.
0: Μπράβο,
1: εκεί.
0: Ωραία.
1: Όχι στην κλασική φόρμα.
0: Ναι. Λοιπόν, ο τυχερός που θα κληρωθεί θα επικοινωνήσουμε μαζί του για να μας δώσει περαιτέρω ό,τι στοιχεία χρειάζονται, τα άμκα του, τα κόλπα του, τα σέα του, τα μέα του, τα... ό,τι χρειάζεται για εκείνον και για τον άνθρωπο που θα το συνοδεύσει στο γήπεδο. Και βεβαίως να έχει κατεβασμένο το app GovWallet, διότι εκεί θα σταλεί το link για να μπορέσει να πάρει τις προσκλήσεις και εκείνος και ο άνθρωπος που θα είναι μαζί του και να πάνε στο γήπεδο.
1: Τα λες πάρα πολύ ωραία. Και επειδή συνεχίζετε να ρωτάτε και κοντεύει το τηλεφωνικό μας κέντρο να καταρρεί, να σπάσει μαζί με το γραφείο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εννοείται ότι στη σελίδα στο Spotify υπάρχουν τα 116 podcast. Για όλα τα γούστα.
0: 116 τώρα που μιλάμε.
1: 116 τώρα που μιλάμε. Ναι. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Σε λίγες μέρες κάτι θα έχουμε να σας πούμε ενδεχομένως φρέσκο αυτό.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Αλλά είναι... κάντε μια ρεπετησιόν στα 116.
1: Μπράβο, γιατί εμείς κάνουμε προθέρμανση αυτή. Έχουμε βάλει το φούρνο στην προθέρμανση. Ναι. Εντάξει, αυτή είναι η φάση. Και αυτό νομίζω μπορούμε να πούμε. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε λοιπά νέα.
0: Ορίστε.
1: Σε λοιπά νέα, λέω.
0: Ναι.
1: Να ευχαριστήσουμε την Άστον Βίλα. Ευχαριστούμε πολύ την Άστον Βίλα που έβαλε τα δεύτερα.
0: Έχουμε το μυαλό μας στην Ρεβάνς.
1: Το έχουμε το μυαλό μας στην Ρεβάνς. Το έχουμε το μυαλό μας στην Ρεβάνς. Και ευχαριστούμε την... θέλω να σου πω ότι ευχαριστούμε την Άστον Βίλα και ως Ολυμπιακός, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί θυμίζω και τον Ολυμπιακό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης. Εάν πρόσεχε τώρα σενάριο, εάν ο Ολυμπιακός βγει δεύτερος, που είναι ο ρεαλιστικός στόχος αυτή τη στιγμή που έχει απομείνει, πηγαίνει στο δεύτερο προκριματικό του Champions League.
0: Ναι.
1: Όμως υπάρχει μία περίπτωση να πάει στον τρίτο προκριματικό.
0: Ναι.
1: Και αυτή είναι η εξής. Η Άστον Βίλα να πάρει το Europa και να βγει και τετράδα στην Πρέμιερ.
0: Ναι.
1: Που αυτή τη στιγμή είναι μαζί με τη Λίβερπουλ.
0: Ναι.
1: Οπότε είμαστε μέσα στους στόχους μας, θέλω να σου πω. Θα μου πεις, ρε φίλε, το έκανε για το Europa, δεν το έκανε την Πρέμιερ. Δηλαδή κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις.
0: Ναι.
1: Όμως την τέταρτη θέση λέω ότι κυνηγάμε. Εντάξει, στον Βίλα καλά κάνει, διότι είχε στραπάτσο στο πρώτο παιχνίδι και πρέπει να το γυρίσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά αυτό έκανε τη σπουδαία Τότεναμ, έτσι, τη σπουδαία Τότεναμ να κάνει ένα σπουδαίο διπλό ακριβώς η ψυχή του πρώτο. Τι πήγα να πω,
0: Η ψυχή του κατόχου του Europa, πες το.
1: Η ψυχή του κατόχου του Europa, πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, την κατάλληλη στιγμή και παρά τα χίλια μύρια προβλήματα που ταλανίζουν ομάδα και δεν αναφέρομαι στις αλλαγές προπονητή, αναφέρομαι στο αυτό το έπαθε ο Σίμονς, που κάτω που έπαθε ρήξη ηχεία του. Χάνει αυτά, χάνει Μοντιάλο, Δόλιο, τα χάνει όλα.
0: Κρίμα.
1: Είναι κρίμα πραγματικά, δεν έχει καλός παίχτης.
0: Καλός παίχτης.
1: Ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, παρόλα αυτά, τη στιγμή που πρέπει. Τη στιγμή που χρειάστηκε, τότε να έκανε το μεγάλο διπλό, βγήκε από τη ζώνη του υποβιβασμού, είναι αυτή τη στιγμή ένα πόντο πάνω, έχει την ψυχολογία.
0: Αλλά ποιον έχει αφήσει από κάτω?
1: Τη West Ham, αν θυμάμαι καλά.
0: Αυτή χαροπαλεύει τώρα,
1: Εντάξει, χαροπαλεύει εσύ, ένας βαθμός είναι, αλλά καταλαβαίνεις ότι, ξέρεις, παίζει και η ψυχολογία τώρα.
0: Ναι.
1: Παίζει και η ψυχολογία, όπως και να έχει. Λοιπόν, την έχει ένα βαθμό αυτή τη στιγμή από κάτω. Οι υπόλοιπες δεν παίζουν, εντάξει, κανείς θα ζωή. Εκεί θα παιχτεί. Αυτό που λέγαμε από την αρχή.
0: Ναι.
1: Θα παιχτεί μεταξύ Tottenham και West Ham. Εντάξει.
0: Ποια άλλη ήταν εκεί πέρα κοντά?
1: Κοντά ήταν και η Forest, κοντά ήταν και η Palace και η Leeds.
0: Η
1: δηλαδή
0: Leeds,
1: υπήρχε μια πεντάδα, αλλά αυτές ξεμάκρυναν.
0: Πόσο πολύ έχουν ξεμακρύνει πια?
1: Η Forest έχει 42, έχει 5 βαθμούς περισσότερους από την Tottenham.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητάμε. 43 η Palace και 43 η Leeds. Δεν το συζητάμε πια. Tottenham είναι στους 37 και η West Ham στους 36.
0: Πόσοι αγώνες μένουν?
1: 3.
0: Εύκολα να 3 στα 3.
1: Ποιο?
0: Αυτό ένα μηδέν. Ήθελε και εσύ. Άθελε και εσύ να πω.
1: Λοιπόν, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Γιατί τα έχουμε μπροστά μας. Θες να κάνεις την πρόβλεψή σου τώρα? Θες να την κάνεις? Κοτάς.
0: Εγώ έχω πει θα σωθεί τότε να.
1: Όχι, δεν θέλω να μου πει θα σωθεί. Θέλω να μου πει τι θα γίνει στα μάτς.
0: Ποια?
1: Τα 3 τα επόμενα.
0: Πες μου.
1: Και θα το βγάλει η βαθμολογία.
0: Πες μου.
1: Εντάξει.
0: Ποια είναι, πες μου.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε.
0: Ναι.
1: West Ham Arsenal.
0: Απαπάνω λες, νόμιζα για τη σωτηρία.
1: Ναι, για τη σωτηρία. Τη West Ham ή τη Tottenham, θα σα πω.
0: Διπλό.
1: Τι είναι διπλό. Ψέματα τα λέμε.
0: Να, να κάνουμε.
1: Tottenham Leeds.
0: Κάνω το σταυρό μου και λέω άσο. Κάνω σταυρό και λέω άσο. Τι να κάνουμε. Να είναι 5 βαθμοί, πώς είναι 6, πώς γίνονται 3.
1: Εάν γίνει αυτό.
0: Πώς γίνονται 3 βαθμοί.
1: Εάν γίνει αυτό, μπορεί από την επόμενη αγωνιστική, φίλε μου, να έχουμε προβάδισμα παραμονής. Λέω εγώ γιατί όντως.
0: Παράσταση παραμονής λέγεται αυτό. Πώς είναι παράσταση τίτλου.
1: Μπορεί...
0: Παράσταση παραμονής.
1: Βεβαίως, βεβαίως και μπορούμε να το πούμε. Και θέλεις να προχωρήσω, εγώ μπορώ να προχωρήσω.
0: Να προχωρήσει θέλω.
1: Μετά η West Ham παίζει εκτός έδρας με την Newcastle. Δύσκολα
0: ναι.
1: πράγματα.
0: Ναι. Τότε να.
1: Δύσκολα πράγματα. Τότε να παίζει εκτός με την Chelsea. Αλλά πια Chelsea. Την Chelsea τη γλεντάει, ο Πάσα Άιστον ναι, αυτή τη στιγμή. Ναι, συγγνώμη ναι, κιόλας δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, και τελευταία αγωνιστική. Η Τότε να παίζει μέσα με την Everton και η West Ham παίζει μέσα με τη Leeds.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα φτάνοντας εκεί να έχει κρυθεί η παραμονή. Θα ήταν καλό
0: θα
1: γιατί.
0: Θα έλεγα ότι κινδυνεύει η Leeds.
1: Mm?
0: Εγώ λέω κινδυνεύει και η Leeds.
1: Η Leeds λες κινδυνεύει.
0: Παίζει τότε να μιλήσει.
1: Ναι. Και West Ham Leeds.
0: Μισό λεπτό. Ναι.
1: Ναι.
0: Και τελευταία αγωνιστική είναι η Leeds που παίζει.
1: West Ham Leeds.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Και ενδιάμεσα όμως παίζει Leeds Brighton.
0: Ναι. Οι δύο αγώνες. Ναι. Οι δύο αγώνες αυτοί ναι. τέλος πάντων γιατί είναι με ανταγωνιστές.
1: Δεν φτάνει όμως. Πρέπει να του χάσει και του τρεις δρασί και να κερδίσουν και άλλοι. Ναι,
0: καλά. Δεν ξέρει τι γίνεται. Μπορεί να λιποθυμήσουν.
1: Συμβαίνει.
0: Τα παγόνια δεν είναι. Τα παγόνια είναι Leeds. Πώς σου λένε το παρατσούκλι. Τα παγόνια. Πάμε καλά.
1: Ναι, τα παγόνια είναι. Λοιπόν, παιδιά, το τηλέφωνο, το Viber δηλαδή, στο οποίο στέλνετε τα μηνύματά σας για να κερδίσετε, για να δηλώσετε συμμετοχή στην κλήρωση που θα γίνει, για να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, είναι το 6988-946-946. Το οποίο είναι το Viber του σταθμού.
0: Ναι.
1: Έτσι, και η κλήρωση θα γίνει. Μέσω του Viber.
0: Ναι.
1: Αυτή τη φορά, όταν λέμε μέσω του Viber, θυμίζω ότι ακολουθούμε ακριβώς την ίδια διαδικασία την οποία ακολουθούμε και με τη φόρμα των μηνυμάτων. Δηλαδή, θα πούμε ένα λεπτό και ο πρώτος από εσάς που θα έχει στείλει το μήνυμα στη λίστα του Viber στο λεπτό αυτό θα είναι αυτός ο οποίος θα κερδίσει.
0: Να θυμίσουμε επ' ευκαιρίας, στέλνετε στο Viber στο 6988-946-946 ονοματεπώνυμο και Ολυμπιακός ή Ολυμπιακός ΠΑΟΚ μέχρι και 58 και 59 που θα κάνουμε την κλήρωση. Η διπλή πρόσκληση είναι προσφορά της Στίχημαν και συμμετοχή άνω των 21 ετών και με τον τυχερό θα επικοινωνήσουμε για να μας δώσει ό,τι άλλα στοιχεία χρειάζονται για να το αποστείλουμε τις προσκλήσεις του στην εφαρμογή στο Gov Wallet.
1: Έτσι, πολύ καλά τα λες.
0: Να το έχετε κατεβασμένο στο κινητό.
1: Πολύ καλά τα λες. Πολύ καλά τα λες. Μιλώντας για διεθνή πρωταθλήματα και όλα αυτά τα ωραία, ένα μπράβο στην Ίντερ.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Μεγάλο μπράβο στην Ίντερ. Η οποία πήρε το πλάθημα μαθηματικά τρεις αγωνιστικές πριν τη λήξη.
0: Μπράβο στον Ντιμάρκο, λέω εγώ, γιατί διάβασα κάτι εκπληκτικά πράγματα στατιστικά που έχει κάνει σε assist.
1: Ναι.
0: Που για αριστερό back είναι πράγματα που δεν τα έχει κάνει ούτε ο Ρομπέρτο Κάρλος, ούτε ο Μαρσέλο, ούτε ο Ευρά, ούτε ο Κόουλ, ξέρω εγώ, ούτε ο Λάμ, ούτε κανένας.
1: 18 assist στη σέρια.
0: Εντάξει. Στη χρονιά αυτή.
1: Ναι.
0: Είναι αριστερό back.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλη υπόθεση για μπακ.
1: Ναι.
0: Με τρομερά στημένα, με φοβερές εκτελέσεις φάουλ, όλα αυτά. Ναι, αλλά με πόδι αλφάδι, ας πούμε, ναι. Για ένα παιδί που είναι και
1: έχει
0: μεγάλο
1: σημασία.
0: Παιδί.
1: Θέλω να πω ότι η Ίντερ, δηλαδή πέρα από όλα τα υπόλοιπα τα οποία όσοι τα παρακολουθήσετε, τα ξέρετε το γιατί πήρε η Ίντερ το πρωτάθλημα. Ναι. Εντάξει, η Ίντερ πήρε το πρωτάθλημα όχι διότι έλαμψε στα ντέρμπι ή πήρε αποτελέσματα στα ντέρμπι. Αλλά όλα τα γύρω-γύρω τα παιχνίδια τα καθάρισε σαν αυγό.
0: Ναι.
1: Σημαντικό, κοιτώντας λίγο κοιτώντας τη βαθμολογία της φετινής Σέρια, παρατήρησα το εξής. Εντάξει, όσοι την παρακολουθείτε από κοντά, το ξέρετε αυτό που θα πω, αλλά νομίζω ότι είναι μια παρατήρηση που αξίζει να ακουστεί. Και δεν θυμάμαι ποτέ έχει ξαναγίνει. Συμβαίνει κάτι περίεργο. Η Ίντερ έχει καλύτερη επίθεση κατά 23 γκολ από τη δεύτερη καλύτερη επίθεση στη Σέρια. Είναι εντυπωσιακό.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Δηλαδή δεν υπάρχει, ξέρεις, οι υπόλοιπες ομάδες είναι στο 1,5 γκολ ανά παιχνίδι καλή. Δηλαδή η δεύτερη επίθεση είναι κάτω, είναι Κόμο που έχει βάλει 59. Mm-hmm. Και όλες οι άλλες είναι κάτω. Mm-hmm. Η Νάπολη που ακολουθεί την Ίντερ έχει 30 γκολ λιγότερα. Το μετράμε κι αυτό.
0: Ναι.
1: Μπράβο στον Κίβου. Μπράβο στην Ίντερ, θα βγάλει πιθανότητα και τους δύο πρώτους σκόρερ της σεζόν, τον Λαουτάρο και τον Τουράμ. Μπράβο στον Κίβου που έκανε όλη αυτή τη διαχείριση. Τίποτα, ένα μπράβο γενικό σου. Μπράβο στην Ίντερ. Αυτό θέλω να πω. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Φέτος. Δεν το συζητάω και ανεβάζει και πύχη για του χρόνου, όπως καταλαβαίνετε.
0: Καλά, γενικά κινείται ψηλά η Ίντερ, εσύ.
1: Ε?
0: Γενικά κινείται ψηλά. Τελικό Τσουλού είχε παίξει πριν λίγο καιρό. Δηλαδή, στα ψηλά πατώματα κινείται. Δεν είναι μια ομάδα που...
1: Καλά, ναι.
0: Είναι μια ομάδα που είναι ψηλά και στην Ευρώπη. Θέλω να πω, έφτασε τελικό, οκ. Okay. Έχασε Μάρς γιατί έπεσε πέραν της μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά
1: σωστό.
0: Η πορεία της είναι, ξέρεις, σταθερά καλή. Είναι μέσα στο κόλπο εκεί πέρα.
1: Βεβαίως.
0: Και ο Κίβου νομίζω είναι η πιο ενδιαφέρουσα προπονητική πρόταση των τελευταίων ετών από κάποιον που αν τον περιμένανε κάποιοι μπορεί να θεωρούσαν ότι είναι μικρό όνομα για να καθίσει τον πάγο της Ίντερ. Και ο Κίβου που λέγαμε, ξέρεις, πολύ, πολύ σημαντικό. Όπως και για τον Κομπανί που λέγαμε τις πρώτες με τον Πάγκερ. Να βγαίνουν, ξέρεις, και άνθρωποι πια, okay, καινούργοι, που έχουν παίξει μπάλα, που ήταν μυαλωμένοι ποδοσφαιριστές, ήταν εγκεφαλικοί ποδοσφαιριστές, δεν ήταν απλά καλοί παίχτες. Είχαν παρουσία η οποία δεν στηριζόταν στα φυσικά προσόντα ή στο ταλέντο του να σκοράρουν. Είχαν ένα διάβασμα στο παιχνίδι, ένα διάβασμα στο γήπεδο και αυτό το πράγμα αποτυπώνεται και στην δουλειά τους πλέον ως προπονητές, κάποιοι από αυτούς.
1: Σωστό. Θα μου επιτρέψεις να προσθέσω και τον, και τον Φαριόλη,
0: ναι,
1: ο οποίος ξέρει σχετικά άγνωστος, λίγο στην Ίς, λίγο στον Άγιαξ, εντάξει καλά, πήγε στην Πόρτο, την έκανε πρωταθλήτρια επίσης η Πόρτο, δύο αγωνιστικές πριν τελειώσει, με εντυπωσιακά καλή σεζόν,
0: ναι,
1: γενικώς και αυτός, και το λέω γιατί είναι από τους πραγματικά μην είναι 36-37
0: και
1: χρονών.
0: Και το Φάμπρεγκας επίσης είναι μια περίπτωση
1: που... Ο Φάμπρεγκας, ναι, όχι φετινή,
0: όχι, αλλά
1: ναι.
0: Βεβαιώνει και φέτος, ας πούμε, με την πορεία της Κόμου, ότι έχει κάτι ως προπονητής. Επίσης εγκεφαλικός παίχτης υπήρξε ο Φάμπρεγκας.
1: Αναρωτιέμαι, αν η Κόμο είχε ένα μεταγραφικό μπάτζετ 300 εκατομμυρίων ευρώ, τι θα έκανε?
0: Δεν νομίζω...
1: Θα έμπαινε στο μάτι των μεγάλων?
0: Δεν νομίζω.
1: Ή θα ήταν, ξέρεις, η μικρή σταχτοπούτα που τα πηγαίνει καλά, και μπράβο στο Δουβίκα και κοίτα τι ομάδα έφτιαξε χωρίς τα μεγάλα αστέρια?
0: Δεν νομίζω ότι ο Φάμπρεγκας θα ήταν αυτής της λογικής. Δηλαδή ο Φάμπρεγκας θα προτιμούσε αυτά τα χρήματα, αν υπήρχαν διαθέσιμα, να πάρει πέντε παίχτες με, ξέρεις, όχι με τρομερές πατάλες, και να ζητήσει να επενδυθούν χρήματα, ας πούμε, στις ακαδημίες, πώς πω, γιατί αυτής της λογικής μοιάζει να είναι. Παρά να πάει να κάνει τζουμ ταράντα τζουμ, ας πούμε, ξέρεις, τρεις μεταγραφάρες των 100 εκατομμυρίων για να είναι του χρόνου Κόμο κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι του αρέσει αυτό το πράγμα.
1: Δεν ξέρω. Ακούω με πολύ σοβαρότητα αυτό που λες.
0: Και δεν νομίζω να κάτσει και πολύ στην Κόμο.
1: Ναι. Στην πραγματικότητα ο Φάμπρεγκας φτιάχνει παίχτες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στην Κόμο δεν έχει κάνει απλώς, ξέρεις, υπάρχουν πολλοί προπονητές, το έχουμε δει, που σου λέει: θα προσπαθήσω να φτιάξω μια ομάδα με νεαρούς, θα προσπαθήσω να ψάξω να βρω ό,τι ταλέντα μπορώ καλά από την Ιταλία, από το εξωτερικό, και τι θα κάνω με πολύ χαμηλό όρο ηλικίας, θα πω, και θα μπολιάσω ίσως με κανένα δύο που τους χρειάζομαι και για το γήπεδο και για τα ποδητήρια. Πώς το έχει κάνει αυτό στην Κόμο? Το έχει κάνει, ας πούμε, το πούμε, με το Μωράτα. Υπάρχει ο Μωράτα στην Κόμο, και αν δείτε το μέσο όρο ηλικίας και τους παίχτες, είναι παίχτες 20, 21, 22, 23 στην Κόμο, πιτσιρικάδες, οι περισσότεροι που παίζουν, οι οποίοι εκτόξευσαν την αξία τους στην Κόμο.
0: Ναι.
1: Και όχι πριν την Κόμο. Λοιπόν, και αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερη, πώς να πω, επιτυχία του Φάμπρεγκας. Ότι έκανε παίζει, δηλαδή, για μένα αυτό εξίσου και πολύ δύσκολο να το κάνεις, παιδί μου. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Εννοείται είναι δύσκολο. Εννοείται ότι είναι.
1: Είναι, το έχουν δώσει project, δηλαδή, πώς να σου το πω. Δηλαδή, ο Δουβίκας είναι από τους μεγαλύτερους ήλια εκεί μέσα και είναι έξω 26 ο Δουβίκας.
0: Ναι, ναι.
1: Φανταστείτε. Πραγματικά μπράβο. Πραγματικά μπράβο. Στο Φάμπρεγκας.
0: Εσύ λες, δεν θα μείνει. Για όσο την έχω δει πολύ, αλλά όσο έχω καταφέρει να τη δω, παίζει και πολύ μοντέρνο ποδόσφαιρο. Πολύ μοντέρνο ποδόσφαιρο. Πολύ, ξέρεις, δεν πάει στη λογική ταμπούρια τέτοια, να βάλουμε ένα γκολ, να το κρατήσουμε. Ξέρεις, καμία σχέση. Παίζει μπάλα. Με όποιον και να παίζει απέναντι, όποιον να έχει απέναντι, είτε έχει την Ίντερ, είτε έχει η ομάδα που χαροπαλεύει, θα παίξει μπάλα. Και αυτό είναι πάντα ευχάριστο από έναν προπονητή που είναι και μικρό σε ηλικία και που δίνει ευκαιρίες και που τολμάει και φέρνει και κάτι καινούριο προπονητικά. Βεβαίως και η Μπάγκερν, το 116 γκολ που μπορούσε, 66. Η Μπάγκερν όμως είναι η Μπάγκερν, έχει το μπάτζετ που έχει. Ο Κομπανί τα έχει πάει μια χαρά, αλλά είναι σε έναν κολοσσό. Είναι άλλο πράγμα η Κόμο. Έτσι, σαν μέγεθος, το να κάνει πράγματα.
1: Όχι, και άλλο πράγμα η Ίντερ ενδεχομένως, γιατί πιθανώς το συσχετίζουν με την Ίντερ.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε
0: ναι,
1: ότι ακόμα και αν τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ, προφανώς και η Σέρια δεν είναι η Σέρια του 80 και του 90. Κατά μέσο όρο, οι ιταλικές ομάδες δίνουν σχετικά μεγαλύτερη έμφαση στην άμυνα. Ναι. Σίγουρα περισσότερο από τη Γερμανία.
0: 6-9-88-9-46-9-46 είναι το αριθμό του Viber.
1: Δύο λεπτά για ρωτάς.
0: Ναι. 6-9-88-9-46-9-46. Εκεί στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Ναι, για δύο λεπτάκια ακόμα. Όσο δηλαδή χρειαζόμαστε για να πούμε ότι λόγω αυτού που κάνει η Bayern, πιθανότατα χωρίς να έχει τελειώσει η ζώνη, ο Harry Kane θα πάρει περίπατο το χρυσοπαπούτσι.
0: Καλά.
1: Φέτος, έτσι, ο οποίος κάνει άλλη μια σούπερ χρονιά από πλευράς σκοραρίσματος. Βάζει περίπου ένα γκολ ανά μία αγωνιστική ώρα ο Harry Kane. Ο Mbappé, καλά την πιέχει με λίγο πίσω. Ο Haaland, λόγω της αφλογιστίας αυτής που πέρασε τώρα αυτό το κομμάτι Φεβρουάριο-Απρίλιο, και αυτός έχει μείνει λίγο πίσω. Ευχάριστη έκπληση φέτος, και περιμένω, θέλω να σου πω, με μεγάλη περιέργεια να τον δω στο Μουντιάλ, να δω να παίζει βασικός. Είναι ο Γκορ Τιάγκο, ο οποίος κάνει τρομερή χρονιά στην Μπρέντφορντ. Έχει βάλει 22 γκολ σε μια ομάδα που δεν είναι ομάδα, ας το πούμε, πρωταγωνίστρια. Πρέπει να το δω, ενώ δεν γνωρίζω, πρέπει να σου πω, τον πέμπτο της λίστας, τον κύριο Ντίον Μπέλιο, ο οποίος έχει βάλει 29. Γκολ σε 33 παιχνίδια, βέβαια, γιατί έχει 1,5
0: συντελεστή ναι.
1: το πρωτάθλημα της Κροατίας, αλλά δεν τον ξέρω, και αυτόν, ξέρεις, περιμένω να τον δω, δεν ξέρω αν θα... και 24 βλέπω, μικρός είναι. Πιτσιρικάς είναι ο Όσιγκ, βλέπω. Μάλιστα. Εντάξει, φέτος κάνει τη μεγάλη του χρονιά, οπότε λογικά θα τον δούμε και αυτόν στο Μουντιάλ με το καλό. Λοιπόν, ωραία. Να πούμε ότι κάπου εδώ ολοκληρώνουν τις συμμετοχές περίπου, για να κάνουμε την κλήρωση. Μάλλον να πούμε για τα αποτελέσματα. Θα δώσουμε άλλο ένα λεπτό, γιατί είπαμε τέτοιο. Να πούμε για τα αποτελέσματα και να κάνουμε μετά το διαγωνισμό, γιατί έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη. Έχουμε το Everton Manchester City, βεβαίως, που είναι 0-1 στο ημίχρονο. Έχουμε το Sevilla Real Sociedad που είναι 0-0 στο ημίχρονο. Έχουμε το Roma Fiorentina 3-0 ήδη στο 53ο λεπτό. Το Sporting Guimaraes, λοιπόν, κυνηγάει τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα, είναι ήδη 2-0 στο 40 αυτό. Στις καθυστερήσεις το Al Ittihad Al Khulud χωρίς τέρματα. Αυτά. Μια χαρά είμαστε. Και τώρα νομίζω ότι μπορούμε να πάμε να κάνουμε τον διαγωνισμό, να κάνουμε την κλήρωση.
0: Κύριε πάνω μας, από 22 και 40 μέχρι 22 και 59. 43.
1: Πόσο?
0: 43. Ναι.
1: 43. Λοιπόν, ο πρώτος λοιπόν που έχει στείλει στις 10 και σαν το πρώτο μήνυμα, 10 και 43, είναι ο κύριος Μιχάλης Σπανός. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης Σπανός, κινητό που τελειώνει σε 3-44, μην απορείτε γιατί τα λέμε, υπάρχουν συνεπωνυμίες, ξέρετε πόσο μας έχουν τύχει εμάς. Και συνωνυμίες και συνεπωνυμίες, απ' όλα. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης Σπανός είναι αυτός που κερδίζει την πρόσκληση.
0: Και θα κάνει και έναν δικό του άνθρωπο ευτυχισμένο.
1: Βέβαια, και μας ευχαρίστησε ήδη, ορίστε. Και κεφαλαία, ευχαριστώ που σε αγαπώ, και κάνει και καρδούλα στον εαυτό του, και καλά κάνει και κάνει καρδούλα. Α, εσύ το έκανες, Βαλεντίνα, συγγνώμη. Συγγνώμη. Ορίστε, άμεση εδώ από το σπίτι. Άμεσο, interaction εδώ πέρα.
0: Άμεσο καρδούλωμα λέγεται αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 11 η ώρα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι, εδώ είμαστε και πάλι σε λίγα λεπτά.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Top Σέντρα στα γήπεδα από τις 27 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο μόνο στον Top FM. Στο σταθμό που και ο καναπές γίνεται προπονητής. Άκουσε ζωντανά την εξέλιξη των αγώνων και γίνε ένα με την Εξέδρα. Live, περιγραφές, αναλύσεις, σχόλια, δηλώσεις, όλα από την κορυφαία ομάδα Στερτζιανά που σου δίνει τον γκολ στο πιάτο. Top FM 102,4. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ, ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της. Top FM 102,4.
6: Με μοναδικό απόντα τον τραυματίας Λούκα συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για το παιχνίδι της Τετάρτης στο T-Center με τη Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Λίγα επιπλέον εισιτήρια τέθηκαν στη διάθεση των οπαδών του Τριφυλιού καθώς δεν θα ταξιδέψουν στην Αθήνα οι φίλοι της ισπανικής ομάδας. Για τη Βαρκελόνη αναχώρει αύριο το απόγευμα η αποστολή της ΑΕΚ εν ώψη του Final Four του Basketball Champions League. Η Μάλαγα είναι το φαβορί, όμως έχουμε και εμείς τα δυνατά μας σημεία, δήλωσε ο Dragan Sakota εν ώψη του ημιτελικού της Πέμπτης. Χωρίς απρόοπτα η προετοιμασία της Ένωσης. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, πρέπει να κοιτάξουμε αγώνα με αγώνα για να κατακτήσουμε τον τίτλο. Η προτροπή του Μάρκο Νίκολης στους παίκτες της ΑΕΚ για τη συνέχεια των play-off. Λήξη συναγερμού με 300. Ο τραυματισμός του στο τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό δεν εμπνέει ανησυχία και θα είναι διαθέσιμο στο επόμενο ντέρμπι με τους πράσινους. Από την Τετάρτη μπαίνει στην τελική ευθεία προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι, καθώς αύριο υπάρχει ρεπό. Δεν υπάρχει ανησυχία για τον Τζολάκη που χτύπησε στο μάτι της Τούμπας. Χωρίς τον Σάντσες που συνέχισε θεραπεία, η σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Από θεραπεία κρανώσει έπαιξαν πάνω από 45 λεπτά στο μάτς με την ΑΕΚ. Οι φετινοί κάτοχοι διαρκείας που θα ανανεώσουν και όσοι γίνουν μέλη στον Εριστέχνη μέχρι 31 Μαΐου και αγοράσουν διαρκείας θα έχουν προτεραιότητα για το Βοτανικό, όπως υπενθύμησε η ΠΑΕ. Με το βλέμμα στον τραυματία Χατζίδη αρχίζει αύριο η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτς με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Σε επέμβαση καθαρισμού στον αριστερό ακροπόδο υποβλήθηκε ο Ντεσπότοφ. Στο πλαίσιο των επερχόμενων αλλαγών η παρουσία του πρώην διευθυντή ποδοσφαιρικών επιχειρήσεων της Μαρσέγ, Ευγένη Κοσέλευ, στην Τούμπα. Πλήγμα στον Άρη με τον Σοκράτη Διούδη, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο 5ο με τα Κάρπιο και χάνει τελευταία παιχνίδια των play-off για τις θέσεις 5-8. Εκτός πλάνου για το επόμενο και πάλι με τον Όφη τέθηκε ο Καντεβέρ που συμπλήρωσε κάρτες. Διαψεύδουν από την ΠΑΕΤ τα περί προσφυγής στο Αλφαρέλα. Πρέπει να έχουν αύριο οι παίκτες. Συνάντηση με ΕΠΟ και ΚΕΔ θα έχει τη Δευτέρα 11 Μαΐου. Η ΑΕΛ Νόβιμπετ, όπως ενημέρωσε μέσω ανακοίνωσης, υπήρξε άμεση και θετική ανταπόκριση στη χθεσινή επιστολή της διοίκησης για την παράθεση όλων των δεδομένων που αφορούν τη διαιτησία φωτιά στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, αναφέρουν οι Βυσσινοί. Η Εθνική Πόλο Γυναικών νίκησε 14-9 την Ουγγαρία στην πρεμιέρα του ομίλου για τις θέσεις 5-8 στα προκριματικά της πρώτης κατηγορίας του World Cup. Έκανε σημαντικό βήμα για το Super Final 8 που θα διεξαχθεί στην Αυστραλία τον Ιούλιο. Everton Manchester City 0-1 στο 47ο λεπτό στο παιχνίδι που ολοκληρώνει το πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής της Premier League. Έκτησε ρήτα για την Chelsea 3-1 από την Nottingham Forest στο Stamford Bridge. Σεβίλη Real Sociedad 0-0 στο ημίχρονο στην αυλαία της 34ης αγωνιστικής στη La Liga. Στις αναμετρήσεις που κλείνουν την 35η αγωνιστική της Serie A νωρίτερα, Κρεμονέζε Λάτσιο 1-2 και αυτή την ώρα στο 60 λεπτό, Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, δεύτερο ώρα Fight Club και πριν φύγουμε από τα... ας πούμε έτσι...
1: ποδοσφαιρικά.
0: Ακόμα τα πιο δικά μας δρόμενα, ας το πούμε, τα ελληνικά ή ελληνοκυπριακά στην περίπτωσή μας, πρέπει να μου ότι είχαμε ένα... ένα ντράβαλο, θα το λέγαμε.
1: Ναι.
0: Στο παιχνίδι Ρωτσίδης Μάμαρη από Παρεκκλησιάς, ερασιτεχνικό πρωτάθλημα Κύπρου. Λοιπόν, στο οποίο κυκλοφορεί ένα βίντεο που κάνει ντου ένας υποψήφιος βουλευτής μέσα, κυνηγάει έναν linesman, αν μου επιτρέπεις.
1: Νομίζω είναι από το κόμμα των κυνηγών.
0: Ναι,
1: ο συγκεκριμένος δεν τον κυνηγάει, δηλαδή τον πέρασε.

0: για κάποιους συνανθρώπους μας, εν πάση περιπτώσει, αυτός είναι και λόγος να τα ψηφίσουν έναν άνθρωπο. Θέλω να πω, δείχνει μια μπέσα, ένα αντριλίκι, μια στιβαρότητα. Θέλω να πω, για κάποιους συνανθρώπους μας αυτό είναι άιζο.
1: Αντριλίκι, θα έλεγα περισσότερο απ' όλα. Έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος στάθηκε δίπλα στην ομάδα του, ο οποίος...
0: Τον έπληξε αδικία, ενδεχομένως θα λέγαμε.
1: Ενδεχομένως, ο οποίος δεν φοβήθηκε, ο οποίος δεν κόλωσε, ο οποίος μπήκε μέσα και έκανε ό,τι θα ήθελε να κάνει τόσους κόσμους, αλλά δεν τόλμαγε. Θα λέγαμε ότι έσπασε τα κοινωνικά στεγανά ενδεχομένως, έτσι, και υπερασπίστηκε.
0: Τον τις καλύτερο... αξίες του, στεναρά, βεβαίως.
1: Γιατί γελάτε, 2026 είναι εδώ, άλλος λέει, εδώ όπως το λένε, μύτος με το περουκίνι, λέει, θα εξαφανίσω το Ιράν από το χάρτη. Και προχωράμε, Δευτερούλα, δεν είναι. Δεν τρέχει τίποτα.
0: Μια χαρά. Όλα πολύ καλά.
1: Δεν τρέχει τίποτα, παιδιά. Μια χαρά. Άσπα, μπάσου περιπτώσει. Λοιπόν, στα εξωτερικά. Καταρχάς ξεκινάμε, έχουμε αύριο.
0: Παιδιά, συγγνώμη, γιατί το αναφέρει ο φίλος που λέει, μιλώντας για Κύπρα, πρέπει να είναι συνέντευξη Φιδεία για προϋπολογισμό Ευρωβουλής, αριστούργημα. Την είδα.
1: Εντάξει, ο Φιδείας.
0: Την είδα, μίλησε σε έναν Κύπριο συνάδελφο, ναι, ο οποίος του έκανε μερικές κανονικές ερωτήσεις. Δεν ήξερε τίποτα. Όταν λέμε τίποτα.
1: Να.
0: Δεν είχε ιδέα. Δηλαδή, πάει να ψήσει, λέει, η ομάδα μου. Ναι, εγώ δεν το διάβασα, αλλά η ομάδα μου έχει ενημερωθεί. Τώρα γι' αυτό δεν το ξέρω αυτό. Τώρα ο άλλο του λέγε κάτι άλλα κουλά. Και λες, παιδί μου. Εντάξει, ξέρω εγώ, να είσαι βλάξ. Τόσο επικίνδυνος. Δηλαδή, ξέρεις, έχεις πάει εκεί για να υπερασπιστείς στην Ευρωβουλή τα συμφέροντα της χώρας σου. Μεταξύ όλων των υπόλοιπων. Θέλω να πω, πήγες τέλος πάντων, ως YouTuber πήγες. Εντάξει, πήγα. Ναι. Ας διαβάσω πέντε πράγματα, μια που ήρθα εδώ πέρα. Επειδή μου στο να κάνω βίντεο και να κάνω χαζομάρες κτλ. Ας διαβάσω και πέντε πράγματα, γιατί εκπροσωπώ τη χώρα μου τελικά. Δηλαδή, τα έφερε έτσι η ζωή, εκπροσωπώ τη χώρα μου στην Ευρωβουλή. Έχω μια αποστολή, ας κάνω και τα βίντεο μου. Ας διαβάσω και πέντε πράγματα. Δεν είναι να διαβάσω 105. Πέντε πράγματα να ξέρω, αν με ρωτάνε, να ξέρω κάτι.
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Και λες τίποτα, ρε παιδί μου, τίποτα. Ιδέα, τίποτα.
1: Τίποτα. Σύμπτωμα της εποχής, θα έλεγα ότι είναι ο συγκεκριμένος περισσότερο. Όπως ξέρεις και σε άλλα επίπεδα, α πούμε, και η Λατινοπούλη. Ένα σύμπτωμα της εποχής είναι, ξέρεις. Συμπτώματα της εποχής είναι αυτά.
0: Δεν είναι αδιάβαστη όμως. Μπορεί να διαφωνούμε από τα 100 πράγματα στα 101. Αλλά αδιάβαστη δεν είναι. Όταν τη ρωτάνε κάτι, γνωρίζει να απαντήσει.
1: Αυτό λέω σε ένα άλλο επίπεδο.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Όχι, εγώ λέω. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Ναι. Λέω ότι ο συγκεκριμένος, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, ας πούμε, είναι, πέρα ότι είναι επικίνδυνος,
1: ναι,
0: και βλάξ. Είναι και.
1: Με την αδιάβαστο στα βασικά,
0: ναι,
1: για τα οποία πληρώνεται.
0: Ναι.
1: Έκανε ένα πολύ ωραίο post.
0: Το κόμμα ανακοίνωσε, λέει ο Βλάτ, πως τον αποσύρει από υποψήφιο. Φαντάζομαι τον κυνηγό μπήκε και πλάκωσε τον Λάιτσμαν.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Ωραία.
1: Λοιπόν, έλεγα ότι ο δημοσιογράφος ο οποίος πήρε την...
0: Συγγνώμη. Και αυτό το διάβασα, δεν ήξερα ότι είναι ο ίδιος. Λέει, πριν μια εβδομάδα ο συγκεκριμένος υποψήφιος βουλευτής σε μπλόκο των Βοσκών έδινε το παιδί του στον Υπουργό Δικαιοσύνης και του είπε, πάρ' το να το μεγαλώσεις. Συγγνώμη που σε διακόψα, αλλά μεγαλώνει το σάγκα, μεγαλώνει το legacy αυτού του ανθρώπου. Με αυτά και με αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη, παρακαλώ.
1: Έλεγα λοιπόν ότι ο δημοσιογράφος ο οποίος πήρε τη συνέντευξη από τον Φιδεία έκανε ένα post, ναι, μακροσκελές και ωραίο, που έλεγε και πολύ σωστά το έκανε το προφανές, ότι μέχρι στιγμής ο κόσμος που είχε προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τον Φιδεία ως παρατράγουδο της σπάνια, το είχε κάνει πηγαίνοντας στην άλλη άκρη, δηλαδή προσπαθώντας με μία ή δύο γρήγορες ερωτήσεις απλώς να τον ξεφτυλίσει, χωρίς όμως να μπαίνει
0: στην ουσία,
1: στην
0: του, πράγματος.
1: Ουσία, ναι, του πράγματος. Οπότε ο ίδιος επέλεξε αυτή την πρακτική, η οποία τον αποτελείωσε.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά τώρα τι σημαίνει τον αποτελείωσε, θα μου πείτε. Στη δημόσια σφαίρα, στα μάτια του κόσμου, όπως θέλετε. Όπως θέλετε, πείτε το. Είναι αυτό
0: θα το
1: που
0: δούμε αυτό, γιατί αν βάλει υποψηφιότητα για βουλευτής πλέον στην Κύπρο και βγει, σημαίνει ότι δεν ξεφτυλίστηκε καθόλου, ότι ίσα ίσα ανυψώθηκε.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να πω.
1: Βεβαίως.
0: Ξέρεις, εμείς το λέμε που είμαστε και άσχετοι. Οι ψηφοφόροι του μπορεί να είπανε πολύ ωραία τα είπε. Διαφωνώ με όλα αυτά που λέτε. Δεν είναι καθόλου άσχετος, δεν είναι καθόλου βλάξ, δεν είναι καθόλου επικίνδυνος. μια χαρά δικαιολογεί τα χρήματα που παίρνει εκεί, εγώ θα το ψηφίσω. Να. Γιατί κάνει ένα βίντεο. Και γιατί δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός, μπορεί να σου πει ο άλλος. Δεν ξέρω πια.
1: Ξέρουμε πια.
0: Δεν ξέρω πια. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ξέρεις, με όλη αυτή την.
1: Ο τρόπος με τον οποίο ο Φιδίας βρέθηκε από παρατράγουδο του και τανάκι της δημοσιότητας του Elon Musk στην Ευρωβουλή, τόσο σύντομος ο δρόμος, δείχνει κάτι. Πώς δεν δείχνει.
0: Όχι.
1: Φυσικά και δείχνει. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Ότι όλα πια μπορούν να παίξουν. Και ότι όντως τα social media, αν τα χρησιμοποιήσεις εύκολα, γρήγορα και εντυπωσιακά απέναντι σε έναν, πώς να πω, λαό ενδεχομένως στην περίπτωση των Κυπρίων, οι οποίοι είτε δεν πολύ ασχολούνται, είτε είναι, πώς να το πούμε, ευεπίφοροι σε τέτοιου είδους κινήσεις εντυπωσιασμού, μπορούν να έχουν αποτέλεσμα. Αλλά αυτό είναι ένα. Το ότι από τη στιγμή που έχει πει στην Ευρωβουλή μέχρι τώρα δεν ξέρει να απαντήσει σε 3-4 βασικά πράγματα για τη δουλειά του, είναι ένα ενδεχομένως διαφορετικό πράγμα. Χώρια
0: να το πούμε διαφορετικά. Υπάρχουν άνθρωποι που του ρωτάνε στον δρόμο με πράγματα ή του ρωτάνε σε ένα τηλεπαιχνίδι πράγματα και δεν έχουν ιδέα και η μόνη του προσδοκία να μπουν στο Λούμπεν. Δηλαδή δεν αισθάνονται, το έχουμε ξαναπεί, δεν αισθάνονται καμία ντροπή που είναι άσχετη για οτιδήποτε, είτε του πούνε τι γιορτάζουμε 28 Οκτωβρίου και τι 25 Μαρτίου, δεν ξέρουν ούτε αυτό. Απαντάνε από στα Λούμπεν. Αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων διασκεδάζουν την άγνοιά τους, έχουν την ελπίδα να μπουν στο Λούμπεν, να γίνουν viral έστω και με τον λάθος τρόπο, αλλά δεν διεκδικούν την ψήφο του κόσμου για να εκπροσωπήσουν κάποιον λαό κάπου. Ο Φιδίας είναι σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που αν τον ρώταξε δεν ξέρει τίποτα να απαντήσει και ταυτόχρονα εκπροσωπεί τη χώρα του στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό σαν συνδυασμό είναι επικίνδυνο. Δεν είναι απλά ένα ανίδεος άνθρωπο ο οποίος κάνει πράγματα στο YouTube και είναι influencer και βγάζει λεφτά. Μια χαρά μέχρι εκεί. Δεν έχεις απέτηση από έναν άνθρωπο που κάνει βίντεο στο YouTube να έχει άποψη για τα διεθνή τεκτενόμενα. Κάνει ωραία βίντεο. Για όποιους αρέσουν. Όταν εκπροσωπεί μια χώρα όμως και παίρνει θέση και πηγαίνει και σε επιτροπές και ψηφίζει πράγματα τα οποία δεν έχει διαβάσει και δεν τα γνωρίζει γιατί βαριέται, είναι πρόβλημα. Ειδικά για μια χώρα όπως η Κύπρος, η οποία έχει πολλά και σημαντικά θέματα να συζητήσει και ενδεχομένως κάποια στιγμή να λύσει πανευρωπαϊκά και παγκόσμια. Δεν είναι μια χώρα στην οποία όλα κινούν ρολόι και λες, α, τι κάνουν οι ευρωβουλευτές, τίποτα. Κάνω ότι και ξύνουν τον πίθηκα. Λιμένα τα έχουν τα προβλήματα. Δεν μας ενοχλεί κανείς, δεν μας πολεμάει κανείς, δεν έχει κάνει κανένας, ξέρεις, δεν έχει καταλάβει κανείς τα εδάφη μας, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να επιβουλεύεται την εξαρτησία μας. Όλα καλά λιμένα. Η Κύπρος έχει ένα σωρό θέματα. Και έχει ένα τενεκέ ξεγάνωτο εκεί πέρα, ο οποίος δεν ξέρει την τύφλα του. Αυτό λέω.
1: Αλήθειες. Αλλά δυστυχώς τώρα και πέρα από το Φιδία, παρατηρεί ένας φίλος και το έχουμε ξανασυζητήσει, είναι η αλήθεια ότι δεν προβλέπεται, ξέρεις, ότι αν είσαι άσχετος ως ευρωβουλευτής, πάβεις να είσαι ευρωβουλευτής. Ενώ ανάμεσα στη μία εκλογή σου και την επόμενη.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοώ. Δηλαδή στην Ευρωβουλή θα μου εντάξει. Εκλέχθηκες φίλε μου. Θα είσαι εδώ τώρα. Ναι. Πέντε χρόνια, πώς είναι, πέντε χρόνια νομίζω είναι θητεία.
0: Ναι.
1: Να θυμάμαι καλά. Και δεν με νοιάζει, δηλαδή συμμετέχεις, δεν σημαίνει, κάνεις ότι συμμετέχεις. Γι' αυτό λέγαμε. Ευρωβουλευτής καλύτερη δουλειά.
0: Όχι.
1: Okay. Δεν υπάρχει καλύτερη δουλειά.
0: Ναι, αλλά έχει κάνει κόμμα τώρα για να κατέβει σε εκλογές στην Κύπρο, αυτό λέμε.
1: Ναι. Βεβαίως.
0: Θέλω να πω, βλέπεις κάτι. Λες, OK, είναι, θα είναι εκεί για κάποια χρόνια. Βγήκε, τι να κάνουμε. Αν τον ξαναψηφίσεις τώρα, σημαίνει ότι επιβραβεύεις την ασχετοσύνη του καθενός.
1: Βεβαίως.
0: Και πλέον το βάζεις και μπάστακα στο κεφάλι σου στο κοινοβούλιο της χώρας. Δεν είναι πια στην Ευρωβουλή να είναι εκεί πέρα στην
1: διάλογο. Η διαφορά και του τότε με το τώρα είναι. Το τώρα ξέρει. Τώρα ξέρουν.
0: Ναι.
1: Τώρα ξέρεις. Μάλλον τώρα. Δεν
0: δικαιούσε
1: να λες ότι δεν ήξερα. Ναι.
0: Ότι παραπλανήθηκες. Που λέγαμε και εδώ πέρα κάπου.
1: Πάνω από 10% δείχνουν οι δημοσκοπήσεις ότι θα πάρει.
0: Αυτά είναι.
1: Με αναγωγή. Αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πω, βοήθειά μας. Ελπίζω ότι δεν ισχύει αυτό. Ναι, παιδιά, είναι ο What Are You Looking At. Αυτός.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτός είναι ο What Are You Looking At, ο περίφημος.
0: Ποιος να μας το έλεγε όταν είχαμε δει εκείνο το βίντεο στη Μύκονο. Ποιος να μας το έλεγε.
1: Ναι, ρες.
0: Μπράβο στους ανθρώπους που συγκρατήθηκαν εκεί. Δεν ξέρω βέβαια αν ήταν λόγω της κάμερας. Δεν ξέρω αν ήταν λόγω της κάμερας.
1: Ναι, ρε.
0: Δηλαδή κάποια στιγμή μετά το 50ο What Are You Looking At, λέω πώς αντέχουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ορίστε, και ορίστε, νάτος. Ψηφοφόρος του. Καλά κρασιά, ο Φιδίας σας πείραξε. Πείτε ένα πολιτικό από Ελλάδα και Κύπρο που δεν είναι επικίνδυνος. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας μπήκε Λούμπεν, μιλάτε ότι να είναι.
0: Ορίστε.
1: Νάτος. Ορίστε. Μαζευόμαστε σιγά σιγά. Mm-hmm. Μαζευόμαστε οι ψηφοφόροι του Φιδεία. Έδι για άλλο. Ρε διάρε τι γύρω. Τέλος πάντων. Εντάξει, είπαμε.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Είμαστε σε εποχή που βλέπεις πραγματικά ότι να είναι και τα συζητάμε σχεδόν σαν να είναι κανονικά πράγματα.
0: Με ασυγνώμη τώρα, το εσένα ρε Κώστα, τι σε νοιάζει στην Κύπρο ψηφίζει, πες μας για τα δικά μας τα ζώα που ψηφίσαμε στην Ευρωβουλή, ο Φιδίας μας πείραξε δηλαδή. Ναι, ο άνθρωπος πηγαίνει στο ψευδοκράτος και παίρνει συνέντευξη από τον πρόεδρο του ψευδοκράτους, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά, ας πούμε, την ύπαρξη του ψευδοκράτους, στην Κύπρο, συγγνώμη κιόλας, είναι επικίνδυνος. Είναι επικίνδυνος. Γιατί έχει θεσμικό ρόλο. Δεν πήγε ως YouTuber να κάνει συνέντευξη, πήγε ως ευρωβουλευτής και νομοποιεί ένα ψευδοκράτος το οποίο η χώρα του προσπαθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια να κρατήσει το περιθώριο, γιατί στο περιθώριο ανήκει.
1: Το συζητήσαμε τότε όταν είχε γίνει, όμως ήταν το πρώτο πολύ μεγάλο κράξιμο.
0: Τόσο μεγάλο που έχει 10% τώρα στα δίδια. Τόσο μεγάλο κράξιμο ήταν. Άσε τώρα. Επειδή ρωτάει ο φίλος τι με νοιάζει να ψηφίσει στην Κύπρο. Μα είναι εθνικό το θέμα της Κύπρου. Δεν είναι μόνο των Κυπριών, είναι και δικό μας θέμα. Και αν θέλετε και μια κοιλίδα στην ελληνική ιστορία όλο αυτό το πράγμα, λόγω του πότε έγινε και το που, από πού ξεκίνησε. Δεν είναι κάτι το οποίο.
1: Πληγή,
0: είναι και κάτι πληγή. Το οποίο το χρεωνόμαστε εμείς. Δεν είναι κάτι το οποίο συνέβη από μόνο του.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε φυσικά και μας νοιάζει.
1: Βεβαίως και ακριβώς έτσι.
0: Όχι παιδιά, αυτό είναι ο What Are You Looking At.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: μπορεί,
1: αυτός...
0: που λέει κάποιος δεν μπορεί. Αυτός
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, ναι, αυτός.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Είναι αυτός. Δεν έχω δει τους υπόλοιπους στον κόσμο του Φιδεία, με συγχωρείτε. Ξέρω ότι είχε κάνει κάτι ανοιχτά καλέσματα για να πάει κόσμο, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Από και κάτι άλλο δεν μπορεί, θα ενταθεί κι άλλο το κλίμα. Οπότε ας γυρίσουμε στα ποδοσφαιρικά. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε αύριο Arsenal Ατλέτικο.
0: Ναι.
1: Θα είμαστε εδώ, θα το παρακολουθήσουμε. Είναι βέβαιο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Αλλά έχουμε αύριο, θα ξέρουμε τον ένα από τους δύο φιναλίστ.
0: Ναι.
1: Βλέπω πάρα πολύ παράταση, πρέπει να σου πω. Στο μάτς.
0: Okay.
1: Και υπάρχει και ένα κρυφτούλι. Ένα σου ξέρω, Όντεγκαρτ και αυτά, είπε ο Αρτέτα ότι ναι, εντάξει, τον έχουμε. Αν χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε και αυτά. Δεν απαντάει ο Σιμεώνε για το Σόρλοθ και. Εντάξει, τον καταλαβαίνω. Είναι ξεχωριστό παίχτη για την Ατλέτικο. Ο Σόρλοθ είναι, ξέρεις, ένα χρειαζόμενο νταμάρι. Λοιπόν, οπότε το έχει κρύψει τέλος πάντων το τι θα συμβεί. Μπάσω ετώσει, πιστεύω Arsenal κατοχή, μοιρασμένες ευκαιρίες, παράταση το βλέπω το μάτς.
0: Ναι.
1: Τι λες? Ξέρω, βλέπεις λίγο Arsenal.
0: Λίγο Arsenal βλέπω, ναι. Λίγο Arsenal βλέπω.
1: Ναι. Θα το καταφέρει.
0: Παρότι έχει το μυαλό στο πρωτάθλημα και τα λοιπά, όπως είναι λογικό, έχει φτάσει ένα σημείο τώρα που βλέπει μπροστά στο τελικό. Όσο και αν θέλει το πρωτάθλημα, και το πρωτάθλημα θέλει περισσότερο από το Champions League, αλλά και το Champions League που δεν το έχει κατακτήσει ποτέ, βλέπεις μια ευκαιρία, είσαι στον ημιτελικό, να πας τελικό. Δεν μπορείς να πεις ότι το βάζω στην άκρη, γιατί θέλω το πρωτάθλημα. Δεν γίνεται να το κάνεις.
1: Ναι.
0: Δεν είσαι 8. Είσαι στον ημιτελικό.
1: Έτσι είπανε και έτσι είπαν και όλοι. Σημείο, επειδή διάβαζα για τις δηλώσεις, δηλαδή και ο Γιόκερες και ο Γκρίεσμα, και οι προπονητές, είπαν αυτό το πράγμα. Ότι είμαστε εδώ πια. Είμαστε δύο μάτς πριν την κούπα. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να σκεφτόμαστε τίποτα άλλο παρά αυτό. Και αφού όταν ξεκινάει η διοργάνωση, όλοι οι ποδοσφαιριστές αυτό σκέφτονται. Είναι το να μην το σκεφτόμαστε εμείς που έχουμε φτάσει εδώ πέρα. Προφανώς. Τέλος πάντων. Αυτά για το Τσουλού. Πηγαίνοντας λίγο στο Μουντιάλ, το οποίο καθώς θα τελειώνουν τα πρωταθλήματα, όπως καταλαβαίνετε, θα αρχίσει να μονοπολεί σιγά σιγά το ενδιαφέρον. Θέλουμε να πούμε ότι με μεγάλη συγκίνηση διαβάσαμε, πριν από τρεις μήνες απλώς δεν προλάβαμε να το συζητήσουμε, ότι θα έχουμε Γκιγέρμο Οτσόα.
0: Και λέει ότι τελειώνει την καριέρα του μετά το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Θα το δούμε.
0: Εγώ πιστεύω θα μπει στην κατάψυξη σαν τη Μαράια Κάρη. Mm-hmm. Και θα βγει μετά από 4 χρόνια ξανά παραμονές του Μουντιάλ και θα πει είμαι εδώ, αν με χρειαστείτε είμαι εδώ, και θα το πούνε από το Μεξικό, φυσικά σε χρειαζόμαστε. Mm-hmm. Φυσικά. Mm-hmm.
1: Εντάξει, ο Τσόα θέλει να κάνει ένα σπουδαίο ρεκόρ, δηλαδή να είναι παρόν σε έκτο μουντιάλ στην ιστορία του. Κάτι που νομίζω να έχει κάνει μόνο ένα συμπατριώτης του, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι.
0: Ναι.
1: Καρμπαχάλ, αν με βοηθάει η μνήμη μου αυτή τη στιγμή, ο οποίος είναι νομίζω ο μοναδικός που έχει συμμετάσχει σε έξι μουντιάλ. Νομίζω γι' αυτό και ο Τσόα συνέχισε και την καριέρα του ενδεχομένως, που τον έφερε φέτος μέχρι την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Τώρα τι θα κάνουμε, ρωτήσει την Εθνική Μεξικού, ξέρει. Μπορεί να τον έχει από στήρα, το αν θα παίξει. Είναι μια άλλη ιστορία βέβαια, έτσι.
0: Να το βάλει μια αλλαγή, να γράψει μια συμμετοχή που λέει λόγο του παιδί μου.
1: Φαντάζομαι,
0: δηλαδή,
1: ναι. Φαντάζομαι πω αν είναι εκεί. Θα το ορμαρεί. Δεν ήταν στις. Δεν είναι στις στάνταρ κλήσεις. Αλλά τη γνώμη που είχε 151 συμμετοχές τώρα. Δεν τον αφήνει. Δεν τον αφήνει κι απ' έξω. Έτσι εύκολα είναι αλήθεια. Και μιλώντας για Μουντιάλ, να πούμε ότι επίσης πριν από λίγες μέρες, το λέμε γιατί αυτά νομίζω είναι προεόρτια, είχε φύγει μια αποστολή Ιρανών, στο αναφέρω, να πάει στον Καναδά, στον οποίο Καναδά θα γινόταν μια συνάντηση η οποία αφορούσε το Μουντιάλ, τέλος πάντων, μια συνάντηση με τη FIFA, μεταξύ διαφόρων απεσταλμένων ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών. Δεν του επιτράπηκε είσοδος. Δεν επιτράπηκε είσοδος στην Ιρανική αντιπροσωπεία.
0: Είπανε κανένα, συγγνώμη, λάθος έγινε.
1: Ναι. Τώρα,
0: τι λάθος μπορεί να γίνει, πάνε και οι Ιρανοί, τους λέει δεν μπορεί να πείτε, φωνάξτε κάποιον αυτό, όχι δεν γίνεται, φύγετε. Τι λάθος μπορεί να έγινε, θέλω να πω. Λάθος είναι, ξέρω εγώ, στην ώρα της αναχώρησης, τι μπορεί να γίνει λάθος. Λάθος είναι, ξέρω εγώ, χάσαμε τις βαλίτσες. Δεν είναι λάθος, δεν μπορεί να πείτε. Πρόβλημα.
1: Είναι πρόβλημα.
0: Εντάξει, έχει αλλάξει τελείως το τροπάρι. Από εκεί που πριν λίγους μήνες η γραμμή ήταν ότι δεν θα συμμετάσχει το Ιράν στο Μουντιάλ, πλέον το Ιράν λέει εμείς θα πάμε κανονικά.
1: Να.
0: Οι Αμερικάνοι λένε βεβαίως ελάτε κανονικά. Θέλω να πω, ενώ συνεχίζεται η κατάσταση να είναι όπως είναι ανάμεσα στην Αμερική και το Ιράν, με αυξομοιώσει την ένταση. Παρ' όλα αυτά το έχουμε πάρει λίγο ως δεδομένο ότι ναι, κανονικά θα έρθουν αυτοί οι άνθρωποι και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν ξέρω. Μακάρι να πάνε άνθρωποι κανονικά, να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, προφανώς. Το λέω γιατί τις προάλλες ο Τραμπ ρώτα για τη Μελόνι, μήπως να στείλουμε την Ιταλία στη θέση του Ιράν. Επίσης κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Να λέμε από τη μια ναι να έρθουν κανονικά και από την άλλη να λέμε θέλετε να έρθετε εσείς στη θέση των Ιρανών. Και είναι ωραίο να τον τυλάρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ αυτό. Ούτως ή άλλως.
1: Χρησιμοποίησες το σωστό
0: ρυθμό. Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί αυτό ακριβώς έκανα στην πραγματικότητα. Λοιπόν, μια γρήγορη ματιά στα παιχνίδια, αν προλαβαίνουμε το δελτίο. Πάνω αλλιώς με διακόπτης. Λοιπόν, Everton City έγινε 1-1 το παιχνίδι. Βρισκόμαστε στο 72ο λεπτό. Σεβίλη Real Sociedad 1-0 στο 65. Ειδήσεις, πάμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σε κατάσταση lockdown μπήκε νωρίτερα ο Λευκός Οίκος, καθώς ακούστηκαν πυροβολισμοί σε κοντινή απόσταση από την προεδρική κατοικία. Την ώρα των πυροβολισμών ήταν σε εξέλιξη η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με τη μυστική υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, στο περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε κοντά στο Λευκό Οίκο εμπλέκεται αστυνομικός, ενώ σύμφωνα με το Reuters ένα άτομο φέρεται να έχει δεχθεί πειρά από τις αρχές. Με σκληρά αντίπεινα απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μετά τη νέα ένταση σήμερα στα στενά του Ορμούζ. Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ότι θα εξαφανίσει τη χώρα από προσώπου γης εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Εν τω μεταξύ εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά και τα νέα χτυπήματα που σημειώθηκαν σήμερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Στην επίθεση το απόγευμα στόχος έγινε η πόλη Φουτζέιρα, όπου ιρανικό ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση με τρεις τραυματίες. Η ιρανική στρατιωτική πηγή προειδοποίησε απόψε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να μην γίνουν πιόνια του Ισραήλ, τονίζοντας ότι οποιοδήποτε λάθος βήμα θα πυροδοτήσει σκληρή απάντηση. Ένας 33χρονος Γερμανός με ποινικό μητρώο και ψυχολογικά προβλήματα είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε το απόγευμα σε πεζούς σε κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 15. Η κατάσταση της υγείας τριών εκ των τραυματιών είναι κρίσιμη. Εκλογές άμεσα για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε που πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, ανέφερε απόψε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Επανέλαβε ότι επιδίωξη της παράταξής του είναι να είναι πρώτη έστω και με μία ψήφο για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Παραμένει σε καραντίνα ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου το κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό ωκεανό μετά το θάνατο τριών επιβατών από Χανταϊό. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα Χανταϊού στο πλοίο, ενώ τουλάχιστον δύο άτομα εμφανίζουν συμπτώματα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
5: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία του νησιού προκάλεσε το σοβαρό περιστατικό βίας που σημειώθηκε σε οικία στη Ρόδο, όπου 42χρονη οικιακή βοηθός τραυματίστηκε από αλλεπάλληλες μαχαιριές που δέχτηκε από 54χρονη γνωστή της, καταφέροντας ωστόσο να ειδοποιήσει τις αρχές και να μεταφερθεί εγκαίρως στο νοσοκομείο. Η 42χρονη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατική, η δράση της εμφανίστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα Ιαλισσού, όπου συνελήφθη, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική. Στη Ρόδο αναμένεται την επόμενη Δευτέρα, 11 Μαΐου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μετά και την επιστολή που απέστειλε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου για το θέμα της αποκατάστασης του δικαστικού Μεγάλου Ρόδου. Όπως έγινε γνωστό, ο κ. Φλωρίδης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, στην οποία έχουν προσκληθεί οι βουλευτές του νομού και όλοι οι τοπικοί φορείς. Δύο οριστάσεις εργασίας από τις 9 έως τις 11 το πρωί θα πραγματοποιήσουν και αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Ρόδου, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις που γίνονται σε πανελλαδικό επίπεδο. Ξεκίνησε από την 1η Μαΐου για την πυρική περίοδος, με το πυροσβεστικό σώμα να καλεί όλους τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες οδηγίες, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού πλούτου της χώρας. Οργή έχει προκαλέσει σε Έλληνες αλλοιείς ο εντοπισμός 6 γιγαντιαίων ιταλικών αλλιευτικών σκαφών να ψαρεύουν σήμερα το πρωί σε θαλάσσια περιοχή μόλις 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά της ακριτικής ύμης. Οι αλλοιείς κάνουν λόγο για σκάφη καταστροφής των θαλασσών, ενημέρωσαν για το συμβάν τις αρχές του νησιού, που προέβησαν με τη σειρά τους σε σχετική καταγγελία προς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Ατελείωτες ουρές από επιβάτες σχηματίστηκαν χθες στο αεροδρόμιο της Ρόδου, με την αναμονή να κρατάει πολλές ώρες τον έλεγχο διαβατηρίων. Οι εικόνες που έκαναν το γύρο του διαδικτύου προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για τον τουρισμό της Ρόδου. Πάντως, ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου, Χρήστος Μιχαλάκης, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, επανέλαβε την πεποίθησή του ότι η φετινή τουριστική σεζόν για το νησί θα κλείσει με διψήφια αύξηση σε σχέση με πέρσι. Η Ρόδος φαίνεται να κερδίζει τη σεζόν, διατηρώντας υψηλή πληρότητα και αυξημένη κινητικότητα, ανάφερε χαρακτηριστικά. Στις παρεμβάσεις που έγιναν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή για να διασφαλιστεί η λειτουργία των ομπρελάδων, αναφέρθηκε με δηλώσεις στον Top FM ο πρώην αντιδήμαρχος και νυν Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης με Δύναμη για τη Ρόδο, Αθανάσιος Θάμος, ο οποίος άσκησε κριτική στην ΕΤΑΔ, λέγοντας πως λειτουργεί με τρόπο που δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και της τουριστικής ανάπτυξης της Ρόδου. Δραστικά μέτρα με αφορμή το περιστατικό με μαχαιρώματα μεταξύ κραχτών στην παλιά πόλη την περασμένη εβδομάδα προτίθεται να λάβει η Δημοτική Αρχή. Όπως αποκάλυψε μιλώντας στο Top FM, ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος της Μεσαιωνικής Πόλης Γιώργος Βαρέλης, εξετάζονται νέα μέτρα εποπτείας με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών όπως η χρήση drones για την επιτήρηση της περιοχής. Τη μεταφορά της τουριστικής αστυνομίας κοντά στην είσοδο της παλιάς πόλης, ώστε να είναι πιο προσβάσιμη στους επισκέπτες, πρότεινε μέσω του Top FM και δηλώσεών του στην εκπομπή Ηρένα στα Γεγονότα ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου, Μανώλης Ανδρουλάκης. Πρωταθλήτρια Δωδεκανήσου στο μπάσκετ, για δεύτερη φορά στην ιστορία της τέθηκε η Ελπίδα Πεταλούδων, η οποία σε ένα συγκλονιστικό τελικό που κρίθηκε στην παράταση επικράτησε με 73-61 της Ένωσης Αθλοπαιδιών Καλύμνου σε αγώνα που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ Δημήτρης Παπούλης. Η Ελπίδα Πεταλούδων θα διεκδικήσει την άνοδό της στην National League 2 στα μπαράζα νόδου του ειδικού πρωταθλήματος με αντίπαλο το Μαρψιακό. Αύριο Τρίτη για την 29η αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας ΣΕΠ Δωδεκανήσου θα γίνουν οι αγώνες Νικαγόρα Κεφάλου, Κλειάρθη Παραδεισίου στις 11.45, Φίβου Κρεμαστής Αναγέννησης Ασφενδιού στη 1 το μεσημέρι και η εξαναβολής αναμέτρησης της 21ης αγωνιστικής μεταξύ του Ευκλής Ορονής και του Ποσειδώνα Καρπάθου στις 12.15. Λίγες παροδικές νεφώσεις θα επικρατήσουν αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική, ένταση 4 με 5 μποφόρ και στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day. Top Σέντρα στα γήπεδα από τις 27 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο μόνο στον Top FM. Στο σταθμό που και ο καναπές γίνεται προπονητής. Άκουσε ζωντανά την εξέλιξη των αγώνων και γίνε ένα με την Εξέδρα. Live, περιγραφές, αναλύσεις, σχόλια, δηλώσεις, όλα από την κορυφαία ομάδα Στερτζιανά που σου δίνει τον γκολ στο πιάτο. Top FM 102,4.
5: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
0: Κανείς στο σπίτι του Φιδία που να χτυπάει απευθείας το Κρεμλίνο, δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Λέει ένας φίλος, καλοκαιρινό ταλαβέρι με κοπέλα που ήδη γνώριζα από την πόλη μου, μένω Αθήνα και αυτή η επαρχία. Υπήρχε καθημερινή επικοινωνία για μήνες. Δεν είχαμε κάνει κάτι και τα Χριστούγεννα που ήταν να δούμε αν θα προχωρούσε ή όχι, αυτή φασώθηκε με έναν άλλον. Εγώ 34, αυτή 30, για πολύ καιρό ήμουν χάλια και το ξεπέρασα. Την είδα πριν λίγες μέρες σε γάμο όπου μιλήσαμε και από τότε το σκέφτομαι συνέχεια τι να κάνω, και οι δύο ελεύθεροι ακόμα. Αν νιώθεις ότι δεν σε έχει πληγώσει τόσο πολύ που θες να ξαναδοκιμάσεις, ξαναδοκίμασε. Μπορεί να είναι σε μια φάση τώρα που να αφήσεις τις χαζομάρες. Δεν ξέρω.
1: Εγώ το Everton City μόλις έγινε 3-1, θα να σου πω.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο γκολ του Μπαρί στο παιχνίδι. Ο Μπράιν είχε κάνει το 2-1. Αυτά.
0: Μάλιστα. Από πλάγιο ξεκίνησε η φάση, πολύ πίσω από τη σέντρα για να φτάσει στον σκόρερ. Μάλιστα.
1: Ίσως κάποιοι ήταν υπεραισιόδοξοι όταν είχαμε την ισοβαθμία ότι θα το Μπαρίσει, τι.
0: Κοίτα, με το momentum όπως είχε γυρίσει,
1: ναι.
0: Στην πραγματικότητα περισσότεροι πιστεύαμε ότι θα χλατάρει η Arsenal και ότι έρχεται με φόρα η City. Αυτό το μάτς μπορεί να σημαίνει και το πρωτάθλημα για την Arsenal,
1: ναι,
0: τελικά.
1: Ναι. Goal of Haaland, δηλαδή.
0: Μπορεί και όχι.
1: Συνήθως γιατί πηγαίνουν ανάποδα αυτά, είναι όταν προηγείται και μετά το χάνει το παιχνίδι. Ναι. Αυτή ήταν η παράδοση της εσχάτως.
0: Ναι.
1: Ο Ατέσμα 3-2, χάνει ακόμα. Δεν νομίζω ότι της κάνει ούτε η σοπαλία. Το θέμα είναι εντάξει, η σοφάρι, μείωσε με τη σέντρα, είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Με ωραίο σκάψιμο του Χάλαντ. Ωραία, 3-2. Τέλος πάντων, έχει κάνα δεκάλεπτο το μάτσι. Λοιπόν, λέει ο Ταστερνά τιμούν τα μπόρδα ότι ο Δωμάζος έχει πει ότι σε φιλικό με τη Σάντος τρίπλαρε τον Πελέ και ο Πελέ στην επόμενη φάση το έκανε χτύπημα στα μάτια με τα δάχτυλα. Ακούγεται σαν,
0: ναι,
1: κάτι που είναι πιθανό να έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Ο αποδεπομπέος Μάγλος λέει προφανώς και κάποιος έκανε ποδιά στο Μοντέρο και γι' αυτό άλλωστε δεν μάθαμε ποτέ το όνομά του ή τι καριέρα θα έκανε αν. Μάλιστα.
0: Λέει ένας φίλος, να δείτε την ιταλική σειρά Μουσολίνη Son of the Century για την άνοδό του. Οι ομοιότητες στην άνοδό του με τις ομοιότητες της ανώδης Χρυσής Αυγής είναι εκπληκτικές. Μάλιστα.
1: Ο γερότερος τύπος ποδιάς, λέει ένας φίλος, ναι, είναι όταν το θύμα προσπαθεί να τη γλιτώσει και κλείνοντας τα πόδια του απλώς χτυπάει τους αστραγάλους του μεταξύ τους.
0: Ισχύει. Ισχύει.
1: Ναι. Ναι.
0: Γενικά το τρως ποδιά, μόνο άσχημα πράγματα μπορεί,
1: ναι,
0: να συμβούν.
1: Ναι. Αλήθεια. Το σήμερα, λέει, κάποιος ποδοσφαιριστής που δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να αποδείξουν την ικανότητα στο τρίπλο είναι ο Λύση και ο Κωνσταντέλιας. Ναι, ναι. Κωνσταντέλιας, ομολογουμένος.
0: Είμαι ο Κουπέπε, προς τον φίλο που διάβασε το μήνυμα ο κύριος Κώστας, όχι, όχι αδερφέ, για την κοπέλα που ρωτάει αν πρέπει να ξαναδοκιμάσει. Έχουμε αντικρούμενες απόψεις.
1: Ναι.
0: Κάνε ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Ή ακολουθείς τη δική μου συμβουλή, ακολουθείς Κουπέπεπ.
1: Ο αλλού Κρός, αλλού Ζήγη, Τσαλούπας και το Βίντ, σε ασχέτως AI, μακάρι, μακάρι μετά το καλοκαίρι να γυρίσω στο γραφείο τόσο ευτυχισμένος και γεμάτος όσο ο Ιγκουάιν, χωρίς τη ράφλα.
0: Όλο το πακέτο θα πάρεις. Θα πάρεις και τη ράφλα.
1: Ωραίστε, σας υπόσχομαι πως όταν σας δούμε κατά τη συνταξιοδότησή σας από τη δημοσιογραφία θα σας αντιμετωπίσουμε με σεβασμό ανεξαρτήτως του τι χτένισμα θα έχετε.
0: Η προγούλη λέει, άντε να κερδίσει η Πανάθα μεθαύριο, να μην πάμε σε Game 4 και να μην έχουμε άγχος αν η EuroLeague πέσει σε μέρα ημιτελικών Eurovision. Γιατί ο καθένας έχει τα άγχη του και πολύ καλά κάνει.
1: Βέβαια, βέβαια. Όντως. Μεγάλη αλήθεια, το κομμάτι της Kate Bush δεν είναι ωραίο κομμάτι, πόσο μάλλον κομματάρα. I beg to differ, αν μου επιτρέπεις. Καλά, εντάξει, είναι η φωνή της Kate Bush που το κάνει.
0: Καλά, γούστα είναι αυτά, για μας
1: τώρα το θέμα αν σ' αρέσει, ναι, ή δεν σ' αρέσει, αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Βλέποντας πριν λίγες μέρες τον κύριο Γιάννη να ερμηνεύει μεγάλη λαϊκή επιτυχία στο αμάξι, ενώ έχει προηγηθεί επίσκεψη σε παράσταση σε Φερλή, εγώ ένα ναι μαμούτε, λέει, δεν τον δικαιούμαι, λέει ο Νόντας ο Κορδάμπαλος.
1: Κολλάει τώρα το έργο τώρα.
0: Δεν το δικαιούται.
1: Ναι, μαμούτα.
0: Το δικαιούσε.
1: Το δικαιούσε.
0: Και το έχεις.
1: Είναι η Tottenham για την Premier ότι το ΚΚΕ για την ελληνική πολιτική σκηνή. Δηλαδή, κυβέρνηση δεν θα γίνει ποτέ, αλλά όσο και να ζορίζεται, δεν μένει και εκτός Βουλής.
0: Για να δούμε.
1: Για να δούμε. Για να δούμε.
0: Αν θα μείνει εκτός Βουλής Premier.
1: Ναι. Έλεγε σε όλο τον κόσμο, ακόμα και στην Ιταλία, όσοι κάνουν υπερβάσεις και κερδίζουν, το κάνουν με την επίθεση. Μόνο δεν έχουμε βαφτίσει το ταμπούρι τακτική και κινησμό και λοιπές βλακίες. Μάλιστα. Όχι, η Κόμο δεν είναι καλή, δεν είναι πολύ καλή ομάδα, είναι απλά καλή η ιταλική ομάδα όπως η Αταλάντα και δεν θα τη λέγαμε έτσι αν δεν έπαιζε Έλληνας.
0: Διαφωνώ.
1: Συμφωνώ, ναι.
0: Ο φίλος που έστειλε το μήνυμα πριν που ρώταγε τη συμβουλή λέει, ό,τι πει ο δάσκαλος Κουπέπεπ, επίσης να προσθέσω ότι δεν ζούμε στην ίδια πόλη, οπότε αν γινόταν κάτι θα ήταν εξ αποστάσεως.
1: Ό,τι πει ο δάσκαλος κόμμα Κουπέπεπ ή ό,τι πει ο δάσκαλος Κουπέπεπ.
0: Χωρίς κόμμα το έχει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω. Θέλω να πιστεύω ότι ξέχασε να βάλει κόμμα. Γιατί αν φτάσαμε στο σημείο αυτή τη στιγμή να λέει ότι ο δάσκαλος, ότι έγινε ο Κουπέπεπ δάσκαλος, να σκίσω τα πτυχία μου και να φύγω. Δεν ξέρω, να δίνω συμβουλή σε κανένα.
1: Λοιπόν. Τι λέω. Είναι ο Φιδιές ένας Μπογδάνος που δεν έχει ακόμη να επισκεφτεί τα Εξάρχεια για ποτό?
0: Όχι.
1: Αν ρωτήσω, έχω ένα μικράκι αλαφαντάκι.

0: πολλά μέρη. Το Φιδεία, λες, κάποιες φορές ξεκίνησε λέει, να πάει περπατώντας, λέει, από τη μία και τον ισχύω και το κυνηγούσε ο κόσμος από πίσω. Δεν θα ήθελα πραγματικά να τις έχω μάθει αυτές τις πληροφορίες, τέλος πάντων.
1: Ο Σαν Μαρτεάν ήταν τύπος, λέει, που ξαναγύριζε πίσω για να ξεφυλίσει τον εκάστοτε παίχτη.
0: Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα, νομίζω.
1: Αν
0: το θυμάστε, δεν το θυμάστε
1: του
0: καλά. Ο Σαν Μαρτεάν είχε το εξής. Το εξής πολύ καλό, ότι έκανε αυτό, έκανε αυτές τις τρίπλες με τρομερή άνεση και χωρίς να κουνάει πολύ είτε την μπάλα είτε το σώμα του.
1: Ναι.
0: Είχε στυλ μεγάλο, είχε πολύ στυλ ο Σαν Μαρτεάν. Μια αλήθεια.
1: Λέγαμε στο Κουκουέ της Πρέμιερ ή αλλιώς η Τρίπολη της Πρέμιερ είναι η Κρίσταλ Πάλας. Mm-hmm.
0: Σας πονάει ο Φιδίας επειδή είναι άξιος. Mm-hmm.
1: Όχι μόνο δεν το βαριέσαι ποτέ το ναι μαμούτε, αλλά κάθε φορά ανακαλύπτεις και κάτι που δεν είχες εκτιμήσει στις προηγούμενες επαναλήψεις.
0: Μιας και σήμερα άκουσα την εκπομπή των αφιερώσεων, μπορώ να αφιερώσω το «Mon amour» από Λεπά στον κύριο Κώστα, το αναδρομικό σχολιάστης, φυσικά.
1: Βεβαίως.
0: Φυσικά. Βεβαίως. Και μπορείς. Το συζητάς τώρα. Το συζητάς. Ούτε ερώτημα. Χαρίστος δεν μου άρεσε τον διαλό. Είναι ο Φιδίας ότι και ο Ντρέικ για την παγκόσμια μουσική. Αν ότι και ο Τραγανός Δέλλας. Είναι ο Φιδίας ο Μίτσελ σαν γκάδο της πολιτικής. Κύριε Κώστα, με τη διχογνωμία που είχατε με Κουπέπεπ, είστε μήπως ένας Obi-Wan Kenobi που βλέπετε την άνοδο του Πανταουάν σας με θαυμασμό αλλά και σκεπτικισμό μαζί?
1: Θυμηθείτε ο Πανταουάν τι έγινε όμως μετά. Έγινε ο Darth Vader. Θέλω να πω, καλή ενδεχομένως, καλός ο παραλληλισμός, αλλά δεν είχε καλό τέλος. Για να θυμηθούμε και την ατάκα του Πανταουάν όταν έγινε ο Darth Vader, το I am your father. Κουπέπε, ο μπαμπάς σας δηλαδή, μεταφράζεται στα ελληνικά αυτό. Κατοχυρώνω τον Τιμάρκο της Εφερλής, λέει κάποιος, βεβαίως δικό σου.
0: Κατοχυρώνω τον Σαν Μαρτεάν, ηλιοβασίλεμα στα μάτια σου φωτιάν. Με αφορμή το αίμα μου, τελείω στο Παπουτσέλη, δεν έχει αναφερθεί ότι στο αεροδρόμιο υπάρχει μαγαζί με το όνομα Σωστόστ. Συγγνώμη, πού στρέφεται ο Βενιζέλο?
1: Πολύ δυνατό.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Πολύ δυνατό. Θα ψάξω να το βρω την επόμενη φορά που θα πάω αεροδρόμιο. Πολύ δυνατό. Λέει κάποιο, κέρδισα στο πανηγύρι του χωριού ένα δώρο. Στο καφενείο μου έδωσαν πολυμίξερ, έφυγα και μετά πήραν τηλέφωνο, λέει, που έφτασα Αθήνα. Ότι τελικά ήταν η σκούπα και μπερδεύτηκε ο αλγόριθμος. Μου μυρίζει, λέει, σότο. Κάποιος θέλει το μίξερ. Ξεκάθαρα κάποιος θέλει το μίξερ. Ξεκάθαρα κάποια κυρία της το είχαν τάξει από το χωριό και της είχαν πει, ας το κανονίσω εγώ, θα πάρεις το μίξερ. Το μίξερ έκανε φτερά και έχει γίνει τώρα σούσουρο στο χωριό, ας πούμε. Πού είναι το μίξερ που μου υποσχέθηκες?
0: Έτσι.
1: Πώς θα φτιάχνω εγώ κέικ?
0: Κατοχυρώνω τον Τιμάρκο της Εφερλής. Α, συγγνώμη.
1: Δεν κρατήθηκα.
0: Όχι, όχι, μια χαρά. Λοιπόν, λέει ότι το πεπρωμένο φαγί είναι αδύνατον. Γιάννη, τι μου θυμίσες πριν μερικές εκπομπές. Είχα δεκαετίες να ακούσω αυτή την έκφραση. Μαθητής λοιπόν σε επαρχιακό λύκειο, είχα καθηγήτρια φιλόλογο άριστη. Με τη τρίχα όμως το πόδι, άντε μήπως σαν του Ροντινέη, το μουσι θα ήταν υπερβολή, αλλά αρκετά μεγάλη. Επαναλαμβάνω, πάρα πολύ καλή καθηγήτρια, αλλά είχε καταστρέψει καριέρες γιατί μισούσε τα αγόρια και δεν ήθελε να μας αφήσει να γίνουμε φιλόλογοι. Όταν έφυγε λοιπόν ευκαιρία, μας έβρεζε με το τάμπουλα ράζα. Τότε μόνο αυτή το καταλάβαινε. Μάλιστα. Okay.
1: Στην εκπομπή των αφιερώσεων ήθελα να αφιερώσω τον κύριο Γιάννη το τραγούδι τίτλων του Καταμάρκων Ευαγγέλιων. Δεν το έκανες τότε που έπρεπε όμως.
0: Ο Ρακούνα Γουέρο λέει το εξής. Όπως κάποτε είχα γράψει κάτι αντίστοιχο για το Where is my mind, έτσι και το Running up that hill ήταν ένα τραγούδι που, διότι περνούσα τα ίδια βάσανα που περνούσε και ο χαρακτήρας Stranger Things, αμφισβητούντας τον εαυτό μου και το χαρακτήρα μου, κόβοντας σχέσεις και φιλίες με ανθρώπους που είχα επαφές μια ζωή, που παρουσίαζα μια εικόνα για τον εαυτό μου που δεν με ξέφραζε ως άνθρωπο και με είχε φέρει σε εσωστρέφεια για κατάθλιψη. Γενικότερα, όλη αυτή η κατάσταση με είχε φέρει σε μια αναζήτηση του εαυτού μου και να απορώ συνέχεια για το ποιος είμαι, για το χαρακτήρα μου, για το αν ισχύουν όσα μου καταλογίζουν. Εκείνη την περίοδο μαζί με εσάς, που ήσασταν σύντροφος στα ακουστικά μου, ταυτόχρονα βλέποντας συγκεκριμένη σειρά, γνώρισε το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο και ο πλευράς στίχου και ο πλευράς μελωδίας κατάφερα να γίνει αγαπημένη μελωδία στα αυτιά μου, κάτι το οποίο μέσα στη μέρα μπορούσε να με κάνει χαρούμενο. Γι' αυτό το να γίνει αυτό το crossover μετά από εκείνο τον καιρό μεταξύ του Running Up τα χείλη, με γέμισε με χαμόγελο, εκείνο το χαμόγελο που έβγαζα όταν άκουγα αυτό το τραγούδι. Μάλιστα.

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα,
1: καλή εβδομάδα, Διονύση μου, καλή εβδομάδα.
0: Εδώ είμαστε, Big Win Sport FM 94,6. Παρεούλα και απόψε, λίγο μετά τις 12. Ξεκίνημα της εβδομάδας, να πάμε μαζί για το επόμενο δίωρο. Κύριος Πάνος Μπουρνάς στον ήχο. Ηράκλης Αντύπας, Διονύση Δεσλά στα μικρόφωνα. Και ανοιχτές οι γραμμές 210-95-79-283-4 και 5. www.sportfm.gr τα μηνυματάκια σας. Τα στέλνετε και συζητάμε ό,τι μα ό,τι θελήσετε. Τι γίνεται, φίλε?
1: Το τίποτα, έρευνα, φίλε.
0: Όλα καλά?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, εντάξει, το τι έγινε το Σαββατοκύριακο τα γνωρίζετε. Θα τα συζητήσουμε με εσάς. Σήμερα τι είχαμε? Είχαμε βόλεϊ, ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-2 σε τρομερό μάτι, γιατί το έβλεπα. Με ανατροπή τον ΠΑΟ και έκανε το 2-1 στους τελικούς. Το Σάββατο είναι ο τέταρτος τελικός στη Θεσσαλονίκη. Φοβερό μάτι επίσης στην Αγγλία.
1: Ναι.
0: Η Σίτι με την Έβερτον.
1: Πώς ήρθε?
0: 3-3.
1: Α.
0: Γκέλα, αλλά έσω και τον βαθμό στο τέλος.
1: Τι να δω,
0: 0-1 η Σίτι, 3-1 η Έβερτον.
1: Ναι.
0: Και το κάνει 3-3 στο 97. Στο 3-1 έχουν αρχίσει οι οπαδοί της Σίτι και φεύγουν. Γίνεται 3-2 και αρχίζουν και επιστρέφουν μέσα.
1: Δεν μπορεί, θα πάρει πρωτάθλημα Τσόχος.
0: Είναι στο πλην 5 τώρα.
1: Ναι, αλλά με μάτς περισσότερο.
0: Με ένα μάτς.
1: Ναι. Περίμενε.
0: Σίγουρα.
1: Περίμενε, Διονύση, μισό λεπτό, θα δούμε όλα εδώ. Premier League.
0: Είναι γκέλα, αλλά έσω σε βαθμό.
1: West Ham Arsenal. Δεν είναι εύκολο το διπλό, γιατί παλεύει για την παραμονή η West Ham. Και η City υποδέχεται την Bradford. Οκ. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
1: Η City υποδέχεται την Palace. Είναι το αυτό που θα το κερδίσει, που χρωστάει. Τι άλλο έχει ο Τσόχος? Την Burnley θα την κερδίσει. Έχει υποβιβαστεί η Burnley. Η City με τη Bournemouth εκτός. Εντάξει. Οκ. Δεν σου λέω ότι είναι εύκολα.
0: Ναι.
1: Κλείνει Manchester Villa και Arsenal στην Palace.
0: Ναι. Α,
1: τώρα ουσιαστικά κοίτα, για μένα το πιο δύσκολο μάτι της Arsenal τώρα με τη West Ham.
0: Για να δούμε. Για να δούμε.
1: Πότε έχει να πάρει η Arsenal πρωτάθλημα? Σίγουρα Wenger.
0: Ναι, πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα το τελευταίο που ήταν. Πάμε πολύ πίσω.
1: Περίμενε, παιδί, Arsenal πρωτάθλημα. Ένα λεπτό και ανοίγουμε τα πάντα,
0: ναι,
1: εδώ
0: να συζητήσουμε. Λοιπόν, ό,τι άλλο θέλετε θα συζητήσουμε, είναι και εβδομάδα EuroLeague. Ολυμπιακός σήμερα, γιατί πέρασε σήμερα με τη Μονακό.
1: Ναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός Τετάρτη με τη Βαλένθια. Θέλω να κάνω το 3-0, να πάρουν την πρόκριση στο Final Four και θα δούμε τι θα συμβεί.
1: Το 3-4 είναι.
0: Πάντα δεν θυμάμαι τώρα από ήταν τελευταίο, αλλά πάνε χρόνια. Ο Τσόχος τα ξέρει αυτά. Το 4 περνάνε.
1: Ναι, το 4.
0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές ή θες να πούμε κάτι, έχεις κάτι φοβερό και τρομερό?
1: Όχι.
0: Οπότε πάμε κατευθείαν στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Για πάμε, καλησπέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Έλα, Ηλία.
0: Έλα, Ηλία.
2: Τι έγινε, καλή εβδομάδα. Στην πρωινή εκπομπή, ειδικά για την περίσταση, ούτως ή άλλως, επειδή εντάξει, δεν λαμβάνω μέρος στο chat, ναι, απλά το παρακολουθώ, αλλά σήμερα είχα πολύ την προσοχή μου στραμμένη όσον αφορά τα παιδιά που υποστηρίζουν τον Ολυμπιακό, να δω τα σχόλια.
1: Ένα λεπτό, Ηλία μου, ένα λεπτό.
2: Ναι, βεβαίως, ναι.
1: Και συνεχίζεις φυσικά.
2: Ναι.
1: Γιατί πρώτα απ' όλα πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια του Στάθη Καβάκη, ήταν μεγάλη απώλεια. Για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έντυνε και η φωνή του έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές Ολυμπιακών στο...
0: στην οικογένειά του.
1: Ναι, στο Καραϊσκάκι αλλά και στο ΣΕΦ παλαιότερα. Ήταν ο άνθρωπος που συλλήγει τη συνθέση.
2: Τι λες τώρα.
1: Ναι.
0: Συνθέσει στο
1: Ατακό. Την Κυριακή έγινε. Και ήδη την έγραψε ο Νίκος Καβαλάς.
2: Πώς δεν γράφτηκε κάπου?
1: Γράφτηκε.
0: Επιτήρια στο γιος του.
2: Μάλιστα. Ετών πόσο ήτανε?
1: 87.
2: Ήτανε, πρέπει να ήταν πολύ προχωρημένο.
1: 87,
2: ναι. Πολύ παλιά τώρα, ναι.
1: Όχι και πολύ. Το τελευταίο γκολ που είχα βαθμίσει, που έκανε πάντα στο Καρισκάκι, το γκολ και ο Ολυμπιακός
2: θα
1: παραταχθεί με την ακόμη. Και ο Ολυμπιακός,
2: ναι,
1: έτσι το έλεγε. Ήτανε στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-0 με γκολ Μασούρα το 21.
2: Ναι. Ναι, έχει. Τώρα είδε πώ το. Δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι έλειπε αυτή η φωνή. Ναι, δεν ξέρει. Πολλέ φορέ τα βάζουμε κάποια πράγματα σε δευτερεύουσα σημασία.

0: Λοιπόν, και ήθελα να δω, τώρα συνεχίζω αυτό που έλεγα πριν, αν είμαι υπερβολικός εγώ σε κάποια άποψη και συγκεκριμένα στο ότι, εντάξει δεν θα πω φυσικά για όλη την ομάδα, αλλά κάποιοι παίχτες έχουν κάνει τον κύκλο τους.
1: Όπως?
0: Ας πούμε, ναι. Ο Κωστίνια. Ο Ροντινέι.
1: Κοίτα να δεις, ο Κωστίνια, μιας και ο Ροντινέι είναι άλλη περίπτωση, γιατί είναι πιο, πολύ πιο μεγάλος ηλικία. Ο Κωστίνια, ας πούμε, παίρνω πέρυσι. Είχε δείξει πάρα πολύ καλό πρόσωπο και είχε κάνει πολύ καλά παιχνίδια. Και λέγαμε ρε παιδί μου ότι ο Κωστίνια, τι μπακ, πόσο καλό μπακ είναι. Φέτος δεν είχε την ανάλογη συνέχεια. Δεν μπορώ να σου πω ότι
0: δεν υπάρχει όμως, έχουμε φτάσει.
1: Αλλά δεν είναι σε μια ηλικία που να πεις, ξέρεις ότι ο Κωστίνια, ξέρεις τον πήρε τα χρόνια. Το να έχει κλείσει ο κύκλος όπως το λέει, θεωρείς εσύ ότι να δει κάτι άλλο Ολυμπιακός, αυτό να το συζητήσω. Αλλά δεν τον έχω πάρει τα χρόνια τον Κωστίνια.
0: Δεν μίλησα για θέμα ηλικίας. Όσον αφορά, εντάξει, γιατί παίζει ρόλο είσαι μέλος σε κάποια ομάδα. Μπορεί να ταιριάξει κάπου αλλού. Ας πούμε ανέφερα τον Κωστίνια, γιατί ο Κωστίνια, ειδικά φέτος, δεν έχει κάνει ούτε ένα παιχνίδι καλό. Ούτε ένα. Δεν ξέρω εγώ αν θυμάμαι λάθος και υπάρχει κάποια εξαίρεση. Επίσης, υπάρχει και το θέμα του ότι φτάσαμε σε ένα σημείο να μην έχουμε και κάποιες λύσεις από τον πάγκο.
1: Αν το πάμε στο χθεσινό παιχνίδι, ο Ολυμπιακός ουσιαστικά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι, ήταν μετά το 3-1 του ΠΑΟΚ, γιατί και μέχρι εκεί, τώρα δεν μπορώ να ρωτήσω μηνύματα, αλλά είναι ξεκάθαρη η άποψή μου. Μια χαρά ήταν η ομάδα. Δηλαδή δημιούργησε φάσεις. Δεν ήταν κακός Ολυμπιακός, πάντα και πολύ καλύτερα μέσα στο γήπεδο. Θα μπορούσε να έχει προηγηθεί.
0: Θα σου πω, λοιπόν, για μένα, επειδή θέλω να πούμε και για το χθεσινό, γιατί είναι και λίγο παράδοξο το ότι συνέβη χθες. Και είπες πολύ σωστό ότι δεν είχαμε καμία σχέση με την εικόνα της ΑΕΚ, που πραγματικά ήταν μια αποκαρδιωτική εικόνα. Χθες έκανε και φάσεις, έκανε...
1: Βεβαίως, στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού δεν βλέπω.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Για μένα, για να τελειώσω το πρώτο σκέλος, για μένα ο Ολυμπιακός χρειάζεται μια δεκάδα από 15 παίχτες προς το κλασά τους. Τι είπα τώρα.
1: Όχι, δεν γίνεται αυτό. Όλοι είναι...
0: Μια δεκάδα από 15 παίχτες, θα σποτάξει θα γίνουμε. Εννοώ 15 παίχτες να είναι έτοιμοι για να μπουν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Εγώ το εξέφρασα λάθος.
1: Εγώ έχω διαφορετική άποψη.
0: Τι πας στον πάγκο, βλέπεις Βιανκόν, βλέπεις ο Καλογερόπουλος, το ακούγεται ας πούμε το παιδί δεν θα συνεχίσει, δεν ξέρω κάτι τέτοιο γράφει.
1: Ναι. Εγώ νομίζω ότι αυτό που λείπει από τον Ολυμπιακό είναι προσωπικότητες που μπορεί να βγαίνουν μπροστά, ξέρεις, και στα δύσκολα, δηλαδή σε παίχτες, δηλαδή στις γραμμές του, δηλαδή θέλει ένα χαφ με μεγάλη προσωπικότητα Ολυμπιακός.
0: Απ' την άλλη θέλω και την άποψη τη δική σου, σαν άμεσο, επειδή είσαι και ρεπόρτερ στην ομάδα, σε πιο κοντά στην ομάδα, αλλά και του Διονύση που τα βλέπει και σαν τρίτος. Δεν ξέρω αν το βλέπω εγώ λάθος. Κάποια παιδιά που δεν παίζουν και βλέπουν δεν παίζουν συνέχεια, δηλαδή είναι ο Σιπιώνη. Κάθεται, κάνει προθέρμανση, βλέπει δεν μπαίνει ποτέ. Ο Νασημέντο το ίδιο. Δεν είναι κακό για την ψυχολογία αυτών των παιδιών. Ή ο Γιαζίτση, ας πούμε, σου λέει γιατί δεν με βάζει.
2: Επειδή ζήτησε την άποψή μου, άμα δεν.
0: Ναι.
2: Δεν παρακολουθώ τώρα και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ναι,
2: για να ρωτάω κάποια πράγματα, αλλά άμα δεν έχει προπονήσει, το πόσο είναι στι προπονήσει αυτά τα παιδιά και το τι εμπιστεύεται ο προπονητή. Για μένα πάντως, αν θες συγγνώμη, δεν είναι θέμα αρρώστια του Ολυμπιακού. Δεν λέω δεν θέλει μεταγραφές, όλοι θέλουν μεταγραφές. Δεν είναι ότι
0: έχει κάποιο
1: πρόβλημα. Κάτσε να ρωτήσει, ο Διονύσης.
2: Θεωρώ ότι θα πρέπει να κάπως να αλλάξει λίγο τον τρόπο παιχνιδιού του. Γιατί το έχω ξαναπεί, τον έχουν διαβάσει πλέον τον Ολυμπιακό.
1: Δεν έχει αλλάξει ο τρόπος παιχνιδιού, δηλαδή δεν σημαίνει ότι τον μάθαρε μετά από δύο χρόνια.
0: Αυτό ακριβώς ήθελα να ρωτήσω. Η Ηρακλή πιστεύει ότι εχθές το προσέγγισε καλά ο Μεντιλίμπαρ το παιχνίδι.
2: Δεν έβαλε την μπάλα κάτω ο Ολυμπιακός.
1: Ο Ολυμπιακός την έβαλε πολύ κάτω την μπάλα και σας έχω πει πόσο καιρό ότι έχει δουλειά.
0: Ναι, αλλά άφησε χώρους στον ΠΑΟΚ η Ηρακλή μου.
2: Δεν ήταν καλός πίσω ο Ολυμπιακός. Μπροστά δεν ήταν καλός.
0: Η Ηρακλή μου άφησε χώρους. Όταν έχει Κωνσταντέλια και Ζιβκοβίτση δεν του αφήνει χώρους. Εκεί την πάθαμε τη ζημιά.
1: Ο Νασημέντο. Λέβαια, ξέρεις για το Ρασιμπέντο ότι δεν έχει παίξει και ξέρεις πόσες συμμετοχές έχει φέτος. Δεν σου λέω ότι είναι όλοι ως βασικός. 26. 1400 λεπτά. Μάξ. Είναι σαν να έχει παίξει 15-90 λεπτά. Χοντερικά τώρα σου τα λέω. Λοιπόν, ο Σιπιώνη.
0: Ο Σιπιώνη που κλέβει και μπάλες και αυτά που είχαμε πει, είχαμε δει και στη Λεωφόρο και κάνει πολύ καλή εμφάνιση τον πρώτο γύρο.
1: Έχει μπει περισσότερες ώρες αλλαγή, έχει μικρότερο χρονικό διάστημα. Αλλά συμμετοχές έχει 25 με 1000 λεπτά. 15 παιχνίδια στο πρωτάθλημα, έχει παίξει 6 στο Champions League.

0: Ιάκ που το ακυρώθηκε ως offside, γιατί ο Πιρόλα μπορεί να θεωρηθεί ότι επηρεάζει, γιατί μπαίνει μπροστά, είναι εκεί και κάνει και μια κίνηση να αποφύγει την μπάλα. Έτσι και ο Μπάμπα που συνεχίζει κιόλας μετά να και πάει μπροστά.
1: Υπάρχει μια φάση πριν χτυπήσει ο Μιχαηλίδης την μπάλα, εκεί καλύπτεται από τον Έσο Μπάμπα. Αυτό όμως ήταν μισό μέτρο από ό,τι μου είπανε το πόδι του, μέχρι να φτάσει την μπάλα να χτυπήσει το φάουλ. Μετά όταν χτυπάει την μπάλα, ο Μπάμπα είναι ένα μέτρο μπροστά από τον Έσο. Τέλος πάντων, η άποψη ορισμένων ότι 20 χρόνια κατακριουγήθηκαν από τον Ολυμπιακό, κατά την άποψή τους είναι σωστή, αλλά επειδή εγώ είμαι 74 ετών, πριν από τα 20 αυτά χρόνια υπήρχαν και άλλα χρόνια πριν που είχε κατακριουγηθεί ο Ολυμπιακός, και όταν ένας πρόεδρος μιας ομάδας είπε κάποτε ότι ποτέ πρωτάθλημα ξανά στον Πειραιά, τι εννοούσε συγκεκριμένα, με ποιο τρόπο δεν θα παίρνει πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός, γιατί μια ομάδα ήταν στον Πειραιά. Αυτά για να τα ξέρουν μερικοί. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Απλά θέλω να δώσω χαιρετίσματα στους φίλους μου, τους ομοπαθείς, ομοιοπαθείς Λάμπη και Βαγγέλη, στο Γιώργο από τον Μαρκόπουλο, τον Λάμπη, τον Λαβρέντη, τον Μπάμπη, όλους τους φίλους. Ξεχνάω τη Σωτηρία, την Γραμματικοπούλου, την Έλλη, την Ποτίνου, και την αγάπη που να έχετε αυτή, είναι αυτονόητη και δεδομένη πάντα.
2: Να είστε καλά. Το
1: καλύτερο, εύχομαι. Γεια σας.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Καλησπέρα.
3: Έρετε.
2: Έλα ρε Μάκη.
0: Ναι, έλα.
3: Ιρακλή.
0: Έλα Μάκη. Δεν σε κατάλαβα.
3: Καλύτερα σε ερημιά να τρώω μία ρέγγα,
0: ναι,
3: παρά μέσα στο γήπεδο να βλέπω τον αφήντ.
0: Από την Κρήτη ο
2: Μαντινάδα.
0: Μαντινάδα ο Μάκης.
3: Αφιερωμένο εξαιρετικά στο φιλαράκι σου. Στην αδυναμία σου.
0: Δεν είναι αδυναμία μου.
3: Πώς δεν είναι
0: αδυναμία μου.
3: Ορτέγκα και Ορτέγκα, όλα τα γκόλα από εκεί τα έχουμε φάει. Όλα που λέει ο λόγος.
0: Το τρίτο γκόλ, ας πούμε, δεν είναι ότι φταίει ο Ορτέγκα, είναι ότι δεν κάλυψε ο Ζέλσον.
3: Ναι, γιατί ο Ζέλσον τι είναι, αμυντικός είναι.
0: Αριστερά
3: ήταν η μπάλα.
0: Αδερφέ, καλύπτουνε, γυρίζουνε πίσω και τα εξτρέμ για να βοηθήσουνε.
3: Δηλαδή το εξτρέμ. Ο Ζέλσον από το...
0: Όχι το τρίτο, στο δεύτερο κύριο, στο τρίτο. Στο δεύτερο πρέπει να έχει... πάνε να βοηθήσουν, γιατί έχει συγκλίνει ο Ορτέγκα.
3: Στο δεύτερο, τι δουλειά είχε ο Ορτέγκα εκεί που μάρκαραν 2-3 να πάει και αυτός να γίνουν 4.
0: Όχι, ήταν 2 και πήγε ο Ορτέγκα και έγιναν 3.
3: Ήταν κι άλλος δίπλα.
0: Εκεί, Μάκη μου, το θέμα είναι ότι πήγανε 3 παίχτες συνολικά και δεν μπόρεσαν όλοι να μπαρκάρουν τον Κωνσταντέλια και έδωσε την πάση.
3: Θα σου πω κάτι τώρα.
0: Και για να πούμε και δίκιο, και το σουτ μπορεί να σημάδευσε τη γωνία και να βάλε φάλτσα. Δεν ήταν δυνατό.
3: Θα πάω και στο Τζολάκι. Λοιπόν, έχουν πάει 3 παίχτες να μαρκάρουν τον Κωνσταντέλια, τον παιχταρά αυτόν.
0: Παιχτάρας.
3: Δεν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα τέτοιο παίχτης. Λοιπόν, ο Τζολάκης που είναι πίσω, αυτός κατευθύνει την άμυνα. Μπορούσε και να φωνάξει τον Ορτέγκα να του πει πήγαινε αριστερά, είναι μόνοι τους οι άλλοι δύο. Γιατί ήταν δύο, δεν ήταν ένας. Στα 3 μέτρα από τον Ορτέγκα.
0: Δεν είναι εύκολο αυτό που λέει τώρα κατά τη διάρκεια του μάτσου πάνω στη φάση.
3: Αυτό, Ηρακλή, όταν λέμε ο τερματοφύλακας κατευθύνει την άμυνα, ένας από τους ρόλους είναι και αυτός. Γιατί οι παίχτες οι αμυντικοί με την πλάτη γυρισμένη δεν έχουν ορατότητα στο πίσω μέρος ή λοξός δεξιά-αριστερά να δούνε τι συμβαίνει όταν είναι συγκεντρωμένοι στον αντίπαλο παίχτη που είναι μπροστά τους. Ο τερματοφύλακας πρέπει να μιλήσει εκεί. Γιατί θα μου πεις, αν μίλαγε στον Ορτέγκα θα πήγαινε, τέλος πάντων. Το τρίτο γκολ. Κάνει μία μπαλιά ο παιχταράς που είπαμε, ο Κωνσταντέλιας,
0: με το εξωτερικό φάλτσο.
3: Με εξωτερικό φάλτσο. Μου θύμισε, προσέξτε, παραλληλισμό θα κάνω, όταν μπει η Αλεπού μέσα σε ένα κοτέτσι, σκορπάνε οι κόρτες. Έτσι και η μπαλιά αυτή μπήκε σαν Αλεπού στην περιοχή του και διαλύθηκε άμυνα, Ηρακλή.
0: Μα δεν ήταν θέμα. Δεν είχε ισορροπία η άμυνα του Ολυμπιακού.
3: Αυτό πλέον διαλυθήκανε. Και εκεί πάλι έλειπε ο Ορτέγκα.
0: Εκεί φταίει ο Ορτέγκα.
3: Ο Ηρακλή, ξέρεις σε πόσα γκολ φταίει φέτος. Και απορώ πως υπάρχουν φίλοι μου συνοπαδοί να λένε ότι είναι καλός παίχτης. Παίχτης που είναι, όπως τον βλέπεις, είναι τσιτωμένος.

0: Ηρακλή πάντα. Όταν είσαι στην τζίτα,
1: ναι,
0: δεν ποτέ δεν σκέφτεσαι σωστά.
1: Δεν έχει φέρετε ότι
0: ούτε το εγκέφαλο, ούτε τα πόδια.
1: Κάτσε ρε πάκι τώρα, τι
0: δεν είναι αλλού για αλλού Ηρακλή.
1: Το ότι έχει κάνει
0: όπως
1: λάθη.
0: Είπατε και... προηγουμένως,
1: ναι,
0: που κακώς είπατε ότι ο Τσικίνιο δεν είναι ατομιστής. Είναι ατομιστής.
1: Ο Τσικίνιο.
0: Θυμάμαι τον πρώτο χρόνο που είχε έρθει. Άλλοι ήταν μόνο στο ΕΣΕ και του ζήτησε την μπάλα και δεν του την έδωσε. Όχι μόνο δεν του την έδωσε.
1: Μα τώρα ότι μπορεί να έχει συμβεί σε ένα παιχνίδι σε δύο δεν σημαίνει ότι τον Τσικίνιο το βλέπει συνέχεια.
0: Όταν είναι έξω από την περιοχή Ηρακλή,
1: ναι,
0: πάντα σουτάρει.
1: Ο Τσικίνιο.
0: Αυτό να το προσέξει που σου λέει. Ναι. Δεν κοιτάζει δεξιά-αριστερά να συνεργαστεί. Όταν έχει την πλάτη γυρισμένη,
1: ναι,
0: μπορεί να συνεργαστεί γιατί δεν βλέπει το τέτοιο.
1: Εφτά σύστα έχει δώσει ο Τσικίνιο.
0: Παρότι έκανε φοβερή προσπάθεια στο γυριστό που έκανε.
1: 7 assist έχει δώσει ο Τσικίνιο φέτος. 7 assist που πήγαν γκολ.
0: Δεν έχει δώσει 7 assist γιατί βάλανε γκολ κάποιοι παίκτες από τους που δέχτηκαν την πάσα του. Αλλά έχει να βάλει γκολ 20 αγώνες. 19 συγκεκριμένα. Γιατί δεν στέκεσαι σε αυτό.
1: Ποιο πράγμα τώρα, εσύ μου είπες ότι είναι το μισθή.
0: Έκανε ένα καλό παιχνίδι χθες πράγματι. Σκέψω ότι έκανε πολύ καλό παιχνίδι για Τσικίνιο, πρόσεξε.
1: Τι για Τσικίνιο, τι είναι, κανένας για... του πεταματού ο Τσικίνιο.
0: Δεν τον έχω σε εκτίμηση.
1: Τι εννοείς ότι είναι...
0: Δεν τον έχω σε εκτίμηση.
1: Το Τσικίνιο.
0: Έπαιξε πάνω από αυτό που περίμενα. Γι' αυτό είπα για Τσικίνιο. Πόσο καιρό είχε να παίξει έτσι.
1: Ο Τσικίνιο πέρασε ένα περίοδο το φορμαρίσμα του και είχε βγάλει και τραυματισμούς.
0: Μήπως αυτή η περίοδος, μήπως ήταν κανένα εξάμηνο.
1: Όχι, δεν ήταν κανένα εξάμηνο, ένα δίμηνο ήταν ο Τσικίνιο.
0: Ορίστε.
1: Με ένα δίμηνο ήταν ο Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο έχει βάλει...
0: Ηρακλή, έχει να σκοράρει,
1: ναι,
0: 20 παιχνίδια. Σε 20 παιχνίδια δεν έχει σκοράρει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι λοιπόν μόνο δίμηνο.
1: Πόσα γκολ έχει βάλει ο Ολυμπιακός σε αυτά τα 20 παιχνίδια.
0: Ορίστε.
1: Σε αυτά
0: γιατί όταν δεν ακούγεσαι, ενώ
1: Λέω, ρε παιδί. Πόσα γκολ έχουμε βάλει εμείς ως ομάδα στα τελευταία 20 μάτς. Λίγα είναι να ξέρεις.
0: Για κλάματα είμαστε.
1: Ε, τι μου λες και σου φταίει ο Τσικίνιο.
0: Επειδή μου τον θεωρείται κομβικό Ηρακλή.
1: Μα είναι κομβικό, τι να κάνουμε τώρα ρε.
0: Επειδή είναι κομβικό.
1: Μα είναι ρε Μακή, 40 μάτς έχει παίξει φέτος ο Τσικίνιο και έχει 6 γκολ και 7 assist.
0: Έχετε μάθει μία λέξη κομβικός ο ένας, κομβικός ο άλλος.
1: Μα ο Τσικίνιο κάνει όλο αυτό το...
2: Ηρεμήστε.
1: Ρε Μακή, ο Τσικίνιο όταν παίζει πίσω από τον επιθετικό. Είναι ο παίχτης ο οποίος όπως παίζει ο Ολυμπιακός είναι που πρεσάρει πάρα πολύ, που θα κλέψει τις μπάλες όπως την έκλεψε στην αρχή του μάτς. Πάσε να το έκανε σουτ. Ωραία, και θα μπορούσε να έχει δώσει πάσα. Αλλά μιλάμε, μιλάμε όπως για ποδοσφαιρισμό. Δεν έχει δείξει ότι είναι ατομιστής που λες εσύ και το 1-1 από παλιά του Τσικίνιο βγαίνει.
0: Λοιπόν, επειδή πιστεύω.
1: Την τελευταία πάσα ο Τσικίνιο τη βγάζει. Την πρώτη ορωτινή και την δεύτερη Τσικίνιο το γύρισμα στον Ελκάμπη.
0: Μα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο από εκεί, Ηρακλή.
1: Γιατί, θα μπορούσε να περιμένει για να σουτάρει, γιατί να μην σουτάρει. Από το πλάι. Μα σου λέω, την έδωσε. Μακή, πες μου ας πούμε ότι η Ορτέγκα δεν είναι καλός και ότι θέλεις ένα καλύτερο, αριστερό μπακ, να το καταλάβω, να το συζητήσουμε. Αλλά να μου λες τώρα ότι δεν έχω σε εκτίμηση τον Τσικίνιο, τι να σου πω τώρα. Ευρωπαϊκό πήραμε, αδερφέ, με τον Τσικίνιο στο 10.
0: Με τον Ολυμπιακό να μου λέτε ότι είναι κομβικός για τον Ολυμπιακό. Τσικίνιο που ακούω τόσο καιρό, άντε να αναστηθεί ο Τσικίνιο. Άντε να αναστηθεί ο Τσικίνιο. Άντε να αναστήσουμε τον Ελκαμπή. Άντε να αναστήσουμε τον Ορτέγκα. Άντε να. Δηλαδή εμείς.
1: Όλου θα του διώξουμε από εκεί. Όλου. Όλου.
0: Να φύγουν όλοι.
1: Όλου. Ωραία, να φύγουμε. Τι, να φύγουμε.
0: Να φύγουν μόνοι του, Ηρακλή.
1: Ποιοι θες να μπήρουν στον Ολυμπιακό, ρε Μάκη.
0: Θα σου πω ποιοι θες να σου πω.
1: Ναι.
0: Τσολάκης.
1: Ναι.
0: Πυρόλα.
1: Ναι.
0: Ρέτσος.
1: Ναι.
0: Ο Έσε.
1: Ναι.
0: Μουζακίτης.
1: Πέντε.
0: Σιπιώνη.
1: Ναι, πού τον είσαι το Σιπιώνη.
0: Δεν με ρώτησες ποιοι θέλω.
1: Ωραία, πάμε. Έξι.
0: Όποτε τον έχω δει το Σιπιώνη, είναι ο καλύτερος.
1: Ναι, έξι.
0: Ωραία, γιατί δεν τον βάζει. Και ακούω και το άλλο. Θα πάει με τα παιδιά του. Γιατί οι άλλοι είναι από παιδιά.
1: Έξι. Αυτού,
0: ο Ολυμπιακός έχει μόνο 12, 13, 14 παίχτες. 25, 30 έχει.
1: Πάει, πήγε με τη συνταγή που τον είχε οδηγήσει πέρυσι στον Τάπλ και περνώπησε στο Κόρφερες. Πάμε, έχουμε μείνει στους 6. Έχουμε μείνει στους 6, Μάκη, έχουμε μείνει στους 6. Πάμε.
0: Πρόσθε.
1: Έχουμε μείνει στο Σιπιόν, είναι ο έκτος.
0: Περίμενε, είπαμε. Ζολάκι, Ρέξο,
1: 6, φτάσαμε στο κέντρο είμαστε.
0: 6. Έσε,
2: Ελκαμπή.
0: Περίμενε, δεν πάω εκεί πέρα ακόμα. Τον άλλο τον Ασημέντο. τους Πορτογάλους, τους Βραζιλιάνους.
1: Τον Ασημέντο τον κρατάμε.
0: Δεν τους ξέρω, ναι, τον κρατάω τον Ασημέντο.
1: 7.
0: Δέλσον όχι. Ποντένσε όχι.
1: Ναι.
0: Ελκαμπή δεύτερο. Και επιστροφή του Ουκρανού από τη Λιόν. Επιστροφή.
1: Ας αυτό συγχωρούμαστε.
0: Και στο καλό παρέμει.
2: Φορτούνης.
0: Απλά πράγματα. Μας είχε δώσει τόσα πράγματα ο Ουκρανός που τον ήθελα εγώ πάρα πολύ. Αλλά...
1: Δεν διαφωνώ για τον Ουκρανό, δεν διαφωνώ καθόλου.
2: Φορτούνης.
0: Όχι, μακριά και αλλά. Εγώ δεν τον ήθελα τον Φορτούνη τότε που ήταν πιο νέος. Θα τον θέλω τώρα που θα έρθει από την Αραβία.
1: Τον Τσικίνιο το θες.
0: Όχι.
1: Πάει και ο Τσικίνιο. Α, 8 δηλαδή.
0: Ναι, αυτός.
2: Άρα 20, πόσο μεταγραφή να κάνει. Τι 6-7 και ποιοι θα μείνουν με 15 παίκτες θα πάει ο Ολυμπιακός.
0: Και να πάρει και 6-7 παιχταράδες. Όχι, εννοώ για βασικούς. Αυτούς θέλω να βλέπω στο γήπεδο, να πάρει και 6-7 παιχταράδες, να έχει γύρω στους 14-15 και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί, όσοι είναι, όποιοι είναι, θα μου πεις όποιος είναι να πάρει ο κ. Μαρνέτης, ο Μεντινίπαρ θα παίζει με τα παιδιά του. Να τα χαίρεται, αλλά όταν δεν πάρουμε τίποτα φέτος, θα μας χαιρετήσει. Καλή συνέχεια.
1: Ναι. Γεια σου Μάκη.
0: Γεια.
2: Γεια σου Μάκη.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Καλησπέρα.
1: 8 παίχτες.
3: Στέλιος Παναθηναϊκός Γερμανία.
2: Γεια σου Στέλιο.
1: Γεια σου Στέλιο.
2: Καλά φίλε.
3: Λοιπόν, Πλανήτης Παναθηναϊκός. Διονύση, είπες στην αρχή, ο Παναθηναϊκός έχει βάλει ένα γκολ σε 8 ντέρμπι, όταν μπόρδα.
2: Τα τελευταία, ναι.
3: Ο Παναθηναϊκός, ε. Ο Ολυμπιακός που είναι μια ομάδα με τον ίδιο προπονητή. 2,5 χρόνια. Πόσα γκολ έχει βάλει στα 8 ντέρμπι.
1: Γιατί στο Παναθηναϊκό, ένα χθες 3.
2: Μα σου είπε κανείς ότι παίζει καλά ο Ολυμπιακός.
1: Αλλά εντάξει. Δεν είχε.
3: Κοίταξε, άκου, δεν παίζει καλά ο Ολυμπιακός.
2: Δεν ακούγεσαι καλά όμως η γραμμή σου.
1: Πάντα κάτι συμβαίνει.
3: Ναι, τώρα.
2: Όχι, χειρότερα.
3: Ναι.
2: Ελά.
3: Ακούγομαι ή όχι.
1: Χάνεσαι. Δεν έχει καλό σήμα, βρε.
2: Δεν έχει καλό σήμα, ναι.
3: Δεν
2: ακούγεσαι, φίλε μου, δεν ακούγεσαι. Πάμε, επόμενο. Πάμε παρακάτω, ναι. Ναι. Okay. Ναι. Μας ακούτε.
4: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Έλα, δεν είστε τι λέει.
2: Γεια σου, Γιάννη.
4: Λοιπόν, παιδιά, να πούμε, εγώ δεν θα πω τον άλλον που έλεγε τι λένε οι δημοσιογράφοι. Εγώ πάντα λέω αυτό που δεν λένε οι δημοσιογράφοι.
2: Μάλιστα.
4: Είτε γιατί δεν τολμούν, είτε γιατί δεν ξέρουν.
2: Ναι.
4: Μόνο το σεβασμό. Όχι για εσάς, έτσι.
2: Ναι,
4: γενικά μιλάω.
2: Που τολμάς και ξέρεις.
4: Λοιπόν, θα πάω στο θέμα Γιαννακόπουλου.
2: Ναι.
4: Πολλοί νομίζουν ότι ο Γιαννακόπουλος το τσίπησε μια μέρα, μια μίγα και τα βάλε με την Ευρωλίγκα. Καταρχάς να πω ότι ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα είναι ο υπερπροταθλητής. Έχει πάρει 4 ή 5, θύμισε μου Διονύση. 5 μου φαίνεται Ευρωλίγκα. Από τότε που άρχισε Ευρωλίγκα, έτσι δεν μιλάω για FIBA.
2: Ναι.
4: Είναι ο υπερπρωταθλητής με διαφορά από τη δεύτερη. Άρα δεν μπορεί να υποτιμήσει μια διοργάνωση που είναι ο υπερκατακτητής. Έτσι. Λοιπόν, τι έχει γίνει. Ιστορία. Δεν ξεκίνησε αυτό, Δημήτρη, παιδιά. Η ιστορία, αν θυμάστε κι εσείς, ξεκίνησε το 2002. Το 2001. Εγώ να παραδεχτώ, για να μαθαίνουν και οι καινούργοι, έτσι, ότι ο Παναθηναϊκός ήταν ευνοημένος και από τον Στάνκοβιτς, τη ΦΥΜΠΑ.
2: Πώς σου ήρθε αυτή η συζήτηση.
4: Μα γιατί, πώς μου ήρθε. Γιατί βγάζουν τον Γιαννακόπουλο να γεννήσει από το Final Four. Δεν είναι μια τον να έχεις στο σπίτι σου Final Four και να αποβάλεις τον πρόεδρο για ψήλου πείδημα. Θα πάω, θα φτάσω, εκεί θέλω να φτάσω.
2: Ναι.
4: Είναι απίστευτο. Είναι όπως το άλλο που έκανε ο Ολυμπιακός που το κάνανε. Και στη μνήμη του πατέρα του στον Καλλιμάρμαρο, στον Παύλο Γιαννακόπουλο.
1: Αδερφέ, είναι ένα τα πράγματα. Ένα τα πράγματα.
2: Ένα
1: τα πράγματα. Ναι, πάμε να τα πούμε.
4: Πάμε ένα. Λοιπόν, το 2000 τι έγινε, παιδιά. Κάποιες ομάδες με επικεφαλή τη Ρεάλ, η οποία έβλεπε ότι δεν έπαιρνε, και την Μπαρσελόνα, η οποία ήταν άτιτλη επιθύμα, πήραν και τον Ολυμπιακό μαζί, που όντως αδικούταν από τον Στάνκοβιτς και από τον Βασιλακόπουλο. Ο Βασιλακόπουλος όντως ήταν το πρωτοπαλίκαρο του Στάνκοβιτς, έτσι, τα θυμάστε αυτά, που το διαδέχτηκε κιόλας στην προεδρία της FIBA, Europe. Ωραία. Εγώ δεν δεχτώ ότι ο Παναθηναϊκός ευνοούταν. Αλλά έχει πάρει δύο μόνο. Δεν έχει πάρει καμιά εικοσαριά. Ωραία. Η Ρεάλ ήταν πρώτη τότε. Και φεύγουν, αποφασίζουν να φύγουν. Πήραν και την ΑΕΚ μαζί και τον ΠΑΟΚ στην Ελλάδα. Πήραν την Μπασκόνια. Πήραν τη Βίρτους. Και αποφασίσανε να κάνουν την επανάσταση. Συμφωνούμε με φιλό. Στη ΣΥΜΠΑ έμεινε ο Παναθηναϊκός. Πιστός. Αυτό δεν το ξέχασε ποτέ η Ευρωλίγκα που δεν ήρθε μαζί της. Ο Παναθηναϊκός μετά αναγκάστηκε, γιατί σου λέει δεν μπορεί ρε παιδιά να είναι διαιρεμένο το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν κοίταξε το συμφέρον του και υποχώρησε, και υποχώρησε αν θυμάστε, και πήγε με την Ευρωλίγκα το 2002. Από τότε να σας θυμίσω, Μπολόνια 2002, Μόσχα 2005, στα Final Four πάω μόνο, σφαγή. Η μεγαλύτερη σφαγή. 2009, Βερολίνο, αν και το πήρε. Θυμάστε το Γιαννακόπουλο που κατέβαινε με τα 100 δόλαρα. Γύρισαν μάτσοι αθεόφοβοι, 25 πόντους, στο δεύτερο ημίχρονο, 25 πόντους με διαιτησία, 95-5. Και η μεγαλύτερη σφαγή στην Κωνσταντινούπολη το 2002, το 2012. Φυσικά. Η μεγαλύτερη, αν έχει κάποιος YouTube να το βρει αυτό το μάτς, δεν υπάρχει τέτοια σφαγή. Άρα ο Παναθηναϊκός από τις μεγάλες ομάδες της Ευρωλίγκας, δεν λέω από όλες, από τις μεγάλες, είναι η χειρότερη αδικημένη. Και συνεχίζεται. Δεν είναι τρελός ο Γιαννακόπουλος τόσα χρόνια που ήθελε να φύγει.
1: Μα τώρα θες να μου πεις ότι 25 χρόνια.
4: Βέβαια.
2: Για το 12 συμφωνώ.
4: Έχω ένα Final Four.
2: Ωραία, Γιάννη, ωραία, το πες. Ακούστηκες. Πάμε στα τωρινά. Μην πάμε τώρα στο 2000.
4: Πάμε τώρα στα τωρινά. Πάει ο Μπαρτζόκας, ανεβαίνει στην εξέδρα, βρίζει αυτό, βρίζει από εδώ, από εκεί, μαλώνει με κόσμο, πρόστιμο. Ο Μάιλ Τζέιμς κουνάει το χέρι του στους διαιτητές, χρηματισμό, τους λέει κλέφτη, πρόστιμο. Ναι. Πάει ο Γιαννακόπουλος, όπως κατά μέλα βλακή έκανε, έπεσε στην παγίδα.
1: Ποια παγίδα, δηλαδή τον είχε στήσει η Βαλένθια να το κάνει.
4: Τον περιμένα στη γωνία για να χάσει το Final Four. Ερακλή, τι είπε ο Γιαννακόπουλος.
1: Για ποιο λόγο να το χάσει το Final Four. Για ποιο λόγο.
4: Για ποιο λόγο θέλει η Ευρωλίγκα να...
1: Ναι, για ποιο λόγο. Κάτσε ρε, Γιάννη. Έχεις κάνει ολόκληρη ιστορική αναδρομή από το 2002 μέχρι το 2025. Από αυτά που πιστεύεις, πιστεύε τα. Ούτε μπαίνω τώρα σε διαδικασία. Βαριέ μικτρά. Ωραία. Εσύ δηλαδή θεωρείς ότι ας πούμε... Εγώ δεν σου λέω το τι έχει γίνει, αλλά εσύ ας πούμε θεωρείς ότι ας πούμε πήγε η αστυνομία της Βαλένθια, το είσαι δει, χωρίς να έχει γίνει κάτι. Πήγαν από μόνοι τους. Δεν έγινε τίποτα δηλαδή.
4: Περίμενε, η Ευρωλίγκα δικάζει βάσει του φύλου αγώνα.
1: Μα περίμενε, αδερφή, μισό λεπτό. Ναι. Ο Παναθηναϊκός είχε θέμα με τον Μπερτομέου ή έχει θέμα με τον Μπορτιρόγκα. Δηλαδή, ο Μπορτιρόγκα που έχει παίξει, με ποιον έχει γράψει ιστορία ο Μπορτιρόγκα. Με τον Ολυμπιακό, τη Ρεάλ, με ποιον.
4: Όχι, ο Μπορτιρόγκα κατά μένα και κατά λάθος τα βάζει ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να τα βάλει με Ιμπροφιέλο, όλους αυτούς τους στόχους, όλη αυτή την κλίκα της διατησίας. Ο Μπορτιρόγκα μπορεί να μην έχει και αίσθηση τι γίνεται εκεί μέσα. Εγώ θέλω να σου πω ότι.
1: Περαστικός είναι.
4: Είναι πρόεδρος. Άλλοι είναι στην
1: κέρδη
4: της Ευρωλίγκας. Ρε Ηρακλή, στην κέρδη της Ευρωλίγκας. Δεν είναι ο Μποντιρόγκα. Ο Μποντιρόγκα προχθές μπήκε.
1: Γιατί είχε κάποιο παράπονο παραθυρικό στη Βαλένθια στα μάτια της διαιτησία.
4: Όχι για τη Βαλένθια, δεν σου λέω για τη Βαλένθια. Τόσα χρόνια. Εγώ άλλο λέω. Η Ευρωλίγκα περίμενε τον Γιαννακόπουλο στη γωνία με τον παραμικρό για να το ρίξει τόσες αγωνιστικές ώστε να χάσει το Final Four. Και θα εξηγήσω τι λέω. Τι έκανε ο Γιαννακόπουλος. Πήγε στην γραμματεία και είπε δώστε το φάουλ, παιδιά.
1: Ναι.
4: Στον Γκάμπ που ήταν και κατά φανερό φάουλ. Και τρώει τρεις αγωνιστικές για αυτό το πράγμα. Τρεις αγωνιστικές.
1: Είναι εφέσιμη η ποινή.
4: Όχι. Όλα σχεδιασμένα. Τρεις αγωνιστικές ήθελε να πάρει το Final Four.
1: Ναι.
4: Τρεις, ούτε δύο να παίξει ούτε στον τελικό. Σου λέει γιατί άμα είναι και ποιοι είναι η μάρκα, βγαίνει η μάρκα, πρόκειται στη Ρεάλ. Βγαίνει πριν βγει η τιμωρία. Και λέει αυτό τον τραμπούκο τον Γιαννακόπουλο πρέπει επιτέλους η Ευρωλίγκα να τον τιμωρήσει. Και την άλλη μέρα, γιατί η Ρεάλ είναι από πίσω. Η Ρεάλ είναι, παιδιά, εγώ δεν ξέρω με τέτοια. Αλλά είναι το πιο βρώμικο ύπουλο σωματείο κατά μένα. Το πιο ύπουλο. Σου λέει η Ρεάλ, ποιο παίζω επιτελικό με τον Παναθηναϊκό. Έτσι.
0: Και από πίσω είναι Ολυμπιακός. Ρεάλ Ολυμπιακός θετικά είναι ευνοημένη της Ευρωλεπτές με ένα φαίνεται που αδικήθηκε.
1: Και γι' αυτό τα έχει πάρει τη σκόπη στα 4 χρόνια Ολυμπιακός.
0: Εσύ πιστεύεις ότι άμα ήταν ο Γιαννακόπουλος στο Final Four, στα Court Sheet, θα τολμούσαν οι διαιτητές
1: Τι θα έκανε, τι θα έκανε, θα μπαίνει μέσα, τι θα έκανε.
0: Θα μπαίνει μέσα, θα τα κάνει λίμπα, ναι, και σου λέει για να μην γνωρίζει τον κόσμο η ΦΥΗ. Τίποτα, η Ευρωλίγα, αυτό σου λέει. Τώρα θα δεις τι θα γίνει. Και παίζει με Ρεάλ και μετά πιθανώς με ποιον, με τον Ολυμπιακό. Πες μου, Ηρακλή, πες μου ένα Final Four που αδικήθηκε η ΤΣΣΚΑ, η Ρεάλ και ο Ολυμπιακός. Ένα, και θα σου πω, έχεις δίκιο.
1: Θα σου πω, άμα θες, θα σου πω και φάση και όλα.
2: Για το 12, εγώ πάντως συμφωνώ. Το 12.
1: Τι, στο μπάτσο της ΣΕΚΑ Παρασκευά
0: είναι ένα φάση.
1: Όχι, φάση. Τι φάση, κρισιμότατη. Φάση. Κρισιμότατη φάση θα σου πω.
2: Το 12 με τη ΣΕΚΑ.
1: Κρισιμότατη φάση θα σου πω.
2: Στο 12 με τη ΣΕΚΑ, όντως, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Ήταν.
1: Τώρα.
0: Ήταν
2: το 12.
1: Στο Βερολίνο λοιπόν. Και α γίνει εδώ πέρα κουκί. Λοιπόν, στο Βερολίνο λοιπόν, στον ημιτελικό σου θυμίζω, στο σου του Βούισιτς, που είναι το τελευταίο. Περίμενε, ρε φίλε, κρίθηκε το μπάτσα και είναι φάουλ. Το σου του Βούισιτς. Τι όχι. Σημαία θα το έχει κάνει. Έλα,
2: περίμενε. Μισό λεπτό, ρε Γιάννη. Δεν μπορεί να πει για μια φάση σφαγή. Σφαγή θα πεις αυτό που έγινε τότε με τη ΣΕΚΑ Παναθηναϊκός, ήταν σφαγή. Σε εκείνο το, στον ημιτελικό. Ήταν δηλαδή πολύ σκληρό. Για ένα σφύριγμα, δεν το θυμάμαι τώρα για το σφύριγμα που λες, αλλά για ένα
1: το
2: σφύριγμα.
1: Το σου του Βούισιτς. Από την Κορία. Ναι. Δεν μπορεί να πει σφαγή.
2: Δεν μπορεί να πει σφαγή. Δεν μπορεί να πει σφαγή. Σφαγή θα πεις ότι θα σε πάει η διαιτησία πριν ο Κορδέλα από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Άσε, πρέπει, παιδάκι, τώρα ότι.
2: Στο 12 ήταν, Ηρακλή.
1: Ωραία, να το δεχτώ εγώ τώρα στο 12 τον ημιτελικό.
2: Λέω εγώ
1: και την οικονομία τη κουβέντα.
2: Που ξέρει ότι είναι σε αυτά ήταν.
0: Διονύσης στο Βερολίνο.
1: Αλλά 20 χρόνια παράπονα.
0: Το Βερολίνο άσχετα αν το πήραμε. Το δεύτερο ημίχρονο, μόνο το δεύτερο, έτσι. Γύρισαν 25 πόντες με τη διατησία.
1: Άχαλο τελικός. Εγώ συνήθως ο ημιτελικός.
2: Ωραία. Έγινε, Γιάννη, για να προχωρήσουμε. Εντάξει. Διάλειμμα, Γιάννη, γεια σου. Πάμε διάλειμμα.

0: Sport FM 94,6.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πάμε τελευταίο 20 λεπτάκι.
1: Χαίρετε.
2: Έλα παιδιά, καλημέρα.
3: Καλώς τον.
0: Καλώς τον.
2: Δεν τον περίμενα ποτέ αυτό εγώ να συμφωνήσω ακριβώς με όσα λέει είπε ο Μάκης. Για μένα, Ορτέγκα, Ροντινέη, Κωστίνια, Γκαρθία, πάντα σε Ποντέσε, Μαρτίνς, Έλα Ραμπή, είναι γενιτεριαμένοι από το Ολυμπιακό. Δεν το περίμενα ποτέ να συμφωνήσω. Και ακριβώς τους παίκτες που είπε ο Μάκης και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να τους κρατήσω.
0: Και να σε ρωτήσω κάτι, ρε δεκαθλητή. Πώς αυτοί οι παίκτες στάθηκαν στο υψηλότερο στάδιο του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου στο Champions League?
2: Ναι.
0: Πώς στάθηκαν?
2: Τελείωσε αυτό.
0: Τι τελείωσε αυτό? Πώς στάθηκαν εκεί, δηλαδή ξέρανε, αντέχανε, ήταν θέμα τύχης?
2: Και πότε στέκονται στο ποτάσμα αυτοί οι παίκτες?
0: Και τις χάσανε. Γιατί δεν υπήρχαν περισσότερες λύσεις. Πάμε παρακάτω. Αλλά δεν κάνουν, δηλαδή τους έβγαλες όλους άχρηστους. Κάποιοι να μπορούν να φύγουν, να φύγουν. Αλλά πώς λέω, πώς κάνανε παίξανε στο Champions League?
2: Δεν μου λένε για λίγο για τον μπάσκετ που έλεγε Σιλιμός δεν είχε αντικριθεί ο Ολυμπιακός. Δεν είπαμε εγώ, δεν είμαι και ποτέ για τον μπάσκετ.
0: Δεν μου λέει για την γραμμή του Πάσπαλ, δεν έχει φανεί αν την έχει πατήσει όχι από εκεί που
2: είναι. Αυτό δεν είναι. Τότε. Ένα παιχνίδι, ναι, που λένε ότι μια γραμμή και τέτοια, που δεν είμαι και πολύ.
0: Πάμε όμως ξανά στην μπάλα. Δηλαδή πώς μπορέσαν αυτοί οι παίχτες στο πρώτο μισό να ήταν καλοί και στο δεύτερο να κάνουν και στο δεύτερο να μην κάνουν?
2: Δεν ξέρω. Τώρα είναι καλή, παιδί μου, παίζει μπάλα Ολυμπιακός, αυτό λέω.
0: Δεν σου έχω πει ότι έχει παίξει μπάλα όλη τη χρονιά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη έχει παίξει σε παιχνίδια.
2: Εγώ ναι, συμφωνώ.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ καλή. Ήταν τρομερά καλό, δηλαδή. Πολύ, ναι, 1000% μαζί σου. Για το πρωτάθλημα λέω εγώ τώρα. Μην το έχουν και διαμένο ότι έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι εύκολος αντίπαλος την Κυριακή. Να σου πει, αν ο Ολυμπιακός πέσει, σπάει το ποδάρι του και θέλει ένα χ στη δρασία αγωνιστική στα Φιλαδέλφεια με το χ αυτό στο βαθμό με την ΑΕΚ.
0: Δεν μπορεί να γίνει μια ισοπαλία.

0: Ολυμπιακός Βόλος κοντά Ξάνθη 1-0. Κέρκυρα Μήτρογλου. Κέρκυρα Μήτρογλου, καλό αυτό.
1: Βούλεσε το ελούκι.
2: Φυσικά και δεν πρόκειται να υπόβληται σε επιχείρηση. Σε επιχείρηση. Φυσικά και δεν πρόκειται να υπόβληται σε εγχείρηση.
3: Ποιος εγχειρίστηκε?
2: Ο Γκάρεθ Μπέιλ.
4: Και δεν χρειάζεται να πας στο περίπτερο 1 και μετά να πας στο περίπτερο 5 που είναι 10 λεπτά περπάτημα με τα πόδια.
3: Μα!
4: Περπάτημα με τα πόδια, μου άρεσε αυτό. Υπάρχει και το περπάτημα με τα χέρια ενίοτε.
5: Εγώ μπαμπά θέλω 4 ρόδες μόνο, δεν θέλω παραπάνω πράγματα.
4: Τι θέλεις?
5: 4 ρόδες.
4: Παλιά παίζαμε ένα παιχνίδι με τις δώρες με το ξύλο. Αφήνω τους δύο τροχούς για να επιστρέψω στους δύο.
6: Τι λέει ρε φίλε?
4: Ανάποδα τα είπα, τους δύο για να επιστρέψω στους 4. Πάμε να φουλάρουμε το αυτοκίνητά μας, το αυτοκίνητό μας, τα πρατήρια. Το αυτοκίνητά μας, επειδή βλέπουμε πολλά αυτοκίνητα το τελευταίο καιρό και οδηγούμε. Το αυτοκίνητά μας.
0: Όλα αυτά ξέρεις τι μου θυμηθάν.
2: Το σύντενεμο la solución fácil la decisión.
0: Τι μου θυμηθάν. Όχι Ισπανία, μην μπερδευτείς με τα πολλά αυτά.
2: Το σύντενεμο la solución fácil la decisión
7: por zarzuela.
8: Εγώ κλείνω προ το διπλό σου στιγμό παιχνίδι. Η ύψη δεν μου γεμίζει πολύ το μάτρι.
9: Μάτρι!
8: Δεν μου γεμίζει πολύ το μάτρι, έτσι. Γράψτε αυτό. Διότι νομίζω ότι κάπου πάνω το έχει και επιθετικού τη Γιουβέντου, δηλαδή δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.
10: Και πιστεύω ότι θα έχει αρκετό γήπεδο στο γήπεδο. Αρκετό κόσμο στο γήπεδο.
11: Μου λέει Ηρακλή, γιατί να μην παίξει για μια φορά. Χωρίς ελείψη Ολυμπιακός στον μπάσκετ σε τελικούς. Κρίμα για τους απελόγυπους. Για τους Αγγελόπουλους. Να το σημειώσεις, θα το κάνεις.
0: Βέβαια, ρε φίλε, βέβαια.
11: Κρίμα για τους απελόγυπους. Φοβερά πράγματα.
0: 12-13.
12: Μέτρησε για 3 στο τρίποντο. Το
13: Τρέζωση μηνύματος 1 ευρώ και 23 λεπτά με το ΦΠΑ για να κερδίσει το τέλος εκπομπής ένας από εσάς μια τράπεζα. Μια κάρτα της
14: τράπεζας. Μακάρι ρε φίλε τράπεζα,
15: τι. Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Ποσειδών ως από Γλυφάδος Άμυλο.
0: Καλώς τον.
15: Ως άλυμο στο ρεύμα προς τον Πειραιά.
0: Να είστε όλοι καλοί. Να είστε όλοι καλοί και όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια.
16: Γεια χαραντάν και τα κουκιά μπαγλά. Και στο επανακούει.

0: αρέσει, μ' αρέσει αυτή η επικοινωνία με τον κόσμο. Λέμε εδώ, καλημέρα, μόνος του. Η ΑΕΚ έχει δεμένο σύνολο από ατομική ποιότητα, ειδικά από το κέντρο και πίσω, λίγα πράγματα. Έτσι το στείλε μόνος του. Να σας πω βέβαια και για το φωστήρα ρε παιδιά, το φωνέα των γιγάντων. Εμείς κάναμε μια πορεία φέτος πάρα πολύ σημαντική. Εγώ μιλάω.
1: Εσείς. Ναι. Έχετε παίξει ποδόσφαιρο.
0: Και κάτι άλλο ρε παιδί. Έχω παίξει. Δεν μπορώ να σας πω ποιος είμαι. Έχω παίξει σε πολύ πολύ πολύ μεγάλο επίπεδο δεξί μπακ.
1: Πού στο Παναθηναϊκό.
0: Τώρα δεν χρειάζεται να πω.
1: Α, όντως στο Παναθηναϊκό.
0: Όχι. Δεν χρειάζεται να πω. Εντάξει, όσοι με καταλάβαν. Όχι, σε πιο μεγάλη ομάδα. Όσοι με κατάλαβαν. Ναι, στην ΑΕΚ Περιστερίου ήμουνα, θα το πω. Είμαι ο Τσιτσιμπρόκος. Ο Χρήστος ο Τσιτσιμπρόκος είναι ο Σάλιβαν. Ο Τσιτσιμπρόκος.
1: Σίγουρα θα σας ξέρει ο Ταμπάκος.

0: ταμπάκο.
1: Ναι, ναι, ναι. ναι. Μου λέγε μια φορά, παρκάρεις εδώ, μην φύγεις, μην φύγεις. Τα παρκάρω εγώ. Συγχαρητήρια.
0: Καλημέρα, παιδιά. Τσούβι είμαι. Τσούβι είμαι ΑΕΚ.
1: Μπράβο.
0: Αλλά πανηγύρισα τη γιαουρτλού του Αταμάν στο 0-2.
1: Καλά, παιδιά, εντάξει.
0: Καλά του κάνατε, λέει, του πόνεσε. Γιατί ήταν υπερόφητες.
1: Δεν υπάρχει αυτό το. Δεν περίμενε. Δεν περίμενε αυτό το. Φέρ την κάμερα εδώ που είπα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και λέω θα χάσει και την Πέμπτη. Με περίμεναν όλοι στη γωνία. Όλοι στη γωνία να χάσει ο Παναθηναϊκός. Πάρ το 0-2.
0: Mm-hmm.
1: Και έλα εδώ τώρα να χάσει από το αεροδρόμιο την
0: Τετάρτη. Και ποιο θα είναι την Τετάρτη στο γήπεδο.
1: Θα πας. Πάντα είμαι.
0: Δεν το πάει.
1: Τι δουλειά έχει η Μαρία αυτό. Δεν ασχολείται με αυτό. Η Μαρία θα πήγαινε στον μπάσκετ τα τελευταία 5 λεπτά, έχει πει.
0: Εννοείται. Εννοείται. Τι να κάνω την αρχή.
1: Ακριβώς.
0: Να βαρεθούμε. Την καλημέρα μας και σε κάποια παιδιά που την κατέχουν λίγο την παλίτσα. Είναι όλη μέρα στα γήπεδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Να είναι καλά.
0: Να είναι καλά. Να είστε καλά. Δεν μπορώ να πω ποιος είναι.
1: Μου τη λέγατε. Ο Τσιμπρόκος. Πρέπει να είναι ο συμπαίκτης μου ο Ντάντουρας.
0: Έχετε κάνει τα
1: Σωτήρης ο Ντάντουρας. Βεβαίως. Και να σου πω, εγώ ήμουν καλύτερος. Ήμουν καλύτερος, αλλά.
0: Αλλά έχει τις γνωριμίες.
1: Γνώρισα τη Χριστίνα, μετά είχα τον τραυματισμό. Μετά έτρεχα στα δικαστήρια.
0: Με είχαν συλλάβει κάποια στιγμή.
1: Πρέπει να φύγω από την εκπομπή. Με είχαν συλλάβει.
0: Δεν είχατε πλακωθεί σε ένα μπιλιαρδάδικο.
1: Μέσα, γιατί να σου πω κάτι. Εγώ του λέω τη στεκιά δεν μου την κάνει σε μένα έτσι. Α, και τσακωθήκα. Αυτό ήταν σαν
0: την πεσίρια μετά.
1: Και λίγα του έκανα. Αυτή την ιστορία την έχω ξαναπεί, κυρία. Αυτή λέει, κυρία Τζεφερέκου. Και να ξέρετε κάτι. Και να ξέρετε κάτι. Ακόμα είστε χεσμένοι για το πρωτάθλημα. Σας λέω, το πήρατε. Όχι.
0: Όχι, βέβαια.
1: Όχι, βέβαια.
0: Έξι βαθμοί. Έξι βαθμοί.
1: Ετοιμαστείτε για μεγάλο.
0: Ρεμπάργκα, βάλτο ρεμπάργκα. Τι συζητάω. Γιατί πρέπει να χάνω έτσι τα χρόνια μου.
1: Για το μεγαλύτερο. Λοιπόν. Έχει το Super Bowl Bad Bunny, έτσι.
0: Ναι.
1: Και ποια άλλη ήταν
0: η Lady Gaga.
1: Η Lady Gaga. Mm. Έχει, ξέρω εγώ, Παπαρίζου που είχε ο τελικός του κυπέλου. Mm. Το θυμόμαστε στη Νέα Σμύρνη.
0: Όχι, θα τραγουδήσει ο Ηλιόπουλος.
1: Απευθείας τον πρόεδρο. Δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ένας τραγουδιστής έκπληξη. Θα σηκωθεί από ψηλά με άσπρα. Θα βγει με άσπρα.
0: Τσανόγια.
1: Τσανόγια. Αγάπαμε. Γιατί να ζήσω μου.
0: Και πώς βγήκε ο Ρίκι Μάρτιν. Θα βγει ο Γιάννης Πάριος.
1: Για πλάκα σου λέω θα βγει τώρα. Και Λευτέρης Παπαδόπουλος να κλαίει από κάτω γνωστοί αγγίδες. Εντάξει, κανονικά πρέπει να βγει ο Κιάμος. Αλλά έχεις και καψάλι και σαφέτη. Έχεις και τα κλαρίνα.
0: Άσε να έρθει αυτή η ώρα.
1: Έχεις και τα κλαρίνα. Κλαρίνα.
0: Έξι βαθμοί δεν είναι τίποτα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Έξι βαθμοί δεν είναι τίποτα. Δεν κερδίζεις την All Win Arena, κερδίζει ο Ολυμπιακός.
1: Καλά, εντάξει.
0: Κάνεις άλλη μια ισοπαλία στην Τούμπα, κερδίζει. Να τα τελείωσε.
2: Και άμα χάσει την Τούμπα.
0: Και άμα χάσει την Τούμπα. Γιατί ο Ολυμπιακός πώς έχασε την Τούμπα.
1: Εγώ λέω να παίξουν
0: και ένα. Βλέπατε διπλό και οι δύο.
1: Το έβλεπα.
0: Το είδες μετά.
1: Το χι το πιασα τσάκ.
2: Που μου λέγε το πιασα τσάκ.
1: Το χι τσάκ το πιασα. Γιατί δεν κάνεις έτσι για τα δικά σου.
0: Ο πλαφό,
1: κακιά. Κακιά. Λοιπόν.
0: Βρήκε και ο Λαφό να κάνει την
1: επέμβαση τη ζωή.
0: Ποια επέμβαση.
1: Ειδικά στην κεφαλιά. Αυτά πρόλαβα να δω.
0: Ποια καριέρα ήταν αυτή. Αυτά. Δηλαδή, αν πάρει αυτό το παιχνίδι,
1: εσύ θα το παρουσίαζες. Εσύ θα το παρουσίαζες.
0: Στη City πηγαίνει ο Λαφό.
1: Ποια καριέρα, εσύ θα το παρουσίαζες.
0: Δηλαδή, να πάει ο μανατζαρέος του
1: ναι.
0: Και να πάρει αυτό το παιχνίδι και να πάει στη City. Και να πει, παιδιά, σας έχω τον επόμενο τερματοφύλακα.
1: Έτοιμο.
0: Στη Λίβερπουλ. Να, που παίζαμε. Με ποιον παίζαμε χθες. Που τον ήξερα. Μόνο ο Ανδρέας πρέπει να τον ήξερα αυτόν τον τερματοφύλακα.

0: λέει κάποιος, έχει την ομάδα αίτητη από τον Οκτώβριο. Όντως, η ΑΕΚ είναι αίτητη από τον Οκτώβριο στο πρωτάθλημα. Στην κανονική διάρκεια μπήκε στο συν 2 στα play-off. Στα μισά της διοργάνωσης είναι στο συν 6, έχοντας παίξει ένα μάτς εντός και δύο εκτός. Καλά, εντάξει, αν πάρεις να συγκρίνεις την ΑΕΚ την περσινή.
1: Άσο, δεν το συζητάμε τώρα. Μια χαρά είναι ο Νίκολης, λέγαμε, μια χαρά είναι ο Νίκολης, μια χαρά την μπάτινο πάνω ο Νίκολης. Πού τον φέρανε αυτόν, ήθελαν ένα όμορφο στον πάγκο. Θέλανε ένα μορφωνιό, ένα ωραίο παιδί.
0: Ένα με μαλλί.
1: Ναι, θέλατε ένα με μαλλί να λέει παλέψαμε σαν λιοντάρια, αλλά καμιά φορά το λιοντάρι. Αυτοί λένε παροιμίες. Είμαστε λιοντάρι, αλλά καμιά φορά ένα αγκάθι στην πατούσα του λιονταριού μπορεί να αποβεί μοιραία. Αυτό πάθαμε σήμερα.
0: Το λιοντάρι καθρεφτίζεται στο ποτάμι και μπερδεύεται.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα δάση. Λένε τέτοια. Τι γνώμη έχετε για την ήττα απόψε στο ντέρμπι? Τα δάση είναι δέντρα που είναι αγκαλιασμένα. Αυτή είναι η απατεώνες τεχνική. Αυτή είναι η απατεώνες τεχνική που μιλάνε με παροιμίες τη ζούγκλα. Κυρίως έχει να κάνει με φύση. Δεν λένε κάτι πρακτικό.
0: Ναι. Λιοντάρι θα μπει μέσα.
1: Θα μπει λιοντάρι.
0: Θα μπει ένα φίδι.
1: Ναι.
0: Μια αλεπού ίσως.
1: Το φίδι είναι για τα αποδυτήρια.
0: Ναι.
1: Ή ξέρω εγώ, το φίδι σε δαγκώνει και σε σκοτώνει. Όμως το δηλητήριο του φιδιού καμιά φορά θεραπεύει. Τι είπε ο Τσουβελέιδα! Ο Τσουβελέιδα! Και φεύγει.
0: Και κάνει ο μεταφραστής τώρα, εγώ τι να πω.
1: Εγώ να πω τι. Έχω κι άλλες τέτοιες τώρα να σκεφτώ. Παροιμίες. Άλλο το χορτάρι στην αυλή σου και άλλο το χορτάρι τη ζούγκλα.
0: Τη ζωή σου νομίζω θα λύγει.
2: Εγώ νομίζω θα λύγει κάτι άλλο, αλλά τέλος πάντων.
1: Γι' αυτό το είπα διαφορετικά. Ο Ρίλος έκανε.
0: Όχι.
1: Έχετε και με λύκους έχουν αυτοί.
0: Ναι. Πολύ παίζει με λύκους.
1: Ο λύκος είναι επικίνδυνος, όμως δεν είναι άμα έχει πονόδοντο. Κάνεις τέτοια με ιατρική. Κάνουν όλοι. Τι είπε ο κότς, ο απατεώνας.
0: Δεν θα βγαίνει ποτέ κανείς να μιλήσει για κουνάβι, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Μόνο φάνης την άλλη εκπομπή σήμερα. Αλλά σου λέω ότι υπάρχει τρόπος να λες τέτοιες παπαριές, παπάντζες τεχνικού, ότι αυτό ρε παιδί μου προϋποθέτει να έχεις και μια καριέρα πίσω σου και να είσαι τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Ναι, ο Μουρίνιο, ας πούμε, θα μπορούσε να
1: γιόλο, τα λέει. Όχι, γιόλο, ναι. Ή αυτά τα λένε οι Λατίνοι που λέει θα είμαστε γυμνοί και θα ξέρουν ποιοι είμαστε.
0: Δηλαδή, σε έχει σημαδέψει τόσο πολύ.
1: Έχω ακούσει χειρότερη
0: δηλαδή. Η ατάκα.
1: Δεν θυμάσαι που λέω έφυγε αυτό.
0: Ναι.
1: Σε πήρα τηλέφωνο και σου λέω έφυγε.
0: Έφυγε, ναι. Με το που είπε αυτή την ατάκα.
1: Την πήρα τηλέφωνο λέω έφυγε.
0: Άκουσες τι είπε.
1: Έφυγε.
0: Μα τώρα ήρθε. Έφυγε σου λέω.
1: Κέρατο ελαφιού, παπαρδέλες ραγού. Λες και τέτοια, με φαΐ. Αλλά σου λέω ότι ό,τι έχει να κάνει με ζούγκλα, λύκο, λιοντάρι, ξέρω εγώ, τυρανόσαυρο.
0: Και αυτά τα λένε όχι σε νίκη.
1: Όχι σε ήττα.
0: Σοπαλία
1: και ήττα από τη διαιτησία.
0: Λίγο θέλαμε να πάρουμε τη νίκη. Λοιπόν, 9 Μαΐου, μην ξεχνιόμαστε, έρχεται, έτσι. Μετράνε αντίστροφα όσοι έχουν εισιτήρια για τους Μετάλλικα αυτό το Σάββατο στο ΆΚΑ. Λοιπόν, και αν έχετε εισιτήρια, ξέρετε ότι η Cosmota Telecom θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Μπορείτε λοιπόν να πάτε στο Cosmota Telecom Booth στο ΆΚΑ, γιατί εκεί σας περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σας. Έλα, εσύ που δεν τρως θαλασσινά, αλλά τρως ψάρι.
1: Τρώω ψάρι.
0: Είναι καλή μέρα για ψάρι.
1: Είναι και η εβδομάδα χωρίς ψάρι, εντάξει, δεν γίνεται. Φρέσκο λαβράκι με baby πατάτες, σωτέ με βούτυρο και μυρωδικά. Ξέρεις που θα το βρεις. Όποιος ξέρει τι θα πει, φρέσκο φαγκρί στη σκάρα. Με μια σαλάτα ρόκα παρμεζάνα. Όχι πολύ τυρί, ρε παιδιά, από πάνω στη ρόκα παρμεζάνα. Ξέρει που θα το βρει. Lidl. Εκεί θα τα βρεις. Φρέσκο ψάρι που εκτρέφεται σε ελληνικές θάλασσες, το φρέσκο ψάρι από επιλεγμένα ιχθυοτροφία και είναι εγγυημένα από τη Βέλτια με ασφαλή μεταφορά, καθαρισμένα, συσκευασμένα, έτοιμα από τη θάλασσα κατευθείαν στο πιάτο σου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι αιώνιοι σφραγίζουν τα εισιτήριά τους για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Winsport FM 94,6. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη απόψε στις 9 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα. Οι ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από τη Μονακό και μετά τις δύο νίκες στο ΣΕΦ ψάχνουν ακόμη μία για να πάρουν την πρόκριση. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ. Οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια και μετά τα διπλά στην Ισπανία θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά στο Telecom Center. Περιγράφει ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τέλος των αγώνων η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Μονακό Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ, στον Big Winsport FM 94,6.
0: Big Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Winsport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Με αυτό το τραγούδι ετοιμάζουν τη ληστεία. Η Eleven δείχνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουν πάρει κόκκινη κορδόνι και.
0: Εσύ από εδώ, πρόβες. Κάνουν πρόβες μέσα με όπλα από κάτω.
1: Όλα τα αυτοκίνητα ανεβαίνουν σκαλοπάτια, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό ο λευκός με τα γυαλιά στα κομπιούτερ. Πάντα είναι ένας λευκός.
1: Ένας nerd.
0: Ένας nerd. Ο οποίος δεν κινδυνεύει ποτέ. Είναι στο βαν του βαρ.
1: Όχι, αλλά τους ανοίγει όλες τις πόρτες, ξεκλειδώνει. Ναι. Και χτυπάει.
0: Loading disc. Τίποτα, τίποτα. Στο γύρισμα κάνει έτσι. Δε. Loading disc 100% για να πάρει το
1: σπιτάκι. Και αντιγράφει και καλά τα σπιτάκια.
0: Από τον κακό Άραβα ή Ρώσο, ο Αμερικάνος.
2: Δεν θα πεθάνει πρώτος.
0: Αυτός με τον
1: νερτ. Αν δεν πεθαίνει πρώτος.
0: Ο νερτ με τα γυαλιά δεν πεθαίνει ποτέ. Ρε. Είναι χωρίς αυτόν δεν γίνεται.
1: Έχει χαμηλό μισθό.
0: Ναι.
1: Και
0: λίγες απαξιοποιητικές.
1: Και άμα πάει και δύο μετά κάνει και sequel και τα λοιπά, πάλι ο ίδιος θα είναι. Είναι παίζει με το βασικό.
0: Και στο τέλος μπορεί να σκοτώσει ο ίδιος, επειδή του είχε δώσει ένα όπλο στην αρχή. Αυτός μπορεί να σκοτώσει τον σούπερ κακό που είναι λίγο πριν του μπήξει το μαχαίρι.
1: Α, ναι. Και τον δείχνει μετά ότι και καλά έκανε σκοποβολή για πλάκα.
0: Ναι.
1: Ήταν το χόμπι του.
0: Ναι, στην αρχή του είχε δώσει ένα όπλο αυτός και του λέει αχρίαστο να είναι. Ναι. Εσύ που ξέρεις από περιπέτειες, λες θα υπάρχει περίπτωση να μην εμφανιστεί αυτό το όπλο. Θα χρησιμέψει. Εντάξει, και στο τέλος, λίγο πριν του βάλει το μαχαίρι στην καρδιά του πρωταγωνιστή, ακούγεται ένα εμείς δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Και πέφτουν
1: και
0: δύο.
1: Και είναι ο άλλος πίσω.
0: Και είναι ο άλλος πίσω πάνω από σκαλωσιά, από εκεί που δίνω συνεντεύξεις, με κοροϊδεύει νικητέα. Από εκεί. Εντάξει. Έχω κοιμηθεί πολύ.
1: Στο υπόγειο.
0: Έχω κοιμηθεί πάρα πολύ.
1: Στέγαστρο.
0: Στο στέγαστρο.
1: Την καλημέρα μας στο φίλο μας, το Γιάνγκο.
0: Μα είναι όλοι εδώ. Θέλει μήνυμα και ο Τάκης Ματάκης. Τάκης Ματάκης λέει: είμαστε σίγουροι ότι δεν θα πάθουμε κάποιο χουνέρι με Βαλένθια. Άμα παίξει ο Παναθηναϊκός έτσι όπως έχει παίξει τα πρώτα δύο μας, μιλάμε
1: θα
0: η ατμόσφαιρα.
1: Σαν τα σταφύλια θα κρέμονται.
0: Σας τα είπα.
1: 52.000 κόσμο θα έχει μέσα το Telecom Center, πώς το λένε.
0: Ακόμα, το Telecom Center, ακόμα και στα όμορφα κορίτσια που πάνε στο ΆΚΑ έχουν δώσει πάγο για να είναι χοντρή φωνή του.
1: Πάμε μόνη μπανάνα.
0: Θα δεις την άλλη τούμπανο, πλαστικοποιημένη τούμπανο εντωμεταξύ.
1: Ακούν οι τρίχες πάλι.
0: Ναι, μουστάκια. Θα βγαίνει ο παλιός αυτός. Λεπτά χείλη, το ένα ζυβί μικρότερα μεγάλο. Τη φιλάρα μου! Θα τις δεις τα κάγκελα.
1: Της
0: είπανε, πιες αυτό το γέγγελμα, είστε λίγο.
1: Τίποτα, δύο ωρίτσες.
0: Θα δεις 200 νέστορες. Δεν καταλαβαίνεις τι θα γίνει στο T-Center. Telecom Center, το λέω σωστά γιατί εκεί θα κάνω την παράσταση και πρέπει να το λέω σωστά.
1: Πρέπει να το λέω σωστά.
0: Λοιπόν,
1: δεν έχω
0: το Telecom Center, T-Center, εκεί θα είναι έτσι από στον περιβάλλοντα χώρο και στο μπλε γύρω-γύρω. Μοντερό, γιαορτλού, λαρίνο.
1: Δεν θα έχει πεντάχρονα παιδάκια, πεντακοριτσάκια, μωρά με ακουστικά στα αυτιά. Δεν θα έχει.
0: Θα αιωρούνται κι αυτά.
1: Έτσι.
0: Θα το σηκώσει σαν το Μουφάσα το παιδί ο άλλος. Φώναξε ρε, μαλακιά. Φώναξε ρε.
1: Όχι, λάρα μου. Και θα πετάνε φλόγες. Σαν το. Ναι. Και το κόμικ.
0: Το κόμικ που πετάγε φλόγες. Που δεν είναι εδώ και ο Σταθερόπουλος. Να σου πει. Ο MC Θέγκαστρον.
1: Καλημέρα από τη Βασιλεία.
0: Τι έγινε.
1: Ζούμε πότε θα τη ρίχει.
0: Θα το κανονίσουμε.
1: Ωραία. Ναι, αλλά τα λογός και πήγαινε.
0: Και καλημέρα και από Γέρεβαν.
1: Ωραία.
0: Κερνάμε το αταμάν το γιαούρτλου.
1: Ωραία. Τσούβι, δώσε συμβουλές για το πώς να κοιμάμαι κι εγώ πολύ. Νιώθω ότι δεν προλαβαίνω ειλικρινά. Δεν γίνεται εσύ όλη μέρα τρέχεις. Λέει κάτι κάνω λάθος. Όχι, παιδιά. Ο Τσούβι περνάει τις περιόδους του. Είναι μία περίοδος που δεν κοιμάται καθόλου, κοιμάται 2 ώρες το 24ωρο.
0: Ισχύει, τριώρο.
1: Και υπάρχει περίοδος τώρα που δεν κοιμάται 2 ώρες.
0: Απλά δεν σηκώνομαι από το κρεβάτι.
1: Ναι. Τώρα δεν έχεις παραστάσεις και τέτοια.
0: Δεν σου είχα πει δεν θα έχω 2 μήνες και δεν
1: πίστευες.
0: Και είναι αλήθεια.
1: Καλά, μου είχες πει πέρσι ότι δεν θα κάνω τίποτα και.
0: Ισχύει.
1: Και έκανε την περιοδία.
2: Στην Ελλάδα.
1: Γύρισε.
0: Ναι. Τώρα όμως επειδή μετά έρχεται η
1: Θήελα. Επειδή ετοιμάζεις κάτι.
0: Ναι.
1: Θήελα.
0: Στην Κύπρο, παιδιά, στην Κύπρο δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα έρθω, αν δεν έρθω, θα λυντσαριστώ αυτή τη φορά.
1: Καλά, ναι.
0: Στην Κύπρο δεν μπορείς να καταλάβεις. Δηλαδή, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είχε αναβληθεί.
0: Δεν είναι αυτή η παράσταση, είναι άλλη. Τα έχουν πάρει τα λεφτά τους πίσω οι άνθρωποι, όσοι ήθελαν.
1: Ναι, αλλά λόγω επειδή ανέβαλες αυτή την παράσταση, εννοείται. Ναι. Λοιπόν, οπότε, ναι, αυτή την περίοδο τσουβικιμάται, παιδιά. Εντάξει.
0: Και αυτό τώρα, αυτή η όρεξη το πρωί είναι προϊόν ύπνου. Πώς ήμασταν χθες στον πάγκο μας.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Μπράβο, αυτό. Έτσι. Εντάξει. Ναι. Έλα, εντάξει. Ναι. Καλά ήτανε, μωρέ. Καλά ήτανε.
0: Όσο κράτησε. Αλλά δεν κρατάνε όλα για πάντα, Αλέξανδρε. Φίλε, δεν έχω άγχος όταν κοιμάμαι. Δεν σκέφτομαι τα προβλήματά μου, γιατί θα πεθάνουμε όλοι. Δηλαδή, έχω πει, δεν ξέρω πότε θα φύγω από το μάτι αυτό κόσμο. Είμαστε περαστικοί. Ας ρίξω έναν ύπνο να ξεκουραστώ να τα αντιμετωπίσω μετά.
1: Δεν είναι αυτό που το λες εσύ τόσο εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Να αφήσεις έξω από, από την κρεβατοκάμαρα τα προβλήματα. Γιατί τα προβλήματα έρχονται και μπαίνουν στο κρεβάτι πριν από σένα.
0: Ισχύει.
1: Και κουρνιάζουν.
0: Ισχύει αυτό που λες.
1: Έτσι. Δεν είναι. Ναι. Θέλει, αυτό θέλει. Πώς το λένε αυτό που κάνουν.
0: Υπνοθεραπεία.
1: Όχι υπνοθεραπεία. Αυτό.
0: Βαλεριάννα Μπαφ.
1: Που κάνουν οι βουδιστές, ρε παιδί μου, που κάνουν
0: διαλογισμό.
1: Αυτό είναι μια μορφή διαλογισμού.
0: Διαολογισμό
1: το έχω πει, ναι. Διαολογισμό κάνω εγώ. Ναι. Διαολογισμό
0: κάνω. Δεν κερδίζεις κάτι με το να σκέφτεσαι όμως ότι έχω πάρα πολλά προβλήματα.
1: Ναι, απλά δεν είναι. Το ξέρω.
0: Θα τα έχεις, αλλά κοιμήσου. Δηλαδή ξύπνα να τα αντιμετωπίσεις. Αλλά άμα είσαι ράκος. Πώς θα αντιμετωπίσεις τα πάρα πολλά προβλήματα. Και εγώ έχω πάρα πολλά, όλοι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Πώς θα τα αντιμετωπίσεις τα προβλήματα κουρασμένος. Πρέπει να είσαι.
1: Ναι, είναι ένας φαύλος κύκλος.
0: Θες καλό φαΐ, θες ύπνο και μετά να είσαι έτοιμος να τα αντιμετωπίσεις. Και να πας επιθετικά πάνω στα προβλήματα. Επιθετικά όμως πάνω στα προβλήματα. Να μην πεις άστο αυτό, δεν ξέρω. Επίθεση.
1: Τώρα, φουλ. Τώρα.
0: Επίθεση, μπουνιά στο πρόβλημα, παιδί μου. Μπουνιά. Μπουνιά. 3-0 ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια και παίζει με Ρεάλ χωρίς τα βάρες μάλλον. Είμαστε έτοιμοι.
1: Καλημέρα, Σαλοπέτα. Μαρία, ακόμα λέει: δεν πιστεύεις ότι θα πάρετε πρωτάθλημα. Είσαι σαν εμένα που τα είχα φτιάξει με την γυναικάρα της τάξης μου, λέει, και ακόμα δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Φιλιά, δεν είμαστε το ίδιο, όχι.
0: Δεν είναι.
1: Δεν είμαστε.
0: Σε σκέφτηκα όχι. Με τη γυναικάρα της τάξης σου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί, τι θυμάσαι, ποια ήταν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Ήταν έτσι ψηλή.
1: Ήταν κανένα δύο κοπέλες στην τάξη που έλεγε: φίλε, αυτές είναι μοντέλα.
0: Ναι, δεν εξελίχθηκαν έτσι.
1: Όχι, μία παραμένει ίδια.
0: Έλα, μπράβο.
1: Ίδια, όταν σου λέω ίδια. Και είναι και φίλη μου ακόμα, είναι η κόλλητή μου. Την άλλη δεν ξέρω, την έχω χάσει.
0: Την έχεις χάσει.
1: Την έχω χάσει. Και δεν λέω όνομα γιατί είχε πολύ συγκεκριμένο όνομα.
0: Όχι, μην το πει, δεν είσαι ωραία.
1: Θεσσαλονικιό στο Παγκράτη, καλημέρα. Για πρωτάθλημα βλέπετε ΠΑΟΠ ή ΜΠΑ. Ναι, γιατί όχι. Ό,τι πιθανότητες έχει ο Ολυμπιακός έχει και ο ΠΑΟΚ πιστεύω αυτή τη στιγμή. Και η ΑΕΚ. Γιατί όχι. Γιατί όχι, τι θέλει, τι προβλήματα έχετε. Καλημέρα στο Ζαν. Καλό απόγευμα και από την φθινοπορεινή Μελβούρνη. Βενζίνη σιγά σιγά κατεβαίνει. Ξημερωθήκαμε για το ΑΕΚ, για το Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ναι, σε εμάς δεν κατεβαίνει η βενζίνη. Κατέβηκε το πετρέλαιο.
0: Το πετρέλαιο κατέβηκε. Η μάνα μου, ως άλλος Γιώργος Αυτιάς, με πήρε τηλέφωνο για να μου πει, στα έλεγα εγώ. Της λέω, να βάλουμε, θα πέσει. Κάνουν μπλόφα, μου λέει, με τα ορμούς. Και θα
1: μπλόφα.
0: Πέσει. Ένα λεπτό, η μάνα μου σου είπα ότι θα πέσει κι άλλο. Θα είχα βιαστεί να βάλω ένα τόνο πετρέλαιο και θα χτύπαγα το κεφάλι μου, ξέρεις, για 30 ευρώ, ξέρεις, οι γονείς μας. Και θα χτύπαγα το κεφάλι μου στον τοίχο. Ελάτε.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα από Αντίπαρο, Αεράκι και Δροσούλα.
0: Έτσι. Έχει. Να μην συγκατοικείτε τότε, να μην κουρνιάζουν δίπλα σας τα προβλήματα. Υπέροχο. Υπέροχο και ειλικρινές.
1: Και ειλικρινές και να σου πω και κάτι.
0: Υπέροχο.
1: Όχι έξω από την πραγματικότητα.
0: Έπρεπε να μείνω με τη μάνα μου, λοιπόν, στην Εύα. Έπρεπε να μείνω όλα έτοιμα. Κλειμένος ο
1: Λεβέντης. Και σουρωμένη πορτοκαλάδα.
0: Και σουρωμένος κι εγώ.
1: Έτσι, χωρίς την πούλπα.
0: Η πούλπα, γεια σας.
1: Η φίλη μου.
0: Έτσι. Σουρωμένος κι εγώ.
1: Και το στάκι και γύρω-γύρω η κόρα βγαλμένη.
0: Ναι, ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Για το παιδί.
0: Το παιδί. 50 χρονών το παιδί.
1: Για το παιδί.
0: Το παιδί.
1: Και τα κεράσια τώρα που έρχονται η εποχή της χωρίς τα κουκούτσια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σε κουκούτσοτα.
0: Και ξέρεις τι λέει το παιδί. Σε γνωρίζει μια κοπέλα. Μένεις μόνος σου. Προσέχω τη μάνα μου.
1: Ναι,
0: γιατί.
1: Τι είναι επιθετικό είναι η μάνα
0: μου. Προσέχω τη μάνα μου γιατί δαγκώνει. Την έχω δεμένη. Τη έχω βάλει και το μουζέτο που λέει στην Κέκα.
1: Προσέχω τη μάνα μου. Πάρει το ριμπάμπ.
0: Προσέχω τη μάνα μου. Προσέχω. Τον παίζω overplay και τον παίζω. Αλλά προσέχω τη μάνα μου. Είναι μεγάλο ψέμα για 50χρονο άντρα που δεν θέλει να φύγει.
1: Εννοείται.
0: Μπράβο, σου λέει. Είναι
1: γιατί
0: σημαντικό που έχει τη μάνα.
1: Η μαμά και η μαμά είναι ντούκι, έτσι πάει στα χωράφια η μάνα.
0: Όχι, κάνει κουμάντο. Ναι, η μαμά κάνει κουμάντο σε όλα τα επίπεδα.
1: Συνήθως όταν προσέχεις τη μάνα σου, η μάνα σου έχει υψηλή σύνταξη.
0: Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο ακροατής. Το πετρέλαιο θα ανέβει σε λίγο επειδή είναι αργό.
2: Πολύ καλό. Πολύ καλό. Πολύ καλό.
0: Η Βαλεριάννα Μπα είναι βολεϊμπολίστρια.
1: Ναι.
0: Μιλάει μαζί της η ΑΕΚ. Βαλεριάννα Μπα.
1: Καλημέρα και στον Diver. 4 βαθμοί ακόμα γιατί ΑΕΚ είμαστε. Κάτι ξέρεις.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και στο Χρήστο. Χθες με τα χάλια του Ολυμπιακού, λέει, σκεφτόμουν τα χάλια πότε να τα βγάλω.
2: Καλή ερώτηση, το ίδιο.
1: Καλή ερώτηση. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Είναι 4 Μαΐ και έχουμε χαλιά στρωμένα. Δηλαδή, πραγματικά.
2: Τι να τα βγάλω κιόλας, όχι.
0: Και έχεις δει πως τα έχω τεντώσει με το βρακί που κάνω το βαρελάκι. Αυτές είναι οι τεχνικές.
1: Θα σε χρειαστώ.
0: Παιδιά, νοικιάζομαι με το βρακί, αλλά μόνο αυτή την υπηρεσία παρέχω. Επειδή με το βρακί δεν σημαίνει κάτι άλλο.
1: Όχι, όχι.
0: Ότι θα φτάσει τυρί. Μέχρι εκεί, ναι.
1: Καλημέρα και στην Ατάσα από τον Brighton. Δυνατούς και ορεξάτους, λες, σας ακούω. Φτουφτού, φτύσε μας να μην μας ματιάξεις.
0: Φτύσε μας.
2: Εγώ πριν πέσω... Διπλούρα ο Άρης στην Κρήτη, πώς.
0: Ναι. Διπλούρα.
1: Δεν το βλέπεις αυτό να έρχεται, γιατί λες όφι τώρα και πελούχος και αυτό.
2: Όφι εξασφάλισε τώρα, δεν πάει διακοπές.
0: Όφι, υπέξε.
1: Άλλη μια κούπα. Σηκώσαμε την άλλη κούπα, φέρε άλλη 10 τώρα. Άλλη 10. Και εννοούνε τις άλλες κούπες.
0: Και μεθυσμένος βγήκα εγώ να παίξω στο χορτάρι. Και δεν με νοιάζει τώρα εδώ, είναι διπλό από τον Άρη.
1: Σάββατο ο τελικός ήταν. Έστειλα μήνυμα στο Βουγιατζάκι και μου απάντησε χθες.
0: Χθες
1: μου απάντησε.
0: Τώρα είχε διπλοπία. Κατάλαβες, είχε διπλοπία.
1: Και πρέπει να ήμουν και από τους πρώτους που απάντησε.
0: Πήγε να απαντήσει Ζαφυράτους και απάντησε Ζαφύρη στον ΠΑΟΚ. Του στείλε μήνυμα του Ζαφύρη. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, σε φοβερή κατάσταση στην Κρήτη. Έχει αυτή τη γλυκή αλκοόλη της δεύτερης μέρας. Που λέει φωτιά, θέλει φωτιά.
1: Ναι. Τώρα, άμα πας Κρήτη, έχει.
0: Σου φεύγουν τα ματοτσίνα.
1: Δεν ανάβει τσιγάρο.
0: Ναι.
1: Θα τσαναθυμιάσει. Mm-hmm. Τα χαλιά τα στρώνουμε το Αγίου Δημητρίου και τα σηκώνουμε Κωνσταντίνου και Ελένη.
0: Δεν είναι χριστιανικό, φίλε, το χαλί. Έχει να κάνει με το κρύο. Δεν ξέρω από πού τα έχετε ακούσει.
2: 25 Μαΐου σηκώνεται χαλιά.
1: Ναι, ρε παιδιά, γιατί 25 Μαΐου είναι
2: αλήθεια
1: δυνατόν.
2: Τώρα. Σε κανονικές συνθήκες 25 Μαΐου είναι για μπάνιο.
1: Επίσης, ναι. Σε κανονικές συνθήκες 26 Οκτωβρίου πάμε ακόμα για μπάνιο.
2: Επίσης, ναι.
0: Έτσι όπως έχει γίνει ο καιρός.
1: Δεν στρώνουμε χαλιά 26 Οκτωβρίου.
0: Πάμε διάλειμμα και γυρίζουμε.
1: Και όλα.
3: Καλημέρα σας λοιπόν. Άμα ξεκινάς με Σαρδάμ, ας τα πέτε διέλ.
4: Παρέα στο Δημήτρη Μπαλής, όπως πάντα, στο τιμόνι και στο μικρόφωνο, Μπαλής Μπουλής στο Δίμηνο.
5: Δίμηνο.
4: Τι είπα το δί...
6: Τι είπε τώρα, δεν μας μεταφράσετε τι είπε.
4: Μπαλής Μπουλής στο Δίμηνο.
7: Κίμηνο. Κίμηνο δέσποτα.
5: Δίμηνο τέκνο.
4: Το δίδυμο, μπερδευτήκαμε εδώ πέρα.
6: Ποιος ώρα μιλούσε, τι.
5: Πάρτε το Κιγέρμε με 1,5 εκατομμύριο και οψιόν. Τι ζητάει δυναμό και έβγαλε το δυναμό παιχταρά γιατί...
0: Παιχταρά μου!
5: Για τον Βραζιλιάνο παιχταρά. Δεν ωραία παιδιά σου λέω. Δυναμό λέω.
4: Δηλαδή τώρα είναι 4-3-2-2 αυτό το πράγμα. Τι είναι τώρα.
2: Χριστός.
6: Όχι!
4: 4-3-2-2.
6: Όχι!
4: Τι είναι τώρα.
8: Ακούστε με, σας μιλάω εκ πείρας. Μην κάνετε δώρο στη γυναίκα σας σαμπό. Αυτά τα βαριά τα Ολλανδικά κότσαρα. Τετσόκαρα. Περιμένεις εσύ να κάνω σαρδάμ, εγώ να το τσιμπήσεις.
9: Περισσότερα από 3.000 σπίτια υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.
6: Όχι!
8: Πετάνε!
6: Όχι!
10: Καιρός ανοιξιάτικος σε όλη τη χώρα με σκόνη πάνω από τη Σαχάρα.
2: Χριστός.
9: Βρίσκεις ένα-δυο στοιχεία και λες ότι τον παίρνω και στην πορεία θα φτιάξω και τα υπόλοιπα.
11: Τρίτη ερώτηση.
6: Σφυρά, βάλτε σφυρίχτρα στο στόμα, σφυρά.
11: Έχεις επισκεφτεί sites ομοφιλοφιλικού ερωτικού περιεχομένου?
6: Όχι! Όχι! Όχι!
12: Αυτό που απάντησες είναι... Αλήθεια.
13: Το καλύτερο είναι να τους λες αλήθειες. Και η αλήθεια σκοτώνει και κόκαλα.
14: Ο
10: Σήμερα, στο μεταξύ, αρχίζουν διαπραγματεύσεις ΣΕΒ και ΓΕΣΕΕ για τη νέα Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Κατά τότε, η ημερομίσθιο 800 ευρώ ζητάει στην Ομοσπονδία.
14: Halt! Aushalten! Σε γελάσανε, μηχάνης τον καιρό.
10: Κατά τούτο η ημερομίσθιο 800 ευρώ ζητάει στην Ομοσπονδία.
15: Τουλάχιστον αυτοί άνθρωποι να ανακουφιστεί ο μεροκαματιάς ο εργαζόμενος, να πάνε και ένα σινεμά, να πάνε και σε ένα κέντρο.
16: Επιτρέψτε μου, τι να σας πω, είναι business για ψήφους αυτό.
15: Κάπου να πάνε ρε παιδί μου,
17: να πάνε στο διάλο όλοι.
15: Δηλαδή θα περνάνε τα χρόνια.
18: Αδιόρθωτο το δεύτερο σερί παιχνίδι μετά το 1-1 με τον Ηρακλή. Το έχωσε.
19: Μπα. Σέντρα σου, Βάλτο!
18: Το έχωσε.
19: Βάλτο!
20: Καλησπέρα σα.
18: Το έχασε.
19: Δεν πρόλαβε πέρα την μπάλα από την άλλη πλευρά.
20: Σε γερό άνθρωπο δεν το κάνουν αυτό.
21: Προϊσταμένη.
22: Λίζα! Μπανάνα!
23: Η απέτηση του εραστέχνη Παναθηναϊκού να παραχωρηθούν στο βοτανικό 10 στρώματα. 10 στρώματα.
24: Και στο σε μου να κοιμηθώ.
19: Όχι, μακάρι να έχω κάνει λάθος.
23: 10 στρώματα.
19: Θα μάνα.
25: Πάμε για ύπνο, Κατερίνα.
26: Και βέβαια με τον Ολυμπιακό Κυπελούχο Ελλάδος και ένα βήμα πριν την Ευρωλίγκα, όλοι οι Ερυθρόλευτοι το πανηγυρτάζουν πανηγυρικά.
27: Είναι καταπληκτική κο, έτσι.
26: Το πανηγυρτάζουν πανηγυρικά.
27: Σφυρά! Καταπληκτική κο.
19: Σφυρά!
28: Και λίγο πριν από το τέλος, την καλημέρα μου και στο Θωμά.
19: Σφυρά!
29: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε προς το τέλος μας.
20: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το υπέροχο σόου που μας δώσατε.
19: Σφύρα! Σφύριξη! Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πάμε για ανάσες, είμαστε μπροστά. Που να ανάψει και καπνογόνα, έχει πέσει και ομίχλη. Και βρέχει και δυνατά. Και είμαστε...

0: Ναι, σωστά, 21 είναι Κωνσταντίνου και Ελένη, όχι 25.
1: Εντάξει,
2: 25 σηκώνουμε κούπα.
1: Και πάλι.
2: 25 είναι The Final Four. Πω, τι έβαλε Έρολ Μπραντ, αγαπημένο. Λοιπόν, επιστρέψαμε 51 μετά τις 8. Η αποδότους από εκεί, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
2: και Πάνος Ρήλος. Αυτούς ακούτε τόση ώρα να κελαϊδάνε στα μικρόφωνα του Big Win Sport FM 94.
1: Μάρια, σου λέει 21 είναι Κωνσταντίν και λες, στο λέω να υπολογίζει, μήπως υπολογίζει τίποτα λάθος άδειες και ρεπό.
0: Εντάξει. 25 είναι Δευτέρα, Τσουβέλλα.
2: Α, ναι. Εντάξει, θα κάνουμε τη φιέστα.
0: Α, τη φιέστα, ναι.
1: Ναι, εντάξει. Εσείς πλένετε δρόμο και πεζοδρόμιο μπροστά στο σπίτι σας, όπως η γιαγιά που δεν με άφηνε να παρκάρω και μου είπε ότι θα μου κάνει χάλια το αυτοκίνητο, ή είστε τίποτα παράλογοι? Λέει ο Φαύλος Σιδηρόπουλος.
0: Εμείς πλένουμε όταν έχει καταιγίδα. Και τρέχουν οι χήμαροι, πλένουν.
1: Σωστά, πλένετε από μόνοι. Είναι αυτοματοποιημένα. Εντάξει.

0: Κάποιος λέει καλημέρα, σας ακούω εδώ και λίγες ημέρες και διαπιστώνω ότι κάθε μέρα διαβάζετε μηνύματα από συγκεκριμένα άτομα. Έχουμε απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Δύο φορές λέει που σας έστειλα μία ερώτηση, δεν την απαντήσατε. Κάνω κάτι λάθος? Όχι,
1: όχι,
0: απλά,
1: φίλε, δεν μπορούμε να τα διαβάζουμε τα όλα. Αλήθεια σου λέω. Δηλαδή, όπως έρχονται τα μηνύματα κατά ρυπάς, χάνονται μετά, χάνονται και δεν προλαβαίνουμε και
0: τα
1: ζητάμε
0: συγκεκριμένα. Τα συγκεκριμένα που διαβάζουμε είναι από το Instagram και από το Facebook,
1: ναι,
0: που είναι πιο εύκολο και μένουν αυτά τα μηνύματα. Ενώ τα μηνύματα από το Live 24, όπως λέει και ο Αλέξανδρος, φεύγουν γιατί αλλάζουν οι σελίδες. Αυτό, δεν κάνεις κάτι λάθος, συνέχισε όλο ευθεία.

0: Παιδιά, όχι, δεν ξέρω αν έχει υποθεί τι συνέβη μεταξύ Πίλιο και Τετέι.
1: Δεν το ξέρω. Έγινε
0: ένα τσαμπουκά.
1: Μην τσακώνεστε, ρε παιδιά.
0: Ναι, ρε, να είστε αγαπημένοι, ρε. Ξαδέρφια είσαστε. Λοιπόν,
1: για όνομα του.
0: Στο ημίχρονο, την ώρα που πηγαίνανε στα ποδητήρια, έγινε ένα ψηλό τσαμπουκά μεταξύ Τετέι και Πίλιου.
1: Είχαμε φασαρία.
0: Ο Πίλιος αντικαταστάθηκε από τον Πεν Ράις. Είχε και κάρτα. Και μπορεί να έγινε γι' αυτό.
1: Ναι. Μπορεί. Το σκέφτονται πάντα οι coaches.
0: Το θέμα coaches είναι το εξής, ότι στο τέλος του αγώνος.
1: Είχαμε ντου.
0: Όχι. Ξαναπήγε ο Πίλιος να του μιλήσει και δεν ήθελε ο Τετέι.
1: Okay, είχε τα νεύρα του.
0: Είχε τα νεύρα. Δεν ξέρω.
1: Μπορεί μετά να τα βρουν.
0: Ότι μπορεί κάτι να του πω Πίλιος. Να ήθελε να του ζητήσει συγγνώμη, ξέρω εγώ, και να μην ήθελε ο Τετέι. Εμένα αυτό μου έκανε.
1: Και αν φοβήθηκε ο Τετέι τον Πίλιο και του πει τι έγινε,
0: όχι, δεν
1: τον
0: φοβήθηκε. Γιατί ήταν ο Μουκουντή δίπλα του. Δηλαδή, άμα είναι να φοβηθεί κάποιον.
1: Κατάλαβα. Παίρνει πάντα.
0: Εύκολα, ναι.
1: Άρα ο Πίλιος είχε και Μουκουντή και τα είπε.
0: ο Μουκουντή τα έλεγε μια χαρά με τον Τετέι. Υπήρχε καλό κλίμα. Αλλά κάτι έγινε εκεί. Τώρα το τι συνέβη, μόνο αυτοί μπορούν να το ξέρουν. Αυτό. Αλλά είχε και συνέχεια, μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, στο τέλος του αγώνα πήγε πάλι ο Πίλιος και δεν ήθελε ο Τετέι να του μιλήσει.
1: Γιατί ρε παιδιά, να πούμε τώρα. Ο κόσμος κοιτάει να μην τσακώνεστε. Να ορίστε, τα συζητάμε τώρα στα ράδια.
0: Θα βρεθούμε τώρα σε καμιά γιορτή και πρέπει να βάλουμε τον ένα από τη μία, τον άλλον από την άλλη.
1: Έλα ρε παιδιά. Εγώ με τους κολοβαίους δεν κάθομαι. Στο συνεφίλο μου Τσούβι, δεν είδα το Διάβολο Φοράει Πράντα το 2. Θα το δω μέσα στην εβδομάδα. Το έχω κανονίσει. Το έχω κανονίσει. Λυπήθηκα που δεν πήγα σου κου.
0: Τι περιμένει από αυτή την ταινία.
1: Δεν έχει σημασία. Πα για το.
0: Αυτό λέω, ναι. Πας για τη Meryl Streep. Για
1: και
0: το
1: την Anne Hathaway. Ναι. Και την Anne Hathaway.
0: Ναι. Σε παρα... Όχι και η άλλη μου αρέσει εμένα πάρα πολύ.
1: Ποια?
0: Η άλλη που είναι μαζί με την Anne Hathaway. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε.
1: Ούτε εγώ θυμάμαι τώρα.
0: Έλα. Που είναι παντρεμένη με έναν άλλο πάρα πολύ ωραίο Αμερικανό και είναι πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι.
1: Κανέναν δεν ξέρει, ρε Μαρία.
0: Δεν βάζει κι άλλο.
2: Αλλά... Έχει όμως κάποιες πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Ο εγκέφαλος.
0: Ναι.
1: Αλλά να...
0: Έλα, πώς τη λένε την
1: άλλη. Θα πατήσω το cast τώρα. Η Emily Blunt.
0: Ναι, η Emily Blunt. Μια θεά Βρετανή.
1: Εντάξει, είναι θεά.
0: Και είναι παντρεμένη με έναν Αμερικανό. Επίσης πάρα πολύ ωραίο τύπο.
1: Κάτσε να δούμε ποιον είναι παντρεμένη.
0: Και κάνουν πλάκα για το πώς τα παιδιά τους έχουν μία Αμερικανική
1: με το
0: προφορά.
1: Γκρασίνσκι.
0: Ναι. Αμερικανός δεν είναι αυτό.
1: Ναι, Αμερικανό Πολωνός.
0: Ναι, τέλος πάντων, ναι. Και μία έχουν αμερικάνικη προφορά τα παιδιά τους, μία έχουν.
1: Πολύ ωραίο Βρετανή. Ζευγάρι.
0: Φανταστικό ζευγάρι, φανταστικό.
1: Με το. Μια με τον Γιώργο Κασεταρίδη, ναι, αυτός.
0: Μπράβο, ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Μας λέει ο κόσμος ο Πίλιος ήταν εριστικότατος με τον κόσμο στη θύρα 2. Ρε παιδιά, δεν ήμουν γήπεδο, θα τα.
0: Οκ, εντάξει. Θέμα είναι με τον Τετέι, είχαν θέμα τώρα το τι είχε με τον κόσμο.
1: Μπορεί να πήρε θέση. Πρέπει να το ψάξουμε τώρα αυτό. Θα πάρω το Μάνο Τσιλιμίδη που έκανε τις καταγγελίες. Παρά τηλέφωνο, θυμάστε την εκπομπή στο Alter.
2: Ναι.
1: Για παρά τηλέφωνο τον Υπουργό.
0: Κοντά στη γεγονότα λέει η Μαρία, όχι μέσα, παιδιά, το βλέπω από τον καναπέ μου το παιχνίδι.
1: Φιλέ. Καμιά φορά με τα replay.
0: Καταλαβαίνεις λίγο και τη γλώσσα του σώματος. Αυτό σου λέω.
1: Εγώ δεν μπορούσα να δω κάτι στον ύπνο μου.
0: Εσύ κοιμόσουνα.
1: Ναι.
0: Καλά, εντάξει. Απλά καταλάβαινε ότι πήγε να του μιλήσει ο Πίλιος και ο άλλος δεν ήθελε.
1: Δεν ήθελε.
0: Τύπου άσαμα.

0: Δεν καταλαβαίνω αυτό το μήνυμα. Λέει, γενικά ο Τετέι έχει μια μαγιά, λέει, να ξεφουσκώσει λίγο να του πείτε.
1: Τι
0: και με τον Ολυμπιακό την έχει δει. Παιδιά, είναι ένας παίχτης του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, τι θέλετε να του πω του Τετέι.
0: Γενικά οι παίχτες.
2: Καλά, δεν τρέπεσαι, ρε.
0: Πρέπει να έχουν ένα. Ένα θράσος, ναι, σωστά. Για να μπορούν να σταθούν. Ναι, για να μπορούν να σταθούν και στα ντέρμπι και γενικά.
1: Θέλει
0: και γενικά στην ομάδα.
1: Θέλει αυτοπεποίθηση.
0: Δεν θέλει να ξεφουσκώσει λίγο, να χαλαρώσει.
1: Θέλει να κουβαλήσει λίγο.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι καλό παιδί, αλλά στο παιχνίδι.
1: Και εγώ από τον Ολυμπιακό θέλω τον Τζικίνιο. Τον θέλω, τον Παναθηναϊκό. Τι να κάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εφεύγει. Τον θέλω. Τον θέλω, τι να κάνω.
0: Σπυρουλίνα λέει για τη μνήμη. Μπα, δεν έχει να κάνει. Είναι το ότι δεν ασχολούμαι.
1: Το είδες αυτό που σου έστειλα από όταν ξεχνάς τα ονόματα. Σου άρεσε αυτό το κείμενο.
0: Φοβερό ένας stand-up comedian που λέει πώς είναι να ξεχνάς τα ονόματα. Και πώς είναι και
1: ο Ιρλανδός, ο Jimmy Owen.
0: Θαύμαζα λέει πάντα τους ανθρώπους που λέγανε τις ειδήσεις, γιατί νόμιζα τα λέγανε απ' έξω. Φαντάζεσαι να μην τα λέγανε απ' έξω. Λέγανε ο υπουργός εξωτερικών. Πώς το λένε. Ξέρετε, μωρέ, ποιον λέω.
1: Που είναι παντρεμένος με τον άλλον.
0: Ναι, ναι. Είπε λοιπόν στον άλλον. Να, καταλαβαίνετε τώρα.
1: Σοφία Θεοδωράκη λέγεται η κοπέλα που έρχεται τώρα για το δελτίο, εντάξει.
0: Βεβαίως. Και τα ξέρει όλα απ' έξω.
1: Όχι, αλλά τα διαβάζει όμορφα.
0: Λοιπόν. Ωραίο ταξίδι Βουδαπέστη.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ακόμα καλύτερο. Ακόμα καλύτερο. Λοιπόν, είναι και εφικτό. Γιατί με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή.
1: Εάν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. 204 ήπι. Επιδόσεις οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Το νέο Car of the Year 2026, έτσι. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα SUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Chery Tingo, έτσι, Hybrid. BSUV, τα πάντα όλα. 24.990 ευρώ. Άτσι, ανακαλύψτε το. Πάμε, Σοφία Θεοδωράκη, έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε κάτι ακόμα.
0: Έχουμε ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Γιατί η BWIN σε στέλνει στο Final Four της EuroLeague. Στην κατάθεση BWIN διεκδικείς δύο διπλά εισιτήρια για το Final Four και ξεκινάς το παιχνίδι σου με 1.355 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου Πευκοβελόνης.
3: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα όλους μαζί, καλώς σας βρήκα έναν ένα. Καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε. Καλώς σε βρήκα εσένα, φίλε μου ακροατή, που πέρασες τα πάνδυνα φέτος και φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μαλώνοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
4: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
3: Καλώς σε βρήκα και σένα, φίλε μου, που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι. Πώς το λένε.
4: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
2: Ναι.
4: Το θέρος είναι ύπουλο.
2: Ναι, ύπουλο.
3: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
5: Τι λέει η κουβέντα για τις Πευκοβελόνες?
3: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
4: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
3: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
2: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
5: Και εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
3: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
2: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
6: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.